0: να ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
3: Καλημέρα, από Φιλανδία.
4: Καλημέρα, ομάδα από Στουτγκάρδη.
2: Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
2: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
7: Από Ρόζενταλ.
8: Από Ζυρίκη.
9: Καλημέρα από τον Ταχάου.
10: Χάσολ, Φλαμανδία.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία.
4: Άγι.
5: Καλημέρα.
6: Ομάδα από Στουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάο.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
12: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
17: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Έρωτά μου, εσύ σου στη ζωή διαφορά μου. Τα πάντα με στα μάτια τα δικά μου. Δεν

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
3: Και

Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες, σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.

Μουσικά ταξίδια με το Γιώργο Δαμιανίδη. Καθημερινά στις 2 τα χαράματα στον Focus 103,6 FM.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 025 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
9: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
9: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
10: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
11: Και τώρα θα μάθουμε.
12: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
13: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
14: Ας το διάολο, πρωί.
15: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
16: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
17: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
18: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
19: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
11: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
18: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
20: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
21: Σιγά τα αίματα, καλέ.
22: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
23: Με πέφτουνε αυτά στη γλώσσα σου, γρουσούζι.
24: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
25: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
26: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα, στον Focus FM 103,6, αλλά και στο ραδιομάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Ημέρα Πέμπτη σήμερα ή αλλιώς προ-Παρασκευή, πότε ήρθε η Πέμπτη, χαμπάρι δεν πήρα το μεταξύ, αλλά τα. Είναι 11 του μηνού σήμερα, 11 του Ιούνιου του 2026. Μου ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα κλασικά μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης με όλα όσα γίνονται γύρω από την επικαιρότητα. (Κι) 69 074 83 484 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και όλα αυτά τα όμορφα τα οποία μας στέλνετε καθημερινά. Όπου η Θεσσαλονίκη ξημερώνει με 23 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, με κατά τόπους νεφελώδη ουρανό και την υγρασία στο 66%, με 24 βαθμούς και καθαρό ουρανό ξημερώνει η Αττική και την υγρασία στο 44%. 35 θα χτυπήσει η θερμοκρασία, θα έχουμε βροχές στα ορεινά αλλά και την Μακεδονία από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Καλοκαιρινές βροχούλες, καλοκαιρινές μπόρες. Αλλά όλα χρειάζονται, όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Όχι τίποτα άλλο, αλλά μετά όταν πλακώνουν οι ζέστες, αρχίζουμε την γκρίνια και δεν δροσίζει λίγο. Και... τα γνωστά, τα γνωστά. Κάτσε να βλέπουμε που βρίσκεται και η παραγγελία του καφέ, γιατί... χωρίς καφέ δεν ξεκινάει η μέρα. Λοιπόν, καλημέρες εδώ στα μηνύματα. Κάτσε, πού είναι το καλό μου το Viber, εδώ είμαστε. Καλημέρα στον Τάσο, από τις 4.30 έχει στείλει μήνυμα ο Τάσος. Δεν κοιμάσαι ρε, στις 4.30 ώρα το πρωί. Στον ύπνο με βλέπεις. Γεια σου Τάσο μου, καλημέρα, καλημέρα. Ο φιλιρινιστής, λέει, Αμερικανός ηθοποιός, ψεύτης, πρόεδρος Αμερικής, τώρα που ξαναξεκίνησε τον πόλεμο, το πετρέλαιο, η βενζίνη και τα υπόλοιπα, πού θα πάνε, το σκέφτηκε καθόλου ή μήπως πέρα βρέχει? Σε διαβεβαιώνω, Τάσο μου, είμαι 1000% σίγουρος ότι πέρα βρέχει. Μη σου πω και εδώ θα βρέξει από ό,τι φαίνεται. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Ευκαρπία, καλημέρα στην Κύρα, καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη με υγεία και ευλογία, καλημέρα στον Χρυσοβαλάντη, στο Βερολίνο λέει ξεσηκώθηκαν κατά της κυβέρνησης, ποιοι οι Γερμανοί. Και εδώ θα ξεσηκωθούμε, κατά τον Γερμανό μου ξεσηκώνονται για την κυβέρνησή τους, γιατί κατά της κυβέρνησης δεν βλέπουν να ξεσηκωνόμαστε. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλαια με 22 βαθμούς, καλή και ευλογημένη Πέμπτη, αλλιώς όπως λέμε προ-Παρασκευή, μην ξεχνιόμαστε. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο στην όμορφη Κρήτη, καλημέρα. 20 βαθμούς στην Κρήτη, την καλημέρα μου λέει στους απαταχούς αλιάριδες, το αγόρι Πέμπτη Παρασκευή έχει ρεπό, άσε που τον ανέθεσα πάλι αποστολή. Κάτσε, περίμενε, τι, θα στείλεις κάτι προς τα δω. Να το ψάξουμε λίγο αυτό το θέμα, να το κοιτάξουμε λίγο τι θα στείλεις. Γι' αυτό δεν το καταλαβαίνω, επειδή έχει ρεπό δηλαδή Πέμπτη Παρασκευή, τι σημαίνει δεν μπορεί να σηκωθεί δηλαδή 6 ώρα να βάλει να ακούσει? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Καλημέρα στο Σάβα που καλημερίζει όλη την παρέα, καλή ακρόαση λέει σε όλους. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Πέμπτης. Καλημερούδια στέλνει η Δέσποινα. Ο Κυριάκος από τη Φλόρινα στέλνει την καλημέρα του. Ο Κώστας από τη Νέα Σάντα του Κυλκής επίσης. Ο Κωνσταντίνος ο Σκλιβάνος εδώ από την εξωτική Ξηροκρίνη. Ο Σταύρος στέλνει καλημέρες από τα αστικά λεωφορεία των Αθηνών και 4.671 ευρώ μισθό στον Μητροπόλητο. Μια χάρα είναι να γίνουμε Μητροπολίτες. Γιατί όχι, σκεφτείτε το, παιδιά. Αφήσουμε λίγο μουσι παραπάνω. Καλημέρα στον Πασχάλη, καλή εκπομπή. Καλημέρα, καλή εκπομπή σε μένα, εύχεται. Καλημέρα στην Μαρία από τις Σικές. Καλημέρα στη Ζαχαρούλα, στο Βασίλη, στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα, καλημέρα και στο Χρήστο πίσω από το βαρύ τιμόνι. Και πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού. Να προλάβω να το πω πριν έρθει ο καφές και χτυπάει ο άνθρωπος έξω από την πόρτα και να επανέλθουμε.

με βροχές στα βόρεια και ορεινά ξεκινάει σήμερα η μέρα σύμφωνα με την πρόγνωση, αν και η θερμοκρασία θα μείνει σταθερά πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας μάλιστα τους 35. Συγκεκριμένο καιρό θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι όμβροι θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο από βόρειες τοπικά έως 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

κάθε πρωί αυτό το άγχος, παιδί. Να προλάβω να πω τον καιρό, μην έρθει ο ντελιβεράς και χτυπάει απ' έξω και άντε να το εξηγήσεις τώρα ότι εγώ είμαι μόνος μου εδώ. Τι να τους κάνω, δεν ξέρω. Βρείτε μου καμιά πατέντα. Γεια σου Στεφανία μου, καλημέρα. Α, Κωνσταντίνε, να πάω να το παραλάβω, ρε εσύ. Δώσε περισσότερες πληροφορίες. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Καλημέρα. Τελικά λέει δεν υπάρχει σωτηρία. Αγκαλιές, φυλάκια στον Μπουμπούκο. Εδώ από μερικούς με λευκές ρόμπες και από τους τοπικούς άρχοντες που προβλέπουν να ανέρθουν και αυτοί στην εξουσία της πολιτικής. Αυτά, να ξέρετε, πάντα θα υπάρχουν και αγκαλιές και φιλιά, σάλια, μίξες, αυτά, πάντα θα υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα γλύφουν αυτούς που είναι στην εξουσία. Και ας είναι οι εξουσιάζοντες δολοφόνοι, ας είναι κακοδιαχειριστές, ας είναι όλα, τώρα θα πιάσω και το Μητσοτάκι μας. Πιάσω και το Μητσοτάκι όλα αυτά τα οποία...

Εντάξει, τώρα ησύχασα, ήρθε και ο καφές, μια χαρά, μια χαρά. Τώρα είμαστε ωραία. Χτυπούσε ο άνθρωπος το κουδούνι, έπαιρνε και τηλέφωνο. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που κάνουν delivery αυτή την ώρα από τα άγρια χαράματα για να μας φέρουν τον καφέ. Να μπορεί να ανοίξει το μάτι, να μπορούμε να εργαστούμε. Γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα, χωρίς καφέ δεν είναι. Καλημέρα στο Βασίλη. Πώς γίνεται, λέει, ο κόσμος να βρίζει με τέτοια φτώχεια ανασφάλεια στους πολίτες, δολοφόνοι να είναι έξω με άδειες, βιαστές να κυκλοφορούν ελεύθεροι πόρους. Με ποια δικαιοσύνη ανύπαρκτη για τον απλό πολίτη και η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη, πώς γίνεται? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν είναι. Θα σου το εξηγήσω μετά, γιατί πρέπει να πάω στο σαν σήμερα τώρα. Και σήμερα ποιοι γιορτάζουν? Ο Βαρθολομαίος γιορτάζει σήμερα, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Επίσης είναι διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϊπατήτιδα και διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Να βγούμε, να παίξουμε. Γιατί όχι. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 11 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι. Σαν σήμερα το 1825 ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά. Σαν σήμερα το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Σαν σήμερα το 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. Σαν σήμερα το 1980 η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Σαν σήμερα το 2002 ο Ιταλός Αντώνιο Μεούτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπελ. Ενώ σαν σήμερα το 2003 οικονομικά προβλήματα επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και βάζει λουκέτο στο κίνημα ελεύθερων πολιτών. Η απόφαση του Δημάρχου γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1910 έρχεται στη ζωή ο Γάλλος ωκεανογράφος Ζακ Ιβ Κουστό. Σαν σήμερα το 1922 έρχεται στη ζωή ο Κύπριος σκηνοθέτης Μιχάλης Κακογιάννης, γνωστότερος για τα έργα του Στέλλα, Κυριακάτικο Ξύπνημα, Ζορμπάς και Το Κορίτσι με τα Μαύρα. Ενώ σαν σήμερα το 1959 έρχεται στη ζωή ο Άγγλος ηθοποιός Λιου Λόρι. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1835 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής του ελληνικού στόλου κατά την επανάσταση του 1821 όπου το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Σαν σήμερα το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Ξενοφών Ζολώτας, Έλληνας οικονομολόγος και ακαδημαϊκός, ο οποίος διατέλεσε πρωθυπουργός επί οικουμενικής κυβέρνησης την περίοδο 1989-1990 και διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επί 19 χρόνια. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2015, φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός σαξοφωνίστας και πρωτεργάτης της free jazz μουσικής, Ornette Coleman. Αυτά λοιπόν με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 11 του Ιούνιου. Και τώρα όσο γι' αυτό με ρωτάς, Βασίλη, πώς γίνεται η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη. Μα έχουν εξαγοράσει τους πάντες. Βλέπε τι γίνεται για παράδειγμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι. Με χρήματα τα οποία ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι τρελή διασπάθηση χρήματος έχει γίνει και όλοι αυτοί φυσικά εννοείται ότι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Φαντάσου τώρα τι γίνεται με τα χρήματα τα οποία ελέγχονται από το ελληνικό κράτος, σε ποιους πηγαίνουν, πού πηγαίνουν, πώς διαχειρίζονται. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει. Οπότε κάπως έτσι μπορούν και κάνουν εξαγορά ψηφοφόρων ή εξαγορά συνειδήσεων. Δεν είναι κάτι. Αν ο λαός αυτός είναι κοιμισμένος, αυτά θα σημαίνουν. Και σου λέει ο καθένας ότι εγώ που βολευτώ, όποιος με βολέψει. Άλλους τους βάζουν σε θέσεις εργασίας που δεν θα έπρεπε να είναι, παραβλέποντας ΑΣΕΠ και τα λοιπά. Να πώς βγαίνουν. Πολύ θέλει. Καλημέρα στο Μάνο. Έχεις δει στην Κίνα λέει που μένουν τις παραγγελίες με ντρόουν. Όταν γίνει και εδώ θα έρχεται ο καφές από το παράθυρο. Να χαρώ εγώ. Να χαρώ εγώ να είναι ανοιχτό εδώ πέρα το παράθυρο. Είναι και μεγάλο μεγάλο. Να μπαίνει, να έρχεται εδώ πέρα, να του λέω και ευχαριστώ. Και τελείωσε. Θα μου το φέρνει εδώ δίπλα από την κονσόλα. Θα φωνάζει μετά ο Γιώργος ο Δαμιανίδη. Καφέ εκεί στην κονσόλα. Θα έχει και δίκιο βέβαια, αλλά θα είναι μια εξυπηρέτηση. Καλημέρα στο Στέλιο. Η από εδώ μεριά του πλανήτη λέει όλα καλά. Με 70 χιλιόμετρα λέει πάει το εργαλείο. Τι είναι αυτό, για να δω τι μου έχει στείλει εδώ πέρα. Κάποιος κάτι έχει σκορπίσει στο δρόμο. Τι έχει σκορπίσει και ποιος δρόμος είναι αυτός. Α, είναι σκούπα. Περνάει με 70 χιλιόμετρα και τα μαζεύει όλα. Έχω καλό. Εδώ πέρα δεν έχω καταλάβει. Οι σκούπες οι οποίες έχουν οι Δήμοι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Νομίζω ότι περισσότερο τα πετάνε από εδώ και από εκεί παρά κάνουν δουλειά. Ο Κώστας ο Σκλιβάνης μου λέει και ο Ζαφύρης και η Ζαφυρούλα γιορτάζει σήμερα. Χρόνια τους πολλά. Χρόνια πολλά στο Ζαφύρη το Μελά. Ξηροκρινιώτης και ο Ζαφύρης ο Μελάς. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Πάμε να δούμε τι λέει ο έντυπος τύπος και σήμερα. Μετά να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας, να δούμε όλα όσα είπε χθες ο Μητσοτάκαρος. Έδωσε ρεσιτάλ πάλι το αγόρι. Θα τα δούμε όλα μετά.

0: Εφημερίδα Τα Νέα. Πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις. Πέφτουν οι βάσεις. Πρώτο επιστημονικό πεδίο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από δύο ταχύτητες. Μαθήματα με αυξημένη δυσκολία που βάζουν φρένο στους αριστούχους και μαθήματα με σαφήνεια που επιτρέπουν καλές επιδόσεις. Κλιμάκωση, ο Ερντογάν προειδοποιεί τον Νετανιάχου. Στη Σαγράδα Φαμίλια, όταν ο Πάπα συνάντησε τον Γκάουντι, η λειτουργία σφράγισε τη συνάντηση πίστης, τέχνης και ανθρώπινης δημιουργίας. Βουλή, Κατενάτσιο από Μαξίμου, Γιαντήλιαν και Δημητριάδη. Πολιτικό παρασκήνιο, σκληρή απάντηση από τον Μητσοτάκη στους δύο πρώην. Η αναθεώρηση τελειώνει πριν καν αρχίσει. Νέα παρέτηση και τρίτο γενικό γραμματέα έκαψε το κύκλωμα στην Πολεοδομία. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027, τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Η υποκρισία της αντιπολίτευσης για την συνταγματική αναθεώρηση. Πυρπολήθηκαν σπίτια και αυτοκίνητα μεταναστών, χάος στο Μπέλφαστ μετά από επίθεση Σουδανού σε Ιρλανδό. Πανηγυρική λειτουργία από τον Πάπα στο αρχιτεκτονικό θαύμα του Γκάουντι. Μετά από 144 χρόνια ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια. Υπουργείο Εξωτερικών προς Τουρκία, μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα. Αποκάλυψε ο ρόλος των βροχών και η χαμηλή συμμετοχή. Παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Βόμβες από Πολάκη, ξεκίνησε το ξεκατίνιασμα για τη μετακόμιση ΣΥΡΙΖΑ σε Ελλάς. Βολές από Νίκο Παπανδρέου, άρχισαν τα ισοκομματικά όργανα κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Εφημερίδα Καθημερινή, προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα, ανεβάζει τους τόνους Ερντογάν. Πήραν έγκριση για δάνειο αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι μου 221.000 δικαιούχοι. Ο μυστηριώδης Γερμανός στο μικροσκόπιο των αρχών. Τα νέα στοιχεία για την υπόθεση της Χαμάς. Για τα ήρεμα νερά, εχμές Μητσοτάκη, για Σαμαρά και Καραμαλή. Οι καρδιές ραγίζουν όντως από θλίψη. Τι λένε οι ειδικοί. Ο Πάπας ευλόγησε την εμβληματική Σαγράδα Φαμίλια. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, σοβαρή κλιμάκωση στο υπεραλιστικό μέτωπο της Ουκρανίας. Πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επεμβάσεις σε πλοία που σχετίζονται με τη Ρωσία. Συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Νέες αντιδραστικές τομές με διαδικασίες fast track για τη θωράκιση του συστήματος. Εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμό και ξενοδοχεία. Αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 του Ιούνιου. Υπεραλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σφοδρά χτυπήματα στο Ιράν και σε χώρες του κόλπου. Νέες απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών για κλιμάκωση. Στοιχεία για τον πληθωρισμό. Απλησίαστες οι τιμές σε βασικά αγαθά και τα χειρότερα είναι μπροστά. Άνθρωποι της τέχνης, των γραμμάτων και των τεχνών, εκατοντάδες υπογραφές στο κείμενο καταδίκης των δηλώσεων. Φωτήλατα κατά του ΚΚΕ. Εφημερίδα Κόντρα, πλησίαστα τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Τσακίζει την κοινωνία η στεγαστική κρίση. Αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές. Έρχεται νέο σοκ στην Αντλία τον Ιούλιο. Δημοσιονομική πειθαρχία, οι φοροαπαλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Βρυξελών. Ελλάς κατά Μητσοτάκη, αξιοποίησε την ψηφιοποίηση για την ευάνθηση της διαφοράς. Οι παγίδες στα ακίνητα, τα λάθη και οι παραλήψεις που ανεβάζουν τα τεκμήρια κατοικίας. Νέα στοιχεία, το κίνητρο του 65χρονου Ιταλού για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου. Εφημερίδα των Συντακτών, επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Έρχονται και άλλες πολιτικές παρετήσεις. Τα πλοκάμια της γαλάζιας Λερναίας Ύδρας και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Παγκόσμιο κύπελο 2026, αρχίζει το μάτς στη σκιά του Ντόναλντ Τραμπ. Ελλάς, η στρατηγική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Βόρεια Ιρλανδία, ακροδεξιά έκρηξη βία στο Μπέλφαστ. Αλεξανδρούπολη, ανήλικοι χρυσαυγίτες οργανώνονται και προκαλούν. Εφημερίδα Δημοκρατία, διπλασίασαν τον μισθό τους ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα. Αυξήσεις πρόκλησης στους αρχιερείς. Optima Bank, επιτυχημένη έκδοση ομολόγου ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Σκάνδαλο στις Πολεοδομίες, υπήρξε τηλεφώνημα του Ευθύμη Μπακογιάννη για τον Μινέσχο. Αναπτυξιακός νόμος, οι κόφτες κλείνουν την πόρτα στους μικρομεσαίους. Αιγαίο, Ερντογάν απειλεί Ελλάδα και Κύπρο, ο Γεραπετρίτης ξανακάνει υποκλήσεις. Ακρίβεια, χωρίς φρένο οι τιμές, στο 5,2% ο πληθωρισμός. Βουλή, ερώτηση για τα 69 εκατομμύρια ευρώ της Αγαπηδάκη στη UNICEF. Εφημερίδα Απογευματινή, αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στο Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Το μήνυμα της μόνης κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στο θίασο της αντιπολίτευσης. Market Pass 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης. Το ραντάρ και της Αιγύπτου ο κάθετος διάδρομος. Έκρηξη ρατσιστικής βίας στο Μπέλφαστ, άγριες διαδηλώσεις κατά των μεταναστών. Λύση στο πρόβλημα με την παράκαμψη του Κηφισού. Τρεις παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό. Τι είπαν Γεραπετρίτης Φιντάν, απειλές Ερντογάν με πρόσχημα την Ανατολική Μεσόγειο. Εφημερίδα One Voice, ήρθε η ώρα να κριθούν οι τραπεζίτες με τα κοράκια ή με την κοινωνία. Οι τράπεζες που διασώθησαν με 45 δισεκατομμύρια ευρώ από τον ελληνικό λαό ψάχνουν τρόπο να ακυρώσουν την απόφαση του Αριουπάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Το Deal Day και Vodafone αλλάζει το χάρτη στις οπτικές σύνες. Το Μουντιάλ των ρεκόρ στα 17 δισεκατομμύρια, η αξία των ομάδων θα αγγίξουν τα 8 δισεκατομμύρια έσοδα. Non-paper, το Άγιον Όρος ψηφίζει Μαρία Καριστιανού. Ο Δίχ, η Ελλάδα ζήτησε 3 δισεκατομμύρια και της προσφέρθηκαν 36. Εφημερίδα Μανιφέστο, καταπέλτης ο πλακιάς στο Ξυλόλιο, γέννησε πολιτικούς, θα εξατμιστεί και η αλήθεια θα μείνει. Τσίπρας και Φάμελος, οι πολιτικοί νεκροθάφτες της αριστεράς. Μήνυμα ανανέωσης και ενότητας, η εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τα ηνία στη νέα γενιά, Γαλάζια Παστρατιά για εκλογές και τρίτη τετραετία. Άγιο είχαμε, η κανονική Ελλάδα και η Ελλάδα του Ελασίτη, του Βαρουφάκη και της ζωής και της τυχοδιοκτικής παρέας τους. Αποκαλυπτήρια, ούτε μία λέξη από την τοξική αντιπολίτευση για τον Παλαιστίνιο τρομοκράτη της Χαμάς. Εφημερίδα Το Ποντίκι, τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει ελλειπή. Κανένα από τα σενάρια για το χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απολύτως το Μητσοτάκη. Μεταβλητοί παράγοντες, η απόδοση της οικονομίας και η ανθεκτικότητα των αντιπάλων του. Κόμμα Σαμάρα, μαρτύριο της αγώνας για τη Νέα Δημοκρατία. Αλέξης Τσίπρας αρχίζει τις εξορμήσεις, φτιάχνει προσωρινά όργανα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Κίνα και Ρωσία, η γεωπολιτική συμφόρηση της Ασίας. Ελληνοτουρκικά εντάσσεις στη σκιά της Ιρανικής κρίσης. Εφημερίδα Πολίτικα, ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη, αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Τι είπε στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής για την εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τα τρία διλήμματα και η σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση. Φωτογραφίες ντοκουμέντων, νέοι καυτοί διάλογοι στην ογκώδη δικογραφία για πάκο με μετρητά, για μίζες σε κουτιά γλυκών. SOS για το λαγοκέφαλο, κίνδυνος για ψαράδες και λουόμενους από την εισβολή του τοξικού εχθρού στα ρηχά νερά του Σαρονικού. Σε παράκρουση, ο Ερντογάν, νέες απειλές Ελλάδα και Κύπρο που κυνηγούν περιπέτειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Στρατηγική σύμπραξη ΔΕΗ και Vodafone, το Mega Deal που αλλάζει το χάρτη στις οπτικές ίνες. Εφημερίδα Εστία, η Ελλάς ως γενέτειρα της Δημοκρατίας, πότε θα βάλει τους πολίτες στην εξίσωση? Η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα. Εμείς με ερώτημα αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια ευρωπαϊκή ατζέντα πλέον το μεταναστευτικό, το αγαθό της ασφάλειας, κρίσιμο για τη συνοχή των δυτικών κοινωνιών. Νίκος Δένδιας, δεμένα τα χέρια του Πρωθυπουργού, αν αλλάξουν οι συσχετισμοί ισχύως. Ο διάλογος Μητσοτάκη, ρομπότ για Σαμαρά, εκλογές και αυτοδυναμία. Αξίζει να διαβάσετε έκκληση Μητσοτάκη στους απογοητευμένους παλαιούς νεοδημοκράτες. Διψήφιες ανατιμήσεις σε τρόφιμα, καύσιμα, μεταφορές και στέγαση. Φλέγεται η Βόρειος Ιρλανδία από διαδηλώσεις κατά των μεταναστών. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, πρώτο εξάμηνο 2026, βροχή ομολογιακών εκδόσεων 5,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μάιος για δεύτερο συνεχή μήνα πάνω από 5% στο 5,2% ο δείκτης. Πώς αντιδρά το Υπουργείο Ανάπτυξης? Άναψε κόκκινο για τον υψηλό πληθωρισμό. Ποιες είναι οι βασικότερες αιστείες πληθωριστικών πιέσεων? Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν σε συμφωνία για ένα νέο κύκλο πολέμου. Ελληνοκινέζικη συνεργασία της ναυτεμπορικής με τον όμιλο Ναζχόγκ. Πλοία, λιμάνια και logistics, η επενδυτική φαρέτρα της Μελίνας Τραύλου. Ερυθρά θάλασσα versus Περσικός, πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των ροών πετρελαίου. 1,65 εκατομμύρια συνδέσεις, τι οδήγησε ΔΕΗ και Vodafone στην συνένωση των δικτύων. Lambda Development, ποιες υποδομές στο ελληνικό θα δοθούν πρώτες προς χρήση.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 και στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 36 πρώτα λεπτά. Είναι Πέμπτη σήμερα ή αλλιώς προ-Παρασκευή, 11 του Ιούνιου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Και μαζί θα πάμε ζωντανά μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 το Viber. Για να ανταλλάξουμε καλημέρες, μηνύματα και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Μπορείτε να το κάνετε εκεί. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με όλα τα ωραία τα οποία απαρτίζουν την σημερινή επικαιρότητα. Και θέλω να ξεκινήσω από ένα μεγάλο πρόβλημα που είναι οι τράπεζες και οι servicers, όπου εκεί πέρα είδαμε να έχει πάρθει μια απόφαση σταθμός από τον Άριο Πάγο, η οποία έχει να κάνει με τα χρήματα που πλήρωναν οι δανειολήπτες και μάλιστα έχουν πληρώσει παραπάνω χρήματα παρανόμως. Αλλά το θέμα είναι ότι οι servicers ετοιμάζονται να κάνουν ένα πραξικόπημα και να συνεχίσουν τη διεκδίκηση πρόσθετων απαιτήσεων, εστιάζοντας πλέον στους τόκους. Και από ό,τι φαίνεται περνούν στην αντεπίθεση μετά από την ιστορική αυτή απόφαση που έλαβε ο Άριος Πάγος για τα δάνεια τα οποία έχουν ρυθμιστεί μέσω του περιβόητου νόμου Κατσέλη. Η απόφαση αυτή είναι μια απόφαση η οποία δίνει ανάσα σε πάνω από 200.000 δανειολήπτες, καθότι προβλέπει αλλαγή στον τρόπο που τοκίζονται οι δόσεις για την διάσωση της κυρίας κατοικίας των οφειλετών. Ο υπολογισμός των τόκων πρέπει να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης, όπως είπε ο Άριος Πάγος και απεφάνθηκε, και όχι επί του κεφαλαίου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο φέρνει μεγάλες διαφορές στη μηνιαία δόση.

έχουν καταλήξει σε μια ερμηνεία έτσι, της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η οποία βέβαια θα μπορούσε να οδηγήσει και σε σημαντική επιβάρυνση χιλιάδων ρυθμισμένων δανείων. Με άλλα λόγια, για να γίνω έτσι και λίγο πιο σαφής, ενώ πολλοί δανειολήπτες θεωρούσαν ότι η υπόθεση των ντόκων έχει ουσιαστικά κλείσει, ενδέχεται να βρεθούν από την πλευρά των τραπεζών αντιμέτωποι με νέες οικονομικές απαιτήσεις, τις οποίες παράνομα, το τονίζω, παράνομα, οι τράπεζες αλλά και οι servicers ζητούν. Τώρα το πρώτο, αλλά και ο πιο έτσι, επιθετικό σενάριο το οποίο εξετάζεται, προβλέπει την έκδοση νέων προγραμμάτων αποπληρωμής, τα οποία βέβαια θα ενσωματώνονται οι τόκοι με βάση την ερμηνεία που δίνουν οι φορείς, οι χρηματοδοτικοί τέλος πάντων στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Και αν προχωρήσει αυτή η επιλογή, τότε χιλιάδες δανειολήπτες θα μπορούσαν να δουν το ύψος των χρημάτων των οποίων χρωστάνε να αυξάνεται κατακόρυφα, παρά το γεγονός ότι είχαν ήδη πετύχει δικαστικές ρυθμίσεις και θεωρούσαν ότι το ζήτημα έχει κλείσει, έχει λυθεί οριστικά και θα πληρώνουν την δόση όπως έχει. Τώρα, υπάρχει και το δεύτερο σενάριο, το οποίο δεύτερο σενάριο προβλέπει ότι οι τράπεζες αλλά και οι servicers θα ζητήσουν από τον ίδιο τον Άριο Πάγο να ερμηνεύσει εκ νέου την απόφασή του ως προς τον τρόπο τον οποίο θα υπολογίζονται οι τόκοι, όπου μια τέτοια εξέλιξη θα παρατείνει την αβεβαιότητα, θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο την ολιστική επίλυση μιας διαμάχης που κρατά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και από την άλλη βέβαια και το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει την απόφαση του Αρείου Πάγου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νομοθετικής παρέμβασης. Βέβαια ο κύριος Πιερακάκης έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου μελετούν την απόφαση, προκειμένου να βρεθεί μια ισορροπία, όπως λέει, ανάμεσα στην προστασία των δανειοληπτών αλλά και στην διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Δηλαδή εν ολίγης λέει ότι για να μην δυσαρεστήσουμε τις τράπεζες θα κοιτάξουμε πώς θα γίνει, τι θα γίνει, γιατί άμα κόψουμε τον περικέτη αυτό από τις τράπεζες δεν ξέρουμε με τι θα βρεθούμε αντιμέτωποι, καταλαβαίνετε πως έχει κατάσταση. Και όπως τόνισε ο κύριος Πιερακάκης, στις αποφάσεις θα συνεκτιμηθεί, λέει, και η λειτουργία του προγράμματος Ηρακλής, το οποίο στηρίζεται σε κρατικές εγγυήσεις κτλ. Τώρα ανάμεσα σε αυτά τα δύο θα προσπαθήσουν, λένε, να αναζητήσουν μια χρυσή τομή με βάση το πώς θα διαβάσει το Υπουργείο Οικονομικών και οι υπηρεσίες του την απόφαση, και αναλόγως θα κρίνουν ποια θα είναι η παρέμβαση. Αυτό εν ολίγης ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης, που κανονικά από τη στιγμή που έχει πάρθει μία απόφαση από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, που είναι ο Άριος Πάγος, και λέει ότι μέχρι τώρα οι τράπεζες και οι servicers παρανομούσανε, και όταν εσύ που χρωστάς, που έχεις ένα δάνειο, καθυστερούσες μία δόση, σου τόκιζαν ολόκληρο το ποσό και σου έκλεβαν λεφτά. Τώρα σου λέει ο Άριος Πάγος ότι όχι, δεν θα το κίζετε όλο το ποσό, θα το κίζετε, αυτό είναι και το λογικό βέβαια, θα το κίζετε μόνο η δόση η οποία έχεις καθυστερήσει. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή αυτό σημαίνει μεγάλη χασούρα από τις τράπεζες, χασούρα από κλεμμένα λεφτά επί της ουσίας, γιατί πρόκειται για τεράστια κλοπή, προσπαθούν να τα φέρουν έτσι ούτως ώστε να μην χάσουν αυτά τα χρήματα. Τώρα, την ώρα που το Οικονομικό Επιτελείο μελετά όλη αυτή την απόφαση, οι servicers προσπαθούν να αναζητήσουν τα επόμενα βήματά τους. Πριν από λίγο 24 ώρα πραγματοποιήθηκε και συνάντηση του Εμπορικού Συλλόγου των Αθηνών με τη διοίκηση της εταιρείας Indrum Ελλάς για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν επιχείρησεις αλλά και επαγγελματίες όσον αφορά την διαχείριση των οφειλών τους, γιατί κακά τα ψέματα οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι χρεωμένες και σε πολλές εκ των περιπτώσεων δεν βγαίνουν κιόλας. Στο τραπέζι τώρα, όπως λένε οι πληροφορίες, τέθηκαν η δυσκολία επικοινωνίας με τους servicers, οι καθυστερήσεις σε όλες τις απαντήσεις των αιτημάτων, η ελλιπής ενημέρωση των δανειοληπτών, αλλά και τα προβλήματα τα οποία προκαλούνται από καθυστερήσεις στην ενημέρωση συστημάτων, όπως είναι ο Τηρεσίας. Τώρα, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων έχουν πει ότι η διαχείριση των οφειλών πρέπει να συνοδεύεται από μια ουσιαστική συνεργασία και λύσεις, οι οποίες θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Από την πλευρά της, η διοίκηση της Indrum λέει ότι δεσμεύτηκε να εξετάσει βελτιώσεις στην εξυπηρέτηση και την επικοινωνία με τους δανειολήπτες. Τώρα, βέβαια, ποιες θα είναι αυτές οι βελτιώσεις και πόσο θα είναι υπέρ των δανειοληπτών, αυτό είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα ρευστή. Πάντως, αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι ότι όλα

γίνονται υπέρ των τραπεζών, υπέρ των servicers, υπέρ όλων αυτών των, υπέρ των fans, έτσι μην τα βγάζουμε και αυτά απ' έξω. Και δυστυχώς οι δανειολήπτες βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου είναι κάτι παραπάνω από τραγική. Δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί το όλο θέμα. Το σίγουρο είναι ότι ό,τι απόφαση πάρει και η κυβέρνηση και οι σέρβισερ και όλα θα είναι υπέρ των τραπεζών, αυτό να το ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι υπέρ των δανειοληπτών, εκτός εάν τέλος πάντων γίνει κάτι και αλλάξουμε κυβέρνηση και φύγουν αυτοί οι τύποι οι οποίοι εργάζονται υπέρ των τραπεζών, υπέρ των ολιγαρχών, υπέρ όλων αυτών οι οποίοι κλέβουν τα σπίτια των Ελλήνων, και έρθει μια κυβέρνηση η οποία θα βάλει ένα φρένο, και ένα τρένο θα βάλει σε όλη αυτή την ασυδοσία η οποία υπάρχει από πλευράς τραπεζών, servicers κτλ. Δεν γίνεται λοιπόν το ανώτατο δικαστήριο της χώρας να καθορίζει ότι αυτό το οποίο κάνουν οι τράπεζες είναι παράνομο, και αυτοί να συνεχίζουν και να λένε ότι όχι, εμείς θα διεκδικούμε αυτά τα χρήματα τα οποία επί της ουσίας κλέβουμε από τους δανειολήπτες. Είναι απίστευτο όλο αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα πραγματικά. Και τελικά βλέπουμε ότι το βαρέλι δεν έχει πάτο πραγματικά. Καταστάσεις τραγικές, καταστάσεις που έχουν φέρει ανθρώπους προτετελεσμένων γεγονότων, έχουν βγάλει ανθρώπους μέσα από τα σπίτια τους, από την πρώτη κατοικία τους, χωρίς να τους προστατεύσει κανείς, χωρίς να τους προστατεύει τίποτα, χωρίς πραγματικά να κάτσουν να εστερνιστούν εάν αυτοί οι άνθρωποι είναι ασθενείς, εάν είναι της τρίτης ηλικίας, εάν έχουν παιδιά, αν είναι μονογονεϊκές. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Πετάνε τον κόσμο από τα σπίτια του με το έτσι θέλω. Παίρνουν μια απόφαση και πηγαίνουν αύριο το πρωί και σε βγάζουν από το σπίτι σου. Έτσι απλά γίνονται τα πράγματα. Και βέβαια εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε και το θέμα της στεγαστικής κρίσης, όπου η στεγαστική κρίση, κακά τα ψέματα, εξελίσσεται σε μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές προκλήσεις όσον αφορά τα ελληνικά νοικοκυριά, καθότι το κόστος κατοικίας παραμένει ιδιαίτερα υψηλό όσον αφορά τα εισοδήματα, την ώρα που οι τιμές των ακινήτων βλέπουμε να συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά και το 2026. Έχουμε ήδη Ιούνιο, έχει περάσει ο μισός χρόνος. Χαμπάρι δεν πήραμε πότε πέρασε, να πω την αλήθεια. Και βλέπουμε ότι τα ενοίκια συνεχώς ανεβαίνουν. Η εικόνα η οποία διαμορφώνεται αποτυπώνει ένα διπλό πρόβλημα. Από τη μία, έχουμε την αυξανόμενη δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία, και από την άλλη, έχουμε την διαρκή άνοδο των τιμών στην αγορά ακινήτων. Το να νοικιάσει κάποιος είναι κομμάτι δύσκολο πλέον, αν δεν είναι δύο άτομα να δουλέψουν και να πούνε ότι θα πηγαίνουν τα χρήματα του ενός στο ενίκιο και τους λογαριασμούς και το αλλού για να μπορέσουμε να συντηρηθούμε όλο τον υπόλοιπο μήνα. Αλλά και το να αγοράσει κάποιος τη σήμερα ημέρα κατοικία είναι ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό με τις τιμές εκεί που έχουν φτάσει. Εν τω μεταξύ τη χάνει και επειδή τα ψιλοκοιτάζω, όχι ότι ενδιαφέρομαι να αγοράσω κι άλλο σπίτι, αλλά επειδή θέλω να δω πώς κινείται η αγορά, ρε παιδί μου, και ψιλοκοιτάζω κάτι σπίτια έτσι και στα βίντεο που βγάζουν κάτι μεσητικές εταιρείες κτλ. Ρε εσείς ειλικρινά δεν ντρέπεστε αυτά τα οποία βγάζετε? Την άλλη φορά βλέπω, χθες το έβλεπα μάλιστα, είχα δει ένα, δεν ξέρω πώς να το πω, διαμέρισμα δεν είναι, ένα κελί τέλος πάντων, κυριολεκτικά κελί, όπου με το που έμπαινες μέσα ήταν ένα δωμάτιο, ήταν δεν ήταν 20 τετραγωνικά αυτό το πράγμα, έτσι οριζόντιο αν μπορώ να το πω έτσι, όπου είχε ένα κρεβάτι και ένα παράθυρο, λες και είσαι στη φυλακή πραγματικά. Νομίζω ότι το κελί της φυλακής πρέπει να ήταν πιο άνετο. Στα αριστερά είχε ένα μικρό κουζινάκι, και ακριβώς απέναντι από το κουζινάκι, χωρίς να έχει πόρτα, χωρίς τίποτα, είχε ντουζιέρα. Και αυτό εδώ πέρα ο τύπος το νίκιαζε 350 ευρώ. Το διανοείστε αυτό το πράγμα? 350 ευρώ, αυτή είναι την αηδία. Συν του ότι πολλοί έχουν πάρει κάτι μαγαζιά τα οποία δεν τα νίκιαζε κανείς για να το κάνει κατάστημα, τα έχουν αναδιαμορφώσει και τα νοικιάζουν και αυτά σαν πολυτελή διαμερίσματα. Άλλο τραγικό και αυτό το πράγμα. Δηλαδή μια κατάσταση απαράδεκτη, και έχει ξεφύγει το πράγμα. Ο άλλος νίκιαζε το πλισταριό στην πολυκατοικία του.
ναι, το νίκιαζε 500 ευρώ. Το πλισταριό πάνω στην ταράτσα, το οποίο είχαν διαμορφώσει, το είχαν κάνει έτσι μικρό διαμερισματάκι, όπως έγραφε η Αγγελία, και νίκιαζε το πλισταριό 500 ευρώ. Σου λέει ευάερο, ευήλιο, με μεγάλο μπαλκόνι, έλεγε, και το μπαλκόνι ήταν ταράτσα της πολυκατοικίας. Δηλαδή ο Έλληνας παραμένει εμφάνταστος παρόλα αυτά. Πάντως, επειδή διάβασα και την μελέτη του ΙΟΒΕ, τα νοικοκυριά τα οποία έχουν εισόδημα κάτω το 60% του διαμέσου εισοδήματος εξακολουθούν να δαπανούν, όπως έγραφε, το 60% του εισοδήματός τους για στεγαστικές ανάγκες, ένα ποσοστό το οποίο περιλαμβάνει νίκια ή δόσεις στεγαστικών δανείων, λογαριασμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ, δαπάνες συντήρησης κατοικίας και όλα αυτά. Αν και το ποσοστό αυτό είναι λίγο χαμηλότερο από το προηγούμενο που ήταν 77% και είχε καταγραφεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, εξακολουθεί να είναι ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν μπορεί, ας πούμε, να παίρνεις 1000 ευρώ το μήνα και να δίνεις 600 στο ενίκιο και με 400 ευρώ να λες ότι εγώ θα βγάλω το υπόλοιπο του μήνα. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει με την καμία. Δηλαδή, με καμία κυβέρνηση δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Και ακόμη πιο ανησυχητική, άμα το ψάξουμε, είναι η εικόνα η οποία προκύπτει από τον δείκτη της υπερβάλλουσας στεγαστικής επιβάρυνσης, ο οποίος κακά τα ψέματα μετρά το ποσοστό των νοικοκυριών τα οποία δαπανούν περισσότερο από το 40% του εισοδήματος για την στέγαση. Και βέβαια όλες αυτές οι συνέπειες αποτυπώνονται και στην ικανότητα των πολιτών να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν το να νοικιάσω ένα διαμέρισμα για μια τετραμελή οικογένεια, έτσι. Θέλω 500-600 ευρώ το μήνα και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα έξοδα. Τα νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται κάτω από το όριο του 60% του διαμέσου εισοδήματος εμφανίζουν κάποια ποσοστά καθυστερήσεων σε ενίκεια, στεγαστικά δάνεια, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Και αυτά τα νοικοκυριά φτάνουν περίπου το 77-80%. Ενώ έχουμε και την ενεργειακή κρίση και την άνοδο του κόστου ζωής από το 2021 και μετέπειτα, όπου μονίμως έχουμε μια αυξανόμενη άνοδο του κόστου ζωής. Και όλα αυτά, όπως είναι λογικό, έχουν επιδεινώσει σημαντικά την όλη κατάσταση, με αποτέλεσμα σχεδόν 4 στα 5 φτωχότερα νοικοκυριά να δυσκολεύονται να καλύψουν εγκαίρως ή πλήρως τις στεγαστικές και ενεργειακές τους υποχρεώσεις. Τώρα, την ίδια στιγμή βέβαια, τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν αισθητά πολύ πολύ χαμηλότερα. Μιλάμε για 20 με 28% κάπου εκεί πέρα το δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο, καθότι η αγορά των ακινήτων συνεχίζει να καταγράφει ισχυρότατες ανατιμήσεις. Η Τράπεζα της Ελλάδος στέλνει κάποια προειδοποιητικά μηνύματα, καθότι οι τιμές των διαμερισμάτων έχουν πλέον ξεπεράσει τα ιστορικά υψηλά επίπεδα και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία οι τιμές των διαμερισμάτων έχουν αυξηθεί κατά 5,7 με 6% το πρώτο τρίμηνο του 26 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Και βέβαια η άνοδος αφορά τόσο τα νέα όσο και τα παλαιά ακίνητα, καθότι ακόμη και ένα παλιό σπίτι το οποίο δεν προσφέρει τίποτα, δεν έχει και τα στοιχειώδη, το βλέπεις ότι πωλείται πανάκριβο ή νοικιάζεται πανάκριβο, λες και πας να νοικιάσεις παλάτι. Καλά, δεν θα συζητήσω για τις τιμές των νεόδημητων διαμερισμάτων, όπου εκεί πέρα πραγματικά έχουν αυξηθεί και κατά 6-6,5% κάπου εκεί. Ενώ το 2025 οι τιμές είχαν ήδη καταγράψει μια μέση ετήσια αύξηση κατά 8,1% μετά το άλμα το 9,1% που είχε σημειωθεί το 2024. Και βέβαια σε γεωγραφικό έτσι επίπεδο, άμα το δούμε, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, το 26 δηλαδή, έχουν καταγραφεί στην Αθήνα με 6,9% και στη Θεσσαλονίκη με 6,4%. Η εικόνα αυτή βέβαια επιβεβαιώνει πλήρως ότι οι πιέσεις στην αγορά κατοικίας δεν περιορίζονται πλέον μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά επεκτείνονται σιγά σιγά και σε ολόκληρη την χώρα, και αυτό είναι ένα μεγάλο και σημαντικό πρόβλημα. Τώρα βέβαια, όσον αφορά την δυσκολία πρόσβασης στη στέγη, είναι κάτι το οποίο αποτελεί μόνο μία από τις πολλές εκφάνσεις ενός έτσι ευρύτερου προβλήματος, το οποίο καταγράφει μία μελέτη την οποία έχω εδώ πέρα μπροστά μου, και δείχνει ότι παρά τη σημαντική επέκταση της εκπαίδευσης αλλά και την βελτίωση των οικονομικών συνθήκων μετά την κρίση, η κοινωνική αφετηρία, όπως λέει, εξακολουθεί να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές των πολιτών. Και σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία παραθέτει ο ΙΟΒΕ,
η πιθανότητα ένα άτομο που προέρχεται από το κατώτερο 50% της κοινωνικής και οικονομικής κλίμακας να βρεθεί στο ανώτερο 25% διαμορφώνεται μόλις το 11,97%, μια επίδοση η οποία συγκαταλέγει την χώρα μας μεταξύ των χωρών με την χαμηλότερη κοινωνική κινητικότητα.

Οπότε αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και τα περιθώρια στενεύουν έτη περαιτέρω. Και γι' αυτόν τον λόγο βλέπουμε ότι οι νέοι άνθρωποι δεν παίρνουν την απόφαση και δεν μπορούν, όχι ότι είναι στο χέρι τους, δεν μπορούν να απογαλακτιστούν από το πατρικό τους σπίτι, δεν μπορούν να πάνε να νοικιάσουν ένα δικό τους διαμέρισμα για να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Τα πράγματα είναι αρκετά έτσι δυσίωνα και δύσκολα.

Αν είχαμε βέβαια μια σωστή κυβέρνηση, αν είχαμε ανθρώπους οι οποίοι θα θέλανε πραγματικά να κοιτάξουν τους Έλληνες πολίτες στα μάτια και να πούνε ότι εμείς θέλουμε κάτι καλύτερο για αυτή τη χώρα και θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά και δεν θα φτάναμε εδώ πέρα που φτάσαμε. Αλλά δυστυχώς, όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία εξουσιάζεται από τις τράπεζες και από τους ολιγάρχες, τα αποτελέσματα είναι αυτά. Δηλαδή να κάνουν κουμάντο άλλοι και αυτοί να είναι απλά μαριονέτες ενός συστήματος, το οποίο θέλει τον Έλληνα να είναι υποδουλωμένος, θέλει τον Έλληνα να είναι με το κεφάλι σκυμμένο και να μην σηκώνεται να αντιδράσει, γιατί φοβούμενος να μην χάσει και αυτό το λίγο το οποίο του έχει απομείνει, σου λέει ας κάτσω εδώ που είμαι γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Αλλά ξέρετε κάτι, άμα αντιδράσουμε, το μόνο το οποίο έχουμε να χάσουμε είναι οι αλυσίδες με τις οποίες μας έχουν δεμένους. Κατά τα άλλα όλα δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα απολύτως. Μας τα έχουν πάρει όλα, πραγματικά όμως. Το θέμα είναι πότε και αν θα μπούμε ποτέ σε αυτού του είδους τη διαδικασία να αντιδράσουμε σε όλη αυτή την παράνοια η οποία επικρατεί. Γιατί πραγματικά μιλάμε για παράνοια. Όταν δεν μπορείς να ζήσεις, όταν δεν σου επιτρέπουν να δημιουργήσεις, ιδιαίτερα οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ο σημερινός 25, 30, τώρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην πιο δημιουργική ηλικία της ζωής τους και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν μπορούν να κάνουν οικογένειες, δεν μπορούν να συγκατοικήσουν απλά. Απίστευτο, αλλά περιμένατε ποτέ ότι η χώρα θα φτάσει σε τέτοια σημεία? Και επειδή ρωτάτε, ας πούμε, πώς γίνεται η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη και στις δημοσκοπήσεις και αυτά. Αρχικά, εντάξει, οι δημοσκοπήσεις λένε ό,τι θέλουν να πούνε, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι πληρωμένες, είναι διάτρητες, είναι όλα αυτά τα ωραία και δεν ελέγχονται από πουθενά. Αλλά ακόμη και πρώτη να βγει η Νέα Δημοκρατία τώρα στις προσεχή εκλογές, έστω και χωρίς αυτοδυναμία, είναι γιατί διαχειρίζονται τα χρήματα του ελληνικού λαού. Το είπα και το πρωί όταν ξεκίνησα την εκπομπή, ο φίλος ο Βασίλης που ρώτησε. Βλέπετε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τι τρελή διασπάθηση ευρωπαϊκού χρήματος έγινε. Μιλάμε για τρελή διασπάθηση. Έτσι φύγανε λεφτά από εδώ και από εκεί. Καταστράφηκαν οικογένειες, αγροτοκτηνοτρόφοι κτλ. Δεν τους ενδιέφερε. Τα φάγανε τα λεφτά κάποιοι, τα τσεπώσανε. Φανταστείτε τι γίνεται με τα χρήματα τα οποία ελέγχονται αποκλειστικά από το Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδος. Εκεί να δεις τι μεγάλο φαγωπό τι γίνεται. Συν αυτούς που έχουν βολέψει δεξιά και αριστερά σε θέσεις εργασίας που δεν θα έπρεπε να είναι, αλλά τους βολέψανε. Και άλλοι περιμένουν το ΑΣΕΠ για να βρούνε μια δουλειά. Και το ΑΣΕΠ, όπως έχω πει πολλές φορές, είναι η μεγαλύτερη απάτη που υπάρχει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Οπότε λοιπόν κάπως έτσι εξαγοράζουν ψηφοφόρους και συνειδήσεις οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι πίσω. Θέλω να πιάσω λίγο πριν πάω στα του Μητσοτάκη, θέλω να πιάσω λίγο εδώ στα της Θεσσαλονίκης όλα αυτά που ξεκινάνε. Αλλά πριν πάω, και επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή πολλοί από εσάς θέλετε να κάνετε διακοπές ή να έρθετε εδώ πέρα στην Ελλάδα να κάνετε διακοπές, εσείς οι Έλληνες του εξωτερικού και θέλετε να νοικιάσετε ένα αυτοκίνητο για να μπορέσετε να μετακινηθείτε, σας έχω τη λύση. Από την εταιρεία Digicar, η οποία εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-a-Car αλλά και του leasing αυτοκινήτων, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης, είτε είστε ιδιώτες είτε έχετε επιχείρηση, με έμφαση φυσικά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Η εταιρεία Digicar διαθέτει έναν στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης αλλά και άμεση εξυπηρέτηση. Και έτσι λοιπόν μπορεί και προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία και τεχνολογία εχμής. Οπότε για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.digicar.gr και να κλείσετε το επόμενό σας αυτοκίνητο. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ο λίγο επανέρχομαι πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. 22 κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών απαιτούν το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον ανθρώπων στα εδάφη τους με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα το πρωί σήμερα, ενώ κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην Μέση Ανατολή. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχο στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε πως θα βάζει στο στόχαστρο οποιοδήποτε πλοίο επιχειρεί να διασχίσει το στενό του Ορμούς, ενώ το πολεμικό ναυτικό ανέφερε πως έπληξε δύο σκάφη που αποπειράθηκαν να περάσουν από την θαλάσσια δίωδο. Το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν απέχει πολύ ακόμη, εκτίμησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Την ίδια ώρα οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89, φτάνοντας τα 92,63 δολάρια. Στο 5,2% ο πληθωρισμός τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στη στέγαση με άνοδο 11,6%, μεταφορές 11,5%. Ισχυρές ανατιμήσεις σημειώθηκαν επίσης στα ενοίκια κατά 7,7%, στο φυσικό αέριο κατά 21%, βενζίνη 21,5%, αυξήσεις και στα τρόφιμα 3,5%. Ο διεθνής πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος της καθημερινότητας συνεχίζουν να ροκανίζουν τις αυξήσεις των αποδοχών, σχολίασε ο Πρωθυπουργός. Έστειλε μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, γραμματέας της οποίας εξελέγει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στη Βουλή από χθες διαδικασία για την συνταγματική αναθεώρηση. Είναι ξεκάθαρο ότι η διεφθαρμένη κυβέρνησή σας δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Υπάρχουν δύο παγίδες στο άρθρο 26, όπου μιλάει για ιδιωτικό νερό αλλά και για ανεμογεννήτριες που θα μπορούν να μπουν όπου θέλουν, όποτε θέλουν, με συνταγματική κατοχήρωση. Αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης είναι έγκλημα, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος σε συνέντευξή του στο Open. Στην Κρήτη, τις αντιδράσεις τους κλιμακώνουν φορείς και κάτοικοι του καρτερού Χερσονήσου και άλλων περιοχών εναντίον στην δημιουργία δομής φιλοξενίας παράνομων μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ. Την ίδια ώρα οι αφήξεις στα νότια παράλια του νησιού συνεχίζονται με αμύωτους ρυθμούς. Την Παρασκευή αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης γυναίκας και του γιού της στο Λόγκο Αιγείου. Δύο σεισμικές δονήσεις στα ξημερώματα στην Εύβοια, ο πρώτος 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Εύβοιας, 7 λεπτά αργότερα και νέος σεισμός 3,3 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Νεφώσει σήμερα στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι μέτριοι βόρειοι στο Αιγαίο, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο, κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
4: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη, στους 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είναι 5η σήμερα, 11 του Ιούνιου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας. Ξεκινάμε με μια ωραία λιακάδα από ό,τι βλέπω έξω στην πόλη, αν και όπως ανέφερε το δελτίο καιρού θα αλλάξει το σκηνικό, ενδεχομένως να έχουμε κάποιες βροχές, ιδιαίτερα στα ορεινά. Αλλά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου στην χώρα. Νομίζω αύριο είναι και η τελευταία μέρα των σχολείων, αν δεν κάνω λάθος, αύριο νομίζω κλείνουν τα σχολεία. Και οι μικροί μας φίλοι θα μπορέσουν να απολαύσουν το καλοκαίρι τους. Τι καλά που ήμασταν τότε παιδιά, βιαζόμασταν να μεγαλώσουμε, α, ορίστε. Τελικά ήταν μεγάλη παγίδα το να μεγαλώνει κάποιος. Τώρα θέλω να έρθω λίγο εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας, αλλά και στην Αθήνα. Γιατί θα ξεκινήσουν όλα αυτά τα χαζά με τα Pride. Στην Αθήνα είχαμε την πρώτη αντίσταση. Την πρώτη αντίσταση από την Στάση, όπου αρνήθηκε να βάλει αφίσες του Athens Pride μέσα στο μετρό και με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο εμένα όλο αυτό το πράγμα. Και βέβαια προκάλεσε αντιδράσεις η απόφαση της Στάση να μην εγκρίνει φέτος την ανάρτηση της αφίσας του Athens Gay Pride στους σταθμούς του μετρό. Έπειτα μάλιστα από μια δεκαετία συνεχούς παρουσίας της όλης αυτής της παράνοιας, τέλος πάντων, στους χώρους του δικτύου. Και μάλιστα το Athens Pride έχει βγάλει ανακοίνωση όπου υποστηρίζει ότι η αίτησή του απορρίφθηκε χωρίς να δοθεί κάποια αιτιολόγηση από την εταιρεία, παρά το γεγονός ότι ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για τη χρήση των διαφημιστικών χώρων. Ένα καλό μπράβο στη Στάση που το αρνήθηκε αυτό το πράγμα. Και κάποια στιγμή νομίζω ότι, επειδή θα ξεκινήσει και εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη όλη αυτή η αναμπουμπούλα τώρα, εγώ θέλω να πω το εξής πραγματικά, και θέλω να απευθύνω μια ειλικρινή έκκληση προς το δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Αγγελούδη. Κύριε Αγγελούδη, ως πολίτης αυτής εδώ της πόλης, απευθύνομαι σε εσάς με απόλυτο σεβασμό, αλλά και με ανησυχία για τις αποφάσεις που λαμβάνει ο Δήμος σχετικά με τη διοργάνωση του Θεσσαλονίκη Pride εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας. Όλα αυτά ξεκίνησαν, όλοι θυμόμαστε, επί διοικήσεως Μπουτάρη και τα λοιπά. Η πόλη μας εδώ, η Θεσσαλονίκη, είναι μια ιστορική πόλη η οποία έχει βαθιά χριστιανική αλλά και πολιτιστική παράδοση. Έχει ένα μεγάλο σύμβολο ελληνικής ιστορίας αλλά και οικογενειακών αξιών. Δεν είναι σωστό να μετατρέπεται κάθε χρόνο σε χώρο προβολής όλων αυτών των ιδεολογιών και των συμπεριφορών που έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις αξίες της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων εδώ της πόλης μας. Το Gay Pride δεν είναι απλώς μια γιορτή διαφορετικότητας. Περιλαμβάνει πολλές δημόσιες εκδηλώσεις, παρελάσεις, αλλά και δρόμενα τα οποία συχνά προκαλούν, σεξουαλικοποιούν τον δημόσιο χώρο και βέβαια εκτίθενται σε ανηλίκους. Δεν είναι υποχρέωση του Δήμου λοιπόν να παρέχει δημόσιους χώρους, να παρέχει χορηγίες ή θεσμική κάλυψη για τέτοιου είδους εκδηλώσεις, ιδίως όταν προκαλούν έντονες αντιδράσεις και διχάζουν την κοινωνία. Έτσι λοιπόν, κύριε Αγγελούδη, επειδή θεωρώ ότι είστε ένας αξιολογότατος δήμαρχος σε σχέση με όλα αυτά τα οποία έχουν περάσει από την πόλη μας, από τη δύναμη την οποία μου δίνει το μικρόφωνο αυτό, σας καλώ να αναλάβετε μια πρωτοβουλία και να σταματήσετε την υποστήριξη ή ακόμη και την αδειοδότηση του Θεσσαλονίκη Pride από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος οφείλει να προστατεύσει την κοινωνική συνοχή, να προστατεύσει την οικογένεια και την παράδοση της πόλης και όχι να προωθεί όλες αυτές τις αμφιλεγόμενες ιδεολογίες και μάλιστα με δημόσιο χρήμα
και πόρους οι οποίοι βγαίνουν από τις δικές μας τις τσέπες. Είναι κρίμα λοιπόν κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη να γίνεται όλο αυτό το πράγμα, με το οποίο θεωρώ ότι το μεγαλύτερο μέρος της πόλης δεν συμφωνεί. Οι περισσότεροι πολίτες αυτής εδώ της δύσμυρης πόλης, η οποία έχει περάσει πολλά, δεν συμφωνούν με όλη αυτή την κατάσταση, και θεωρώ ότι ίσως θα έπρεπε να τους ρωτήσετε, κάντε ένα, να το πω, δημοψήφισμα στο διαδίκτυο, εάν θέλουν οι κάτοικοι της πόλης να συνεχίζεται όλο αυτό το πράγμα ή όχι. Πραγματικά θεωρώ ότι δεν έχω κάποιο θέμα με τους ομοφιλόφιλους, δεν είμαι ούτε ρατσιστής, ούτε πώς τα λένε όλα αυτά, τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι ακόμη και οι συνειδητοποιημένοι ομοφιλόφιλοι είναι κατά όλων αυτών των Pride και κατά όλων αυτών των εκδηλώσεων που έχουμε δει σε πολλές εκ των περιπτώσεων να παίρνουν μια εντελώς διαφορετική τροπή. Βλέπουμε, ας πούμε, να κρατάνε πανό τα οποία βρίζουν την οικογένεια, τα οποία προσβάλλουν τη θρησκεία, προσβάλλουν τα ήθη και τα έθιμα αυτής εδώ της πόλης, και είναι κρίμα όλα αυτά να μην τα προστατεύουμε. Όταν βλέπουμε σε όλη αυτή την παραφροσύνη ανθρώπους να βάζουν εικόνες των Αγίων μας στα απόκριφα σημεία τους, να προσβάλλουν τους Αγίους μας, να προσβάλλουν την Παναγία, τον Χριστό, νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε μια ιστορική πόλη όπως είναι η Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτά, και φυσικά θεωρώ ότι όλα αυτά τα gay pride δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα. Θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε άλλους είδους εκδηλώσεις, εκδηλώσεις οι οποίες θα μας μάθουν την ιστορία της πόλης μας, που δυστυχώς δεν τη γνωρίζουν πολλοί κάτοικοι, γιατί δεν φρόντισε κανείς να τους τη μάθει. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα τα οποία να αναδείξουν την Θεσσαλονίκη και όχι πράγματα τα οποία διχάζουν τους πολίτες της, αλλά και την διαμορφώνουν ως μια πόλη η οποία δεν σέβεται τον ίδιο της τον εαυτό. Πραγματικά εύχομαι να εισακουστούν αυτά τα οποία λέω, και τα λέω με πολύ αγάπη, γιατί σε αυτή την πόλη γεννήθηκα, σε αυτή την πόλη μεγάλωσα, και πολλοί συνάνθρωποι μας βέβαια, και την αγαπούμε αυτή την πόλη και θέλουμε να τη βλέπουμε να ανεβαίνει ψηλά και όχι να βουλιάζει στον βούρκο της woke agenda και όλη αυτή, και όλης αυτής της παράνοιας η οποία θέλουν να επικρατήσει και να, σε λίγα χρόνια έτσι όπως πάει το πράγμα, να μας εξουσιάσει. Πραγματικά δηλαδή νομίζω ότι δεν χρειάζονται όλα αυτά να συμβαίνουν. Οι ομοφιλόφιλοι, οι οποίοι είναι, όπως είπα και προηγουμένως, αυτοί οι οποίοι είναι συνειδητοποιημένοι, δεν συμμετάσχουν σε όλα αυτά τα gay pride και τα χαζά, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι δεν χρειάζεται να συμμετάσχουν σε κάτι τέτοιο, δεν έχουν να αποδείξουν τίποτα απολύτως. Άλλωστε νομίζω ότι ο κόσμος τους αποδέχεται, δεν τον ενδιαφέρει τον καθένα τι κάνει ο άλλος στην προσωπική του ζωή, στο κρεβάτι του. Και όχι τίποτα άλλο, κάποιες φορές, επειδή γίνονται και αυτά τα family pride για να αποδείξουμε το αυτονόητο, ότι αυτό είναι το λογικό, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι τα διοργανώνουν στοχοποιούνται ως ρατσιστές, ως ομοφοβικοί κτλ. Πραγματικά περιμένω την ανταπόκριση του Δημάρχου σε αυτό το αίτημα πολλών πολιτών, οι οποίοι επιθυμούν μια Θεσσαλονίκη που σέβεται την ιστορία της, τις αξίες της, αλλά και την πλειοψηφία των κατοίκων της.

0: τώρα θέλω να πάω να πιάσω λίγο τα του Πρωθυπουργού. Τα του Πρωθυπουργού, ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις εχθές. Και θα ξεκινήσω βέβαια από ένα θέμα το οποίο ταλαντίζει την κοινωνία και είναι οι χαμηλοί μισθοί οι οποίοι υπάρχουν. Και είπε ότι ενδεχομένως, λέει, να ξεπεράσουμε τη δέσμευσή μας για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ. Σας το τονίζω και το λέω και το ξαναλέω και θα επιμένω να το λέω ότι τα 950 ευρώ τα οποία αναφέρει το Μητσοτάκης είναι τα μεικτά. Καθαρά στη τσέπη του εργαζομένου θα μπαίνουν 810 ευρώ. Η ανεργία, λέει, έπεσε από το 18 στο 8%. Κάτι το οποίο είναι απόλυτα ψευδές, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης επικαλείται τα στοιχεία τα οποία δίνει η Ελστάτ και δεν επικαλείται τα στοιχεία τα επίσημα τα οποία δίνει η ΔΥΠΑ, όπου εκεί πέρα βλέπουμε ότι σχεδόν 1 εκατομμύριο συνάνθρωποι μας είναι σε καθεστώς ανεργίας. Και πάμε λίγο να τον ακούσουμε τι είπε πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Αλλά χρέος μας είναι να τα υπενθυμίζουμε στις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις που επέστρεψαν μετά από 14 χρόνια. Στη σημαντικότατη αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ στα 920 ευρώ και...
0: Από τα 650 ευρώ που μιλάει με καθαρό νούμερο στα 920 ευρώ που μιλάει με μεικτό. Εδώ πέρα είναι η μεγάλη παγίδα που κάνει ο Μητσοτάκης. Γιατί, όπως είπα προηγουμένως, τα 950 μεταφράζονται σε 810 ευρώ. Και βέβαια δεν μιλάει για τον συντελεστή της κλίμακας φορολόγησης, ο οποίος έχει αλλάξει για πολλούς εργαζομένους και ξαφνικά άνθρωποι οι οποίοι δεν πλήρωναν εφορία βρέθηκαν να πληρώνουν και μάλιστα να πληρώνουν σε πολλές εκ των περιπτώσεων και αδρά.
1: Ναι, θα πετύχουμε και ενδεχομένως να ξεπεράσουμε και το στόχο που είχαμε θέσει για κατώτατο μισθό 950 ευρώ το 2027. Η δέσμευσή μας, η οποία έχει ήδη επιτευχθεί να φτάσουμε το μέσο μισθό και την πλήρη απασχόληση σε 1.500 ευρώ και βέβαια μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση.
0: Η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση θα έρθει εάν το αφορολόγητο από τα 8.600 που είναι σήμερα, που είναι απαράδεκτο το αφορολόγητο να είναι στα 8.600, θα φτάσει στα 20.000, 22.000, όπως είναι σε πολλές χώρες της Ευρώπης, και αυτό γίνεται για να μπορούν να βοηθηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εργαζόμενοι, για να μπορούν να βοηθηθούν οι φτωχές οικογένειες και τα κατώτερα λαϊκά στρώματα. Με το αφορολόγητο στα 8.600 δεν βοηθάτε τίποτα απολύτως.
1: Η οποία υλοποιείται από φέτος, από το 2026, που ανακουφίζει ουσιαστικά τη μεσαία τάξη και πρωτίστως στις οικογένειες με παιδιά. Παράλληλα, η ανεργία έπεσε από το 18% στο 8%.
0: Αυτό είναι αυτό το οποίο σας λέω, ότι είναι απόλυτα ψευδές, διότι επικαλείται τα στοιχεία της Ελστάτ και δεν επικαλείται τα επίσημα στοιχεία της ΔΥΠΑ, του πρώην ΟΑΕΔ δηλαδή, και η Ελστάτ έχει πέσει έξω κατά 500.000 ανέργους σε σχέση με την πραγματικότητα.
1: Δημιουργήσαμε αυτά τα 7 χρόνια 560.000 νέες θέσεις εργασίας.
0: Και αναρωτιέμαι τώρα ποιες είναι αυτές οι 560.000 νέες θέσεις εργασίας τις οποίες δημιούργησε η Νέα Δημοκρατία, όπου βλέπουμε τους νέους ανθρώπους να σηκώνονται να μεταναστεύουν στο εξωτερικό, ιδιαίτερα τους πτυχιούχους που θα μπορούσαν να μείνουν εδώ πέρα αλλά δεν μένουν γιατί δεν υπάρχει χαΐρη και προκοπή. Και εάν λένε ότι δημιουργήσαν αυτές τις 560.000 θέσεις εργασίας με το εργασιακό καθεστώς το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα, δηλαδή μια εργασία δουλοπρεπή, τότε καταλαβαίνετε περί τίνος πρόκειται.
1: Μειώσαμε ή καταργήσαμε 83 φόρους.
0: Ψάχνουμε να βρούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ποιοι είναι αυτοί οι 83 φόροι οι οποίοι μειώθηκαν ή κατεργήθηκαν. Γιατί πώς γίνεται να κατεργούνται συνέχεια φόροι ή να μειώνονται φόροι και ο κόσμος να αναγκάζεται να πληρώνει όλο και περισσότερα. Και βέβαια, γιατί αρνείστε, κύριε Μητσοτάκη, να κατεβάσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, όπου είναι ένας φόρος ο οποίος έχει φέρει σε τεντωμένο σχοινί τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις, γιατί τα λειτουργικά κόστη έχουν αυξηθεί και γιατί δεν κατεβάζεται και τον ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης για να μπορεί ο κόσμος να τα προμηθεύεται χωρίς να αντιμετωπίζει πρόβλημα.
1: Στην υγεία ανακαινίζονται πάνω από 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας.
0: Βέβαια, οι ανακαινήσεις οι οποίες γίνονται στα νοσοκομεία σε πολλές εκ των περιπτώσεων είναι τραγελαφικές. Και δεν τα λέω εγώ, τα λένε άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στα νοσοκομεία, όπου σε πολλές εκ των περιπτώσεων ανακαινισμένες πτέρυγες αντιμετωπίζουν προβλήματα, είτε με υγρασίες, είτε με τον ηλεκτροφωτισμό. Και δεν τα λέω εγώ, μου τα στέλνουν άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο Εθνικό Σύστημα Υγείας δυστυχώς καταραίει, γιατί δεν υπάρχει το νοσηλευτικό προσωπικό επαρκές για να μπορέσει να το στηρίξει, δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές οι οποίες θα έπρεπε να υπάρχουν ούτως ώστε όταν πηγαίνει κάποιος στα επίγοντα να μην περιμένει ώρες ατέλειωτες και όλα αυτά τα ωραία τέλος πάντων.
1: Εξάλλου φαντάζομαι ότι έχετε κουραστεί να βλέπετε τον κύριο Γεωργιάδη να κόβει κορδέλες.
0: Όχι, έχουμε κουραστεί να βλέπουμε τον κύριο Γεωργιάδη να έχει πάρει αμπάριζα όλα τα κανάλια, να τσιρίζει και να προσπαθεί να διχάσει την κοινωνία, να μην μιλάει και να μην αναφέρεται σχεδόν ποτέ στα του Υπουργείου του και να αναφέρεται γενικά και αόριστα στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πόσο καλή είναι αυτή η κυβέρνηση, στο γεγονός του ότι έχουμε έναν καταπληκτικό καιρό και τι να τα κάνουμε τα λεφτά, άλλωστε και τη ΔΕΗ μπορούμε να την πληρώσουμε με λιακάδα και όχι με χρήματα. Έχουμε κουραστεί γενικότερα να ακούμε όλες αυτές τις μπαρούφες, κύριε Πρωθυπουργέ.
1: Μερικές φορές
0: θα λέει και ευχαριστώ Άδωνης από δίπλα.
1: Την εντύπωση ότι είναι τα ίδια κέντρα υγείας, μέχρι που διαπιστώνω ότι είναι όντως διαφορετικά. Γιατί είναι...
0: Μπορεί να είναι και τα ίδια.
1: Τόσα πολλά. Και βέβαια,
0: ναι,
1: τα φάρμακα έρχονται πια σπίτι των ασθενών που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
0: Ναι.
1: Όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες έχουν πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Ίσως η μεγαλύτερη επανάσταση την οποία έχουμε κάνει στη δημόσια υγεία.
0: Μιλάμε για τρελή επανάσταση τώρα που έχουν κάνει στην δημόσια υγεία. Και από δίπλα ο Άδωνης έλεγε ευχαριστώ, χειροκροτούσε και όλα, χαιρόταν. Τον υπεφημούσε ο Μητσοτάκη για όλα αυτά τα ωραία. Εγώ απορώ, πώς γίνεται ρε παιδί μου να κάνετε τόσες ανακαινήσεις, να τα κάνετε τόσο ωραία και καλά όλα στα νοσοκομεία και παρόλα αυτά οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται σε αυτά να δυσανασχετούν. Λέτε να είναι τίποτα γκρινιάριδες, λέτε να είναι τίποτα έτσι γρουσούζιδες και να μην σας γουστάρουν ρε παιδί μου και να λένε τέτοια πράγματα για να μαυρώσουν το έργο της κυβέρνησης. Λέτε να το κάνουν επίτηδες, λέτε να είναι κομμουνιστάς. Δεν ξέρω, μπορεί. Μίλησε όμως και για τα σύνορά μας ο Μητσοτάκης. Βέβαια, τα οποία λέει θωρακίζονται διαρκώς. Έχουμε τρελαθεί να θωρακίζουμε τα σύνορά μας.
1: Τα σύνορά μας θωρακίζονται διαρκώς. Ο φράχτης στον Εύρο αποτέλεσε δέσμευση αυτής της κυβέρνησης, ναι, την οποία κάναμε πράξη.
0: Μπράβο ρε αγόρι. Μπράβο, δηλαδή μιλάμε φοβερή πράξη. Έχουμε κλείσει τα σύνορα από τον Εύρο και έχουμε ανοιχτά όλα τα θαλάσσια σύνορα για να μπορούν να έρχονται από εκεί πέρα. Καλή φάση, ωραία πάει.
1: Όπως δέσμευση αποτελούσε και ουσιαστική φύλαξη των εξωτερικών θαλασσίων μας συνόρων.
0: Μας κοροϊδεύει, έτσι. Ξεκάθαρα μας κοροϊδεύει, δεν είναι. Το μεταξύ, ο Τούρκος κάθε μέρα αλωνίζει μέσα στο Αιγαίο, αλωνίζει στον εναέριο χώρο μας. Λαθρομετανάστες έρχονται εδώ πέρα. Αϊντε, όσοι θέλετε, μπάτε σκύλια, λέστε. Αλλά εντάξει, κατά τα άλλα, όλα διαφυλάσσουμε τα σύνορά μας.
1: Και παράλληλα, η Ελλάδα πρωτοστατεί στην προώθηση κοινής ευρωπαϊκής άμυνας. Έχουμε βρεθεί στην πρώτη γραμμή για την ατζέντα της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, διεκδικώντας από την...
0: Ούτε να το πει δεν μπορεί.
1: ...την Ευρώπη ευρωπαϊκούς πόρους για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε ενιαίες αμυντικές δράσεις που θα προστατεύουν το ενιαίο ευρωπαϊκό κοινό αγαθό που δεν είναι άλλο από την ευρωπαϊκή μας ασφάλεια.
0: Μιλάμε τώρα για ευρωπαϊκή ασφάλεια εδώ πέρα στην Ελλάδα, κάτσε καλά. Ο εχθρός είναι εντός των τυχών και εμείς καθόμαστε και λέμε τώρα. Και ας τα βγω και κούρευτο γενικότερα. Τώρα ποιος νιώθει ασφαλής σε αυτήν εδώ τη χώρα δεν ξέρω πραγματικά. Μόνο αυτοί οι οποίοι μένουν σε περιοχές έτσι καλές. μίλησε και για την ψήφο των αποδήμων ο κύριος Μητσοτάκης, όπου είπε ότι υλοποιήσαμε τη μεταρρύθμιση των μη κρατικών πανεπιστημίων επίσης στην πατρίδα μας και περιορίσαμε, λέει, και τη φοροδιαφυγή. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Ποια άλλη δύναμη θα μπορούσε άλλωστε να προωθήσει τελικά μεταρρυθμίσεις που μόνο εμείς τολμήσαμε. Και δυστυχώς μόνοι μας ψηφίσαμε, παρότι...
0: Καλά, όλα μόνοι σας τα ψηφίζετε, γιατί εντάξει, έχετε την αυτοδυναμία και όπως είπε και ο Άδωνης, ό,τι θέλουμε κάνουμε.
1: Είναι μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν ένα πολύ ευρύ κοινωνικό αντίκτυπο. Καθιέρωση της ψήφου των αποδήμων. Θυμίζω ότι σε αυτές τις εκλογές για πρώτη φορά οι συμπολίτες μας που βρίσκονται στο εξωτερικό θα μπορούν να επιλέξουν να ψηφίσουν επιστολικά, κάτι το οποίο φυσικά δημιουργεί και πολύ μεγάλες ευκαιρίες και μια ανάγκη.
0: Εγώ πάντως σε αυτό το θέμα θα πω όλους εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, επειδή στην επιστολική ψήφο μπορεί πάρα πολύ εύκολα να γίνει νοθεία και να ψηφίσετε ένα άλλο κόμμα και να σας βγει Μητσοτάκης, μην το κάνετε. Θα σας παροτρύνω, εάν αγαπάτε αυτή τη χώρα, μην μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο με την επιστολική ψήφο να γίνει νοθεία στις εκλογές.
1: Να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στις οργανώσεις του κόμματος στο εξωτερικό. Ποια άλλη δύναμη θα μπορούσε να ψηφίσει και να υλοποιήσει την εμβληματική μεταρρύθμιση δημιουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων επιτέλους στην πατρίδα μας?
0: Καμία. Στο επιβεβαιώνω αυτό.
1: Ποια άλλη δύναμη θα μπορούσε να κάνει πράξη αυτό το οποίο αποτελούσε πάντα όσο είμαι στην πολιτική ζητούμενο για οποιαδήποτε κυβέρνηση, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσα από ένα πλαίσιο ηλεκτρονικών συναλλαγών που έδωσε στο κράτος σημαντικές δημοσιονομικές ανάσες.
0: Μάλιστα, δηλαδή μας λέει ότι περιορίσανε την φοροδιαφυγή. Η φοροδιαφυγή όμως από ποιους? Από τον μικρομεσαίο, ο οποίος μπορεί να έχει ένα μικρό μαγαζάκι, μπορεί να έχει μια μικρή επιχείρηση, μια ατομική επιχείρηση τέλος πάντων, και να προσπαθεί να το κρατήσει ζωντανό. Αλλά δεν κοιτάζουν την εσχροκέρδεια η οποία υπάρχει από τους μεγάλους κολοσσούς και όλα αυτά τα οποία γίνονται από τα σούπερ μάρκετ, από τα δηληστήρια. Αλλά περιορίσαμε τη φοροδιαφυγή. 7:31 είναι η ώρα. Θα συνεχίσω και μετά με τον Μητσοτάκαρο. Έχει πει κι άλλα. Αλλά πρωτίστως πρέπει να πάω στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο να επανέλθω πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα? Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
5: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
6: Παρέα ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All-in-1, 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγιεινής. Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επανέλθει, καλημέρα σας, 7 και 37 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, Focus FM 103,6 και Ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είναι Πέμπτη σήμερα, 11 του Ιούνιου του 2026, Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, για περίπου 22-23 λεπτά θα είμαστε ακόμη ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48-4 το Viber. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Και κάτι ακόμη που ήθελα να πω για τον Μητσοτάκη, είπε ότι μία πτωχευμένη χώρα σημειώνει πλέον από τους πιο δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, και εδώ είναι που γελάμε, και έχει ανακτήσει λέει την επενδυτική βαθμίδα και εμείς έχουμε δακρύσει από την συγκίνηση, έχουμε ανατριχιάσει και μειώσαμε λέει και το δημόσιο χρέος κατά 60 μονάδες και πάμε λίγο να τον ακούσουμε.
1: Φίλες και φίλοι, μπορεί μια πτωχευμένη χώρα να σημειώνει τώρα από τους πιο δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, να έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα
0: και να ρωτιέμαι.
1: Ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα
0: και να ρωτιέμαι.

0: να επανέρχεται ο 13ος και 14ος μισθός στο δημόσιο ή οι συντάξεις να επανέλθουν σε επίπεδα προκρίσης. Θα δούμε να επανέρχονται τα κλεμμένα αυτά χρήματα των συνταξιούχων και των τι ακριβώς σημαίνει δηλαδή ότι μειώσαμε το δημόσιο χρέος κατά 60 μονάδες. Εμείς σαν Έλληνες πολίτες αυτής εδώ της χώρας, ποιες διαφορές θα δούμε στην τσέπη μας από όλο αυτό?
1: Όπως δεν θα θέλαμε εμείς να κληρονομήσουμε στα παιδιά μας τα δικά μας προσωπικά χρέη.
0: Ναι, αλλά κληρονομήσαμε στα παιδιά μας και κληρονομήσαμε εμείς ένα κόμμα, δύο κόμματα μάλλον, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, τα οποία εδώ και 50 χρόνια μας έχουν πιει το αίμα και δεν λέμε να ξυπνήσουμε λίγο για να τους βγάλουμε έξω από το πολιτικό παιχνίδι.
1: Έτσι και η χώρα έχει μια υποχρέωση να μην κληρονομήσει στην επόμενη γενιά ένα δυσβάστακτο χρέος, το οποίο και τελικά θα αποτελεί μια μόνιμη απειλή στα θεμέλια της χώρας.
0: Άστα αυτά τώρα.
1: Μπορεί σήμερα.
0: Ναι.
1: Ο υπουργός οικονομίας ενός κράτους μνημονίων να ηγείται σήμερα του Eurogroup. Αυτό δεν σημαίνει
0: τώρα
1: όμως. Δεν σημαίνει
0: μεγάλη επιτυχία.
1: Πως λείπουν τα προβλήματα. Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ ειλικρινείς και όπου χρειάζεται και επαρκώς αυτοκριτική.
0: Για κάνε την αυτοκριτική σου για όλα τα μεγάλα σκάνδαλα τα οποία έχουν γίνει, να δούμε τι έχεις να πεις.
1: Ξέρετε όσο και εγώ ότι ο διεθνής πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος της καθημερινότητας.
0: Να, τώρα το πήγε στο διεθνή πληθωρισμό.
1: Συνεχίζουν να ροκανίζουν τις αυξήσεις των αποδοχών.
0: Άντε καλέ, μην το ξαναπείς αυτό το πράγμα, σιγά τώρα.
1: Καθώς επίσης ότι παντού στην Ευρώπη αλλά και εδώ τα ενίκια,
0: ναι,
1: είναι πολύ ψηλά.
0: Ναι, να σου πω λίγο κάτι, ρε Μητσοτάκη. Στην Ευρώπη όμως οι μισθοί δεν είναι στα 740-800 ευρώ όπως είναι εδώ πέρα στην Ελλάδα. Καταλαβαίνεις, φαντάζομαι, τη διαφορά.
1: Αν σήμερα ζεις στο Νίκη,
0: ναι,
1: έχεις, ναι, μεγάλη δυσκολία να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις.
0: Θα με συγκινήσει, αλήθεια σας λέω, θα τον ψηφίσω.
1: Ξέρουμε επίσης ότι παρά την πρόοδο στο κράτος μας,
0: ναι,
1: παραμένουν ακόμα νησίδες πελατειακών σχέσεων, παλαιοκομματισμού.
0: Τι είναι αυτά,
1: και παθογενειών του χθες.
0: Αν είναι δυνατόν δηλαδή, μπράβο, μπράβο.
1: Τα αναχώματα τα οποία έχουμε υψώσει δεν είναι αμελητέα. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο πάντα να τα επαναλαμβάνουμε.
0: Σαφέστε.
1: Είναι σημαντική η αθροιστική στήριξη του εισοδήματος, η οποία αναμετρέται με την ακρίβεια. Είναι πολύ σημαντικό. Η μόνη χώρα στην Ευρώπη,
0: ναι, αγόρι μου,
1: η οποία είχε τη δημοσιονομική δυνατότητα και επέλεξε να το κάνει,
0: ναι,
1: να επιστρέψει, ναι, ένα ή και δύο μισθώματα πίσω, ανακουφίσοντας, ναι, εκατομμύρια νοικιαστές.
0: Όπου μιλάμε τώρα για τρελά χρήματα τα οποία πήραν οι νοικιαστές πίσω. Και όσοι τα πήρανε, βέβαια. Αλλά το ζητούμενο, αδελφέ, φίλε Μητσοτάκη, συμπολίτη, όπως αλλιώς θέλεις πες το, δεν είναι να μου επιστρέψεις ένα ενίκιο και να νομίζεις ότι με έσωσες. Εσύ να μου δώσεις 50 ευρώ fuel pass για να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητο. Το ζητούμενο είναι να μην ζω εγώ σαν Έλληνας πολίτης ως επέτης. Να μην περιμένω πότε θα μου πετάξετε μερικά ψίχουλα για να πω ότι πήρα μια ανάσα, ρε παιδί. Θέλω να ζω με αξιοπρέπεια. Αυτή την αξιοπρέπεια την οποία μου έχετε κλέψει όλοι εσείς εδώ και 7 χρόνια που έχετε καθίσει στα κυβερνητικά έδρανα και δεν γυρίσατε ποτέ να με κοιτάξετε. Μια αξιοπρέπεια την οποία μου έχετε ποδοπατήσει παίρνοντάς μου το σπίτι, παίρνοντάς μου τη θέση εργασίας μου, παίρνοντάς μου τα χρήματά μου μέσα από την τεράστια ακρίβεια η οποία υπάρχει. Δεν θέλουμε να ζούμε σαν επέτες. Θέλουμε να εργαζόμαστε και ο μισθός μας να επαρκεί για να πληρώσουμε το σπίτι μας, να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας και να μας μένει και κανένα φράγκο για μας. Και αν θέλουμε να κάνουμε και μία δεύτερη δουλειά και όχι να είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε δύο δουλειές και πάλι να μην βγαίνουν οι λογαριασμοί. Αυτά είναι τραγικά, κύριε Μητσοτάκη. Αλλά δεν σας ενδιαφέρει. Γιατί όπως και εσείς ο ίδιος έχετε παραδεχτεί, δεν έχετε ζήσει ποτέ με 800 ευρώ. Και ένας άνθρωπος ο οποίος από τα γενοφάσκια του είναι γόνος πλούσιας οικογένειας, δεν μπορεί να καταλάβει τον μέσο φτωχό πολίτη ο οποίος πάει και δουλεύει για 7, 8, 9 χίλια ευρώ και δεν του φτάνουν για να ζήσει. Λυπάμαι πραγματικά που ο Έλληνας έχει επιλέξει αυτούς τους ανθρώπους να τον εκπροσωπούν και νομίζει ότι

0: αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τον κλέβαν όλα αυτά τα χρόνια ξαφνικά θα γυρίσουν και θα τον κοιτάξουν και θα πούνε ότι ναι ρε εσύ, κάτσε λιγάκι να βοηθήσουμε την κατάσταση. Για να υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. Όσο για την ασφάλεια την οποία νιώθουμε στη χώρα, κύριε Μητσοτάκη, και ότι διαφυλάσσουμε τα σύνορά μας, θα σας βάλω να ακούσετε μία είδηση με έναν λαθρομετανάστη ο οποίος ήρθε εδώ πέρα, Σουδανός, έτσι, και επιχείρησε να βιάσει μία γυναίκα στην επιχείρησή της, στο μαγαζί της μέσα πριν λίγες μέρες. Ο τύπος αφέθηκε ελεύθερος και εντοπίστηκε έξω από την εργασία της γυναίκας. Και ακούς την είδηση και λες ότι κάτσε ρε, κάτι δεν άκουσα καλά. Αποκλείεται να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και όμως είναι γεγονός.
1: Τουλάχιστον οργή προκαλεί υπόθεση που φέρνει στο φως το Σταρ. Σουδανός, αν και έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν από το 2021 και πριν από 4 ημέρες πιάστηκε ξανά για απόπειρα βιασμού και απειλή με μαχαίρι, είναι ελεύθερος. Μάλιστα, δεν δίστασε να εμφανιστεί μία ανάσα από την επιχείρηση της γυναίκας που είχε γίνει στόχος του. Το αποκλειστικό ρεπορτάζ είναι της Κατερίνας Ρίστα.
2: Ο αλλοδαπός της φωτογραφίας στις 2 Ιουνίου, όπως είχε αποκαλύψει το Σταρ, εγκλώβησε την ιδιοκτήτρια της επιχείρησης μέσα στο μαγαζί της και προσπάθησε να τη βιάσει. Στη συνέχεια, με μαχαίρι εισέβαλε στην πολυκλινική. Μετά από ανθρωποκυνηγητό συνελήφθη, η γυναίκα προσπαθούσε όλες αυτές τις ημέρες να συνέλθει. Μέχρι χθες, που ο φόβος επέστρεψε, είδε τον δράστη μπροστά της να κυκλοφορεί ελεύθερος.
3: Πανικοβλήθηκα, ταράχτηκα. Βγήκα αμέσως έξω από το μαγαζί και πήγα στο απέναντι πεζοδρόμιο. Δεν πίστευα ότι είναι αυτός.
2: Εδώ τον βλέπετε λίγα λεπτά μετά την επίθεση στις 2 Ιουνίου και εδώ πριν λίγες ημέρες αφού του είχε αφαιθεί ελεύθερος. Βρίσκεται μια ανάσα από την επιχείρησή της. Κάνει βόλτες ανενόχλητος.
3: Μετά από δύο μέρες αυτός ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Και τον ξαναβλέπω μπροστά μου, τι θα έπρεπε να κάνω. Να φύγω. Ποια είναι η προστασία δική μου.
2: Για τη δικαιοσύνη φαίνεται πως δεν είναι και τόσο επικίνδυνος, αν και από το 2021 έχει 2 απόπειρες βιασμού, προσβολή γενετήσεις αξιοπρέπειας και ληστεία. Αντί να προφυλακιστεί, του επέβαλε ξανά περιοριστικούς όρους. Να μην πλησιάζει τη γυναίκα, να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Αν και παράνομος, δεν μπορούν οι αρχές να τον απελάσουν, καθώς οι δικαστικές εκκρεμότητες τον κρατούν στην καρδιά της πρωτεύουσας.
1: Εδώ που βρισκόμαστε στην οδό Αλκαμένου, στο κέντρο της Αθήνας, έχει δηλώσει διεύθυνση κατοικία ο αλλοδαπός. Πραγματικότητα όμως δεν μένει εδώ.
0: Εννοείται.
1: Αλλά σύμφωνα με τους ενίκους μπαινοβγαίνει σε συγκεκριμένο διαμέρισμα γκέτο, όπως το αποκαλούν.
4: Πολλές φορές τον έχουμε βρει στην είσοδο να κοιμάται. Κλέβει νερό από το κοινό χρηστό. Πολλές φορές κάνει μπάνιο στο δρόμο. Δεν έχουν τι να τους κάνουν. Δεν έχουν πού να τους βάλουν.
2: Όπως διαπιστώνεται από το ρεπορτάζ, ούτε μόνιμη κατοικία έχει σε περίπτωση που χρειαστεί να εντοπιστεί και να συλληφθεί.
0: Πώς τα ακούτε όλα αυτά? Σε μια ασφαλή χώρα, όπως λέει ο Πρωθυπουργός. Το ακούς όλο αυτό το πράγμα και λες δεν μπορεί ρε, κάτι έχω ακούσει λάθος, και ξαναβάζεις το ρεπορτάζ να παίξει και το ξανακούς με μεγαλύτερη προσοχή και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος πήγε να βιάσει μια γυναίκα και αφέθηκε ελεύθερος και πήγε έξω από την επιχείρηση της ίδιας γυναίκας, από την εργασία της απ' έξω, και κόβε βόλτες. Τι ασφάλεια να νιώσει τώρα αυτή η γυναίκα? Και ποιος μου λέει ότι δεν μπορεί να της επιτεθεί και να γίνει ο κακός χαμός? Να τη βιάσει, να τη σκοτώσει. Ποιος θα μας προστατεύσει, κύριε Μητσοτάκη, από όλους αυτούς που μας έχετε κουβαλήσει εδώ πέρα μέσα και δεν ξέρουμε ποιοι είναι, τι είναι, που μπορεί στις χώρες τους να έχουν χίλιες δυο καταδίκες φορτωμένες στην πλάτη τους και έχουν μπει εδώ πέρα και έχουν ξεσαλώσει? Δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Καθημερινά είναι περιστατικά τα οποία συμβαίνουν αυτά. Αλλά κανείς δεν μιλάει. Και ο Κυριάκος Αβελόπουλος, μιλώντας στον Μάχη FM, μίλησε για αυτά τα ζητήματα εθνικής σημασίας, όπως όλη αυτή η αντιμετώπιση της λάθρομετανάστευσης, και είπε ότι θα βουλιάξουμε τις βάρκες στα λιμάνια αναχώρησης, κυρίως στη Λιβύη, όπου από εκεί έρχονται ως επιτοπλίστων, όπως το επιτρέπει μάλιστα και το άρθρο 51 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα γίνεται άμεσο bushback σε κάθε σκάφος το οποίο πλησιάζει. Δεν χρειάζεται να το πάρεις και να τους βάλεις μέσα στην ενδοχώρα κτλ. Όπως έρχεται ξανά πίσω, τέλος. Όσοι φτάνουν εδώ πέρα στη χώρα να πηγαίνουν σε ακατοίκητα νησιά και όχι στα μεγάλα αστικά κέντρα και να γίνεται όλη αυτή η κατάσταση. Να γίνει ένας πλήρης οικονομικός έλεγχος όλων των ΜΚΟ οι οποίες εμπλέκονται σε όλο αυτό το δουλεμπόριο και βέβαια να κόψουν όλα τα επιδόματα και τις παροχές τα οποία δίνονται στους λαθρομετανάστες. Και να γίνει άμεση διακοπή εμβασμάτων προς το Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μπαγκλαντές. Γιατί όπως είπε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και έχει απόλυτο δίκιο, δεχόμαστε έναν υβριδικό πόλεμο και η χώρα μας πρέπει να λειτουργήσει ως ένα σοβαρό κράτος με προστασία συνόρων, εθνική κυριαρχία και μηδενική ανοχή. Για να μην έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά, να κόβει ο λαθρομετανάστης βόλτες έξω από το παρολίγον θύμα του. Γιατί αφέθηκε ελεύθερο. Σε ποια σοβαρή χώρα θα γινόταν αυτό το πράγμα? Να πάει να βιάσει μια γυναίκα και να τον αφήσουν ελεύθερο. Άκουσον, άκουσον.

Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στη Γιάννα, στην Αττική. Καλημέρα. Στο Χάρη. Τόσους χειριστές drone, λέει, που θα εκπαιδεύσει ο Δένδιας, θα έχουμε ντελιβεράδες να φάνε και οι κότες. Έρε, τι έχουμε να ζήσουμε ακόμα. Ο Χάρης από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Καλημέρα στον Νίκο στην Καλαμάτα, στον Νικόλα. Καλημέρα στην Ιορδάνα στο Βούπερταλ. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Yeah. Δόξα τω Θεώ, λέει, ξυπνήσαμε και σήμερα. Χρόνια πολλά του Αγίου Λουκά σήμερα. Έχεις, λέει, πολλούς χαιρετισμούς από τον εγγονό μου τον Κωνσταντίνο. Θέλει να σας γνωρίσει, θα σας επισκεφτούμε. Φανατικός φόγκορ, βεβαίως. Να τον τζακώσεις, να τον φέρεις από εδώ πέρα, να έρθείτε να μας γνωρίσετε. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε, να έρθείτε, να έρθείτε. Πρώτα ο Θεός, όποτε θέλετε να έρθετε. Καλημέρα στην Κατερίνα στη Γερμανία. Καλή και ευλογημένη μέρα με υγεία και δύναμη να έχουμε. Αμήν, Κατερίνα μου, το εύχομαι. Γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ πέρα στην Ελλάδα. Καλημέρα στον Θεοδόση. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Εμείς φταίμε, λοιπόν, ανεχόμαστε όλη αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων, με την ανοχή μας γίνονται όλα τα gay pride και αηδίες ξεφτύλας. Λαός είμαστε. Έχουμε τελειώσει και δεν το καταλαβαίνουμε. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο. Μας πήρανε την Ελλάδα και εμείς κοιμόμαστε όρθιοι, λέει. Ο άλλος ο φίλος ο Χρήστος στέλνει την καλημέρα του από την Αθήνα. Και καθαρά να ήταν τα 950, λέει, με τόση ακρίβεια, ποιος περνάει με αυτά τα λεφτά. Κάνεις. Κάνεις αυτή τη στιγμή για να πεις ότι πρέπει να ζήσω αξιοπρεπώς με την ακρίβεια η οποία υπάρχει και με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Ο μισθός έπρεπε να είναι ο βασικός 1500, 1600, κάπου εκεί. Για να πεις ότι μπορώ να κάνω κάτι. Καλημέρα στον Γιώργο, λέει, μισθός Μητροπολίτη 5%, ο δάσκαλος 800, ο ειδικευόμενος γιατρός 1050 και ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου 1450. Μια χαρά, αυτά θέλανε, αυτά ψηφίσαν, αυτά έχουν. Καλημέρα στη Βέρα. Αν είναι να ακούω πρωί-πρωί το Μητσοτάκι ακόμα και στο Focus, λέει, τότε τη μετανάστευση δεν τη γλιτώνω. Μην νομίζεις, και να μεταναστεύσεις μπορείς να μας ακούς διαδικτυακά, οπότε έτσι θα σας αφήναμε. Στον Γιάννη, καλημέρα. Ο Σουδανός που είναι ξανά ελεύθερος και κυκλοφορεί στην Αθήνα. Αυτό που έλεγα. Φωτιά και τσεκούρι, λέει, στους προσκυνημένους. Νευριάζω που ακούω τη φωνή του Μητσοτάκη. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Λίγη ντροπή δεν υπάρχει, λέει, να μας δουλεύει ασύστολα μπροστά στα μάτια μας. Ναι, γράφει διάφορα εδώ η Μαρία, αγανακτισμένη, δεν μπορώ να τα διαβάσω όμως στον αέρα. Καλημέρα στον Σπύρο από την Ηλιόλου στη Αλόνισο. Τους μακροχρόνια ανέργους που δεν φαίνονται πουθενά. Έχει πολλούς, λέει, πάνω από 4 χρόνια και αυτοί, λέει, δεν μετράνε. Και εγώ αναρωτιέμαι αν αυτά που λέει τα πιστεύει κανείς. Όχι, υπάρχουν άνθρωποι που τα πιστεύουν, εκεί πέρα ποντάρει. Εκεί ποντάρει το ότι υπάρχουν άνθρωποι που τον πιστεύουν. Καλημέρα στη Σούλα που δεν μπορεί να τον ακούει. Καλημέρα στον 724. Μόλις άνοιξα, λέει, το Focus, με το που άκουσα να μιλάει μου έκοψε την όρεξη για πρωινό. Που είμαι στη Γερμανία, απορώ, ο ίδιος θα πιστεύει. Α, ο Κώστας από τη Γερμανία. Γεια σου, Κώστη μου, καλημέρα. Ορίστε, σου κόψα την όρεξη για πρωινό. Κάνεις και δίαιτα, μια χαρά, φροντίζω και για την υγεία σας. Σε διατροφολόγο άμα πήγαινες θα σου λέγε 50 ευρώ. Εγώ το κάνω τζάμπα τώρα, για να μην λέτε. Καλημέρα στο φίλο του Παναγιώτη από τα Μέγαρα. Ο Σάκης κλείσε το Μητσοτάκι, λέει, γιατί θα σπάσω το ραδιόφωνο. Όχι, ψυχραιμία, τα ραδιόφωνα κοστίζουν. Καλημέρα στο Χρυσοβαλάντι. Δώσαμε, λέει ο Μητσοτάκης. Λεφτά εννοεί. Ο Χορτάτος τον νηστικό δεν το σκέφτεται. Είναι δεδομένο. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Κούλης Μητσοτάκης, λέει, ο άνθρωπος που λέει τα μεγαλύτερα ψέματα με στόμφο θα του το δίδαξε ο Λιγνάδης, λέει, με τα μαθήματα ορθοφωνίας που τον έκανε όσον αφορά τους εισερχόμενους. Δώσε θάρρος στο χωριά του. Να ξέρετε ότι όσο υπάρχει συγκεκριμένη κυβέρνηση, τα πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξουν προς το καλύτερο όσον αφορά τη λαθρομετανάστευση. Αυτό είναι δεδομένο. Καλημέρα στην Ιωάννα. Σιγά με στεναχωρεθεί ο Μητσοτάκης, λέει, αν μας σκοτώσουν οι φιλοξενούμενοι, τι θα κάνουν οι ΜΚΟ, θα μείνουν άνεργοι. Κανονικά πρέπει να ελεγχθούν όλες αυτές οι ΜΚΟ να δούμε τι ακριβώς γίνεται, από πού χρηματοδοτούνται και κανονικά θα πρέπει να κλείσουν βασικά. Στο Δημοσθένη από το πολεμικό ναυτικό, καλημέρα. Δεν θα ξεχάσω, λέει, πριν μερικά χρόνια όταν διαδηλώναμε στο Σύνταγμα για τη Μακεδονία να μας πετάνε χημικά και κρότου λάμψης. Δεν θα ξεχάσω, λέει, τη Βουλή των Ελλήνων να είναι στα χρώματα των ΛΟΑΤΚΙ και άλλες σημαίες ξένων κρατών. Δεν θα ξεχάσω οι ματατζίδες να κυνηγάνε διαδηλωτές στο Σύνταγμα και τα Τέμπη και η παρέλαση των γκέι να είναι ελεύθερα και όλα αυτά στην πατρίδα μας που δώσαμε στρατιωτικό όρκο για τη σημαία.
Η διάλυση του ελληνικού κράτους πηγαίνει πολύ καλά, πιστεύω. Η διάλυση της ελληνικής οικογένειας επίσης το ίδιο. Και η woke agenda καλά κράτη. Καλημέρα στο Δημήτρη. Μπάχαλο, λέει, η Ελλάδα. Υπεύθυνοι τα δύο μπουμπούκια Τσίπρας και Μητσοτάκης με 830 ευρώ και 500 ενίκιο αντιναζήσεις. Όσο για τα αναδρομικά 13ο και 14ο μισθό, θα το μάθεις πρώτος σε αν δόθηκαν στο υπόσχομαι, λέει. Και μου λέει για το Gay Pride, άκουσα καλά, λέει, ο Αγγελούδης το επέτρεψε. Προφανώς, και γι' αυτό κάνω έκκληση στον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης να σταματήσει όλη αυτή η παραφιλολογία με τα Gay Pride. Έχουμε πολύ πιο ωραίες και χρήσιμες εκδηλώσεις να κάνουμε σε αυτή την πόλη από το να έχουμε κάθε χρόνο όλη αυτή την, όλων αυτών των συρφετό ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να περάσουν το αφύσικο ως φυσικό και τους οποίους δεν τους ενοχλεί και κανείς, έτσι. Δεν νομίζω να τους ενόχλησε ποτέ κανείς τους ομοφιλόφιλους. Μόνοι τους αυτοενοχλούνται για να δείξουν ότι κινδυνεύουν. Καλημέρα στο Σάκη από την Γερμανία, από την όμορφη λίμνη Κωνσταντίας. Καλημέρα στην Γογό. Δηλαδή, λέει, μας κλέβουνε, τους αφήνουμε, μας βιάζουνε, τους αφήνουμε, μας αυτόνουν οι κυβερνητικοί μας. Σε ποια παράλληλα σύμπαντα ζούμε, θα βγει κάποια στιγμή άκρη, δεν ξέρω. Οπότε και εμείς, λέει, παίρνουμε τα κουμπούρια και ό,τι γίνει, δεν μπορεί για τους Έλληνες να υπάρχει, δεν μπορεί για τους Έλληνες να υπάρχει σύνταγμα και οι νόμοι και να ζούμε σε έναν τόπο που δεν υπάρχουν νόμοι για τους υπολείπους. Δυστυχώς η δικαιοσύνη στην χώρα μας λειτουργεί κατά το δοκούν. Καλημέρα και στο φίλο τον Αποστόλη. Άμα πηγαίνει ο άντρας της γυναίκας αυτής και έδινε ένα χαστούκι τον Πακιστανό αυτόν, μετά από όλα αυτά θα έβρισκε τον πελάτη. Εννοείται. Εννοείται. Φαντάσου, λέει, τώρα να πάει ο Σουδανός, Πακιστανός, Αφγανός, δεν ξέρω τι είναι, να σου βιάσει τη γυναίκα και να τον πιάσεις και να τον κάνεις μπαούλο. Έρε, τι έχεις να αντιμετωπίσεις μετά. Τι έχει να γίνει μετά. Μπορεί να πας και φυλακή και το Πακιστάνι να είναι ελεύθερο και να πάει να σου βιάσει τη γυναίκα μετά, γιατί δεν θα έχει και προστασία η γυναίκα. Καλημέρα στον Ιωάννη. Ο Άστ, λέει, στις τάσεις της οθόνης έχει διαφήμιση για το Pride. Σοβαρά, δεν το έχω παρατηρήσει, να πω την αλήθεια. Αλλά ντροπή, ντροπή. Πραγματικά, αν κάνει ο Άστ τέτοιου είδους διαφημίσεις στις τάσεις, ντροπή.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8 και σιγά σιγά θα πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την ακρόαση και την συμμετοχή, αλλά και την παρέα την οποία κάναμε και σήμερα. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ πέρα στις 6 να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε με όλα όσα θα διαδραματιστούν στην επικαιρότητα. Μακάρι να ξυπνήσουμε και να έχουμε μια καλή είδηση, έστω, γιατί έχουμε καιρό να ακούσουμε καλές ειδήσεις. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης, να είστε όλοι καλά, καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. 22 κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων αυτών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Αυστραλίας, Γαλλίας, Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον ανθρώπων στα εδάφη τους, με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην Μέση Ανατολή. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του ορμούς για κάθε τύπο πλοίου, χαρακτηρίζοντας ως στόχο όσα επιχειρήσουν να διαλυθούν. Το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν απέχει πολύ ακόμη, εκτίμησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε στα 95,40 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε επίσης άνοδο, φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Στο 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Ο διεθνής πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος της καθημερινότητας συνεχίζουν να ροκανίζουν τις αυξήσεις των αποδοχών, σχολίασε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματός του. Έστειλε μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Στη Βουλή, εν μέσω έντονων αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, διαδικασία για την συνταγματική αναθεώρηση. Είναι ξεκάθαρο ότι η διεφθαρμένη κυβέρνησή σας δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί το κάνετε τόσο εσπευσμένα, μήπως δεν παίρνει ο λαός χαμπάρι το νέο κοστούμι που το ετοιμάζετε, διερωτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούπας. Υπάρχουν δύο παγίδες, είπε μιλώντας στο Όπεν ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το άρθρο 26, όπου μιλάει για ιδιωτικό νερό, αλλά και για ανεμογεννήτριες που θα μπορούν να τοποθετηθούν όπου θέλουν, όποτε θέλουν, με συνταγματική κατοχήρωση. Αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης είναι έγκλημα, είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Παραλληλά ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να συνεργαστεί με κανέναν, ενώ αναφερόμενο στα νέα κόμματα, σημείωσε πως ανοίγουν σαμπάνια στο Μαξίμου για τον Τσίπρα. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για την δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στο Λόγκο Αιγείου. Τέλος, δύο νέοι σεισμοί, 3,5 και 3,2 ρίχτερ στην Εύβοια, μέσα σε λίγα λεπτά σημειώθηκαν στην περιοχή όπου είχε σημειωθεί και ο σεισμός των 5,2 ρίχτερ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Στα ήπειρωτικά τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τα φαινόμενα θα επιμείνουν και κατά την διάρκεια της νύχτας. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ορεινά, τις θερμές ώρες της ημέρας περιμένουμε στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο. Είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο Θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Μαλθάκες και μη. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε. Πάμε και σήμερα να ξεβγούμε και να κάνουμε αυτή την προσπάθεια της ενημέρωσης όπως την κάνουμε καθημερινά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο από τις 8 μέχρι και τις 11. Εκπομπή Focus 8-11 μόλις ξεκίνησε. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Όπου και αν είστε, όπως και αν μας ακούτε. Θα μιλήσουμε σήμερα λίγο για τους μαλθάκες οι οποίοι υπάρχουν στα Πέριξ. Έχουμε πολλούς. Με διαφορετικές προσλαμβάνουσες ο καθένας. Έτσι, με διαφορετικές αφετηρίες. Αλλά αναμφίβολα μαλθάκες. Γκράντε. Και είναι πρόβλημα, ξέρετε αυτό. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Μηνυματάκια στέλνετε στο Viber 6907 483 484. Έχουμε κάποια πράγματα τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα και κυριολεκτικά, αν μπορούσα να τα κατατάξω κάπου, θα τα κατέτασα στη σφαίρα της μαλθακότητας και της χαζομάρας η οποία δέρνει αυτόν τον λαό τον κοιμισμένο. Και μετά έχουμε και κάποια άλλα θέματα τα οποία είναι σοβαρά και είναι πάρα πολύ σοβαρά, γιατί έχουν να κάνουν με την εγκληματική οργάνωση και με τις μαφιόζικες μεθόδους που χρησιμοποιούν για να εκδικηθούν αυτούς τους οποίους οι οποίοι δεν τους φοβούνται. Σε κάποιους βρίσκουν και κάνουν. Όχι γιατί τους επιτρέπουν, απλά γιατί μπορούν να τους τιμωρήσουν και να τους πλήξουν εκεί που πονάει ο κόσμος. Πού πονάει ο κόσμος? Στο πορτοφόλι. Στην τσέπη. Να σου κόψουν τα ούτως ή άλλως λίγα χρήματα τα οποία σου δίνουν. Για να σε έχουν εξαρτώμενο. Θα σας μιλήσω σήμερα, αφού πιάσω λίγο τους μαλθάκες στο πρώτο μέρος, θα σας μιλήσω σήμερα λίγο για το κακόψυχο αφεντικό και θα σας αποκαλύψω για ένα συμβόλαιο. Θα σας αποκαλύψω ένα συμβόλαιο για να προσέχουμε και πώς μιλάμε. Γιατί βγαίνουν και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να σώσουν την Ελλάδα και δεν ξέρουν να χρησιμοποιήσουν σωστό συντακτικό. Θα σας αποκαλύψω λεπτομέρειες για ένα συμβόλαιο θανάτου απέναντι σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κυριολεκτικά έχουν δώσει το είναι τους για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Θα τα πούμε όλα σήμερα εδώ στον Focus FM. Καλημέρα σας. Πολλοί οι τρόποι να μας ακούτε και μέσα από τη συχνότητά μας εκπέμπουμε από τη μία μόνη και ελληνική Μακεδονία, από την καρδιά της, από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την κεντρική Μακεδονία. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε με εικόνα και ήχο από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε TikTok, YouTube και Facebook. Χαρίστε μας μια κοινοποίηση, γράψτε από κάτω ένα σχολιάκι για να βοηθήσουμε τον αλγόριθμο. Γράψτε κάτω κάτι. Πείτε μια καλημέρα. Βοηθιέται ο αλγόριθμος όταν σχολιάζονται αυτά τα live για να μας δει ακόμα περισσότερος κόσμος. Σε μια περίοδο που τα πράγματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα, όχι μόνο σε επίπεδο οικονομίας, και εδώ στην οικονομία, παιδιά, πρέπει να ακούσουμε προτάσεις. Να ακούσουμε προτάσεις, γιατί ακούω απίστευτα πράγματα. Απίστευτες μαλθακίες. Όχι σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, γιατί οι Τούρκοι είναι ξεκάθαρο τι θέλουν να κάνουν. Ξεκάθαρο. Ξεκίνησαν με Βιβατάν, θαλάσσιες ζώνες, απέναντι σε μια υποτελική Ελλάδα. Αρχίσαμε να κάνουμε συζήτηση, γιατί πάρα πολύ καλά τσίμπησε η αντιπολίτευση το τυράκι του βυθίζουμε τη βάρκα ή δεν βυθίζουμε τη βάρκα, που το πέταξε δήθεν για να προκαλέσει εντύπωση ο Βορύδης και να κλείσει το μάτι λίγο στο δεξί ακροατήριο, που δεν το είπε. Ο Βορύδης δεν είπε ότι βυθίζουμε τη βάρκα, έκανε ένα ρητορικό ερώτημα. Και του τράβηξαν τα αυτοί μετά και μαζεύτηκε. Βυθίζουμε τη βάρκα. Ναι, ρε, τη βυθίζουμε τη βάρκα. Εκεί που πρέπει τη βυθίζουμε τη βάρκα. Τη βάρκα τη βυθίζεις εκεί που πρέπει. Γιατί αλλιώς είσαι μαλδάκας, άμα δεν τη βυθίσεις. Και το έχει εξηγήσει ο Βελόπουλος πάρα πολλές φορές. Ειδική ομάδα υποβρυχίων αποστολών, καταστροφών, πηγαίνει στο λιμάνι της Λιβύης από όπου φεύγουν τα δουλεμπορικά και τα βυθίζει εκεί. Πριν καν μπουν στη διαδικασία να κάνουν το ταξίδι. Τόσο απλό είναι το πράγμα. Τόσο απλό. Και κάνεις pushback. Pushback δεν σημαίνει βυθίζω τη βάρκα. Pushback σημαίνει σπρώχνω, δεν περνάει κανένας. Τελεία. Δεν παίρνω κανέναν μέσα. Τελεία. Για να βγουν οι ευαισθητούλιδες ή οι άλλοι, δεν βυθίζουμε τη βάρκα, υπάρχουν μωρομάνες και πάει λέγοντας. Θέλω να σταθώ λίγο σε αυτή την απάλευτη βλακεία η οποία δέρνει δυστυχώς πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Υπάρχουν, έλα σε μένα Μάνο μου, καλημέρα και σε σένα, Υπάρχουν αυτοί οι κλασικοί δεξιοί ψηφοφόροι, οι οποίοι τι κι αν είναι τύφλα στο μεθύσι, του ρωτά τι θα ψηφίζουν και σου λένε μεθυσμένοι. Μητσοτάκης, Μητσοτάκης.
1: Τι θα ψηφίσεις?
2: Πρωθυπουργό.
0: Πρωθυπουργό.
2: Μητσοτάκη.
1: Μητσοτάκη θα ψηφίσεις? Γι' αυτό πάμε κατά διαόλου,
2: Έτσι σου φαίνεται, ρε μάγα.
0: Έτσι σου φαίνεται, ρε μάγα μου. Είναι ο άλλος με την πύρα στο χέρι. Ζάντα κόκαλο. Τι θα ψηφίσεις, πρωθυπουργό? Μητσοτάκη. Κόκαλο, Μεθυσμένος. Για να δεις πως κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να βγάλουν την μπουγάτσα μέσα από το κεφάλι τους. Την τυρόπιτα, τη λουκανικόπιτα, οτιδήποτε τέλος πάντων έχουν σφινωμένο στον εγκέφαλο. Τον όποιον εγκέφαλο. Ο τύπος είναι μονοκύτταρος οργανισμός, ανάποδα να τον γυρίσεις δεν θα πέσει ευρώ, την πύρα που κρατάει κάποιος του την κέρασε, τι θα ψηφίσεις?
2: Πρωθυπουργά.
0: Άκουσε. Τι θα ψηφίσεις?
1: Τι θα ψηφίσεις?
2: Πρωθυπουργό.
0: Πρωθυπουργό.
2: Μητσοτάκη.
1: Το Μητσοτάκη θα ψηφίσεις? Γι' αυτό πάμε κατά διαόλου,
2: Έτσι σου φαίνεται, ρε μάγκα.
0: Έτσι σου φαίνεται, ρε μάγκα μου. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Η μαλθακία που δέρνει κάποιους είναι η άλλη. Θα τα λύσει όλα ο Μητσοτάκης. Τι να σας κάνει άλλο ο Μητσοτάκης? Φιλάμε το χέρι του Μητσοτάκη. Φιλάμε το χέρι του Καραμαλή. Θα τα φτιάξει όλα ο Μητσοτάκης. Την κόμενος είσαι εσύ. Είναι αυτή η συνωμοταξία μαλθακίας. Είναι αυτοί οι μαλθάκες που δεν διορθώνεται το πράγμα. Μετά έχουμε κάτι άλλους, οι οποίοι πιστεύουν, για παιδί μου, το Πασόκ. Το Πασόκ, Πασόκ, κόλλημα, μπουγάτσα Πασόκ. Δεν έχει σημασία αν ο άλλος που έχουν τώρα για αρχηγό είναι Κλάφτα Χαράλαμπε. Κλάφτα Χαράλαμπε. Δηλαδή, το λες να κάνει μια απλή μαθηματική πράξη και θα σκατώνει. Ναι, δεν μπορεί, ούτε πρόσθεση δεν το έχει, με την πρόσθεση δεν το έχει. Δεν το έχει με την πρόσθεση ο Ανδρουλάκης. Δεν το έχει με την πρόσθεση ο άνθρωπος. Κάνε μια πρόσθεση. Ξαναβάλτε από την αρχή. Πιο γρήγορα θέλω. Πιο γρήγορα από την αρχή. Στο, περίμενε λίγο. Κάνε μια πρόσθεση. Περίμενε. Εμένα γιατί με ακούς τώρα? Εγώ γιατί ακούω εμένα? Εντάξει. Εκείνη η θέση έχει ευθύνη, αδελφέ μου. Εντάξει. Ωραία. Άρα λοιπόν, παρακολουθείς εμένα. Και τι λέει ο Ανδρουλάκης?
3: 5 χρόνια κύριο Τσίπρας και 7 χρόνια κύριο Μητσοτάκης. Είναι αρκετά, 13 χρόνια πίσω γυρίσματο.
0: Ξαναβάλτε να την ξανακάνουμε τη μαθηματικά, να μετρήσουμε με τα δαχτυλάκια. Πάμε.
3: 5 χρόνια κύριο Τσίπρας και 7 χρόνια κύριο Μητσοτάκης. Είναι αρκετά, 13 χρόνια πίσω γυρίσματο.
0: 5 και 7, 13. Να το βγάλουμε πρωθυπουργό. Θέλει αυτοδυναμία κι αυτός. Όλοι αυτοδυναμία θέλουν. Θέλουν όλοι αυτοδυναμία. Η μαλθακία δεν παλεύεται με τίποτα. Αυτοί. Μετά έχει τους άλλους κολλημένους. Θα μας σώσει ο μαθητευόμενος μάγος ο Τσίπρας. Έκλαιγε η άλλη για τον Τσίπρα. Η άλλη έκλαιγε με τον Τσίπρα. Που έκανε τη διακήρυξη, λέει, του κόμματος. Άλλη μαλθακία από εκεί μεριά. Τι να πρωτοπώ για τον Τσίπρα, δεν θα μας φτάσουν 3 ώρες εκπομπής. Με ένα νόμο και ένα άρθρο. Θα χορέψουμε στο ταψί τη Μέρκελ. Τι να πω. Τι να πρωτοθυμηθώ, τα έχω πει χιλιάδες φορές. Πιστεύετε εσείς τους δημοσκόπους που τον δίνουν 15% τον Τσίπρα? Θα τρελαθούμε τελείως. Τις ψεύτικες δημοσκοπήσεις. Ή πιστεύετε ότι τα άλλα τα κόμματα, τα οποία είναι το Βιζάν. Το Βιζάν δηλαδή ήταν, είχε πρόγραμμα το Βιζάν. Ο Κωνσταντίνος ο Καταχουζινός είχε πρόγραμμα. Σε σχέση με την Καριστιανού. Τη οποία βγαίνει να δώσει συνεντεύξεις, βγήκε χθες στον Άλφα, στο ραδιόφωνο. Και τη ρωτάνε, πες μας λίγο πώς θα λύσετε το πρόβλημα της οικονομίας. Και τι είπε? Πείτε μας, λέει, 2-3 συγκεκριμένα μέτρα για να λύσετε το πρόβλημα της οικονομίας. Και τι απαντάει? Χρειάζεται, λέει, βούληση. Ναι, αλλά πείτε μας 2-3 μέτρα και αγάπη. Πείτε μας 2-3 μέτρα, θα τα ανακοινώσουμε. Πότε θα τα ανακοινώσετε? Λίγο πριν τις εκλογές, δηλαδή τι είναι τα μέτρα? Έκπληξη, Kinder. Πόσο μαλθάκες πρέπει να είναι κάποιοι για να κάνουν τα ίδια λάθη. Τα ίδια λάθη. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να εμπιστευτούμε κόμματα από τη μια? Δηλαδή, η μια μαλθακία έχει να κάνει με αυτούς οι οποίοι εμπιστεύονται κόμματα τα οποία μας έχουν καταστρέψει, κόμματα τα οποία χρωστάνε τις Μιχαλούς. Τις Μιχαλούς. Ένα δις χρωστάει Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ μαζί. Κανονικά αυτοί δεν θα έπρεπε να κατεβαίνουν. Αλλά ποιος θα τους κόψει? Οι τράπεζες. Αφού οι τράπεζες, ρε εσείς, η ίδια η Ντόρα τα έλεγε. Η ίδια η Ντόρα, όταν είχε κάνει Αντάρτικο και είχε γίνει ανεξάρτητη βουλευτής, το 2011, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ανέβαινε στο βήμα της Βουλής και τους ξεμπρόσιασε. Η ίδια η Ντόρα, η Ντογούλα. Πόσο μαλθάκες πρέπει να είστε. Βάλε τώρα λίγο από τα παλιά.
4: Τα κόμματα, κυρία δεν υπάρχει καμία, κύριοι συνάδελφοι,
0: ναι,
4: χρωστούν συνολικά στις τράπεζες το ηλιγκιώδες ποσόν των 244,2 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Στόπληγο.
4: Μόνο το Πασόκ...
0: Το 2011 ήταν 244 εκατομμύρια. Μόνο το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία θα πει, για βάλε το συνέχιση λίγο.
4: Μόνο το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία μαζί.
0: Ξαναβάλε λίγο το ποσό από την αρχή, πόσο ήταν.
4: Το ηλιγκιώδες ποσόν των 244,2 εκατομμυρίων ευρώ.
0: 245 εκατομμύρια ευρώ χρωστούσε το 11, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία μαζί, το 11. Και τώρα χρωστάνε ένα δις. Πάρα πολύ καλά. Αυτοί που καταστρέψανε τα δικά τους οικονομικά, τα κομματικά οικονομικά, αλλά τα προσωπικά τους οικονομικά τα έχουν τζετ, θέλουν να σώσουν την Ελλάδα. Συνέχισε.
4: Μόνο το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία μαζί χρωστούν 235 εκατομμύρια ευρώ. Ως εγγύηση έχουν δώσει την επιχορήγηση που ελπίζουν ότι θα πάρουν με βάση τους αριθμούς των ψήφων που ελπίζουν πως θα πάρουν την ώρα που, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο δικοματισμός έχει πεθάνει, οι ψήφοι να τους πάρουν αποκλειστικώς αποκλείεται, αλλά κατά τα λοιπά οι τράπεζες χρηματοδοτούν και χρηματοδοτούν με εγγύηση το 15 και 16. Και όπως γράφει πρόσφατα ο καθηγητής ο κύριος Μαρατζίδης, δεν ενδιαφέρονται τα κόμματα και δεν συμπεριφέρονται ως εντολοδόχοι του λαού, αλλά ως σπάταλοι εισοδηματίες με εγγυημένο εισόδημα.
0: Πολύ καλά τα λες τώρα.
4: Το χειρότερο είναι ότι με αμιγώς τραπεζικά κριτήρια,
0: ναι,
4: βεβαίως δεν θα μπορούσαν να πετύχουν οποιαδήποτε δανειοδότηση.
0: Καλά.
4: Γι' αυτό καταφεύγανε παλαιότερα στην αγροτική και τώρα στην Τράπεζα Αττικής, κρατική τράπεζα, κύριε Υπουργέ. Είναι προφανές ότι για να αποπληρώσουν τα κόμματα τα, μέχρι το 2022 τα χρήματα τα οποία έχουν δανειστεί από τις τράπεζες, δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία άλλη χρηματοδότηση.
0: Στόπληγο. Για να αποπληρώσουν τα 245 που χρωστούσαν το 11, μέχρι το 22 δεν θα πρέπει να έχουν ξαναπάρει καμία άλλη χρηματοδότηση. Ξέρετε κάθε πότε παίρνουν χρηματοδότηση? Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Άρα, να γιατί δεν έχουν αποπληρώσει ποτέ τις χρηματοδοτήσεις τους. Και πες μας λίγο για κάτι για την Black Rock Racing τώρα.
4: Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν απολύτως τίποτα από τις χρηματοδοτήσεις τους. Και η πρακτική του τραπεζικού δανεισμού,
0: ναι,
4: δημιουργεί ερωτήματα.
0: Ναι.
4: Με ποια κριτήρια?
0: Έλατε.
4: Την ώρα που η Black Rock ερχόταν στην Ελλάδα, η Τράπεζα Αττικής αποφάσισε να προχωρήσει σε νέο δανεισμό όλων των κομμάτων.
0: Το πλήρω.
4: Η Black Rock ερχόταν στην
0: Ελλάδα. Η Black Rock το λέει. Η Black Rock ερχόταν στην Ελλάδα. Τι είναι στην Black Rock? Εντάξει, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Όλη η παγκόσμια ελίτ. Αυτοί οι οποίοι είναι τα αφεντικά του κόσμου. Αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν ποιο θα δανειοδοτηθεί, πόσα θα πάρει και για πόσο καιρό θα μείνει στην εξουσία. Αυτή είναι η Black Rock. Αυτή είναι η Black Rock. Και τα έλεγε η Ντόρα, δεν τα έλεγε ο Δαμιανίδης. Δεν τα έλεγε ο Βελόπουλος, δεν τα έλεγε ο αντιπολιτευόμενος πολιτικός. Τα έλεγε μία από τις βασικότερες πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας. Ένα από τα σε εισαγωγικά πολιτικά κεφάλαια του τόπου, η Ντόρα Μπακογιάννη, που για ένα χρονικό διάστημα υπήρξε παραπέδι και είχε κατέβει ως ανεξάρτητη βουλευτής. Είχε κάνει και ένα κόμμα και πάει λέγοντας. Γιατί ήτανε... Αυτή ήθελε να γίνει πρωθυπουργός, ρε παιδί μου. Ήθελε να γίνει πρωθυπουργός. Το ήθελε πολύ. Τι να κάνουμε. Το ήθελε. Και δεν είναι μόνο αυτοί. Δεν είναι μόνο οι μαλθάκες οι οποίοι δεν θέλουν να δούνε την πραγματικότητα και επιλέγουν να κάνουν τα ίδια λάθη και να ψηφίζουν κόμματα τα οποία μας έχουν καταστρέψει. Δεν είναι μόνο οι μαλθάκες οι οποίοι πιστεύουν ότι θα έρθει ξαφνικά ο Χάρι Πότερ με ένα μαγικό ραβδί και με βούληση και αγάπη και χωρίς να μας πει το πρόγραμμα θα λύσουν τα τεράστια ζητήματα που έχει η Ελλάδα σε πολλά επίπεδα. Έχουμε και τους άλλους μαλθάκες. Οι άρχοι μαλθάκες. Οι απέχοντες. Είναι κάτι τύπη, ρε παιδιά. Πραγματικά δηλαδή. Αρχίζω να ανησυχώ για αυτούς. Ανησυχώ πραγματικά για κάτι τύπους που... Και, πόσο έχουμε ακόμα. 11 Ιουνίου έχουμε σήμερα. Καλημέρα. Έχει ζέστη έξω. Πού να πιάσει έτσι κατά καλό καιρό. Πού να σφίξουν οι ζέστες. Μου την έπεσε ένας τύπος. Εγώ ούτε τον ξέρω αυτό ένα. Και δεν με νοιάζει τέλος πάντων ποιος είναι και τι είναι. Αλλά μου την έπεσε με σοβαρά επιχειρήματα, πολιτικά, σοβαρά πολιτικά επιχειρήματα. Πού σε, αδελφέ, να σε δώσω λίγο να πάρεις και μια κάρτα υγείας F-Club. Έχει έτσι κάποιες παροχές ιατρικές που θα σε βοηθήσουν. Έχει διάφορα. Μπορεί να κάνει να είσαι καλά στην υγεία σου, θέλω. Έχει και τζάμπα δωρεάν καθαρισμό δοντιών. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και αυτό. Λέμε, καλό είναι, δεν είναι κακό. Βάλ το να λίγο να ακούσω λίγο. Τι λέει για μένα.
5: Στέφανος Δαμιανίδης.
0: Εδώ, εγώ.
5: Ένας από τους πιο άσχετους ανθρώπους και επικίνδυνους για τη δημοκρατία. Επικίνδυνο. Καθιβρίζει όλους όσους κάνουν αποχή.
0: Ναι.
5: Στέφανε, όσο κάνω τους ανθρώπους να απέχουν από τις εθνικές εκλογές, ναι, τόσο θα ξενερώνεις δικαί μου.
0: Έλα, δικαί μου.
5: Είσαι εντελώς άσχετος και δεν χωράει συζήτηση καν. Το μοσχάρι είσαι εσύ
0: και
5: βόδι κιόλας. Αποχή μόνο, no peace.
0: Άρε, φίλε. Αποχή μόνο, no peace. Αυτός είναι ο αποχή μόνο. Αδελφέ, 23-13-253-333, κάρτα υγείας F-Club, για να πας να κάνεις προληπτικούς ελέγχους, ζήτα να σου δώσουν και διπλό καθαρισμό των δυο από μένα, έτσι, δώρο, για σένα. Αυτούς τώρα θα πρέπει να τους λογικέψουμε. Αποχή μόνο, no peace. Άμα τον δεις, τον βλέπεις εσύ, τον είδες, τον καταλαβαίνεις με το που τον βλέπεις. Η φάση ποια είναι? Ότι σε δέρνει που σε δέρνει αυτή η μαλθακία. Βρίσκεις κι άλλους μαλθάκες στο διαδίκτυο. Βρίθει το διαδίκτυο. Που κάθονται και κάνουν, ξέρω εγώ, 50-50 άτομα, ξέρω εγώ, 30-40 άτομα. Live. Και λέει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Λολαμάρα. Ζούρλα κανονική. Και το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι έχουμε και πολιτικά μοιράκια, τα οποία μοιράζονται την ίδια ζούρλα, όχι της αποχής, γιατί αυτοί είδανε λίγο μαρμίτα, είδαν φως και μπήκαν. Αλλά θα μας το πούν το πρόγραμμα λίγο πριν τις εκλογές. Έτσι να είναι κίντερ έκπληξη. Έχουμε τέτοια μοιράκια, τα οποία στα μυαλά δεν διαφέρουν πάρα πολύ από αυτούς τους λοβοτομημένους. Δεν διαφέρουνε. Γιατί και αυτοί οι λοβοτομημένοι στο μυαλό τους, δηλαδή ο ποιητής φανφάρας, στο μυαλό του ήταν ελίτης. Ο ποιητής φανφάρας στο μυαλό του ήταν ελίτης. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική τώρα που στο μυαλό τους είναι, ξέρω εγώ, Ανδρέας Παπανδρέου. Λέμε τώρα. Σαρλ Ντεγκόλ. Στο μυαλό του μπορεί ο άλλος να είναι Πούτιν. Στο μυαλό του. Εντάξει. Δεν έχει Πούτιν κεφαλή κλίνε, αλλά στο μυαλό του είναι Πούτιν. Στο μυαλό του, ξέρω εγώ, ο Γεωργιάδης είναι Τραμπ. Επειδή φοράει κόκκινη γραβάτα. Βέβαια. Στο μυαλό του. Ό,τι του φανεί. Όχι του Λολο Στεφανή. Ό,τι του φανεί. Του Λολοσπύρου, για παράδειγμα. Ό,τι της φανεί της Λολομπριτζίτας. Είναι δηλαδή ο άλλος πιστεύει, είναι, ρε παιδί μου, νάνος και πιστεύει ότι είναι ο Γολεϊάθ. Ο ογκόλυθος της πολιτικής. Και αυτοί είναι άσχετοι και πιστεύουν ότι με την αποχή θα λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας. Γι' αυτό σας λέω, η μαλθακία σε αυτή τη χώρα είναι άπειρη. Πιο μεγάλη και από το σύμπαν. Πιο μεγάλη και από το σύμπαν. Πραγματικά. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:36 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα τους αφήσω στην πάντα. Θα τους παρκάρω τους μαλθάκες πάσης φύσεως. Και αυτούς οι οποίοι είναι ζήτω Μητσοτάκης. Και αυτούς οι οποίοι είναι ζήτω Πασόκ. Και αυτούς οι οποίοι είναι ζήτω Τσίπρας. Και αυτούς οι οποίοι είναι ζήτω η μαθητευόμενη Μάκη. Και αυτούς τους μαλθάκες οι οποίοι είναι ζήτω η Τσέ Κεβάρα πάσης φύσεως. Και αυτούς οι οποίοι είναι ζήτω η αποχή. Και γενικότερα προσπαθώ να αφυπνήσω αυτούς τους μαλθάκες, μπας και καταλάβουν το λάθος το οποίο κάνουν. Και το λάθος το οποίο κάνουν είναι να μην θέλουν να δουν μια επιλογή και να κάνουν μια επιλογή βάσει όχι κάποιας αγκύλωσης που έχουν στον εγκέφαλό τους, αλλά βάσει συγκεκριμένων θέσεων, συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο να το διαβάσουν. Διαβάστε ρε κερατάδες, διαβάστε την τρέλα μου μέσα, διαβάστε 5 προτάσεις, οι οποίες δεν θα είναι Kinder έκπληξη, θα τις ξέρεις, για 10, 15, 20 διαφορετικά θέματα τα οποία απασχολούν την Ελλάδα, και πες ότι εγώ επιλέγω να εμπιστευτώ αυτές τις 10-15 προτάσεις και να απορρίψω αυτές τις 5-10-15 προτάσεις. Όταν δεν διαβάζεις, τότε δεν μπορείς να περιμένεις τίποτα. Όταν πας και ψηφίζεις βρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, σαν τον άλλον, με την πύρα στο χέρι, θα ψηφίσω πρωθυπουργό, Μητσοτάκη. Όταν πας και ψηφίζεις ως κολλημένος, Πασόκ, και ο αρχηγός σου δεν ξέρει να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις, απλές. 5 και 7, 13 σου λέει ο Ανδρουλάκης. Okay. Τότε τι να περιμένω εγώ και τι να πώς να σε ξυπνήσω. Πού να σου πω εσένα αυτά που θέλω να σου πω. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Με ακούει αυτός που θα ψηφίσει αποχή να του λέω για τη μαφία που κυβερνά την Ελλάδα και φτιάχνεται. Φτιάχνεται, γουστάρει, τα ακούει. Το ξέρω ότι τα ακούει. Αφού τον ακούω να τα λέει και παρακάτω. Παίρνει αυτό που θέλει το μυαλουδάκι του και με το που του λες πήγαινε να ψηφίσεις, λιοντάρι γίνεται. Λιοντάρι χωρίς ζώδια στην προκειμένη, αλλά τέλος πάντων. Λιοντάρι. Άμα τον δεις μπροστά σου, του πεις έλα δω ρε. Έλα δω ρε κεράτα. Ποιο λες βόδικε μου σχάρι. Εγώ σε λέω γιατί είσαι. Είσαι, δεν εξηγείται αλλιώς. Έτσι. Ποιο θα σου κάνει. Από λιοντάρι θα γίνει γατούλα. Πάμε διάλειμμα.
6: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Προστών συμπλήρωση.

0: Energas. Η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα. Γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές τίμιες. Το σερβίς άμεσο, σωστό. Energas Καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
1: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Πάμε λίγο στα σοβαρά. Ας αφήσουμε λίγο πίσω μας αυτούς οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούμε να τους αφήσουμε βέβαια μόνιμα, γιατί αυτοί επηρεάζουν την κατάσταση και θα πρέπει όπου τους πετυχαίνουμε να τους λέμε το λάθος το οποίο κάνουν. Ειδικά αυτούς οι οποίοι αποφασίζουν να ψηφίσουν τα κόμματα τα οποία έχουν βιάσει την Ελλάδα και ειδικά αυτούς οι οποίοι αποφασίζουν να λάμψουν δια της απουσίας τους, ουσιαστικά στηρίζοντας τα κόμματα εξουσίας, το πρώτο κόμμα. Θέλω να σταθώ στο κακό ψυχοφεντικό, στην εγκληματική οργάνωση που λέγεται Νέα Δημοκρατία, στην υπόγα του Μαξίμου, στον αρχινονό της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, στα πρωτοπαλή καρά του και στα διάφορα βαμποράκια. Πάρα πολλές φορές τα τελευταία 7 χρόνια αυτή η εγκληματική οργάνωση έχει στοχοποιήσει συγκεκριμένους ανθρώπους. Καταρχάς μας παρακολουθεί όλους. Μας παρακολουθεί όλους. Μην πιστεύετε ότι παρακολουθεί μόνο τα πρόσωπα τα οποία γράφονται και δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη λίστα στο ντοκουμέντο του Βαξιβάνη. Παρακολουθούμαστε όλοι. Όλοι. Όλοι εσείς που έχετε στείλει μήνυμα, για παράδειγμα, στο Viber του Focus FM ή μας έχετε καλέσει στο ραδιόφωνο, να ξέρετε ότι από σπόντα και καραμπόλα παρακολουθήστε κι εσείς. Κάθε φορά που μιλάτε με έναν φίλο σας, πείτε ένα γεια στα παλικάρια που ακούνε. Αν έχετε παρατηρήσει καθυστερήσεις ενδεχομένως να πιάσετε γραμμή, ή αν ακούτε κανένα μυστήριο θόρυβο, ή αν βλέπετε κάτι λαμπάκια πράσινα πορτοκαλί να ανεβαίνουν εδώ πέρα, να ανοίγουν στο κινητό σας. Το πράσινο είναι η κάμερα, το πορτοκαλί είναι το μικρόφωνο, να ξέρετε, σε γενικές γραμμές. Χωρίς να χρησιμοποιείτε την κάμερά σας, άμα τα δείτε να ανοίγουν. Μας παρακολουθούν όλους. Και όταν έρθει η ώρα και θέλουν να τιμωρήσουν κάποιους, προσπαθούν να τους εξαθλιώσουν. Δεν το λέω γιατί θέλω να φοβάται κάποιος. Δεν πρέπει να τους φοβόμαστε. Αγέροχοι πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. Αλλά πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. Θα είμαι πολύ συγκεκριμένος και μετά θα πάμε και πιο βαθιά στο συγκεκριμένο θέμα, να ξέρετε. Για αυτά τα κακόψυχα αφεντικά. Το έγκλημα των Ντεμπών είναι ένα έγκλημα το οποίο το τρέμει το Μαξίμου. Το τρέμει η Νέα Δημοκρατία. Και ξέρετε γιατί το τρέμει? Γιατί το έχει κουκουλώσει και το έχει συγκαλύψει. Και το γεγονός ότι πουσάρεται η Καριστιανού από όλα τα συστημικά μέσα βοηθάει τη μαφία της Νέας Δημοκρατίας να κρατάει σκοτεινές τις πτυχές, οι οποίες θα πρέπει να είναι πολύ καλά φωτισμένες.

μένες του εγκλήματος των Ντεμπών. Βοηθάει στον αποπροσανατολισμό. Ασχολούμαστε με ένα κόμμα χωρίς ταυτότητα, χωρίς θέσεις, χωρίς άποψη, χωρίς. Και δεν ασχολούμαστε με τα σημαντικά γύρω από το έγκλημα των Ντεμπών, τα οποία τρέμει η Νέα Δημοκρατία, ξαναλέω, τα τρέμει ο Μητσοτάκης. Θέλει πολύ μεγάλο θράσος για το Μητσοτάκη να κάνει αυτό το οποίο έκανε. Δηλαδή να μας πετάξει μπροστά κάτι το οποίο ακουμπά στα τέμπη, αυτονοήτως, ξεκάθαρα ακουμπάει στα τέμπη, αλλά να ακουμπάει στα τέμπη με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να κρατάει τις πτυχές του εγκλήματος που πρέπει να είναι στο σκοτάδι για αυτούς, ακόμα σε πιο βαθύ σκοτάδι. Και θέλω να σας το εξηγήσω. Δεν θα πω ούτε για το παράνομο φορτίο που για κάποιους πλέον τίνει να περάσει ότι έχει ξεχαστεί και ότι το έχουμε αποδομήσει. Τίποτα δεν έχετε αποδομήσει. Η πυρόσφαιρα ήταν εκεί, το παράνομο φορτίο υπήρξε και ακόμα δεν μας έχετε απαντήσει από τι προήλθε αυτή η πυρόσφαιρα και η φωτιά. Η φωτιά που έκαψε πάνω από 27 άτομα τα οποία επέζησαν τις πρόσκρουσεις. Το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα πραγματοποιήθηκαν, αλλά κάποιοι συμπεριφέρονται λες και δεν έγιναν. Τα μούφα βίντεο Καπερνάρου Πορτοσάλτε ήταν μούφα, αλλά κάποιοι θεωρείται ότι η κοινή γνώμη έχει πιστεί ότι αυτά είναι τα original. Και ασχολούμαστε με άλλα. Ελάτε να σας πω λοιπόν και το καινούριο. Το νέο συμβόλαιο θανάτου, το οποίο ζήτησε ο αρχινονός της εγκληματικής οργάνωσης από ένα από τα πρωτοπαλίκαρά του, και το πρωτοπαλίκαρό του έβαλε μπροστά το τσιράκι του για να καθαρίσουν την Ανούμπης. Συμβόλαιο θανάτου κανονικό. Βήμα προς βήμα. Τι έκανε η Ανούμπης? Διετέλεσε την πραγματογνωμοσύνη στη θέση Κουλούρη και εντόπισε εκατοντάδες σωστά, τρίχες, δέρμα, προσωπικά αντικείμενα που είχαν ξεμπαζωθεί και είχαν μεταφερθεί στο Κουλούρη. Έγκλημα νούμερο 1. Ποιο ήταν το νούμερο 2 έγκλημα της Ανούμπης? Η πραγματογνωμοσύνη στη Μάνδρα Παντρεμένου, στη θέση Πηγάδια. Αποκαλύφθηκαν και ωστά, αποκαλύφθηκαν και κρίσιμα ευρήματα, παλέτες, σπασμένα τσέρκια, δίχτυα μεταφοράς κάργο, άλλα καμένα, άλλα όχι, και μεταλλικά κομμάτια πιθανών αποδεξαμενές μεταφοράς του παράνομου φορτίου. Αυτά τα βρήκε η Ανούμπης. Έγκλημα. Μάλιστα. Η Ανούμπης, η οποία βρέθηκε στα Τέμπη με άδεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, νομιμότατα, δεν πληρώθηκε από τους συγγενείς, όπως γίνεται σε πολλές περιπτώσεις από εθελοντικές ομάδες που πάνε να συμμετέχουν, πάνε να συμμετάσχουν σε έρευνες. Δεν πληρώθηκε από τους συγγενείς. Ορίστηκε ως πραγματογνώμονας από το ελληνικό δημόσιο και συμμετείχε στις έρευνες. Στις δύο αυτές για τα Τέμπη και σε πολλές άλλες έρευνες όπου έχει συμμετάσχει με τα ίδια ακριβώς, με την ίδια ακριβώς διαδικασία. Με ορισμό ως πραγματογνώμονας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτά λοιπόν τα δύο, οι δύο συμμετοχές της στις έρευνες για τα Τέμπη ήτανε η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για το κακό ψυχοαφεντικό. Λίγο καιρό αργότερα συμμετείχε και στις έρευνες για τον εντοπισμό του γιου της Σοφίας Αποστολάκη, του Καλόγυρου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός. Και κλείθηκαν τα σκυλιά της Ανούμπης, ο ΕΚΟ, για να πάει να κάνει έρευνες, τα αποτελέσματα των οποίων έχουν εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον, απλά δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμα. Κρατήστε το αφήνουμε εδώ.
Και από τότε ξεκινάει η εκτέλεση του Συμβουλίου Θανάτου με εντολή Μητσοτάκη στον Φλωρίδη και ο Φλωρίδης στους παρατρεχάμενους του. Καταρχάς, λίγο καιρό μετά δηλητηριάζει το ΕΚΟ. Λίγο καιρό μετά θέλουν να τους πετάξουν έξω από τις εγκαταστάσεις τους στο Δήμο Πεντέλης. Μόνο αυτούς. Συμπτωματικά, από το Δήμο Πεντέλης και η Δημοτική Αρχή και η Αντιπολίτευση είναι γαλάζιας. Με επαφές με Μαξίμου απευθείας κάποιοι από εκεί μέσα. Και κάποιοι από αυτούς εμπλέκονται και στην υπόθεση του Predator. Για να δείτε πώς είναι όλο το κουβάρι μπλεγμένο. Τελευταία φορά που τους φιλοξένησα εδώ τους ανθρώπους, μου λένε, να λέει, τελευταία δεν μας εγκρίνουνε για να μπορούμε να δουλέψουμε, να πάμε σε έρευνες που μας καλούνε. Οι συγγενείς κάνουν αίτημα προς την αστυνομία, κάνουν αίτημα προς την εισαγγελία για να μας ορίσουν ως πραγματογνώμονες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Βλέπουμε κλειστές πόρτες. Πριν από λίγες ημέρες μου στέλνουν ένα έγγραφο, θα έπρεπε να πληρωθούν, ξέρω εγώ, 5-10 χιλιάδες ευρώ για μια δεκαήμερη αποστολή σε ένα σημείο για όλα τα έξοδα, έτσι. Μεταφορά, σκυλιά, μεροκάματα, σπίτια, αυτά, φαγητά, όλο το πακέτο. Και αντί να τους εγκρίνουν, ξέρω εγώ, 5-6 χιλιάρικα, τους ενέκριναν 1500 και τους λένε και μην μιλάτε. Σου λέει, κάτι γίνεται εδώ. Αλλού δεν μας βάζουνε. Αλλού μας κόβουνε. Και φτάνουμε στη χθεσινή ημέρα, όπου η γραμματέας του Φλωρίδη επικοινωνεί με την Ανούμπης και τους λέει, τελειώσατε. Είσαστε παράνομοι. Δεν έπρεπε να πληρώνεστε. Κακώς πληρώνεστε. Δεν θα ξανασυμμετάσχετε σε καμία έρευνα. Και τα λεφτά τα οποία πήρατε θα μας τα φέρετε πίσω. Ζητάνε από την Ανούμπης να επιστρέψει πίσω τα λεφτά που πήρε για τα Τέμπη. Θέλουν να τους βάλουν φυλακή. Θέλουν τα σκυλιά τους να ψοφήσουν από την πείνα. Τόσο σκατόψυχοι είναι αυτοί οι άνθρωποι της μαφίας της Νέας Δημοκρατίας. Τόσο κι άλλο τόσο. Καταλαβαίνετε το συμβόλαιο θανάτου το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Και εμείς, αντί να ασχολούμαστε με αυτούς τους μαφιόζους, ασχολούμαστε με άλλα αντί άλλων. Με το αν θα έχουμε βούληση, γιατί αγαπάμε τους Έλληνες, αλλά δεν τους λέμε πώς θα τους σώσουμε, αλλά έχουμε βούληση. Έχουμε βούληση. Άλλο βούληση, άλλο μέτρα. Βούληση και πράξη παράλληλα είναι αυτό το οποίο κάνει για να εξοντώσει την Ανούμπης το κακόψυχο αφεντικό της εγκληματικής οργάνωσης. Έχει τη βούληση να μας θάψει όλους. Και έχει την εξουσία στα χέρια του. Αυτός είναι δολοφονικός συνδυασμός. Ζητάνε από την Ανούμπης ό,τι χρήματα έχει πάρει στις έρευνες που έχει συμμετάσχει τα τελευταία 3-4 χρόνια να τα επιστρέψει πίσω, λέει, γιατί δεν έπρεπε να πληρώνετε. Ακούστε! Τους δολοφόνησαν το σκύλο. Τους πετάνε έξω από την Πεντέλη. Τους σταματάνε να μην μπορούν να διοριστούν ως πραγματογνώμονες και τώρα τους λένε, φέρτε και τα λεφτά πίσω. Με ύφος η γραμματέας του Φλωρίδη, του ανθρώπου των ειδικών αποστολών του Μητσοτάκη. Με ύφος. Αδιανόητα πράγματα. Και εμείς ασχολούμαστε με τους ηλίθιους μαλθάκες οι οποίοι βγαίνουν, τι θα ψηφίσεις, Μητσοτάκη, και κρατάνε την πύρα στο χέρι. Ασχολούμαστε με τα κουπούκια, τα άμυαλα κουπούκια που μας λένε αποχή. Πώς το είπε ο άλλος, no peace. Αποχή μόνο, no peace. No peace. Λογικής έχεις στο μυαλό σου. Λογική γιοκ. Τώρα που λέω και λογική, πήγε, λέει, η Λατινοπούλου στην Κατερίνη Λαοθάλασσα, σε μια πιτσαρία ήτανε. Ήταν 4 τραπέζια, τους έκανε και δώρο τις πίτσες. Ναι, και μιλούσε χωρίς φίλτρα, τη μαξία, χωρίς φίλτρα, άμα τη δεις. Εγώ την ξέρω προσωπικά, δηλαδή, τη γνωρίζω την Αφροδίτη, εντάξει, από Θεσσαλονίκη είναι. Λοιπόν, άμα, εγώ που είμαι κοντός, πιο ψηλός από την Αφροδίτη, για να καταλάβεις. Ναι. Χωρίς φίλτρα, δύσκολο το κορμί πατριώτη.
Φροντιτούλα, no filter, no gain. Και να σου πω λιγάκι, ρε Αφροδίτη, μια και σε θυμήθηκα τώρα. Τι έγινε με εκείνη την ασυλία που έλεγες ότι εγώ δεν θα κρυφτώ πίσω από την ασυλία μου? Για την υπόθεση με τις πλαστές υπογραφές λέω. Τελικά κρύφτηκες ή δεν κρύφτηκες? Κρύφτηκες ή δεν κρύφτηκες? Λοιπόν, με ρωτάτε πώς βλέπω τα πράγματα. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Σε πολλά και διάφορα επίπεδα. Σε πολλά και διάφορα επίπεδα. Και σαφώς χρειάζεται πολιτική βούληση. Σαφώς χρειάζεται πολιτική βούληση. Πολιτική βούληση όμως είναι ένα πράγμα μόνο του, και μέτρα και πρόγραμμα είναι κάτι άλλο. Χρειάζονται και τα δύο. Χρειάζεται και πολιτική βούληση, χρειάζεται και πρόγραμμα. Πολιτική βούληση, για παράδειγμα, ξέρεις που χρειάζεται πολιτική βούληση? Πολιτική βούληση σημαίνει ότι γίνομαι αύριο κυβέρνηση και έχω τη βούληση και την ικανότητα και λέω: τέλος η συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό θέλει βούληση. Δεν θέλει πρόγραμμα. Βούληση. Ανεβαίνω αύριο στην κυβέρνηση και λέω: τέλος ο γάμος των ομοφυλοφίλων και η τεκνοθεσία. Αυτό θέλει βούληση, δεν θέλει πρόγραμμα. Δεν υπάρχει πρόγραμμα, υπάρχει δέσμευση. Δεσμεύομαι ότι έχω τη βούληση να το κάνω και το κάνω. Εντάξει. Τέλος ο προσωπικός αριθμός. Τέλος το ακαταδίωκτο. Τέλος οι ψηφιακές ταυτότητες. Τέλος, αποφασίζουμε να κάνουμε έρευνα εξεταστική επιτροπή για τα εγκλήματα του κορονοϊού. Αυτά, τέλος οι υποχρεωτικότητες. Αυτά είναι βούληση. Έχω τη βούληση και τα εφαρμόζω. Εντάξει. Τέλος. Οικονομία. Εθνικά θέματα. Ασφάλεια. Λαθρομεταναστευτικό. Εκεί δεν χρειάζεται μόνο βούληση. Εκεί χρειάζεται πρόγραμμα. Κατατεθειμένο, κοστολογημένο, ελεγμένο και εφαρμόσιμο. Το οποίο πρέπει να το ξέρω. Έχω τη βούληση να το εφαρμόσω, ναι, αλλά τι θα εφαρμόσω? Θέλω πρόγραμμα. Όταν βγαίνει ο Βελόπουλος και λέει: οικονομία, 500 ευρώ θα πάρουν αύξηση όλοι. Γιατί? Για να έχουμε αύξηση στο μισθό. 500 ευρώ, το ακούω, μάλιστα. Κύριε Βελόπουλε, το έχεις κοστολογημένο? Το έχεις? Από πού θα τα βρεις τα λεφτά? Ναι, το έχω, θα τα βρω από εκεί. Μάλιστα, ωραία. Πάμε παρακάτω. Σου λέει αύξηση στις συντάξεις, επιστροφή 13ου-14ου μισθού. Μάλιστα. Ωραία, καλό είναι. Οκ. Okay. Το έχεις κοστολογημένο. Από πού θα τα βγάλεις? Θα τα βγάλω από την ΑΔΕ που θα την κλείσω, από τους μετακλητούς κτλ. Μάλιστα, πάμε παρακάτω. Φορολογία, λέει, δίκαιη φορολογία. Θα κλείσω τις εφορίες. Τον άκουγα χθες που έλεγε: θα κλείσω τις εφορίες. Και θα τα βάλω με τους κακούς εφοριακούς. Αφού τους ελέγξω, λέει, όλους. Και τους πολεοδόμους. Όλους να τους ελέγξουμε για να δούμε ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι είναι οι κακοί. Να γίνει αυτό το ξεσκαρτάρισμα. Μάλιστα, ωραία. Και πώς θα βγάζουμε τα λεφτά που φέρουν οι εφοριακοί? Flat tax 15% φόρος. Μάλιστα, ωραία, το ακούω. Αυτά είναι μέτρα συγκεκριμένα και κοστολογημένα. Όχι φρουφρού και αρώματα. Τι θα κάνουμε το λαθρομεταναστευτικό? Θα βυθίσουμε τη βάρκα? Ναι, θα τη βυθίσουμε. Όχι γεμάτη με λαθρομετανάστες. Θα τη βυθίσουμε πριν να φύγει από το λιμάνι. Πριν να γεμίσει με λαθρομετανάστες. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να λέει κάποιος ότι άμα τους βρούμε θα τους φέρουμε και θα ελέγξουμε αν είναι παράνομοι. Προφανώς και είναι παράνομοι. Προφανώς και είναι παράνομοι. Όχι, παιδιά, εγώ δεν διαφωνώ. Διαφωνώ, Πένι μου, σε αυτό το οποίο λες ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Υπάρχει. Αν θέλουμε να σωθούμε, θα σωθούμε. Σημασία έχει αν θέλουμε να σωθούμε. Γιατί έχουμε να κάνουμε με λαό ο οποίος είναι μαλθάκα στο DNA μέσα του, μέχρι τη ρίζα, και κολλημένος με την νεοδημοκρατική μπουγάτσα, με την πασοκική λουκανικόπιτα και με την τσιπραϊκή, ξέρω εγώ, παστιτσάδα στον εγκέφαλο. Και έχουμε και τους άλλους οι οποίοι παραμυθιάζονται. Όπως παραμυθιάστηκαν, για παράδειγμα, με την Νίκη που τους έδειχνε το Άγιον Όρος κάποια μοναστήρια. Όπως παραμυθιάστηκαν με τους Σπαρτιάτες που τους έδειχνε ο Κασιδιάρης. Όπως παραμυθιάστηκαν με τη φωνή παραλογισμού που τους το έδειχναν τα κανάλια γιατί κάποιος ολιγάρχης γιαγιά πλήρωνε, έμεσα ή άμεσα. Όπως παραμυθιάστηκαν παλιότερα με τα ποτάμια, ακόμα και με τον Καμένο που από πατριώτης έγινε συνεργάτης του Τσίπρα. Όπως παραμυθιάστηκαν για ένα χρονικό διάστημα με την Κωνσταντοπούλου,
όπως παραμυθιάζονται χρόνια ολόκληρα, δεκαετίες ολόκληρα.

Σύγχρονες με το κουκουέ. Αυτό το 5, 6, 7% το οποίο έχει το κουκουέ. Που όμως δεν θέλει ποτέ να κυβερνήσει. Όπως φαίνεται ότι πάνε να παραμανθιαστούν κάποιοι τώρα με κάποια άλλα κόμματα μπαλόνια που τα φουσκώνει το ίδιο το σύστημα και παίζουν οριζοντίως παντού. Και όταν τους ρωτάς, παίζουν το πρόγραμμά σου, λένε όταν φτάσουμε στις εκλογές θα σου πω τι θα κάνω και πώς θα σώσω την Ελλάδα. Αλλά ζητάνε από τους Έλληνες να τους ψηφίσουν χωρίς να τους έχουν πει πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Υπάρχει σωτηρία. Υπάρχει σωτηρία. Αν θέλουμε να σωθούμε. Αν δεν θέλουμε, θα πάμε αυτάνδροι. Αυτάνδροι θα πάμε. Εις το βυθό της θάλασσας. Σε λίγο θα δώσω συνέχεια σε αυτό το έγκλημα με την Ανούμπης. Με το συμβόλαιο θανάτου. Το οποίο έχει υπογραφεί Μέγαρο Μαξίμου. Εντάξει. Αλλά όταν εγώ λέω αυτά τα οποία λέω και έχω έναν τύπο ο οποίος έχει Πάπα Σφίζ. Έτσι, Πάπα Σφίζ. Δεν ξέρω, εύχομαι να μου κάνεις πλάκα και να μην το εννοείς αυτό που γράφεις, αδελφέ, Πάπα Σφίζ. Όταν εγώ λέω αυτά τα οποία λέω και αυτός μου γράφει μόνο Αφροδίτη, αδελφέ, αυτό εδώ πέρα που σου κάνω, εδώ πέρα που με βλέπεις, αυτό εδώ, είναι επαναλαμβανόμενη παλινδρομική κίνηση. Αυτό. Ντα παντού. Το πώς γουστάρεις εσύ και πώς τη βρίσκεις εσύ είναι δικαίωμά σου. Εγώ δεν θα σου πω. Αλλά εκεί. Ντα παντού. Όλη μέρα. Θα τυφλωθείς, ρε αδελφέ, στο τέλος. Μη σου πω ότι έχεις ήδη τυφλωθεί. Ντα παντού. Φτάνει. Λάστιχο. Δηλαδή, φτάνει. Τόσα πράγματα λέω. Δεν είμαι δε, όχι, απλά να το καταλάβει θέλω, τον τα παντούπα, κατά αυτό. Ναι, δεν έχει. Θα τυφλωθείς, για καλό σου το λέω. Και μετά θα τρέχεις να πας σε κανέναν οφθαλμίατρο και δεν θα έχεις και λεφτά. Είναι, κοίταξε, είναι και η κατηγορία Μαλθάκας Αυνάν. Είναι, συγκινούν τα δοχεία είναι. Ναι. Και από το πολύ τον τα παντούπα μετά μαλθακώνει το πράγμα, δεν λειτουργεί. Και μετά έχεις άλλου είδους προβλήματα. Άσε. Αφροδίτη μόνο. Πάμε ρε διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: με 103,6. Διπλωματικό τελεσίγραφο προς το Ιράν από 22 χώρες, είπα Αυστραλία, Γαλλία, Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες απαιτούν το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον ανθρώπων στα εδάφη τους, με κοινή ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα νωρίς το πρωί και ενώ κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην Μέση Ανατολή. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς για κάθε τύπο πλοίου, χαρακτηρίζοντας ως στόχο όσα επιχειρήσουν να διέλθουν. Οι φρούροι της Επανάστασης εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον κέντρου διοίκησης των ΗΠΑ στην Ιορδανία. Το τέλος της σύγκρουσης απέχει πολύ ακόμη, εκτίμησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Την ίδια ώρα οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο, το Brent αυξήθηκε στα 95,40 δολάρια το βαρέλι. Στο 5,2 εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Ο διεθνής πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος της καθημερινότητας συνεχίζουν να ροκανίζουν τις αυξήσεις των αποδοχών, σχολίασε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, γραμματέας της οποίας εξελέγει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στη Βουλή εν μέσω έντονων αντιδράσεων από την αντιπολίτευση διαδικασία για την συνταγματική αναθεώρηση. Είναι ξεκάθαρο ότι η διεφθαρμένη κυβέρνησή σας δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί το κάνετε τόσο εσπευσμένα? Μήπως δεν παίρνει ο λαός χαμπάρι το νέο κοστούμι που του ετοιμάζεται? Διερωτήθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Υπάρχουν δύο παγίδες στο άρθρο 26, όπου μιλάει για ιδιωτικό νερό, αλλά και για ανεμογεννήτριες που θα μπορούν να μπουν όπου θέλουν, όποτε θέλουν, με συνταγματική κατοχήρωση. Αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης είναι έγκλημα, τόνισε σε συνέντευξη το πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στον Λόγκο Αιγείου. Δεύτερη ημέρα άγριων επεισοδίων στο Μπέλφαστ και άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού 40χρονου άνδρα από Σουδανό στη μέση του δρόμου. Ο 40χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, ενώ ο 30χρονος δράστης έχει προφυλακιστεί κατηγορούμενος για απόπειρα δολοφονίας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Στα ηπειρωτικά τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία τα φαινόμενα θα επιμείνουν και κατά την διάρκεια της νύχτας. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι ασθενείς. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινγκ εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
14: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
16: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate. Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική. Για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
17: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatics 50 με ζούρες 3,69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβές νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια, 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, Focus 811. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, σε όλους όσοι μας ακούτε μέσα από την συχνότητά μας, σε όλους όσοι μας βλέπετε μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα ήθελα να μας βοηθήσετε εσείς που μας ακούτε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να κάνετε μερικά σχόλια, κάνοντας μερικά σχόλια για να βοηθηθεί ο αλγόριθμος. Πάρα πολλά τα μηνύματα που βλέπω στο Viber. Έχει πέσει το μάτι μου σε ένα μήνυμα το οποίο μου στέλνει η φίλη μου η Κωνσταντίνα. Και η οποία Κωνσταντίνα, καλημέρα Κωνσταντίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρίσκεται σήμερα στην παραλία της Θεσσαλονίκης και μου στέλνει κάποια βίντεο τα οποία δείχνουν μια κατάσταση η οποία είναι πραγματικά τραγική, με την εικόνα που είναι το συγκεντρωμένο φυτοπλακτό και σήμερα δεν φυσάει και έχει συγκεντρωθεί όλο κυριολεκτικά μπροστά στην παραλία και είναι σαν ένα στρώμα να πω λάσπη, για να μην πω σκατά, να πω λάσπη. Σαν να έχει ένα παχύ στρώμα λάσπης όλη η θάλασσα μπροστά στο Λευκό Πύργο, μπροστά σε όλο το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, εκεί που είναι η μόστρα της πόλης. Δηλαδή, δήμαρχε, ωραία, υπάρχει ένα πρόβλημα στο θερμαϊκό με το φυτοπλακτό, το οποίο είναι σύνθετο, τα λέγαμε και χθες. Γιατί το αφήνεις να έχει η μόστρα σου, η μόστρα της πόλης να έχει αυτή την εικόνα? Έρχονται τουρίστες. Τι θα καταλάβει ο τουρίστας? Ότι υπάρχει πρόβλημα με τα λιπάσματα που πέφτουν μέσα στο θερμαϊκό κόλπο που είναι κλειστός κόλπος και ότι τρέφεται από αυτό το πλακτόν και μετά λόγω της θερμοκρασίας που είναι ζεστός ο κόλπος. Σκατά θα νομίζει ότι είναι. Ρε εσύ δήμαρχε, περιφέρεια, κυρία Ειδονά, κάντε κάτι. Δηλαδή στείλτε ένα καράβι εκεί πέρα να περνάει συνέχεια. Βάλτε τέσσερις βάρδιες όλη την ημέρα και να περνάει συνέχεια από εκεί να καθαρίζει. Βάλτε ένα καραβάκι να τα καθαρίζει, να μην φαίνεται τουλάχιστον εκεί πέρα. Δεν λέω ότι θα λύσει το πρόβλημα έτσι, το πρόβλημα αλλιώς λύνεται, είναι πολύ σύνθετη η αντιμετώπιση του. Αλλά αυτή η εικόνα, καλοκαίρι, έχουμε τουρίστες. Τι θα πεις στον τουρίστα? Ότι είναι νεκρό πλακτόν, μη φοβάσαι, δεν είναι αυτό που νομίζεις? Αφού σας κατά είναι αυτή η κατάσταση. Ντροπή. Ντροπή. Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα είναι η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, οι καλύτεροι μεσίτες της ελληνικής αγοράς. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε στη διάθεσή σας έναν εκτιματομεσίτη, ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει να νοικιάσετε, να πουλήσετε, να αγοράσετε σπίτι, διαμέρισμα, με ζωνέτα, επαγγελματική στέγη, τα πάντα όλα γύρω από τα κτηματομεσιτικά και δωρεάν κτηματικές εκτιμήσεις και για όλους τους φίλους ακροατές του Focus FM 103,6. Αυτός δεν είναι άλλος από την Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες είναι μια ομάδα με επικεφαλή στο Γιάννη τον Πεσιρίδη, πάνω από 20-25 μεσίτες, άντρες και γυναίκες, όλοι πιστοποιημένοι. Μπορούν να σας βοηθήσουν για αυτά τα ζητήματα, είτε θέλετε να πουλήσετε είτε θέλετε να νοικιάσετε. Μάλιστα, δεν δίνουν περιουσία ελληνική σε χέρια ξένων. Και αυτό σημαίνει ότι μπορέσετε να τους εμπιστευτείτε με βεβαιότητα και να συνεργαστείτε μόνο με Έλληνες. 6940-66-70-71. 6940-66-70-71. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Και 2310-66-21-24. Και σήμερα μαζί μας το καλύτερο κτηματομεσητικό γραφείο. Πάμε να δώσω την καλημέρα μου στον Ανδρέα το Μαϊμάρη από την Κάρτα Υγείας F Club και σήμερα μαζί μας. Ανδρέα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Στέφανε. Καλά τα λες εσύ.
0: Καταρχάς, εγώ θέλω να στείλω δώρο να κάνεις, θα σου στείλω ένα νούμερο μετά, να κάνεις δώρο μια κάρτα υγείας, να βάλεις διπλό καθαρισμό των Dior μέσα, θα σου εξηγήσω μετά, να καταλάβεις.
1: Okay.
0: Κάποιος συνάνθρωπος μας το χρειάζεται, σ' ακούω.
1: Άμα το χρειάζεται, μπορούμε ναι. Εμείς είμαστε δίπλα πάντα στον
0: έτσι,
1: κόσμο.
0: Έτσι.
1: Εσύ πολύ καλά τα λες, αλλά σου κουφού την πόρτα όσο θέλεις πρώτα. Είναι όλοι τους. Όλοι τους. Αυτοδιοίκηση, περιφέρειες, τίμη, κράτος. Δηλαδή, εντάξει, ανάλγητες καταστάσεις, ο κόσμος ταλαιπωρείται και ειδικά στο κομμάτι υγείας που είμαστε εμείς αμυγός και το ζούμε καθημερινά, τα επίγοντα περιστατικά, να περιμένει ο κόσμος να ταλαιπωρείται ώρες, ουρές, να ζητάει ασθενοφόρο να μην έρχεται, τα βγάζεις και εσύ πολλές φορές τα ρεπορτάζ σου. Ο κόσμος θέλει να εξυπηρετηθεί. Εμείς είμαστε η κάρτα υγείας F Club 17 χρόνια δίπλα στον κόσμο και αν κάποιος ρωτάει γιατί πρέπει να αποκτήσω την κάρτα υγείας του F Club, κανονικά αν ήσουν σε ένα κράτος πρόνοιας και με σωστές δομές και αντιμετώπιση, θα έλεγα ότι δεν θα ήμασταν απαραίτητοι. Γεννηθήκαμε από μια μεγάλη ανάγκη που υπάρχει και μεγαλώνει και γιγαντώνεται, το να εξυπηρετείται ο κόσμος άμεσα στις καλύτερες κλινικές σε όλη την Ελλάδα, χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς ιατρικό ιστορικό, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς ψηλά γράμματα, γιατί δεν είμαστε ασφαλιστική εταιρεία, να αποκλείουμε κανέναν. Mm-hmm. Μπορεί ο άλλος να έχει τη δωρεάν μεταφορά με ιδιωτικό ασθενοφόρο όλο το 24ωρο, ό,τι και να το συμβεί. Κέντρα αποκατάστασης συμβεβλημένα με το ΕΦΚΛΑΠ να πληρώνεις και λιγότερο από τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Αιματολογικές εξετάσεις ακόμα και στο σπίτι κατοίκων δωρεάν, γιατί κάποιος δεν μπορεί να βγει. Αλλά και σύν της άλλης οι εξετάσεις ούτε θα πληρώνεις ούτε τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ, την απορροφούμε εμείς. Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων φυσικά, αλλά και έκπτωση τεράστιας επεμβάσεις. Είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω σε αυτούς που αγαπώ, σε συνάνθρωπο, να βοηθήσω, γιατί δεν έχουν όλοι κιόλας την οικονομική δυνατότητα να μπορεί να πηγαίνει να πληρώνει ένα ποσό χρημάτων για εξετάσεις που πρέπει να τις κάνει. Και 23, 13, 253, 333 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης, 5 άτομα, όχι 6,
0: 6 άτομα, 6 άτομα, ναι.
1: Διετές πρόγραμμα για 2 χρόνια, ενώ η ατομική έχει 100 ευρώ το χρόνο, 150 ευρώ για 2 χρόνια, 6 άτομα, 150 ευρώ, με την πλήρη κάλυψη και με τους καθαρισμούς δοντιών δωρεάν και όλες τις άλλες εξετάσεις που θα τα πάρουν γραπτός, 23, 13, 253, 333, οι γραμμές είναι ανοιχτές, είμαστε δίπλα πάντα στον Έλληνα πολίτη.
0: 23, 13, 253, 333, η κάρτα υγείας ΕΦΚΛΑΠ και σήμερα μαζί μας, Ανδρέα Μημάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
1: Και εμείς, να είσαι καλά.
2: Focus 103,6.
0: Τώρα μου στέλνει ο Κυριακάκης ο Νίκος μια δημοσκόπηση που τρέξανε εκεί στο site τους, στο Prime News, η οποία δίνει τα εξής αποτελέσματα. Τι διαβάζω? Διαβάζω βέβαια ότι έχουν ψηφίσει 8.930 άτομα. 8.930 άτομα, έτσι. Διαδικτυακά την έτρεξαν την συγκεκριμένη έρευνα, εξ όσων γνωρίζω. Και τα ποσοστά είναι τα εξής. Πρώτη Νέα Δημοκρατία με 22%. Δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΕΛΑΣ, αυτό του Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεύτερος με 16,10. Ακολουθούν, για να τα λέω σωστά, ακολουθεί. Τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 8,9. Τέταρτη θέση η Ελληνική Λύση με 8,3. Πέμπτη θέση το ΒΙΖΑΝ με 7,9. Και μετά έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ στο 0,7, την Πλεύση στο 4,78, την Κολοντοποπούλου στο 3,60, την Νίκη στο 3,50, το ΚΚΕ στο 6,70, το ΜέΡΑ25 στο 1,60 και το άλλο 15,92. Μάλιστα. Πού βρέθηκαν εσύ Νίκο Κυριακάκη τόσοι που ψήφισαν τον Τσίπρα? Εξήγησέ μου λίγο ρε αδελφέ. Δεν θέλω να σε αμφισβητήσω, γιατί δεν είσαι σαν τους βρώμικους δημοσκόπους σε καμία των περιπτώσεων. Απλά απορώ. Απορώ και εξής. Πού στο διάλογο κρύβονται όλοι αυτοί οι φίλοι του Τσίπρα? Θα μας τρελάνετε τελείως. Καλά, το ρήγμα, όπως το παρατηρείς και εσύ, το παρατηρώ και εγώ στη Νέα Δημοκρατία, στο 22%, και αυτό λέει πολλά. Δεν αφισβητώ τον τρόπο με τον οποίο έκανε την μέτρηση. Είναι διαδικτυακή η μέτρηση, ούτως ή άλλως το ξέρω ότι είναι διαδικτυακή. Αλλά 16,1% τον Τσίπρα. 16,1% τον Τσίπρα. Λοιπόν, για να συνεχίσω, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που τα οποία στέλνετε. Και σε λίγο, να ξέρετε, εδώ το Focus FM θα πάρει φωτιά ως προς αυτά τα οποία θα ακουστούν. Γιατί, σας είπα, χάνουμε την μπάλα, συζητάμε για άλλα και δεν συζητάμε για τα απολύτως σημαντικά θέματα. Και ένα από αυτά τα θέματα τα οποία τρέμει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης είναι τα τέμπη, το έγκλημα των τεμπών και η συγκάλυψη γύρω από αυτό το έγκλημα. Πριν να συνεχίσουμε τις συνεντεύξεις, θα σας πω αυτή την προσφορά την οποία δίνουμε για να έχετε ένα κινητό τηλέφωνο με ένα συμβόλαιο το οποίο θα είναι πολύ συμφέρον για εσάς. και θέλω να σας ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Καταρχάς, δεν θα σας προτείναμε κάτι ποτέ εδώ στον Focus FM, το οποίο δεν ξέρουμε, δεν θα ξέραμε ότι είναι απολύτως έτσι όπως σας το λέμε. Δηλαδή, όταν σας λέμε συμβόλαιο για κινητό τηλέφωνο με τα πάντα περιόριστα 18-28 σταθερό και δεν αλλάζει, καλύτερο μπορεί να γίνει να το πάρετε και να σας βγει, ξέρω εγώ, 18 και όχι 18-28, 18 και 15, ξέρω εγώ. Χειρότερο δεν πρόκειται να γίνει. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι σε αυτή την πρόταση την οποία σας κάνουμε για να αλλάξετε τηλέφωνο, να αλλάξετε πάροχο. Δεν σας θέλουμε να πάτε σε καμία κολοπετινίτσα εταιρεία. Σας θέλουμε σε μεγάλη εταιρεία με ένα πακέτο το οποίο δεν το έχει κανένας άλλος στην Ελλάδα. Το έχω, το λειτουργώ εγώ, το έχω βάλει στην οικογένειά μου και είμαι πεπισμένος για αυτό το οποίο σας λέω, ότι είναι όντως 18-28, είναι όντως όλα περιόριστα τα τηλέφωνα, είναι όντως όλα περιόριστα τα μηνύματα, είναι όντως απεριόριστο το διαδίκτυο, είναι όντως απεριόριστα τα τηλέφωνα σε χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσεως και επιπλέον έχετε και 500 λεπτά προς τρίτες χώρες, Αμερική, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο και πάει λέγοντας. Αυτό δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω προσωπικά, γιατί δεν έχω καλέσει προς τα εκεί για να κάνω χρήση αυτών των 500 λεπτών. Αλλά είναι μέσα στο πακέτο 500 λεπτά, δηλαδή το αναγράφει το συμβόλαιο. Πρώτο και βασικό πρέπει να γνωρίζετε. Ποιοι μπορείτε να το πάρετε? Όλοι. Όλοι. Όσοι με ακούτε, θα καλέσετε στο νούμερο που θα σας δώσω και θα σας δώσω και τον συγκεκριμένο κωδικό. Δεύτερον, μπορείτε να κρατήσετε, ρωτάνε πολλοί, αν μπορείτε να κρατήσετε το ίδιο τηλέφωνο που το οποίο έχετε. Ναι, μπορείτε. Δεν είναι απαραίτητο να αλλάξετε τηλέφωνο. Σαφώς και μπορείτε να κρατήσετε το ίδιο τηλέφωνο το οποίο έχετε τώρα και να κάνετε αυτή τη μεταφορά. Επίσης, μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, πάρτε το απόφαση. Κάντε το γιατί συμφέρει. Μην μπαίνετε στη διαδικασία να ταλαιπωρείτε τους ανθρώπους και στο τέλος τους λέτε «άσε, δεν το θέλω, αποφασίζω να μείνω εκεί και αν πληρώνω παραπάνω». Τέλος πάντων, για όλους εσάς οι οποίοι θα καλέσετε, στο νούμερο το οποίο θα σας δώσω, μπορείτε να κάνετε δική σας αυτή την πολύ μεγάλη προσφορά. 6951 95 73 32 είναι το τηλέφωνο το οποίο μπορείτε να καλέσετε και είτε να στείλετε, είτε να καλέσετε και να τους πείτε Focus FM 103,6, είτε να στείλετε μήνυμα Focus FM 103,6 και σε SMS και στο Viber. 6951 957 332. Λέτε στο τηλέφωνο Focus FM 103,6 ή αν δεν απαντάνε γιατί μιλάνε, θα στείλετε μήνυμα SMS ή Viber γράφοντας Focus FM 103,6 και θα κάνετε δικό σας αυτό το συμβόλαιο για κινητό τηλέφωνο με 18 ευρώ και 20, με 18 ευρώ και 28 λεπτά για τον κάθε μήνα. Ένα συμβόλαιο με όλα τα πάντα απεριόριστα για να μην σκέφτεστε πόσα gigabyte θα καταναλώσετε και πόσο θα μιλήσετε στο τηλέφωνο και πόσα μηνύματα θα στείλετε. Από εμάς για εσάς δώρο είναι αυτό, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δώσω την καλημέρα μου σε δύο ανθρώπους, τους οποίους και τους δύο τους εκτιμώ. Τον καθένα για πολλούς και διάφορους λόγους. Τον έναν τον έχω εδώ στο στούντιο μαζί μου, στον Focus FM 103,6 και είναι ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Χρήστο μου, καλή σου μέρα, καλώς ήρθες.
3: Καλημέρα, Στεφάνη, καλημέρα σε όλους.
0: Ο σύζυγος δολοφονημένης Βασιλικής, που ήταν και αυτή Focuser. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω την Αγγελική Διακομανόλη. Είναι υπεύθυνη επικοινωνίας της ομάδας Anubis, που τόσο πολύ έχει συνεισφέρει και στα Τέμπη αλλά και σε άλλες δύσκολες υποθέσεις. Και όπως σας είπα πριν, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, εκτελείται ένα συμβόλαιο θανάτου για την Anubis και δεν υπερβάλλω. Αγγελική, καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα. Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα, Χρήστο.
3: Καλημέρα, Αγγελική.
0: Λοιπόν, θα πούμε πολλά και με τον Χρήστο για το κομμάτι των τεμπών, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε με σένα, Αγγελική. Σε 2-3 λεπτά να μου δώσεις ένα περίγραμμα της υπόθεσης για να οριοθετήσω λίγο και το χρόνο. Ο Χρήστος μου ζήτησε να είναι και αυτός μέσα στο στούντιο όσο θα είσαι εσύ στη συνέντευξη και γι' αυτό είναι μαζί μας στον αέρα. Για να κάνουμε μία πρώτη τοποθέτηση δική σου, να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε για να το ανοίξουμε για όσο χρόνο χρειαστεί. Αγγελική, σ' ακούω. Τι συμβαίνει με την Anubis?
4: Η Anubis λοιπόν έζησε μία καινούρια παροδία, τραγωδία. Η υπηρεσιακή γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης λοιπόν εχθές είχε μαζί μας ραντεβού. Πήγαμε στο Υπουργείο διότι δεν μας πλήρωναν και όλα αυτά τα γνωστά όπως τα ξέρουμε. Mm-hmm. Ξαφνικά λοιπόν αντιμετωπίσαμε μία επιθετική στάση, θα έλεγα, ότι δεν θα ξαναπληρωθούμε και ότι όλα αυτά που έχουμε πάρει θα βγάλει καταλογισμό όσα χρεωστεί προς καταβληθέντα ούτως ώστε να επιστρέψουμε τα χρήματα που μέχρι τώρα έχουμε πληρωθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Μεταξύ αυτών και τα Τέμπη, μεταξύ αυτών και τα Τέμπη ή όχι?
4: Οτιδήποτε έχουμε πάρει θα επιστραφεί πίσω. Οτιδήποτε έχει να κάνει με διορισμό της Ανούμπης θα πάρθουν τα χρήματα πίσω. Εμείς πρέπει να βρούμε λοιπόν τα χρήματα αυτά να τα δώσουμε πίσω.
0: Ρωτάω, συγγνώμη λίγο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Για τα Τέμπη είχατε οριστεί ή όχι?
4: Στα Τέμπη είχαμε οριστεί μαζί με τον κύριο Νικολιδάκη.
0: Άρα και χρήματα τα οποία είχατε πάρει για τα Τέμπη θα πρέπει να επιστραφούν?
4: Αν τα ζητήσουν από τον κύριο Νικολιδάκη, προφανώς θα πρέπει να τα δώσουμε και εμείς πίσω.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Συνέχισε.
4: Έγινε λοιπόν χαρτί στην αστυνομία και στις αρχές οι οποίες μας διορίζουν από την κυρία Γιαβή, όπως η ίδια μας είπε.
0: Η κυρία Γιαβή είναι η υπηρεσιακή γραμματέας.
4: Είναι υπηρεσιακή γραμματέας, ναι, του Υπουργείου. Η οποία μας είπε ότι πλέον δεν θα ξαναδιορίζεστε διότι δεν είστε πραγματογνώμονες.
0: Τι εννοείς δεν είστε πραγματογνώμονες, πώς δεν είστε πραγματογνώμονες?
4: Δεν είμαστε πραγματογνώμονες.
0: Ποιος το ορίζει αυτό?
4: Η κυρία Γιαβή το ανέφερε αυτό. Ότι δεν είμαστε πραγματογνώμονες. Το πώς το ορίζει η ίδια δεν μπορώ να ξέρω. Μας είπε λοιπόν, επαναλαμβανόταν σε αυτό, ότι δεν είστε πραγματογνώμονες. Δημοσιολογιστικά λοιπόν και δημοσιονομικά μας ανέφερε ως παράνομους.
0: Παράνομοι.
4: Ναι.
0: Παράνομοι.
3: Είναι σοβαρό το θέμα,
4: ναι.
3: Στεφανέ.
0: Όχι, είναι σοβαρό. Όχι, είναι σοβαρό. Είναι συμβόλαιο θανάτου για μια ομάδα η οποία έχει συνεισφέρει τα μέγιστα.
3: Δικονομικά είναι πολύ σοβαρό το θέμα, διότι το διορισμό δεν το κάνει αυτεπαγγέλτος η ομάδα συγκεκριμένη.
0: Προφανώς.
3: Η οποία είναι συγκεκριμένη ομάδα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και πολύ εξειδικευμένη σε αυτό που κάνει. Τον ορισμό τον κάνει η εισαγγελία. Δεν μπορεί να κάνει παράνομο διορισμό μια εισαγγελική αρχή.
0: Ή αστυνομία ή εισαγγελία.
3: Βεβαίως.
0: Έτσι.
3: Ή προανάκριση ή ανάκριση. Διορίζει τη συγκεκριμένη ομάδα για το συγκεκριμένο λόγο. Δεν πάνε εκεί πέρα να πετάνε αετό.
0: Άρα έρχεται μια υπηρεσιακή γραμματέας, προφανώς εκφράζοντας το Φλωρίδη, ο οποίος προφανώς εκφράζει το Μητσοτάκη και λέει στην ομάδα, την Ανούμπης, η οποία έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλές και πολύ σημαντικές υποθέσεις, ότι δεν είστε πραγματογνώμονες. Είστε κάτι άλλο. Τι είστε, εσύ, αγγελική?
4: Όταν τη ρώτησα, πολύ ωραία λέω κυρία Γιαβή, όταν αυτό λοιπόν που εσείς λέτε που καταθέτουμε για εσάς δεν είναι πραγματογνωμοσύνη, τότε τι είναι? Μου λέει είναι μια έκθεση ερευνητικής δραστηριότητας. Έκθεση ερευνητικής δραστηριότητας.
0: Μάλιστα.
4: Ναι.
0: Μάλιστα.
4: Εμείς εκεί πάμε λοιπόν και κάνουμε δραστηριότητα.
0: Και γράφετε
4: δεν ψάχνουμε αγνοούμενους ανθρώπους.
0: Ναι.
4: Όταν εδώ μας καλούν οι οικογένειες, γιατί το τελευταίο διάστημα έχουν πάρει τουλάχιστον 3 οικογένειες και τους έχουμε πει τη διαδικασία, διότι οι άνθρωποι δεν μπορούν οικονομικά να αντέξουν το βάρος μιας έρευνας,
0: mm-hmm.
4: γιατί έχεις, όπως αυτά έχουμε πει και στο παρελθόν, τη διαμονή, τη διατροφή, τη μετάβαση στο σημείο.
0: Υπάρχει ένα budget, λοιπόν, ένα budget ακριβώς, το οποίο είναι λογικό, το πρέπει να το χρειάζεται για να γίνει αυτή η έρευνα.
4: Ακριβώς. Όταν λοιπόν επί 3 χρόνια, όσο είναι η λειτουργία της Ανούμπης, 3,5 χρόνια, γίνεται η διαδικασία αυτή και ξαφνικά βλέπουμε ότι οι οικογένειες παίρνουν αρνητική και από την αστυνομία και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, έχοντας εμείς ήδη κάνει αίτηση θεραπείας για τα χρήματά μας, τα οποία δεν μας τα έχουν πληρώσει, ξαφνικά λοιπόν μας καλούν στο γραφείο, όχι ξαφνικά, το αποζητούσαμε και εμείς mm-hmm. να μιλήσουμε mm-hmm. με το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δούμε τι συμβαίνει και μας λένε ότι ελέγξαμε όλα αυτά που μας έχετε στείλει και ότι πάτε για εμπλουτισμό και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθείτε ποτέ. Οπότε αυτή τη στιγμή εκκρεμούν 2 έρευνες οι οποίες είναι απληρωτές, συν 2 που είναι να καταθέσουμε και δεν είναι και πραγματογνωμοσύνη αυτό που καταθέτουμε. Και όλο αυτό το πήραμε χαμπάρι, σε εισαγωγικά, μετά από 3 χρόνια.
0: Αγγελική και Χρήστο, άνω τελεία, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που πρέπει να το κάνουμε και επιστρέφω σε λίγο, γιατί εδώ πέρα γύρονται πάρα πολλά ερωτήματα. Πάρα πολλά ερωτήματα και πολύ σοβαρά. Πάμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
5: Καλημέρα από Νάξο.
6: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
7: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
8: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
9: Καλημέρα από Κορδελιό.
10: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
11: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο, κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
13: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Και άμα κρίνω από τα μηνύματα τα οποία έρχονται, μάλλον έχετε εκνευριστεί κι εσείς τα μάλα, που έλεγε μια ψυχή. Και πώς είναι δυνατόν να μην εκνευρίζεσαι όταν μια τόσο μεγάλη αδικία, μια ακόμα μεγάλη αδικία απέναντι στην ομάδα της Ανούμπης αυτή τη φορά, συντελείται μπροστά στα μάτια μας και πραγματικά δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μου. Χρήστο, καλημέρα και πάλι. Και η Κέλλη Διακομανόλη, η Αγγελική Διακομανόλη, υπεύθυνη επικοινωνίας της Ανούμπης. Χρήστο, ακούσαμε την Κέλλη. Θέλω λίγο τη δική σου οπτική γωνία πάνω σε αυτό το θέμα, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε λίγο ακριβώς πού βρίσκεται το πρόβλημα.
1: Η ομάδα μου, Ανούμπης, όπως είπαμε, μια συγκεκριμένη ομάδα, διορίζεται από τις προανακριτικές ή ανακριτικές αρχές από την εισαγγελία. Και ο σκοπός είναι να πάει εκεί να ψάξει να βρει όσο φίλη και αρμοδιότητα που έχει ανθρώπους, είτε ζωντανούς και αγνοούμενους, είτε νεκρούς, είτε υπολείμματα αυτών ή διαμελισμένα κομμάτια. Δεν πάει εκεί να βρει ναρκωτικές ουσίες ή να βρει κάποιο άλλο στοιχείο. Άρα πάει να κάνει μια έρευνα και μια πραγματογνωμοσύνη για να δώσει τα στοιχεία στις αρχές αυτές για να αποκαλυφθεί η αλήθεια.
0: Μια συγκεκριμένη δουλειά πάει να κάνει, ναι, βέβαια.
1: Πολύ ωραία. Άρα διορίζεται από συγκεκριμένη δημόσια αρχή εισαγγελική, δεν έχει κανένα δικαίωμα το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι συγκεκριμένοι γραμματέας να πούνε ότι είναι κάποια άλλη έκθεση που θα δώσουν. Ό,τι και αν είναι εκεί, και από τη στιγμή που έχει καλεστεί, έχει υποχρέωση ο φορέας αυτός, η ομάδα Ανούμπης, εντάξει, να πάει και να κάνει αυτά που του έχει συζητηθεί από την εισαγγελία. Και να καταθέσει και την αντίστοιχη έκθεση πραγματογνωμοσύνης πάνω σε αυτό το θέμα. Άρα έχει εργαστεί και έχει υποχρέωση να κόψει τα αντίστοιχα τιμολόγια για να μπορέσει να προσκομίσει, τα έγγραφα, τα τιμολόγια
0: αυτά, για να πληρωθεί.
1: Για να μπορεί να υπάρχει, για να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά της. Καμία γραμματέας δεν μπορεί να αναιρέσει αυτή τη βασική αρχή. Άρα προσπαθούν να βρούνε φόρμα, ούτως ώστε να απειληθεί η ομάδα, να συρρυκνωθεί η ομάδα, να αγχωθεί η ομάδα για να μην μπορεί να παράγει το έργο της. Αυτό κρύβεται πίσω από αυτήν όλη την ιστορία.
0: Και Κέλλη Διακομανόλη, αυτό το οποίο λέει ο Χρήστος είναι το κερασάκι στην τούρτα, γιατί έχουν προηγηθεί και άλλα επεισόδια, έτσι. Αρχής γενομένης από τον ΕΚΟ, μετά με την προσπάθεια απομάκρυνσής σας από την Πεντέλη, μετά με τα λίγο-λίγο, όχι δεν θα πας εκεί πέρα γιατί δεν σε εγκρίναμε, όχι δεν θα πας εκεί γιατί δεν σε εγκρίναμε. Και τώρα μετά ξεκίνησαν τα ψαλίδια, πολύ σωστά το λέει ο Χρήστος, από εκεί που ήταν να πάρετε πέντε παίρνατε ένα. Και τώρα έρχεται η απόλυτη ταφόπλακα, έτσι. Και σας τυλίγουν σε μια κόλλα γραφειοκρατίας με σκοπό την εξόντωσή σας. Κέλλη, μας ακούς? Μας ακούει η Κέλλη Διακομανόλη?
2: Σας ακούω, ναι.
0: Ωραία, άρα σε αυτό το οποίο...
2: Ναι, σε άκουσα, Στέφανε. Εγώ αυτό που ανέφερα στην κυρία Γιαβή εχθές και παρουσία του δικηγόρου του Υπουργείου είναι ότι η Ανούμπης δεν πρόκειται να κλείσει. Ό,τι και αν προσπαθούν να κάνουν, δεν θα κλείσει η Ανούμπης. Όσο αφορά τώρα το αχρεωστήτως καταβληθέντα που μας ανέφερε, επειδή οποιοδήποτε τιμολόγιο κόβουμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, υπάρχει και μια παρακράτηση φόρου. Θα μας επιστραφεί και αυτή. Επίσης, είναι και η εφορία παράνομη που μας έκανε την κράτηση.
0: Είναι τρελό τώρα. Τώρα μιλάμε για χρήματα
2: τα
0: οποία.
2: Είναι και εισαγγελής παράνομη.
0: Μα αυτό σου λέει. Αυτό σου λέει.
2: Όλες οι ανακριτικές αρχές και προανακριτικές είναι όλοι παράνομοι που μας πέφτουν. Όλες οι ανακριτικές αρχές και προανακριτικές είναι όλοι παράνομοι.

0: έχουμε γνωριστεί από κοντά, αλλά έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και με την Αγγελική και με τον Βαγγέλη τον Αλεξανδρή, τον επικεφαλής της Ανούμπης. Εγώ ξέρω θα συνεχίσετε την άκρη, την εργασία σας και έχετε στο πλευρό σας όλο τον ελληνικό λαό, τον ορθώ σκεπτόμενο ελληνικό λαό. Εύχομαι και προσεύχομαι να έρθει σύντομα η ώρα που θα καταθέσετε σε αυτή τη μεγάλη δίκη, γιατί θα καταθέσετε ως Ανούμπης φαντάζομαι, όσο και αν δεν θέλει ο Μπακαΐμης και δεν έχει συμπεριλάβει τις εκθέσεις, είπαμε, τις εκθέσεις στην δικογραφία. Θα έρθει εκείνη η ώρα όμως που θα καταθέσετε.
1: Ερευνητικής δραστηριότητας,
0: ναι. Η Ντόρα η εξερευνήτρια. Και τότε θέλω να δω τα μούτρα τους. Γιατί αυτό το οποίο συντελείται, ξαναλέω, είναι ένα συμβόλαιο θανάτου, έμεσα ή άμεσα, της Ανούμπης. Και θα πρέπει να σταματήσει το κακόψυχο αφεντικό επιτέλους.
1: Πραγματικά το ντροπή είναι το λιγότερο που μπορώ να πω. Ναι. Αυτό που μας έκανε απίστευτη εντύπωση είναι ότι είχε προηγηθεί ένα ραντεβού με τις τρεις πιο κάτω από την κυρία Γιαβή ως διοικητικές θέσεις, με την κυρία Καραούλη, την κυρία Πολύζου και την κυρία Καρακώστα, όπου είναι στο οικονομικό τομέα. Και μας είπε ότι μας είχαν πει ότι θα το δουν ίσως με μια κία, πώς μπορείς να κάνει μια σύμβαση, ας πούμε, η ομάδα Ανούμπης με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Όταν λοιπόν αυτό τέθηκε στην κυρία Γιαβή, μας είπε όχι, ποτέ και δεν είναι και διατεθειμένη να κάνει σύμβαση με την ομάδα Ανούμπης. Και να πάμε να κάνουμε σύμβαση με μια άλλη εταιρεία και μέσω της άλλης εταιρείας, δηλαδή μας βάζουν σε μια διαδικασία η οποία δεν ξέρουμε και κατά πόσο ισχύει όλο αυτό που λέει. Να κάνουμε σύμβαση τη σύμβαση, ως σύμβαση για να κάνουμε τι.
0: Μάλιστα.
1: Και αν τύχει να σας καλέσουμε. Αυτό είναι πραγματικά ντροπή και είναι ντροπή απέναντι στις οικογένειες οι οποίες πραγματικά υποφέρουν οικονομικά. Όταν αυτή τη στιγμή έχουμε υπόθεση όπου μάνα έχει χάσει το σύζυγό της με 4 παιδιά, με δάνεια, με ένα κάρο προβλήματα, να προσπαθεί να βρει τον άνθρωπό της και να αντιμετωπίζουμε τέτοιο πρόβλημα από το κράτος, που το κράτος θα έπρεπε να ήταν όχι απλά άρρωγος σε αυτές τις καταστάσεις, θα έπρεπε να ήταν.
0: Το τελευταίο παράδειγμα με το ακριβώς. Νεαρό το παλικάρι που εντοπίστηκε νεκρό στην Κρήτη μετά από πόσους μήνες, μετά από 2 μήνες, 3 μήνες.
1: Και σε αυτό.
0: Έτσι,
1: και
0: το οποίο αυτό. Ήταν ουσιαστικά σε μικρή απόσταση κάτω από 3 χιλιόμετρα από το σημείο που χάθηκε, που βρέθηκε το όχημά του. Ναι. Θα μπορούσατε μέσα σε μισή ώρα να είχατε εντοπίσει το παλικάρι, να έχετε τελειώσει η ιστορία και να μην ακούμε τις λολαμάρες στα κανάλια και στα πρωινάδικα για συστήματα μέσω κβαντικής και μέσω ηλεκτρομαγνητικής που θα μπορούσαν να τον εντοπίσουν και διάφοροι αετονίχηδες και απατεώνες να παίρνουν χρήματα από τις χαροκαμένες οικογένειες. Αυτό και μόνο θα έπρεπε να έχει κινητοποιήσει το Υπουργείο, να κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να μπορείτε να συνεργαστείτε και να εργαστείτε όπως εργαζόσασταν τόσο καιρό. Δεν μπορώ να καταλάβω, μάλλον μπορώ να καταλάβω. Δεν τους νοιάζει, ο Έλληνας και ο πόνος του Έλληνα, τους νοιάζει να κρύψουν τις δικές τους τις βουρνιές. Που λέμε στο χωριό. Κέλλη, είμαστε μαζί σας. Ο αγώνας συνεχίζεται και δεν θα σταματήσουμε. Σε ευχαριστώ.
1: Πολύ.
0: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν.
2: Στέφανε, η ανικανότητα του κράτους, γιατί περί αυτού πρόκειται.
0: Ικανότητα είναι αυτό, δεν είναι ανικανότητα. Αυτό είναι ικανότητα, Χρήστο Κωνσταντινίδη.
2: Η ανικανότητα λοιπόν του κράτους σε συγκεκριμένα θέματα, διότι αυτή τη στιγμή εγκληματεί το κράτος.
0: Είναι ικανότητα.
2: Ικανότητα με αυτή την έννοια. Ότι εγκληματεί το κράτος, άρα βρίσκει τους τρόπους λοιπόν για να.
0: Βρήκε τους τρόπους να.
2: Και τι προσπαθεί να κάνει. Να μεταφέρει όλη αυτή τη βρωμιά, όπως είπες, στα κάτω στρώματα. Δηλαδή ότι φταίει η Ανούμπη, φταίει ο Κωνσταντινίδης, φταίει ο Δαμιανίδης. Φταίνε δηλαδή αυτοί που θέλουν την αλήθεια.
0: Και εσύ δεν δέχεσαι τέτοιο πόλεμο. Εσύ δεν δέχεσαι.
2: Βαλόμαστε συνέχεια γιατί αποκαλύπτουμε την αλήθεια. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Εντάξει. Εγώ είμαι ένας εξαιρετικός, ένας καλός οικογενειάρχης τέλος πάντων, με τη γυναίκα μου, τα 4 μου παιδιά. Τα έχουμε πει πολλές φορές, Στέφανε, αυτά. Κοιτούσαμε τη δουλειά μας, το μαγαζάκι μας, να μπορούμε να βοηθάμε τον κόσμο, το πιο σημαντικό, να είμαστε αλληλέγγυοι, να σεβόμαστε τους πάντες, να αγαπάμε τον εαυτό μας, να σεβόμαστε τους πάντες, γι' αυτό είναι, και να έχουμε μια αξιοπρέπεια στο διάβα της ζωής μας. Και ανταυτού τι γίνεται, μας δολοφονήσαν τους ανθρώπους μας. Μας βάζουν να θεωρούμε όλα αυτά τα παράδεκτα που συμβαίνουν και χαρακτηρίστηκαν ντροπή και από σένα και από την Αγγελική σαν κανονικότητα και διάβαστη ζωή μας. Αυτό είναι το άκρος ενοχλητικό στην όλη ιστορία και ενοχλεί όλους τους πραγματικούς Έλληνες.
0: Εξοργιστικό πραγματικά.
2: Ναι. Και δεν πρόκειται να το δεχτούμε επουδενή. Η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτά. Αυτή Η δολιότητα, θα έλεγα εγώ, το έχω νιώσει, Στέφανε, επειδή ξέρεις ότι είμαι πολύ κοντά στον ανακτή από την πρώτη ώρα. Προσπαθούν και τις ενέργειες που έχουν κάνει με την παρέμβαση στο πεδίο να μην γίνουν όλες τις

0: τα πρωτόκολλα, τι να κάνουν και οι διορισμοί των πραγματογνωμόνων και των δικαστικών και των υπολείπων να έχουν αοριστείες, ούτως ώστε ό,τι υπάρχει μέσα στη δικογραφία να μπορούν να αποδομηθεί, ακόμα και το, του Γενικού Χημείου του Κράτους. Τα πήραμε 29 μέρες μετά τα δείγματα. Άκυρα. Οι δικαστικοί πραγματογνώμονες, ο Μπατζόπουλος με τον Φυσιλάκο, της περιφέρειας είναι, άκυροι. Η ομάδα Ανούμπης, άκυροι, γιατί για τους, οι ιατροδικαστές. Γράφει καμιά ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, γιατί μιλάμε για δικαστική πραγματογνωμοσύνη των ιατροδικαστών. Αρμοδιότητα δική τους, γράφει σαφείς αποτελέσματα θανάτου. Αοριστείε, Στέφανε.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Επίσης, πρόσεξε με. Αυτή τη στιγμή δεν είναι κατηγορούμενοι, ελεγχόμενοι οι ιατροδικαστές.
1: Βέβαια, σαφώς.
0: Ποια πραγματογνωμοσύνη θα θεωρηθεί βεβαιωμένη στην ακροαματική διαδικασία? Καμία.
1: Καμία.
0: Καταλαβαίνει τώρα τι γίνεται.
1: Η μεθόδο
0: δηλαδή δεν είναι προσωπική μόνο σου σε συγκεκριμένα μικρά. Είναι ευόλη τη ύλη.
1: Αυτό θέλω να σου ρωτήσω. Ναι. Πιστεύει ότι αυτή η ρότα χαράχτηκε από την πρώτη στιγμή?
0: Ναι, από την πρώτη.
1: Φίλε, αυτό που λέμε τώρα μιλάμε
0: από την
1: για.
0: Πρώτη, από την πρώτη.
1: Δηλαδή είδαν τόσο πολύ μπροστά και είπαν από ότι.
0: Μα ξέρανε πολύ καλά τι γίνεται.
1: Είναι ανατριχιαστικό αυτό που λες.
0: Ξέρανε πάρα πολύ καλά τι γίνεται, Στέφανε. Και ότι αυτό το πράγμα, επειδή αφορά κρατικό ομαδικό έγκλημα, δολοφονία, θα πρέπει να βρουν τον τρόπο να το κάνουν χίλια κομμάτια, να μην γίνει τίποτα σωστά πάνω σε αυτό, δεν μπορέσουν να πατήσουν. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Τόσο
1: δηλαδή,
0: απλά είναι.
1: Την ώρα που η Ελλάδα όλη έκλαιγε. Καλά, δεν συζητώ για τη δικιά σας την κατάσταση. Δεν περιγράφεται, δεν μπορούμε να πούμε. Τις ώρες δηλαδή που ήμασταν όλοι παγωμένοι στις τηλεοράσεις μπροστά και λέγαμε: δεν μπορεί, ρε φίλε, να έχει συμβεί αυτό. Δεν είναι δυνατόν να έχει συμβεί αυτό. Είχε συντεθεί η ομάδα όπου κάτσανε και βγάλανε πλάνο το οποίο το κρατάνε ακόμα και σήμερα απαρέγκλιτα.
0: Μα το έχουμε δει, Στέφανε. Οι 8 κατηγορούμενοι στον Άριο Πάγο διαμέσου Τριαντόπουλου από το Μαξίμου δεν είναι η εντολή? Για ποιο λόγο είναι εκεί? Για ποιο λόγο ο αγοραστός πήγε εκεί πέρα? Ο Καραμαλής τον διόρισε τον αγοραστό. Μην τρελαθούμε τώρα. Οι ιατροδικαστές γιατί δεν πήγαν? Ο Καραμαλής το είπε. Άτε τον Καραμαλή θέλουν να τον βγάλουν ένοχο. Τα έχουμε πει. Ο Καραμαλής θέει. 4 χρόνια δεν έχουμε σιδηρόδρομο. Ο Καραμαλής θέει. 4 υπουργοί αλλάξανε. Ποιος έκανε λοιπόν αυτή τη μεθόδευση, Στέφανε? Το όνομα είναι ξεκάθαρο. Τα έχουμε πει 1000 φορές. Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι να κάνουμε δηλαδή? Θέλουνε, δεν θέλουνε, θα πρέπει να τα ακούσουνε. Γιατί εμένα με κυνηγάνε? Για πες μου εσύ. Βρήκαν, προσπάθησαν να βρήκουν κάποια αρχεία. Με εξοφλήσει. Τα είχα πει το καλοκαίρι. Πρόπερσι το καλοκαίρι.
1: Ναι, πριν από 1,5 χρόνο περίπου.
0: Μπράβο. Τι είπανε? 2 χρόνια έχει. Βρήκανε από κάποια αρχεία ότι χρωστούσα στη Eurobank, λέει, κάποια χρήματα. Ναι. Τα οποία αποπληρωμένα από το 21. Και τα βρήκανε το καλοκαίρι του 24. Διαταγή πληρωμής με εξοφλητικές αποδείξεις και μη οφειλή. Και τράπεζα Eurobank.
1: Και σου ζητούσαν λεφτά ξανά.
0: Και μου ζητούσαν με διαταγή πληρωμής και πριν κλείσει το 15ήμερο μου δώσκαν σαν πληστηριασμό.
1: Συγγνώμη, περίμενε. Αυτό δεν το ήξερα ότι έγινε.
0: Θα είχα πει τότε.
1: Περίμενε.
0: Και είπαμε να τα βγάλουμε.
1: Ναι, αλλά δεν τα βγάλαμε.
0: Δεν τα βγάλαμε, όχι.
1: Είχες ένα χρέος το οποίο το έχεις πληρώσει.
0: Βεβαίως.
1: Το 21.
0: Βεβαίως.
1: Τέλος, γεια σας.
0: Τελείωσε. Μα έχω εξοπλιστικές αποδείξεις και έγραφο απόδειξη μη οφειλής.
1: Και πότε? Το 24.
0: Το Νοέμβριο του 24 είναι αυτό. Και το 24, ένα χρόνο μετά τα Τέμπη,
1: ναι,
0: μου έρχεται διαταγή πληρωμής για ένα χρέος που είχα τη Eurobank για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη σύμβαση που την έχω αποπληρώσει. Και πριν κλείσει το 15ήμερο για να προλάβω να κάνω ανακοπή, μου στέλνουν διαταγή πληστηριασμού.
1: Μπαμ, μπαμ.
0: Για τον Νοέμβριο, για τον Φεβρουάριο του 25, αυτά γίνανε το 24. Κάνω ανακοπή και στα δύο, ματώνω και τα έχουμε πει. Αυτά είναι κοστοβόρα και ψυχοφθόρα. Και πάλι καλά που είμαι γνώστης. Και είμαι και θετικός άνθρωπος και καταλαβαίνω πολύ καλά τι γίνεται. Θα είχαν, τα δικόχρονα τα είχαν πάρει άνθρωποι και θα είχαν πάρει ανακοπές. Δικαιώνομαι στη δίκη. Πρόσεξε με. Παραμονή της δίκης, του στέλνουμε όλα τα έγγραφα και λέμε θα δικάσετε. Και λένε ναι, θα δικάσουμε. Την τρώνε στην ακροαματική. Εντάξει. Πηγαίνουμε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό. Κερδίζω την αγωγή που του έχω κάνει. Εντάξει. Και κλείνει ο φάκελος εκεί. Δεν ξέρουν όμως ότι τους έχω κάνει. Δεν ξέρανε τότε ότι τους έκανα δεύτερη αγωγή.
1: Α.
0: Διότι παρανόμως χρησιμοποιούν και τα προσωπικά μου δεδομένα και όλες οι μεταβιβάσεις που έχουν γίνει και με ευρωπαϊκές και οδηγίες και κανονισμούς, ότι είναι όλα παράνομα αυτό. Άρα θα ξανακαθίσετε για μια ακόμα φορά στο σκαμνί. Είναι δεύτερη αγωγή που τους έχω κάνει. Και τι ψάξανε να βρουν τώρα, Στέφανε? Και μάλιστα συγκεκριμένα δικηγορικά γραφεία, θα αναφερθούν ονόματα τώρα και θα τα τεινάξουμε όλα στον αέρα, ως ναι, κάνουμε συνήθως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βρέθηκε κάποιο άλλο, κάποια άλλη χρέωση που είχα, εντάξει, την οποία ήταν από τη Σύνδεμπα και τα έγγραφα τη Σύνδεμπα τα έχει πάρει η Αλφα Μπανκ. Και μας στέλνει λοιπόν, πριν από το, η υπόθεση αυτή είναι από τον Ιανουάριο του 26, παρακαλώ. Με παίρνουν κάποια στιγμή τηλέφωνο, μου λέει κύριε Κωνσταντινίδη, χρωστάτε κάποια χρήματα. Λέει, λέω ποια χρήματα ρε παιδιά, λέει 47.000 ευρώ. Σο πάτερ, σας χρωστάω 47 ευρώ να σας τα στείλω. Όχι, λέει κύριε Κωνσταντινίδη, 47.000 λέει. Και από πού ρε παιδιά είναι τα χρήματα. Να λέει από εκεί, μα λέγανε τα διάφορα πράγματα ρε παιδιά. Δεν είναι... Η σύμβαση υπάρχει στη Citibank και το χρέος υπήρχε. Ήταν 10.000 το 2010, θυμάμαι καλά. Ναι, τα οποία ναι. Με το PSI σε εισαγωγικά είχαν διαγραφεί και είχαν γίνει, όπως ξέρουμε πάρα πολλά, όλα αυτά τα πράγματα. Τα οποία τα ανέλαβε η Alphamac, τα οποία μέσα από την εταιρεία Veraltis, την εταιρεία Funds, ζήτησαν να πάρουν τα χρήματα. Μετά πήγε σε μια εταιρεία ανύπαρκτη στο Δουβλίνο, μετά πήγε σε μια εταιρεία στο Λουξεμβούργο, ξαναήρθε στη Veraltis και κατέληξε στον γραφείο το δικηγορικό του Ιωάννη Μαρακάκη. Δικηγόρο υπερασπιστής των θυμάτων των Τεμπών, ο οποίος μου έστειλε το δικόγραφο της διαταγής πληρωμής. Εντάξει, και στο τηλέφωνο τους λέω μην ασχολείστε μαζί μου. Καταρχάς δεν πρέπει να ασχολείστε διότι είμαι θύμα Τεμπών και αυτά όλα παραγράφονται, έχουν διαγραφεί λίγο του χρέους. Μην ασχολείστε μαζί μου γιατί θα βρείτε και μπελά. Θα σας κυνηγήσω μέχρι εκεί που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Επειδή αυτό το ξέρουνε.
1: Συγγνώμη, ο Μαρακάκης που είναι υπερασπιστής θύματος των Τεμπών έστειλε σε σένα διαταγή πληρωμής.
0: Βεβαίως. Δεύτερο, πριν κλείσει το 15 ημέρο, Στέφανε, πρόσεξε με, αναιρεί την προηγούμενη, την οποία έχω κάνει ανακοπή, εντάξει, αναιρεί την προηγούμενη, γιατί ήταν 28 τα χιλιάρικα τότε, στην πρώτη διαταγή πληρωμής, εντάξει, και γίνονται 25 χιλιάρια και γίνονται 38, 13 χιλιάρια παραπάνω σε 10 μέρες. Με καινούργια έγγραφα κτλ. Κάνουμε ανακοπή και σε αυτήν και την προηγούμενη Παρασκευή, Στέφανε, κατέθεσα μήνυση κατά των εταιριών Alphabank, Veraltis και του δικηγορικού γραφείου Ιωάννη Μαρακάκη και συνεργάτες για να μπορέσουν να έρθουν στα δικαστήρια να μας τα πούνε τι ακριβώς ζητάνε και με ποιο λόγο και με ποια έγγραφα. Γιατί δεν υπάρχουν νομιμοποιητικά έγγραφα μεταξύ των τραπεζών, των φανς εταιριών και των εταιριών διαχείρισης κόκκινων δανείων. Εντάξει. Υπάρχουν όλες αυτές οι παρανομίες. Θα πρέπει λοιπόν να μας φέρουν όλα τα έγγραφα αυτά που τους πιστοποιούν, όπως και βέβαια και το χρέος. Οπότε θα ξεσκεπαστεί για μια ακόμα φορά η πραγματική αλήθεια και η σκηνοθεσία. Δεν μπορεί τώρα δικηγορικά γραφεία να εμπλέκονται σε τέτοιες ιστορίες.
1: Ε, πώς δεν μπορεί.
0: Ένα που μπορεί.
1: Πώς δεν μπορεί.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί για βή.
1: Δεν, δεν μου κάνει εντύπωση ότι οι δικηγορικά γραφεία εμπλέκονται. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι εμπλέκονται ίδια γραφεία σε εκ διαμέτρου αντίθετες υποθέσεις. Δηλαδή, εντάξει, το καταλαβαίνω το επαγγελματίας είμαι, αλλά κάπου σε αυτή τη ρημάδα τη ζωή μας πρέπει να υπάρχει και αυτό το οποίο λέγεται, ρε παιδί μου, ηθική. Να είμαστε. Μην είμαστε δίβαρκοι.
0: Στέφανε, η στόχευση είναι συγκεκριμένη.
1: Δεν πέφτει από τα σύννεφα.
0: Η στόχευση είναι
1: αυτό
0: συγκεκριμένη.
1: Είναι εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι η στόχευση. Αυτοί οι οποίοι αντιδρούν πρέπει να καυθούν οι αντιστάσεις τους. Πού θα τους χτυπήσουμε? Στο χρήμα. Θα σου κόψω τα πόδια με το χρήμα. Τι μπορώ να φανταστώ να βρω ότι χρωστάς. Ακόμα και αν τα έχεις πληρώσει. Ναι. Έτσι. Ναι. Ακόμα και αν έχουν διαγραφεί τα χρέη. Ναι. Θα στα επαναφέρω, θα σε κάνω να σκύψει το κεφάλι, ρε, θα σε κάνω ραγιά. Ναι. Αλλά έχουν πέσει πάνω σε περίπτωση ποντιακή. Έχουν πέσει πάνω σε περίπτωση ποντιακή.
0: Πρέπει να πω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Τα έχω τα λέω στις ομιλίες μου και ο κόσμος βέβαια πολλές φορές μένει με ανοιχτό. Στον παθέρω το δηλώσω και εδώ πέρα στην εκπομπή σου.
1: Ναι.
0: Έχω πει ότι δεν φοβάμαι τη σφαίρα. Ούτε που θα φάω, αλλά ούτε και που θα δώσω.
1: Εγώ
0: και αυτό είναι πραγματικό. Άκουσε με λίγο, Στέφανε. Είναι πραγματικό αυτό που ακούγεται. Εντάξει, δεν πρόκειται να με απειλήσει.
1: Θέλω να σε προστατεύσω. Θέλω να σε προστατεύσω. Δεν πρόκειται να δώσεις καμία σφαίρα. Το αν θα φάμε σφαίρα είναι αλλού, Παπα Ευαγγέλιο. Δεν το ελέγχουμε εμείς. Αλλά επειδή ελέγχουμε αν θα δώσουμε σφαίρα, καθ' υπερβολή το λες. Δεν το λες και το εννοείς.
0: Δεν είμαστε φωνιάδες, Στέφανε. Δεν είμαστε φωνιάδες. Όμως, όπως είναι υποτιθέμενο. Αυτή τη στιγμή τι κάνουμε? Επίθεση σε αυτούς που μας επιτίθενται. Δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια να αφήσουμε τον κάθε Μαρακάκη και, την κάθε Veraltis να παρανομούν εις βάρος μας. Αυτά θα υποθούν και στο κεντρικό δικαστήριο, Στέφανε. Για να καταλάβει η έδρα το τι ακριβώς γίνεται. Και η υπόθεση θα πάει και σε αυτούς. Διότι δεν έχουμε δηλιάσει πουθενά. Εντάξει, διότι δεν έχουμε δηλιάσει να μηνύσουμε όλους τους επίρρους δικαστικούς λειτουργούς που δεν έχουν κάνει τη δουλειά τους και οι οποίοι είναι ελεγχόμενοι. Και η δικαιοσύνη οφείλει πραγματικά να αποκαλύψει την αλήθεια. Είναι δικό της κομμάτι. Εμείς έχουμε υποχρέωση να τους πάμε τα στοιχεία ως θύματα για να τους βοηθήσουμε να πράξουν.
1: Δύο λόγια για την εξέλιξη της δίκης, γιατί εκεί είναι το σημαντικότερο όλων, η οποία ακόμα δεν έχει ξεκινήσει την ουσία της. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Ούτε πρόκειται να ξεκινήσει μέχρι τέλος του καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Όπως είδαμε, κατακαιρμάτισαν τη δίκη, διαλύσανε τη δίκη, μάλλον τα έχουμε πει με την επεξαγωγή εγγράφων των βίντεο.
1: Διέλυσαν, ναι.
0: Διέλυσαν και την δίκη με τους ελεκτές της σύμβασης
1: 717
0: επαορίστου. Έχουμε μία δίκη που θα εξελιχθεί για το θέμα της κορπτοραπτικής εκεί του Τερεζάκη. Mm-hmm.
1: Πότε είναι αυτή?
0: Δεν τα θυμάμαι καλά. Είναι σε εξέλιξη πάντως και αυτή στην Ευελπίδων. Η κύρια δίκη, βέβαια, που είναι λιπέστατο το κατηγορητήριο, που είναι το πιο σημαντικό από όλα, διότι είπαμε 28 άνθρωποι δεν έχουν αιτία θανάτου, ούτε κατηγορούμενο. Αυτό θα τεθεί στις ενστάσεις μας απέναντι στην έδρα όταν τελειώσει η διαδικασία που εξελίσσεται τώρα με το θέμα του δημοσίου και των.
1: Άρα αυτό θα είναι από τα πρώτα ζητήματα τα οποία θα τεθούν.
0: Ναι, αυτά είναι πρώτα.
1: Είναι κυρίαρχο ζήτημα τώρα αυτό, δεν είναι επεξηγέλαση.
0: Το πιο κυρίαρχο είναι αυτό, διότι δεν μπορεί. Εγώ θα τους καταλογίσω ευθύνη τους δικαστικούς λειτουργούς της έδρας. Διότι δεν μπορείτε από τον Οκτώβριο του 25 να έχετε το κλητήριο θέσπισμα, να το έχετε διαβάσει θεωρητικά και να μην έχετε βγάλει συμπεράσματα το πώς ακριβώς γίνεται αυτή. Ή είστε συνένοχοι σε αυτή τη διαδικασία, ή δεν βλέπετε, που δεν ισχύουν τέτοια πράγματα. Είστε εξαιρετικοί, είστε έμπειροι, νομικοί. Αυτή η δικαστική λειτουργία δεν το συζητάμε καν. Και αφήνετε ένα τέτοιο πράγμα. Εμείς θα καταθέσουμε εδώ τις ενστάσεις μας να προχωρήσει παρακάτω όσο πρέπει. Πρέπει να γυρίσει πίσω στην ανάκριση τουλάχιστον για τα 28 άτομα. Δεν υπάρχουν βεβαιωμένα όλα αυτά που λέμε, ούτε αποδεκτικά στοιχεία. Έχουμε το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ που λέει ρητά ότι υπάρχουν λίμνες καυσίμων. Έχουμε την έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους που αναφέρει όλα τα στοιχεία που βρέθηκαν στο πεδίο. Τους λόγους θα πρέπει να τους βρει η ανάκριση και οι δικαστές για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, ούτως ώστε να φτάσουμε σε μια σωστή ακροαματική διαδικασία. Είδαμε, εγώ το είχα πει αυτό πριν λίγο καιρό, τι έγινε με το θέμα στο Μάτι.
1: Ναι.
0: Είχε τελειώσει το εφετείο και οι κατηγορούμενοι ζητήσανε τότε στην τελευταία δίκη να συμπεριληφθεί στην ποινή τους ο πρώην
1: έντιμος
0: βίος. Αυτό δεν το δέχτηκε το δικαστήριο. Τι τους έκανε? Τους πήγε στον Άριο Πάγο για την τελευταία τελεσιδικία που ήταν να κάνει και τελικά, ενώ δεν το είχε κάνει δεκτό το εφετείο, το έκανε δεκτό ο Άριος Πάγος και φάγανε 5 χρόνια από τα 340 που χρεωθήκανε. Φάγανε 5 χρόνια, εκ των οποίων ένα χρόνο θα εκτίσουνε λόγω πρώην έντιμου βίου. Τι σημαίνει αυτό, Στέφανε? Πρόσεχε τη μεθόδευση. Περάσαν 8 και πλέον χρόνια. Πρόσεξε τώρα. 8 χρόνια. Λοιπόν. Αφυπηρέτησαν όλοι αυτοί, γιατί ήταν στην γενική, ήταν στην πυροσβεστική και στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αφυπηρέτησαν. Δεν τους δόθηκε μία ποινή. Πήρανε τα εφάβαξ και όλα τα υπόλοιπα. Πήραν τη σύνταξή τους με το βαθμό που τότε υπηρετούσαν.
1: Και
0: είναι μια χαρά, η συναλλαγή έγινε μια χαρά. Θα κτίσουν και 12 μήνες να είχαμε να λέγαμε και τελειώνει το πανηγύρι και θα πάνε στα σπίτια τους και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Και 120 άνθρωποι δεν υπάρχουν στη ζωή και υπάρχουν και 40 τραυματίες πολύ σοβαρά και κάθε μέρα τρέχουν.
1: 104,
0: αλλά είναι και κάποια άλλα άτομα τα οποία είναι σωροί, οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
1: Α, λες για τους.
0: Υπάρχουν 104 βεβαιωμένοι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν σωροί που δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Και υπάρχουν τραυματίες οι οποίοι κάθε μέρα τρέχουν για να πάνε να κάνουν. Μιλάμε για πολυεγκαυματίες τώρα, έτσι.
1: Ναι,
0: για απλά πράγματα αυτά. Δεν γιατρεύονται ποτέ ούτε η ψυχή ούτε το σώμα. Εντάξει. Και έχουμε τους ανθρώπους που θα κάτσουν 12 μήνες, ένα-δυο άνθρωποι πώς είναι εκεί πέρα, να τελειώνει το πανηγύρι. Αυτό, αυτό θέλουν να γίνει και στα Τέμπη. Δεν θα το αφήσουμε να γίνει.
1: Δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Καλή δύναμη σου εύχομαι. Εδώ θα είμαστε, τα λέμε. Δεν θα πω ούτε καλό καλοκαίρι ούτε τίποτα, γιατί το καλοκαίρι προβλέπεται να είναι θερμό. Ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη για μία ακόμα φορά. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Θα κάνουμε μια πολιτική κουβέντα με τον Αντώνη τον Μπουλτρουτζίδη. Πάμε, διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Υπό τη σκιά της ακρίβειας, το Eurogroup συνεδριάζει σήμερα με βασικό αντικείμενο τον σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής για το 2027, με ανακοινώσεις να αναμένονται τον Ιούλιο για τις πρόπτικες της οικονομίας. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, στη χώρα μας το 5,2 εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε στέγαση με άνοδο 11,6%, μεταφορές 11,5%, ισχυρές ανατιμήσεις στα ενίκια 7,7%, φυσικό αέριο 21%, αυξήσεις και στα τρόφιμα 3,5%. Ο διεθνής πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος της καθημερινότητας συνεχίζουν να ροκανίζουν τις αυξήσεις των αποδοχών, σχολίασε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, κατά την ομιλία του χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, γραμματέας της οποίας εξελέγει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στη Βουλή, εν μέσω έντονων αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, διαδικασία για την συνταγματική αναθεώρηση. Είναι ξεκάθαρο ότι η διεφθαρμένη κυβέρνησή σας δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος. Υπάρχουν δύο μεγάλες παγίδες στο άρθρο 26 όπου μιλά για ιδιωτικό νερό αλλά και για ανεμογεννήτριες που θα μπορούν να μπουν όπου θέλουν, όποτε θέλουν με συνταγματική κατοχήρωση. Αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης είναι έγκλημα, τόνισε σε συνέντευξή του στο Όπεν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Κλιμακώνουν τις αντιδράσεις του στην Κρήτη φορείς και κάτοικοι του Καρτερού, Χερσονήσου και άλλων περιοχών εναντία στην δημιουργία δομής φιλοξενίας παράνομων μεταναστών στον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ. Την ίδια ώρα οι αφήξεις στα νότια παράλια του νησιού συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. Δεύτερη βραδιά άγριων επεισοδίων στο Μπέλφαστ και άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού 40χρονου άνδρα από Σουδανό στη μέση του δρόμου. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Ο 30χρονος δράστης έχει προφυλακιστεί κατηγορούμενος για απόπειρα δολοφονίας. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα αμερικανικές δυνάμεις. Οι φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον κέντρου διοίκησης των ΗΠΑ στην Ιορδανία. Το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς για κάθε τύπο πλοίου, χαρακτηρίζοντας ως στόχο όσα επιχειρήσουν να διέλθουν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Στα υπηρετικά τοπικές βροχές, στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, όπου η υδράργυρος θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate. ποιότητα και τεχνική. Στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική. Για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310 831807.
4: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6, Focus 811, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Μαζί μας και σήμερα είναι η Καμπινοτεχνική, είναι η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται σε ανακαινήσεις αλλά και σε τοποθετήσεις καμπίνα σε μπάνιο, είτε έχετε την μπανιέρα είτε έχετε ντουζιέρα. Ο επικεφαλής Καμπινοτεχνικής είναι ο ένας και μοναδικός Δημήτρης Δήμου, εξαιρετικός στο αντικείμενό του, φίλος ακροατής του Focus FM 103,6 και προσωπικός μου φίλος, και είναι εξαιρετικός, το γνωρίζω, γιατί έχω δει πάρα πολλές από τις δουλειές τις οποίες έχει κάνει. Η Καμπινοτεχνική είναι μια εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Πέτρο Συνδίκα 70 βρίσκεται το κατάστημα. Αναλαμβάνει δουλειές εντός αλλά και εκτός Θεσσαλονίκης κατόπιν συνεννοήσεως. Τηλέφωνο επικοινωνίας στο σταθερό είναι το 2310-83-1807. Απαντάει η φίλη μου Γεωργία εκεί πέρα. Γεωργία μου, καλή σου μέρα και σε εσένα. 2310-83-1807 και το κινητό τηλέφωνο, το απευθείας κινητό τηλέφωνο του Δημήτρη του Δήμου είναι το 6942-012-905. 6942-012-905. Καμπινοτεχνική, δεν θα βρείτε πουθενά καλύτερη εταιρεία για να αναλάβει ανακαινήσεις και να αναλάβει και τοποθετήσεις καμπίνας μπάνιου, είτε έχετε ντουζιέρα είτε έχετε μπανιέρα, από ότι η Καμπινοτεχνική. Επίσης, αν είστε μάστορες και θέλετε να βρείτε εργασία και εξειδικεύεστε σε κάποιο αντικείμενο του χώρου της ανακαίνησης ή της τοποθέτησης καμπίνας, μπορείτε να επικοινωνήσετε και εσείς με τα τηλέφωνα τα οποία έδωσα και να μιλήσετε με τους ανθρώπους της Καμπινοτεχνικής. 2310-83-1807 και 6942-01-2905. Για όλους εσάς που έχετε δύσκολα θέματα με κόκκινα δάνεια, με φαντ, με χρέη προς το δημόσιο, προς εύκα, προς εφορίες, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους ανθρώπους της AG Economy. Η ομάδα του Γιώργου του Καμπαϊλή, η AG Economy, εξυπηρετεί πανελλαδικά πάρα πολλούς φίλους ακροατές του Focus FM 103,6. Έχουν βρει λύσεις, έχουν κουρέψει τα δάνεια, έχουν δημιουργήσει δοσολόγια τα οποία είναι βιώσιμα, έχουν σταματήσει πληστηριασμούς, έχουν βάλει σε σειρά χρέη επιχειρήσεων που είχαν και δεν μπορούσαν να τα φέρουν βόλτα. Γι' αυτό λοιπόν, αν με ακούς και έχεις, είσαι αντιμέτωπος με αυτές τις δύσκολες πραγματικά προς την αντιμετώπιση τους υποθέσεις, το καλύτερο πράγμα που έχεις να κάνεις και εσύ είναι, όπως πολλοί άλλοι φίλοι ακροατές του Focus FM, να επικοινωνήσεις με την AG Economy. Η AG Economy λοιπόν απαντάει στα τηλέφωνα 210-3250-652. 210-3250-652, η AG Economy και σήμερα μαζί μας εδώ στον Focus FM 103,6. Πάω να δώσω τώρα την καλημέρα μου στον Αντώνη τον Μπουλτρουτζίδη, φίλος της εκπομπής, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αδιαφυσβήτητα από τους πιο πρωτοπόρους μαχητές εκείνης της μαύρη περίοδου που δεν πρέπει να την ξεχνάμε, γιατί ήταν το κόσκινο η περίοδος του κορονοϊού, το κόσκινο στην ζωή μας. Εκεί χώρισε η ήρα από το στάρι, εκεί δημιουργήθηκαν κοσμογονικές αλλαγές, αλλάξαν οι ισορροπίες στη ζωή όλων και έκτοτε κάποιοι είμαστε πολύ πιο αφυπνισμένοι, και ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν σε αυτή την αφύπνιση είναι και ο Αντώνης Πουρλουτζίδης. Αντώνη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα και στον κόσμο μας.
0: Στον κόσμο μας, τον αφυπνισμένο ή τον όχι αφυπνισμένο, τι πιστεύεις?
1: Τον πλανημένο από την τηλεόραση, τον πλανημένο από αόρατες πνευματικές δυνάμεις.
0: Από το διαδίκτυο?
1: Ναι, η τηλεόραση περιλαμβάνει όλους.
0: Νομίζω ότι αυτό το διαχωρισμό, Αντώνη μου, πρέπει να τον κάνουμε. Είναι άλλο η τηλεόραση και είναι άλλο το διαδίκτυο. Η τηλεόραση κάνει το συστημικό ψέκασμα. Εντάξει. Το ναι. Διαδίκτυο που είναι επιλογή σου το τι βλέπεις, φέρεις εσύ ευθύνη. Το τι θα δεις στην τηλεόραση, δεν φέρεις εσύ ευθύνη. Ευθύνη φέρεις ότι θα δεις. Αλλά στο διαδίκτυο το τι παρακολουθείς και το τι διαβάζεις και το τι διηλίζεις ή δεν διηλίζεις, είναι προσωπική ευθύνη του καθενός, αδελφέ μου.
1: Ναι. Εδώ πέρα έχω κάνει και εγώ μια διαλογή η οποία ταιριάζει πολύ με τη δική σου. Mm. Η διαλογή αυτή που έχω κάνει είναι η εξής, ότι κάποτε θυμάσαι είχαμε προλογίσει από πριν κιόλας σχηματιστεί το κόμμα του Τσίπρα τον γάμο που θα προκύψει μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, Μητσοτάκη τέλος πάντων, με Τσίπρα. Mm-hmm. Και βλέπουμε ήδη από την ανακοίνωση του κόμματος και μετά πόσο γοργά χτίζει το σύστημα τον ανταγωνισμό του. Mm-hmm. Και επιλέγει ανταγωνισμό του τον Τσίπρα για ευνόητους λόγους, ο οποίος νομίζω ότι του είχαμε συζητήσει ότι αυτός ο γάμος έρχεται.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, αυτοί οι δυο τους βλέπουμε, γιατί είναι η αλφα εθνική όλης αυτής εδώ πέρα προσπάθειας, αυτοί οι δύο αρχηγοί δεν θα μιλήσουν για κανέναν άλλον παρά μόνο θα χτυπάει ο ένας τον άλλον μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα γίνεται στην τηλεόραση, όπως πολύ σωστά λες. Τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι δεν έχουν και λόγο επιβίωσης, τους βλέπουμε να κινούνται μέσα στα κανάλια του YouTube ή της τριτοτέταρτα κανάλια της τηλεοράσεως και να χτυπούν συνέχεια τον Βελόπουλο. Άπαντες. Και εδώ πέρα σκέφτομαι και λέω, ο Βελόπουλος όταν βγαίνει σε κανάλια, είτε όταν κάνει εκπομπές ο ίδιος του, μιλάει για το πρόγραμμά του. Όταν ζητάτε η γνώμη του για τους υπόλοιπους της β' κατηγορίας αρχηγούς, δεν θα απαντήσει ποτέ. Όταν θα του ζητηθεί για τους πραγματικούς ενόχους που κυβέρνησαν και μας φέρανε εδώ για τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα, τότε θα εκφέρει άποψη.
0: Ναι.
1: Και το πρόγραμμα το οποίο καταθέτει είναι βγαλμένο μέσα από τους αγώνες μας, μέσα από τις προσπάθειες που κάναμε αυτά τα τελευταία χρόνια. Και δεν τους φτάνουν 15 εκπομπές για να μιλάει γι' αυτό. Επομένως, όταν ρωτάτε για τους τριτοτέταρτους που το λασπώνουν, δεν απαντά. Αφήστε με ρε παιδιά, πάμε να πούμε για το πρόγραμμά μας. Ενώ επιμένουν οι δημοσιογράφοι να τον σύρουν στο παιχνίδι του να χτυπηθεί με άτομα τα οποία δεν εκυβέρνησαν και δεν τον ενόχλησαν για την πατρίδα. Προσωπικά ενοχλείται, γιατί χτυπιέται προσωπικά και η ελληνική λύση και ο Βελόπουλος.
0: Και αντιγράφει. Αντιγράφει. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Εγώ καταλαβαίνω τι λες. Τώρα ο κόσμος, αν καταλαβαίνει, νομίζω ότι το λες αναλυτικά. Και αυτό το οποίο λέει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, όταν καλείται να σχολιάσει, ξέρω εγώ, κόμματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί, κόμματα τα οποία αντιγράφουν κτλ., είναι να μας πούνε το πρόγραμμά τους. Αλλά το πρόγραμμα δεν το ακούμε, ξέρεις.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ακούμε προγραμματικά.
1: Το παρατηρήσω ότι οι δημοσιογράφοι επιμένουν να κρατήσουν το παιχνίδι στο να κατηγορεί ένα τον άλλο. Γιατί έτσι έχει δοθεί εντολή από το Μαξίμου. Τώρα πέφτουν στην παγίδα οι άλλοι αρχηγοί και κατηγορούν τον Βελόπουλο. Ή, εν πάση περιπτώσει, νομίζω υπάρχει και παινία προγράμματος. Ελήψη προγράμματος, τι θα κάνω. Θα χτυπήσω τον Βελόπουλο. Θα κοιτάξω να βαρέσω και λίγο Μητσοτάκη και λίγο Τσίπρα, αλλά βάρα Βελόπουλο, γιατί αυτός είναι το πρόβλημα.
0: Είμαστε μεγάλα παιδιά. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε πού πρέπει να επενδύσουμε. Επενδύουμε σε κάποιον ο οποίος έχει καταστρέψει την Ελλάδα και χρωστάει ένα δισεκατομμύριο αυτός και το Πασόκ. Σίγουρα δεν μπορούμε να επενδύσουμε εκεί. Μπορούμε να επενδύσουμε σε κάποιον ο οποίος είναι προδότης όπως είναι ο Τσίπρας. Γιατί μόνο προδότη μπορώ να το χαρακτηρίσω τον Τσίπρα για πολλά πράγματα τα οποία έχει κάνει. Αν αποφασίσουμε να επενδύσουμε στον Τσίπρα, ο οποίος θέλει να κάνει, πώς το λένε αυτό, rebranding, έτσι, να κάνει comeback σαν την Άντζελα Δημητρίου, τότε είμαστε πάλι άξιοι της μοίρας μας, Αντώνη Πουλουτζίδη. Όπως επίσης είμαστε άξιοι της μοίρας μας, άμα πάμε και πούμε, οκ, okay, ωραίος είναι αυτός, ωραία είναι αυτή, δεν ξέρω τι πρεσβεύει, άντε πάμε. Άντε πάμε, πού πάμε.
2: Μπορούμε να επενδύσουμε σε κάποιον ο οποίος είναι.
0: Εμένα ακούω. Μ' ακούς, Αντώνη. Αντώνη, μ' ακούς? Αντώνη, σ' ακούει? Το χάσαμε τον Αντώνη.
1: Ναι.
0: Έλα, μ' ακούς τώρα? Ξανακλείσε τη γραμμή λίγο και ξαναπάρτε τον άνθρωπο, γιατί προφανώς κάτι έγινε. Είναι αυτό το Predator, παιδιά, να ξέρετε. Όταν γίνονται τέτοια κουλά πράγματα, είναι το Predator. Το Predator, ο κοριός. Γιατί τώρα το Predator δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει το Predator τώρα. Το μάζεψαν. Αλλά οι παρακολουθήσεις εξακολουθούνται να γίνονται. Και όλοι εμείς που μιλάμε εδώ στον Focus FM και εσείς που στέλνετε κανένα μηνυματάκι και μια φορά, σίγουρα σας ακούνε. Δεν εξηγείται αλλιώς. Τώρα εκεί που μιλούσαμε, ξαφνικά άκουγε την συνομιλία μας με καθυστέρηση. Άκουγε την συνομιλία μας με καθυστέρηση. Και τώρα δεν μπορούμε να το βγάλουμε στη γραμμή τον άνθρωπο. Ρε μπράβο. Ρε μπράβο. Και διαβάζω τώρα εγώ. Κάτσε γιατί. Να, πάρ τον άνθρωπο. Με παίρνει σε μένα. Έλα, Αντώνη!
3: Δεν σ' ακούω.
0: Δεν πειράζει. Έλα, θα μιλήσουμε από εδώ. Θα μιλήσουμε από εδώ, δεν πειράζει. Είναι το Predator, είναι το. Αυτό λέω. Με το που.
3: Ξαφνικά νέκρωσε η γραμμή.
0: Ναι, έτσι γίνονται αυτά. Έτσι γίνονται αυτά.
3: Τι να πω, πάνω σε ουσιώδη πράγματα, προφανώς τα οποία είναι η πραγματική ανάλυση του τι συμβαίνει στο διαδίκτυο με τους δεύτερους αρχηγούς και το τι συμβαίνει με τους πρώτους αρχηγούς στην τηλεόραση.
0: Ναι.
3: Πάνω που το αναλύαμε. Έρχεται η ιστορία και πέφτει ξαφνικά, νεκρώνουν τα πάντα. με τη γραμμή μας. Εν πάση περιπτώσει.
0: Μάθημένα τα βουνά από χιούνια.
3: Εδώ, Στέφανε, έχουμε έναν τύρανο και έναν ηθοποιό οι οποίοι έχουν βάλει κάτω το ξεπούλημα της πατρίδας. Αλθέληνες και πουλημένοι ενώνονται αυτή τη στιγμή για το τελειωτικό χτύπημα της πατρίδας και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι εμείς εδώ πέρα προσπαθήσαμε τόσα χρόνια για να μιλήσουμε για τα ΤΕΠΗ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές τους, λάθρους τους, ΛΟΑΤΚΙ, την Κορονοχούντα, τη Μακεδονία, την πράσινη μετάβαση, την ψηφιακή μετάβαση.
0: Και τόσο
3: άλλα. Για όλα αυτά, κανείς μιλάει για όλα αυτά. Δηλαδή θέλω να υποδείξει αυτός ο διαδικτυακός κόσμος, ο οποίος έχει προσκυνήσει στα μέσα αυτά, να μου υποδείξουν ποιος έχει αναφερθεί σε όλα αυτά τα σημεία τα οποία έχουμε εντοπίσει, έχουμε αναπτύξει και παρέα μαζί οι δυο μας, τα οποία τα βλέπουμε μέσα από το τι κάναμε εμείς και το τι λέει ο Βελόπουλος και τα εντοπίσαμε μέσα από αυτά, ρε Στέφανε. Δεν είναι ότι κάτσαμε και βάλαμε ένα καταστατικό κάτω στο οποίο δεν το ξέραμε μέχρι χθες.
0: Ναι.
3: Συνυπήρξαμε σε αυτούς τους αγώνες.
0: Και να πω κάτι. Έχουμε κάθε δικαίωμα να πούμε ότι. Α, εμείς είπαμε 8 σημεία, ρε παιδί μου. Εντάξει. Θα μπορούσαμε να πούμε, εγώ το έχω ανοίξει, το έχω πάει καμία τριανταριά. Τέλος πάντων. Okay. Μπορεί κάποιος να πει ότι εντάξει, okay, καλά είναι αυτά τα 8 που λέτε, καλά είναι αυτά τα 10 σημεία που λέτε. Εγώ δεν πρέπει απαραίτητος να συμφωνώ και στα 10 και στα 20 και στα 30. Μπορεί να συμφωνώ, ξέρω εγώ, σε κάποια από αυτά. Ναι, αυτό το σε κάποια από αυτά πρέπει να το κάνουμε, να το απαιτήσουμε να το κάνουμε και σε όλα τα κόμματα. Δηλαδή να έρθει η Νέα Δημοκρατία και να μας πει, εγώ αυτά πρεσβεύω. Σε πόσα συμφωνείς? Σε 20. Ωραία, άρα θα σε ψηφίσω. Σε πόσα συμφωνείς? Σε 3. Άρα δεν θα σε ψηφίσω. Έλα εδώ, φωνή λογική, ξέρω εγώ. Τι πρεσβεύεις για αυτά τα πράγματα? Αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Εγώ διαφωνώ στα περισσότερα. Άρα δεν θα σε ψηφίσω. Συμφωνώ. Να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Είναι, ρε παιδί μου, διαφωτιστικό να ξέρεις τι πρεσβεύει ο άνθρωπος ο οποίος σου ζητάει την ψήφο σου. Αλλά θέλουμε να ζούμε στο σκοτάδι, ντε και καλά. Να μένουμε στην επιφάνεια.
3: Κάθε 4 χρόνια να μου δίνει το δικαίωμα να ψηφίσω και εγώ να πάω να ψηφίζω για το πάθος μου. Και το προσωπικό, γιατί ανήκω στη δεξιά ή στην αριστερά. Δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά. Ξυπνήστε, υπάρχει ένα νέο σύστημα το οποίο είναι ο νέο αριστερισμός, τον οποίο προσκυνήσανε και ο τύρανος και ο ηθοποιός. Μαζί συμπορεύονται. Θυμίζει τίποτα από αριστερά ο ηθοποιός, ο κλόουν αυτός εδώ πέρα.
0: Ο πολιτικός,
3: ο τύρανος, θυμίζει κάτι από δεξιά πατριωτική κυβέρνηση? Δεν αντιλαμβάνονται ότι όταν φτάνεις να καταθέσεις κάποια δεδομένα στο τραπέζι για να πάω μετά από 4 χρόνια να ψηφίσω, ότι πρέπει οι αποφάσεις μου να κρίνονται σύμφωνα με το τι με ενοχλεί στην κοινωνία μου. Βρισκόμαστε σε ένα χείλος γκρεμού απίστευτο. Θέλει να πάρει και να ψηφιοποιήσει τον Έλληνα, να είναι πάλι η πρότυπη ψηφιακή χώρα στον πλανήτη, όπως αυτά τα χρόνια είχε κάνει και με την Κορονοχούντα και με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό που επέβαλε. Και τώρα έρχεται η πράσινη μετάβαση που τρέχει, αλλά και η ψηφιακή μετάβαση.
0: Πάντως αυτό το οποίο πρέπει να πούμε, Αντώνη Μπουλουζίδη, και θέλω και την άποψή σου πάνω σε αυτό το κομμάτι, είναι ότι το μήνυμα είναι συμμετοχή. Συμμετοχή και μαύρο στα κόμματα εξουσίας. Πρέπει οπωσδήποτε αυτή η αποχή από την κάλπη να περιοριστεί δραστικότατα. Γι' αυτό και εγώ προσωπικά αποκαλώ προδότες αυτούς οι οποίοι προπαγανδίζουν την αποχή.
3: Αυτά τα λέγαμε και από τις προηγούμενες εκλογές, όταν έλαμψαν με την αποχή τα αποτελέσματα τα τραγικά. Είδαμε τι συνέβη.
0: Ναι, αλλά τους βλέπεις γίνονται... δηλαδή κάποιοι, παρά το γεγονός ότι έχουν παραχθεί αυτά τα καταστρεπτικά αποτελέσματα και τα βλέπουμε μέσω της αποχής, κάποιοι επιμένουν να λένε και να προπαγανδίζουν για την αποχή. Πραγματικά νομίζω ότι έχουν διανοητική στέρηση.
3: Στέφανε, αυτοί δεν είναι σιωπούντες. Όλοι οι απέχοντες υπήρξαν σιωπούντες επάνω στους μεγάλους αγώνες. Και για να ιεροποιηθούν τώρα και καλά βρίσκουν δύο λύσεις. Το ένα είναι να απέχω και το δεύτερο να υβρίζω Βελόπουλο. Είδες εσύ κανένα που να διαλαλεί την αποχή να υβρίζει κάτι άλλο πέρα του Βελόπουλου?
0: Ναι, ναι, όντως.
3: Για σκέψου το λιγάκι.
0: Όντως.
3: Για να το σκεφτεί και ο κόσμος. Δηλαδή, ερωτήματα τα οποία με προβληματίζουν. Εγώ δεν βρέθηκα στον Βελόπουλο γιατί έψαχνα θέση και το γνωρίζεις πολύ καλύτερα, ναι, από όλους αυτούς που μας ακούνε. Αλλά και βέβαια κάποιοι το γνωρίζουν που ακούνε. με τον Βελόπουλο, μας έδωσαν κάποιες, κάποιοι αγώνες και κάποιες ανησυχίες για την πατρίδα. Ενωθήκαμε μέσα από πράγματα όπως προανέφερα. Πού είναι το λάθρο μεταναστευτικό, ΛΟΑΤΚΙ, κορονοκούντες, η Μακεδονία, η πράσινη μετάβαση, η ψηφιακή μετάβαση, τα επαναλαμβάνω για να μην ξεχνιούνται. Προκύψανε μετά οι υποκλοπές, ο ΠΚΠ και τα ΤΕΜΠΗ, είναι ζητήματα τα οποία όμως είχαν την κοινή ταύτιση και τι έβλεπα, ότι μόνον αυτός χτυπούσε όλα αυτά.
0: Από εκεί ξεκίνησε, πεις... όχι, πρόσεχε να δεις λίγο, και ο ΠΚΠ από Βελόπουλο ξεκίνησε, τους ραπέδες.
3: Ναι.
0: Και τους χασάπητες αυτούς. Τα ΤΕΜΠΗ δεν το συζητώ. Εδώ στον Focus FM το αναδείξαμε και το πήρε και το
3: ακριβώς
0: έδωσε πολιτική υπόσταση ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Οι υποκλοπές επίσης ξέρει πάρα πολλά, πολύ περισσότερα από όλα όσα έχει πει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος προς το σκάνδαλο των υποκλοπών και τους έκανε και κάποιες πολύ σημαντικές αποκαλύψεις στις οποίες εμπλέκονται ακόμα και οι μυστικές υπηρεσίες των Σκοπίων, που έκαναν μαθήματα στις δικές μας μυστικές υπηρεσίες. Μιλάμε ασύλλητα πράγματα, έτσι. Και μία σειρά άλλων σκανδάλων, τα οποία κάποια από αυτά έχουν ξεκινήσει από αυτό το ραδιόφωνο ως δημοσιογραφικό ρεπορτάζ και πήγανε και απέκτησαν πολιτική υπόσταση κοινοβουλευτική εξαιτίας του θάρρους για να αναλάβει την πολιτική ευθύνη στο να παρουσιάσει αυτά τα ζητήματα σε πολιτικό επίπεδο ο κ. Κωσοβελόπουλος. Αυτά δείχνουν κάποιον ο οποίος αφουγκράζεται την κοινωνία και τολμά.
3: Και επίσης, επάνω σε όλα αυτά που λες, γιατί πρώτος τα είπε η επαλήθευση ποια είναι, ότι είναι ο μοναδικός που αποκαλείται από τον Πρωθυπουργό για ένα προς ένα από αυτά τα σημεία τα οποία εντόπισε,
0: ξεκασμένος. Και σαν χλαμάρας.
3: Άντρα. Για μεγάλο διάστημα να λέγεται ψεκασμένος και σαν χλαμάρας, όταν πλέον το γεγονός φτάνει και βγαίνει στη φόρα, μετά σταματάει ο χαρακτηρισμός για την κορονοχούντα. Πάμε μετά στην πράσινη μετάβαση ψεκασμένος. Πάμε στον ΟΠΕΚΕΜΕ ψεκασμένος. Στις υποκλοπές ψεκασμένος. Στα ΤΕΜΠΗ ψεκασμένος. Μέχρι να πείσει ελληνική κοινωνία αλλά και τους πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι ένας να μου πει, να μου υποδείξει έναν πολιτικό αρχηγό που για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία αυτοί που μας ακούνε τώρα γνωρίζουν πολύ καλά ότι σε αυτά τα σημεία συμφωνούν. Ποιος πολιτικός αρχηγός άλλος θα διαμηνεί αυτά? Και σε ποιο κόμμα έχουν βρεθεί τόσοι πολλοί μαζεμένοι, γιατί εμείς που μαζευτήκαμε εδώ πέρα πρεσβεύουμε όλα αυτά τα σημεία. Δεν είμαστε κάποια από αυτά. Εγώ είμαι εδώ για το Μακεδονικό. Δεν είμαι εδώ για το Μακεδονικό. Ούτε ο Στέφανος, ούτε τόσοι άλλοι που είμαστε. Είμαστε για όλα αυτά. Εδώ δεν μπορώ να μου δείξουν έναν αρχηγό, η Κωνσταντοπούλου Φερρυπίνη, Λατινοπούλου. Τα νέα κόμματα που έχουν γίνει τώρα, τη Καριστιανού ή του Σαμαρά που ετοιμάζεται, με τι αφήγημα? Σέβομαι και θα τιμώ την παρουσία των καινούριων, αλλά να δω το πρόγραμμά τους και να δω ακριβώς τι πρεσβεύουν. Πέρα από το να κατηγορούν τον Βελόπουλο, τι άλλο έχουν να μου πούνε? Πριν κατέβουμε στην πολιτική, ήμασταν υπέρμαχοι της αποχής και με το που αποφασίσαμε να κατέβουμε,
0: υβρίζουμε
3: Βελόπουλο.
0: Αυτό που το βάζεις.
3: Βελόπουλο.
0: Αυτό που το βάζεις.
3: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Αυτό που το βάζεις. Υπέρμαχοι της αποχής, ρε φίλε. Υπέρμαχοι της αποχής. Δεν υπάρχει καμία λογική. Τέλος πάντων, εμείς κοιτάξτε.
3: Κι αν συμμετάσχω, θα βρίζω Βελόπουλο. Όχι, ρε εσύ.
0: Ο αγώνας είναι διαρκείας. Θα το συνεχίσουμε. Εμείς έχουμε μάθει να αγωνιζόμαστε στα μαρμαρένια λόνια. Αντώνη Πουλτουτζίδη, και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Απλά το θέμα είναι ότι αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη Ελλάδα. Και για να την πετύχουμε την καλύτερη Ελλάδα, θα πρέπει να αγωνιστούμε μαζικά όλοι. Όλοι. Και δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι παραπάνω από το να πας να ψηφίσεις. Θες να ψηφίσεις ακόμα και μαθητευόμενους μάγους, να πας να ψηφίσεις. Να ψηφίσεις. Αλλά να πας, να μην απέχεις. Μην δώσεις τη δυνατότητα να μας κουνήσει την επόμενη μέρα των εκλογών ο Μητσοτάκης στο δάχτυλο και να μας πει: κοίταξε. Αυτοδυναμία, γιατί αυτοδυναμία ζητούσε χθες. Αυτοδυναμία ζητούσε χθες.
3: Το θράσος.
0: Ο δολοφόνος της Ελλάδας.
3: Ναι.
0: Έτσι είναι.
3: Ο τύραννος.
0: Όταν σε σπρώχνει σε πολυδιάσπαση, γιατί το παίζει πολύ καλά το παιχνίδι της πολυδιάσπασης, και όταν σε σπρώχνει στην απογοήτευση και άρα στην αποχή, τότε κερδίζει. Και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε να κερδίσει.
3: Στέφανε, εδώ πέρα ένα άλλο θέμα που θέλω να επισημάνω.
0: Ναι, και να ολοκληρώσω.
3: Ότι, ναι, τόσα κανάλια τα οποία υπάρχουν στο διαδίκτυο, με τον Λάμπρο του Τζάμπαλη που βρισκόμαστε, με τον Κώστα του Κανάκα, το ραδιοφωνικό μέσο το δικό σου εδώ πέρα, οι εκπομπές στο Alert, όλα αυτά χτιστήκανε για να χτυπήσουν Μητσοτάκη. Και βγαίνουν άτομα τα οποία ακούνε και κρίνουν και επικρίνουν και κατακρίνουν εμάς ορισμένοι ακροατές και τηλεθεατές, ενώ δεν πάνε σε δικά τους κανάλια να αναπτύξουν τα προγράμματα. Δεν έχουν κανάλια. Να χτίσετε, κύριε. Να χτίσετε και να διαμηνήσετε ο καθένας, όπως παλαιότερα με τον Κασιδιάρη, βγαίνανε οι δικοί του άνθρωποι και βρίζανε στις εκπομπές που έβγαινα εγώ. Γιατί δεν κάνετε δικά σας κανάλια, τους έλεγα. Να κάθετε να μιλήσετε για το πρόγραμμα. Εδώ πέρα αναφερόμαστε για τα προβλήματα της κοινωνίας. Και εσείς κάθεστε και ακούτε, λαμβάνετε από εμάς την πληροφορία, γιατί όλη η πληροφορία, Στέφανε, από εμάς εδώ. Όλη η πληροφορία και η αφύπνιση στην ελληνική κοινωνία. Και στο τέλος βρισκόμαστε να υβριζόμεθα, γιατί βρισκόμαστε σε πολιτικό αγώνα, γιατί γινόμαστε και καλά κομματόσκυλα.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω ένα πράγμα και να ολοκληρώσουμε. Γιατί δεν έχω μάθει να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου και επειδή ξέρω ότι και εσύ δεν είσαι άνθρωπος ο οποίος ρίχνεις νερό στο κρασί σου. Είδα σε εκείνη την παροδία στο Ολύμπιο ανθρώπους, και τον έναν τον ανέφερες κιόλας, να βρίσκονται εκεί. Είδα ανθρώπους με τους οποίους δώσαμε αγώνες και τους στηρίξαμε εδώ στον Focus FM με απίστευτη διάθεση να βοηθήσουμε, και από το υστέρημα πολλών ακροατών του Focus FM, τους υγειονομικούς σε αναστολή, και κάποιους από τους μπροστάριδες τους τους είδα εκεί στις πρώτες θέσεις, στις πρώτες σειρές, να ακούνε μια διακήρυξη η οποία δεν έλεγε τίποτα και δεν είπε και τίποτα για εκείνη την περίοδο. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο.
3: Ναι.
0: Για ποιο λόγο βρίσκονταν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μάλλον καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Τουλάχιστον να μην λένε ότι εμείς αγωνιζόμαστε χωρίς να θέλουμε να πετύχουμε κάτι. Γιατί προφανώς κάποια καρέκλα θέλουν. Θα φάνε τα μούτρα τους πάλι, όπως τα φάγανε και με τη νίκη. Θα τα φάνε τα μούτρα τους. Αλλά ξέρεις τι. Ουδείς αχαριστότερος από τον ευεργετηθέντα άνθρωπο. Εκεί καταλήγω. Αυτό θέλω να πω. Και ο Focus FM πάρα πολλούς έχει ευεργετήσει, πάρα πολλούς προώθησε. Κάποιοι είναι ήδη βουλευτές. Δεν θα ξανά είναι βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Κάποιοι θα γίνουν ενδεχομένως. Ξέρεις, είναι δύσκολο να το βλέπεις αυτό. Εγώ ρε παιδί μου στεναχωρήθηκα, για παράδειγμα, που είδα το Λάμπρο εκεί πέρα. Δεν τον πήρα τηλέφωνο να το πω. Στεναχωρήθηκα που είδα τον Γιώργο. Στεναχωρήθηκα που είδα τη Βιορίκα. Στεναχωρήθηκα που είδα τον Αλέξανδρο. Δεν το κατάλαβα, δεν καταλαβαίνω την κίνηση. Δεν καταλαβαίνω τι σκέφτονται. Αλλά δεν έχω μάθει να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Και μέχρι να με πάρουν αυτοί τηλέφωνο για να μου το εξηγήσουν, εγώ δεν θα τους ξανακαλέσω στην εκπομπή. Και το λέω δημοσίως. Και αν κάνω λάθος, να μου το πει κάποιος.
3: Εγώ έχω να πω πάνω σε αυτό, Στεφάνο, ότι επειδή κοντάρω πολλά στην αγωνιστικότητα και στη σοφία τους, ότι απλά ήταν μια επίσκεψη και ότι δεν υπήρχε, δεν υπάρχει πολιτικό ενδιαφέρον.
0: Αλλά
3: για την ώρα η κυρία Καριθιανού δεν έχει δείξει πράγματα τα οποία να κεντρίζουν έναν αγωνιστή. Τα παιδιά αυτά υπήρξαν αγωνιστές αυτά τα χρόνια.
0: Στην επίσκεψη δεν, επίσκεψη δεν χειροκροτάς όρθιος. Αντώνη, έχω κουραστεί να ρίχνω... Έχω κουραστεί να ρίχνω να κάνω ό,τι δεν βλέπω. Έχω μεγαλώσει πάρα πολύ και εγώ και εσύ για να κάνουμε ό,τι δεν βλέπουμε.
3: Περιμένουμε να δούμε τις αντιδράσεις αυτών των παιδιών. Δεν νομίζω ότι θα συνεχιστεί αυτό.
0: Μακάρι να επιβεβαιωθείς. Μακάρι να επιβεβαιωθείς. Μακάρι να
3: επιβεβαιωθείς. Δεν υπάρχει αγωνιστικό ενδιαφέρον επί του παρόντος. Τώρα μακάρι να επιδείξουν όλα τα κόμματα την αγωνιστικότητά τους, και η κυρία Καζένου και οι υπόλοιποι, αλλά δεν το βλέπω σε κανέναν.
0: Ο εχθρός είναι ο Μητσοτάκης. Ο εχθρός είναι ο Μητσοτάκης, ο εχθρός είναι ο Τσίπρας, ο εχθρός είναι το Πασόκ, αυτό είναι ο εχθρός. Από εκεί πέρα όμως, για να κερδίσεις τον εχθρό, πρέπει να πας με τη σωστή ομάδα. Να είσαι καλά, Αντώνη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Focus 103,6.
0: Πάμε διάλειμμα, επιστρέφω πίσω με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές και θα διαβάσω και τα πάρα πολλά μηνύματά σας. Πάμε.
4: Focus FM 103,6% ελληνικός.
5: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
7: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές 2310-0576, 2310-0577. Μαζί μας και σήμερα είναι η Vulcom. Μοναδική η Vulcom, παιδιά, είναι ο κατάσκοπος όλων των παρόχων ενέργειας. Άμα θέλεις να έχεις το πιο φθηνό συμβόλαιο για ρεύμα και για φυσικό αέριο, επιλέγεις τη Vulcom. Δωρεάν επικοινωνία από όλη την Ελλάδα, μπορείτε να επικοινωνήσετε. Θα σας δώσω σε λίγο το νούμερο. Και μάλιστα, αν είστε και φοιτητές ή φοιτήτριες, ή αν έχετε κάποιο φοιτητή στο σπίτι σας, ή αν κάνετε κάποιο μεταπτυχιακό εσείς, τότε μπορείτε να εκμεταλλευτείτε μια πολύ συμφέρουσα προσφορά για ρεύμα, η οποία έχει πάγιο 5 ευρώ το μήνα και οι πρώτες 200 κιλοβατόρες είναι στην εξαιρετική τιμή 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Και μετά τις 200 γίνεται κειμενόμενη τιμή. Ο μέσος όρος της τιμής κιλοβατόρα σε αυτήν την περίοδο είναι στο 0,16. Οπότε αν την πάρεις 0,095, είναι πάρα πολύ καλή οι 200 πρώτες κιλοβατόρες. Σε κάθε περίπτωση, αν σας ενδιαφέρει αυτό και αν είστε φοιτητές ή φοιτήτριες, μπορείτε να καλέσετε στη Vulcom και να τους πείτε Focus FM 103,6 και θα σας δώσουν πληροφορίες για αυτό το πακέτο. Και αν και εφόσον συμφωνήσετε, θα κάνετε το πακέτο, το συμβόλαιο με τον πάροχο που θα σας προτείνει η Vulcom. Συνολικά όμως μπορείτε να συμβουλεύεστε για ενεργειακά ζητήματα τη Vulcom και αυτή η επικοινωνία γίνεται στο νούμερο 2310-208-808. 2310-208-808, η Vulcom και σήμερα μαζί μας. Και φυσικά, αν θέλετε να βάλετε φυσικό αέριο, να βάλετε λέβητα φυσικού αερίου, δεν πηγαίνετε πουθενά αλλού εκτός από την Energas Group για πολλούς και διάφορους λόγους. Πρώτον, γιατί στην Energas Group οι άνθρωποι είναι Focus. Δεύτερον, γιατί στην Energas Group έχουν τους καλύτερους λέβητες φυσικού αερίου και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Τρίτον, στην Energas Group θα σου κάνουν και πολύ καλές τιμές, αλλά και δόσεις για την αποπληρωμή. Επίσης, η ταχύτητά τους είναι απαράμιλη και ασύγκριτη. Σέρβις μπορείτε να κάνετε συνέχεια. Γραφειοκρατικά θα σας απαλλάξουν από το τρέξιμο και τη χαρτούρα. Θα τα κάνουν όλοι αυτοί για εσάς. Όλα αυτά για εσάς θα τα κάνουν από την Energas Group. Θα αναλάβουν να σας κάνουν και δωρεάν την ενεργειακή εκτίμηση και αυτοψία του σπιτιού σας. Τι άλλο θέλετε? Energas Group στη Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα της Καλαμαριάς 2310 486 684, 2310 486 684, και το 2392 400 400. Είναι το κατάστημα στην Περαία, 2392 400 400. Το κατάστημα στην Περαία, Energas Group, και σήμερα μαζί μας. 2-31-0-500-6-76, 2-31-0-500-6-77. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-07-483-484. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα.
8: Καλημέρα, ζει κύριος ο Θεός των δυνάμεων.
0: Πώς το κάνεις αυτό κάθε μέρα, ρε φίλε, και βγάζεις. Να σου πω λιγάκι. Ψηφίζεις.
8: Εννοείται, ρε.
0: Α. Να ρωτήσω τι.
8: Να πεις, Βελόπουλο ψηφίζω, αφού δεν υπάρχει άλλο πατριωτικό κόμμα τόσο δυνατό. Όλα τα άλλα τα πατριωτικά υπάρχουν, μερικά μικρά, αλλά δεν είναι τόσο δυνατή σαν τον Βελόπουλο.
0: Μάλιστα. Για
8: δεν
0: πάμε.
8: Είναι τόσο καλή δηλαδή.
0: Χθες δεν σ' άφησα να κάνεις κηρύγμα. Κάνει σήμερα.
8: Α, μπράβο. Και είναι πιο τρομερό κηρύγμα.
0: Το φαντάζομαι.
8: Για την αχαριστία και την αγνωμοσύνη που είπες και εσύ. Ψάλλουμε σε έναν ψαλμό ότι ο Κύριος είναι προς τους αχαρίστους ο ευεργέτης, προς τους εχμαλώτους ο ελευθερωτής, προς τους ενσκότη καθημένους ο ήλιος της δικαιοσύνης. Δηλαδή προς τους αχαρίστους είναι ευεργέτης. Είναι ευεργέτης μας. Ταΐζει όλη την ανθρωπότητα, μας ποτίζει τίποτα, μας χαρίζει αιώνια ζωή και αιώνια ευτυχία και δεν το δοξάζουμε οι περισσότεροι άνθρωποι. Δηλαδή στους 10 ανθρώπους ο ένας είναι ευγνώμονος και όλοι οι άλλοι είναι αχάριστοι. 1000 καλά να τους κάνεις, 1 κακό να τους κάνεις, και αν και κατά λάθος να το κάνεις το κακό, θα στο χτυπάει μέχρι να πεθάνεις το ένα κακό. Είναι αχάριστοι άνθρωποι. Γι' αυτό και έχει μια ωραία παραβολή, ιστορία ο κύριος μας. Mm-hmm. Ήταν 10 λεπροί, στην Καινή Διαθήκη το λέει, mm-hmm. που ήταν 10 λεπροί που ήταν έξω από την πόλη λόγω ότι ήταν λεπροί εκείνη την εποχή του Χριστού. Και η φήμη του είχε φτάσει εκείνη την εποχή του Χριστού. Και η φήμη του είχε φτάσει.

0: ήταν Σαμαρίτης, δηλαδή αιρετικός. Οι άλλοι 9 ήταν Ισραηλίτες, ήταν Ιουδαίοι. Είχαν δηλαδή την αλήθεια, την παλιά διαθήκη. Και αυτοί που είχαν την αλήθεια το ρίξανε στην αμαρτία. Δηλαδή ο ένας πήγε στα μπουζούκια να, πούμε, να πανηγυρίσει τη θεραπεία του, αντί να δοξάσει τον Θεό. Πήγε στα μπουζούκια, ο άλλος έτρεχε στις ταβέρνες με τα γλέντια και με τους χορούς, ο άλλος πόρνευε και μίσευε, πήγε να συναντήσει τη Σούλα, την Τούλα και την Κούλα που θυμόταν παλιά. Όλοι το ρίξαν στην αμαρτία. Κανένας, ο άλλος στη δουλειά, να βγάλει λεφτά, να επενδύσεις, να βγάλουν λεφτά. Όλοι το ρίξαν στην αμαρτία. Μόνο ο ένας λέει ακολουθούσε το Θεό και το λέει η πίστη σου έσωσε, το λέει εσένα. Μόνο ο ένας. Κι άλλο ένα ωραίο παράδειγμα στην Παλιά Διαθήκη ήταν ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο Εζεκίας. Τότε ήταν πολύ... Ήταν και κοσμικός βασιλιάς και πιστός. Δηλαδή και πίστευε να είναι σαν πολλούς ανθρώπους που είναι χλιαροί, κοσμικός. Και αυτός ήταν, δεν ξέρουμε τι ηλικία ήταν, 50-60 τι ήταν, και αρρώστησε του θανατά. Και το κατάλαβε ότι πεθαίνει και λέει, σε παρακαλώ να κλαίει γονατιστός, να μην ξοκλαίει. Χριστέ μου, λέει, τότε δεν ήξερα ο Χριστός, δεν ήξερε ποιος ο Χριστός. Θεέ μου, πατέρα μου, ουράνιε, σε παρακαλώ, λυπήσουμε τα παιδιά μου, λυπήσουμε τα εγγόνια μου, μην με πάρεις τόσο νέο, άσε με να γεράσω, άσε με. Και του έδωσε ο Θεός, το λυπήθηκε, παράταση 15 χρόνια ζωής. Και με το που του έδωσε παράταση και το θεράπευσε, τι έκανε αυτός. Πήγαινε στους όλους τους κατοίκους του Ισραήλ, τους μεγάλους εκεί που είχε φίλους του, τους έλεγε ελάτε να σας δείξω το θησαυροφυλάκιο του Ισραήλ, τι χρήματα, τι χρυσό έχουμε. Πήγαινε, έτρωγε γλέντια, έκανε στο παλάτι, πόρευε με τις παλακίδες εκεί που είχε στο παλάτι. Δηλαδή τον έρχεσαι στην αμαρτία κι αυτός, δηλαδή τον θεράπευσε ο Θεός, γιατί να δοξάσεις και να πει χίλιες δόξες να έχεις Κύριε, θα ζήσω, θα αφιερώσω τη ζωή μου, θα ζω και θα αναπνέω για σένα από εδώ και στο εξής. Αυτός τον έρχεσαι στην αμαρτία.
1: Λοιπόν, ήταν... περίμενε τον άνθρωπο, τον έφαγες. Έλα, μ' ακούς, άκου λίγο.
0: Ναι.
1: Σ' άφησα, δεν έχεις πρόβλημα.
0: Όπω, πολύ ωραία. Άμα μ' άφησες και τα είπα όλα, ευτυχώς δεν με έκοψες.
1: Την Τρίτη ξανά θα πάρεις τηλέφωνο. Τώρα.
0: Δεν πειράζει, μωρέ. Ο Θεός σας έχει.
1: Βρε, ναι, απλά σου λέω να έχουμε πρόγραμμα. Κατάλαβες αυτό, να υπάρχει πρόγραμμα. Σε έδωσε εκεί τον χρόνο, μίλησες. Άντε, να είσαι καλά. Την καλημέρα μου.
0: Γεια σου, αδερφούλη μου.
1: Γεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Αν άντεξες, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Μπράβο, γενναίος είσαι. Άντεξες. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, μ' ακούς?
1: Ναι, ακούω.
2: Λοιπόν, καλημέρα Στέφανε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία δημόσια.
1: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα σου πω και το όνομά μου. Χειμωνίδης Κώστας λέγομαι, ωραία.
1: Ναι.
2: Γιατί, για να καταλάβεις τώρα, είμαι σπίτι μου, γύρισα και έχω βάλει βότκα να πιω από τα νεύρα μου. Αφορά τον ΟΠΕΚΑ και το γραφείο που βάζει τις σφραγίδες της Χάγης. Στη Θεσσαλονίκη μιλάω.
1: Που βάζει τις σφραγίδες της Χάγης.
2: Ναι, θα σου εξηγήσω.
1: Ναι.
2: Θα σου εξηγήσω λοιπόν. Εγώ έχω την τύχη και την ατυχία να δουλεύω στο εξωτερικό και να μένω εδώ στην Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα.
2: Δουλεύω για μια εταιρεία στο εξωτερικό. Τώρα που είναι δεν έχει σημασία. Έκανα μια αίτηση, γιατί το κράτος τους εδώ, το κράτος τους λέει, ζήτησα μια αίτηση από τον ΟΠΕΚΑ ότι εγώ δεν λαμβάνω ρε παιδιά κάποια λεφτά για τα παιδιά μου, επιδόματα, ότι είμαι καθαρός, δεν μπορώ να πω το κράτος εδώ κάτι. Σου λένε αυτοί οι κύριοι ότι για να πάρεις εσύ τη βεβαίωση για το εξωτερικό είναι μόνο ηλεκτρονικά η υπηρεσία. Ωραία, ηλεκτρονικά. Στέλνεις την αίτηση, λες το θέλω για χρήση στο εξωτερικό, σου στέλνουν τη βεβαίωση, την εκτυπώνω εγώ σαν κύριος, φεύγω από το Κορδελιό σήμερα να πάω μέσα στην κίνηση μέχρι την Καλαμαριά εκεί στη Σοφούλη, ξέρεις που είναι το γραφείο της Χάγης. Όχι, λέει αυτός, εμείς θέλουμε το πρωτότυπο. Κάτσε ρε φίλε, του λέω. Πώς θες το πρωτότυπο, αφού πέρσι για το 25 έκανα την ίδια διαδικασία. Όχι, λέει, δεν το κάναμε εμείς, λέει. Πώς δεν το κάνετε, εσείς βάλατε τη σφραγίδα εδώ, λέω, εσείς οι ίδιοι. Όχι, λέει, πρέπει να πάτε πίσω, λέει, να πάρουμε τον ΟΠΕΚΑ. Ο ΟΠΕΚΑ λέει, όχι, λέει, ο κύριος λέει, δεν μας είπε ότι είναι για το εξωτερικό. Να φύγω εγώ από την Καλαμαριά, να πάω πίσω στο ΜΕΤ εκεί δίπλα στον ΟΠΕΚΑ, να τον πω, έλα εδώ, ρε μαγκατσί, που έχω τα email εδώ. Πώς εγώ δεν έκανα για το εξωτερικό, αφού η αίτησή μου για το εξωτερικό γράφει. Όχι, μου λέει κύριε, πρέπει εσείς να μας πείτε για ποια χώρα θα είναι. Γιατί αφού αυτή η υπηρεσία είναι μόνο για το εξωτερικό, εσείς γιατί δεν βάζετε υποσημειώσεις ότι για τρίτες χώρες, για χώρες της Αραβίας, για χώρες της Σκανδιναβίας χρειάζεται να έρθω να πάρω εδώ το πρωτότυπο χαρτί και εμένα με κάνετε μέσα στην πόλη μπαλάκι από το Κορδελιό στην Καλαμαριά και από την Καλαμαριά πίσω στο ΜΕΤ, από το ΜΕΤ ξανά στην Καλαμαριά και από εκεί ξανά πίσω στο σπίτι μου. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι απερίγραπτοι. Και φαντάσου για μια υπόθεση που δεν παίρνει λεφτά. Σκέψου να παίρνεις λεφτά. Σκέψου να ήταν κάποια γυναίκα που είχε και δύο παιδάκια μαζί της. Σκέψου να ήταν ένας άνθρωπος που ήταν σε ένα αναπηρικό καροτσάκι. Ένας άνθρωπος που είχε προβλήματα όρασης. Όχι ένας άνθρωπος σαν εμένα που είναι πλήρης αρτημενής και έχει υπομονή να τα κάνει όλα αυτά. Τα υπομονή θα μου πεις. Δεν υπάρχει υπομονή.
1: Είναι αυτό που λέει ο Μητσοτάκης. Έχουμε ψηφιοποιήσει την Ελλάδα για να μην ταλαιπωρείται ο Έλληνας.
2: Ναι, ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Μιλάμε για φοβερή ψηφοπεριστασία.
1: Αλκοολικό...
2: Και τι κάνανε εκεί στον ΟΠΕΚΑ οι μάγκες, για να τελειώσω και να κλείσω.
1: Ναι.
2: Πάω εγώ εκεί τώρα, και εγώ είμαι τώρα, έχω πάρει τη γυναίκα μου, είμαι Βασιλής Όργας.

0: νεύρα μου, πάω στο ταβάνι, ουρλιάζω το τηλέφωνο, πάω εκεί και τώρα με λέει το παιδί κάτω στη security, με λέει, κοίταξε να δεις, με λέει, θα στα κάνουν όλα, λέει, μπαμ μπαμ τώρα, λέει, γιατί έρχονται περίπτωση. Και όντως έτσι ήταν, μπήκα μέσα, λες και ήταν ο βασιλιάς. Ναι, ναι, ναι, ναι, να σας τα κάνουμε. Τώρα είναι όλοι σφιγμένοι. Δεν υπάρχει ούτε ένας στο δημόσιο, φίλε, ούτε ένας που να με πείσει σε μένα, που βγαίνω έξω και δουλεύω και το βλέπω, που να αξίζει το μισθό που παίρνει.
1: Μην το γενικεύεις, υπάρχουν καλοί δημοσιοπάλληλοι, υπάρχουν και κακοί και κάκοι.
0: Εννοείται. Έτσι. Αλλά πώς εσύ ψηφιοποιείς τη χώρα και μας λες για μη ταλαιπώρια και εμένα με έχεις κάνει από τις 8 η ώρα που άφησε τα παιδιά στο σχολείο μια μπάλα πέρα εδώ.
1: Βρε τώρα, σε έχει κάνει αλκοολικό 11 παρά 10 πίνεις βότκα τώρα, πλάκα κάνεις.
0: Βότκα λεμονάδα 11 παρά 10, έχουμε σαλέψει. Τέλος πάντων, εγώ πρώτη φορά πέρα στην εκπομπή σου, πρώτη φορά σε ακούει η γυναίκα μου κάθε μέρα επειδή δουλεύει το. Από εδώ και σε ακούει.
1: Να είναι καλά.
0: Πρώτη φορά παίρνω και λέω δεν γίνεται. Λέω, θα πάρω το Στέφανο. Με λέει γυναίκα μου, βγες στο μπαλκόνι, λέει, να σε ακούω κιόλας.
1: Βγες στο μπαλκόνι καλά, και φώναξε.
0: Ήθελα να το πω και προσοχή. Όταν κάποιος θελήσει να πάρει χαρτί για το εξωτερικό από τον ΟΠΕΚΑ, να ξέρουν παιδιά όλοι να είναι συγκεκριμένοι για τη χώρα. Δεν πρόκειται να τους το αναφέρουν, δεν πρόκειται να τους πούνε τίποτα και θα τους κάνουν μπαλάκια και θα πηγαίνουν έρχονται καλαμαριά μετ, καλαμαριά μετ.
1: Και ας έχουν και καλού κακού μια βότκα στο. Στον τουλάπι.
0: Μας έχουν καλό κακού και μια βότκα στα χέρια γιατί δεν θα τη βγάλω.
1: Να είσαι καλά, αδελφέ μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα σας.
2: Στέφανε.
1: Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, ακούω.
2: Καλημέρα. Στέφανε.
1: Ναι.
2: Να θυμηθούμε λιγάκι το εξπρέ του Μεσοδικτύου για το ζευγάρι που βγάζει στην Τουρκία. Ο Θεός θα βάλει το χέρι του.
1: Βγήκαν από τη φυλακή. Βγήκαν από τη φυλακή. Βγήκαν από τη φυλακή. Για αυτούς λες.
2: Ναι, παιδί, μα που είναι φυλακή, μήπως έχουμε εξπρέσει θυμάσαι τι είχα πάθει.
1: Βγήκανε από τη φυλακή. Δεν είναι φυλακή πλέον. Ναι, ναι, βγήκανε.
2: Άντε πάλι, πάλι καλά.
1: Βγήκανε,
2: άντε, αμήν τότε.
1: Ήτανε.
2: Γιατί το σκεφτόμουν να καθοδόν τώρα. Είναι ομάδα αυτοί οι άνθρωποι, να πούμε γιατί ξέρω εκεί τι συμβαίνει και πώς συμβαίνει.
1: Βγήκανε.
2: Άλλο, Στέφανε.
1: Ναι.
2: Και να μεταβάσεις για πάνω λέει... Τέσσερις Αφγανείς, 17 χρόνια την ξέσκησαν. Εδώ τι θα γίνει.
1: Εδώ περιμένουμε να γίνουμε Μπέλφαστ. Πρώτα να μας σφάξει κανένας με κάνα μαχαίρι και μετά να αντιδράσουμε.
2: Άντε να δούμε.
1: Ναι, να δούμε.
2: Πώς θα πάει το χέρι στη χώρα και στους Έλληνες.
1: Ρε εσύ δεν ενδιαφέρονται. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μου στέλνει εδώ το φιλαράκι μου ο Γιάννης. Καλημέρα εκεί στον Εύωσμο. Δήμαρχε. Δήμαρχος Εύωσμου. Οδός. Κάτσε, περίμενε λίγο να το σου πω λίγο. Οδός. Τι λέει εδώ ρε φίλε. Φεάκων. Λοιπόν, Εύωσμος. Οδός Φεάκων. Με στέλνει ο άνθρωπος εδώ πέρα ένα βίντεο. Είναι άντε να είναι 100 τετραγωνικά μέτρα, 150. Μία πρασιά. Στην οποία μέσα από τα χόρτα έχουν γίνει τα χόρτα 2,5 μέτρα. Ρε εσύ δήμαρχε, έλα λίγο. Άκου τι λέει ο άνθρωπος. Περίμενε λίγο. Α, δες, το δείχνει κιόλας εδώ. Έλα λίγο, δες.
3: Στέφανε, αυτό είναι το κομμάτι.
1: Εδώ δες.
3: Αυτό
1: η ζούγκλα.
3: Το σημείο το οποίο είναι και δρόμος, δες. Είναι και δρόμος.
1: Δρόμος είναι.
3: Και είναι κλεισμένο εκεί πέρα. Έχει τυχείο, ενώ θα έπρεπε να είναι δρόμος στην απέναντι πλευρά.
1: Έχει δρόμο και έχει κλειστό.
3: Δρόμο, δηλαδή, στον πίσω παράλληλο. Και είναι κλειστό. Έχει χρόνια αυτό, 10 χρόνια που είμαι εγώ εδώ, 12, έτσι είναι.
1: Έτσι, κλειστό.
3: Και τους λέω κάθε χρόνο και έρχονται να το κουρέψουν.
1: Ναι.
3: Και πάντα δηλαδή με ταλαιπωρία, μετά από 3-4 φορές που θα τους πάρω.
1: Και φέτος τίποτα.
3: Εδώ, θα μας φάνε τα φίδια εδώ μέσα.
1: Ακόμα έτσι είναι. Εντάξει. Ο φίλος μου Γιάννης, δήμαρχε στον Εύωσμο, καλημέρα στον Εύωσμο. Οδός Φεάκων. Εντάξει. Τι πρέπει να κάνει, να έρθω εκεί να κάνω εγώ βίντεο. Να έρθω να κάνω εγώ βίντεο. Δήμαρχε, δύσκολο. Οδός Φεάκων. Στείλε να το καθαρίσουνε, ρε. Πού πρέπει να σας παρακαλέσουμε για να πάτε να καθαρίσετε λίγο. Δηλαδή, τι θέλετε να γίνει, να πάρει φωτιά, να καεί κανένα σπίτι. Μετά θα λέτε, μήπως θέλετε να το καταγγείλουμε πουθενά. Για να σας κόψουν κανένα πρόστιμο σαν αυτά που κόβετε, άμα δεν έχω καθαρίσει εγώ το χωράφι μου. Έλα λίγο, πάμε λίγο στο Δήμο του Εύωσμου. Έλα λίγο, πάμε ο Εύωσμος. Έλα Εύωσμος να καθαρίσουμε κανένα χορταράκι. Άντε μπράβο. Πάμε τηλέφωνα. Καλημέρα.
4: Γεια Στέφανε.
1: Χαίρετε.
4: Και εγώ για παρόμοιο θέμα σε πήρα.
1: Για χόρτα.
4: Για χόρτα. Όχι για χόρτα. Δεν μιλάμε για χόρτα.
1: Για βότκες.
4: Μιλάμε για τον Αμαζόνιο.
1: Άντε κι εσύ. Λοιπόν, κατάλαβα. Πού?
4: Πήγα, έκανα βόλτα προχθές επάνω στο Φιλίππιο. Όπως πριν φτάσει στο Φιλίππιο αριστερά που έχει ένα ωραίο πλακόστρωτο πάρκο που βλέπεις όλη την πόλη κάτω πια το μιλάμε.
1: Ναι.
4: Ένα τεράστιο πάρκο είναι με πέτρα κάτω, σκάλες, παγκάκια.
1: Κατάλαβα.
4: Και μιλάμε Στέφανε,
1: τι?
4: Πρέπει να είχα μαζί μου μαντσέτα, να κόβω τα χόρτα για να περάσω.
1: Ναι.
4: Μιλάμε η εγκατάλειψη στο μεγαλείο της. Δεν ξέρω ποιο δήμο ανήκει.
1: Γιατί δεν τράβησες ένα βίντεο, ρε παιδί μου, το... Εκεί ξέρω εγώ, κάνα Παύλου Μελά πρέπει να είναι. Όχι.
4: Δεν ξέρω σε ποιο είναι πριν το Φιλίππιο αριστερά, επάνω στο ύψωμα. Μιλάμε ένα πολύ ωραίο πλακόστρωτο με πέτρα πάρκο και μιλάμε ότι μέσα γίνεται από τα χόρτα 2,5 μέτρα. Εγκατάλειψη.
1: Τράβησες κανένα βίντεο, τίποτα.
4: Αν ξαναβρεθώ εκεί πέρα θα τραβήξω βίντεο και στο στυλό. Είναι η πλήρη εγκατάλειψη, Στέφανε.
1: Να τραβήξεις
4: μας
1: και να το δείξουμε.
4: Μας κυνηγάνε εμάς για τα σπίτια μας να κόψουμε τις αυλές μας, τα χορταράκια, για θα μας ρίξουν, λέει, πρόστιμο αν δεν τα κόψουμε και αν δεν κάνουμε δήλωση ότι καθαρίσαμε τις αυλές μας.
1: Ναι.
4: Και μιλάμε ότι οι Δήμοι τα έχουν παρατήσει όλα στο έλεος του Θεού. Ένα τσιγάρο να πέσει εκεί πάνω θα καεί όλο το Φιλίππιο και το Σέιξου. Σε μιλάω ότι τα χόρτα είναι 2,5 μέτρα.
1: Να είσαι καλά, αδελφέ μου, σε ευχαριστώ. Άμα έχεις το βίντεο να μου το στείλεις. Πάμε
4: καλή
1: επόμενη.
4: Συνέχεια,
1: καλή συνέχεια. Επόμενη γραμμούλα, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Πάλι με μένα θα μιλάω με τον εαυτό μου. Καλημέρα. Ναι. Πέσανε. Καλημέρα στον φίλο ο οποίος λέει υπεύθυνο του δασαρχείου για αυτά. Καλημέρα στον φίλο τον Βασίλη από Πάρνηθα. Κάποτε ο Μαρίνος Ζουνίδης είχε πει φεύγοντας από τον Παναθηναϊκό όταν το πρωτάθλημα έχει κάποιο ενδιαφέρον. Τους είπαν να μην πιέζεστε και τώρα ο Μπενίτεθ λέει ότι του ζητούσαν την τέταρτη θέση με στόχο ως τον Οκτώβρη, ως στόχο Οκτώβρη μήνα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Είπε ο Μπενίτεθ ότι του ζητούσαν την τέταρτη θέση. Το είχε παίξει ο Αλαφούζος. Δεν ξέρω, παιδιά. Μπράβο στον Παναθηναϊκό χθες. Σοφάρισε τα παιχνίδια στο 2-2. Και μένει ένα παιχνίδι για να δούμε ποιος θα είναι πρωταθλητής Ελλάδος στο μπάσκετ. Επίσης, σήμερα ξεκινάει το Μουντιάλ. Έτσι, σήμερα λοιπόν, πίτσα μπύρα και τα κορίτσια λίγο φρόνημα. Καταλάβετε μας. Ο άλλος μου ξύνει στα μούτρα. Δεν βλέπεις μπάλα, δεν βλέπεις Μουντιάλ. Ναι. Μουντιάλ είναι, ρε φίλε, και μπάλα να μην βλέπεις θα το δεις το Μουντιάλ. Γιατί μόνο για την Ελλάδα θα βλέπεις το Μουντιάλ? Πόσες φορές έχει περάσει η Ελλάδα στο Μουντιάλ?
6: Όχι αρκετές.
1: Όχι αρκετές. Πόσες έχει περάσει?
6: Νημέρο.
1: Ναι.
6: Έχουμε να πάμε τώρα 2-3 Μουντιάλ σύνολο. Πόσες έχει περάσει? Αφού όταν έρθει το Μουντιάλ δεν έγινε.
1: Δεν θα συνεχίσω. Θα σε απολύσω μετά. Σε χρειάζομαι τώρα. καλημέρα στον Πασχάλη. Δυστυχώς, λέει, ο περισσότερος κόσμος είναι τρία πουλάκια κάθονται. Άμα σε λέγανε Χασάν, όλα θα γίνονταν σε χρόνο ρεκόρ. Βέβαια, με συνοδεία θα έχει πάει. Μπάω δίχρονος, έγινε τετράχρονος, λέει. Και βάλε το 24, ανέβηκα τελευταία φορά στο Φιλίππιο για βόλτα. Από τότε είναι σε εγκατάληψη, λέει ο φίλος ο Μάκης. Ουδής επικινδυνότερος από του ευεργετηθέντος αχαρίστου. Χάρης από κοκκινόγιαδρά μας. Ο Σάκης λέει καλημέρα, κάτι άσχετο ρε εσύ. Ευτυχώς που ο Σάκης έκανε ότι έγανε χωρίς κάποια αποζημία. Έλα μωρέ τώρα, Σάκη, τι ψάχνεις να βρεις τώρα? Τώρα έγινε κομματάρχης αυτός, έγινε κομματάρχης εκεί στην Κρήτη. Καλημέρα στην Κρήτη. Με 3.000 λέει έχει τη δυνατότητα να κερνάει και πίτσες. Καλημέρα Νικολέτα, καλημέρα. Και σημειώνει ότι όποιος δεν έχει πολιτικά επιχειρήματα βρίζει. Ισχύει αυτό. Καλημέρα και στην Έφη. Καλημέρα και στο φίλο τον Αντώνη. Καλημέρα, μπορείτε πάλι να πείτε το τηλέφωνο για την προσφορά. 6. Πού το είχα τώρα αυτό? Εδώ είμαστε. Όχι. Κοίτα, άμα τα ψάχνεις δεν τα βρεις. 6-9 το τηλέφωνο για την προσφορά, για το τηλέφωνο. 6-9-5-1-9-57 3-3-2 6-9-5-1-9-57-3-3-2. Πάμε στα τηλέφωνα, καλημέρα. Έπεσες, καλημέρα. Τι έγινε, πέσαν και οι δύο? Λοιπόν, καλημέρα Λεωνίδα. Στέφανε, καλημέρα λέει. Συζητούσα με αδελφό μου, με ένα φίλο μου για τα πολιτικά και περνάει ένας και λέει: ποιος υπάρχει καλύτερος από το Μητσοτάκη, για πες μας. Και του λέω ένα-δύο ονόματα και μου λέει: αυτός που πούλησε τις επιστολές του Χριστού. Και του λέω: αυτός τις έδινε τζάμπα, ο Άδωνης όμως τις έδινε με ένα εικοσάρικο. Αλλά δεν μας το λες. Τι σου απάντησε, έκατσε ή φύγατε? Όταν γκρινιάζαμε για το δάσος, το δασαρχείο, μας έστειλε εξώδικο για τον τρόπο που εκφραζόμαστε και αντί να σε καλέσει πρώτα για να στείλεις ένα μήνυμα με μία έκφραση που έχει πολλές έννοιες, από την άλλη εννοούσες απλά στέλνουν εξώδικα και πληρώνεις μπιπ όλο το δάσος μέσα στη βρωμιά και στην εγκατάλειψη είναι. Μάλιστα. Καλημέρα στο φίλο τον πολεμικό ναυτικό. Καλημέρα Στέφανε. 8 φορές πέρασε η Ελλάδα στο Μουντιάλ και τις 6 το κέρδισε. 18 πέρασε και το κέρδισε τις 16. Καλημέρα στα τηλέφωνα. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
5: Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι?
1: Παρακαλώ.
5: Είναι να βγάλω ταυτότητα, επειδή δεν έχω βγάλει ποτέ, είχα δει την παιδική ταυτότητα. Και από ό,τι μαθαίνω,
1: πρέπει
5: να πάρουμε στο άκρη, να βγάλουμε λέει τον προσωπικό αριθμό και μετά να πάμε να βγάλουμε ταυτότητα. Ισχύει αυτό?
1: Κοιτάξτε, το τι ισχύει ακριβώς τώρα, έτσι πως τα έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους.
5: Ναι, επειδή είχατε βγάλει κατά καιρό κάποιους νομικούς, οι οποίοι λένε το έγγραφο, το πρότυπο που έχουμε.
1: Καταρχάς, αν μου επιτρέπετε, πόσο χρονών είστε?
5: Εγώ 72.
1: Και έχετε ακόμα την παιδική σας ταυτότητα μία φορά?
5: Ναι,
1: έχετε βγάλει
5: δίσκα. Έχω και είμαι, γιατί είμαι πολύ δικό σας υποστηρικτής μέχρι θανάτου.
1: Και δεν τι θέλετε? Γιατί θέλετε τώρα καινούργια ταυτότητα?
5: Γιατί θέλω καινούργια ταυτότητα. Γι' αυτό ακριβώς σας πήρα τηλέφωνο να σας ρωτήσω.
1: Μην βγάλετε, άνθρωπε μου.
5: Τι ισχύει τέλος πάντων?
1: Δεν αλλάζουμε. Τίποτα δεν ισχύει. Άμα αλλάξουμε, κλάφτα χαράλαμπε. Άμα αλλάξουμε, μπλέξαμε. Να ξέρετε. Εγώ δεν έχω αλλάξει. Όσο μπορώ, δεν θα την αλλάξω, να ξέρετε.
5: Να είσαι καλά, Στέφανε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Αφήστε τους. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε ταυτότητα. Κρατήστε την παλιά.
5: Όσο έχει γερό παλικάρι μου, να είστε καλά.
1: Όλους να μας φυλάει η Παναγιά, να μας φυλάει η Παναγιά. Να είστε καλά. Έλα ρε φίλε, 70 χρονών και δεν έχει αλλάξει ταυτότητα ποτέ. Καλή φάση. Καλή φάση. Να ξαναπώ πάλι το τηλέφωνο. Ρε παιδιά, μη με τρελαίνετε. Τώρα κάτσα στο γράψω. Θα το γράψω. Το λέω, παίζει σε σποτάκια. Αντιγραφή, πού είναι, αντιγραφή. Πού είναι η αντιγραφή? Αντιγραφή αριθμού τηλεφώνου. Εδώ. Πού είμαστε? Ξαναλέω, πάρτε εδώ πέρα. Έλα. Τόπ. Σώστηλα. Μετά θα μου λένε κάνω διπλές και τριπλές διαφημίσεις. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τι θέλεις, γραμμούλα τελευταία? Να κλείσω? Μάλιστα. Καλά. Εσύ θες να κλείσω, εγώ δεν κλείνω. Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα Στέφανε, θα τολμούσα να πω να πάνε σε άλλη χώρα αφού νιώθω άχρηστος για την Ανούμπης, λέει ο φίλος ο Νίκος από τη Δράμα. Όλοι τους αλήτους παιδιά, μην μασάτε, ο λαός είναι μαζί σας. Καλημέρα και στην φίλη τη Θεοδώρα, καλημέρα στη Δήμητρα. Καλημέρα, 18-12 μου είπανε, την εβδομάδα μας πέρασε. Είδατε που σας λέω, να με επιβεβαιώνει ο άνθρωπος. 18-28 το έχω πάρει εγώ και εσείς το παίρνετε πιο φθηνά από μένα. Τέτοιοι είστε. Ισχύει, ισχύει αυτό που σας είπα. 18-12, μπράβο. Λοιπόν, καλημέρα από Ρίο, δυστυχώς όχι της Βραζιλίας. Εσύ λες ότι είσαι καλός ψαράς, αλλά εγώ ακούω χρόνια Focus και πλέον δεν τζιμπάω σε συστημικά δολώματα, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης. Καλημέρα, ωραία θάλασσα, ρε φίλε. Εκεί κάνουν ωραία ψαρέματα στην γέφυρα του Ρίο. Δεν έχω ψαρέσει ποτέ εκεί. Καλημέρα και στην Θάλια. Καλημέρα, Στέφανα. Αυτά τα βλέπει ο Μητσοτάκης και ζηλεύει στο Άμστερνταμ τεράστιο θαλάσσιο αιωλικό πάρκο. Άστα να πάει. Άστα να πάει. Θα μας γεμίσει με φωτοβολταϊκά. Κοίτα εδώ φωτογραφίες. Πω, μπες στη γλίτσα. Στο ναυτικό όμιλο Θεσσαλονίκης, παιδιά. Πω, αθλειότητα. Αθλειότητα. Καθαρίστε ρε λίγο. Βγάλετε και τα καράβια να καθαρίσουν το φυτοπλακτό, ρε φίλε. Τι χάλι μαύρο είναι αυτό. Άντε, καλημέρα σε όλους. Πρώτο Θεός, αύριο πάλι ξανά μαζί την ίδια ώρα. Στο ίδιο μέρος. Γεια σας.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, καθώς θα χαραχθεί κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών της Ευρωζώνης για το 2027. Ο διεθνής πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος της καθημερινότητας συνεχίζουν να ροκανίζουν τις αυξήσεις των αποδοχών, σχολίασε χθες ο Πρωθυπουργός, που έστειλε μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, γραμματέας της οποίας εξελέγει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Εν μέσω έντονων αντιδράσεων από την αντιπολίτευση στη Βουλή, διαδικασία για την συνταγματική αναθεώρηση. Είναι ξεκάθαρο ότι η διεφθαρμένη κυβέρνησή σας δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Υπάρχουν δύο παγίδες στο άρθρο 26, όπου μιλά για ιδιωτικό νερό αλλά και για ανεμογεννήτριες που θα μπορούν να μπουν όπου θέλουν, όποτε θέλουν, με συνταγματική κατοχήρωση. Αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης είναι έγκλημα, είπε στο όπεν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για την δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στο Λόκο Αιγαίου. Στην Θεσσαλονίκη συνελήφθη 38χρονος που παρενόχλησε 16χρονες κοπέλες μέσα σε αστικό λεωφορείο. Κατηγορείται ότι θόπευσε μία νεαρή και στη συνέχεια παρενόχλησε και την συνομιλική φίλη της. Σε άλλο περιστατικό στην Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Τσαΐρια, στον Δήμο Θερμαϊκού, με χειροπέδες κατέληξε 32χρονος, ο οποίος επιτέθηκε σε αστυνομικούς τα ξημερώματα, όταν εκείνοι επιχείρησαν να τον ελέγξουν επειδή είχε τέρματη μουσική στα ηχεία του αυτοκινήτου του. Δεύτερη βραδιά άγριων επεισοδίων στο Μπέλφαστ και άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού 40χρονου άνδρα από Σουδανό στη μέση του δρόμου. Η αστυνομία έβγαλε κανόνια νερού στους δρόμους, διαδηλωτές πέταξαν τούφλα. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα αμερικανικές δυνάμεις. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του ορμούς για κάθε τύπο πλοίου, χαρακτηρίζοντας ως στόχο όσα επιχειρήσουν να διέλθουν. Οι φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον κέντρου διοίκησης των ΗΠΑ στην Ιορδανία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, στα υπηρετικά τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ενημέρωση. πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Πιάνω.
9: Πιάνω.
8: Βάζω.
9: Βάζω.
8: Στο κεφάλι.
9: Το κεφάλι.
8: Κατεβάζω.
9: Κατεβάζω.
8: Φτιάχνω τα χέρια μου.
9: Φτιάχνω τα χέρια.
8: Και σηκώνω ψηλά.
10: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Πότζ All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγιεινής Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Και πάμε τώρα στη χαρά της Νέας Δημοκρατίας. Θα στεναχωρήσω λίγο, κύριε Υπουργέ, αλλά δεν πειράζει. Περί δημοσκοπήσεων. Σήμερα ήθελα να ασχοληθώ με τα εκατομμύρια που δίνει η κυβέρνηση στις εταιρείες δημοσκοπήσεων, είτε μέσω τριγωνικών συναλλαγών, είτε απευθείας. Δεν θα το κάνω, ξέρετε γιατί, Υπουργέ. Ακούστε τώρα. Εδώ και ένα χρόνο περίπου, όχι δύο χρόνια, 288 δημοσκοπήσεις έγιναν στην Ελλάδα, κύριε Υπουργέ. Ακούστε το νούμερο. 288 δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα. Μία ανά τέσσερις ημέρες, σαν την αναβίωση. Ναι, αλλά ο ασθενής εδώ είναι κλινικά διασωληνωμένος, η Νέα Δημοκρατία. Και εσείς δίνετε αντιβίωση. Δεν βάζω τις μυστικές, τις ανακοινώσιμες και ανακοινωμένες, λέω. Δείξτε μου άλλη χώρα στον πλανήτη που να συμβαίνει αυτό. Καμία, ούτε αφρικανικές. Γι' αυτό και δεν θα ασχοληθώ. Δεν τις πιστεύει πλέον κανένας. Δεν τις πιστεύει πλέον κανένας. Ήμουν ο μόνος που δεν σχολίαζα ποτέ δημοσκοπήσεις και το έκανα συνειδητά. Γιατί ξέρω τι σημαίνουν δημοσκοπήσεις. Γνωρίζω πώς γίνονται οι δημοσκοπήσεις. Ξέρουμε τι θέλετε να κάνετε. Θέλετε να φουσκώσετε μπαλόνια για να μπορείτε εσείς να πηγαίνετε με φουσκωμένα πανιά. Αλλά το καράβι σας έχει βουλιάξει μέσα στη διαφθορά. Και δεν έχετε ούτε πανιά ούτε καράβι πλέον. Και όλα όσα κάνουν σήμερα το σύστημα αλλά και το Μαξίμου, ανοίγει σαμπάνιες. Ανοίγει σαμπάνιες. Εμείς τους λέμε ένα πράγμα. Ό,τι και να κάνουν οι παλαιοί που θέλουν να γίνουν καινούργοι. Γιατί το παλαιό και το χθες είναι χθες και παλιό. Το νέο είναι ωραίο. Και το νέο είναι η ελληνική λύση, η σοβαρή ελληνική λύση με επιχειρήματα, προτάσεις και σχέδιο. Όλοι οι υπόλοιποι αέρας κοπανιστός. Ό,τι και να κάνει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, κύριε Υπουργέ. Ό,τι και να κάνετε. Ό,τι και να κάνει το Μαξίμου. Με δημοσκοπήσεις, με νέα κόμματα, υποκομματίδια, δεκανίκια. Δεν με νοιάζει, δεν μας νοιάζει. Δεν μας αγγίζει. Το πατριωτικό, κοινωνικό, λαϊκό, εθνικό μέτωπο είναι αραγές, χαμογελά και προχωρά μπροστά για τη μεγάλη νίκη των εκλογών που έρχεται σύντομα. Και αυτό το μέτωπο είναι αραγές και είναι ανθεκτικό. Το ζήσαμε και το 19, το ζήσαμε και το 23, θα το ζήσουμε και τώρα. Αλλά εμείς θα βγούμε αλόβητοι γιατί είμαστε ισχυροί, είμαστε η φωνή του φτωχού Έλληνα πολίτη.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο μέσα στο μυαλό μας τα πράγματα. Με ρωτάτε πολύ γιατί στοχοποιώ, εντός εισαγωγικών το στοχοποιώ, αντιπολιτευτική είναι η άποψή μου, τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν είναι στοχοποίηση του προσώπου μόνο, γιατί είναι και το προσώπου. Θεωρώ ότι είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη από την, αν όχι η πιο διεφθαρμένη, να το πω, η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση ποτέ που πέρασε από την Ελλάδα είναι του Μητσοτάκη, αντίγραφο του Σιμίτη. Η οποία όμως διεύθυρε και πολλά πλατιά λαϊκό στρώματα. Με τα επιδοματάκια, με τις δουλίτσες, με τις εκδουλεύσεις, με όλα αυτά. Σας το λέω να ξέρετε. Είναι δεδομένο. Γιατί λέει στοχοποιείς μόνο το Μητσοτάκη? Γιατί πολύ απλά ο Μητσοτάκης κυβερνάει την Ελλάδα. Γιατί πίσω από όλες τις εξελίξεις του συστήματος είναι ο Μητσοτάκης. Σας το λέω. Όλες. Αφού ελέγχει τη δικαιοσύνη, ελέγχει τη δημοσιογραφία, site, διαφημίσεις, δημοσκοπήσεις, αναθέσεις έργων, εταιρείες δηλαδή δημοσκοπήσεων, τα ελέγχει όλα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα ιδιότυπο καθεστώς. Ένα καθεστώς που δεν είναι εύκολο να το ρίξεις, αλλά για τη δική μου άποψη είναι πολύ δύσκολο να το ανεχτώ να υπάρχει. Δεν μπορώ να το ανεχτώ να υπάρχει. Θα το πολεμήσω με λύσα για να πέσει και αυτός και η κυβέρνησή του. Θα μου πείτε οι άλλοι είναι καλύτεροι. Δεν με ενδιαφέρει. Η ελληνική λύση είναι καλύτερη. Με πρόγραμμα, σχέδιο και με συγκεκριμένο και συγκροτημένο λόγο και επιχειρήματα. Δηλαδή, εμείς τα βάλαμε τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, όχι όπως ο Ανδρουλάκης έκανε τον ΤΑΗ, αλλά με στοιχεία. Είπαμε, ένα, δύο, τρία πληρώνονται από το Μαξίμου, παίρνουν αναθέσεις από την περιφέρεια, από τα υπουργεία, από τους δήμους, τους δίνεται όλοι το Μαξίμου, πάρτε ένα φράγκο, δώστε εκεί, καραμπόλα, να τριγωνικές σχέσεις, συναλλαγές, για να μην φαινόμαστε. Και έρχεται μετά ο δωροδοκούμενος ή αυτός πήρε δωράκι, ο δημοσκόπος και λέει, πόσο θέλει ο αρχηγός, 30, 30 απλά και πάνω. Απλά είναι τα πράγματα. Και αν δεν το πιστεύετε, τα έδειξα και στο ΜΕΚΑ, τα έδειξα και στη Βουλή, να οι αναθέσεις έργων της εταιρείας Opinion Poll, μερικές είναι έτσι, περίπου βρήκαμε, περίπου, για τρεις εταιρείες δημοσκοπήσεων βρήκαμε αναθέσεις, ακούστε το νούμερο, περίπου 150 αναθέσεις. 20 χιλιάρικα, 30 χιλιάρικα, 50 χιλιάρικα, βάλτε κάτω λεφτά. Για βάλτε κάτω λεφτά. Έτσι σου κάνω παπάδες ό,τι θέλω. Πάμε λοιπόν στα σοβαρά λάθη. Ποια είναι τα μεγαλύτερα λάθη της κυβέρνησης Μητσοτάκη? Η κολοτούμπα που έκανε με τον Τραμπ. Φίλες και φίλοι, από εναντίον τον ΗΠΑ έγινε υποτελής τους. Όταν του έλεγα μην τον βρίζεις τον Τραμπ, μην τον βρίζεις τον Τραμπ, επειδή έχει ενοχικό πλέον σύνδρομο ο συγκεκριμένος άνθρωπος, έχει γίνει υποτελής του Τραμπ. Πήγε στο άλλο άκρο. Για μένα είτε το ένα άκρο, είτε το άλλο άκρο είναι το ίδιο πράγμα. Και μέχρι χθες, π.χ. εξυμνούσε τον Νετανιάχου Άδωνης Γεωργιάδης και χαιρόταν και τα λοιπά. Τώρα ξαφνικά που ο Τραμπ αλλάζει λίγο το βιολάκι για τα πάει Νοέμβριο εκλογές. Να δω τον Άδωνη και τον Μητσοτάκη να κάνουν επίθεση στον Νετανιάχου και στον κόσμο. Και στο Ισραήλ. Τι θα δω άλλο ρε παιδιά. Που εγώ λέω πάντα τα στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, αλλά με προσοχή και μέτρο. Όχι τα δίνω όλα. Αν τα δώσεις όλα, δεν θα σε χρειάζεται μετά ο άλλος. Δεύτερον, η στάση του κύριου Μητσοτάκη απέναντι στη Ρωσία. Άλλο εγκληματικό λάθος. Έκανε μόνος του πόλεμο. Ξεκίνησε ένα πόλεμο εναντίον των Ρώσων. Το αποφάσισε μόνος του μια μέρα και έκανε πόλεμο. Ναι, καλός ο πόλεμος, κάτι την άποψή του. Οι επιπτώσεις ποιες είναι? Πληρώσαμε 7 δις τουλάχιστον παραπάνω στην τιμή του φυσικού αερίου. Δεν σας λέω τα υπόλοιπα, τι χάσαμε. Εξαγωγές ροδακίνων, εξαγωγές γούνας, εξαγωγές. Πάει η Δυτική Μακεδονία. Εκείνη η Καστοριά ανθούσε με παραγωγές από τη Ρωσία, της γούνας, των δερμάτινων ειδών. Χαμός γινόταν. Πηγαίνανε οι Ρώσοι εκεί, άφηναν τα λεφτά τους. Πηγαίνανε στη Φλόρινα, πηγαίνανε στην Κοζάνη, στην Πτολεμαίδα. Άφηναν χρήμα στη Δυτική Μακεδονία και μαραζώνει. Και το λιωτικό χτύπημα το έδωσε ο Μητσοτάκης, κλείνοντας τους λιγνίτες στη Δυτική Μακεδονία. Για να δουλεύουν οι Γερμανοί, το είπε ο ίδιος του. Και η Δυτική Μακεδονία ψηφίζει Μητσοτάκη 15-16-17%. Καλά να πάθετε. Sorry δηλαδή. Δεν μπορεί να σας ρημάζει το σπίτι, να σας ρημάζει την περιοχή και να πάτε να ψηφίσετε ξανά Μητσοτάκη. Το ίδιο και με τον Τσίπρα. Να ξεπουλάει τη Μακεδονία και να ψηφίζετε ξανά Τσίπρα. Εντάξει, καλά να πάθετε κάποιοι. Εμείς τι φταίμε, ρε παιδιά. Οι υπόλοιποι Έλληνες τι φταίμε. Άλλο λάθος του. Έστειλε όπλα στην Ουκρανία. Για ποιο λόγο να εμπλακεί η χώρα μας στο να δίνει όπλα? Όπλα τα οποία πολλά από αυτά βρέθηκαν κάτω, ξέρετε έτσι. Πολίθηκαν στη Χαμάς, λέει κάποιοι. Και στο Λίβανο. Λαθρεμπόριο όπλων έκαναν οι τύποι που είναι δίπλα στον κύριο αυτόν. Το γνωστό. Κομφερασιέ, έτσι, λούστρο της πολιτικής, αλλά με πολλά δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρει την πίσνα πώς γίνεται ο τύπος. Ξέρει. Ο γάμος ομοφυλοφίλων και η υιοθεσία παιδιών. Εκείνο το πρόβλημα το μεγαλύτερο. Γιατί γάμος ίσον υιοθεσία. Εμείς δεν λέμε η πολιτεία το έλυσε το θέμα. Τακτοποιήθηκε. Όλοι να αισθανόμαστε καλά. Όχι. Τα παιδιά να αισθάνονται καλά. Τα παιδιά δεν είναι πειραματόζωα. Πακ. Υιοθεσίες. Μακριά και γάμους. Γάμος, οικογενειακό δίκαιο, ίσον υιοθεσία. Απλά τα είχαμε προειδοποιήσει εμείς, τα είχαμε πει. Ακρίβεια και φορολογία. Το άλλο μεγάλο έγκλημα και λάθος του Μητσοτάκη είναι αυτό. Ότι αφήνει ανεξέλεγκτη την ακρίβεια και την υπερφορολόγηση για ένα και μόνο λόγο. Μαζεύει λεφτά, απομιζά τα φτωχά λαϊκά στρώματα, τους μικρομεσαίους με την υπερφορολόγηση. Ενώ θα μπορούσε να τους βοηθήσει να ανασάνουν οικονομικά οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες για να μπορέσουν να έχουν και θέσεις δουλειάς, να προσλάβουν και κόσμο, να μην επιδοτεί την ανεργία αλλά την εργατικότητα και την εργασία. Και ταυτόχρονα τι κάνεις, μαζεύεις από την ακρίβεια παραπάνω ΦΠΑ, παραπάνω ειδικό φόρο και τον δίνεις ως επίδομα 150 ευρώ στον πεινασμένο Έλληνα. Γιατί τον θεωρείς παρία. Τον θεωρείς ζητιάνο ο Μητσοτάκης τον Έλληνα. Τον Έλληνα το θέλει ζητιάνο. Του πετάει ένα ξεροκόμματο και να λέει ευχαριστώ. Δεν είναι δυνατόν να το ανέχεστε αυτό. Είναι εγκληματικό. Αγρότες και πρωτογενείς τομέας. Τα διέλυσε όλα με τον ΕΠΚΕΠΕ. Διέλυσε κυρίως την κτηνοτροφία για να καλύψει το έγκλημα που έκανε με τα ζωντανά στην Κρήτη, τα εκατομμύρια που δηλωνόταν και από τότε ένα σφάζαν, 200 δηλώνανε. Και επειδή έπρεπε να σφάξουν κιόλα, τι κάνανε, σφάζανε ευλογιά, λέει, σφάξιμο όλα. Άλλο εγκληματικό λάθος στα λειτουργικά. Τεράστιο λάθος. Διακήρυξη των Αθηνών. Ήρεμα νερά. Ποια ήρεμα νερά, άνθρωπε μου. Πότε η Ελλάδα με την Τουρκία μπορούσε να έχει ήρεμα νερά όταν η Τουρκία διεκδικεί Θράκη και μισό Αιγαίο και Κύπρο, την έχει καταλάβει. Πότε. Ακόμη και ξένο κράτος το θεωρείτε εσείς στη Νέα Δημοκρατία και στα υπόλοιπα κόμματα, λέτε ότι η Κύπρος είναι ξένο κράτος, που εμείς λέμε ότι είναι Ελλάδα, είναι ελληνικό το έδαφος. Λογική σας, ξένο κράτος. Αφού εκεί κάνουν αυτά στο ξένο κράτος που λέτε εσείς, ενώ για μας είναι Ελλάδα. Στην Ελλάδα τα κάνουν, τα ίδια θα κάνουν. Στη Συρία δεν έκανε εισβολή ο Ερντογκάν. Στο Ιράκ το ίδιο δεν έκανε. Όπου μπορεί κάνει μαγκές. Πώς ήρεμα νερά. Για πείτε μου, πώς ήρεμα νερά. Και τι πέτυχε 7 ολόκληρα χρόνια Μητσοτάκης. Πείτε μου εσείς, 7 χρόνια κυβερνάει. Να σου πω εγώ. Ήταν ο πιο πρόθυμος εκτελεστής, όπως τα ακούτε. Ο πιο πρόθυμος εκτελεστής των πιο σκληρών υπερεθνικών και αντιλαϊκών επιλογών της Ευρωπαϊκής Γραφειοκρατίας. Ο πιο πρόθυμος εκτελεστής. Ξέρετε, τους λένε καθαρίστριες ή καθαριστές. Τα πιστόλια. Δεν λέμε να σε καθαρίσω. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Καθάρισε την Ελλάδα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Συγκεκριμένες επιλογές. Ενεργειακή πτώχεια. Να φοβάσαι να ανοίξει το θερμοσύμφωνα, μη σύρει το ρεύμα στο Θεό. Από βιομηχάνηση. Πάει και ο Μητσιάκος. Κλείνει ο Μητσιάκος. Τέλος κι αυτός. Τηλεοτροφική μονάδα. Τέλος οι ζωοτροφές. Τέλος τα λοιπάσματα. Χαίρονται. Αυτοί οι τύποι που αποβιομηχανοποιούν τη χώρα, χαίρονται. Το ψέμα που έχουμε ακούσει από τους τύπους αυτούς, κάτι υδροπλάνα θα μας φέρνανε, κάτι η Ζόλα και η Πίτσο θα έκαναν επενδύσεις τεράστιες στην Ελλάδα, πήγαν στην Τουρκία. Κάτι data center θα μας φέρανε εδώ που θέλουν και νερό και ενέργεια τεράστια για να βρωμίζουν την περιοχή των Σπάτων και όλη την περιοχή εκεί πέρα, ενεργοβόρα. Μιλάμε για ανοήτους, για επικινδύνους. Τι πέτυχε άλλο η Νέα Δημοκρατία? Ακρίβεια χωρίς έλεγχο. Δεν υπάρχει έλεγχος. Ανεξέλεγκτα όλα. Όταν λέω όλα, εννοώ όλα. Ξεπούλημα του δημοσίου πλήτου. Ο έκπλητο έχει ξεπούλει τα πάντα. Θέλετε το ρεύμα? Το ρεύμα. Τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, τις υποδομές, τους δρόμους, τον ΒΟΑΚ στην Κρήτη. Καλά, η Κρητική είναι μια άλλη πάστα ανθρώπων. Εκεί ο Ποκεπέδες, οχο, εξαργυρώναν αυσύπους, κουμπαριές, συγκούμπαροι κτλ. Γνωστά πράγματα. Αλλά αντιλαμβάνονται και αυτοί ότι ο άνθρωπος που ψηφίσανε δεν τους τα λέει καλά. Και όταν γίνει ο δρόμος και πυρώνουν διόδια, μου φαίνεται θα χρειάζεται για κάθε αυτοκίνητο και μια μπάρα. Γιατί θα τις παίρνουν παραμάζωμα οι Κρητικοί. Γιατί συμπεριφέρονται τελείως ακραία πολλές φορές. Και όταν έχουν δίκιο, καλά κάνουν. Όταν έχουν άδικο όμως, όχι. Διάλυση της μικρομεσαίας τάξης. Η Νέα Δημοκρατία πέτυχε να διαλυθεί η μικρομεσαία τάξη. Κάποτε το κέντρο της Αθήνας έσφιζε από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα, ρε παιδιά. Η υπερφορολόγηση, τεκμήρια, φορά αλληλεγγύης, ένα σωρό αηδίες, ακριβό ρεύμα, ακριβά τηλέφωνα, όλα αυτά κλείνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προκαταβολή φόρου. Τουλάχιστον εγώ τα ξέρω αυτά, γιατί έχω επιχειρήσεις. Τι να μου πούνε οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, οι άργοι, οι τεμπελχανάδες. Το ζήτημα λοιπόν είναι τεμπέληδες ή εργατικοί. Αποτυχημένοι ή πετυχημένοι στη ζωή. Αυτό είναι το δίλημα των εκλογών. Πάμε στην υποβάθμιση θεσμών. Δεν υπάρχει πλέον ούτε δικαιοσύνη, ούτε δημοσιογραφία. Δεν υπάρχει τίποτα στη χώρα μας. Εδώ ελέγχουν τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Σας έχω αποδείξει στα κανάλια που βγήκα στο Μέγα και τα λοιπά και στη Βουλή. Τα είπα. Έδωσα συμβάσεις. Και όταν μιλάμε για θεσμούς, μιλάμε για παρακολουθήσεις, για συγκάλυψη σκανδάλων. Ελέγχουν τη δικαιοσύνη, την ηγεσία του Αριουπάγου. Επιλέγουν όποιους θέλουν. Τους δικούς τους, όχι όποιους θέλουν. Τους δικούς τους. Απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων, παιδιά. Όταν βγαίνει το ελεκτικό συνέδριο και το λέει ο φθαρσός, δηλαδή σου λέει, εγώ δεν μπορώ να υπογράψω τα χαρτιά αυτά. Εδώ έχετε απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ. Και δεν ανοίγει ρουθύνη στην Ελλάδα. Τι πρέπει να πω εγώ? Εδώ έχει φτιάξει η Νέα Δημοκρατία ένα κράτος που μετατράπηκε, όπως τα ακούτε, ένα κράτος που μετατράπηκε σε μηχανισμό εξυπηρέτησης φύλων, εργολάβων και ημετέρων. Όχι εξυπηρέτηση των πολιτών. Και εδώ έχω μια νοοτροπία μιας κυβέρνησης και βουλευτών όλων των κομμάτων να ζουν από το λαό και όχι να ζουν για το λαό. Αυτοί οι τύποι σήμερα στη Βουλή φαίνεται από τη Νέα Αριστερά, του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι μια θα παραιτηθούν, μια δεν παραιτούνται για να μην πάνε εκεί, για να μην χάσουν 5,5 χιλιάρικα. Αυτοί ζούνε από το λαό και όχι για το λαό, παιδιά. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης. Στον πετυχημένο ανθρώπο της ελληνικής λύσης με τα πολυφάδια που κάνουν κόμματα. Κόμματα προδοτών, κόμματα συμπόνιας, πόνου, δυστυχίας, κόμματα πλαστών υπογραφών, κόμματα αυτών που θα ξανάρθουν να μας ξανασώσουν ενώ μας κατέστρεψαν, απίστευτες καταστάσεις. Η άποψή μου, στείλτε ένα μήνυμα για τα πράγματα δεν είναι καλά. Οι επόμενες εκλογές θα είναι οριακές για το αν θα υπάρχει Ελλάδα μετά ή αν δεν υπάρχει. Γιατί μετά η συγκυβέρνηση έρχεται. Είτε Νουδού Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή Τσίπρας, είτε Τσίπρας Νέα Δημοκρατία. Γιατί με εντολή του Τραμπ, σας το ανακοινώνω τώρα, πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα στο Αιγαίο. Πρέπει να πάμε σε συνεκμετάλλευση ή να λυθεί το πρόβλημα. Και ο Τραμπ δεν θέλει να τα βάλει ούτε με την Τουρκία ούτε με την Ελλάδα. Θα μας τα πάρουν τα πετρέλαια ένα βράδυ. Δεν είναι τυχαίο ότι φύγανε κατά από την Κρήτη. Παραμένει καλή μας λένε. Ότι κόστησαν τα 3D 35 εκατομμύρια και 25 εκατομμύρια. Όταν τα εκατομμύρια τα πετάνε από τα παράθυρα στα Υπουργεία. Δεν μπορούν να δώσουν 35 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια να κάνουν 3D για να δουν που είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ενότητα της Κρήτης. Σας δουλεύουν, σας λέω. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να γίνει συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Ακούστε τώρα. Ότι έρχεται χαός. Έρχεται. Να σας πω κάτι. Συνολική επιβράδυνση της οικονομίας στη διετία 25-26. Ο ρυθμός ανάπτυξης, μας έλεγε η κυβέρνηση, υποχωρεί από 2,1 το 25 στο 1,8 το 26. Πέφτουμε. Λόγω αύξησης πληθωρισμού και ενεργειακού κόστους. Οι στόχοι που έβαλε η κυβέρνηση όχι μόνο δεν βγαίνουν, αλλά κατεβαίνουν και ανάποδα. Υποχώρηση ιδιωτικής κατανάλωσης. Μα είναι ακριβά, λογικό. Όταν αυτό το περνάει ένα ευρώ και τώρα κάνει τρία, δεν θα πάρω δύο. Θα πάρω ένα σε 7-8 μήνες, ένα χρόνο. Ανόητη. Κυβερνάτε μια χώρα στα τυφλά. Η ιδιωτική κατανάλωση αποτελεί το 69% της οικονομικής δραστηριότητος. Το 70% της δραστηριότητος είναι η ιδιωτική κατανάλωση. Όταν αυτή επιβραδύνεται, σημαίνει ότι επιβραδύνονται όλοι οι δείκτες, ακόμη και τα έσοδα. Θα επιβραδύνει από 2 σε 1,6%. Ήπια άνοδος δημόσιας κατανάλωσης με στόχο τη στήριξη της ζήτησης από 0,3 σε 1,2. Δηλαδή τι κάνε, έδωσε full pass, πως λέγονται αυτά, κάτι επιδόματα και αυξάνεται η κατανάλωση, λέει, στηρίζεται η κατανάλωση με επιδόματα, τα οποία τα έχει πάρει ήδη από τη φορολογία από εμάς. Μιλάμε για φαύλο κύκλο θανάτου, για σπιράλ θανάτου. Ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων παραμένει θετικός από 8,9, ακούστε, σε 7,3. Όμως, αυτό που οφείλεται, εισρωή πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα. Δηλαδή, τελειώνει το ανάκαμψη στο Αύγουστο, αυτά, η εξάρτησή μας και μετά το 27 από ταμεία ανάκαμψης θα είναι τρομακτική και επειδή σταματάει, τελειώσαμε, παιδιά. Πού αλλού οφείλεται, στα funds που κάνουν μόχλευση των ποσών και στα ακίνητα που δεν επενδύουν αυτοί οι κατσαπλιάδες που έχουν στην Ελλάδα και παίρνουν σπίτια. Γιατί περί κατσαπλιάδων πρόκειται. Γιατί παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων για ένα κομμάτι ψωμί. Τα funds για οι υπόλοιποι που έρχονται από άλλες χώρες. Αντί να προστατεύσουμε το σπίτι του Έλληνα, το ξεπουλάμε έναντι πινακίου φακής. Οι εξαγωγές σταθερές. Οι εισαγωγές αυξάνονται. Μια χώρα που όταν οι εξαγωγές είναι εδώ και οι εισαγωγές είναι εδώ, είναι χώρα dead, fail state. Τέλος. Αφού οι εισαγωγές μας είναι περισσότερες από τις εξαγωγές. Και βέβαια όταν λέμε εξαγωγές, πολλά από τα ποσά που βλέπετε εκεί είναι πλασματικά. Γιατί αφορούν οι εξαγωγές αυτές ορυκτέλαια και πετρέλαιο και πετρελοειδή, τα οποία τα παράγουμε εμείς. Δεν είμαστε πετρελοπαραγωγός χώρα για να λέμε ότι είναι παραγωγή ελληνική και κάνουμε εξαγωγές. Με τα πράτες είναι τα δηληστήρια. Τα οποία τα πουλάνε από εδώ και από εκεί, στα Βαλκάνια, στην Τουρκία, σε άλλες χώρες βαλκανικές και κονομάνε αυτοί. Όχι το κράτος. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Δεν ας πω για το έλλειμμα, για τον πληθωρισμό. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Ακούω πολιτικούς να λένε το απίστευτο της Νέας Δημοκρατίας. Μειώσαμε την ανεργία. Μειώσαμε την ανεργία. Μα λογικό είναι. Έχουν φύγει 800.000 Έλληνες στο εξωτερικό. Είναι λογικό. Γιατί έχουν γεράσει όλοι περιμένοντας να βρουν δουλειά. Την ανεργία στους νέους λένε. Μειώθηκε η ανεργία στους νέους. Μα είναι λογικό. Γιατί γέρασαν όλοι περιμένοντας να βρουν δουλειά αξιοπρεπή και αξιοπρεπή μισθό. Τα λέω όλα αυτά για ένα μονολόγο. Δεν μπορούν να ζει ο άνθρωπος με αριθμούς. Δεν είναι αριθμός. Οι επόμενες εκλογές είναι οριακές. Θέλω να το καταλάβετε. Το σύστημα λισομανάει, ψυχοραγεί, είναι στα τελευταία του και επιχειρεί με κάθε τρόπο να δημιουργήσει ένα δίθεν αντισύστημα το οποίο είναι σύστημα δικό τους. Νέα κόμματα, υποκομματίδια, κάθε φορά στις εκλογές το ίδιο παραμύθι. Δεν το φάγατε το παραμύθι, λέω, το καταπιέτε. Δεν το αντιλαμβάνεστε. Για τόσο χαζούς περνάνε. Στο χωριό μου τους λέγα χαχόλους. Και επειδή δεν είστε, λέω ξυπνήστε. Πριν είναι αργά για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Είμαι βέβαιος ότι η ελληνική λύση για ό,τι και να κάνουν. Καλπάζουμε μπροστά και προς τα πάνω. Είμαστε οι μόνοι σταθεροί και προς τα πάνω. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι βουλιαγμένα. Άσχετα τι λένε οι δημοσκοπήσεις που πληρώνει η Νέα Δημοκρατία και παίρνουν δώρα, δωροδοκούνται δηλαδή, από διάφορες αναθέσεις. Αυτά για να ξέρουμε τι λέμε. Από την άλλη, δεν μας έχει πει ο εκλεκτός μου κ. Γεωργιάδης, ο Δένδιας, ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο ποιος άλλος, ο Πιερακάκης, ο Δημητριάδης. Τι σχέση έχουν με τα πρώτα τώρα αυτοί? Έχουν καμία σχέση? Μαζί με τον Μητσοτάκη. Έχουμε πολλά να πούμε, παιδιά. Πάρα πολλά.

0: διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Νάξο.
3: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
6: Καλημέρα από Κορδελιό.
7: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, με τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, όπως έχουμε προαναγγείλει. Από τις 6 ώρα το πρωί, λέει σε λίγα λεπτά, κύριε πρόεδρε, ο
1: πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.
0: Για να κρατήσει τον κόσμο.
1: Τρεις
0: ώρες μετά.
1: Το διόρθωσες.
0: Έμα, είναι δυνατό. Έμα, ψέματα.
2: Ο κόσμος πρέπει να μείνει εδώ πέρα, να περιμένει.
1: Τουλάχιστον εσείς το διορθώνετε εύκολα.
0: Έτσι.
1: Οι δημοσκόποι δεν το διορθώνουν.
0: Κύριε πρόεδρε.
2: Ασχολιάστε δημοσκοπήσεις, πώς το πάθατε.
0: Όχι.
1: Ηρωνία ήταν.
2: Σχολιάστε δημοσκοπήσεις.
1: Εγώ ήθελα να σχολιάσω κάτι σοβαρότερο που κάνω το πρωί με την εφορία.
0: Τι λέτε, ποιο λέτε, ποιο? Από όλα.
1: Με την εφορία αυτά.
2: Α, με,
0: με τη βία κατά των εφοριακών. Ναι.
1: Κοιτάξτε, εγώ το έχω πει και μες στη Βουλή. Στην Ελλάδα υπάρχει η τυραννία της δίθεν διαφάνειας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αμολά στους κυνηγούς κεφαλών που λέγονται εφοριακοί, μπαίνουν στην επιχείρησή σου, δεν ξέρουν ούτε αυτή τι σημαίνει μια επιχείρηση και μπουκάρουν και κάνουν έμεσους ελέγχους. Ξέρετε τι σημαίνει έμεσος έλεγχος. Κάτω δοκούν. Αποφασίζουν, θα πληρώσεις πρόστιμο τόσο. Και όταν ο πολίτης αντιδρά, πρέπει να προσφύγει στη δικαιοσύνη, να πληρώσει το 50% του προστίμου που επέβαλε ένας εφοριακός νταβατζής του κράτους. Γιατί ο εφοριακός είναι νταβατζής του κράτους. Είναι κυνηγός κεφαλών. Είναι άθλια η συμπεριφορά των εφοριακών σε πολλές των περιπτώσεων. Όχι όλοι. Και εδώ ακριβώς έρχεται και αυτό που έχω πει στη Βουλή. Επαναλαμβάνω. Αν ήμουν κυβέρνηση, θα είχα λέξει όλους τους εφοριακούς από το 1974 και όλους τους πολεοδόμους. Mm-hmm. Θα τους δείτε όλοι να μένουν στα βόρεια προάστια, να μένουν στην νότια Αθήνα, στο πανόραμα Θεσσαλονίκης και αναρωτιέμαι με 2-3 χιλιάρικα μισθό πώς θα φτιάξαμε.
2: Ισοπεδωτικό είναι αυτό που λέτε.
1: Είναι η αλήθεια. Είναι κυνηγή κεφαλιών.
2: Είναι
1: τρία χρόνια φυλακή.
2: Επειδή
1: ένας άνθρωπος σε μια καντίνα θα αντιδράσει επειδή δεν έκοψε μια απόδειξη. Ακούστε λίγο, για να κόψω εγώ με το πώς απόδειξη πρέπει να έχω διαδίκτυο. Έτσι.
2: Δεν είναι όλα μόνο.
1: Ηλεκτρονικά. Επαναλαμβάνω και το ξαναλέω. Συμπεριφέρονται ως νταβατζίδες.
0: Η λύση αυτό ποια είναι?
1: Θα σου πω, flat tax. Οριζόντιος φόρος, 15% δεν μπορούμε παρακάτω να πάμε, λέμε 10, αλλά η Ευρωπαϊκή Οδηγία λέει 15. Οριζόντιος φόρος, έσοδα-έξοδα, η περισσότερη φορολογείται. Και δεν χρειάζομαι την εφορία. Εγώ θα την κλείσω την εφορία. Δεν χρειαζόμαστε κοντζαμπάσιδες, ούτε νταβατζίδες, σαν χώρα πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Γιατί η εφορία είναι ο κυνηγός κεφαλών για να κλείσουν επιχειρήσεις. Γι' αυτό μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Συνεχίζουν να συμπεριφέρονται ως κυνηγοί κεφαλών. Γι' αυτό με ενοχλεί ως άνθρωπος. Να δώσω
0: αυτό
1: ένα παράδειγμα.
0: Είναι, ναι.
1: Θέλετε να κάνετε μια επένδυση στην Ελλάδα, σε μια ξένη εταιρεία ή μια ελληνική εταιρεία. Και θέλετε να κάνετε μια ερώτηση στην ΑΔΕ για να σας απαντήσει για συγκεκριμένα πράγματα, για κάποιο έλεγχο που θέλει να κάνει. Ξέρετε ότι πρέπει να πληρώσετε 5.000 ευρώ παράβολο και να περιμένετε 150 μέρες να σας απαντήσει η ΑΔΕ. Ποια είναι η ΑΔΕ, ρε παιδιά?
0: Μάλιστα.
1: Θα τους καταργήσω με το που ξεκινήσω. Δεν θα χρειάζονται.
0: Εδώ θα σας κάνω το κλασικό ερώτημα κοστολόγηση.
1: Ευκολότατα.
0: Όλο αυτό υπάρχει.
1: Ευκολότατα. Η ΑΔΕ ως υπηρεσία μας κοστίζει το χρόνο 300 με 300 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Το ξέρετε αυτό. Και τα πληρώνει ο Έλληνας. 300 με 300 εκατομμύρια.
0: Ναι, αλλά μαζεύει χρήμα.
1: Αν εγώ δεν μαζεύει χρήμα, έτσι, κλείνει επιχειρήσεις. Δεν μαζεύει χρήμα. Μην κοροϊδεύω. Χρόνια ακούω ότι υπάρχει φοροδιαφυγή. Για να υπάρχει φοροδιαφυγή σημαίνει ότι έχει υψηλή φορολόγηση. Είσαι φορομπηκτικό κράτος. Τι κάνεις, οριζόντιο φόρο για να μην κλέβει κανένας. Αλλά αν κλέβεις, όπως στην Αμερική. Άμα σε ακούσει στην Αμερική, ο Αλ Καπόνε από εφορία πια.
2: Εδώ μα λέτε όμως ότι δεν είναι λαμόγια. Και η εφοριακή είναι λαμόγια.
1: Και
2: η πολεοδόμη είναι λαμόγια. Όλοι λαμόγια είναι πια.
1: Δεν είναι πολεοδόμη, δεν είναι λαμόγια.
2: Κάτσε, όλοι πολεοδόμοι είναι λαμόγια.
1: Εγώ δεν λέω όλοι.
2: Επειδή βρέθηκε ένα ή δύο.
1: Μισό λεπτό. Αν δεν του ελέγξουμε όλου, δεν θα ξέρουμε αν είναι όλοι. Εγώ λέω κάποιοι εφοριακοί και κάποιοι πολεοδόμοι.
2: Ναι, λέτε ότι είναι κυνηγοί και πάλι είναι εφοριακοί.
1: Είναι, είναι.
2: Μα έχετε δει, είναι αυτή.
1: Έχω δει να μπαίνει σε επιχείρησή μου κλιμάκιο τεσσάρων.
2: Αν δεν κόβονται αποδείξει, καλά σκάνει.

0: άδικο που λέει για τη διαφάνεια μόνο για τον πολίτη, γιατί ο πολιτικός δεν έχει υπόθεν έσχεση, δεν ελέγχεται. Γιατί ο πολιτικός δεν διώκεται. Η εφορία δεν κυνηγάει τους πολιτικούς, ούτε τους υπουργούς που τις άφησαν. Είναι ένα άδικο κράτος. Άρα, οριζόντιος φόρος και τελειώνει το πρόβλημα. Εγώ, νταβαζίδες στη χώρα, δεν θα επιλέξω.
1: Λέτε ότι θα κυβερνήσετε, αλλά μόλις χάσατε τους εφοριακούς και τους πολεδόμους.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι χάνω. Με ενδιαφέρει, ακούστε, εγώ θέλω να υπηρετώ το μικρομεσαίο. Το μικρομεσαίο επιχειρηματία. Όπως μικρομεσαίος επιχειρηματίας είμαι και εγώ. Έτσι. Ξέρω το πρόβλημα και πώς λύνεται. Γι' αυτό λέω flat tax. Και δεν είπα όλοι εφοριακοί και όλοι πολεδόμοι. Αλλά για να μην πω όλοι, πρέπει να ελεγχθούμε όλοι.
1: Και σε άλλα
0: όλοι να ελεγχθούμε.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό. Πάμε και σε άλλα, ναι.
0: Όταν ο πολιτικός μπορεί να έχει τη μαλφή σπίτι του χωρίς να τα δηλώνει, να τα ακούσει ο ελληνικός λαός. Υπάρχει νόμος που λέει ότι ο πολιτικός μπορεί να έχει και 5 εκατομμύρια διαμάντια να μην τα δηλώσει το πόθεν έσχες ή να έχει πίνακες ζωγραφικής. Στην πολεοδομία τον ένα που πιάσανε.
1: Πού το γράφει αυτό.
0: Ε?
1: Το αυτό.
0: Υπάρχει διάταξη, το είχα πει και παλιά.
1: 5 εκατομμύρια.
0: Βέβαια. Μπορώ να έχω 5 εκατομμύρια σε διαμάντια να μην τα δηλώσω.
2: Μάλιστα.
0: Τι μαλαφή. Ο πολεοδόμος που πιάσανε ο ένας ξέπλανε τα λεφτά του με πίνακες ζωγραφικής.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί αυτοί δεν εκτιμώνται. Τον αγόρασα πριν 10 χρόνια, ένα χιλιάρικο, τώρα κάνει 10 εκατομμύρια.
2: Πάμε και να σου προλάβουμε να σχολιάσουμε και τα
0: άδικο κράτος δεν θα υπάρχει.
2: Κύριε Πρόεδρε.
0: Και δεν λέω όλοι οι εφοριακοί και όλοι οι
2: πολιτικοί. Να σχολιάσουμε και τα υπόλοιπα θέματα, να μας δώσετε απαντήσεις.
0: Όχι, γιατί η εφορία είναι σημαντικό θέμα, ξέρετε.
2: Γι' αυτό και σας δώσα αυτό ο χρόνο.
1: Σημαντικό.
2: Λοιπόν, μεταναστευτικό, τη βουλιάζεστε ή τη βουλιάζεστε, Βάρκα.
0: Τη βουλιάζει. Και σε αφήσει ο Βορύδης τώρα τα χθεσινά που έλεγε στη Βουλή τη εξυπνακισμού.
1: Για εξηγήστε το μας αυτό, πώς το σκέφτεστε εσείς.
0: Παιδιά, εγώ πληρώνω δισεκατομμύρια ευρώ για να έχω σύνορα. Αλλιώς δεν θα πάρω τα όπλα και τα σκάφη. Τα παίρνω για να μην περνάει κανένας. Είτε αυτό λέγεται Τουρκία, είτε λέγεται Ιταλία. Μόνο με άδεια δική μου θα περνάει.
1: Στη Βάρκα πάνω είναι άνθρωποι.
0: Δεν ξέρω αν είναι άνθρωποι, αν είναι άνθρωποι. Εγώ σου είπα θα ασφαλίσω και θα κάνω pushback. Όταν συμβεί.
1: Άλλο να τη γυρίσει πίσω και άλλο να τη βγάλει.
0: Δεν γυρνάει πίσω. Λέω λοιπόν, αυτό είναι μια παράπλευρη απώλεια. Σαφώς και θρηνής για τα θύματα, αλλά όταν γίνεται.
1: Όχι πολύ από ό,τι καταλαβαίνω. Άμα
0: αυτό
1: τη βουλιάζει
0: έτσι. Αυτό είναι δική σου ερμηνεία.
1: Εσύ πάμε, την βουλιάζει.
0: Εγώ θέλω να προστατεύσω το ελληνικό κράτος.
1: Άμα έχει μέσα παιδιά και μάνε τάγκα, τη βουλιάξει.
0: Να ολοκληρώσω. Στα 100 άτομα που έρχονται σε ένα καραβάκι, δύο είναι οι γυναίκες, είναι η ασπίδα τους. Θα πω το εξής.
1: 80 τι σημαίνει, θα τις μετράτε. Πώς είναι οι γυναίκες.
0: Δεν με ενδιαφέρει αυτός που έρχεται να μην έρχεται. Δεν θα το επιτρέψω.
1: Άλλο να μην επιτρέπεις, άλλο να βουλιάζεις.
0: Παρακαλώ.
2: Τις συνέπειες, τις νομικές συνέπειες για την
0: χώρα. Δεν υπάρχει τη συνέπεια νομική. Φυλάω τα σύνορά μου. Ποια είναι η συνέπεια.
2: Κύριε Πρόεδρε, έχεις συνέπειες.
0: Απαντώ, ρωτώ, ποια είναι η συνέπεια.
2: Δικαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Δεν με ενδιαφέρουν.
2: Πώς.
0: Δεν με νοιάζουν. Δεν με ενδιαφέρουν τα δικαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
2: Να πω όμως κάτι.
0: Τα δικαιώματα των Ελλήνων είναι υπεράνω του όποιου δίθεν δικαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
2: Να ρωτήσω κάτι. Άρα η πολιτική που προτείνεται για να καταλάβω στο μεταναστευτικό είναι ότι εγώ φυλάω τα σύνορά μου και βουλιάζω πιο πάνω να μπει μέσα
0: η πολιτική.
2: Συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Ή έχετε και έναν άλλο τρόπο πολιτικής, γιατί εδώ νομίζω ότι βγαίνουμε προς άκρα, όχι για εσάς, βγαίνουμε προς άκρα ψήφων όλοι αυτοί οι οποίοι παίζουν με τα άκρα, έτσι. Είτε ότι να μην τους σκοτώνουμε, τους κάνουμε, τους δείχνουμε, τους ράνουμε.
0: Εγώ ξέρω το Σύνταγμα.
2: Και στην πράξη ξέρετε καλύτερα από μένα, δεν γίνεται.
0: Τότε να αλλάξουμε το Σύνταγμα. Έτσι, να πούμε ότι δεν
2: έχετε
0: έχουμε
2: πρόταση.
0: Σύνορα. Σας είπα, δεν έχουμε σύνορα. Σας εξηγώ. Δεν έχουμε σύνορα και τα αφήνουμε ξέφραγμα.
2: Δεν είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο. Δεν είμαστε η μοναδική χώρα στον
0: δεν
2: κόσμο.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Η Ιταλία έχει κάνει κάποιες κινήσεις.
2: Τους βουλιάζει.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες τους βουλιάζουν. Ναι. Το ξέρετε αυτό.
2: Mm-hmm.
0: Και έχει καταδικαστεί, αλλά και τι έγινε. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες το κάνουν. Θα το κάνουμε και εμείς. Θα το εφαρμόσουμε ακριβώς. Δεν θα ξαναμπεί στην Ελλάδα άνθρωπος. Μου κοστίζει αυτό.
1: Άλλο να ξαναμπεί, άλλο να βουλιάζεις.
0: Ξέρετε πόσο κοστίζει ένα σταθμομετανάστης στην Ελλάδα. Ξέρετε πόσο κοστίζει ένα σταθμομετανάστης. 3.000 ευρώ μας κοστίζει το ασυνόδευτο. Mm-hmm. Το παιδάκι που έχετε εδώ.
2: Ναι.
0: Και όλοι
1: τότε,
0: δηλώνουν,
1: να, τότε να φύγουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην ακολουθούμε τίποτα.
0: Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση, ρε παιδιά.
1: Είναι αυτά, αυτή,
0: δεν τηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κανένα
1: εμείς
0: κανόνα.
1: Κανόνες, κανόνες. Τι να
0: διαφορετικά
1: κάνουμε.
0: Συμφέροντα, διαφορετικές φιλοδοξίες και διαφορετικές εφαρμογές νόμου. Ναι. Λέω, η Ελλάς είναι μια χώρα
2: τώρα,
0: που έχει πρόβλημα.
2: Κύριε, ακούστε. Εδώ
0: δεν καμία... θα αναλώσουμε την εκπομπή.
2: Όχι. Είστε αρχηγός κόμματος.
0: Ναι, και είμαι κάθετος αυτό.
2: Προφανώς είστε πρόεδρος ενός κόμματος. Αναρωτιέμαι. Και φεύγω εντελώς από το κόμμα της πολιτικής συνέντευξης. Έρχεται εδώ ο Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Ναι.
2: Και μου λέει, μας λέει, απαντώντας το ερώτημα εννοώ το δικό μου, ότι δεν με νοιάζει αν θα βουλιάξω Βάρκα με παιδάκια μέσα.
0: Εγώ είπα το εξής.
2: Όχι, απαντήστε μου. Ακούστε σε αυτό τώρα. Γιατί έχει νόημα, κύριε Πρόεδρε. Γιατί η πολιτική κουβέντα έχει πολιτικά όρια.
0: Όταν τελειώσει αλλά... θα απαντήσω.
2: Ακριβώς. Το ερώτημα είναι ευθύ.
0: Δεν
2: ο Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Όχι, δεν ερώτημα.
2: Ο Κυριάκος
0: δεν είναι ερώτημα αυτό.
2: Μου λέει, δεν με νοιάζει αν θα πνιγούν παιδάκια.
0: Αυτό είπα εγώ. Πείτε. Εγώ είπα, θέλω να προστατεύσω τους Έλληνες πολίτες από την αθέα λαθομετανάστευση.
2: Αυτός είναι ο τρόπος.
0: Λέω λοιπόν, αυτή η υπεραπλούστευση από την πλευρά των δημοσιογράφων, από τη δική σας, να λέτε για τα παιδάκια πάντα. Γιατί δεν λέτε για αυτόν που θόπευσε χθες στην Κρήτη τα δεκάχρονα.
2: Έτσι.
0: Γιατί δεν λέτε αυτόν που αποκεφάλισε ο

0: Μαλό στην Ιρλανδία, τον αποκεφάλισε κανονικά. Θα προστατεύσω λοιπόν τους Έλληνες από τέτοια φαινόμενα. Δεν θα ξανάρθει κανένας μέσα.
1: Οι παράνομοι να φυλακιστούν.
0: Όλοι παράνομοι είναι.
1: Δεν είναι όλοι παράνομοι.
0: Όλοι παράνομοι.
1: Ψάχνουν να βρουν και ένα καλύτερο αύριο.
0: Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
1: Δεν έρχονται στην Ελλάδα γιατί.
0: Τα έχουμε μπερδέψει εδώ.
1: Ήταν η γη της απαγγελίας.
0: Τα έχουμε μπερδέψει. Με βάση το Σύνταγμα είναι όλοι παράνομοι πλην αυτών που έχουν πολεμικές επιχειρήσεις και είναι γειτονική χώρα.
1: Ωραία.
0: Ούτε και... η Τουρκία έχει πόλεμο,
1: ωραία.
0: Ούτε η Αίγυπτος έχει
1: ωραία.
0: Πόλεμο. Ας πούμε άντε ότι... τη Λιβύη να το καταλάβουμε.
1: Ας πούμε ότι είναι όλοι παράνομοι. Είναι μέσα. Τριαντάριδες, εικοσάριδες, άντρες, για να με ηρεμήσετε λίγο.
0: Το 99%.
1: Το 105%. Και είναι για κάποιες γυναίκες με παιδιά. Τι κάνουμε, τη βουλιάζουμε τη βάρκα, άστινη μωρά.
0: Παιδιά, δεν σας καταλαβαίνω
1: πράγματα. Αυτό δεν λέτε.
0: Δεν σας καταλαβαίνω.
1: Αυτό λέτε. Ότι
2: ανθρώπινη κουβέντα. Είναι...
1: αυτό λέτε.
0: Παιδιά, εδώ στην πολιτική πρέπει να είσαι ρεαλιστής. Θες να διασφαλίσεις τα σύνορά σου. Mm-hmm. Δεν είμαι ο πολίτης ο οποίος έχω μια ευαισθησία και είμαι άνθρωπος κτλ. Αυτά ξεχάσατε.
1: Άλλο τη διώχνεις.
0: Πρέπει να είσαι κοινικός.
1: Άλλο τη διώχνεις.
0: Κοινικός. Στην πολιτική δυστυχώς το συνέστημα πρέπει να έπεται του κινησμού της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ελλήνων γηγενών πολιτών.
1: Η κυβέρνηση δεν το κάνει αυτό.
0: Όχι.
1: Τώρα γιατί το αποφορεί.
0: Τον τροχονό μου κάνει.
1: Βοηθήθηκε το παίκτη αυτό.
0: Τι είπε αυτό. Για να μαζέψει ψηφιαλάκια. Αφού στο νόμο που φέρανε, από κάτω καταβλέπατε ότι αυτό δεν εφαρμόζεται για τα συνόδευτα αυτά παιδιά. Το λέει μέσα.
1: Μάστε.
0: Τα οποία είναι παιδάκια, τα οποία είναι 22 χρονών, μουσάτι και δηλώνουν 16 χρονών για να παίρνουν 3.000 το μήνα. 3.000 το μήνα μα βγαίνει το κάθε ασυνόδευτο. Και ο Έλληνας συνταξιούχος δεν έχει να φάει. Ο συνταξιούχος έχει 400 από 300 ευρώ, ο λαθρομετανάστης που γίνεται παράνομα στην Ελλάδα και τον αφήνουμε να περνάει έτσι όπως λέτε εσείς, θα παίρνει 3.000 το μήνα για να το συντηρήσω εγώ. Όχι ρε παιδιά.
1: Ωραία.
0: Πρώτα θα κοιτάξω τους Έλληνες και αν μπορώ να φιλοξενήσω.
1: Φαντάζομαι όλοι τους Έλληνες κοιτάνε.
0: Όχι.
1: Ε, τι, όχι, τι, κοιτάζει του μετανάστες πρώτα.
0: Ξεχνάτε ότι είναι business το λαθρομεταναστευτικό.
1: Ναι, είναι business, ναι.
0: Τεράστια business.
1: Αυτούς μπορεί να φτιάξει.
0: Δισεκατομμυρίων ευρώ. Αφού δεν κλείνουν τη ΜΚΟ.
1: Αυτό είναι.
0: Δεν κλείνουν τις μικρές
1: αυτή είναι δύσκολη δουλειά όμως.
0: Ακούστε λίγο.
1: Το να λέω ωραία λόγια ότι θα βουλιάξω, θα κάνω και τα λοιπά για να φτιάξω στο ακροατήριο είναι μια χαρά.
0: Επειδή γνωριζόμαστε χρόνια.
1: Την πίσνα δεν την πιάνει κανένας
0: όμως. Να ολοκληρώσω λίγο.
1: Όχι, σας λέω, σας το λέω για το καταλάβουμε.
0: Προσπαθώ να απαντήσω τους η ώρα.
1: Ναι, αλλά δεν θέλετε να ρωτάμε. Δεν
0: θέλετε
1: να ρωτάμε.
0: Μα δεν ρωτάμε,
2: κύριε Πρόεδρε.
0: Πάμε από ερώτηση και δεν απαντάω. Να ολοκληρώσω την απάντηση. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν γρανάζια και παραφιάδες μέχρι και το Μαξίμου. Η μπίζνα αυτά είναι δισεκατομμύριων ευρώ. Δηλαδή σε ένα καμπ για να γίνει χρειάζονται air condition, κρεβάτια, παπλώματα, catering, η μεγάλη μπίζνα. Mm-hmm. Αυτά είναι λεφτά που τα παίρνουν οι κολλητοί, οι γαλάζιες ακρίδες. Mm-hmm. Δεν τα παίρνει ο Μάνος ο Νιφλής και ο κ. Κολοκυθάς. Mm-hmm. Αυτά για να κοπούν δεν θα κοπούν ποτέ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, κόβεις τη ροή, δεν χρειάζονται μη κυβερνητικές οργανώσεις. Γεια σας, να πάτε στη Γαλλία και στην Γερμανία που ήρθετε, κύριε.
1: Okay.
0: Απλά πράγματα.
1: Πάμε στην πολιτική συζήτηση τώρα στην άλλη.
0: Ό,τι θέλετε, θα πάμε.
1: Αυτή την πιο
0: πέση. Εγώ ήθελα να μιλήσουμε για την αναθεώρηση που σήμερα συζητάμε.
2: Θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε.
0: Σοβαρό
2: θα το
0: θέμα.
2: Θα το κάνουμε. Ναι, κύριε
1: Πρόεδρε. Γιατί
0: πάμε για ιδιωτικό νερό.
1: Ναι. Ένα λεπτό δώστε μας. Βελόπουλος. Παίρνει ένα ποσοστό η ελληνική λύση στις εκλογές. Είναι κόμμα που θα συνεργαστεί με κάποιον μετά τις εκλογές.
0: Η επανάληψη των ερωτήσεων και η επανάληψη των απαντήσεων είναι.
1: Ρωτάμε όλους.
0: Καλά, για μένα το λέω.
1: Ρωτάμε όλα τα κόμματα.
0: Δεν μπορώ να συνεργαστώ με κανέναν τους. Τους ξέρω, τους βλέπω στη Βουλή πόσο πολιτικά
1: έχουν ακούσει πάρα πολλά ότι ο Βελόπουλος θα δώσει τελικά χείρα βοηθείας στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ωραία, γιατί δεν κάνουμε το αντίθετο.
1: Το κάνουμε,
0: πιο λογικό. Ποιο είναι το λογικό. Ναι. Το λογικό είναι ότι είμαι 5 χρόνια, 6 χρόνια με στη Βουλή και βλέπω τι νομοσχέδια στήριξα τη Νέα Δημοκρατία, τι στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.
1: Ωραία.
0: Το ΠΑΣΟΚ 50%, ο ΣΥΡΙΖΑ 34% και εμείς 5%. Πώς θα συνεργαστώ μαζί τους. Φαίνεται ότι η συνεργασία γίνεται υπόγεια ήδη. Να σου πω και κάτι ακόμα. Το Τζίπρα ποιος τον έκανε στα Δυτικά Βαλκάνια εκεί υπεύθυνο πρόεδρο Λίκη του δώσαν αμερικάνικη θέση. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Το ψήφισαν για να τον βάλουν
1: ο
0: εκεί.
1: Ο Τσίπρας μπορεί να κυβερνήσει ξανά.
0: Ποιος Τσίπρας.
1: Αυτό, Άλεξ Τσίπρας.
0: Αυτό που ενδιαφέρει τον Τσίπρα τώρα, ρε παιδιά, είναι η επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν το λέει κανένα σας. Mm-hmm. Λυπάμαι που το λέω σε όλους τους δημοσιογράφους. Γιατί το λέτε εσείς. 18 εκατομμύρια είναι. 13 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτό που ενδιαφέρει, γι' αυτό λέει.
2: Κάνει. Μα δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Κάνετε λάθος. Αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσκολλήσει επάνω, παίρνει την επιχορήγηση. Όλα είναι τα λεφτά. Ας μάθει ο ελληνικός λαός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όχι στη συνεργασία με φορείς. Το λέω
0: άλλο
2: αυτό.
0: Άλλο σας λέω. Το πρόβλημα,
2: το γιατί
0: το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι η επιχορήγηση πώς θα πάει στο Τσίπρα.
1: Okay.
0: Και εγώ ρωτώ ένας τύπος ο οποίος θέλει να σώσει την Ελλάδα, κοιτάει την επιχορήγηση. Ας κάνει μια καλή δήλωση. Mm-hmm. Δεν θέλω την επιχορήγηση.
2: Μα αφού δεν συνεργάζεται κανένα με το
0: ΣΥΡΙΖΑ. Πάλι τα ίδια. Ψάχνουν φόρμουλα. Λέγανε στην αρχή δεν θα πάρω κανένα.
2: Ελάτε να έχετε να πάρετε το χρόνο για το Σύνταγμα. Έχετε συγκεκριμένες προτάσεις για την αλλαγή του Συντάγματος.
0: Βέβαια. Τις έχουμε καταθέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλά θα πω το εξής. Υπάρχουν δύο παγίδες σημαντικότητες στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Το πρώτο είναι το άρθρο 26, όπου μιλάει για ιδιωτικό νερό.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι αγαθό. Δεν μπορεί να το κάνει το νερό το κάνει εμπόρευμα. Και το δεύτερο είναι ότι πλέον ξεπερνάμε το Σύνταγμα και μπαίνουν ανεμογεννήτριες όπου θέλεις, ό,τι ώρα θέλεις. Mm-hmm. Με συνταγματική κατοχήρωση. Φέρνει η Νέα Δημοκρατία να γεμίσουμε την Ελλάδα με ανεμογεννήτριες σε παραλίες, σε θάλασσες, σε νησιά, σε βουνά, όπου γουστάρει ο Μητσοτάκης. Μέχρι τώρα υπήρχαν και αναχώματα του Συντάγματος. Mm-hmm. Τώρα δεν θα υπάρχει το κόλλημα του Συντάγματος. Και αυτό είναι έγκλημα που κάνει ο Μητσοτάκης. Στην αναθεώρηση, εγώ λέω το εξής. Κόμμα που χρωστάει. Κόμμα που χρωστάει σε εφορία, ΔΕΗ και τα λοιπά και δάνεια, να μην μπορεί να συμμετέχει σε εκλογές. Κόμμα το οποίο δεν έχει καταθέσει πρόγραμμα με σχέδιο συγκεκριμένο στον Άρειο Πάγο, στο ελεκτικό συνέδριο, κοστολογημένο, κανονικά όμως, με έλεγχο, να μην κατεβαίνει σε εκλογές. Mm-hmm. Γιατί κανένα κόμμα δεν έχει πρόγραμμα. Όλοι σας το λέω εντύμως, γνωριζόμαστε χρόνια, κανένα κόμμα δεν έχει πρόγραμμα σοβαρό όπως έχουμε εμείς 400 σελίδων. Βγαίνει ο καθένας, αντιγράφει την ελληνική λύση. Ό,τι λέμε, επιβεβαιωνόμαστε και μετά γίνονται οι ήρωες αυτοί. Είναι, ακόμα συζητάμε για σκάνδαλα τα οποία γίνονται. Και τώρα γίνονται σκάνδαλα.
2: Τώρα και εσείς από την άλλη πλευρά βγαίνετε και λέτε σήμερα το πρωί, εγώ θα καταργήσω την εφορία. Δεν μπορεί να δεχτεί κάποιο την εφορία.
0: Αυτή την εφορία, ναι, μα σα λέω.
2: Αυτή την εφορία.
0: Ακούστε λίγο. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Όταν λες οριζόντιο φόρο, δεν χρειάζεται 3.000-4.000 εφοριακού. Οριζόντιο φόρο. Απλά τα πραγματάκια. Καταργώ αυτή την εφορία. Τέλος. Δεν θα υπάρχει εφορία.
1: Μια ερώτηση που μου έχει μείνει για τις συνεργασίες. Επειδή είπατε πριν με αυτούς δεν συνεργάζομαι κανέναν από αυτούς που είναι στη Βουλή. Ναι. Από αυτούς που δεν είναι στη Βουλή. Με το κόμμα της κυρίας Καστιανού μπορείτε να συνεργαστείτε.
0: Δεν μπορώ να συνεργαστώ με την κυρία Καστιανού που είναι υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων. Έκανε ένα κόμμα η κυρία Καστιανού. Καλά κάνει και το έκανε. Έλεγε δεν θα κάνει. Έκανε αναξιοπιστία. Έλεγε ότι κάποιος έδινε λεφτά, αλλά δεν μας είπε πως έδινε λεφτά για να μην κάνει κόμμα. Δεν έχει πρόγραμμα. Βγαίνει ο άλλος ο υπεύθυνος του, τον είχατε και εδώ, και λέει το πρόγραμμα να το κάνουμε στην πορεία. Δεν γίνεται τώρα πολιτική, είναι παιδιά. Πολιτική σημαίνει κάνω κόμμα, έχω πρόγραμμα και ξεκινώ και ενημερώνω τον ελληνικό λαό. Αυτά δεν είναι κόμματα. Θα το πω ευθέως. Είναι φούσκες, μπαλόνια που τα φουσκώνει το σύστημα. Mm-hmm. Και δεν είναι τυχαίο που ανοίγουν σαμπάνια στο Μαξίμου με τον Τσίπρα. Στο Μαξίμου ανοίγουν σαμπάνια με τον Τσίπρα. Ακούγονται κάθε βράδυ σαμπάνια που ανοίγουν. Ήρθε ο Τσίπρας, τους βόλεψε μια χαρά. Ξαφνικά 37% είναι η Δημοκρατία. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Mm-hmm. Και θέλω κάποια στιγμή να καταλάβουν οι Έλληνες, και να το ξαναπώ, ότι τώρα που μιλάμε, τα δισεκατομμύρια περνάνε έτσι. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ξέρετε, γιατί ξέρω ότι κάνετε αγώνα για τους αγρότες. Και το πρωί σας ακούω. Ξέρετε ότι έχει γίνει μια πλατφόρμα. Την έχω μπροστά μου, το έγγραφο εδώ. Δείτε εδώ. Το εδώ είναι. Έγγραφο από το voicenews.gr το site είναι. Το έβγαλαν σήμερα. Ναι, ναι. Έγγραφο για να κάνουν πλατφόρμα, λέει, για τους εμβολιασμούς ευλογιάς. Δώσαν 310 χιλιάρικα. Δεν λειτουργήσε ποτέ η πλατφόρμα. Τα λεφτά φύγανε. Έγγραφο. Δόθηκαν 310 χιλιάρικα και δεν υπάρχει πλατφόρμα. Τα πήρε κάποιος. Οι κάμερες τι γίνανε που δεν δουλεύουν του κύριου mm-hmm. Κυρανάκη. Mm-hmm. Τα λεωφορεία που πήγαινε να παραγγείλει και έδωσε προκαταβολές και ακυρώθηκαν από το ελεκτικό συνέδριο είναι δισεκατομμύρια όλα αυτά. Και σήμερα μαθαίνω άλλο κάτι.
1: Κάποιος τα παίρνει αυτά δηλαδή.
0: Βέβαια. Οι κούλικοι καλά στις ακρίδες.
1: Εσύ έχετε στοιχείο ότι τα παίρνει.
0: Κάτα εδώ είναι παιδιά, υπάρχει ο ανάδοχος. Ποιος τα πήρε. Ναι. Ποιος τα πήρε.
1: Άρα πήρε κάποιος 300 χιλιάρικα να φτιάξει μια πλατφόρμα.
0: Πήρε 310 χιλιάρικα και δεν έγινε πλατφόρμα ποτέ. Και τώρα γίνεται
2: διαβολή. Δεν έγινε ή δεν λειτουργεί.
0: Δεν λειτουργεί. Επίσης, άλλο σκάνδαλο.
1: Αλλά το έργο έγινε, παραδόθηκε.
0: Όχι ρε παιδιά, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Όχι, το έργο παραδόθηκε.
0: Ούτε υπολογιστή δεν υπάρχει, σα λέω.
1: Και αν το έφτιαξα εγώ το έργο όμως και το πήρε.
0: Δεν παραδόθηκε τίποτα, σα λέω. Αέρα κοπανιστό. Τώρα γίνεται διαγωνισμό για 27 πολιτήρες αρχαιολογικού χώρου. 27 να πουλάνε διάφορα αντικείμενα, ιδιωτικοποίησε το παράθυρο χωρίς διαγωνισμό. Φωτογραφικός διαγωνισμός. 5 εκατομμύρια τζίρο πρέπει να πάρει μέρος. Ένας είναι αυτός. Φωτογραφικός διαγωνισμός. Είναι τα γνωστά εδέσματα ενός μεγάλου
1: κοινού. Εκλογές πότε βλέπετε για να κλείσουμε.
0: Παρακαλώ.
1: Εκλογές πότε βλέπετε για να κλείσουμε.
0: Βλέπω Οκτώβριο και να μην κλείσουμε γιατί. Αυτό είναι το δυσάρεστο.
1: Οκτώβριο βλέπετε.
0: Ναι.
2: Τώρα πείτε το για να κλείσουμε.
0: Αυτό εδώ, ξέρετε τι αυτό. Την ώρα που εμείς στέλνουμε πάτριο Σαουδική Αραβία, Σαουδική Αραβία κάνει κόμβο, σιδηροδρομικό και οδικό, για να μεταφέρει τα εμπορεύματα της μέσω Τουρκίας. Αυτό εδώ έγινε χθες το βράδυ. Συμφωνία Τουρκίας, λεφτά. Θα τα πληρώσει όλα η Σαουδική Αραβία. Δισεκατομμύρια ευρώ. Και εμείς ασχολούμαστε, ασχολούμαστε με παραμύθια. Ακούγα τους πρωί τους άλλους δικούς εδώ που καλέσατε, λέγανε ευκολόγια. Mm-hmm. Και να σου πω και κάτι, γιατί δεν κάνουμε τώρα ΑΟΣ. Κλείνω εδώ. Αυτό ξέρετε τι είναι. Η ΑΟΣ της Ολλανδίας, ξέρετε που είναι, πάνω από τη Βενεζουέλα. Έχει τρία νησάκια δικά της. Το Αρούμπα, Κουρακάο και Βοναέρ, πώς λέγεται. Και εδώ έχει ΑΟΣ η Ολλανδία. Μάλιστα. Πάνω από τη Βενεζουέλα. Και εμείς το Καστελόριζο, λέει κυρία Μπακογιάννη, δεν μπορούμε να κάνουμε ΑΟΣ. Ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα και όταν έχεις όπλα, τα χρησιμοποιείς.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Τα χρησιμοποιείς. Και στον κύριο. Το ξέρω ότι πιέζει ο χρόνος, θα το
2: ξεχάσω. Πολύ, κύριε Πρόεδρε.
1: Πολύ πια. Πολύ.
0: Ας πούμε τον κύριο το ψίδι, ναι. Να μην γράφει τουρκικά ευχές.
2: Α, μάλιστα.
0: Το ψίδις, περιφερειάρχης. Στα τουρκικά ευχές. Η Θράκη δεν έχει τουρκική γλώσσα, αραβική στο Κοράνι η συνθήκη της Λοζάνης λέει. Αυτά είναι εγκλήματα.
2: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά.

πάμε τώρα σε ένα θέμα στα γρήγορα, αν προλάβουμε, βέβαια να το πω. Να μιλήσουμε για τους γαλάτες. Οι γαλάτες είναι οι Γάλλοι. Μόνο που οι σημερινοί Γάλλοι δεν είναι γαλάτες. Έχουν το όνομα και το λένε μόνο οι Έλληνες. Πώς αποκαλούνται? Φρανς. Φράγκοι δηλαδή. Γερμανικό φύλο. Ποιοι είναι οι κανονικοί γαλάτες? Οι γαλάτες λοιπόν έμεναν στη Γαλλία όταν άρχισαν να κατεβαίνουν γερμανικά φύλλα προς την κανονική Γαλλία, τη σημερινή Γαλλία. Οι γαλάτες, συμπιεζόμενοι, κατέβηκαν σύ γυναιξή και τέκνης, όλοι μαζί με παιδιά και τα λοιπά, προς τον Νότο, προς τα Βαλκάνια. Οι γαλάτες λοιπόν και στον Νότο στην Ιταλία, αφού λέει λάτσαν τη Ρώμη, υπό τον ηγέτη Βρένο, κινήθηκαν προς την νότια, στα νότια απειλώντας τους Έλληνες. Μιλάμε τώρα για τον 3ο αιώνα π.Χ. 3ος αιώνας π.Χ. περίπου 280-270 π.Χ. Άρχισαν να κατεβαίνουν γιατί συμπιεζόταν από γερμανικά φύλλα, οι οποίοι ήταν ανθρωποφάγοι. Οι Γερμανοί ήταν ανθρωποφάγοι, παιδιά. Τρώγαν ομούς ανθρώπους. Οι γαλάτες δεν ήταν έτσι, ήταν βάρβαροι κι αυτοί, αλλά όχι ανθρωποφάγοι. Ο Μέγας Αλέξανδρος τους συνάντησε στο Δούναβι. Πάνω ψηλά, ήταν εκεί. Κατέβηκαν και μείναν στο Δούναβι. Από τον 4ο αιώνα πιεζόταν π.Χ. Όπου οι ίδιοι του ορκίστηκαν πίστη. Ναι. Ότι θα παραμείνουν πιστοί. Στα τέλη όμως του 280 π.Χ., συμπιεζόμενοι και από άλλα φύλλα, οι Γαλάτες αποφασίζουν να εισβάλλουν στην Ελλάδα, η οποία ήταν σε παρακμή. Καθώς οι πόλοι κράτη έχαναν τη δύναμή τους, ενώ ο Πύρος βρισκόταν σε εκστρατεία στην Ιταλία. Εκείνη την περίοδο ακριβώς, ο Πύρος άφησε τα βόρεια σύνορα, ο βασιλεύς της Ηπείρου, και πήγε στην Ιταλία, γιατί κινδύνευαν οι ελληνικές πόλεις στην Μεγάλη Ελλάδα, πήγε προς αρρωγή για να χτυπήσει τη Ρώμη, να την τελειώσει. Δυστυχώς δεν μπόρεσε, γύρισε πίσω, δεν μπόρεσε. Έγιναν μικροεπαναστάσεις ελληνικών πόλεων, τα γνωστά τα ελληνικά, και γύρισε πίσω. Οι Γαλάτες λοιπόν επιτέθηκαν στη Θράκη, την Παιωνία, η Παιωνία γράφεται με όμικρον, και τη Μακεδονία, όπου τότε βασίλευε ο Πτολεμαίος ο Κεραυνός, βασιλεύς των Μακεδόνων. Παρά τις προτάσεις του για υποταγή με αντάλλαγμα φορολογία, ο Πτολεμαίος προκάλεσε σύγκρουση με αποτέλεσμα την ήττα και τον αποκεφαλισμό του. Δηλαδή ενώ τους πρότεινε να τους δίνει λεφτά και να φύγουνε, συμφώνησαν αυτοί στην αρχή. Ο Πτολεμαίος έκανε το λάθος, σίγουρος για τη δύναμή του ότι θα τους κερδίσει. Δυστυχώς τον κέρδισαν και τον αποκεφάλισαν. Οι Γαλάτες λαϊλάτισαν τη Μακεδονία. Δεν άφησαν τίποτε όρθιο. Αλλά ο Σοστένης κατόρθωσε να τους αποθήσει. Τους νίκησε. Λίγο αργότερα ο Βρένος συγκέντρωσε, ο αρχηγός των Γαλατών, μια μεγάλη στρατιά. 150.000 περίπου πεζοί, 152, και πάνω από 20.000 υπείς. Και προήλασε νότια. Η Ελλάδα ήταν σε κίνδυνο, φίλες και φίλοι. Συγκροτήθηκε μια μεγάλη συμμαχία με πάνω από 25.000, ακούστε τώρα, 120.000 οι άλλοι, 150 πώς ήταν, και οι Έλληνες μαζεύτηκαν 25.000. Βίωτοι, Λοκροί, Μεγαρείς, Φωκαείς, Αιτωλοί, Αθηναίοι, Μακεδόνες, 25.000 μόνο. 25 μόνο. Οι Έλληνες λοιπόν πήραν θέση που αλλού, στις Θερμοπύλες, όπου έστειλαν υπηκό και ελαφρά οπλισμένους στο Σπεγιό ποταμό. Παρά την καταστροφή των γεφυρών, οι Γαλάτες κατάφεραν, φίλες και φίλοι, να περάσουν χρησιμοποιώντας τις ασπίδες τους ως σχεδίες. Βάρβαροι, δεν καταλαβαίναν τίποτα. Οι Έλληνες υποχώρησαν πίσω από τις Θερμοπύλες και εκεί αναμετρήθηκαν με τις εισβολείς. Οι Γαλάτες πολεμούσαν απροστάτευτοι. Ούτε περικεφαλαίας, ούτε τίποτα. Με ελάχιστα όπλα και χωρίς πανοπλία. Με αποτέλεσμα να δέχονται συντριπτικά πλήγματα από τα ακόντια και τα βέλη των Ελλήνων. Οι απώλειές τους ήταν τρομακτικές και δυσανάλογες. Και υποχωρούν. Οι ελληνικές απώλειες ήταν μόνο 40 άνδρες. 40 άνδρες, όταν οι Έλληνες ενώνονται, γι' αυτό και λέω πρέπει να ενωθούμε εμείς οι Έλληνες, αγρότες, συνταξιούχοι, όλοι ρε παιδιά, όλοι, ταξιτζίδες, όλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, επαγγελματίες, εναντίον των ολιγαρχών, εναντίον της πλουτοκρατίας, να εναντιωθούμε. Τότε ο Βρένος έστειλε μεγάλο τμήμα του στρατού του, ένα μεγάλο τμήμα, στην Αιτωλία, για αντιπερισπασμό, όπου οι εισβολείς προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές. Οι Αιτωλοί αντέδρασαν με όλες τις δυνάμεις. Ακόμη και γυναίκες και ηλικιωμένοι πολέμησαν στη μάχη των κοκαλίων και εξολόθρευσαν πάνω από τους μισούς Γαλάτες που είχαν εισβάλει. Οι Αιτωλοί, τώρα μιλάμε, ξέρετε, έτσι. Οι Αιτωλοί και οι Ακαρνάνες, μην ξεχνάτε ότι ήταν ανυπότακτος λαός. Ορισίβοι οι περισσότεροι, ακόμη και ο Μέγας Αλέξανδρος δεν μπόρεσε να τους κατευνάσει. Μάλλον η Μακεδονική Δυναστεία, όχι ο Αλέξανδρος, η Μακεδονική Δυναστεία. Δεν μπόρεσε να τους κατανικήσουν, γιατί ήταν ορισίβοι.
όπως και οι πυρώτες, όπως και οι αγριάνες. Ο Βρένος λοιπόν προελάβει τους Δελβούς, ο Γαλάτης Βρένος, αλλά εκεί αντιμετωπίζει Φωκαής, Λοκρούς και Τολούς. Η μάχη ήταν απίστευτη, παιδιά. Απίστευτη. Σύμφωνα με το χρονικογράφους, υπήρξε και θεϊκή παρέμβαση, γράφεται κάτι εκεί, με κεραυνούς, σεισμούς και κατολιστήσεις πάνω στο στρατό των Γαλατών. Έγινε ένα σεισμός και την πλήρωσαν οι Γαλάτες. Τη νύχτα στο στρατόπεδο των Γαλατών είχε να αντιμετωπίσει ένα άλλο πρόβλημα. Ποιο ήταν αυτό? Οι Γαλάτες. Το κρύο. Το κρύο. Έπεσαν και οι πέτρες από τον Παρνασσό. Αυτοί ήρθαν χωρίς να είναι προετοιμασμένοι. Απροετοίμαστοι. Οι Έλληνες αντεπιτέθηκαν με ανυψωμένο ηθικό. Οι Γαλάτες υποχώρησαν. Την ίδια νύχτα επικράτησε πανικός και οι ίδιοι αλληλοξεντώθηκαν οι Γαλάτες μεταξύ τους. Νόμιζαν ότι γίνεται εισβολή και άρχισαν να σφάσουν ένα τον άλλον. Χάσαν 10.000 άνδρες μόνο εδώ. Τελικά αποχωρούν από την Ελλάδα οι Γαλάτες και πού πηγαίνουνε, για πείτε μου, αυτοκτόνησε και ο Βρένος, πού πήγαν, ξέρετε, οι Γαλάτες, δεν πήγαν πίσω, γιατί ήταν Γερμανοί. Στη Μικρά Ασία πήγανε, στην κεντρική Μικρά Ασία. Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου που λέει, η Μικρά Ασία, έτσι, πήρε, δέχτηκε περίπου λένε κάποιοι 30.000 Γαλάτες, δεν ξέρω αν είναι τόσοι, μπορεί να είναι και 40, μπορεί να είναι και 50, μπορεί να είναι και 10, δεν ξέρω, αλλά στη Μικρά Ασία, κάτω από την κεντρική Μικρά Ασία, από το Ικόνιο κτλ., εκεί ήταν οι Γαλάτες, σε εκείνη την περιοχή. Γι' αυτό και ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, δεν έστειλε στη Γαλλία την επιστολή. Γαλάτες. Γι' αυτό και βλέπετε μερικούς Τούρκους σήμερα κοκκινομάλιδες. Α, πού ήρθαν αυτοί οι εξωγήινοι? Απόγονοι Γαλατών είναι οι περισσότεροι. Οι κοκκινομάλιδες ή οι πολύ ανοιχτόχρωμοι. Ξανθοί. Έτσι, για να γνωριζόμαστε καλά, σας τα λέω. Μπας και καταλάβουμε τι γίνεται.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Παραιτήθηκε από τη θέση του ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μετά και τις τελευταίες εξελίξεις για το σκάνδαλο των πολεοδομιών, για το οποίο έχουν γίνει ήδη 6 συλλήψεις. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα που συνδέεται με την υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Ευθύμιου Μπακογιάννη. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 έστειλε εκ νέου ο Πρωθυπουργός κατά την συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής για την επικύρωση της εκλογής στη θέση του γραμματέως του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Πήρα από την αντιπολίτευση για την Fast Track συνταγματική αναθεώρηση. Για βαθιά συντηρητικές και επικίνδυνες αλλαγές κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Η Νέα Δημοκρατία κάνει το Σύνταγμα προεκλογικό εργαλείο, τονίζει. Το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί το κάνετε τόσο εσπευσμένα, μήπως δεν παίρνει ο λαός χαμπάρι το νέο κοστούμι που το ετοιμάζεται, διερωτήθηκε ο Δημήτρης Κουτσούπας. Υπάρχουν δύο παγίδες. Το άρθρο 26, όπου μιλάει για ιδιωτικό νερό, αλλά και για ανεμογεννήτριες που θα μπορούν να μπουν όπου θέλουν, όποτε θέλουν, με συνταγματική κατοχήρωση. Αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης είναι έγκλημα, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Θεσσαλονίκη συνελήφθη 38χρονος που παρενόχλησε 16χρονες μέσα σε αστικό λεωφορείο. Στη σύλληψη 19χρονου που φέρεται να επιτέθηκε σε 17χρονο προχώρησαν αστυνομικοί σε περιοχή του Δήμου Θέρμης στην Θεσσαλονίκη. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ελάχιστες πιθανότητες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, καθώς η ένταση κλιμακώνεται. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Οι φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον κέντρου διοίκησης των ΗΠΑ στην Ιορδανία. Το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς για κάθε τύπο πλοίου, χαρακτηρίζοντας ως στόχο όσα επιχειρήσουν να διέλθουν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, στα υπηρετικά τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, η άνεμη στο θερμαϊκό ασθενής, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, high protein με βγάλ και χυμή κουκάκι 25% φθηνότερα. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά fitness 330 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και το αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
11: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
12: Ποιος?
13: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
12: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
13: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
12: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
13: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
14: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
15: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτσι.

Γεια σας, καλησπέρα αγαπημένοι μου. Καλωσορίσατε στον Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Ποτίτση, μέχρι και τη μία ο Γιώργος Δαμιανίδης. Στην παραγωγή της εκπομπής σχολιάζουμε την επικαιρότητα μαζί σήμερα, 5η 11 Ιουνίου. 6907-483-484 τα μηνυματάκια σας μέσω Viber. Χθες δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα πούμε, είχαμε την στάση εργασίας της SCM στην οποία συμμετείχαμε, οπότε σήμερα θα το τρέξουμε λίγο, γιατί η επικαιρότητα πλούσια και σήμερα, δεν έχουμε παράπονο, δόξα τω Θεώ. Στα του καιρού, μία από τα ίδια σήμερα, και τοπικά έτσι θα έχουμε τις μπόρες, αλλά γενικότερα έθριος ο καιρός με υψηλές θερμοκρασίες. Από αύριο θα έχουμε μία μεταβολή του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και μπουρίνια και κεραυνούς. Το νου σας, έχουμε και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και από πού να ξεκινήσουμε, από τα εσωτερικά, από τα εξωτερικά, καλά εκτός συνόρων. Από πού να το πιάσουμε, από τον Τραμπ, πόσες φορές πήγε πίσω μπρος αυτός ο άνθρωπος. Όχι, είμαστε κοντά σε συμφωνία για ειρήνη, όχι, είναι το τέλος των εχθροπραξιών. Βλέπουμε ότι έχει αναζωοπυρωθεί παρά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου η ένταση στην περιοχή στο κόκκινο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με τις τιμές διεθνώς του πετρελαίου. Έχουμε σήμερα το Eurogroup, κρίσιμη συνεδρίαση. Θα χαράξουν την πορεία, την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι χώρες, τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης για το 2027. Να δούμε λοιπόν τι θα βγει. Το θέμα είναι ότι όσον αφορά στα οικονομικά, πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο, θα έλεγα, γιατί και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ έχουμε διπλάσιο νούμερο, 5,2% ο πληθωρισμός για το Μάιο. Πέρυσι μήνα Μάιο είχαμε 2,5%. Είναι απίστευτο πραγματικά, και δεν βλέπουμε να κουνιέται φύλο προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν αλλάζει τίποτε. Όλο και μεγαλύτερες αυξήσεις στα τρόφιμα, στα προϊόντα, σε φυσικό αέριο, βενζίνη. Μεγάλες ανατιμήσεις στα ενίκια, 7,7%. Στέγαση γενικότερα, ένα 11,6%. Αεροπορικά εισιτήρια πλησιάζει το 20% η αύξηση, 21% στο φυσικό αέριο, βενζίνη 21,5%, και σκέφτεται κανείς που πραγματικά πάμε με αυτά τα στοιχεία, με μια κυβέρνηση να μην κάνει κάτι προς αυτήν την κατεύθυνση, παρά μόνον κάτι έτσι επιδόματα κατά καιρούς, και αυτά με σφιχτά, πολύ σφιχτά. Ακόμη περιμένουμε τις ανακοινώσεις Φερρυππίν για το επίδομα στη βενζίνη, στην αμόλυβδη. Τίποτε. Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτε ακόμη. Τουρισμός για όλους επίσης, πολλά πολλά παράπονα. Πέρυσι μήνα Μάιο είχε ανοίξει πλατφόρμα. Ναι, τέλος πάντων. Θα μου πεις, και αν ανοίξει Ποτίτση μπορεί να κάνει κάποιος την αίτηση? Όχι. Αλλά θα είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα ωφεληθούν σε κάθε περίπτωση. Αλλά ακόμη και αυτοί οι λίγοι δεν τους δίνεται η δυνατότητα. Στο περίμενε. Γενικότερα νομίζω ότι η κατάσταση είναι δύσκολα και δυσκολεύει. Είναι και παραδοχή του Πρωθυπουργού. Δηλαδή χρειάζεται και θράσος να μας λες ότι ροκανίζει τις αυξήσεις των αποδοχών ο πληθωρισμός. Βέβαια κάνει λόγο για τον διεθνή πληθωρισμό. Λες και είναι κάτι που μπορεί να δικαιολογήσει την κατάσταση, όταν ο πληθωρισμός χτυπάει κόκκινο σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όπως και να έχει, χτύπησε το καμπανάκι ο Πρωθυπουργός σε τροχιά εκλογών λοιπόν, και επίσημα
το 2027. Επιμένει λοιπόν ότι δεν θα έχουμε νωρίτερα κάλπες και ότι είμαστε σε ετοιμότητα. Υπάρχει ένας αναβρασμός στις περιφέρειες, τα στελέχη ξεκίνησαν ήδη τις επαφές και φυσικά επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για λαϊκισμό, για εμπόρους του θυμού, της ελπίδας έκανε λόγο. Η αντιπολίτευση το μόνο που θέλει, είπε, είναι να ρίξει την κυβέρνηση και τίποτε άλλο. Την ίδια ώρα το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο, διαστάσεις φουσκώνει, μεγαλώνει το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες και μέσα σε λίγες ημέρες είχαμε και δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα. Μετά τον Μπακογιάννη παραιτήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, ο Γιώργος Διδασκάλου. Έρχονται άραγε και άλλες παραιτήσεις. Το μόνο σίγουρο, λέω εγώ. Και μάλιστα, ακούστε, υπάρχουν διαρροές, να το πούμε έτσι, από κυβερνητικά στελέχη, ότι κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία, από το Μαξίμου, ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και γι' αυτό ζητήθηκε η παραίτησή τους, γι' αυτό παραιτήθηκαν λοιπόν. Πραγματικά νομίζουν ότι μας παίζουν με την νοημοσύνη μας πάνω απ' όλα, δηλαδή μόνον ηρωνικά σχόλια, μόνον οργή προκαλούν αυτού του είδους οι δηλώσεις, παύλα διαρροές. Δεν ξέρω πού το πάνε, αλλά νομίζω πως θα πληρώσουν όλη αυτή την αλαζονία σε κάθε περίπτωση.

Εν τω μεταξύ ξεκίνησε η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός, θυμόμαστε, κορυφαία διαδικασία, γενναία, τολμηρή την είχε χαρακτηρίσει. Ωστόσο χθες δεν ήταν στην Βουλή.

Καλωσορίζουμε την Βαλεντίνη. Κυρία Δέσποινα, άλλαξε η φωνή σας σήμερα. Καλά δεν είμαι, ναι, δεν θα έπρεπε καν να είμαι εδώ, αλλά στο σπίτι με τσάι για το λαιμό, δεν ξέρω. Είναι κρυολόγημα, είναι ίωση. Πάντως την πάτησα καλοκαιριάτικα και θα ψάχνω θυμάρι, φασκόμηλο και χαμομήλι. Αλλά και όμως ξύλινα σπαθιά, είμαι ακόμη εδώ, αντέχω. Ναι, όσο βγαίνει και όσο δεν σας ενοχλεί η φωνή. Ναι, επιλέγουμε τα βότανα.

σε φόρτο μανταλίκας με το Κλάρκ μέσα στη ζέστη. Τι να πω, Πασχάλη, κουράγιο πραγματικά. Μέσα από την ψυχή μας είναι δύσκολο η εργασία κάτω από τον ήλιο με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Τι να πω, δύσκολα, και έχουμε το καλοκαίρι μπροστά μας, οπότε υπομονή. Δεν βρήκα ρίγανε, λέω Βαγγέλη, ρώτησα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έψαξα αρκετά. Πρέπει σήμερα μάλλον να σηκώσω μανίκια. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα, που σας είδα, μας γράφει ο Στάθης από Ολλανδία, μας ακούει καθημερινά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι ακόμη στην Ελλάδα, Στάθη μας, Να είσαι καλά, καλή διαμονή, να περάσεις τέλεια. Αφού δεν σε ενοχλεί, μια καρδούλα Βαλεντινάκη. Πρέπει να βάλει και άλλους γιατί θέλει να ξεχρεώσει γραμμάτια, γράφει ο Γιώργος. Ειλικρινά δεν ξέρω ποιοι ενέκριναν την αύξηση των αποδοχών. Το θέμα είναι ότι λίγο κάτω, λίγο πάνω, εκεί γύρω, έτσι θα αμείβονται, γιατί επανήλθαν με διευκρινιστικές δηλώσεις και ότι είναι υπερβολικά τα νούμερα τα οποία έχετε αναφέρει. Δεν είναι σαν τον μισθό του μέσου Έλληνα, σε καμία περίπτωση πάντως. Στικό τα χαιρετίσματά μας, να είστε καλά. Γιάννη, στο διαφημιστικό διάλειμμα θα παρακολουθήσω το βίντεο. Δεν νομίζω 087 ότι θα γίνει κάτι που θα μας βοηθήσει σε κάθε περίπτωση. Εν τω μεταξύ, στο Belfast, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε εικόνες, και χθες άγρια επεισόδια. Φλέγεται το Belfast, σπίτια παράνομων μεταναστών στις φλόγες, αναγκάστηκαν πολλοί να απομακρυνθούν, αυτοκίνητα, κάδι, αντλίες από την αστυνομία ήρθαν στα χέρια με διαδηλωτές, πέταξαν τούβλα. Είναι μια κατάσταση πραγματικά που γενικεύεται, και υπάρχει αυτός ο φόβος της γενίκευσης των επεισοδίων, και όλα ξεκίνησαν από την απόπειρα ενός Σουδανού να αποκεφαλίσει έναν 40χρονο άνδρα. Παρενέβησαν μέχρι να φτάσει και η αστυνομία, η περαστική, και έτσι σώθηκε ο άνθρωπος. Σε κρίσιμη κατάσταση βέβαια νοσηλεύεται, αλλά όλο αυτό ξεσήκωσε ένα κύμα οργής. Το θέμα είναι, αγαπημένη μου, ότι είχαμε και έχουμε πολλά παρόμοια περιστατικά, όχι με τόση ένταση, με τόση βία, αλλά παρακολουθούσα και το ανέβασα και στην ιστοσελίδα μας έναν άλλον αλλοδαπό στην Βαρκελόνη, στην Ισπανία, με δύο μαχαίρια, στα χατζάρες, να κυκλοφορεί στο δρόμο ανάμεσα στον κόσμο, να τους απειλεί τουρίστες στο πλάι, να απειλεί αστυνομικούς, και μάλλον νωρίτερα από ό,τι γράφουν τα διεθνή μέσα είχε τραυματίσει και έναν Ισπανό. Δηλαδή, ξέρετε, κάπου η κατάσταση έχει ξεφύγει πραγματικά. Υπάρχει τρόμος, άρχισε φοβάται ο κόσμος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, και το θέμα είναι ότι συνεχίζεται αυτή η πολιτική και στη χώρα μας και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη να εφαρμόσουν το αυτονόητο, δηλαδή άμεσες απελάσεις αλλοδαπών εγκληματιών, κυρίως σκληρές ποινές. Δηλαδή πραγματικά νομίζουμε ότι όλα αυτά εκτυλίσσονται σε τριτοκοσμικές χώρες, και όμως είναι στην Ευρώπη, είναι σε χώρες που δεν θα πίστευε κανείς ότι θα παρακολουθήσει τέτοιες εικόνες.
Δεν ξέρω πόσο χρόνο ειλικρινά έχουμε ακόμη ώστε να διαχειριστούμε σωστά αυτήν την κατάσταση με την παράνομη, το τονίζω, με την παράνομη μετανάστευση. Η Κρήτη στα οριά της, στα οριά τους οι κάτοικοι. Χθες είχαμε έντονες διαμαρτυρίες και από την τοπική κοινωνία και από τους δήμους, αλλά φαίνεται ότι οι όποιες κινήσεις γίνονται μέχρι στιγμής δεν αποδίδουν καρπούς. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει κάτι πριν ξεφύγει η κατάσταση, πριν να είναι αργά.

Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε με τα μηνυματάκια σας και τον Αλέξη Μητρόπουλο θα είναι κοντά μας ο κύριος καθηγητής, οπότε αν έχετε και κάποιο ερώτημα να θέσουμε εργασιακά, συνταξιοδοτικά, γράφετε μηνυματάκι και εμείς θα το μεταφέρουμε στον γνωστό έργα το λόγο. Όλα αυτά σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
8: Πιάνω.
9: Πιάνω.
8: Βάζω.
9: Βάζω.
8: Στο κεφάλι.
9: Το κεφάλι.
8: Κατεβάζω.
9: Κατεβάζω.
8: Φτιάχνω τα χέρια μου.
9: Φτιάχνω τα χέρια.
8: Και σηκώνω ψηλά.
10: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
13: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Επιστρέψαμε 41 λεπτά μετά τις 12 στον Focus FM. Είστε συντονισμένοι στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Θα μας ψεκάσουν σήμερα για τα κουνούπια, Γιώργο. Θεσσαλονίκη, Περαία. Τα οποία όχι νωρίς έκαναν την εμφάνισή τους, δεν νομίζω πως δεν εξαφανίστηκαν καν κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Τα κυνηγούσαμε στο σπίτι. Και μύγες βεβαίως, ναι. Καλωσορίζουμε την Ελισάβετ. Κλιματιστικά λέει στο χώρο. Μία ανακάλυψη μάλιστα στην αρχαία Αθήνα. Κρεμούσαν μία κότα πάνω από το κρεβάτι και στην προσπάθειά της να φύγει, ξέρεις, αυτό το φτερούγισμα δρόσιζε τον κύριο που βλέπω εδώ, ο οποίος είναι ξαπλωμένος, ναι. Η όρνηθες, Ελισάβετ.

0: άνδρες που μπήκαν στο στόχαστρο των Ναζί, αλλά γυναίκες, παιδιά, όποιον έβρισκαν μπροστά τους, πραγματικά. Χθες την πρώτη ώρα, μάλιστα, Τιμοσθένη, αυτό θα πρέπει, όχι στη δική μου εκπομπή, και καταλαβαίνεις πως δεν μπορώ να το συζητήσουμε, δεν αφορά εμένα, αλλά συνάδελφο, σωστό και πρέπει να είναι με τον ίδιο. Τι θα γίνει με την εγκληματικότητα? Το δελτίο ειδήσεων στον Focus FM έχει καταντήσει αστυνομικό δελτίο. Απόστολε, έτσι είναι, δυστυχώς, δυστυχώς. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Μητρόπουλο. Νωρίτερα όμως, πριν να σας ενημερώσω ότι κοντά μας είναι η Vulcom με μια νέα συμφέρουσα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Εάν λοιπόν είστε φοιτητής, φοιτήτρια, εάν τα παιδιά σας σπουδάζουν ή τα εγγόνια σας, εάν στο σπίτι σας μένει με λίγα λόγια κάποιος φοιτητής και εσείς βρίσκεστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 από 0,16 ανά κιλοβατόρα και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κανονίστε, απευθυνθείτε στη Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει και νέες προσφορές ρεύματος και αερίου. Επικοινωνήστε με τη Vulcom στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Βλέπω ήδη έχετε αρχίσει και στέλνετε μηνύματα τα οποία θα απαντηθούν από τον κύριο καθηγητή, τον γνωστό εργατολόγο, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε και σήμερα στην εκπομπή. Σας καλωσορίζουμε, κύριε Μητρόπουλε, τι κάνετε?
1: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε και στους ακροατές και ακροάτριες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπούτιτση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε και οι ακροατές μας, έτσι που μας δείχνετε, που τους δείχνετε το δρόμο, τους διευκολύνετε. Σε κάθε περίπτωση τους βοηθάτε, γιατί είναι πραγματικά πολύ πολύ δύσκολο να κολυμπήσεις μέσα σε αυτό το τοπίο. Έχουμε πολλά ερωτήματα, αλλά στην συνέχεια θα σας τα θέσουμε, κύριε Μητρόπουλε. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε όπως πάντα με τις νέες ειδήσεις που αφορούν εργαζόμενους συνταξιούχους.
1: Μας ρωτάνε πολύ για το τρακοσάρικο, πότε και με ποιες προϋποθέσεις πιστεύουμε θα είναι το κεντρικό ζήτημα και σύνθημα της κυβέρνησης. Γύρω από αυτό θα χτίσει ένα αφήγημα για 13η σύνταξη για όλους. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί και εντός των ημερών, σε 10 μέρες, 1 εκατομμύριο περίπου οικογένειες με τέκνα, από ένα και περισσότερα, θα πάρουν το 150 εφάπαξ ανατέκνο, 150 ευρώ ανατέκνο, χωρίς όριο τα τέκνα. Ενθυμίστε που είχα καλέσει και δικούς σας πολιτικούς που προείσατε στα Υπουργεία Συνοχής και Οικογένειας και νομίζω είχαμε καταφέρει να εξαλειφθεί αυτός ο αριθμητικός κόφτης.
0: Μια μεγάλη νίκη,
1: που απέκλειε, όπως το είπατε, που απέκλειε οικογένειες με παιδιά πάνω από 6 να πάρουν το 150. Άρα λοιπόν η πρώτη παροχή που θα δοθεί από το πακέτο του κυρίου Πρωθυπουργού των 8 μέτρων, το πρώτο θα υλοποιηθεί σε 10 μέρες.
0: Και ακούγονται πολλά, γιατί όπως είπατε μπήκαμε σε προεκλογική τροχιά για τους συνταξιούχους. Πολλές υποσχέσεις, δεν ξέρουμε τι ισχύει και τι θα ισχύσει τελικά. Αλλά το θέμα είναι ότι φαίνεται πως θα ποντάρουν στους συνταξιούχους από το Μαξίμου.
1: Φαίνεται, επειδή και η αντιπολίτευση δεν ασχολείται πάρα πολύ, αλλά είναι και το ασθενές σημείο της κυβέρνησης Τσίπρα, δηλαδή η λαϊλασία των συντάξεων και ο κατάπτυστος νόμος Κατρούγκαλου, τον οποίο δεν έχει καταδικάσει ο προηγούμενος πρωθυπουργός, γύρω από τον νόμο Κατρούγκαλου και τις συντάξεις, που είναι 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι και οι οικογένειές τους, αντιλαμβάνεστε, η μεγαλύτερη δεξαμενή ψήφων στην πατρίδα μας, φαίνεται γύρω από τις συντάξεις και τα επιδόματα, διότι

0: δεν θα κριθούν οι εκλογές ούτε στις παρακολουθήσεις ούτε σε άλλα ζητήματα, στα επιδόματα, στις συντάξεις και στην ακρίβεια. Εκεί θα κριθούν τα πολιτικά κόμματα. Ακριβώς. Τίποτε άλλο δεν θα επηρεάσει την ψήφο των πολιτών. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι επειδή είναι το ασθενές σημείο ο κατάπτυστος νόμος Κατρούγκαλου και όλα τα οποία έχει ψηφίσει για να ισχύσουν για δεκαετίες, ήδη βγάλαμε ένα στοιχείο ότι με τη ρήτρα Τσίπρα, ναι, οι συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, χτες είναι τα στοιχεία, χτεσινά, όλες οι συντάξεις του ιδιωτικού τομέα είναι κατά 45% μικρότερες από τις αντίστοιχες του δημοσίου λόγου της ρήτρας Τσίπρα.
1: Είναι τεράστιο δηλαδή το χάσμα, κύριε Μητρόπουλο, μάλιστα, και θα ήθελα να το εξηγήσετε αυτό. Πώς ακριβώς λειτουργεί η ρήτρα Τσίπρα και έχουμε αυτήν την μεγάλη διαφορά.
0: Η ρήτρα Τσίπρα λέει ότι οι συντάξεις των νέων αφορούν, ναι, αυτό το χάσμα αφορά νέους συνταξιούχους. Όλοι οι νέοι συνταξιούχοι, οι νέοι συνταξιούχοι τον Απρίλιο, δηλαδή κτηνοτρόφοι, αγρότες, αλλίες, μελισσοκόμοι και εμποροί, ναι, πήραν κατά 45% μικρότερες συντάξεις όλοι τους, με μέση σύνταξη 763 ευρώ μεικτά,
1: μεικτά
0: ήταν η μέση σύνταξη του ιδιωτικού τομέα, σε αντίθεση με τις συντάξεις του δημοσίου τομέα, στρατιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων, που ήταν διπλάσιες. Όλες οι συντάξεις του ιδιωτικού τομέα ήταν μικρότερες κατά 45% από όλες τις συντάξεις του δημοσίου τομέα. 1.400 η μέση σύνταξη, 1.407 η μέση σύνταξη του δημοσίου τομέα όλο τον Απρίλιο και 763 ευρώ μεικτά όλες οι συντάξεις μέσος όρος του ιδιωτικού τομέα. Γιατί η ρήτρα Τσίπρα καταδικάζει και φτωχοποιεί μαζικά τους νέους συνταξιούχους? Όταν λέμε νέους συνταξιούχους, μετά το νόμο Κατρούγκαλου, διότι ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου επέβαλε αυτή, θέσπισε αυτή την κατάπτυστη ρήτρα Τσίπρα, έτσι κατοχυρώνεται, ναι, και βέβαια ακούγεται και γράφεται στη διεθνή βιβλιογραφία, δεν υπάρχει ποτέ στον κόσμο, όπου οι νέοι συνταξιούχοι δεν θα βγαίνουν στη σύνταξη, και τώρα έτσι συμβαίνει, δεν θα βγαίνουν στη σύνταξη με βάση την τελευταία ή την καλύτερη πενταετία των μισθών τους, που είναι η τελευταία, ναι, προαποχωρήσεως, αλλά με βάση τους μισθούς από τότε που έπιασαν πρώτη δουλειά μέχρι τότε που βγήκαν. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν μπαίνουν και οι πολύ μικροί μισθοί και οι μεσαίοι μισθοί και αυτό τραβάει προς τα κάτω, λόγω του ότι δεν λειτουργούν και συλλογικές συμβάσεις με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης. Άρα η ρήτρα Τσίπρα που φτωχοποιεί μαζικά τους νέους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, λέει ότι οι συντάξεις θα βγαίνουν με βάση τους 400 μισθούς όλου του εργασιακού βίου και όχι τους 10 ή τους 20 ή τους 30 της τελευταίας, του, ναι, τελευταίου χρόνου ή της τελευταίας πενταετίας. Αυτό τραβάει, επειδή συνυπολογίζονται και οι μικροί μισθοί, που με το παλιότερο σύστημα δεν υπολογίζονταν οι μικροί μισθοί, αλλά η καλύτερη πενταετία, αυτή η ρήτρα Τσίπρα φτωχοποιεί μαζικά τους νέους ασφαλισμένους συνταξιούχους. Πρέπει να τους το πει αυτοί τώρα που βγαίνουν, εκτός από τους νέους που θα βγουν βουλευτές και θα έχουν μεγάλες συντάξεις, αυτοί που ακολουθούν τον κύριο Τσίπρα, πρέπει οι νέοι να τον ρωτήσουν εάν θα καταργήσει αυτή την κατάπτυστη
1: πολύ
0: ρήτρα.
1: Σωστά, ναι.
0: Να τον ρωτήσουν για να τους απαντήσει, να δεσμευτεί. Όπως και την άλλη επίσης επονίδη στη ρήτρα Τσίπρα που αυξάνει τα όρια ηλικίας ανατριετία από το 2027 με βάση το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού. Αυτές τις δύο ρήτρες που φτωχοποιούν μαζικά και κρατάνε τις γυναίκες μέχρι τα βαθιά γεράματα στην αγορά εργασίας, με τη δεύτερη ρήτρα Τσίπρα πρέπει να τους απαντήσει ο κύριος Τσίπρας τι θα κάνει με αυτές τις σκληρές, ασύλληπτες σε σκληρότητα ρήτρες του, τη ρήτρα προσδοκίμου και τη ρήτρα σύνταξη με βάση
1: και η κυβέρνηση,
0: τους...
1: ναι, και η κυβέρνηση να δεσμευτεί προεκλογικά τι σκέφτεται να κάνει, γιατί...
0: Η κυβέρνηση φταίει γιατί όχι μόνο όπως είχε υποσχεθεί έχει καταργήσει αυτά τα οποία προανέφερα, αλλά τα έχει θωρακίσει και υπεραμείνεται της εγκυρότητάς τους. Άρα και οι δύο, και ο Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης είναι συγκοινωνούντα δοχεία στους νόμους αυτούς, διότι και λαϊλάτισαν τα κόμματά τους στις συντάξεις, αλλά άφησαν και αυτές τις ρήτρες που θα ισχύσουν για δεκαετίες και θα φτωχοποιούν τους νέους ασφαλισμένους.
1: Τους συνταξιούχους, ακριβώς. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε την κυβέρνηση να είναι γενναιόδορη ως προς τις αυξήσεις των μισθών των ιεραρχών, την ώρα που στον αντίποδα κληρικοί ζουν με ένα μέσο μισθό 1000 ευρώ μεικτά, με μισθούς πείνας, και... όπως τονίζετε και εσείς, κύριε Μητρόπουλε.
0: Και επειδή είμαι νομικός σύμβουλος του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, είναι ο κατώτερος κλήρος, ναι. 8.050 κατώτεροι κληρικοί έχουν μέσο μισθό μεικτό 1000 ευρώ, ενώ των προϊσταμένων τους, των επικεφαλής των Μητροπόλων, θα πάει 5.500 και 6.000 μισθοί και συντάξεις. Άρα είναι απαράδεκτο, είναι ντροπή και ακόμα δεν έχει βγει κανένας Μητροπολίτης να υπεραμειχθεί. Όχι να πει δεν θα πάρω την αύξηση 5.500 6 σε μισούς συντάξεις, αλλά να πει ότι πρέπει να αυξηθεί αντίστοιχα και του καθημερινού του μικρού κλήρου.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή αυτό είναι το σωστό και το δίκαιο και χριστιανικό. Αφού πήραν με χαριστική απόφαση της κυβέρνησης 120%, 126% αύξηση των μισθών τους και των συντάξεων, άφησαν και δεν είπαν τίποτε οι ίδιοι Μητροπολίτες, δυστυχώς και ο αρχιεπίσκοπος.
1: Και πώς αναρωτιέσαι πώς κάποιος ιερέας να τα βγάλει πέρα, που οι περισσότεροι έχουν και πολύτεκνες οικογένειες, με ένα μισθό μεικτά, είπατε, 1000 ευρώ, δηλαδή καθαρά πόσα, κύριε Μητρόπουλε.
0: 850, ναι, 860,
1: είναι δυνατόν
0: 800...
1: να τα βγάλει πέρα ένας οικογένειας.
0: Και υπηρετούν μέσα στα βαθιά γεράματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Διότι δυστυχώς στους κληρικούς δεν ισχύει ότι
1: δεν
0: φεύγουν στα 62 με 40 χρόνια. Κανένας Μητροπολίτη δεν τους επιτρέπει να φύγουν πριν τα 70 τους. Άρα πρέπει εδώ οι Μητροπολίτες να ηγηθούν αγώνα, αντίστοιχη αύξηση να πάρουν και οι πυρικοί του μικρού κλήρου.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Οι καθημερινοί ιερείς, οι παπάδες, οι οποίοι ζουν με μισούς πείνας.
1: Ακριβώς.
0: Και συντάξεις.
1: Ακριβώς.
0: Βγάνουμε τις συντάξεις τους και είναι 700 και 600. Και είναι ντροπή.
1: Και με πολύτεκνες οικογένειες.
0: Και δεν
1: άκουσα
0: το
1: οικογένειες.
0: Και το λαγίστατο το δικό σας Μητροπολίτη, αλλά και άλλους. Και άλλους εδώ.
1: Μένει
0: αφινών,
1: να δούμε αν θα τοποθετηθούν και θα δώσουν
0: να
1: αγώνα.
0: Να πούνε όχι. Εμείς θα πάρουμε τις αυξήσεις που μας δώσατε. Δεν λέμε να μην τις πάρουν, για να είμαστε δίκαιοι. Όλοι πρέπει να πάρουν. Σκανδαλωδώς βέβαια αυξήθηκε αυτή την περίοδο της μεγάλης ακρίβειας και του θηριώδους πληθωρισμού, αλλά έπρεπε όλοι να βγουν με μια φωνή και να πούν παρακαλούμε τις ίδιες αυξήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Και στους ιερείς μας.
1: Είναι προκλητικά όλα αυτά που γίνονται. Έχουμε 5 λεπτά και πολλές ερωτήσεις. Αν το παιδί μου είναι 19,5 χρονών, αμαία θα πάρετε 150 ευρώ, ρωτά ο κύριος Νίκος.
0: Κανονικά ωραία. Θα το πάρει. Είναι ένα ζήτημα εδώ, περιμένουμε και την υπουργική απόφαση.
1: Ακόμη δεν έχει.
0: Γιατί λέει και κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο. Κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο είναι ακριβώς το παιδάκι αμαία 19 ετών, είναι μέσα στην κυριολεξία.
1: Ωραία.
0: Άρα απαντάμε, θα πάρει το 150 η αγαπητή κυρία.
1: Η μητέρα του κυρίου Κυριάκου παίρνει σύνταξη χειρίας. Έχει περάσει μία τριετία, έχουν κάνει τα χαρτιά για την επικουρική σύνταξη εδώ και 5 μήνες, δεν έχει ξαναπληρωθεί. Ενώ τα χαρτιά τα έχουμε στείλει, λέει, από το Δεκέμβριο. Απάντηση καμία μέχρι τώρα.
0: 5 μήνες είναι, δεν λέω λογικό, είναι απαράδεκτο, αλλά είναι μέσα στα πλαίσια της χρονοτριβής από τον ΕΦΚΑ. 5 μήνες για την επικουρική, ο νόμος λέει μέχρι 6 μήνες επικουρική και εφάπαξ, περιμένει και τον άλλο μήνα. Πιστεύω, αν δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα στο ζήτημα της θεμελίωσης, περιμένουμε και τον άλλο μήνα, πιστεύω θα λυθεί το θέμα, θα το θέσω. Το Σάββατο θα είμαι στο Open TV μαζί μας οι δυο μας με τον κύριο διοικητή του ΕΦΚΑ, τον κύριο Βαρβέρη, θα του το θίξω και στον αέρα.
1: Μάλιστα, για τις αυξήσεις των Μητροπολιτών, ότι είναι προκλητικό.
0: Μα είναι ντροπή,
1: όλο αυτό την
0: μα
1: ώρα
0: είναι ντροπή,
1: που
0: απορώ τουλάχιστον
1: ότι ο υποφέρει...
0: οποίος βγαίνει επάνω, νέος άνθρωπος υπέρα, να βγει και να πει για τους κληρικούς. Δεν μπορεί να ζήσουν οι άνθρωποι, ζουν παύτωχα.
1: Επίσης για το 150 για τους φοιτητές είπαμε, εννοείται, το έχει πει ο κύριος Μητρόπουλος, το έχουμε πει.
0: Μέσα 24 εξυπακούεται θα τα πάρουν από εκεί και πέρα, και κάθε προστατευόμενο μέλος, δηλαδή συνεχίζει να είναι προστατευόμενο, να μένει με την οικογένεια, να μην έχει εισόδημα δικό του κλπ. Φαίνεται ότι η υπουργική απόφαση θα το αντιμετωπίσει. Αυτό το βλέπω από τον αριθμό που θα πάρουν το 150 και είναι περίπου 1 εκατομμύριο. Άρα η σαφής πλειονοψηφία θα το πάρει κυρία Μποτίτση και αγαπητή ακροατή.
1: Για το επίδομα ενοικίου θα πρέπει να ξεκινήσουν την καταβολή μέσω τραπέζης, ρωτά ο κύριος Νικόλας. Νομίζω ήταν απαραίτητη προϋπόθεση αυτό, κύριε Μητρόπουλε.
0: Το επίδομα ενοικίου έχει δοθεί, δεν καταλαβαίνω.
1: Για το Νοέμβριο, για την επόμενη δόση, ρωτούν, ναι, εάν θα πρέπει να καταβάλουν από τώρα το ενίκιο στον ιδιοκτήτη μέσω τραπέζης, να φαίνονται τα χρήματα και όχι
0: αυτό
1: στο χέρι.
0: Αυτό είναι υποχρεωτικό, ψηφίστηκε ο νόμος, ναι, και φαίνεται, ναι, μόνο επιδοτείται το ενίκιο, μόνο, ισχύει ο νόμος εδώ και 2-3 μήνες, μόνο το καταβληθέν σε τραπεζικό λογαριασμό.
1: Άρα θα πρέπει αυτοί που δεν το κάνουν, αν το ξεκινήσουν από τώρα, θα προλάβουν,
0: θα
1: μπορέσουν.
0: Θα ληφθεί υπόψη και θα μπορέσουν να πάρουν την επιδότηση.
1: Ωραία, οπότε μην χάνετε χρόνο μέσω
0: μάλιστα,
1: τραπέζης η κατάθεση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Πολλές ερωτήσεις διευκρινιστικά και για τα 150 ευρώ, για τα παιδιά που κάνουν μεταπτυχιακό.
0: Εκεί είναι ένα ζήτημα, διότι εάν μεταπτυχιακοί φοιτητές πλέον του 24ου, περιμένουμε την υπουργική απόφαση, νομίζω σήμερα ή αύριο ψηφίζεται η σχετική διάταξη για το 150άρικο, τα μέτρα, τα 8 μέτρα του Πρωθυπουργού. Θα δούμε, επιφυλάσσουμε για την κυρία ή τον κύριο για το μεταπτυχιακό παιδάκι. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε αν στην υπουργική απόφαση καλύπτει και τους πέραν του 24ου μεταπτυχιακούς. Εδώ περιμένουμε να δούμε εάν θα αποκλειστούν ή αν θα καταβληθεί και σε αυτούς.
1: Και επίσης τα χρήματα δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια.
0: Καμία απολύτως. Θα μπουν αυτομάτως στο λογαριασμό που έχει δηλωθεί. Ωραία. Να μεριμνούν αν έχουν όντως δηλώσει στην ΑΔΕ λογαριασμό. Υπό αυτή την έννοια, παρακαλώ πολύ, δεν θα κάνουν καμία αίτηση, αυτομάτως θα μπει στο λογαριασμό.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ, κύριε Μητρόπουλε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα
1: να
0: πολύ,
1: είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ. Εμείς.
0: Ευχαριστώ.

Τα περισσότερα ερωτήματα σήμερα αφορούσαν το 150, το οποίο θα δοθεί στο τέλος του μήνα. Τους χαιρετισμούς μας στον Βασίλη που μας ακούει από την Πάρνηθα, στον Πασχάλη, καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι και σε εσένα Πασχάλη. Μένετε εδώ στον Focus FM, έρχεται κόντρα στο σύστημα και σήμερα ο Γρηγόρης Ερέτης από την Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Ευχές για καλό μεσημέρι, τα φιλιά, την αγάπη μας, γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Εγώ είμαι Αλάνη, άστο. Ναι.
12: Είσαι και παραμένεις.
11: Είμαι και παραμένω και δεν μασάω και μαγιά από κανέναν, και άμα λάχει κάτι τα λέω στα ίσια και πιστεύω ότι αυτό που λέω τη στιγμή εκείνη βγαίνει αυθόρμητα και θα έλεγα ντεκλαρέ. Στα λέω στα ίσια. Ναι. Δεν τρώω εγώ από σένα ούτε παραμύθι ούτε μαγιά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Ούτε εσύ θα σου κάνω την Άγια, ούτε θα σου κάνω την Παρθένα. Αλλά εγώ αυτό που κάνω και αγαπώ και σαν δουλειά μου είναι το μπεσαλίκι μου. Γι' αυτό μου έδωσε ο Νάκος το κομμάτι «Ο μάγκας και κορίζει από το πρόσωπο». Αυτό ήταν η αιτία που εγώ δεν κρέμαγα ποτέ το μαγαζί και έλεγε «Έχει μπέσα η Μαριό, δεν θέλει να κάνει συμβόλαια». Η Μαριό έχει το λόγο της για συμβόλαια.
12: Πρέπει να είναι αυτή η αυθεντικότητα και η απλότητα του ρομπέτικου που συγκινεί.
11: Η απλότητα. Ναι. Η απλότητα. Ναι. Αυτό μετράει. Και πιστεύω ότι τα παιδιά τα νέα διαβάζουν την ιστορία. Διαβάζουν την κουλτούρα την ελληνική. Είναι κουλτούρα δικιά μας αυτή. Πέρα από ό,τι έχει γραφεί και σεβασμό σε όλους τους συνθέτες που έχουν γράψει για τη χώρα μας και την έχουν βάλει στα ψηλά. Εντάξει.
0: Έχετε μείνει νηστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη. Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη. Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
13: Κυρία Κατσούλη.
0: Είμαι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες.

Ψάχνω να βρω αν υπάρχει αξιοπρέπεια κάπου και δεν υπάρχει πουθενά. Σπάνιο φαινόμενο πλέον στην Ελλάδα η αξιοπρέπεια. Δεν σέβονται τίποτα απολύτως. Δεν σέβονται κανέναν. Δεν ενδιαφέρονται για κανέναν. Ο καθένας κοιτάει την παρτούλα του, ο καθένας κοιτάει την τσέπη του, ο καθένας κοιτάει το συμφέρον του. Και κάπως έτσι αργοσβήνει μια ολόκληρη χώρα. Αργοσβήνει ένας ολόκληρος λαός. Ολόκληρη ιστορία, ένα ολόκληρο έθνος. Γιατί υπερισχύουν οι συμφεροντολόγοι.

Ποια κέντρο αριστερά, ποια ακροδεξιά, ποιοι κεντρώοι, ποιοι δεξιοί, ποιοι αριστεροί, ποιοι πράσινοι, ποιοι κόκκινοι, ποιοι κίτρινοι. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουνε. Και να θέλω να υποστηρίξω κάποιους συγκεκριμένους και να θέλω να πω ότι ξέρεις κάτι, αυτοί μπορούν να μας σώσουν. Δεν μπορώ να φτάσω σε αυτό το σημείο. Γιατί? Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν κάποια πρόσωπα που δίνουν λύσεις. Αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε αν μπορούν να υλοποιηθούν αυτές οι λύσεις. Και απ' την άλλη βλέπουμε ότι ο κόσμος στηρίζει και πρόσωπα τα οποία δεν ξέρουν καν πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Και έτσι υπάρχει ένα μπέρδεμα. Υπάρχει ένα μπέρδεμα στο μυαλό του Έλληνα για το τι πρέπει να κάνει, για το πώς πρέπει να το κάνει, για το αν μπορεί να το κάνει. Έχουμε ζήσει πολλά, έχουν περάσει τόσα σκάνδαλα. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι και πρόσφατο, που βγαίνανε άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας στα κανάλια και λέγανε δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το καταλαβαίνετε? Δεν υπάρχει κάποιο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, σας έλεγαν. Και κάποιοι τα πιστεύανε. Ο Λαζαρίδης το έλεγε. Εδώ πέρα φτάσαμε σε σημείο να υποστηρίζετε είτε το Δημητριάδη είτε το Μαρινάκη, να έχετε διαλέξει ακόμα και εκεί στρατόπεδο. Η μισή λέγανε ο Μαρινάκης έχει δίκιο, η άλλη μισή λέγανε ο Δημητριάδης έχει δίκιο. Και έβγαινα εγώ και έλεγα για μένα δεν έχει κανένας από τους δύο δίκιο. Και δεν είμαι με κανέναν. Και με βρίζατε επειδή ήμουν ουδέτερος. Και λέγατε τις τρέλες σας για ακόμα μια φορά. Χωρίς να σέβεστε τίποτα και κανέναν. Γιατί θέλω ότι φλείτε. Εκεί, σε αυτό το σημείο έχω φτάσει. Στο ότι πιστεύω ότι θέλω ότι φλείτε. Ή δεν είστε ικανοί να ξεχωρίσετε ποιους έχετε απέναντί σας. Υπάρχει διαφθορά. Συγκεκριμένα κανάλια δεν αναδεικνύουν τη διαφθορά. Δεν είδατε τώρα, ας πούμε, με το Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος. Δεν είδατε με την πολεοδομία. Δεν είδατε με όλα αυτά. Τι συνέβη? Γιατί τα κανάλια δεν το παίξαν ενεργά? Γιατί? Για ποιο λόγο? Για τη Διευθύντρια Εφορίας Χαλκίδας. Γιατί δεν το παίξαν το θέμα ενεργά? Γιατί δεν μιλάνε για τα πλοκάμια του κυκλώματος που φτάνουν έως το Υπουργείο Πολιτισμού? Γιατί δεν μιλάνε για την επιθεώρηση εργασίας, για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας? Γιατί? Για τη δημόσια διοίκηση. Τι έκανε ο Μητσοτάκης με το που ανέλαβε πρωθυπουργός? Ψάξτε να βρείτε. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Μητσοτάκης το 2019. Βήμα-βήμα και σταδιακά εξόντωσε τον έλεγχο. Και επειδή αναφέρθηκα στο σκάνδαλο το ΠΚΠ, θα ξεκινήσω από εκεί. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν ήρθε και είπε κάποια πράγματα? Δεν ξυλώσανε μέσα σε μια νύχτα 13 υπουργούς που ήταν στη δικογραφία και δεν άνοιξε ρουθούνι? Μέσα σε μια νύχτα, ρε. Ξύλωσε 13 υπουργούς. Βαρτζόπουλους και πάει λέγοντας. Βαρτζόπουλους και πάει λέγοντας. Τους ξύλωσε μέσα σε μια νύχτα επειδή είναι στη δικογραφία του ΠΚΠ. Και δεν άνοιξε ρουθούνι, δεν έπεσε η κυβέρνηση. 13 υπουργοί σε δικογραφία και δεν έπεσε η κυβέρνηση. Και βλέπεις σε άλλες χώρες αποδέχονται να πούμε μια δωροδοκία και πέφτει η κυβέρνηση και πάνε φυλακή. Και εδώ πέρα δεν υπάρχει, θεωρώ, άνθρωπος ο οποίος να μην έχει δεχθεί δωροδοκία. Έτσι πιστεύω. Και κυκλοφορούν όλοι ελεύθεροι. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας, που μιλάει για εγκληματική οργάνωση για το κύκλωμα πολεοδομιών Αττικής, πρέπει να μας απαντήσει. Σε αυτή την εγκληματική οργάνωση είναι μέσα και κάποια πρόσωπα από το Υπουργείο Πολιτισμού?
Είναι μέσα και κάποια πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είδα ότι παραιτήθηκαν δύο γενικοί γραμματείς. Δύο, όχι ένας, δύο. Για ποιο λόγο? Ποια είναι η κυρία Ναυσικά Χατζηδάκη, η οποία είναι κατηγορούμενη, η οποία ήταν στο Υπουργείο Πολιτισμού, κατηγορούμενη για την υπόθεση του κυκλώματος της πολεοδομίας? Αρχιτέκτον μηχανικός Ναυσικά Χατζηδάκη, η οποία υπηρετεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και συμμετέχει ως μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Ήτανε και εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Ποια είναι αυτή η Ναυσικά Χατζηδάκη, η οποία κατά το παρελθόν ήταν και στο Δήμο Αμαρουσίου, που είχε συνεργαστεί με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, τον Γεώργιο Διδασκάλου, κατά την περίοδο που εκείνος ασκούσε καθήκοντα Γενικού Γραμματέα στη Δημοτική Αρχή του Γιώργου Πατούλη. Του Γιώργου Πατούλη! Και μετά από τον Γιώργο Πατούλη βρέθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού και ανέλαβε τα καθήκοντα σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με διάφορα περίεργα πράγματα. Βλέπεις ότι σε κάποιες ταινίες υπάρχει ένας πίνακας. Είναι αυτός ο πίνακας γιατί μιλάει για εγκληματική οργάνωση η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Το εσωτερικών υποθέσεων μιλάει για εγκληματική οργάνωση, συγγνώμη. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας δεν ξέρω τι κάνει, μπορεί να πετάει χαρταετό. Βλέπετε σε κάποιες ταινίες όπου η αστυνομία έχει έναν πίνακα και πάνω σε αυτό τον πίνακα κολλάει κάποια πρόσωπα. Βάζει για παράδειγμα ότι στην ιεραρχία πρώτος είναι αυτός. Μετά τραβάει ένα κορδονάκι κόκκινο και πιο κάτω βάζει μια άλλη φωτογραφία. Και λέει αυτός είναι ο δεύτερος στην ιεραρχία. Μετά πιο κάτω τραβάει με μπλε κορδονάκι και λέει αυτός ήταν συνεργάτης, εκείνος είναι πληροφοριοδότης. Και έτσι χτίζουν σε ένα πίνακα την εγκληματική οργάνωση, το πώς είναι στημένη, ποια είναι η ιεραρχία, ποιος είναι ο εγκέφαλος, ποιος είναι ο πρόεδρος, ποιος είναι ο αντιπρόεδρος και πάει λέγοντας. Εδώ πέρα στην Ελλάδα υπάρχει αυτός ο πίνακας, ο γαργαλημένος αυτός πίνακας υπάρχει. Να βάλουμε πάνω-πάνω μια φωτογραφία, λέω εγώ τώρα, ενός προσώπου. Το κακόψυχο αφεντικό να βάλουμε πάνω-πάνω. Μαζί με το κακόψυχο αφεντικό να βάλουμε και άλλα 2-3 πρόσωπα που είναι εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης. Ζω για τη στιγμή που θα δω έναν πίνακα εγκληματολογικό που θα έχει πρόσωπα της εγκληματικής οργάνωσης της σημερινής εξουσίας της Ελλάδας. Να βάλουμε, ξέρω εγώ, πρώτο-πρώτο πάνω στην ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης, λέω εγώ τώρα, κάποιον εφοπλιστή ή κάποιον πολιτικό ή κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι του υπόκοσμου. Και από κάτω να έχουμε τους πληροφοριοδότες, τους υπαλλήλους, την προστασία, ποιοι εμπλέκονται στην πολεοδομία, ποιοι στην εφορία, ποιοι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ποιοι στην ΑΔΕ, ποιος εμπλέκεται από τη δικαστική εξουσία, ποιος εμπλέκεται μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο, ποιοι εμπλέκονται από το σώμα της ελληνικής αστυνομίας, να βάλουμε τους ρουφιάνους, να βάλουμε ποιοι εμπλέκονται από τις ένοπλες δυνάμεις και κάπως έτσι να χτιστεί ένας τέλειος πίνακας για να μπορεί να κοινοποιηθεί και να ξέρει και ο ελληνικός λαός πώς λειτουργούν όλοι αυτοί.

0: Τέλειο δεν θα ήτανε. Τέλειο. Ναι, να βάλει μέσα ποιοι είναι παιδοβιαστές, ποιοι είναι βιαστές, ποιοι παρενοχλούν σεξουαλικά, ποιοι ανήκουν στην ΕΕ, ποιοι δεν ανήκουν στην ΕΕ. Ποιοι είναι στη μία θέση, ποιοι είναι στην άλλη θέση. Να βάλουν μέσα και τους παπάδες. Να τους βάλουν όλους μέσα σε αυτό τον πίνακα. Να δούμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Τέλειο. Τέλειο, τέλειο, τέλειο, τέλειο, τέλειο. Τέλειο. Τι μου στέλνουν εδώ πάλι, ρε. Μου στέλνει τώρα ο άλλος. Με σταμάτησαν, λέει, προχθές σε μπλόκο και μου πήρανε το δίπλωμα. Με σταμάτησαν πάλι σήμερα το πρωί και μου ξαναζήτησαν, λέει, το δίπλωμα. Ρε, πόσα διπλώματα νομίζουν ότι έχω. Ε, τώρα τους παίρνεις τα σοβαρά αυτούς τους άνθρωπους. Τι να τον πεις τώρα αυτό. Τι να τον πεις. Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Αγραφιώτη για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν με τους εγκληματίες, για όλα αυτά που συμβαίνουν στο Belfast, σε άλλες χώρες με τους παράνομους μετανάστες και γενικά στην Ελλάδα με βιαστές, με ανθρώπους που εμπλέκονται και δεν εμπλέκονται, με ανθρώπους που δεν σέβονται και με άλλους που δεν αποδέχονται. Τρίτη ώρα θα είναι μαζί μας ο δικηγόρος ο Θωμάς ο Καλοκύρης να μιλήσουμε για αποφάσεις που βγήκανε και για το πώς διαχειρίζονται την κατάσταση για να είστε πλήρως ενημερωμένοι για όλα. Ποιες είναι, λέει, οι εξουσίες. Ρε φίλε, αφού το εξηγήσαμε, είναι τρεις οι εξουσίες. Νομοθετική εξουσία, εκτελεστική εξουσία και δικαστική εξουσία. Εντάξει. Υπάρχουν τρεις εξουσίες. Η νομοθετική εξουσία, η οποία θεσπίζει τους νόμους και ασκείται κυρίως από τη Βουλή, είναι δηλαδή αυτοί που φέρνουν τους νόμους και που περνάνε τους νόμους. Η εκτελεστική εξουσία, η οποία πρέπει να εφαρμόζει τους νόμους και να διοικεί το κράτος, που ασκείται πάλι από την κυβέρνηση και τη δημόσια διοίκηση. Και η δικαστική εξουσία, η οποία ερμηνεύει τους νόμους και απονέμει δικαιοσύνη. Και αυτή ασκείται η εξουσία από τα δικαστήρια. Αυτές οι τρεις εξουσίες υπάρχουν. Υπάρχει και μια τέταρτη εξουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και φυσικά υπάρχουν μετά και ξέμπαρκες. Που είναι αυτοί που είναι με τη θρησκεία, αυτοί που είναι με τις στοές, αυτοί που είναι με τα υπόγεια, αυτοί που είναι με τον πρώτο όροφο και τον δεύτερο και τον τρίτο. Γιατί πλέον έχει γίνει μόδα. Οι στοές είναι και στον πρώτο και στον τρίτο και στον τέταρτο όροφο και στον πέμπτο. Έτσι δεν είναι? Κάποιοι εφοπλιστές εκεί πέρα έξω πρέπει να μας απαντήσουν. Γιατί μαθαίνω ότι μαζεύονται εδώ στη Βενιζέλου. Μαθαίνω εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι μαζεύονται στη Βενιζέλου σε κάτι γραφεία που είναι τέρμα πάνω στην ταράτσα. Τι κάνετε, φοράτε στολές και παίζετε να πούμε πινκ πονγκ? Τι κάνετε? Πόπο βίλα αρρώστια. Να φοράς στολή και να κάθεσαι με μάσκα μέσα σε μια αίθουσα, κάτι τέτοια μαθαίνω. Και είναι, λέει, εξουσιαστές, λέει, διάφοροι, είναι μέσα και αξιωματικοί, είναι και πολιτικοί και μιλάνε μεταξύ τους. Ρε, μεγάλοι άνθρωποι είστε, τι καρακιοζηλίκια είναι αυτά? Μεγάλοι άνθρωποι είστε, τι καρακιοζηλίκια είναι αυτά? Στολές και μάσκες και μασονικές στοές και κάτι τρέλες. Ρε, άντε σοβαρευτείτε, πηγαίνετε πιείτε καμιά μπύρα να πούμε κανένα καφέ. Τρέλα. Λοιπόν, υπάρχουν σανοφάγοι οι οποίοι δεν σταματάνε να μασουλάνε. Δεν σταματάνε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να καταλάβουν τι λέει ο πατριωτικός χώρος. Ο πατριωτικός χώρος, χωρίς κόμματα και χρώματα, λέει κάτι συγκεκριμένο. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί πατριώτες εκεί πέρα έξω, οι οποίοι για χρόνια μιλάνε για αυτά όλα που συμβαίνουν σήμερα. Όταν βγαίναμε και φωνάζαμε και λέγαμε ότι έρχονται παράνομοι άνθρωποι, παράνομοι μετανάστες, συγγνώμη, στην Ελλάδα, που δεν έχουν χαρτιά, δεν έχουν τίποτα, κάρτα υγείας, τίποτα, τίποτα, σαν φαντάσματα λειτουργούμε στη χώρα. Και το ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί στη χώρα τους να έχουν μεγαλώσει με διαφορετικό τρόπο, μπορεί στη χώρα τους να βλέπανε στα πεζοδρόμια καθημερινά ανθρώπους νεκρούς, είτε από την πείνα, είτε από μια αντιπαράθεση που υπήρχε. Όταν λέμε ότι στο δικό τους πολιτισμό, από τη Μέση Ανατολή για παράδειγμα, επιτρέπεται να παντρεύεται κάποιος γυναίκες μικρότερης ηλικίας, ανήλικα παιδιά και, και ξέρετε τώρα, ξέρετε, μην τα λέω τώρα στο ραδιόφωνο, ακούει κανένα παιδί. Ότι αυτοί οι άνθρωποι εξηγούσαμε τόσα χρόνια δεν μπορούν να αποδεχθούν το ότι εμείς λειτουργούμε διαφορετικά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να αποδεχθούν το ότι εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούν να έχουν σχέση με μία ανήλικη. Και δεν σέβονται τους δικούς μας κανόνες γιατί, γιατί λένε ότι επάνω απ' όλα, ας πούμε, είναι οι νόμοι του Κορανιού. Πάνω από κάθε κράτος. Το ακούσαμε και αυτό στην Αγγλία. Και αυτό συνέβη τώρα εκεί και στο Μπέλφαστ. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει κάπως, αν δεν σέβονται, να τους απομονώσουμε. Πρέπει κάπως να τους εξηγήσουμε ότι εδώ πέρα είναι Ελλάδα και εδώ πέρα ή θα σέβεσαι τους υπόλοιπους ή θα φεύγεις πίσω στη χώρα σου. Όταν τα έλεγα αυτά με λέγανε φασίστα και τώρα βλέπω ότι ξαφνικά αρχίζουν και υιοθετούν το αφήγημα. Και επειδή αντιγράφουν πολύ την εκπομπή και αντιγράφουν γενικά πολλοί ιδεολογίες χωρίς να έχουν ιδεολογία. Θα πάρω παράδειγμα την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν έχει ιδεολογία. Απλά ξέρει ότι έχει πέραση να το παίζει έτσι. Βγαίνει και λέει αυτά που λέει γιατί έχει πέραση αυτό το προφίλ. Στη Νέα Δημοκρατία ήταν ρε, στο κομματικό σωλήνα της Νέας Δημοκρατίας παιδάκι. Του κομματικού σωλήνα της Νέας Δημοκρατίας είναι η Αφροδίτη. Το 2019 ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πά να μιλάει σε τυροπιτάδικα με τα ψυγεία, με τα παγωτά από πίσω και τις καφετιέρες και να λέει ότι στο Ευρωκοινοβούλιο ανέφερε τους γύφτους. Αυτά έλεγε. Πήγε σε ένα τυροπιτάδικο και μιλούσε να πούμε εκεί πέρα στους ανθρώπους που πήγανε να πιούνε καφέ και τους έλεγε εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μίλησα για τους γύφτους. Και τι δεν σας κάνουμε δηλαδή τώρα. Και την έβλεπε ο παππούς από κάτω με τα ψίχουλα στα μούσια και πάνω στο πουκάμισό του. Πόρε λέει, μίλησε για τους γύφτους στην Ευρώπη. Τρομερό. Ξέρει να λαϊκίζει. Ξέρει να λαϊκίζει και η κάμερα δεν τραβούσε και πιο κάτω. Γιατί πιο κάτω γινότανε της Λουκανόπιτας. Γινότανε της Πανακόπιτας γινότανε. Τι κοιμάδες, τι μπουγάτσες, τι κρέμες, τι τυριά, τι θέλεις ρε. Θέλεις ελιά, θέλεις ντομάτα, θέλεις κουλούρι Φιλαδέλφια. Τι θέλεις. Τι θέλεις. Καφεδάκι διπλό, σκέτο, γλυκό, κρύο, ζεστό, τι θες. Σοκολάτα, ό,τι θες είχε το μαγαζί. Αναψυκτικά, κρύα σάντουιτς. Ναι, ναι, Αφροδίτη, εσύ μίλα. Απλά εξηγώ λίγο στον πελάτη τι έχει το μαγαζί. Ναι, πες μας, για τους γύφτους είπες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ναι. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε φυσικό χυμό, έχουμε ψωμιά, σε φούρνο, ναι. Όχι, δεν είναι φούρνος, είμαστε τυροπιτάδικο. Και από δίπλα η Λατινοπούλου να λέει ότι εγώ στο Ευρωκοινοβούλιο μιλούσα για τους Ρωμά. Τι είναι αυτές ρε, οι αηδίες, τι εικόνα είναι αυτή. Είναι δυνατόν. Μου έχει κάνει και ασφαλιστικά μέτρα η Λατινοπούλου. Δεν μπορούμε να την κατακρίνουμε. Η Λατινοπούλου αποδέχεται μόνο να της λέμε ότι είναι καλή. Άμα ασκείς κριτική στον τρόπο που μιλάει και στο τι κάνει, θα σου κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Θα σε κυνηγήσει. Λοιπόν, λαϊκίζει. Αυτά που λέει δεν τα πιστεύει πραγματικά, αλλά ξέρει ότι αυτός ο χώρος και οι άνθρωποι αυτοί που ακούνε αυτά τα πράγματα πείθονται πιο εύκολα. Γιατί αύριο να σας πάρω εγώ έναν που δεν το ξέρετε και να τον πω βγες και ξεκίνα και μίλα κάθε μέρα για τους παράνομους μετανάστες και ξεκίνα και μίλα κάθε μέρα για τους γύφτους και ξεκίνα και μίλα κάθε μέρα για αυτά που θέλουν να ακούσουνε, θα λέτε ωρε φίλε μπράβο καλά τα λέει ο άνθρωπος, ο Θεός είναι. Ναι αλλά αγκαλιά με το Μητσοτάκη δεν ήτανε. Αυτός η Αφροδιτούλα ήταν αγκαλιά με το Μητσοτάκη. Ήταν αγκαλιά με το Μητσοτάκη. Η Αφροδιτούλα έλεγε σε συνεντεύξεις της παλιά το ότι ήθελε να κλειστεί σε ένα σασέρ με το Μητσοτάκη και ότι είναι ο ηγέτης ο Μητσοτάκης. Και μετά μας έλεγε ότι ο καλύτερος είναι ο Σαμαράς. Έχει πει κι αν έχει πει. Και έχει αλλάξει απόψεις κι αν έχει αλλάξει απόψεις. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί, μεθαύριο στη Βόρεια Αφρική. Τρεχάτε χωριανοί, φέραν κρέας και τυρί. Ωραία, αυτή η ατάκα μου αρέσει πάρα πολύ. Ταιριάζει πάρα πολύ με τους Έλληνες πολίτες. Όπου θα μου κάνει πάλι ασφαλιστικά μέτρα, κάνε ρε Αφροδίτη. Κάνε όσα θέλεις. Και ασφαλιστικά μέτρα κάνε και εξώδικα κάνε. Βάλε εκεί πέρα το δικηγόρο σου να στέλνει αβέρτα. Γιατί εσύ σαν δικηγόρος δεν ξέρω αν έχεις δικάσει ποτέ. Μπορεί και να έχεις δικάσει. Λοιπόν, μιας και μιλάμε τώρα εδώ για τσούπρες και μιλάμε για τα θηλυκά της πολιτικής, πάμε λίγο στη Μαρία Καριστιανού. Επειδή κάποιοι μου την μπήκανε και άρχισαν να μου λένε και που ξέρεις εσύ και τι κάνεις εσύ, λοιπόν, εγώ ξέρω καλύτερα από εσάς αρχικά, γιατί εγώ έχω ζήσει το έγκλημα των Τεμπών ενεργά και έχω κάνει έρευνες και έχω ψάξει και έχω πάρει θέση και έχω εκτεθεί και με έχουν καλέσει. Εντάξει, άλλο να τα λες από τον καναπέ σου και άλλο να τα λες από το μικρόφωνο. Και άλλο να τα λες με ένα ψεύτικο προφίλ και άλλο να τα λες με το ονοματεπώνυμό σου. Για τελωνία, για παράνομες, για λαθρέα καύσιμα, για τον τρόπο που τα διακινούνε, για το τι υλικά χρειάζονται, για το ποιοι κρύβονται από πίσω, έλα. Άμα έχεις τα κότσια, έλα εσύ εκεί πέρα έξω που με κατακρίνεις, θα τα πεις στον αέρα αυτά. Έλα, σου δίνω εγώ βήμα. Έλα αν έχεις τα κότσια με το ονοματεπώνυμό σου και πες τα εδώ στον αέρα, γιατί πίσω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εύκολα τα λες. Μαρία Καριστιανού έδωσε μία συνέντευξη στο Χαριτάτο, στον οποίο Χαριτάτο παλαιότερα είπε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ δεν ξεχνάω, δυστυχώς. Ο Έλληνας μπορεί να ξεχνάει, αλλά εγώ δεν ξεχνάω. Και επειδή ψάχνω και βρίσκω τα ηχητικά, θα σας εξηγήσω κάποια πράγματα. Για να ξέρετε κι εσείς. Γιατί από κοτσάνα σε κοτσάνα πάει. Βγαίνει η Καριστιανού σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους και δίνει συνεντεύξεις, οι οποίοι τη φέρονται με μεγαλύτερη επιοίκεια και της αρέσει αυτό, διότι εδώ στο ραδιόφωνο δεν έρχεται. Η Καριστιανού βγαίνει μόνο σε δημοσιογράφους και σε εκπομπές που της φέρονται με επιοίκεια και την αντιμετωπίζουν ως μια χαροκαμένη μάνα. Γιατί άμα έρθει σε μένα θα την αντιμετωπίζω σαν πολιτικό αρχηγό. Θα την κάνω σοβαρές ερωτήσεις για να δω αν είναι κατάλληλη να ηγηθεί. Γι' αυτό δεν έρχεται φυσικά, γιατί φοβάται. Θέλει όλοι να τις χαϊδεύουμε τα αυτιά. Όχι, δεν θα σου χαϊδεύσουμε τα αυτιά. Επέλεξες να παίξεις το παιχνίδι του συστήματος, επέλεξες να κάνεις κόμμα και να εκμεταλλευτείς μια κατάσταση και θες να είσαι πολιτικός αρχηγός. Θα σε αντιμετωπίσουμε σαν πολιτικό αρχηγό. Έλα στην εκπομπή να μας απαντήσεις. Δεν έρχεσαι. Πάνε εκεί που σου χαϊδεύουν τα αυτιά. Γλύφουν οι δημοσιογράφοι εκεί. Γλύφουν. Εγώ τη δίνω μια ευκαιρία και δεν την αρπάζει. Γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Γιατί ξέρει ότι είναι παντελώς άσχετη και ότι οι απαντήσεις που θα δώσει θα την εκθέσουν ανεπανόρθωτα. Τα ξέρει αυτά. Δεν είναι παιχνίδι η πολιτική. Λοιπόν, επειδή δεν είναι παιχνίδι όμως η πολιτική, επειδή δεν είναι παιχνίδι η πολιτική και η Καριστιανού νομίζει ότι μπορεί για καιρό να φοράει μάσκα, έχω τρία ηχητικά τα οποία θέλω να ακούσουμε. Το πρώτο ηχητικό είναι από μια συνέντευξη που έδωσε στο Χαριτάτο και λέει ότι τη στάξανε μια καρέκλα για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ποιος της έταξε την καρέκλα?
1: Άρα λοιπόν, σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς, των παρατάξεων αυτών, και σας ζήτησαν να συστρατηθείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι?
2: Ναι, να μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
1: Δηλαδή τη μάνα των Τεμπών, υπουργό
2: δικαιοσύνης.
1: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή?
2: Ναι, υπόθηκε.
0: Της έταξαν καρέκλα για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ρωτάω εγώ, ποιος της έταξε καρέκλα? Αφού μιλάει και λέει το ότι θέλει διαφάνεια, γιατί δεν μας λέει ποιος ήταν αυτός που της έταξε καρέκλα? Επίσης, έχω κι άλλο ένα ηχητικό που ίσως δίνει την απάντηση.
2: πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας που βοηθάνε τη Μαρία και για ποιο λόγο τη βοηθάνε? Τι σχέση έχει με αυτούς τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας? Για να καταλάβω κι εγώ. Γιατί εγώ είμαι χαζός, δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορεί να μας εξηγήσει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και για ποιο λόγο τη συμπαραστέκονται? Θέλω να μάθω. Είναι κακό? Πάμε και στο τρίτο ηχητικό. Ακούστε τι είπε για τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί εδώ θα σας πέσουν τα μαλλιά. Λέει μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη και εξηγεί ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν προσκυνάει το χρήμα και την εξουσία. Θα τρελαθούμε τελείως.
2: Πάντως είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του και εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι έτσι ανώτερο, πνευματικό και δεν προσκυνούν το χρήμα, για παράδειγμα, ή την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο.
1: Όχι, νομίζω και ο Πρωθυπουργός έχει.
0: Κυρία Καριστιανού, γιατί αποφεύγετε να έρθετε στην εκπομπή μου τη ραδιοφωνική να συζητήσουμε και επιλέγετε να πάτε σε δημοσιογράφους οι οποίοι σας μεταχειρίζονται μόνο ως μια χαροκαμένη μάνα? Που είστε χαροκαμένη μάνα. Το αναγνωρίζω βέβαια και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Αλλά επιλέξατε πλέον να είστε και πολιτικός αρχηγός. Και εγώ σας αντιμετωπίζω σαν πολιτικό αρχηγό. Θέλω να σας κάνω σοβαρές ερωτήσεις για να δούμε αν είστε κατάλληλοι να ηγηθείτε. Σας δίνω μια ευκαιρία να βγείτε στον αέρα και δεν την αρπάζετε. Και δεν την αρπάζετε σκοπίμως αυτή την ευκαιρία. Γιατί ξέρετε ότι δεν μπορείτε να τα απεξέλθετε. Γιατί ξέρετε ότι αν απαντήσετε θα εκτεθείτε ανεπανόρθωτα. Φοβάστε να έρθετε σε αυτή την εκπομπή. Και σας λέω ότι η ελπίδα χωρίς απαντήσεις και λύσεις δεν υπάρχει. Είναι σκέτη κοροϊδία. Μπορείτε να κρύβεστε όσο θέλετε, αλλά αργά ή γρήγορα η μάσκα σας θα πέσει και θα φανεί το τι πραγματικά έχετε κάνει και με ποιο τρόπο έχετε ξεπουλήσει έναν ολόκληρο αγώνα και με ποιο τρόπο επιλέξατε τη δημοσιότητα, το χρήμα και την καρέκλα εξουσίας. Εντάξει, εντάξει.
1: Πώς έχει.
0: Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Είπε και κάτι ακόμα. Όταν λέει πας να συζητήσεις με την Τουρκία, πρέπει λέει να κάνεις ψυχανάλυση αυτών των ανθρώπων. Θα συζητήσουμε, είπε, για τα 12 ναυτικά μίλια. Και όταν λέει πας να συζητήσεις με την Τουρκία, πρέπει να κάνεις ψυχανάλυση, λέει, αυτών των ανθρώπων. Ξέρετε τι είναι η ψυχανάλυση, κυρία Καριστιανού? Το ξέρετε και αυτό? Εγώ το ξέρω σίγουρα, εσείς το ξέρετε? Ξέρετε τι είναι η ψυχανάλυση? Δηλαδή θα πάμε, θα συναντηθούμε με τους Τούρκους και τι θα τους πούμε? Πάμε με τον Ερντογάν να συναντηθούμε και τι θα τον πούμε? Ερντογάν, μπορείς να μιλάς ελεύθερα. Για πες μας, ρε Ερντογάν, τι σε απασχολεί? Είσαι καλά? Θέλουμε να μιλάς με ειλικρίνεια. Έχεις αμφιβολίες, Ερντογάν? Φοβάσαι κάτι? Τι σκέφτεσαι, Ερντογάν, όταν μένεις μόνος? Έχεις μετανιώσει, Ερντογάν, για όλα αυτά που έχεις κάνει? Ερντογάν, μην τρέπεσαι. Πάμε να συζητήσουμε. Τι σε απασχολεί? Σε απασχολεί ο πληθωρισμός? Σε απασχολούν τα σύνορα? Σιγά μην πληρώσεις και 50 ευρώ για τη συνεδρία, Ερντογάν. Ερντογάν, είσαι καλά? Δεν σε αντιμετωπίζω με έναν σκληρό τρόπο, Ερντογάν. Θέλουμε πρώτα να σας κάνουμε μια ψυχανάλυση και μετά θα συζητήσουμε για τον πόλεμο, μετά θα συζητήσουμε για όλα τα άλλα. Τι είναι αυτά που ακούμε, ρε? Τι κοτσάνες είναι αυτές? Τι κοτσάνες είναι αυτές? Θα κάνουμε ψυχανάλυση των ανθρώπων της Τουρκίας και τι θα μας πούνε δηλαδή? Αχ ναι, θέλω να ολοκληρώσω το σχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Θέλω να ξαναυπάρξει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχουμε βάλει, κυρία Καριστιανού, θα την απαντήσουν οι Τούρκοι, τους Άραβες να ρίχνουν χρήμα. Έχουμε βάλει τη μουσουλμανική αδελφότητα να χτίζει τζαμιά, κυρία Καριστιανού. Δεν θα πας δηλαδή με αξιωματικούς και στρατηγούς. Θα πας με ψυχολόγους στη συνάντηση. Καλά ρε, σοβαρά μιλάμε τώρα. Και το άλλο το τρελό που είπε, το πρόγραμμα λέει θα το παρουσιάσουμε τελευταία στιγμή. Για να είναι έκπληξη το πρόγραμμα. Γιατί ρε να είναι έκπληξη, αφού έχεις τη λύση. Βγάλ την αστιφόρα να τη δούμε τη λύση. Τι την κρατάς για το τέλος? Για να μην προλάβουμε να πούμε στον κόσμο ότι αυτά που θα βγάλετε τα έχετε αντιγράψει από άλλο κόμμα, αφού ξέρουμε ποιο κόμμα αντιγράφεις. Ξέρουμε ποιον πολιτικό αρχηγό αντιγράφεις τώρα, στα πω έξω από τα δόντια. Ξέρουμε ποιον πολιτικό αρχηγό αντιγράφεις και ξέρουμε για ποιο λόγο κάνεις ό,τι κάνεις. Θα πέσει η μάσκα σου. Βάλε ξανά λίγο τον Άδωνη που τον λέει μπράβο. Βάλτε να βάλτε. Είναι φοβερό. Πραγματικά θέλω να βγαίνει πιο συχνά στα κανάλια η Καριστιανού. Με έχει πετάξει εκεί πέρα να βγαίνει ο Καριστιανός. Ο Καριστιανός λέω, ο Αυγερινός. Ο Αυγερινός βγαίνει εκεί, λέει τα δικά του. Ο Τολστόι, η Ρωσία. Και ναι, θα μπορούσαμε να είμαστε διαφορετικά. Και ίσως μια μέρα να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν είναι η ώρα να δώσουμε απαντήσεις. Αυτός έχει το δικό του τρόπο ομιλίας και λέει τα δικά του πράγματα. Απορώ πως τα βρίσκουνε. Απορώ πως τα βρίσκουνε. Γιατί ο Τολστόι, κύριε Αυγερινέ, ο Τολστόι είχε πάρα πολύ μεγάλη περιουσία και την παράτησε όλη την περιουσία του. Αυτός ο γίγαντας της παγκόσμιας λογοτεχνίας που τον έχετε αναφέρει ήταν ένας ευγενής Ρώσος που η οικογένειά του κατήχε τεράστιες εκτάσεις, τεράστια περιουσία και μοίρασε όλη του την περιουσία στους φτωχούς και στους άστεγους. Γιατί? Για να ζήσει μια ζωή ασκητισμού. Ο Τολστόι είπε αυτή τη φράση τη γνωστή: «Μη μου μιλάς για τη θρησκεία σου, άσε με να τη δω στις πράξεις σου». Επίσης είχε πει ότι αν νιώσεις πόνο είσαι ζωντανός, αν όμως νιώσεις τον πόνο των άλλων τότε είσαι άνθρωπος. Και σας ρωτάω εγώ, πώς ταιριάζετε εσείς που αγαπάτε τόσο πολύ τον Τολστόι με την κυρία Καριστιανού και την κυρία Γρατσία που μου γυρνάνε με τα Louis Vuitton, με τα κασκολάκια και τα συνολάκια και τα ρουχαλάκια και τα μποτοξάκια και τα σκουλαρικάκια τα χρυσά και τα αρώματα. Πώς γίνεται να μου αναφέρετε τον Τολστόι που έδωσε όλη του την περιουσία για πνευματικούς λόγους? Γιατί ήταν σπάνια ψυχή. Πώς τα βρίσκεται με αυτές τις δύο κυρίες που φαίνεται ότι αγαπάνε τον καπιταλισμό, φαίνεται ότι αγαπάνε τις φίρμες, φαίνεται ότι αγαπάνε τη χλιδά τη ζωή? Πώς τα βρίσκεται, κύριε Αυγερινέ, δεν μας τα λέτε αυτά? Συμφωνείτε σε όλα? Και γι' αυτό το λόγο μάλλον δεν μιλήσατε και για τον κατώτατο βασικό μισθό. Εγώ ασκώ κριτική. Η εκπομπή μου είναι σατυρική. Και εδώ πέρα θέλω απαντήσεις. Απαντήσεις. Δεν έρχεστε να μου τα πείτε. Τι να σας κάνω? Εγώ σας καλώ, δεν έρχεστε. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό? Δεν είναι η ώρα να σας πούμε τι θα κάνουμε με τον κατώτατο μισθό? Και η ομάδα σοφών και η μοναχή που μιλάει μια περίεργη γλώσσα, μια αρχαία γλώσσα. Τι είναι αυτή η κατάσταση? Ρε, πείτε μας πώς θα σώσετε την Ελλάδα. Απλά πράγματα. Εγώ είμαι απλό και λαϊκό παιδί, είμαι παιδί της πιάτσας. Δεν καταλαβαίνω αυτά τα περίεργα, τις τρέλες σας, ομάδες σοφών και μελλοντικά προγράμματα στο 90 και κάτι βλακίες. Εγώ θέλω τώρα εδώ πέρα, νέος άνθρωπος είμαι. Είμαι ψηφοφόρος και σκέφτομαι να ψηφίσω κάποιο κόμμα.

0: μπιφτέκα. Έτσι δεν είναι, κύριε Μελετόπουλε? Γιατί βλέπουμε ότι οι Σαμαρικοί συσπυρώνονται. Έρχεται η είσοδος του Σαμαρά, γράφουν τα site στην πολιτική. Για... πραγματικά, για το Θεό, πόσες φορές έχει μπει στην πολιτική? Και ποιος μου λέει εμένα το ότι ο Σαμαράς δεν έρχεται να σώσει τη Νέα Δημοκρατία σαν γνήσιος νοδημοκράτης που είναι? Γνήσιος νοδημοκράτης είναι. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν έρχεται να αρπάξει τις ψήφους που πάνε να φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί αυτό κάνει. Σου λέει ο Μητσοτάκης, από τη Νέα Δημοκρατία φεύγουν πάρα πολλοί. Αυτοί που φεύγουν πάνε σε άλλα κόμματα. Πάνε στη Νίκη, πάνε στο Πασόκ, πάνε στο Βελόπουλο. Πάνε, κάπου πάνε αυτοί που δεν είναι ευχαριστημένοι με το Μητσοτάκη. Μήπως έρχεται ο Σαμαράς να επανορθώσει για αυτό που έκανε στο παρελθόν και λέει, ελάτε σε μένα όλοι εσείς που δεν θέλετε το Μητσοτάκη. Ελάτε στο Σαμαρά. Ελάτε να στηρίξετε τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος έταζε δωρεάν Wi-Fi. Τρομερές λύσεις έδωσες κι εσύ. Για να μην πούμε για τα νομοσχέδια που έφερες, τα έχουμε πει 100.000 φορές. Βάλ τον άρε, βάλ τον να τον ακούσουνε. Γιατί ξεχάσανε ότι είναι πρώην πρωθυπουργός. Έρχεται να μαζέψει τις ψήφους που φεύγουν από το Μητσοτάκη για να συνεργαστούν μετά τις εκλογές. Το είπε ο Κοτάκης. Μετά τις εκλογές, ανάλογα με το αποτέλεσμα, δεν αποκλείουμε καμία συνεργασία. Μητσοτάκης με Σαμαρά και αν χρειαστεί και το Πασόκ. Ζάχαρη και μέλι, τα κουλούρια του Βαγγέλη. Βάλ τον άρε να θυμηθούνε.
1: Δυσπιστία. Οι νέοι, νομίζω αυτοί όλοι,
2: ασφαλώς,
1: πέρα από την ανεργία, πέρα από την έλλειψη εμπιστοσύνη στο μέλλον, δυσπιστούν απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Για μερικούς αυτό γίνεται δυσπιστία στη δημοκρατία, το οποίο είναι λάθος, αλλά έτσι συμβαίνει και αυτό.
2: Να σας πω
1: για κάτι να επιστρέψω στην αρχή της συζήτησής μας. Αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί η δυσπιστία αυτή.
2: Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι...
1: Να πρέπει να το κάνετε τώρα που το είπατε.
2: Μα και γι' αυτό το είπα.
1: Ναι.
2: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω.
0: Το 2013 τα έλεγε αυτά. Το 2013 τα έλεγε αυτά. Μα το είπα. Μα έδωσα υπόσχεση. Αυτός είναι ο λόγος του Σαμαρά που λέει ότι τον κρατάει. Ποιος λόγος, ένα σωρό ψέματα έχει πει ο άνθρωπος. Σοβαρευτείτε επιτέλους, σας τον παρουσιάζουν τώρα σαν σωστό. Σε καμία περίπτωση δεν είναι πατριώτης, σε καμία περίπτωση δεν είναι σωστός, σε καμία περίπτωση δεν είναι αντισυστημικός. Κάργα συστημικός είναι και πάει να σώσει το Μητσοτάκη ο Σαμαράς, όχι να τον καταστρέψει. Να τον σώσει πάει. Και μαζί με το Μητσοτάκη, μαζί με το Σαμαρά, πάνε να σώσουν το Μητσοτάκη και 91 καθηγητές και αξιωματικοί. Μην ξεχνάμε ότι ο Μελετόπουλος και παλαιότερα πολιτεύτηκε και δεν εκλέχθηκε. Ήταν στη Δημοκρατική Αναγέννηση, μετά στους Δημοκρατικούς, 2007. Ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημοκρατική Αναγέννηση, του Παπαθεμελή. Και το 2009 μετά με τους Δημοκρατικούς. Και δεν εκλέχθηκε. Και σου λέει τώρα μια πολιτική στέγη, θα βρω στο Σαμαρά. Υπάρχει μεγαλύτερη περίπτωση, πιθανότητα να μπω στη Βουλή. Γιατί το όνειρο του Μάζη, του Μελετόπουλου, του Γρίβα και όλων αυτών είναι να μπουν στη Βουλή. Αυτό κάνουνε. Ψάχνουν για καρέκλα, ψάχνουν για πολιτική στέγη. Επειδή κοροϊδεύουν εσάς, τι σημαίνει ότι κοροϊδεύουν και εμάς? Ο Παπαθεμελής ποιος είναι? Ο Στέλιος ο Παπαθεμελής. Το ξεχάσατε? Ο νευροψυχίατρος. Βουλευτής του Πασόκ ήτανε για πολλά χρόνια. Και μετά έκανε και αυτό το δικό του κόμμα, τη Δημοκρατική Αναγέννηση, και πάτωσε. Ήταν και υπουργός δημοσίας τάξης με τον Παπανδρέου. Είναι αυτός που έφερε εκείνο το νομοσχέδιο, ρε, για να κλείνουν τα μπουζούκια στις 2 και τα νυχτερινά μαγαζιά και να σταματάει η μουσική στις 2 τα ξημερώματα. Να κλείνουν. Ο νόμος Παπαθεμελή. Μπράβο. Πέρασε. Φοβερά. Όλα κλείνουν στις 2 η ώρα. Τρομερές λύσεις. Σώσατε την Ελλάδα, ρε, με εκείνο το νομοσχέδιο. Ποιος το σκέφτηκε άραγε? Ποιος το σκέφτηκε? Πώς θα σώσουμε την Ελλάδα? Θα κλείσουμε τα μαγαζιά στις 2. Και εκεί ο Μελετόπουλος έλεγε: Παπαθεμελής, ο καλύτερος!

όποια πολιτική στέγη τους βάλει από κάτω, τα καλύτερα λένε. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί, μεθαύριο στη Β' Εθνική. Σήμερα στο Παπαθεμελίο Μελετόπουλος, αύριο στο Σαμαρά, μεθαύριο ένας θεός ξέρει. Κάτι σαν το Φαραντούρι είναι κι αυτοί. Και ο Μάζης τα ίδια. Γυρνούσε από εδώ, γυρνούσε από εκεί, ζητούσε καρέκλες τέτοια. Τώρα σου λέει πάμε στο Σαμαρά. Πολλοί είναι αυτοί που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Πάρα πολλοί. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια, γιατί δεν φοβάμαι κανέναν από όλους αυτούς. Δεν τους φοβάμαι. Δεν τους φοβάμαι. Το καταλαβαίνετε, εσείς τους φοβάστε. Εγώ δεν τους φοβάμαι. Έξω από τα δόντια όλα. Για το χαρακτήρα που έχουν και για το πώς κινούνται και για το πώς κοροϊδεύουν τον κόσμο και παρουσιάζονται ως εθνοσωτήρες. Ποιοι? Αυτοί που αναζητούν καρέκλα. Ποιοι? Αυτοί που θέλουν να κάνουν καριέρα. Θα μας το παίξουν εθνοσωτήρες. Έλα σε παρακαλώ πολύ. Πού είναι η σφυρίχτρα ρε, φέρτε τη σφυρίχτρα. Φέρτε τη σφυρίχτρα να κελαϊδίσουμε με αυτούς τους φιλάργυρους, τους φιλόδοξους. Φέρτε τη σφυρίχτρα. Δέσποινα, βάλε νερό στη σφυρίχτρα και φέρτε να σε παρακαλώ πολύ. Αν ακούει μέσα το εμπορικό, παρακαλώ πολύ να μπει νερό στη σφυρίχτρα και αν μπορεί να μου τη φέρει. Όλα στην ώρα τους. Για όλους έχει. Για όλους έχει. Ξέρετε τι είχε πει ένας σοφός, ορθόδοξος. Ότι αυτοί που θα παρακαλάνε τους Τούρκους να μας χτυπήσουν θα είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Ακούστε το λίγο τι έλεγε. Ότι αυτοί που θα παρακαλάνε τους Τούρκους να μας χτυπήσουν θα είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Γιατί? Για να μην αποκαλυφθούν όσα έχουν κάνει. Για να μπορέσουν να σωθούν. Η μόνη τους σωτηρία αυτή θα είναι. Η μόνη τους σωτηρία. Πόσα ξέρανε. Οι γνήσιοι ορθόδοξοι. Όχι αυτοί που παίρνανε μέχρι προχθές 2.400 το μήνα οι δημόσιοι υπάλληλοι και σήμερα τους πήγανε στα 5.000. Ο Μητροπολίτης έπαιρνε 2.400 μεικτά το μήνα και τώρα παίρνει 4.672 μεικτά το μήνα. 95% αύξηση με το άρθρο 56 του 2026. Γιατί? Για να πούνε στους πιστούς να πάνε να ψηφίσουνε συγκεκριμένο κόμμα. Για να πούνε στους πιστούς τι να κάνουνε. Γιατί και αυτοί διαχειρίζονται ένα τεράστιο κοινό. Με τον τρόπο που θέλουν αυτοί. Τι σχέση έχει ρε παιδιά η πολιτική με την πίστη? Τι σχέση έχει ο Μητσοτάκης και όλα τα κόμματα με την Ορθοδοξία? Και πιστεύετε να πούμε τον κάθε παπά που σας λέει πηγαίνετε ψηφίστε αυτό το κόμμα και τρέχετε να ψηφίσετε αυτό το κόμμα? Σας είπα να ψηφίσετε νίκη. Είδαμε τι έκαναν. Διαλύθηκαν. Είδαμε, σώσαν την Ελλάδα. Δεν ασκούν αντιπολίτευση. Κομπάρση κι αυτή. Είναι οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω σε αυτή την κοινωνία πνευματικά λίγοι. Είναι φτωχοί πνευματικά, αυτή είναι ίσως τη λέξη. Είναι φτωχοί πνευματικά. Γιατί όταν είσαι ισχυρός πνευματικά, δεν υποκύπτεις στο χρήμα. Δεν υποκύπτεις στη δημοσιότητα. Δεν υποκύπτεις σε κάθε ειδονή, όποια ειδονή κι αν είναι αυτή. Γιατί ξέρεις να διαχειρίζεσαι τον εαυτό σου. Γιατί ξέρεις πώς να αντιμετωπίσεις όλα αυτά που έρχονται. Χθες έκανα μια ανάλυση και ανέφερα το ότι ο διοικητής της ΕΥΠ, πρώην διοικητής της ΕΥΠ, έχει δεχθεί μια καταγγελία, ο κύριος Ρουμπάτης, για σεξουαλική παρενόχληση. Η δικαστική εξουσία, συγγνώμη, έχει δεχθεί μια καταγγελία από μια πρώην αξιωματούχο της ΕΥΠ που λέει ότι ο Γιάννης Ρουμπάτης, ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ, προσπαθούσε να την παρενοχλήσει σεξουαλικά. Τι έγινε με αυτό το θέμα? Τι έγινε? Ακούσανε τη γυναίκα αυτή να? Την ακούσανε?
ή για άλλη μια φορά αναβολή στην αναβολή και παραγραφή στην παραγραφή. Ρωτάω. Θέλετε να μας στείλετε στο ψυχιατρίο? Μου λέει ο άλλος, πιστεύει σε συνωμοσίες. Ναι ρε. Θες να σου πω μια συνωμοσία στην οποία πιστεύω? Λέγεται πολιτικό σύστημα. Και δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια γιγαντιαία συνωμοσία για να ληστέψουν, να εξαπατήσουν και να υποτάξουν τον πληθυσμό. Αυτό είναι το πολιτικό σύστημα. Μια γιγαντιαία συνωμοσία. Για να υπάρχουν οι εξουσιαστές που θα είναι πλούσιοι και ο απλός λαός που θα είναι σκλάβοι και φτωχοί. Λοιπόν, έχω πολλά βιβλία για την ψυχολογία. Έχω κρατημένα πολλά βιβλία. Έχω ένα ράφι τεράστιο, μακρόστενο. Είναι περίπου 4 μέτρα ένα ράφι ίσιο μακρόστενο. Από τη μία πλευρά του τοίχου μέχρι την άλλη. Και έχει πάνω πάρα πολλά βιβλία. Θέλεις γνωστική ψυχολογία. Θέλεις για ψυχανάλυση. Θες για ψυχοθεραπεία. Θέλεις Φρόιντ. Τι θέλεις ρε. Θέλεις να το πιάσουμε από την αρχή για το συμπεριφορισμό, από το Σοκράτη. Για τι θέλεις, πες μου. Για το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Θέλεις για την ενσυναίσθηση. Θέλεις για τις οπτικές γωνίες. Γιατί θέλεις να το δώσουμε στην Καριστιανού. Θέλει να πάει στους Τούρκους για να τους κάνει ψυχανάλυση. Έλα Καριστιανού να σου δώσω τα βιβλία της ψυχολογίας. Έλα, άμα συναντηθείτε με τους Τούρκους θα τα χρειαστείς. Θα ήθελα να βλέπω μια γωνία τα μούτρα του Ερντογάν όταν θα τους κάνουν ψυχανάλυση. Τι άχμα, τι άλλο θα ακούσουμε ρε παιδιά. Τι είναι αυτοί οι άσχετοι ρε, τι είναι αυτά που μας λένε στα κανάλια. Αντί για να εμβαθύνουνε και να καταλάβουνε το ότι εδώ πέρα παίζεται ένα τεράστιο παιχνίδι καπιταλισμού. Αντί για να εμβαθύνουν και να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει με τα επενδυτικά ταμεία. Πώς ακριβώς οι Άραβες ρίχνουν χρήμα. Τι συμβαίνει με τη μουσουλμανική αυτοκρατορία. Τι ακριβώς συμβαίνει με τους Έλληνες. Τι με τον Πάπα, τι με τους Χριστιανούς. Με τη Φόντερ Λάιν, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ουκρανία, με τη Ρωσία, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Εδώ μιλάμε για χρήμα, ρε. Όλα γίνονται για το χρήμα. Ποια ψυχανάλυση. Ποια ψυχανάλυση, ρε. Θα με τρελάνετε. Φέρτε τη σφυρίχτρα. Δώρα. Πες στη Δέσποινα να φέρει τη σφυρίχτρα. Ερντογάν, πώς νιώθεις? Κάτσε απέναντι, κάτσε. Όχι στην κάρεκλα, κάτσε στον καναπέ. Δίπλα σου έχει χαρτομάντιλα. Σε περίπτωση που νιώθεις άβουλα, σε περίπτωση που νιώθεις ότι καταπιέζεσαι, δεν είναι κακό να κλάψεις. Δεν είναι κακό. Μπορείς να κλάψεις ελεύθερα. Εμείς εδώ σαν Έλληνες είμαστε, Ερντογάν, σε αυτή τη θέση για να κάτσουμε να σε ακούσουμε. Τι έχεις να πεις? Νιώθεις άσχημα? Σε πιέζει ο Ρώσος? Σε πιέζει ο Τραμπ? Βγάλε από μέσα σου αυτό που σε απασχολεί. Αλλά να ξέρεις ότι δεν θα τα καταφέρουμε με μία μόνο συνάντηση. Θα πρέπει να συναντηθούμε περισσότερες φορές για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την ψυχανάλυση. Θα πρέπει να σε δούμε τουλάχιστον 5, 6, 7 ή 10 φορές, ανάλογα με το πόσο βαθύ είναι το πρόβλημα, για να μπορέσουμε μετά να αρχίσουμε να προχωράμε και στη θεραπεία. Ερντο, μη στεναχωριέσαι ρε Ερντο. Όλα στα χέρια μας είναι. Η ζωή αλλάζει. Δεν μπορώ.

Με λαλήσατε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Κύριε Ερντογάν, θα σας βάλουμε και ένα τραγούδι χαλαρωτικό. Θα σας βάλουμε λίγο Παντελή Θαλασσινό για να μπορέσετε να νιώσετε καλύτερα. Γιατί σε αυτή τη συνάντηση είναι πολύ σημαντικό για εμάς να επικεντρωθούμε στην ψυχολογία σας. Κύριε Φιντάν, ελάτε και εσείς στην παρέα μας. Πείτε μας κι εσείς τι έχετε περάσει στην παιδική σας ηλικία. Σας συμπεριφέρθηκαν σωστά οι γονείς σας? Εξηγήστε μας τις πρώτες εικόνες που έχετε στο μυαλό σας από όταν ήσασταν παιδί, κύριε Φιντάν. Δεν μπορώ άλλο αυτό το κάψιμο. Ή θα μιλάμε σοβαρά για την πολιτική, γιατί η πολιτική δεν είναι αστείο, ή θα μας προβάλλουνε τον κάθε άσχετο, τον κάθε ανίκανο, να λέει τις χαζομάρες του. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα, δεν φεύγει κανένας. Βάλ το τραγούδι. Βάλ το τραγούδι για τον Ερντογάν. Βάλε, ναι. Θέλει ψυχανάλυση ο άνθρωπος. Και αυτός και ο Φιντάν. Βάλε ρε τώρα! Άσε τον πόλεμο, Έρντο. Άσε τον πόλεμο. Θα πρέπει να μάθεις να αγαπάς. Τα βουνά, τα πέλαγα, τους άγνωστους τόπους.

στο τέλος της συνεδρίας ο Ερντογάν θα πρέπει να δώσει πίσω τα εδάφη. Δεν είναι αρκετά τα 50 ευρώ. Θα δώσεις πίσω ό,τι έχεις κλέψει από τους Έλληνες, αλλιώς δεν φεύγεις.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Παραιτήθηκε από τη θέση του ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μετά και τις τελευταίες εξελίξεις για το σκάνδαλο των πολεοδομιών για το οποίο έχουν ήδη γίνει εξελίξεις. Πρόκειται για την δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα που συνδέεται με την ίδια υπόθεση. Είχε προηγηθεί πριν από λίγες ημέρες αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Εκλογές το 2027 με στόχο τη γαλάζια αυτοδυναμία έδειξε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος παράλληλα εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση. Ως επικίνδυνο και αλαζόνα Πρωθυπουργό περιέγραψε από το Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου για τον Τσίπρα, τόνισε σε συνέντευξή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κάνοντας λόγο για κόμματα μπαλόνι που τα φουσκώνουν οι δημοσκόποι με εντολή Μαξίμου. Ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα και όταν έχεις όπλα τα χρησιμοποιείς, είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, στέλνοντας σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Συμπλήρωσε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες. Σε αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 2,25% προχώρα σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σηματοδοτώντας την πρώτη αύξηση επιτοκίων στην Ευρωζώνη μετά από περισσότερο από 2,5 χρόνια. Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, καθώς θα χαραχθεί η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών της Ευρωζώνης για το 2027. Στην κόψη του ξηραφιού η εύθραστη εκεχηρία στην Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις εναντίον στόχων στην ευρύτερη περιοχή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε μάλιστα το Ιράν ότι αν δεν υπογράψει τη συμφωνία που έχουν προτείνει οι ΗΠΑ, οι Αμερικανικές δυνάμεις θα βομβαρδίσουν εκ νέου το Ιράν αύριο το βράδυ. Άμεση αντίδραση των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά περίπου 18 στόχων σε όλη την περιοχή, μεταξύ άλλων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, με τον διοικητή των φρουρών να απειλεί τις ΗΠΑ ότι αν αποσταθεροποιήσουν το στενό του Ορμούς, η Τεχεράνη θα μετατρέψει ολόκληρη την περιοχή σε κόλαση.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Στα υπηρετικά τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, high protein με βγάλ και χυμή κουκάκι 25% φθηνότερα. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά fitness 330 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά, αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάους. Και γιατί οι αεροπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν δηλαδή? Εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα? Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε ξαφνικά και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα του πιέζουν και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.
13: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Άγγελο Αγραφιώτη. Καλησπέρα κύριε Αγραφιώτη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Κύριε Αγραφιώτη, θέλω να ξεκινήσουμε από ένα πολύ σημαντικό θέμα για όλο αυτό που γίνεται με τους παράνομους μετανάστες. Βλέπω τώρα ότι στο Belfast ένας δράστης, ένας Σουδανός, επιτέθηκε με ένα συγκεκριμένο τρόπο και ήθελε να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο. Θέλω να αναφέρω κάποια πράγματα για το ακροατήριο και στη συνέχεια να μου δώσετε και εσείς την απάντησή σας σε όλα αυτά που σχολιάζω, για να ακούσουμε και τη δική σας άποψη. Πρώτα απ' όλα, θέλω να ξέρουν οι ακροατές μας ότι υπάρχει ένας ανελέητος πόλεμος δια αντιπροσώπων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας αλλά και Αιγύπτου. Από τη μία είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και από την άλλη είναι κάποιες άλλες ξένες δυνάμεις. Το Σουδάν βρίσκεται στη μέση. Μιλάμε για μια χώρα μια χώρα που έχει εκτοπίσει 12 εκατομμύρια. Είναι ακραία βάρβαροι. Έχουν συνηθίσει τις σφαγές. Έχουν συνηθίσει την τρομοκρατική πείνα. Κάθε χρόνο εκεί πέρα σε αυτές τις χώρες πεθαίνουν 400.000 άνθρωποι από την πείνα. Και αυτοί μπαίνουν μέσα σε μια βάρκα και έρχονται στην Ευρώπη. Για ποιο λόγο? Και οι περισσότεροι έρχονται στην Κρήτη. Να το πούμε τα 100. Τα 65% των Σουδανών που έρχονται στην Ευρώπη γενικά έχουν είσοδο την Κρήτη. Μιλάμε για πάνω από 12 εκατομμύρια εκτοπισμένους παγκοσμίως. Και σας ρωτάω, κύριε Αγραφιώτη, πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση? Αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει ένα διαφορετικό πολιτισμό. Δεν μπορούν να προσαρμοστούν στα ευρωπαϊκά μέτρα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και δεν είναι σημερινό το φαινόμενο. Θα σας πω ότι οι πρώτες χώρες που είχαν προσπαθήσει να δεχθούν με δημοκρατικές συσταγωγικά αρχές και τα λοιπά αλλοδαπούς και να προσπαθήσουν να τους εντάξουν στις τοπικές κοινωνίες ήταν οι βόρειες χώρες, Δανία, Σουηδία. Το 2014 λοιπόν, μετά από μια έξαρση της εγκληματικότητας και οι περισσότεροι είναι μουσουλμάνοι από αυτούς, έφτασε να βγει ο πρωθυπουργός τότε της Σουηδίας και να ζητήσει συγγνώμη από το λαό, διότι δεν κατάφερε η πολιτική ομογενοποίηση των αλλοδαπών να τους εντάξει στις τοπικές κοινωνίες, με αποτέλεσμα να έχουν φοβερή εγκληματικότητα. Αυτό λοιπόν που γίνεται στο Belfast για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, όπου, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, στο δρόμο είχε γονατίσει τον Άγγλο και προσπαθούσε να το σφάξει, τελικά το έχει βγάλει το μάτι, έζησε ο άνθρωπος, είναι μια πραγματικότητα. Στις κοινωνίες της δικής μας, της Ευρώπης, έχουν εισάγει με τον οποιοδήποτε τρόπο, είτε δια της ανοχής, είτε σμπρώχνοντας την κατάσταση οι κυβερνήσεις, αλλοδαπούς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τι βλέπουμε? Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό της Αγγλίας, τον Στάρμερ, να βγαίνει και να θέλει να τιμωρήσει τον κόσμο που ξεσηκώθηκε. Καταλάβατε? Δηλαδή, σε σφάζουν, πρέπει να μην αντιδράσεις. Γιατί διαφορετικά έχει να αντιμετωπίσει το κράτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο Στάρμερ από χθες απειλεί τους Άγγλους ότι οι ταραξίστες θα συλληφθούν και θα υποστούν τις κυρώσεις κτλ. Οι ταραξίστες. Αν έβλεπε ο Στάρμερ να σφάζει το γιο του την κόρη, τι θα έκανε?
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν και αρκετές διαδηλώσεις. Συγκεκριμένα χθες είχαμε ένα συλλαλητήριο στο Λονδίνο μετά από αυτή την επίθεση στο Belfast, όπου αρκετοί Άγγλοι συγκεντρώθηκαν στο κεντρικό Λονδίνο και φώναζαν δυνατά το ότι δεν πάει άλλο. Δεν γίνεται. Καθημερινά ζούνε και κάτι καινούριο. Είδα και συγκεκριμένα μία είδηση, και θα σας αφήσω να πείτε ό,τι θέλετε. Συγγνώμη κύριε Αγραφιώτη, αλλά πρέπει να το αναφέρω και αυτό. Είδα συγκεκριμένα μία είδηση που με έκανε εντύπωση. Ένας άνθρωπος, ο οποίος προερχόταν από την Αφρική, που υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι αξιόλογοι και έχουν και τις γνώσεις, έχουν και τη μόρφωση και ξέρουν και να συμπεριφέρονται. Έτσι, δεν θέλω να αφήσω κάποιο υπονοούμενο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ με τους ανθρώπους από την Αφρική. Είναι μια χαρά άνθρωποι όλοι, αλλά κάποιοι δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Και αυτοί οι κάποιοι πρέπει κάπως να αντιμετωπίζονται. Μπαίνει λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος μέσα σε ένα τρένο και ξεγυμνώνεται. Και οι υπόλοιποι του λένε: ντύσου ρε φίλε, έχει και παιδιά. και δεν ντύνεται. Και έρχονται οι αρχές, τον μαζεύουν και δεν έχει σε αυτή τη χώρα ούτε ταυτότητα, ούτε χαρτιά, τίποτα. Είναι ένα φάντασμα. Και σας ρωτάω εγώ, αν αυτός ο άνθρωπος έκανε μια επιλογή σε ένα βραδινό δρομολόγιο και βίαζε μια κοπέλα, πώς θα τον βρίσκανε? Τα ίδια συμβαίνουν και στην Ελλάδα, έτσι, με Πακιστανούς και με άλλους.
1: Στην Ελλάδα είχαμε περιστατικό στο Ηράκλειο προχθές τη Δευτέρα, όπου περπατούσαν δύο ανήλικα κοριτσάκι γύρω στα 15 χρονών. Τα πλησίασε ένας αλλοδαπός, άρχισε να τα κάνει χειρονομίες, να τα αγγίζει. Τα κοριτσάκια να περπατάνε και να κλαίνουν στο δρόμο. Δυστυχώς οι πρώτοι Έλληνες που ήταν δίπλα δεν αντέδρασε κανένας, όπου στο τέλος βρεθήκαν κάποιοι να αντιδράσουν, να καλέσουν την αστυνομία. Τα παιδιά κλαίγαν τρομοκρατημένα στο δρόμο και ήταν και το συλλάβαν. Να ξέρετε ότι όσο περισσότερος κόσμος έρχεται, τόσο περισσότερο αυτά τα περιστατικά θα εντείνονται. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Η ελληνική αστυνομία από την άλλη μεριά είναι αποδυναμωμένη, ασχολείται με ό,τι άλλο δεν μπορούμε να φανταστούμε εκτός από την ασφάλεια των πολιτών. Αυτή είναι πάλι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, και φτάνουμε σε ένα σημείο ο πολίτης να μην ξέρει κατά πού να αποταθεί, πού να ζητήσει βοήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Θέλω λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Γραφείο, όταν μπορείτε να μιλάτε, διότι μας ενημερώνουν οι ακροατές ότι δεν ακούγεστε πολύ καθαρά. Εγώ σας ακούω καθαρά στα ακουστικά μου, αλλά κάποιοι λένε
1: ότι. Τώρα πιστεύω να είναι καλύτερα. Τώρα
0: ναι, λίγο
1: καλύτερα.
0: Πιο δυνατά στην ουσία.
1: Ναι.
0: Είδαμε, θυμάμαι, και δύο Αιγύπτιους στο Λαύριο που παρενόχλησαν κάποια ανήλικα παιδιά. Και ενώ η αστυνομία γνώριζε το τι ακριβώς έχει συμβεί, τους είχε αφήσει ελεύθερους. Και μαζεύτηκαν συγγενείς, μαζεύτηκαν γονείς. Και κάνανε μια διαμαρτυρία, συλλογική διαμαρτυρία, για να τους διώξουν, για να τους συλλάβουν. Δηλαδή η αστυνομία τους αφήνει και ελεύθερους, και αυτό είναι το πιο τρομακτικό.
1: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν περιστατικά όπου οι αστυνομικοί πραγματικά κάνουν τη δουλειά τους σωστά, και έχουμε την ίδια στιγμή περιστατικά όπου οι ίδιοι αστυνομικοί δεν λειτουργούν σωστά. Έτσι, δυστυχώς είναι μια αστυνομία δύο ταχυτήτων, αυτό έχει καταφέρει να κάνει ο κ. Χρυσοχοίδης. Και αυτό γίνεται μέσα από τις μισθοδοτικές διαφορές που έχουν κάποιοι αστυνομικοί, με τις αποσπάσεις που τους δίνουν. Έτσι, με αποτέλεσμα, αυτοί που παίρνουν τα χρήματα των αποσπάσεων φτάνουν κάπου συνολικά 3.000 το μήνα, να θεωρούνται ότι αυτοί είναι οι προύχοντες, και οι υπόλοιποι που παίρνουν μόνο το μισθό τους είναι το πόπολο. Και όταν υπάρχει περιστατικό, λοιπόν, αυτοί που παίρνουν τα λίγα λεφτά απαντάνε, ας πάει αυτός που παίρνει περισσότερα στο περιστατικό. Έτσι. Έχει καταφέρει ο Χρυσοχοίδης μέσα από τόσα χρόνια που είναι στο Υπουργείο αυτό, μην κοιτάτε τι κάνουν επικοινωνιακά, που όλα φαίνονται τέλεια. Έτσι. Και κάθε τόσο ακούμε μια καινούργια ομάδα που βγάζουν και μας δείχνουν κάθε Σαββατοκύριακο επιτυχίες της αστυνομίας. Δεν είναι έτσι πραγματικότητα. Εχθές, ας πούμε, μας δείχνουν μια ομάδα που πιάστηκε με όπλα και ναρκωτικά στην Αθήνα. Και ρωτάω εγώ τώρα, ο χαζός, από πού περνάνε τα όπλα? Από πού περνάνε? Εγώ θα σας πω ότι περνάνε από τελωνία. Εγώ θα σας πω, έχοντας πλήρη επίγνωση του τι λέω, περνάνε από τα τελωνία. Εντάξει. Λοιπόν, και τι γίνεται? Τίποτα. Αρκεί να μην μας πάρει χαμπάρι κοβές ότι τα τελωνία είναι τρέπια, ας πούμε, και περνάει οτιδήποτε. Και να δείχνουν έξω μια αγγελική εικόνα που δεν είναι έτσι. Γιατί τα όπλα φτάνουν στην Αθήνα, οι τσάντες οι παράνομες μπαίνουν με ημουδίστικες, φτάνουν στη Ρόδο και στην Κρήτη και πουλούνται. Έτσι. Από πού περνάνε αυτά? Περνάνε νόμιμα. Ας πούμε, λοιπόν, περνάνε από διεφθαρμένους υπαλλήλους. Με λίγα λόγια, όπου και να δούμε, σε όποιο στάδιο της ασφάλειας και να κοιτάξουμε, υπάρχει παντού πρόβλημα. Και όταν εγώ επανειλημμένο φωνάζω και λέω ότι η Ελλάδα θέλει rebuilding, θέλει γκρέμισμα και ξαναχτίσιμο, έχω δίκιο. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Προσπαθούν με μπαλώματα να μας δείξουν ότι όλα πάνε καλά, μην ανησυχείτε καθόλου, ελέγχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕΤΑ, ελέγχουμε όλα. Ποια ελέγχουν? Ποια ελέγχουν? Τίποτα δεν ελέγχουν. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Βλέπουμε καθημερινά ανθρώπους που είναι κοντά στην κυβέρνηση, είτε μέσα στην κυβέρνηση είτε δίπλα στην κυβέρνηση, να εμπλέκονται σε σκάνδαλα. Καθημερινά. Τώρα είδατε τι είναι τις πολεοδομίες. Έτσι. Για ποια ασφάλεια μιλάμε? Στο κλειδί επάνω της συμμαθίας που έχουν κάνει εκείνο το hot spot και έχουν αλλοδαπούς, ξεσηκωθήκαν προχθές, πετούσαν πέτρες στους αστυνομικούς, κάποιοι αποδράσανε, τους πιάσανε μετά από λίγη ώρα. Αντιδράσανε αστυνομικές δυνάμεις, αλλά σκέφτεσαι τώρα να πηγαίνεις για υπηρεσία για να τρως πέτρα στο κεφάλι. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι καλά. Έχουμε μια κυβέρνηση που, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να φύγει όσο γίνεται πιο σύντομα. Μέσα από τις εκλογές που ανά πάσα στιγμή μπορούν να γίνουν, ήδη από χτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε πλήρη ετοιμότητα, άρα σημαίνει τους έκλεισε το ματάκι, ετοιμαστείτε. Λοιπόν, θα πρέπει αυτή η κυβέρνηση να φύγει. Δεν είναι, αυτά είναι χάλια, δεν είναι επιτελικό κράτος αυτό. Δεν λειτουργεί τίποτα. Το επιτελικό κράτος έπρεπε να έχει σε πλήρη έλεγχο πρώτα-πρώτα του κράτους. Το πώς θα διοικούνται οι υπηρεσίες του. Πώς θα λειτουργούν όλοι οι αξιωματούχοι του. Εδώ βλέπουμε ότι έχει χαθεί η μπάλα. Βλέπουμε στην πραγματικότητα καθημερινά κόσμο να διαμαρτύρεται, κόσμο να μην έχει να βγάλει το μήνα και να βγαίνει ο Υπουργός Υγείας, που όλη μέρα είναι στα κανάλια, εγώ απορώ πότε δουλεύει αυτός ο άνθρωπος, να βγαίνει και να μας λέει ότι η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Και εδώ πας για μπάνιο λες σε 5 λεπτά. Πώς θα πας για μπάνιο όταν έχει εξαπλώστερα 100 ευρώ. Έχει φτάσει ο καφές 5 ευρώ, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που μας παρουσιάζουν τα μέσα. Τα οποία μέσα προβάλλουν το κυβερνητικό έργο.
0: Τα μέσα έχουν λεφτά, τους δίνουν αρκετά λεφτά για να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Εδώ στο παρελθόν έχουμε δει πρώτα να βγαίνουν στα μέσα μαζικής εξαπάτης ενημέρωσης κάποιες δικογραφίες και μετά να μαθαίνουν οι άνθρωποι που εμπλέκονται ή οι άνθρωποι οι οποίοι κάναν τις καταγγελίες για το τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή το σύστημα είναι πάρα πολύ βρώμικο σε αυτό το τομέα. Θέλω όμως, κύριε Γραφιώτη, να μου πείτε, αν θεωρείτε ότι υπάρχει λύση για την εγκληματικότητα στην Ελλάδα, διότι πέρα από τους παράνομους μετανάστες, πέρα από όλα αυτά που περιγράφετε, οι νέες γενιές έχουν λάθος πρότυπα, βλέπουμε να μαχαιρώνονται μεταξύ τους, βλέπουμε να βγάζουν όπλα, βλέπουμε περίεργα πράγματα, κυκλοφορούν και τα ναρκωτικά. Τι θα γίνει με όλη αυτή την κατάσταση?
1: Η λύση, κύριε Σερέτη, είναι αυτό που είπα εκεί προηγουμένως, ότι θα πρέπει να γκρεμιστεί και να ξαναξεκινήσει την αρχή όλου του κράτους. Δεν γίνεται με κυβερνήσεις. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης δίνει σε αυτό το Υπουργείο, το προβληματικότατο Υπουργείο, πόσα χρόνια. Πού είναι επιτυχίες? Πού είναι επιτυχίες? Προχθές βγήκε και έκανε μια ανακοίνωση ότι αυτοί που θέλουν να μιμηθούν τη 17 Νοέμβρη να ξέρουν ότι θα συλληφθούν. Ακούστε δήλωση. Ποιοι είναι αυτοί, γιατί δεν μας είπε? Γιατί δεν τον κάνει ένα εισαγγελέας του, πέρα εδώ. Έκανε αυτή τη δήλωση. Και εδώ λοιπόν υπάρχει το ερώτημα. Τι έχουμε? Έχουμε κολαπτόμενη τρομοκρατία? Τι ξέρει ο Υπουργός και δεν μας το λέει? Σε ποιον απίθυνε το μήνυμα αυτό? Καταλάβατε? Λοιπόν, έχουν στρέψει τους νέους μας μέσα από το διαδίκτυο δυστυχώς στα ναρκωτικά. Τα μεν κορίτσια έχουν πρότυπο τις influencers, ότι θα βγάλουμε εύκολο χρήμα. Τα δε αγόρια της startup εταιρείας θα βγάλουμε εύκολο χρήμα και λεφτά δεν υπάρχουν. Τα παιδιά δυστυχώς είναι μόνα τους. Είναι στον αυτόματο πιλότο, είναι μέσα από μια οθόνη, βλέπουν την πραγματικότητα. Και ό,τι και να γίνει, βγάλαν και τον νόμο περί ενδοικογενειακής βίας, που δεν τολμά ο πατέρας να μιλήσει στο παιδί, και αυτόματα πάει κατηγορούμενος ο πατέρας, όχι να του χτυπήσει, να του μιλήσει, δεν τολμάει. Γιατί θεωρείται λεκτική βία. Λοιπόν, αφού δώσαν λοιπόν όλα τα όπλα και αφήσαν τους νέους στην ασυδοσία, τώρα προσπαθούν να τους κόψουν στο ίντερνετ. Και προσπαθούν να του κόψουν βία το ίντερνετ, αφού τα αφήσαν τα παιδιά να εθιστούν από 5 χρόνων στο ίντερνετ, τώρα προσπαθούν να το κόψουν βία. Αρκετές χώρες όπως και η δική μας αποφάσισαν από τα 16 και κάτω να μην έχουν ίντερνετ καθόλου. Και προχτές σε μια χώρα του εξωτερικού, αν θυμάμαι καλά, στην Ιαπωνία ή Ινδία, τρία παιδάκια πηδήξαν από τον 42ο όροφο. Γιατί ο μπαμπάς τους έκοψε στο ίντερνετ. Καταλάβατε. Έχουν εθίσει τα παιδιά μας, στο μεν Βέλγιο κάναν παιδικές φυλακές.
0: Σωστό. Αυτό με το διαδίκτυο είναι πάρα πολύ σωστό και δεν θέλω να το πάμε μόνο στους ανήλικους, κύριε Αγραφιώτη. Ακόμα και οι ενήλικες είναι εθισμένοι στο διαδίκτυο.
1: Τους ενήλικους τους έχουν εθίσει στον τζόγο, κύριε.
0: Και στο διαδίκτυο εθισμένοι είναι, κύριε Αγραφιώτη. Όλοι. Έβγαλε μια έρευνα παλαιότερα, είχε βγάλει μια έρευνα η Nokia. Παλαιότερα, λέω τώρα το 2023, έτσι. 2022-2023, εκεί είναι το, αν θυμάμαι καλά. Είχε βγάλει μια έρευνα και, που έλεγε ότι κάνανε κάποιες μετρήσεις και είδανε ότι καθημερινά οι περισσότεροι άνθρωποι είναι περίπου, κατά μέσο όρο, 6 ώρες στο τηλέφωνό τους. 6 ώρες. Και νέα έρευνα τώρα, ξέρετε τι λέει? 8 ώρες μέσος όρος. Από ό,τι φαίνεται, όλο και περισσότερες ώρες είναι στο τηλέφωνό τους. Στο τέλος τι θα κάνουν? Θα είναι μόνο στο κινητό τους. Είναι αυτό που είχε πει ο Στίβεν Χόκιν, ότι σε κάποια φάση ο άνθρωπος θα είναι μόνο ένας εγκέφαλος που κάθεται σε μια καρέκλα και είναι μπροστά από μια οθόνη.
1: Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουν κόψει την επικοινωνία μεταξύ μας, την κοινωνικοποίηση. Δεν μιλάμε μεταξύ μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα παιδιά γνωρίζουν τους συντρόφους μέσα από το ίντερνετ, χωρίς καν να τον ξέρουν τον άλλον. Πάνε μαζί του, χωρίς να τον γνωρίζουν. Κάτι που δεν συνέβη στα δικά μας τα χρόνια. Έτσι, λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουν απομονώσει τον κόσμο. Την προηγούμενη εβδομάδα, θα σας πω, είχαμε ένα δικαστήριο λόγω της δουλειάς μου στο Ναύπλιο, όπου παιδί 9 χρονών, το ένα το παιδάκι, το άλλο 11,5 αδερφάκια, ήταν 70 ώρες την εβδομάδα στο ίντερνετ. 9 και 11,5. 70 ώρες την εβδομάδα. Και αυτό ήταν από επίσημα στοιχεία της Google.
0: Και δεν μπορείς να ελέγξεις και το περιεχόμενο, όσο και αν πιστεύουν οι γονείς που μας ακούνε εκεί πέρα έξω το ότι ελέγχουν.
1: Όχι, δεν ελέγχει το περιεχόμενο.
0: Δεν ελέγχεται. Θα πετάξει κάτι το οποίο δεν είναι για την ηλικία. Κάπως θα πατήσει κάτι λάθος, θα μπει κάπου, θα δει κάτι το οποίο θα παρεμβάλλει τη σκέψη του, θα δημιουργήσει λάθος ερεθίσματα. Είναι πρόβλημα το διαδίκτυο.
1: Ναι, κύριε Σεραντή, γι' αυτό βλέπουμε. Είχαμε στη Λάρισα περιστατικό σε σχολεία. Είχε παραγίνει το κακό πριν δύο χρόνια, έτσι. Πριν δύο χρόνια είχαμε βιασμούς κοριτσιών μέσα στα σχολεία. Και ξέρετε, είχε γίνει ένα πείραμα. Τυχαία βγήκε στον αέρα αυτό. Στη Λάρισα, λοιπόν, που βρέθηκε ένας πιτσιρικάς, ο οποίος πείραξε δύο κορίτσια Σάββατο βράδυ έξω στην πόλη, την επόμενη Δευτέρα η σχολική κοινότητα τον απομόνωσε, αυτόν τον μαθητή. Και τότε πέτυχε. Γιατί αυτό που καταφέρνουν να κάνουν οι θήτες είναι να γίνουν ήρωες στο σχολείο την επόμενη μέρα. Στην περίπτωση λοιπόν της Λάρισας, όχι μόνο δεν έγινε ήρωας, αλλά τον απομονώσαν κιόλας οι συμμαθητές του. Και εκεί λοιπόν καταλάβανε ότι με ποιον τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί η σχολική βία. Καταλάβατε, με την απομόνωση των θητών. Κάτι που μέχρι σήμερα δεν γίνεται. Μέχρι σήμερα αυτό που κάνει η κυβέρνηση τι είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα παιδιά μας γεννιούνται γερά, κύριε Σερέτη, και ξαφνικά στα 13 που πάνε στο γυμνάσιο, τους δίνουμε και ένα ψυχολόγο από δίπλα. Γιατί? Το παιδί είναι γερό, γεννήθηκε γερό. Για ποιο λόγο πρέπει να έχει ψυχολόγο? Τι συμβαίνει, από τι αρρωσταίνει?
0: Κοιτάξτε,
1: το παιδί?
0: Το να υπάρχει παράλληλη στήριξη, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τώρα όσο φτωχοποιείται ένας λαός, κύριε Αγραφιώτη, και όσο
1: δημιουργούνται προβλήματα.
0: Υπάρχουν, ναι, οι περισσότερες υποχρεώσεις, δημιουργούνται προβλήματα. Σίγουρα για μένα πρέπει να περνάνε τα παιδιά από ένα έτσι επιφανειακό τεστ για το αν είναι όλα καλά στο σπίτι. Mm-hmm. Ξέρετε τώρα, γιατί αν θέλουν κάποια υποστήριξη. Δεν χρειάζονται όλα τα παιδιά υποστήριξη. Αν κάποιο χρειάζεται όμως, θα ήταν καλό να είμαστε δίπλα του. Το θέμα είναι το ότι αυτοί που χρειάζονται δεν έχουν παράλληλη στήριξη στην Ελλάδα. Είναι φοβερό. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά, πάρα πολλά παιδιά με αυτισμό. Που αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε κάποια άλλη φορά, βέβαια.
1: Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Ναι. Απλά λέω το εξής. Ότι ο ψυχολόγος είναι must πλέον. Δηλαδή πρέπει να έχει ένα ψυχολόγο από δίπλα.
0: Ναι, όταν καθημερινά 10 εκατομμύρια παίρνουν ηρεμιστικά, λογικό είναι αυτό, κύριε Αγραφιώτη. Και τα ψυχοφάρμακα και τα ναρκωτικά και όλα αυτά πρέπει να πούμε. Το ότι αλλοιώνουν τον εγκέφαλο, το καταστρέφουν.
1: Βέβαια.
0: Γιατί
1: βέβαια,
0: ο κόσμος το έχει περάσει τώρα, αυτό είναι κάτι άλλο που είναι αστείο. Το έχει περάσει ο κόσμος ότι τα ψυχοφάρμακα και τα ναρκωτικά βοηθάνε. Θέλω να γελάσω,
1: όχι,
0: κύριε Αγραφιώτη, και θέλω να εξηγήσω το ότι δεν είναι. Πλέον, μπορεί να το παίρνουμε ως αστείο αυτό που λένε, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό να το ξεκαθαρίσουμε σε αυτή την εκπομπή. Ψυχοφάρμακα και ναρκωτικά καταστρέφουν τον εγκέφαλό σας. Καταλάβετε το.
1: Είναι
0: η λύση, εννοείται δεν είναι η λύση.
1: Είναι η εύκολη λύση, λέω. Θεωρείται απόδραση από το πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα δυστυχώς εκεί είναι. Παραμένει και σε περιμένει. Ας το αμέσως επόμενο λεπτό. Καταλάβατε. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, όλα αυτά που συζητάμε τόση ώρα, κύριε Σερέτη, καταλήγουν στην έλλειψη διοίκησης. Δεν υπάρχει κυβέρνηση. Αυτό για μένα τα λέει όλα. Όταν βάζει έναν οδοντίατρο να είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, βάζει έναν. Ο Βασίλης ο Κικίλιας, τι για τον
0: Μπασκεμπολίστας είναι.
1: Μπασκεμπολίστας, ναι. Λοιπόν, τον βάζουν στο ναυτιλίας είναι τώρα. Τον είχαν στο πολιτικής προστασίας. Θα πάει έτσι η χώρα μπροστά. Μα είναι δυνατόν. Κάνει ένα σχηματισμό και κάνει μουσικές καρέκλες, αλλάζει τα πρόσωπα, τους παίρνει από εδώ, τους πηγαίνει από εκεί.
0: Κύριε Αγραφιώτη, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά πλέον ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αυτή δεν έχει πρόσωπα. Όλοι είναι μπλεκόμενοι σε σκάνδαλα.
1: Δεν υπάρχουν, ναι, βέβαια. Αυτό.
0: Δεν έχει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας πλέον πρόσωπα. Να αξιοποιήσει και αξιοποιεί τους Μαρκόπουλους, τους Λαζαρίδηδες και τους Κυρανάκηδες.
1: Είναι μια πραγματικότητα. Η αλαζονία, είδατε τον Κώστα Κυρανάκη στη Βουλή, όταν μίλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος, που έπαιζε με το κινητό του. Και γυρνάει και του λέει ο κ. Βελόπουλος, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, αφήστε το κινητό. Και το απαντάει με ένα φράσος. Γιατί?
0: Γιατί? Κανονικά θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό να είναι όλοι στη Βουλή και θα έπρεπε όλοι να παρακολουθούν τους υπόλοιπους και να συζητάνε όλοι μαζί για όλα τα θέματα. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία που είναι η κυβέρνηση και έχει τους περισσότερους. Είναι αστείο.
1: Η Βουλή είναι άδεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Άδεια είναι.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος δεν κατήγγειλε ότι παίρνουν τηλεφωνικά 75 ευρώ. Δίνουν ένα παρόν στις επιτροπές για να πάρουν τα 75 ευρώ.
0: Ναι, ωραία. Και ο κάθε Βελόπουλος και η κάθε Κωνσταντοπούλου, όταν μιλάνε, είναι μόνοι τους μες στο ελληνικό κοινοβούλιο.
1: Βέβαια.
0: Αυτό
1: Βέβαια.
0: Είναι το τραγικό για εμένα. Εμένα δεν με νοιάζει Βέβαια. Άμα θα είναι ο Βελόπουλος, άμα θα είναι η Κωνσταντοπούλου, άμα θα είναι ο Κουτσούμπας ή ποιοι θα είναι. Δεν γίνεται μες στη Βουλή ο κάθε πολιτικός αρχηγός που σηκώνεται να μιλήσει να φεύγουν οι υπόλοιποι. Είναι υποχρεωμένοι να είναι εκεί.
1: Βέβαια.
0: Μα μπορεί να δώσει.
1: Το Προεδρείο της Βουλής που είναι.
0: Μπορεί να δώσει ο Νατσιός, μπορεί να δώσει ο Στίγκας, ο καθένας εκεί πέρα μέσα. Καλά, ο Στίγκας δεν δίνει με τίποτα. Μπορεί να δώσει όμως κάποιος λύσεις ή να ακούσουν κάτι από τον οποιοδήποτε, ακόμα ας πούμε και από τον Μπιμπίλα. Μπορεί ο Μπιμπίλας να πει μια ωραία ιδέα για το θέατρο. Ξέρω εγώ, όλους πρέπει να τους ακούνε, είναι βουλευτές.
1: Το θέμα είναι ότι όλοι που είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται εκεί, θυμάστε κάποια στιγμή που είχε βγει από τα Τρίκαλα. Που γεννάει και λέει, τι θα ερχόμαστε κάθε μέρα στη Βουλή για να πάρουμε 7.000 του μήνα.
0: Ναι, τι, έχουμε και άλλες δουλειές. Έχουμε και άλλες δουλειές.
1: Ναι, ναι. Τη Νέα Δημοκρατία το ξεχνάω πώς το λένε τώρα.
0: Εδώ ο Μητσοτάκης βγήκε και μας είπε ότι σας κάνω, λέει, χάρη που σας ακούω.
1: Που έρχομαι. Ναι, ναι,
0: που έρχομαι και σας κάνω χάρη.
1: Βέβαια.
0: Μας κάνει και χάρη που πάει στη Βουλή ο Μητσοτάκης.
1: Άρα, όπως βλέπετε, η εικόνα του κοινοβουλίου μας δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι.
0: Και η εικόνα της κοινωνίας όμως, κύριε Αγραφιώτη, δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι, γιατί θέλω να πάμε λίγο και στην κοινωνία. Βλέπω τους ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν με φθονό, οι οποίοι έχουν χάσει το πνευματικό προσανατολισμό τους, δεν μπορούν να σεβαστούν το διπλανό τους, δεν μπορούν να καταλάβουν το διπλανό τους και δεν βοηθάνε το διπλανό τους. Μόνο σας πριν το είπατε, δύο ανήλικα παιδιά τα παρενοχλούσε ένας.
1: Ναι.
0: Παράνομος μετανάστης και
1: ναι.
0: Κανένας δεν εμφανίστηκε να τα βοηθήσει ή να τα υπερασπιστεί. Εγώ αν ήμουν εκεί, κύριε Αγραφιώτη, θα γινότανε της Πόπης. Ναι.
1: Και θα πηγαίνετε κατηγορούμενος.
0: Να πήγαινα μέσα, δεν με νοιάζει.
1: Αυτό θα γινόταν. Μα αυτό συμβαίνει στη
0: να
1: χώρα.
0: Να πήγαινα μέσα, τι πάει να πει. Να πήγαινα μέσα, ναι. Εννοείται ότι θα υπερασπιστώ τα ανήλικα. Εννοείται.
1: Κύριε Σερέτη, δυστυχώς αυτό είναι και το ότι έχουν καταφέρει να απομονώσουν τον καθέναν μας και να μην ασχολούμαστε με τα προβλήματα του διπλανού μας, να υπάρχει με λίγα λόγια η αλληλεγγύη, που ο Έλληνας ξεχώριζε γι' αυτό, είναι αποτέλεσμα κυβερνητικών πολιτικών. Χρόνια το καταφέραν αυτό και το κάναν. Ο καθένας να απομονωθεί και να κοιτάζει την πόρτα του, μέχρι την πόρτα του. Έτσι, μέχρι το κινητό του. Τέλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα πρέπει όμως όλο αυτό να τελειώσει. Κοιτάξτε όμως, τόση ώρα επαναλαμβάνω συζητάμε και βλέπετε ότι πάντα καταλήγουμε στο ίδιο. Απουσία διοίκησης, απουσία ηγεσίας. Τώρα σκεφτήκαν κάτι άλλο, να στρατεύσουν τις γυναίκες. Στρατεύσαν 75, σήμερα μήνα 47. Παραιτηθήκαν κάποιες, φύγαν κατευθείαν. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δένδυας είναι σήμερα στην Λαμία, πήγε να τις κάνει μασάζ, στη Θήβα νομίζω. Να τις κάνει μασάζ για να μην φύγουν κι άλλες. Καταλάβατε. Δηλαδή λύσεις, προτάσεις του γόνατου. Όλα να τα κάνουμε γρήγορα, γρήγορα, να βγάλουμε φωτογραφίες, να τις δείξουμε ότι πήγαν οι γυναίκες στο στρατό. Ε, φύγανε εμείς σας.
0: Ακούστε λίγο να δείτε κάτι ακόμα τώρα που μου στέλνουν οι ακροατές, γιατί όλοι οι ακροατές συμμετέχουν. Μου γράφει ένας τώρα ότι αυτό που συμβαίνει στο Belfast θα γινόταν και στην Ελλάδα αν γινόταν κάτι αντίστοιχο. Το πιστεύετε εσείς, κύριε Αγραφιώτη, αυτό? Πιστεύετε δηλαδή ότι οι Έλληνες, σε περίπτωση που κάποιος Σουδανός ήθελε να αποκεφαλίσει έναν Έλληνα, θα είχαν ξεσηκωθεί και θα κάναν ό,τι κάνουν οι Ιρλανδοί? Το πιστεύετε?
1: Αυτό είναι, κοιτάξτε, για να φτάσουν να κάνουμε ό,τι κάνουν οι Ιρλανδοί, όχι. Αλλά το ότι θα υπήρχε αντίδραση, θεωρώ, είναι και ανάλογο στον άνθρωπο που θα βρεθεί κοντά, κύριε Σερέτη. Είναι μια πραγματικότητα. Καταλάβετε, εκείνη τη στιγμή σκέφτεται ο άλλος. Να μπλέξω, να μην μπλέξω, αν δεν είναι σε μένα, είναι στο διπλανό μου. Καταλάβατε, αλλά το ότι έξω είναι πιο. Είδα τι γίνεται στη Γαλλία. Στη Γαλλία, με το που ξεκινάνε απεργίες και πορείες στον δρόμο, και έγινε τη Γαλλία. Εδώ βγήκαν οι αγρότες, αυτή τη φορά κάνανε μια πολύ ισχυρή κινητοποίηση, καταφέραν, τους σπάσανε, τους διασπάσανε, τους υποσχεθήκαν πράγματα τα οποία δεν τηρηθήκανε, διασύραν τον Κώστα τον Ανεστήδη, που είναι της Νέας Δημοκρατίας αγρότης συνδικαλιστής, του κλειδώσαν στους λογαριασμούς, τον διασύραν σε εφημερίδες, πριν καν πάρει το κατηγορητήριο στα χέρια του, ήταν θα μανταλάκια ο άνθρωπος. Και ορίστε τώρα που αθώθηκε. Τώρα του λένε ότι όχι, δεν υπάρχει καμία κατηγορία σε βάρος. Και ποιος το έπαιξε αυτό, ότι αθώθηκε ο Ανεστήδης? Κανένας. Έμεινε η λέτζα, η βρωμιά, ότι ο Ανεστήδης είναι διεφθαρμένος. Αλλά κατορθώσαν και σπάσαν τους αγρότες. Κάτι που στη Γαλλία δεν συμβαίνει. Είδατε τι έγινε, οι Γάλλοι με τα τρακτέρ τους επιτίθενται στους αστυνομικούς, στις αστυνομικές δυνάμεις. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα εκεί πέρα. Κάψαν κτίρια, αστυνομικά αυτοκίνητα, πάντα. Εδώ δεν έχουν γίνει τέτοιες κινητοποίησεις. Όπως βλέπουμε στον Belfast τώρα τρεις μέρες, να καίγεται τον Belfast. Είναι άλλο το ταπεραμέντο, θεωρώ. Άλλος λαός. Δεν έχει καμία σχέση κουλτούρα τους με την κουλτούρα μας. Να πω όμως και κάτι άλλο. Για να δείτε ότι σε όλα τα επίπεδα αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα η Ελλάδα. Έχουμε στις φυλακές αυτή τη στιγμή υπερπληθυσμό 126%. Σε σημείο που προχθές η εξωτερική φρουρή της Λάρισας βγάλουν ανακοίνωση, σταματήστε τις φυλακές σας. Δεν έχουμε πού να τους βάλουμε. Απ' την άλλη βλέπουμε εδώ και 4 χρόνια ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης έχει εξαγγείλει η μεταφορά των φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο. Πού είναι αυτές οι φυλακές? Πού, δεν έχει γίνει κάτι. Εξαγγελίες, ο χρόνος περνάει. Οι κρατούμενοι στις φυλακές Πάτρας, μέχρι τώρα που μιλάμε το τελευταίο δίμηνο, έχουμε 7 νεκρούς. 7 νεκροί φυλακισμένοι.
0: 7 νεκροί.
1: Έτσι. Ναι, μέσα στις φυλακές. Που οι φυλακές θεωρούνται χώρους υψηλής ασφαλείας. Και πεθάνουν από ναρκωτικά. Έτσι. Λοιπόν, μιλάμε για ασύλληπτα πράγματα ότι γίνονται. Και τι έχει αλλάξει τόσα χρόνια άραγε? Από τότε που ο Αραβαντινός είχε πει ότι στις φυλακές θα έμπαινε και τάγκς, αλλά δεν χωράει την πόρτα. Τι έχει αλλάξει μέχρι σήμερα? Ποια είναι η ασφάλεια που έχει παράσει αυτή τη στιγμή στον Έλληνα πολίτη? Έχουμε ληστείες, επιθέσεις μέσα στα σπίτια, ξεροδαρμούς ανθρώπων ηλικιωμένων, οι απάτες στα τηλέφωνα συνεχίζονται με τους κάθε τόσο λογιστές και μας δείχνουν το βιλανάκι στη Λάρισα που συλλάβανε, τον ξαναδείχνουν, εκεί τους συλλαμβάνουμε συνέχειες. Πιάσαν την πρώτη οικογένεια των βιλανάκιδων, τώρα χθες πιάσαν και ένα τρίτο ξάδερφο. Βάλανε μπουλτόζα, έσκαβε το οικόπεδο, δείχνει να μας δείξουν ότι γίνεται μεγάλη κινητοποίηση. Ψάχνανε 750 χιλιάρικα και βρήκαν 600 ευρώ. 600 ευρώ! Και τι μας δείχνανε? Μια κινητοποίηση τεράστια, με αστυνομικούς να ταλαιπωρούνται, ώρες ολόκληρες, με ένα εξκαφέ να σκάβει όλο το οικόπεδο, για να βρουν 600 ευρώ και 3 κινητά. Και συλλάβα και τον τρετοξάδελφο, γιατί είχε ξεφύγει αυτός. Καταλάβατε. Λοιπόν, όλα στην επικοινωνία. Έχουμε ένα γεωργιάδικα 3 και 5 κορδέλες από τα νοσοκομεία που ανακαινίζει.
0: Ναι, ένα λεπτό πριν πάμε στον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί τώρα που είπατε Άδωνης Γεωργιάδης, μου θυμήσατε την κυρία Χαριστιανού που είχε πει και μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη και μας είπε ότι δεν προσκυνάει το χρήμα και την εξουσία. Άδωνη, θα τρελαθούμε τελείως. Άκουσα τώρα που αναφέρω την κυρία Χαριστιανού, άκουσα την Χαριστιανού, η οποία βγήκε και είπε ότι όποιος παράνομος μετανάστης, λέει, τηρεί τις προϋποθέσεις,
1: ναι,
0: θα μένει μαζί μας. Και ρωτάω εγώ. Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις, κύριε Αγραφιώτη, δηλαδή για έναν παράνομο μετανάστη? Κανονικά, από τη στιγμή που είναι παράνομος μετανάστης, δηλαδή δεν έχει έρθει με νόμιμο τρόπο, δεν υπάρχουν σωστές προϋποθέσεις. Για μένα πρέπει να φεύγει πίσω στη χώρα του. Πάνε ρε αδερφέ που ήρθες με τη βάρκα, να πούμε βάρκα γυαλό, μέσα στην Κρήτη, από το Σουδάν. Πάνε στο Σουδάν. Πάρε την ταυτότητά σου, όπως και εγώ, για να πάω στο Σουδάν πρέπει να έχω την ταυτότητά μου, πρέπει να έχω τα στοιχεία μου, πρέπει να έχω το διαβατήριο, πρέπει να έχω ό,τι έχω. Πάνε εκεί πέρα και με την ταυτότητά σου πάρ' το αεροπλανάκι σου και έλα στην Ελλάδα. Απλά πράγματα. Ποιες προϋποθέσεις και ποια ανοχή. Καμία ανοχή. Να γυρίσουν στη χώρα τους και να έρθουν νόμιμα.
1: Το μεταναστευτικό είναι μια άλλη πληγή και αυτό το διαχειρίζονται επικοινωνιακά. Και θα πω το εξής. Πριν μια εβδομάδα, σε ένα 24ωρο στην Κρήτη, είχαν έρθει 1.900 άτομα. 1.900 άτομα. Λοιπόν, δεν τους προλαβαίνουν. Τι μας είπαν λοιπόν? Μας είπαν ότι το ελληνικό λιμενικό δώρησε 3 σκάφη στην ακτοφυλακή της Λιβύης και μάλιστα ήρθαν και Λίβοι εδώ για να εκπαιδευτούν στις τακτικές πώς θα τους αποτρέπουν. Οι βάρκες συνεχίζονται να έρχονται, θέλω να πω, ανεμπόδιστα. Το pushback που λέμε, το pushback είναι δύσκολο να γίνει μέσα στη θάλασσα, εκεί θα προκαλέσει ναυάγιο. Λοιπόν, τι μπορεί να γίνει όμως? Αποτροπή από την ώρα που ξεκινάνε, να μην ξεκινήσουν ποτέ.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Γιατί γι' αυτό για το pushback τώρα το ακούω τις τελευταίες μέρες πολύ ενεργά. Και και η βάρκα θα βυθιστεί και θα κάνει και θα ράνει. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, παιδιά, γιατί ακούω βλακίες τόσο καιρό. Δεν λέω για τα παιδιά, γιατί ακούω βλακίες τόσο καιρό.

0: με τα σύνορά μας και όποιος πάει να περάσει παράνομα αυτά τα σύνορα θα τον διώχνουμε πίσω από εκεί που ήρθε. Απλά πράγματα.
1: Οι βάρκες φτάνουν και ξεφορτώνουν παράνομους αλλοδαπούς στο Πήλιο. Στις ακτές του Πηλίου, στο Κεραμίδι, φτάνουν βάρκες και ξεφορτώνουν κόσμο. Το καταλαβαίνετε, είναι ανεξέλεγκτο το Αιγαίο.
0: Εγώ, αν πάρω μια βάρκα, ούτε κύριε Αγραφιώτη, παίρνω τώρα μια βάρκα από το Ιόνιο. Παίρνω μια βάρκα τώρα και ξεκινάω να πάω στην Ιταλία. Παίρνω μια βάρκα παράνομα, χωρίς χαρτιά. Δεν έχω τίποτα μαζί μου. Έχω μαζί μου δυο μήλα και πέντε τυρόπιτες. Και ξεκινάω να πάω στην Ιταλία. Τι θα με κάνει το λιμενικό της Ιταλίας? Θα με πει, παίρνα κύριε και κατέβα. Όχι, κανονικά όχι. Στην Ιταλία και ζήσει εδώ πέρα χωρίς χαρτιά.
1: Σε καμία των περιπτώσεων.
0: Ή θα με πάρουνε, συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό. Ή θα με πάρουνε και θα με πάνε σε κάνα hot spot να με βγάζουν το πρωί χυμό φυσικό και κρουασανάκι, το μεσημέρι να μου λένε τι θέλεις, κοτοπουλάκι, θέλεις χοιρινό μοσχαράκι, τι θέλεις. Ή θα μου δίνουνε τζάμπα ηλεκτρικά ήδη, θα με βάζουνε να μένω σε ένα σπίτι με κλιματιστικό ψυγείο, να έχει μέσα πλυντήριο, να έχει ό,τι έχει. Ενώ δεν είμαι πρόσφυγας, έτσι. Δεν προέρχομαι από μια χώρα που έχει πόλεμο. Προέρχομαι από οποιαδήποτε χώρα, απλά μπαίνω μέσα σε μια βάρκα και πάω στην Ελλάδα. Θα έκανε το ίδιο η Ιταλία, κύριε Αγραφιώτη?
1: Όχι, η Ιταλία ήδη, η Μελόνια έχει πάει και έκανε συμφωνία με το Ράμα στην Αλβανία. Κάνα hot spot εκεί, υπήρξαν αντιδράσεις, τελικά έγινε τη Μελόνια. Μεταφέρονται εκεί. Καταλάβατε, διώχνει από τη χώρα.
0: Και γιατί λένε και για τις βάρκες που δεν πρέπει να βουλιάζουμε βάρκες και δεν πρέπει να κάνουμε βάρκες και κάτι τέτοιες τρέλες. Λοιπόν, ακούστε να δείτε για να ξέρετε πώς πάει το πράγμα. Τις βάρκες δεν τις βουλιάζουμε εμείς. Τις βάρκες τις βουλιάζουν μόνοι τους. Γιατί αυτοί τι κάνουν? Φτάνουν μέχρι ένα σημείο με αυτό το σαπάκι και μετά το βουλιάζουν και πέφτουν στη θάλασσα και ζητάνε βοήθεια. Και όταν μια χώρα βλέπει ανθρώπους μέσα στη θάλασσα, είναι υποχρεωμένη να τους βοηθήσει, να τους πάρει και να τους πάει στις ακτές. Αυτό κάνουν. Ποια βάρκα να βουλιάξουμε εμείς? Μόνοι τους τις βουλιάζουν τις βάρκες.
1: Απλά να θυμίσω, όταν ο Δένδιας ήταν στο Υπουργείο αυτό, όπου είχε πει ότι τα πληρώσαμε και αυτά, πάλι δικά μας λεπτά, για πλουτούς φράχτες. Αγοράζαν, τα στήσανε εκεί πέρα και ο Στεφανής, ο στρατηγός που είναι τώρα στο Άγιο Όρος. Και αυτός είχε μιλήσει τότε για πρωτά φράγματα, να μην περάνε οι βάρκες και οι βάρκες, σας είπα, φτάνουν στο Πήλιο.
0: Ναι, ο Στεφανής.
1: Γιατί η Κρήτη,
0: Στεφανής,
1: άντε είναι τσιγάρο δρόμος. Έτσι οι βάρκες φτάνουν στο Πήλιο.
0: Ο Στεφανής μίλησε για πλωτά και για τους παράνομους μετανάστες. Αλλά ο Στεφανής κάνει και πόλεμο στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου, να μην το ξεχνάμε και αυτό, κύριε Αγραφιώτη.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και να πούμε για το Άγιο Όρος εκεί πέρα, μιας και αναφέρατε τον κύριο Στεφανή. Κύριε Στεφανή, δεν είναι και πολύ ορθόδοξο να καταστρέφετε δρόμους οι οποίοι είναι δρόμοι για προμήθειες σε 110 μοναχούς. Έτσι να τα πούμε και αυτά. Πάμε παρακάτω, κύριε Αγραφιώτη, όμως. Βλέπω το ότι ισλαμοποιείται η Ευρώπη. Πέφτει πολύ χρήμα. Χτίζουμε πολλά τζαμιά. Θεωρείτε ότι αυτό που δεν κατάφεραν να κάνουν παλαιότερα, που φτάσαν μέχρι τη Βιέννη, θα καταφέρουν να το κάνουν τώρα όλοι αυτοί οι μουσουλμάνοι?
1: Ναι, μα γιατί όχι? Γιατί όχι, όταν ο μουσουλμανισμός στηρίζεται και στηρίζεται επίσημα και την κυβέρνηση δική μας. Βλέπετε, κάνετε τζαμιά, κάνετε τα πάντα. Δίθεν κλείνουν τα παράνομα τζαμιά και απ' την άλλη χτίζουν ναούς κανονικά στο Βοτανικό, παντού. Χτίζουν τζαμιά δικά τους. Καταλάβατε, αυτό πάλι τι δείχνει? Δείχνει την απουσία της Ορθοδοξίας. Δείχνει την απουσία της Ορθοδοξίας. Έτσι, πού είναι οι δικοί μας θρησκευτικοί ηγέτες? Πού είναι να υψώσουν το ανάστημα τους και να πούν όχι, μέχρι εδώ? Ντρεπόμαστε, έχουμε καταδείξει να είμαστε μειοψηφία στη χώρα μας, να μην πούμε ότι είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι? Εισήγαν την ανεξιθρησκεία στα σχολεία? Σε επίσημο κράτος που είναι ο χριστιανισμός, η Ορθοδοξία είναι το επίσημο θρησκευμά μας και έχουμε φτάσει να είμαστε εμείς μειοψηφία? Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Σερέτη. Καθημερινά είναι αυτό που λέει, η Ελλάδα μας πληγώνει. Η Ελλάδα μας που φτιάξαν για μας. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα μας. Ή δεν θα έπρεπε να είναι αυτή η Ελλάδα μας.
0: Η Ελλάδα μας έχει δεχθεί πολλά χτυπήματα. Τα κάστρα πέφτουν από μέσα, λένε, κύριε Αγραφιώτη.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και είναι αλήθεια αυτή. Γιατί, όπως είπε, αυτό έλεγα και την πρώτη ώρα, ένας σοφός Ορθόδοξος, οι πρώτοι που θα παρακαλάνε τους Τούρκους να μας χτυπήσουν θα είναι οι Έλληνες πολιτικοί, για να μην αποκαλυφθούν όσα έχουν κάνει και για να μπορέσουν να προστατέψουν τον εαυτό τους από αυτό που τους περιμένει.
1: Είναι κάτι που θα βόλευε αυτό και τον Ερντογάν και τον Μητσοτάκη. Αυτό που είπα τώρα μόλις θα τους βόλευε και τους δύο στην παρούσα χρονική συγκυρία. Το να υπάρξει μια τέτοια σύραξη για να ισχυριστούν ότι υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας και να πάνε σε διάλυση φούλης. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουν την παραμονή τους στους διεινεκές.
0: Και βέβαια, με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να αποφύγουν να πάνε στη φυλακή αν χάσουν την εξουσία για όλα αυτά τα οικονομικά εγκλήματα. Πώς είναι δυνατόν, κύριε Αγραφή.

0: Διότι για εξηγήστε μου λίγο, πώς είναι δυνατόν να ξεπουλάνε Τσίπρες, Μητσοτάκηδες, Σαμαράδες, Παπανδρέου, Βενιζέλη, Σιμίτη, όλοι μαζί μέσα. Όλη αυτή η πολιτική, τέλος πάντων, της μεταπολίτευσης, πώς γίνεται να έχουν πουλήσει το σιδηρόδρομο 48 εκατομμύρια και να δίνουμε εμείς σαν Έλληνες φορολογούμενοι 94 εκατομμύρια για να φτιάξουμε ένα τζαμί στο Βοτανικό. Πώς γίνεται.
1: Κοιτάξτε, η πώληση του ελληνικού σιδηροδρόμου ήταν ένα σκάνδαλο. Δεν είναι μόνο ότι πουλήθηκε 48 εκατομμύρια. Το τίμημα το έχει βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ αρχικά. Έτσι, τη συμφωνία. Και τη συνέχιση είναι η Δημοκρατία. Το θέμα είναι ότι επιδοτούνται οι Ιταλοί κάθε χρόνο με κάπου 95 εκατομμύρια για τις προβληματικές γραμμές, τις άγονες γραμμές με ειδωμένοι, ας πούμε. Καταλάβατε, τους πληρώνουμε κιόλας εδώ πάνω. Έχουμε επικίνδυνο σιδηρόδρομο και η υποδομή, το σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά και η αυτοκινητά μας που έχει φέρει εδώ πέρα η Φεριτάλια. Ήδη, σύμφωνα με πορίσματα, δεν είναι περίμαχα τα καθίσματά τους και όμως συνεχίζουν και κυκλοφορούν κανονικά τα τρένα αυτά. Συνεχίζουν και κυκλοφορούν κανονικά. Έτσι, λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα φτάσαμε να πουλήσουμε το σιδηρόδρομο Μπιτ Παρά και να τους επιδοτούμε κιόλας από πάνω. Μια χαρά μπίζνα είναι. Γιατί δεν είναι, γι' αυτό είναι απόλυτα κερδοφόρα. Καταλάβατε. Και δεν είναι μόνο σε αυτό. Δηλαδή έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Με τη ΔΕΗ το ίδιο δεν έγινε. Με τον ΟΤΑ το ίδιο δεν έγινε. Έτσι, διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις μας έχουν χρεώσει με δάνεια, έχουν ξεπουλήσει όλη την κρατική περιουσία και τώρα θέλουν να τους ξαναψηφίσουμε για να μας ξανασώσουν. Λοιπόν, αν δεν ξυπνήσει ο κόσμος, να τελειώνει αυτή η ιστορία, δοκιμασμένες λύσεις που απέτυχαν δεν μπορεί να ξαναέρχονται ως σωτήρες. Ο Τσίπρας δεν μπορεί να εμφανίζεται τώρα, λες και είμαστε χαζοί και να λέει παιδιά, εγώ τότε δεν ήξερα, αλλά τώρα ξέρω. Ελάτε, ψηφίστε με για να σας σώσω. Έτσι, όσοι πάνε και τον ψηφίσουν, είναι άξιοι της μοίρας, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο μετά. Εγώ δεν ξεχνάω τίποτα από τι έκανε. Να ξεχάσω το μάτι, να ξεχάσω το όχι που έγινε ναι, να ξεχάσω το φόρο που έβαλε την προκαταβολή φόρου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ό,τι κακό μέτρο έβαλε και τη μεσαία τάξη ο Τσίπρας, το συνέχισε στην Δημοκρατία. Τώρα πάλι το ξαναφέρουν πίσω.
0: Τώρα που λέτε δεν έχετε ξεχάσει, και εγώ δεν έχω ξεχάσει όταν ο Μητσοτάκης είχε βγει και είχε πει ότι θέλει να φέρει την τουρκική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Να ακούσουμε ένα λεπτό το ηχητικό, κύριε Ακραφιώτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να καταλάβουν εκεί πέρα έξω οι Έλληνες πολίτες που έχουμε μπλέξει.
2: Υπάρχουν προτάσεις σε αυτήν την κατεύθυνση, τις οποίες θα ήμουν διατεθειμένος να συζητήσω. Ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο, προχωρώντας το δημοτικό, πηγαίνοντας στο γυμνάσιο και στο λύκειο, κατά το πόσο παραδείγματος χάρη στο δημόσιο σχολείο θα μπορεί να διδάσκεται η τουρκική ως ξένη γλώσσα, ώστε τα παιδιά της μειονότητας, τα οποία επιλέγουν τελικά να το ελληνικό δημόσιο σχολείο, όπως όλο ένα και περισσότερα ή αρκετά εν πάση περιπτώσει το κάνουν, να έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν την επαφή τους με την μητρική τους γλώσσα, τη γλώσσα που έμαθαν τουλάχιστον μέσα και η οποία ομιλείται μέσα στο σπίτι τους. Πρέπει να δείξουμε ανοιχτό πνεύμα σε αυτήν την συζήτηση.
0: Φοβερά πράγματα. Πριν 7 χρόνια τα έλεγε αυτά.
1: Τον ακούσατε. Ανοιχτό πνεύμα. Αυτός ο άνθρωπος πιστεύει ότι με αυτά που μας λέει είναι ανοιχτό πνεύμα.
0: Θα σας έλεγα τώρα τι ανοιχτό είναι, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα Sky κάθε πρωί. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Στην ουσία μας κάνει προμόσιο το τι γίνεται στην Τουρκία. Τι αποφάσισε ο Τούρκος πρόεδρος, τι κάνει ο τουρκικός στρατός, τι είναι τα τουρκικά μέσα για την Ελλάδα. Έτσι, όλα τα πάντα προβολή της Τουρκίας στην Ελλάδα μέσω του Sky. Ποιος το επέτρεψε αυτό? Ποιος εγκατέλειψε τη Θράκη? Αυτή είναι η Θράκη, είναι εγκατελειμμένη από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι εγκατελειμμένη. Έτσι, οι νέοι φεύγουν όλοι. Επισκέφθηκα τη Δράμα και το όνειρο του νέου είναι να γίνουν 20 χρόνια να πάω στη Γερμανία. Δεν μένουν νέοι άνθρωποι πίσω, διότι δεν έχουν τι να καλλιεργήσουν, δεν έχουν πού να εργαστούν. Ολόκληρη η περιοχή της Δράμας έχει ένα εργοστάσιο που κάνει μάρμαρα και ένα που κάνει γάλα. Αυτό είναι. Έτσι, και έχουν περάσει ένα σωρό ελληνικές κυβερνήσεις και μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει φως. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εγκατελειμμένοι, οι Θράκοι φιλούν θερμοπύλες λέμε και είναι μόνοι τους.
0: Και τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή θα την παραχωρήσουμε?
1: Όχι κύριε Σερέντε, εκλογές, να αλλάξουμε κυβέρνηση, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Να τελειώνει.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα τώρα που το αναφέρατε. Γιατί ξέρω το ότι είχε ανοίξει ένα σύνδεσμος και θέλω να ενημερώσω με αυτό που θα σας ρωτήσω και τον κόσμο. Είχε ανοίξει ένα σύνδεσμος μιας ομάδας τουρκικής, Φενέρμπαχτσε, και έλεγε αυτός ο σύνδεσμος, ονομαζότανε Φενέρμπαχτσε Δυτικής Θράκης. Ακούστε.
1: Ορίστε.
0: Αυτό είναι ένα ύπουλο χτύπημα και οι Τούρκοι χρησιμοποιούν τέτοιες ύπουλες ονομασίες για να μπορούν αύριο μεθαύριο να διεκδικήσουν. Και μιας και έχουμε 5 λεπτά μπροστά μας, θέλω να σας ρωτήσω για αυτό το νομοσχέδιο που έφερε η Τουρκία, που φέρνει η Τουρκία, που θέλει να κάποια νησιά της Ελλάδας και θέλει την εκμετάλλευση του Αιγαίου και θέλει να νομιμοποιήσει. Ποια είναι η δική σας άποψη?
1: Η άποψη μου είναι, παρότι, κοιτάξτε, αρχικά εδώ πέρα προσπαθήσαν να το υποβαθμίσουν οι δικοί μας. Ότι δεν παραγένουμε αποτελέσματα, ότι είναι ένας νόμος που είναι εσωτερικός δικός τους. Μα δεν είναι έτσι. Αντίδραση αρχικά στην πρώτη εβδομάδα δεν υπήρχε καμία αντίδραση. Μετά αντιδράσαμε, γιατί βγήκαν κάποιοι πολιτικοί εδώ δικοί μας, αν θυμάμαι καλά, ο Βενιζέλος, αν θυμάμαι καλά, και λέει δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέτε. Σαφώς και θα υπάρξει πρόβλημα, διότι αυτοί θα το προχωρήσουν και θα απαιτήσουν πράγματα. Έτσι όπως αποστρατικοποιείς, τα νησιά που απαιτούν πλέον και ζητάνε είναι 148. Καταλάβατε. Λοιπόν, δυστυχώς, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη η Τουρκία. Έτσι, γιατί έχει εθνική κυβέρνηση. Έχει κυβέρνηση που αγαπάει την πατρίδα τους. Κάτι που δεν κάνουν οι δικοί μας πολιτικοί. Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν τους Τούρκους να αναπτύσσονται, βλέπουμε τους Τούρκους να κάνουν συνεργασίες σε αμυντική, πολεμική βιομηχανία με άλλες χώρες γύρω-γύρω. Και εμείς είμαστε απ' έξω. Εμείς το μόνο που κάνουμε τους κατηγοράμε. Ακίτα επεκτείνονται. Ακίτα βγάλαν μαχητικό αεροσκάφος, αλλά δεν έχει κινητήρες. Και γελάμε με τον εαυτό μας, με τα χάλια μας γελάμε. Έτσι, λοιπόν, προσπαθούν μέσω του Sky πάντα να υποβαθμίσουν οτιδήποτε γίνεται από εκεί ή να μας το παρουσιάζουν σαν έργο τεράστιο. Λοιπόν, έχει δύο όψεις αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν ο νόμος που θέλουν για τη γαλάζια πατρίδα, λυπάμαι, αλλά θα έχει άσχημα τελικά αποτελέσματα για μας. Κάνανε άσκηση χθες το θαλασσόλικο. Δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες πλοία βγάλαν έξω. Έτσι, και απ' την άλλη τι μας λέγανε οι δικοί μας εδώ. Έχουμε τα υποβρύχια και παρακολουθούν από κοντά. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το Ανατολού έχουν ένα σκάφος που το κάνουν ενίδια αεροπλανοφόρου, αλλά είναι μια χαρά να το έχουν έξω στο Αιγαίο και από εκεί να σηκώνουν τη UAV. Έτσι, τα οποία έχουν τα μπαϊρακτάρ, ας πούμε, που κατασκευάζουν δικά τους, είναι αμέτρητα. Έτσι και να τα έχει έξω στο Αιγαίο και να μας τα στέλνει από παντού. Αλλά εμείς έχουμε μπελαρά. Εμείς αγοράσαμε Ραφάλ. Έτσι. Λοιπόν, μας χρεώσαν πάλι θα πληρώνουμε πανάκριβα αεροπορικά συστήματα και πολεμικά συστήματα, τα οποία τελικά με ένα UAV, με ένα drone, θα κατασταθούν τα πάντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κύριε Γραφιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Yes. Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Γραφιώτη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον δικηγόρο, τον Θωμά Καλοκύρη, να συζητήσουμε για όλα αυτά για τα οποία αποφασίζουν αυτοί οι πολιτικοί απαταιώνες. Λοιπόν, έχω τραγουδάκι, το οποίο αυτό τραγουδάκι θα το αφιέρωνε η Χριστιανού στον Ερντογάν μετά την ψυχανάλυση. Μετά την ψυχανάλυση θα βάζει αυτό το τραγούδι να ακουστεί. Εντάξει, λέξη-λέξη, ακριβώς ό,τι λέει ο στίχος. Για να δούμε πώς νιώθει η Τουρκία, αν είναι καλά, αν έχει ενσυναίσθηση, αν μας αγαπάει. Πρέπει να συζητήσουμε σύμφωνα με τα λεγόμενά της. Επανέρχομαι εδώ στο Ερντογάν! Ερντογάν!

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε σε Νταλίκα στην Εθνική Οδό Μουδανιών Θεσσαλονίκη στο ύψος του Λακώματος, το ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων έχει διακοπεί και παραμένουν ακινητοποιημένα. Στο σημείο έχει φτάσει και επιχειρή πυροσβεστική. Μαρτυρίες κάνουν λόγο και για εκρήξεις και για επέκταση της φωτιάς σε αυτοκίνητο. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Εκλογές το 2027 με στόχο την γαλάζια αυτοδυναμία, έδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παράλληλα εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση. Ως επικίνδυνο και αλαζόνα Πρωθυπουργό, περιέγραψε από το Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου για τον Τσίπρα, τόνισε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Έκανε λόγο για κόμματα μπαλόνι που τα φουσκώνουν οι δημοσκόποι με εντολή Μαξίμου. Ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα και όταν έχεις όπλα τα χρησιμοποιείς, είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος στέλνοντας σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τον ειδικό ανακριτή για θέματα τρομοκρατίας στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων απολογείται ο 37χρονος Παλαιστίνιος, μέλος της Χαμάς, που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα κατά Ισραηλινού στόχου σε χώρα της Ευρώπης. Σε αύξηση του βασικού επιτοκίου στα 2,5% προχωρά σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σηματοδοτώντας την πρώτη αύξηση επιτοκίων στην Ευρωζώνη μετά από περισσότερο από 2,5 χρόνια. Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup θα χαραχθεί κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών της Ευρωζώνης για το 2027. Στην κόψη του ξηραφιού βρίσκεται η εύθραστη εκεχηρία στην Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν τα ξημερώματα νέο πλήγμα στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις εναντίον στόχων στην ευρύτερη περιοχή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε μάλιστα την Τεχεράνη ότι αν δεν υπογράψει τη συμφωνία που έχουν προτείνει οι ΗΠΑ, οι αμερικανικές δυνάμεις θα βομβαρδίσουν εκ νέου το Ιράν αύριο το βράδυ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, σε άνοδο η θερμοκρασία στα υπηρετικά τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, η άνεμοι ασθενείς στο Θερμαϊκό, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας. Μπείτε στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, Αυτό το ωραιότερο ήταν Φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
8: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης και έχω την τιμή να έχω απέναντί μου τον δικηγόρο, τον ένα και μοναδικό, τον κύριο Θωμά Καλοκύρη. Καλησπέρα κύριε Καλοκύρη.
9: Καλησπέρα και σε έτε. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, συγχαρητήρια και πάλι για την εκπομπή σας και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας.
8: Πρέπει να σας πω ότι λίγοι είναι οι άνθρωποι που δέχονται να έρθουν εδώ μέσα στο στούντιο. Δεν ξέρω, δεν δαγκώνω Θωμά, δεν δαγκώνω, αλλά δεν έρχονται, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όπως και να έχει όμως, είναι εδώ πέρα ο Θωμάς για να σας ενημερώσει για όλα αυτά που τρέχουν και για τις αποφάσεις που παίρνουν αυτή τη δικαστική σας εξουσία. Τι απόφαση βγήκε, κάτι βγήκε τώρα.
9: Η απόφαση αυτή για τον Άιο Πάγο έχει προκαλέσει σ' άλλο. Και αφορά καταρχήν τα δάνεια για νόμο Κατσέλη, αλλά μας αφορά και όλους γιατί αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα ευνοεί και προστατεύει συγκεκριμένα συμφέροντα και κεφάλαια. Να πω λίγο σύντομα τι έγινε για να μην κουράζουμε τους ακροατές. Ο νόμος Κατσέλη, ως γνωστόν, 3869 του 10, έδινε τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να ενταχθούν, να πάρουν μια δικαστική απόφαση και να προστατεύσουν το σπίτι τους. Ο νόμος λοιπόν, σχετικά με το επιτόκιο, δεν προέβλεπε κάτι. Οπότε δημιουργήθηκε ένα ζήτημα που κατέληξε στον Άιο Πάγο, αν τελικά ο τόκος θα υπολογίζεται επί του κεφαλαίου ή επί της δόσης. Βγήκε λοιπόν μια απόφαση του Άιου Πάγου, η οποία καθαρογράφηκε προσφάτως και λέει ότι επειδή ο νομοθέτης συνειδητά δεν πήρε θέση, θέλοντας να προστατεύσει τους πολίτες αυτούς, έτσι πρέπει να ερμηνεύεται ο νόμος ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Όπως καταλαβαίνουμε, μια τεράστια ελάφρυνση των δανειοληπτών και αφορά επαναλαμβάνω, αυτούς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Επομένως, θα λέγαμε για μια νίκη των δανειοληπτών ως εδώ. Το ζήτημα είναι ότι εδώ και λίγες μέρες που έχει καθαριογραφεί η απόφαση, από την πρώτη κιόλας μέρα, βγήκαν διάφοροι συνήγοροι των φαντς, είτε δημοσιογραφικοί, είτε νομικοί, είτε ακόμα και κυβερνητικοί, και παίρναν θέση, λέγοντας ότι ναι, μεν αλλά, η απόφαση έχει γρίφους, έχει ζητήματα ερμηνείας, ότι δεν εξεκάθαρος ο τρόπος υπολογισμού, ότι οι πολίτες θα χρειαστεί να ξαναπροσφεύγουν και ότι αυτό θα δημιουργήσει τεράστια ζημιά στο τραπεζικό σύστημα και χίλια δυο. Φτάσαμε μάλιστα στο σημείο να ακούσουμε τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Περακάκη, σε συνέντευξή του στον Αντένα Ζωντανά σε 9 του μήνα, να λέει πως εδώ η απόφαση αυτή λοιπόν δεν ισχύει για όλους. Παίρνοντας θέση χωρίς αυτό να προκύπτει από το ρόλο του, δεν είναι η δουλειά του να το κρίνει τι είπε ο Άγιος Πάγος και τι όχι, παίρνοντας θέση σε ένα ζήτημα. Καταλήγουμε λοιπόν σήμερα μέσα σε αυτό το χάος να έχει βγει τέλος πάντων μια άτυπη, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, απόφαση των φαντς να παγώσουν το ζήτημα, δηλαδή να παγώσουν τους τόκους των μελλοντικών δόσεων και να δούνε με ποιον τρόπο μπορεί να αναλυθούν οι παρεμηνίες που δήθεν τίθενται κατά αυτούς. Και επίσης απειλούν λίγο ή πολύ ότι εάν αναγκαστούμε να διαγράψουμε τόκους, στην τελική εσείς θα το πληρώσετε, διότι κινδυνεύουν οι τιτλοποιήσεις που έχουν δοθεί με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
8: Επειδή είσαι ένας επιστήμονας, Θωμά, και τα λες έτσι πάρα πολύ όμορφα και αναλυτικά, θέλω να φέρω ένα παράδειγμα για το ακροατήριο για να καταλάβει. Αν κάνω κάποιο λάθος, θέλω να με διορθώσεις. Πείτε ότι παίρνετε ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Ωραία, και έχετε έτσι μια ρύθμιση για 20 χρόνια με ένα επιτόκιο 3%. Ωραία. Η δόση θα είναι περίπου στα 420 ευρώ το μήνα. Τι γίνεται? Μακροχρόνια θα πρέπει να δώσετε 130.000 ευρώ όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να εξηγήσουν ότι έτσι όπως τα έχουν φτιάξει, έτσι όπως τα έχουν κόψει, έτσι όπως τα έχουν ράψει, δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Στην ουσία θεωρούνε το ότι είναι κάτι σαν μια μικρή ληστεία, αν καταλαβαίνω σωστά, Θωμά.
9: Σωστά, και μάλιστα το συγκεκριμένο ζήτημα, η συγκεκριμένη απόφαση αφορά μόνο όσους έχουν ενταχθεί στο νόμο, όχι όλους τους δανειολήπτες. Δηλαδή, ο κίνδυνος από τον διαφορετικό υπολογισμό των τόκων περιορίζεται μόνο σε αυτούς. Δεν μιλάμε για όλα τα δάνεια. Και ήδη εδώ να πω, γιατί πολλοί φυσικά διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι ένα δάνειο το πληρώνουμε και τρεις και τέσσερις φορές, ξεκαθάρισε η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συζητήσουμε κάτι αντίστοιχο για άλλες περιπτώσεις, είτε εξοδικαστικό, είτε άλλα κόκκινα δάνεια, είτε οτιδήποτε άλλο. Άρα, περιοριζόμαστε μόνο σε αυτούς τους δανειολήπτες και δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, πάλι κλείνουμε τα μάτια μας. Και το χειρότερο για μένα είναι η θέση που παίρνει για άλλη μια φορά εδώ η κυβέρνηση υπέρ των φαντς, που βάζει πλάτες με τις εγγυήσεις και ακόμα και σήμερα και ο τρόπος που εμεινεύουν τον νόμο είναι για να διασφαλίσουν τα κέρδη τους σε ένα τόσο κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα που είναι η επιβάρυνση των δανειοληπτών για την προστασία της πρώτης κατοικίας τους.
8: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη ανοχή στις τράπεζες. Παλαιότερα είχαμε δει αυτό με τις προμήθειες, Θωμά, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, που για να κάνει κάποιος ένα έμβασμα, δηλαδή για να κάνει κάποιος μια μεταφορά από μια τράπεζα σε κάποια άλλη τράπεζα, έπρεπε να δίνει 25 ευρώ. Κάτι τρελά ποσά, που αυτό ήταν παράνομο. Τώρα έχει ρυθμιστεί αυτό, έχει πέσει το ποσό. Αλλά και πάλι υπήρχε ανοχή.
9: Το ζήτημα με τις προμήθειες δεν είναι τόσο παλιό όσο μπορεί να νομίζουν οι ακροατές μας. Μιλάμε για λίγους μήνες πριν ήρθε η κυβέρνηση κάπως να τα μπαλώσει στο όλο αυτό σκηνικό, διότι οι χρεώσεις ήταν υπέρογγες. Μέχρι και σήμερα συνεχίζουν οι πολίτες, οι συναλλασσόμενοι με τις τράπεζες, να παραπονιούνται για τις χρεώσεις. Και υπάρχουν και χρεώσεις που δεν φαίνονται, που είναι μέσα των ηλεκτρονικών τρόπων πληρωμής, που υπάρχουν και εκεί προμήθειες κτλ. Και στηρίζουν ένα ολόκληρο, μια τεράστια κεντροφορία του τραπεζικού μας συστήματος, την ίδια στιγμή που το ίδιο σύστημα παραπονιέται για τα κάποια εκατομμύρια που μπορεί να ελαφρυθούν οι δανειολήπτες από τους τόκους και μάλιστα από τους τόκους βάσει μιας δικαστικής απόφασης του Αιού Πάγου. Δηλαδή κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, ακόμα και τώρα δημιουργεί δήθεν περαιτέρω μπέρδεμα στον τρόπο υπολογισμού.
8: Πρέπει κάπως να μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάποια προβλήματα, Θωμά. Θέλω να το πούμε τώρα αυτό, γιατί ήδη στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Κάνουμε έτσι βάζω μια παρένθεση στην ανάλυση και στη συζήτηση που έχουμε, γιατί πραγματικά θέλω να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ρωτάνε το πώς μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σου οι άνθρωποι και το πώς, αν μπορείς να τους βοηθήσεις με αυτό που γίνεται με τις τράπεζες και με τα δάνεια και με τους servicers και με τα funds και με όλη αυτή την αδικία.
9: Δυστυχώς, παρότι φωνάζουμε, η προστασία παραμένει ατομική. κατά κύριο λόγο, δηλαδή ο κάθε δανειολήπτης παλεύει μόνος του. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και η πρόληψη στα ζητήματα αυτά και η σωστή ενημέρωση. Το γραφείο μας βρίσκεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εγώ μιας και με ρωτάς, είναι Λεωφόρο Αλεξάνδρας 63 στην Αθήνα και Πολυτεχνείο 25 Θεσσαλονίκη. Θα μπορώ να δώσω και κάποιο τηλέφωνο για όποιον τυχόν ενδιαφέρεται, για να μην στέλνουν μηνύματα στην εκπομπή.
8: Εγώ για λίγους ανθρώπους το έχω ξαναπεί, βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ο Θωμάς είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Αν χρειάζεστε κάποια βοήθεια, γιατί με ρωτάτε και στα μηνύματα, θα πάρετε σε αυτό το τηλέφωνο. Το έχουμε.
9: Το έχουμε. Για Αθήνα λοιπόν είναι το 211-11-03-043. Για Θεσσαλονίκη είναι το 2310-25-0060. Να πω επίσης ότι είναι εξατομικευμένα και σύνθετα τα ζητήματα αυτά, οπότε παρά τη γενική εικόνα η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και ειδικά για το ζήτημα του νόμου Κατσέλη συνιστώ τον όποιον ενδιαφερόμενο μας ακούει να κάνουν λίγο υπομονή, λίγο, να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο, γιατί κάτι το οποίο θα μπορούσε να λυθεί εύκολα με μια νομοθετική παρέμβαση, δηλαδή να πει ο νομοθέτης μη μαλώνετε, θα γίνει αυτό. Ο νομοθέτης σκόπιμα παραλείπει να το κάνει και δημιουργείται αυτή τη στιγμή μια ασάφεια στο πώς θα επαναπολογιστούν οι τόκοι και κυρίως τι γίνεται με τους τόκους του παρελθόντος. Επομένως, στο ζήτημα αυτό ελπίζω και εύχομαι και περιμένω να δω μια συνολική λύση για να μην αναγκαστούν οι πολίτες πάλι να προσφεύγουν ο καθένας ξεχωριστά στα δικαστήρια.
8: Πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ άδικο όλο αυτό που έγινε με την πρώτη κατοικία για εμένα, Θωμά. Για μένα οι άνθρωποι, ο κάθε άνθρωπος εκεί πέρα έξω δικαιούται να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Δεν γίνεται να τους πετάνε στο δρόμο. Τους πετάνε κυριολεκτικά στο δρόμο, στην κούτα. Γιατί κάποιος έχει ένα δάνειο 30 χιλιάρικα, το σπίτι κοστίζει 100 και τους παίρνουν το σπίτι και τους βγάζουν στο δρόμο. Άστεγοι, θυμάστε χαρακτηριστικά όλοι τις εικόνες από τον 80χρονο άνθρωπο στη Χαλκιδική που ήταν και σε αναπηρικό αμαξίδιο και τον βγάλανε έξω στην αυλή και τον αφήσανε εκεί πέρα. Ποιοι? Οι τράπεζες, τα φαντ, οι σέρβισερς και οι ματατζίδες, για να τα λέμε όλα. Είναι τρομακτικό. Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο νόμος που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία. Ποια είναι η δική σου άποψη?
9: Ακριβώς, και μάλιστα πρόσφατα τα δικαστήρια έχουν και λίγο αλλάξει την οπτική τους. Έχω προσωπικά από το γραφείο μας και στο site μας αποφάσεις από πρωτοδικείο Πειραιά, πρωτοδικείο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Καβάλας και δεν θυμάμαι και ποια άλλα πρωτοδικεία που βγάζουν γενναίες αποφάσεις και σταματούν πληστηριασμούς όταν υπάρχει αδικία. Το θέμα είναι όμως ότι τα δικαστήρια δεν φτάνουν. Τα δικαστήρια ερμηνεύουν τον νόμο. Προσπαθούν να εφαρμόσουν τον νόμο και ό,τι μπορούν θα κάνουν. Από εκεί και πέρα ο νόμος είναι αυτό που αποφασίζει το κοινοβούλιο από τους πολιτικούς που ψηφίζουμε εμείς. Η ευθύνη έχετε πάλι πίσω σε εμάς, δηλαδή, στο να αλλάξει κάτι. Για την πρώτη κατοικία, σαφώς πιστεύω ότι ένα κοινωνικό κράτος πρέπει να την προστατεύει, ιδίως με όλα αυτά τα πάνδυνα που έχουμε υποστεί οι Έλληνες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, να πω ότι πάλι γίνεται μια συζήτηση εν ώψη προεκλογικού κλίματος, ότι δήθεν η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για την πρώτη κατοικία. Αν μου επιτρέπεις να επεκταθώ λίγο σε αυτά.
8: Βέβαια.
9: Λένε τώρα, για παράδειγμα, ότι τον Ιούνιο σε διαβούλευσε ένα νομοσχέδιο το οποίο φέρνει αλλαγές στον εξοδικαστικό και δίθεν δημιουργεί προσδοκίες. Τι κάνουν λοιπόν εκεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό? Τι είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός? Όποιος θέλει μέχρι τώρα μπορεί να μπει, να προσπαθήσει να ρυθμίσει το σύνολο των χρεών του. Έχει προβλήματα πολλά, τα έχουμε ξαναεπισημάνει. Αλλά όποιος θέλει να ρυθμίσει μπορεί να το επιλέξει, να δει αν τυχόν θα τα καταφέρει. Τώρα λοιπόν, για να μπορείς να προστατεύσεις την πρώτη κατοικία σου και να μπει στον εξοδικαστικό μετά τις αλλαγές, θα πρέπει να δεχτείς υποχρεωτικά ότι θα ρευστοποιηθεί η υπόλοιπη κατοικία σου. Δηλαδή, για να προστατεύσω το σπίτι μου, αντί να μπορώ να ρυθμίσω με βιώσιμο τρόπο τις οφειλές μου, θα πρέπει να ρευστοποιηθεί ότι έχω και δεν έχω. Όλη η λογική λοιπόν κινείται γύρω από τη ρευστοποίηση. Και θα πληρώσει κάποιος την αξία του σπιτιού του και θα αναγκαστεί να απολέσει περιουσιακά αντικείμενα ακόμα και να μην το θέλει. Αυτή είναι η λογική. Και μάλιστα, ο πτωχευτικός, τον οποίο πανηγυρίζουν τώρα ότι επειδή επιτέλους συστάθηκε ο φορέας επανάκτησης των ακινήτων μετά από 6 χρόνια, από το 2020, λέει ότι όποιος είναι ευάλωτος και μπαίνει στον πτωχευτικό θα νοικιάζει το σπίτι του που θα αποκτήσει κάποιος άλλος για 12 έτη και συνέχεια θα έχει δικαίωμα επαναγοράς. Αυτό, συγγνώμη, αλλά δεν είναι προστασία πρώτης κατοικίας. Αυτό είναι ένας μηχανισμός που βελτιώνει τις εκποιήσεις, προωθεί τις ρευστοποιήσεις με στόχο φυσικά να διασφαλίσει τα κέρδη των funds, τα οποία κέρδη, ξαναλέω, είναι εγγυημένα από την δική μας τσέπη.
8: Όλα αυτά που συμβαίνουν είναι αντισταγματικά. Πρέπει να το εξηγήσω αυτό. Γιατί καλώς ή κακώς αυτή η κυβέρνηση έχει επιλέξει να κάνει το Σύνταγμα κουρελόχαρτο και να το πετάξει στον κάδο και να βάλει φωτιά και τον κάδο και να πετάξει μετά και τον κάδο. Δεν υπάρχει τίποτα πραγματικά το οποίο να τηρεί. Το άρθρο 21 για το κοινωνικό κράτος και την ευημερία που ανέφερες τώρα, Θωμά, παρεμπιπτόντως, υποχρεώνει το κράτος να μεριμνά για τη διασφάλιση συνθήκων αξιοπρεπούς διαβίωσης. Που σημαίνει ότι είναι δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη να έχει πρόσβαση σε στέγη, σε ρεύμα, σε νερό, και όλα αυτά τα έχουν κάνει ιδιωτικά αυτοί. Δηλαδή δεν σέβονται ούτε το Σύνταγμα. Πώς μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία όταν δεν σέβονται αυτά τα άρθρα και όταν αφήνουν άτομα με αναπηρίες ή οικογένειες ή οποιουσδήποτε Έλληνες πολίτες να είναι στο δρόμο, να μην έχουν να φάνε, να μην έχουν ρεύμα, να μην μπορούν να επιβιώσουν. Πώς το βλέπει δηλαδή ο δικηγορικός σύλλογος, ο δικός σου κλάδος, όλο αυτό που συμβαίνει? Ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας για να μπορέσουμε επιτέλους να πούμε και να εξηγήσουμε το ότι αυτή η κυβέρνηση έχει καταπατήσει το Σύνταγμα?
9: Ειδικά δε στο ζήτημα που αναδεικνύεις με την εκπομπή σου σήμερα, αυτό το σκάνδαλο των φαντς, είναι ακόμα πιο φανερό το πώς οι νόμοι και οι κανόνες δεν έχουν καμία ισχύ απέναντι στα συμφέροντα των κεφαλαίων αυτών. Το Σύνταγμα, όπως σωστά αναφέραμε, προστατεύει το κοινωνικό κράτος. Άρα δεν είναι μόνο η στέγη, δεν είναι μόνο η διαβίωση, είναι και οι βασικές ανάγκες. Προστατεύει επίσης την οικονομική ελευθερία. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα ερμηνείας. Εμείς έχουμε αφήσει το Σύνταγμα να ερμηνεύεται με τον τρόπο που βολεύει συγκεκριμένα συμφέροντα. Και δυστυχώς και εδώ θα το πω ότι η δικαιοσύνη δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων πολλές φορές από τα μνημονιακά χρόνια ως και σήμερα. Όσον αφορά τη στάση των δικηγορικών συλλόγων, να πω επίσης ότι η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, το συντονιστικό μας όργανο, έχει επανειλημμένως παρέμβει για όλα αυτά που συμβαίνουν με προτάσεις, καταγγελίες κτλ. Από εκεί και πέρα, προφανώς και υπάρχουν και τα δικηγορικά γραφεία, παύλα κοράκια, να τα λέμε και αυτά, που λειτουργούν ως κοράκια και δεν θα έπρεπε, γιατί δεν το επιτρέπει ο κώδικας δικηγόρων, δεν επιτρέπει στο δικηγόρο να παίρνει και να εκβιάζει, ούτε να απειλεί, ούτε να δημιουργεί τέτοιες ασφικτικές συνθήκες. Δεν είναι το λειτουργήμά μας αυτό. Οπότε η ευθύνη μας είναι ότι δεν υπάρχει μέχρι και σήμερα σωστή εποπτεία επί των λίγων αυτών δικηγορικών γραφείων που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
8: Θεωρείς, τώρα σε φιλικό επίπεδο σε ρωτάω, θεωρείς ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βγάλουν άκρη? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν είτε στη δικαιοσύνη είτε στις αρμόδιες αρχές να εξηγήσουν ότι δεν φταίνε σε κάτι, γιατί όντως δεν φταίνε σε κάτι, και κάπως ας πούμε να τους έρθει ένα φως, μια ελπίδα, το ότι δεν θα πέσουν και αυτοί θύματα όλης αυτής της πλεκτάνης?
9: Πραγματικά υπάρχει φως, διότι υπάρχουν πολλές δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν δεινολήπτες. Υπάρχουν και διαδικασίες στις οποίες στηρούνται και πολλές φορές βρίσκουμε λύσεις. Το ζήτημα είναι κοινωνικό, ότι ο κάθε ένας προσωπικά, ατομικά, πρέπει να προστατευτεί απέναντι σε ένα ολόκληρο σύστημα. Μπορεί λοιπόν να προστατευτεί μεν ο ίδιος, αλλά θα γίνει το ίδιο με τον γειτονά του, με τον διπλανό του, με τον απέναντι. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα στα τρία νοικοκυριά, ένα στους τρεις οικονομικά ανεργούς Έλληνες, να το πω σωστά, να είναι σφιγμένος γύρω από τον κλειό των χρεών, τότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ πολύ σημαντικό και κρίσιμο εθνικό πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο τα funds, είναι και το δημόσιο, τα χρέη δηλαδή προς το δημόσιο, που και εκεί δεν υπάρχει έως και σήμερα ένας αποτελεσματικός τρόπος ρύθμισης που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και αν μη τι άλλο την επανένταξη των προσώπων αυτών στην οικονομία.
8: Οικονομία, μια πολύ ισχυρή λέξη και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα παράλληλα της Ελλάδας. Διότι όλα αυτά γίνονται γιατί κάποιοι δεν είναι σωστοί διαχειριστές οικονομίας. Κάποιοι δεν διαχειρίζονται δηλαδή με σωστό τρόπο τα κρατικά ταμεία. Και κάποιοι δεν στηρίζουν ενεργά αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι φορολογούνται, οι οποίοι συλλέγουν και οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν μια καλύτερη καθημερινότητα. Είναι σαν το μελίσι, κάπως έτσι το βλέπω, Θωμά. Σαν το μελίσι. Που οι μέλισσες μαζεύουν το μέλι, εμείς είμαστε οι μέλισσες, και έρχεται ξαφνικά ο άνθρωπος που έχει τα μελίσια και παίρνει το μέλι και αφήνει τις μέλισσες στο δρόμο. Γίνεται οι μέλισσες να είναι στο δρόμο? Δεν θα έπρεπε και εμείς να έχουμε μια καλύτερη καθημερινότητα? Και αν γίνεται αυτό που γίνεται, ποιος είναι ο αρμόδιος να το σταματήσει? Με τα φαντ, με τους σέρβισερς και με όλους αυτούς. Δεν είναι το κράτος?
9: Εδώ όχι μόνο το κράτος δεν μπαίνει θέση, αλλά ο ίδιος υπουργός οικονομικών κάνει δηλώσεις ως λειτουργώντας ως συνήγορος των φαντς. Πρωτοφανή πράγματα. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση, για να μην πω το κράτος, δεν έχει το πολιτικό σθένος, δεν μπορεί μάλλον να επιβληθεί απέναντι σε αυτά τα συμφέροντα που είναι πίσω από τα fans. Γιατί είναι πολιτικά εξαρτώμενοι από αυτά. Και όταν το αντιλαμβανόμαστε αυτό και βλέπουμε με τον τρόπο με τον οποίο εμείς οι ίδιοι από την τσέπη μας βάλαμε πλάτη όχι στους εαυτούς μας και στον ελληνικό λαό, αλλά σε αυτά τα συμφέροντα και τα κεφάλαια, και κουνούν το χέρι τώρα και μας λένε πως τη ζημιά πάλι εσείς θα την πληρώσετε, δείχνει λοιπόν πως είναι πολιτικό το θέμα, δεν έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δεσμεύσεις μας, έχει να κάνει με την αλληλεξάρτηση των κεφαλαίων αυτών με το κυβερνών πολιτικό κόμμα.
8: Άρα αν κάποιος θέλει, αλλάζουν όλα αυτά πάρα πολύ γρήγορα, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν και δεσμεύσεις και επειδή ξέρω ότι τα συστημικά κόμματα, θωμάτα, προωθούν οι τράπεζες και υπάρχουν ολόκληροι όμιλοι οι οποίοι ρίχνουν χρήμα για να μπορούν να υπάρχουν μαριονέτες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, οι οποίες περνάνε αυτά τα νομοσχέδια που είναι υπέρ τους, δηλαδή εξυπηρετεί τις τράπεζες να υπάρχει στην νομοθετική εξουσία ένα συγκεκριμένος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι τους υποστηρίζουν. Θέλω να μου πεις αν θεωρείς το ότι λύνονται αυτά τα προβλήματα, αν κάποιος όντως θέλει να τα λύσει ή αν όλα αυτά τα προβλήματα είναι παγκοσμίως κοινά και είμαστε σε μια φάση που είμαστε όμοιροι του καπιταλισμού.
9: Ειδικά για το ζήτημα που συζητάμε είναι κάτι πρωτοφανές στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ένα στα τρία ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις να δέχονται αυτόν τον εκφοβισμό από τα φαντς. Συνεπώς δεν μιλάμε για μια κανονικότητα στο δυτικό κόσμο. Μιλάμε για συνθήκες πολέμου. Αυτή λοιπόν η λογική που επικράτησε από τα μνημόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, θεωρώ από την εμπειρία μου και από την ενασχόλησή μου με το αντικείμενο, ότι είναι πολιτική απόφαση, πολιτική βούληση της δικής μας κυβέρνησης, που σημαίνει ότι μια διαφορετική κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει αντιδράσει διαφορετικά. Ακόμα και σήμερα πιστεύω ότι δεν είναι αργά. Χάθηκαν ευκαιρίες, ναι. Θέλαμε να δοθούν τα δάνεια αυτά πίσω στους πολίτες με ευνοϊκούς όρους. Φώναζαν, είχε γίνει συζήτηση, δεν έγινε. Ακόμα και σήμερα λοιπόν μπορεί να σταματήσει η λέλαπα το φαντς. Απλά για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει εντελώς το πολιτικό σκηνικό, για να είμαστε ρεαλιστές, για να μπορέσει λοιπόν να υπάρξει μια διαφορετική διαχείριση των δανείων, για παράδειγμα με τη σύσταση ενός φορέα που θα τα διαχειρίζεται με θεσμικό χαρακτήρα και να μην είναι στα χέρια κερδοσκοπικών συμφερόντων το μέλλον και η περιουσία των Ελλήνων.
8: Πολύ σημαντικό αυτό. Και θεωρώ ότι σιγά σιγά αρχίζει και καταλαβαίνει ο απλός ακροατής εκεί πέρα έξω, ο καθημερινός ακροατής, το ότι η λύση υπάρχει. Και το ότι άμα κάποιος θέλει να αλλάξει τα πράγματα, μπορεί να τα αλλάξει. Αρκεί να μην είναι δεσμευμένος και καταχρεωμένος. Γιατί ξέρεις πως το έχω στο μυαλό μου. Ένας καταχρεωμένος πολιτικός είναι όμοιρος. Ειδικά αν είναι καταχρεωμένος προς τις τράπεζες. Και αυτά τα κόμματα είναι καταχρεωμένα προς τις τράπεζες. Πέρα από όλα τα άλλα χρέη που έχουν και προς τις τράπεζες χρέος. Δηλαδή δεν γίνεται να τους πάνε κόντρα αυτοί που τους χρωστάνε.
9: Και τα κόμματα πολύ σωστά έχουν, όπως γνωρίζουμε, πολλά εκατομμύρια Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, τόσα πολλά που πραγματικά δεν θα πληρωθούν ποτέ όπως οι ίδιοι ομολογούν, αλλά και οι ίδιοι πολιτικοί είναι χρεωμένοι με υπέρογκο δανεισμό. Όταν ένας συμπολίτης μας για να πάρει ένα δάνειο να βάλει σε δόσεις τις ηλεκτρικές συσκευές χρειάζεται να βάλει 2 και 3 εγγυητές, ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, ο ΧΥΠΣΥ λοιπόν, το ΧΥΠΣΥ κυβερνητικός στέλεχος, δανείζονται υπέρογκα ποσά χωρίς εξασφαλίσεις. Και εκεί, αυτά φαίνονται από το πόθεν έσχεσα άλλωστε και γίνεται αντικείμενα συζήτησης. Εκεί τίθεται το ζήτημα, ποιες είναι οι εξασφαλίσεις λοιπόν που δίνονται, ποια τα αντισταθμίσματα για αυτά τα δάνεια και πώς γίνεται λοιπόν ξαφνικά μέσω δανεισμού να αυξάνεται η περιουσία ενός πολιτικού προσώπου. Ναι. Και όταν όλο αυτό είναι ανεκτό λοιπόν, τότε να μην αναρωτιόμαστε γιατί δεν έχει το σθένος η κυβέρνηση να σταθεί απέναντι στα συμφέροντα αυτά και να πει τι, το αυτονόητο, θα κόψετε τα κέρδη σας. Δεν μιλάμε εδώ για συστημική αστάθεια. Μιλάμε για κέρδη κάποιων προσώπων, τα οποία είναι απέναντι σε ολόκληρη την κοινωνία.
8: Τα οποία για 3-4 χρόνια δεν κατέθεταν πόθεν έσχες. Τι να συζητάμε τώρα, πλάκα κάνουμε. 3-4 χρόνια δεν κατέθεταν πόθεν έσχες και φέρανε μια τροπολογία και μια ρύθμιση που λέει ότι δεν πρέπει να καταθέτουν μπάρες χρυσού, έργα τέχνης και διάφορα διαμάντια και διάφορα άλλα. Εδώ πέρα είναι πολύ βαθύ αυτό το θέμα. Σε μια άλλη εκπομπή πρέπει να το αναλύσουμε αυτό για το πόθεν έσχες. Θέλω να σου πω όμως ότι το άρθρο 24 του Συντάγματος, μιας και μιλάμε και για Σύνταγμα, καθιερώνει ρητά τη θεμελιώδη αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου. Όχι, το άρθρο 24 είναι για το περιβάλλον. Προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και το πολιτιστικό περιβάλλον. Και εδώ βλέπουμε σήμερα, και θα πάμε και στο άρθρο 25, γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου τώρα και θέλω να στα πω. Εδώ πέρα έχουν τοποθετήσει φωτοβολταϊκά πάρκα, ανεμογεννήτριες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Και μιας και που μιλάμε για φαντ και εισπρακτικές και επενδυτικά ταμεία, φτιάχνουν όλα αυτά παράνομα, αντισυνταγματικά, και έρχεται τώρα ένα επενδυτικό ταμείο αραβικό από το Άμπου Ντάμπι και αγοράζει το 2025 την Τέρνα και βάζει πόδι στην ενέργεια της Ελλάδας. Δηλαδή, πέρα από τις περιουσίες του ελληνικού λαού, εδώ το πράγμα αρχίζει και χοντραίνει και περισσότερο. Έρχονται ξένες δυνάμεις πάλι με επενδυτικά ταμεία και εξαγοράζουν την ενέργεια, εξαγοράζουν τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, το σιδηροδρομικό σταθμό και τον ΟΣΕ γενικά και το σιδηρόδρομο γενικά. Και αναρωτιέσαι και λες, καλά, είναι δυνατόν να επιτρέπουν σε ξένα επενδυτικά ταμεία να διαχειρίζονται όλα αυτά που ανήκουν στο κρατικό πλούτο?
9: Ένα έγκλημα το οποίο ξεκίνησε ήδη εδώ και πάνω από 15 χρόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή, αυτό που να καταλάβουν οι ακροατές μας είναι ότι το ξεπούλημα συνεχίζεται. Δεν τελείωσε. Συνεχίζεται αμύωτο. Και όσο πάει, δεν θα μείνει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το Σύνταγμα και τα άθρα αυτά που αναφέρουμε, το Σύνταγμα, να κάνω και μια πολύ σύντομη ανάλυση, στο πρώτο του μέρος έχει τα κατοχυρώνοντα συνταγματικά δικαιώματα. Αυτά χωρίζονται λοιπόν σε ατομικά και κοινωνικά. Ατομικά είναι αυτά τα οποία, όπως η οικονομική ελευθερία, η ισότητα κτλ., αφορούν εμένα. Τα κοινωνικά είναι αυτά που αφορούν το κοινωνικό σύνολο. Τι σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει το κράτος να λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίζει την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική ισότητα και γενικότερα τον κοινωνικό ιστό? Έχει υποχρέωση να το κάνει. Αυτό σημαίνει. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να προστατευτούμε ως πολίτες απέναντι σε παραβίαση του συντάγματος? Και εδώ είναι ένα μελανό σημείο. Δεν υπάρχει στη χώρα μας συνταγματικό δικαστήριο, όπως πολύ καλά ξέρουμε. Επομένως, θα κριθεί μόνο από το κάθε δικαστήριο κατά περίπτωση, όταν και εφόσον τεθεί θέμα ο καθένας μόνος του να επιβάλλει ή να επικαλεστεί την αντισταγματικότητα. Άρα αυτή ο διάχυτος έλεγχος της συνταγματικότητας ή μη των νόμων οδηγεί σε έλλειψη ελέγχου.
8: Θέλω να σου αναφέρω και το άρθρο 25 που ξεκίνησα πριν για να το ακούσουν και οι ακροατές, για την αρχή του κοινωνικού κράτους, γιατί είναι σχετικό κι αυτό. Το άρθρο 25, φίλοι μου, καθιερώνει ρητά τη θεμελιώδη αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, δεσμεύοντας όλα τα κρατικά όργανα να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και αποτελεσματική άσκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και θέλω να πάμε στη δικαιοσύνη, γιατί γνωρίζω ότι είσαι ένας πάρα πολύ έμπειρος δικηγόρος, και να μου πεις πραγματικά, σαν Θωμάς και όχι σαν δικηγόρος, αν γενικά υπάρχουν καλοί δικαστές. Γιατί είχα μια συζήτηση και μου είπε κάτι πολύ σωστό ένας ποινικολόγος που τον ξέρετε τώρα, είναι μεγάλος ηλικία, αλλά δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά του. Μου είπε, Θωμά, η δικαιοσύνη δεν έχει πρόσωπο. Γιατί η δικαιοσύνη δεν είναι ένα πρόσωπο. Είναι πολλά πρόσωπα και δεν μπορούμε να την κρίνουμε για όλους. Υπάρχουν φυσικά αυτοί που δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις και το έχουμε δει τώρα με τον Άριο Πάγο τι γίνεται με όλα αυτά τα σκάνδαλα. Υπάρχουν και κάποιοι, λέει, που παίρνουν σωστές αποφάσεις. Και θέλω να σε ρωτήσω, είμαι εγώ ένα θύμα αυτής της κατάστασης? Έχει έρθει φαντ, επενδυτικό ταμείο, εισπρακτικές και όλοι αυτοί και έρχονται να μου πάρουν το σπίτι. Είναι στην κρίση του εισαγγελέα ή του δικαστή αν θα μου το πάρουνε ή είναι βέβαιο ότι θα το χάσω?
9: Πολύ σωστή τοποθέτηση και πολύ σωστή ερώτηση. Καταρχήν, ο δικαστής εφαρμόζει τον νόμο. Οπότε, ο δικαστής δεν μπορεί να κάνει θαύματα από μόνος του. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος ερμηνείας του νόμου φυσικά είναι και αυτό ένα αντικείμενο συζήτησης. Επομένως, στις δίκες με τα φαντ συγκεκριμένα βρίσκονται συνήθως ενώπιον πρωτοδικών οι κατασχετίες εκθέσεις και υπάρχουν πολύ γενναίες αποφάσεις που πάνε κόντρα στο σύστημα. Σε γενική εικόνα από τη δική μου εμπειρία είναι ότι οι δικαστές είναι άξιοι εμπιστοσύνης, είναι άξιοι γενικότερα. Όσο πιο χαμηλά στο κλιμάκια της δικαιοσύνης είμαστε, τόσο καλύτερους δικαστές θα βρούμε. Όσο πιο πολύ ανεβαίνουμε προς την κορυφή λοιπόν, περνάμε το πρωτοδικείο, πάμε στο εφετείο, αφήνουμε το εφετείο, πάμε στον Άριο Πάγο και Συμβούλιο της Επικρατείας, εκεί αρχίζουν τα πολιτικά παιχνίδια. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί για να καταφέρεις να γίνεις επικεφαλής στον Άριο Πάγο, Συμβούλιο της Επικρατείας ως δικαστής, ως καγιερίστας πλέον δικαστής, χρειάζεσαι την εύνοια των κυβερνώντων. Επομένως, θέλω να πω ότι έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, εννοείται. Όσο πιο ψηλά πάμε και όσο περισσότερο εμπλέκεται η πολιτική και πολιτικά πρόσωπα μέσα στις υποθέσεις, εκεί βλέπουμε λίγο κάποια σκοτεινά σημεία που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν μπορεί κανείς να γίνει επικεφαλής ή να φτάσει στα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης, αν δεν έχει την εύνοια και την επιλογή της εκάστοτε κυβέρνησης.
12: Γι' αυτό τον πάω το Θωμά τόσο πολύ. Γιατί τα λέει έξω από τα δόντια. Άλλοι δικηγόροι που έχουν έρθει εδώ πέρα έχουν κάνει τις πάπιες. Ο Θωμάς τα λέει έξω από τα δόντια και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Το ότι στην πυραμίδα αυτή της δικαιοσύνης, για να ανέβεις, είτε πρέπει να έχεις τα κονέ, είτε πρέπει να έχεις εξυπηρετήσει το σύστημα. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές, κύριε Καλοκύρη, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι τόσο ικανοί, αλλά έχουν κάνει χατήρια, να παίρνουν καρέκλες. Και αυτό είναι άδικο και γι' αυτό φωνάζουμε καθημερινά εδώ πέρα το ότι το σύστημα αυτό είναι σάπιο, διότι έχει χτιστεί με τοποθετημένα πρόσωπα και όχι με πρόσωπα τα οποία έχουν την εμπειρία που έχει ο Θωμάς και την υποστήριξη που έχει δώσει στον ελληνικό λαό και το κοινωνικό έργο που έχει παράγει για να πάρει μια μεγαλύτερη αναβάθμιση. Υπάρχουν λοιπόν και καλοί δικαστές, υπάρχουν και καλοί δικηγόροι, αλλά δυστυχώς κάποιοι έχουν το πλεονέκτημα της πολιτικής παρέμβασης. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος που συμβαίνει, γιατί κύριε Θωμά, καλοκύρι, έτσι χειραγωγούνται και πιο εύκολα όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία παίρνουν αυτές τις θέσεις. Και ίσως γι' αυτό το λόγο να τις παίρνουν κιόλας.
9: Και είναι αλήθεια και από προσωπική μου εμπειρία, από δικαστές που δέχονται ακόμα και δυσμενείς μεταθέσεις παλιότερα δεχότανε για αποφάσεις που δεν άρεζαν. Αυτά είναι πραγματικά γεγονότα. Αλλά η πλειοψηφία των δικαστών πιστεύω πραγματικά ότι κάνουν ένα έργο, ένα λειτουργήμα πολύτιμο. Αυτό που στεναχωριέμαι, επίσης στεναχωρήθηκα πολύ, γιατί γίνεται μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την οποία κάποια στιγμή αξίζει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο, αν το επιτρέπει και η εκπομπή,
12: βέβαια.
9: Σε μια άλλη εκπομπή, να δούμε τελικά τι θα γίνει. Φοβάμαι ότι και εκεί, με ένα αίτημα που είναι ο διαχωρισμός της δικαστικής εξουσίας από οποιαδήποτε είδους πολιτικής παρέμβασης, δεν φαίνεται να προχωράει όπως θέλουμε. Ούτε από τη μεριά της κυβέρνησης, ούτε από τη μεριά της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, φαίνεται να υπάρχει πρόθεση να καταργηθούν οι διατάξεις που ορίζουν ότι οποιαδήποτε ανάμειξη της πολιτικής ηγεσίας στην επιλογή της δικαιοσύνης είναι ανεπίτρεπτη. Μπορεί να αλλάξουν λίγο οι διαδικασίες ή να προταθεί να αλλάξουν λίγο η διαδικασία επιλογής, αλλά και πάλι το Υπουργικό Συμβούλιο φαίνεται να κρατάει τον τελευταίο λόγο. Και αυτό είναι θλιβερό, γιατί δεν μαθαίνουμε με τίποτα τελικά από τα λάθη μας.
12: Βλέπουμε κιόλας ότι έχει περάσει όλη η περιουσία των Ελλήνων στο υπερταμείο ή αλλιώς το ΤΑΙΠΕΔ, όπως θέλετε πείτε το, γιατί τα αλλάζουν και ονόματα για να κοροϊδεύσουν τον λαό. Λοιπόν, σε αυτό το υπερταμείο, το οποίο λειτουργεί σαν εταιρεία, και θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα, κύριε Θωμά Καλοκύρη, για τις ανώνυμες εταιρείες. Πώς λειτουργούν αυτές οι ανώνυμες εταιρείες? Επίσης, πώς λειτουργούν αυτές οι ΜΚΟ και πώς λειτουργούν όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούν κάτι συγκεκριμένο? Το ότι δεν έχουν περιουσία και μπορούν να καταχρεωθούν και υπάρχουν παραθυράκια τα οποία τα εκμεταλλεύονται κάποιοι άεργοι που κάνουν αρπαχτές και κάπως έτσι έχει χαθεί η μπάλα στη ζυγαριά. Γιατί από τη μία πλευρά της ζυγαριάς, για να το πω λίγο πιο απλά και να το καταλάβει και ο κόσμος εκεί πέρα έξω, γιατί εσείς τα πιάσατε κατευθείαν, βλέπω χαμογελάτε και έχετε καταλάβει ήδη τι πάω να πω. Από τη μία πλευρά της ζυγαριάς υπάρχει ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος, ο οποίος είναι νόμιμος, πληρώνει φορολογίες, πληρώνει χαράτσια, πληρώνει ό,τι μπορείτε, έμφυα, πληρώνει ρεύματα, πληρώνει ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος. Πληρώνει ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος.

0: σύστημα μεταξύ άλλων το τελευταίο καιρό και έχει να κάνει με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, εκμεταλλεύεται το γεγονός αυτό. Όχι απλά δεν το αντιμετωπίζει, το εκμεταλλεύεται. Βλέπουμε πολύ συχνά στα ευρωπαϊκά έργα και στην αξιοποίηση των κονδυλίων από τα ταμεία, όλα αυτά τα ταμεία λοιπόν που έχουν υποθηκευμένη την περιουσία μας, να γίνονται συστάσεις εταιριών κεφαλουχικών, ανώνυμων ή και τα λοιπά, την τελευταία στιγμή με πρόσωπα είτε φύλλα προσκύμενα ή ταχυανθρώπους, να το πούμε έτσι, πολιτικών προσώπων κτλ. Συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, παίρνουν κονδύλια και παίρνουν χρηματοδοτήσεις μεγάλες χωρίς να έχουν τίποτα. Οπότε έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση των εταιριών ανάλογα με το αν είναι μια εταιρεία ενός μέσου πολίτη, Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει 1000 προβλήματα στην εταιρεία του, και αυτού ο οποίος έχει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, έχει πρόσβαση σε διαγωνισμούς, ξέρει από πριν τι εταιρεία να κάνει και πότε. Και όλο αυτό λοιπόν το παιχνίδι ευνοείται και από τον τρόπο διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Από εκεί και πέρα το ζήτημα των αχυανθρώπων, όπως αποκαλούνται οι μπροστινοί στις εταιρείες, δεν είναι καινούριο, είναι γνωστό. Υπάρχουν τρόποι, αν θέλουν πραγματικά ελεκτικές αρχές να ασχοληθούν, να τιμωρηθεί ή εν πάση περιπτώσει να έχει την ευθύνη και αυτός που πραγματικά ασκεί τον έλεγχο. Επομένως, ο νόμος υπάρχει. Το ζήτημα είναι ποιοι εκμεταλλεύονται αυτό το σύστημα και για ποιους λόγους. Και αν θέλουμε να βρούμε την απάντηση, θα τη βρούμε στους διαγωνισμούς, στις αναθέσεις, στις προγραμματικές συμβάσεις και σε ό,τι έχει να κάνει γενικότερα με μοίρασμα κρατικού χρήματος.
1: Και φυσικά αυτά τα πρόσωπα δεν είναι τυχαία. Υπάρχουν βέβαια και εγκληματικά στοιχεία σε όλο αυτό που αναφέρω. Υπάρχουν βέβαια και ολόκληρες πλεκτάνες οι οποίες λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και υπάρχει και ανοχή. Και μιας και που βλέπουμε και αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, και μιας και που βλέπουμε και αυτό το σκάνδαλο με όλες αυτές τις κρατικές υπηρεσίες όπου είναι μέσα βολεμένα εγγόνια, συγγενείς, φίλοι, ανιψιοί και πάει λέγοντας. Και όλοι αυτοί είναι νεοδημοκράτες. Δηλαδή, όποια πέτρα και αν σηκώσουμε από κάτω, σε σκάνδαλο βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τέλος πάντων, βλέπουμε ότι το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στην εφορία, κύριε καλοκύρι. Και οι εφοριακοί πολλές φορές χτίζουν σχέσεις με επιχειρηματίες. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει. Είμαι εγώ ένας επιχειρηματίας, εγκληματικό στοιχείο. Και έχω παιδικό φίλο, έναν άνθρωπο ο οποίος πάει στην εφορία. Και γίνεται διευθυντής εφορίας. Μπορεί να τύχει, δεν μπορεί να τύχει αυτό το πράγμα. Μπορεί να τύχει να ήμασταν συμμαθητές μικροί και μετά να ήμασταν οι καλύτεροι φίλοι. Με ενημερώνει αυτός ο εφοριακός εμένα το ότι θα έρθει έλεγχος. Αυτό δεν είναι παράνομο?
0: Φυσικά και είναι παράνομο.
1: Που το κάνουν σε επιχειρηματίες πολλούς, πολύ εφοριακοί. Έτσι. Εγώ δεν έχω κάποιο φίλο εφοριακό. Σας το λέω, απλά φέρνω το παράδειγμα. Το κάνουν όμως. Ποιος είναι ο αρμόδιος που πρέπει να ελέγξει αυτή την παρανομία? Και φυσικά θα πάει φυλάκι ο εφοριακός? Ή δεν θα πάει, γιατί εξυπηρετεί συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία φέρνουν ψηφαλάκια σε συγκεκριμένα κόμματα?
0: Και πάλι εδώ θα απαντήσω ότι η πλειοψηφία των υπαλλήλων εφοριακών, πολλοδομίας, κτηματολογίου, δημοσίων υπαλλήλων γενικότερα, όχι μόνο επιτελούν ένα σπουδαίο έργο, αλλά τους οφείλουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες λειτουργούν. Από εκεί και πέρα όμως, φυσικά πάντα υπάρχουν αυτοί τα κυκλώματα, αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται, εκβιάζουν, απειλούν, όπως φάνηκε από το κύκλωμα της πολλοδομίας, και εκεί θα πρέπει να είμαστε αμήλικτοι. Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε δωροδοκία, δωροληψία είναι ποινικό αδίκημα, και κατά τη γνώμη μου, επειδή η ανοχή έχει φτάσει στο απροχώρητο, θα πρέπει να γίνονται καταγγελίες κάθε φορά από οποιοδήποτε, είτε είναι εφοριακός, είτε είναι από την πολλοδομία, είτε οπουδήποτε ζητάει καφέ, φακελάκι ή όπως αλλιώς θέλουμε να το ονομάσουμε. Από εκεί και πέρα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, και το γεγονός ότι υπάρχουν τα ηλεκτρονικά συστήματα έχουν καλά και κακά πράγματα έχουν φέρει. Τα καλά είναι ότι περιορίζεται η προσωπική εμπλοκή στην έρευνα. Το κακό είναι ακριβώς ότι και πάλι περιορίζεται η προσωπική εμπλοκή, με αποτέλεσμα να έχουμε να κάνουμε μια τεχνολογική ένα τεχνολογικό σύστημα απέναντί μας, που πολλές φορές δεν είναι δίκαιο ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει τα εχέγγυα που απαιτεί η διαφάνεια της διαδικασίας.
1: Και ξέρετε τώρα έτσι πώς πάει το πράγμα. Ένας εφοριακός μπορεί να έχει μία κόρη, κύριε καλοκύρι. Και ξαφνικά ένας επιχειρηματίας να τη δώσει μια πολύ καλή θέση στην επιχείρησή του. Να κάνει δηλαδή μια εξυπηρέτηση. Δεν είναι μόνο τα φακελάκια. Είναι και τα βολέματα. Και η κόρη του εφοριακού να δουλεύει σε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και να είναι διευθύντρια και να παίρνει ένα πολύ καλό μισθό και να μην πατάει καν στην επιχείρηση. Μόνο και μόνο για να μπορούν να έχουν σχέσεις με την εφορία. Δηλαδή,

0: καλός ή κακός, πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο εκεί πέρα έξω το ότι δεν είναι όλοι οι ίσοι απέναντι στις κρατικές υπηρεσίες, στον έλεγχο, στη δικαιοσύνη και σε όλα αυτά που υπάρχουν εκεί πέρα έξω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το ίδιο συμβαίνει και με τα φαντς και με τις πρακτικές και με τα χρέη. Φίλοι μου, δεν είμαστε ίσοι. Άμα ήταν κάποιος υπουργός στη θέση τη δική μας, δεν θα του παίρναν το σπίτι. Δεν βλέπετε πόσα εκατομμύρια χρωστάνε και δεν γίνεται τίποτα? Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έχουμε 10 λεπτά μπροστά μας, κύριε Θωμά, και για τα χρέη που διαγράφουνε. Από πού και ως πού μπορεί κάποιος να παίρνει μια απόφαση να διαγράφει χρέη? Θυμάμαι σύζυγος υπουργού που διέγραψε σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, να μην λέω ονόματα, 30 εκατομμύρια. 30 εκατομμύρια από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Διέγραψαν πρόστιμο, όχι χρέη, που χρέωσαν γι' αυτό. Πρόστιμο 30 εκατομμύρια. Ή τα χρέη που σβήσανε σε κάποιον όμιλο που είχε ραδιόφωνα. Πώς γίνεται να διαγράφουν χρέη, κύριε Καλοκύρη? Ναι, γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν είναι παράνομο?
1: Φυσικά είναι παράνομο. Και αν μη τι άλλο, αυτά τα 30 εκατομμύρια, τα 100, τα 200, πόσα πραγματικά από αυτά, σε πόσους πολίτες μάλλον, θα αντιστοιχούσαν αυτά στα χρέη τους? Δηλαδή, εξαντλούμε την αυστηρότητα στα χρέη των πολιτών και των επιχειρήσεων και αλλού κάνουμε τα στεβά μάτια. Αυτά τα φαινόμενα θέλω να πιστεύω ότι όσο προχωρά ο καιρός περιορίζονται, απ' την άλλη η πραγματικότητα με διαψεύδει. Δηλαδή, όχι μόνο δεν είναι φαινόμενα του παρελθόντος, αλλά και σήμερα υπάρχουν τρόποι και διαδικασίες όταν κάποιος έχει τις κατάλληλες επαφές να έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι στο φαντ, μια διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι σε μια επιτροπή, μια διαφορετική αντιμετώπιση γενικότερα. Και αυτό το έδειξε και το σκάνδαλο με την πολεοδομία. Σήμαινε ότι αν ο πολίτης θέλει να κάνει μια ενέργεια στην πολεοδομία, θα πρέπει να περιμένει ένα χρόνο και δύο, και αν την κάνει. Αν όμως ο πολίτης αυτός έχει μια πισίνα στην Εκάλη και την κατάλληλη γνωριμία, θα την κάνει αμέσως με τον κατάλληλο καφέ και φακελάκι. Αυτό λοιπόν αντικατοπτρίζει τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα παντού. Δυστυχώς. Θέλω να πιστεύω ότι θα περιοριστεί το αντικείμενο, γιατί είμαστε εμείς οι πολίτες αυτοί που πρέπει να το εποπτεύουμε, να το καταγγέλουμε και να μην κάνουμε τα στραβά μάτια, ακριβώς για να αναδεικνύουμε τη διαφθορά όπου και όταν υπάρχει. Και η διαφθορά δεν μένει ποτέ στον υπάλληλο. Πρέπει να κοιτάμε ψηλά. Δεν φτάνει να δούμε ποιος υπάλληλος ήταν. Να δούμε γιατί ο προϊστάμενος δεν τον έλεξε, αν είναι ενημερωμένος ο διευθυντής του, αν είναι ενημερωμένος ο υφυπουργός, ο υπουργός, ο πρωθυπουργός και όποιος είναι, εν πάση περιπτώσει, ο επικεφαλής σε κάθε περίπτωση.
0: Είναι δομημένο λάθος. Και πιστεύω ότι εσκεμμένα είναι έτσι. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, μας λένε εδώ σε αυτό το σταθμό ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι, ότι όλα αυτά που λέμε είναι τρέλες. Αλλά το πολιτικό σύστημα είναι σάπιο. Πρέπει κάπως επιτέλους να πάρουμε απόλυτες αποφάσεις και να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο. Ή θα είναι όλοι νόμιμοι, ή θα είναι όλοι παράνομοι. Διότι στην Ελλάδα προωθούν τον απλό Έλληνα πολίτη στην παρανομία. Όταν βλέπει όλα αυτά που συμβαίνουν και όταν δεν τρέπεται κανένας και βγαίνει με θράσος και τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο και δεν πάει στη φυλακή και δεν τρώει πρόστιμο γιατί το διαγράφει ένας βουλευτής ή ένας υπουργός. Μετά σου λέει ο απλός Έλληνας πολίτης, φίλε, εγώ γιατί να πληρώνω? Εγώ γιατί να την πατάω μια ζωή? Φτάνει ο κόμπος στο χτένι, κύριε Καλοκύρη, και δεν ξέρω πραγματικά ποιο θα είναι το μέλλον. Θεωρώ ότι, και το λέω πολλές φορές στην εκπομπή μου, ότι πρέπει να υπάρξει μια αφύπνιση, μια πνευματική αφύπνιση. Ο κόσμος επιτέλους να καλλιεργήσει το μυαλό του, να πάει με σωστό τρόπο είτε στις κάλπες, είτε να αποφασίζει ποιοι θα κάνουν κουμάντο σε διάφορες υπηρεσίες. Πρέπει κάπως να αλλάξει όλο αυτό. Ας πούμε, υπάρχει ο ΑΣΕΠ. Αλλά δεν είναι το θέμα μας σήμερα αυτό. Με πιάνει εμένα η τρέλα μου, ξέρετε. Έχουμε 5 λεπτά και θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμα που θα στείλετε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που είναι έτοιμοι να πάρουν δάνειο. Να κάνουν την κίνηση, ναι ή όχι?
1: Τα νέα δάνεια έχουμε μάθει πολύ καλά τι συνεπάγονται. Όταν κάποιος αναλαμβάνει κάτι τέτοιο, πρέπει πραγματικά να είναι έτοιμος για να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος αποπληρωμής. Τα δάνεια πλέον είναι δύσκολα, αλλά είναι και απαραίτητα. Τα δάνεια χρειάζονται για ένα νέο ζευγάρι που θέλει να πάει σπίτι, χρειάζονται για μια επιχείρηση που θέλει να αναπτυχθεί. Η πιστολητική λοιπόν ικανότητα είναι κάτι το οποίο οι Έλληνες στερηθήκαμε. Επομένως, ναι, η δανειοδότηση μπορεί να είναι πολύ σημαντική για μια νέα οικογένεια, για μια νέα επιχείρηση. Θέλει όμως προσοχή και καλή στρατηγική και ένα επιχειρηματικό σχέδιο στην περίπτωση της επιχείρησης για να μπορεί να προβλέψει το αυξημένο κόστος. Τέλος να πω για όλους μας ότι όλα αυτά που συζητάμε, επειδή ακριβώς έχουμε να κάνουμε στο τέλος με πολιτικές αποφάσεις και με νόμους, Εμείς θέμε. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι αυτών των πολιτικών. Γιατί οι πολιτικές αυτές υιοθετήθηκαν από πρόσωπα τα οποία εμείς στηρίξαμε, εκλέξαμε και τους δώσαμε την εξουσία να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Τέλος, να μην απελπίζεται κανείς που μας ακούει για αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για μια κοινωνική κατάσταση. Ατομικά, ο καθένας από εμάς έχει δικαιώματα και ο καθένας από εμάς πρέπει να επαγρυπνεί για τα δικαιώματά του, να ενημερώνεται για αυτά και να τα ασκεί όταν και όπως πρέπει, έχοντας εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
0: Να διαβάζουν δηλαδή και τα ψηλά γράμματα, κύριε Καλοκύρη, διότι μέσα τα συμβόλαια που πάνε και τους δίνουν, γράφει πραγματάκια τα οποία ίσως κάποιοι δεν τα καταλαβαίνουν. Θα ήταν καλύτερο αυτό το συμβόλαιο, μήπως να το δώσω σε κάποιο δικηγόρο, να το επεξεργαστεί κι αυτός, να διαβάζει τα μικρά γράμματα που ίσως αυτοί δεν μπορούν να κατανοήσουν τι σημαίνει, τι γράφουν.
1: Ιδίως για επενδύσεις, επιχειρηματικά δάνεια ή μεγάλα ποσά, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο δυστυχώς να υπάρχει κατάλληλη νομική συμβουλή, αν μη τι άλλο με σκοπό τη διαφάνεια. Το να γίνεται αντιληπτό ακριβώς τι λένε αυτά τα ψηλά γράμματα που μπορεί να έχουν τεράστια συνέπεια στο μέλλον.
0: Άρα, παιδιά, εκεί πέρα έξω και άνθρωποι που ακούτε αυτό το ραδιόφωνο, λίγο να μην προτρέχετε. Οι παλιοί λέγανε να προσέχετε που βάζετε την υπογραφή σας. Γιατί είναι περίεργη η καιρή και δεν είναι όλοι καλοπροαίρετοι. Μπορεί φυσικά με ένα κουστούμάκι, μια γραβάτα να σας λένε ότι θέλουν το καλό σας και ότι θέλουν να σας βοηθήσουν. Αλλά πολλές φορές υπάρχουν παγίδες που δεν μπορείτε εσείς να παρατηρήσετε. Κάποιοι νομικοί μπορούν να το κάνουν. Ένας από αυτούς σας έχω πει ότι είναι ο Θωμάς ο Καλοκύρης. Και σας λέω, ξέρεις ότι δεν το κάνω για κανέναν αυτό. Σας λέω ότι ο άνθρωπος είναι διαμάντη. Πες ξανά αριθμό λίγο τα τηλέφωνα και μπορούν να σε βρούνε. Γιατί θα μας τρελάνουν με τα μηνύματα και όχι τίποτα. Τους χρεώνομαι εγώ μετά που με παίρνουν εμένα τηλέφωνο. Γι' αυτό σας λέω, εμένα με πάρει κανένα τηλέφωνο. Πάρτε κατευθείαν το Θωμά.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σερέτη, για τα καλά σας λόγια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Θα πω για άλλη μια φορά για αυτά τα κοινωνικά θέματα που αναδεικνύει και ξέρω κάθε φορά που έχουμε εδώ. Όχι μόνο δεν είναι, απέχει παρασάγκα από μια συνέντευξη στημένη όπως συνηθίζουν συνάδελφοί σας, αλλά ξέρω ότι. Θα τεθούν ζητήματα πραγματικά όπως είναι. Γι' αυτό και πολλοί έχονται σε δύσκολη θέση και δεν προτιμούν να βρίσκονται στη θέση που είμαι εγώ. Σχετικά με τα τηλέφωνα, επαναλαμβάνω, η Αθήνα το τηλέφωνο είναι 211-11-03-043 και τη Θεσσαλονίκη 2310-25-060. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή φιλοξενία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Θωμά Καλοκύρη. Καλό μεσημέρι να έχετε με υγεία και ευλογία. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Έχω βρει τη λύση. Και θα την εξηγήσω τη λύση με ένα τραγουδάκι. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Εντάξει, για βάλε λίγο το τραγουδάκι, μπας και καταλάβουνε τίποτα. Μπας και ακούσουνε καμιά αλήθεια μέσα από στίχους τραγουδιών. Θα πάθουμε κανένα κεφαλικό. Άνοιξε τα αυτιά σου και άκου.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο ο Κώστας Τουτσίδης. Εκλογές το 2027 με στόχο τη γαλάζια αυτοδυναμία έδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παράλληλα εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση. Ως επικίνδυνο και αλαζόνα πρωθυπουργό περιέγραψε από το φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο μεταξύ, με άρθρο σε τροπολογία που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τα περιφερειακά κανάλια, η κυβέρνηση προβαίνει στη σύσταση θέσης μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού εξωτερικών, ο οποίος θα παραμείνει στη θέση του ακόμα και σε περίπτωση παραίτησης της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να βολέψει άλλον ένα γαλάζιο βουλευτή σε Υπουργείο, ομολογεί επίσημα και με νόμο ότι δεν θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση και ζητά από την αντιπολίτευση να ψηφίσει από τώρα για να έχει ένα δικό της στέλεχο στον έλεγχο του Υπουργείου των Εξωτερικών, κάτι το οποίο είναι σκανδαλώδες, αναφέρει σε ανακοίνωση η Ελληνική Λύση. Η ανέσχυντη κυβέρνηση είναι ικανή να φέρει νόμο για να καταστήσει ισόβιο πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη, τονίζει επίσης το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Παραιτήθηκε από τη θέση του Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μετά και τις τελευταίες εξελίξεις για το σκάνδαλο των πολεοδομιών, για το οποίο έχουν ήδη γίνει 6 συλλήψεις. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου που συνδέεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Στον ειδικό ανακριτή για θέματα τρομοκρατίας στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων απολογείται από το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, μέλος της Χαμάς, που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα εναντίον Ισραηλινούς στόχους σε χώρα της Ευρώπης. Σε αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 2,25% προχωρά σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σηματοδοτώντας την πρώτη αύξηση επιτοκίων στην Ευρωζώνη μετά από περισσότερο από 2,5 χρόνια. Κρίσιμη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, καθώς θα χαραχθεί η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών της Ευρωζώνης για το 2027. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε Νταλίκα, στην Εθνική Οδό Μουδανίων Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Λακκώματος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Στο σημείο έσπευσε άμεσα, οι πυροσβεστικοί μαρτυρίες κάνουν λόγο και για εκρήξεις και για επέκταση της φωτιάς και σε ένα γιοταχή. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματίες εδώ και αρκετή ώρα, ωστόσο η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο έχει αποκατασταθεί πλήρως. Υπόελεγχο τέθηκε πριν από λίγη ώρα η φωτιά που τύλιξε δύο τουριστικά σκάφη στο λιμάνι Γάιος των Παξών περίπου στη 1:30 το μεσημέρι. Καθοριστική ήταν η συμβολή στην κατάσβεση του πυροσβεστικού πλοιαρίου που αναχώρησε από την Ιγουμενίτσα προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση για να μην εξαπλωθεί η φωτιά και σε άλλα σκάφη. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην κόψη του ξηραφιού για άλλη μια φορά βρίσκεται η εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Πέμπτης νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις εναντίον στόχων στην ευρύτερη περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τεχεράνη ότι αν δεν υπογράψει τη συμφωνία που έχουν προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι αμερικανικές δυνάμεις θα βομβαρδίσουν εκ νέου το Ιράν αύριο το βράδυ. Άμεση ήταν η αντίδραση των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, καθώς εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά περίπου 18 στόχων σε όλη την περιοχή, μεταξύ άλλων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία, με τον διοικητή των φρουρών της Επανάστασης να απειλεί τις ΗΠΑ ότι αν αποσταθεροποιήσουν το στενό του Ορμούζ, η Τεχεράνη θα μετατρέψει ολόκληρη την περιοχή σε κόλαση.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές ώρες, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι, στην Ανατολική Στερά από τις απογευματινές ώρες, στις Ποράδες και την Εύβοια από τις βραδινές ώρες. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Ποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά σχεδόν έθριος, με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά, υπηρετικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες. Κατά διαστήματα ισχυρές ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103.6. Focus FM 103.6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103.6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103.6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103.6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγιεινής Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Και σήμερα μαζί, όπως κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα, εδώ στον Focus 103,6. Και όπως κάνουμε τις τελευταίες ημέρες, γιατί είμαστε σε μεταγραφική περίοδο και σε περίοδο εξελίξεων, στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα αναφέρω, όπως κάνω καθημερινά, όλα τα θέματα, τα μεταγραφικά, επικαιρότητας και παρασκηνιακά, για να είστε πλήρως ενημερωμένοι. Σύμφωνα βέβαια με τις δικές μου πληροφορίες και εκτιμήσεις από το ρεπορτάζ που κάνω καθημερινά. Και ξεκινάω, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στις ομάδες της Θεσσαλονίκης αρχικά, αφού βέβαια πρώτα πω ότι χτες στο τελικό του πρωταθλήματος στη GBL, όπως αναμενόταν, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό, βέβαια στη δεύτερη παράταση, μετά από ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, δεν είναι συγκλονιστικό όπως τα Άρης ΠΑΟΚ του παρελθόντος. Είναι ψιλοκριόκολα λίγο τα πράγματα, αλλά παρόλα αυτά, επειδή έχει παίχτες μεγάλης εμβέλειας και μιλάω για παίχτες ξένους φυσικά οι περισσότεροι, το 80%, είναι μια μάχη η οποία θα κριθεί στο πέμπτο τελικό που θα γίνει το Σάββατο στο ΣΕΦ και μάλιστα ήδη σε 2 ώρες από την ώρα που ο Ολυμπιακός έβγαλε τα εισιτήρια, όσα είχαν μείνει, εξαντλήθηκαν, αναμενόμενο αυτό. Άρα πάμε για ένα πέμπτο τελικό να δούμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Τι σημασία γι' αυτό έχει μόνο για την κούπα και για λόγους καθαρά ιστορικούς. Δηλαδή και οι δύο παίζουν στην Ευρωλίγκα, έχει αλλάξει το μπάσκετ, αλλά όπως και να το κάνουμε, ένας τίτλος και έναν τίτλο το θέλουν όλοι, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Αυτό θα γίνει το Σάββατο και θα ξέρουμε το βράδυ του Σαββάτου ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Βέβαια και οι δύο παίζουν στην Ευρωλίγκα, έχουν κλειστό συμβόλαιο. Δεν κινδυνεύει κάποιος να χάσει το συμβόλαιο του, τη θέση του στην Ευρωλίγκα. Αυτό όμως που θέλουμε να πληροφορήσουμε τον κόσμο είναι ότι για την επόμενη χρονιά υπάρχει μια περίπτωση η Ελλάδα, αφού τώρα η Ευρωλίγκα είπε όχι και έκλεισε την πόρτα, η Ελλάδα να πάρει και τρίτη θέση. Και το λέω αυτό, ότι η τρίτη θέση θα είναι μεταξύ 6 ομάδων, από ό,τι λέγεται. Σας τα λέω από τώρα για την επόμενη περίοδο, ότι θα ερευνηθεί κάπως διαφορετικά η περίπτωση συμμετοχής στην Ευρωλίγκα, ίσως να υπάρχει και μία αύξηση των ομάδων κατά 2 για την επόμενη αγωνιστική περίοδο εν ώψη της έναρξης του FIBA Europe, το οποίο έρχεται και το οποίο αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, του FIBA Europe, του NBA Europe, αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το NBA. Αφού κλείνουμε μια παρένθεση μπασκετική όσον αφορά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ανοίγουμε μια παρένθεση θεσσαλονικιώτικη, αφού ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε σήμερα πριν από λίγο τον Ραϊκουάν Γκρέι, ένας παίχτης ο οποίος είναι forward καταρχάς, ένας ακόμη forward, μετά από 2 πολύ καλές σεζόν στην GBL και στην Basketball Champions League με την ΑΕΚ, είναι ο παίχτης της ΑΕΚ ο Γκρέι. Αναμενόταν ότι θα κλείσει, ο ΠΑΟΚ μιλούσε μαζί του. Καλός παίχτης, δεν το συζητάμε. Από τη Φλόριντα είναι η καταγωγή του, γεννημένος το 99, έχει ύψος 2-3, παίζει power forward και center. Έπαιξε στην ΑΕΚ μέχρι τον τελικό του Basketball Champions League. Ήταν από τους καλούς παίχτες της ΑΕΚ, 12,9 πόντους, 5,8 rebound, 3,1 assist σε 17 παιχνίδια και αναδείχθηκε MVP στη φάση των 16 της διοργάνωσης. Όχι στην τελική φάση, στη φάση των 16 της διοργάνωσης. Και ένα μπασκετικό ακόμη που έχει ενδιαφέρον, βεβαίως μπορεί να πρόκειται για παίχτη της Μονακό, αλλά όπως και να το κάνουμε, αυτός ο συγκεκριμένος παίχτης της Μονακό ήτανε από τους παίχτες που, τέλος πάντων, είναι μάλλον τους παίχτες που αποτελούν διακαή πόθο των ανθρώπων του Άρη, αν και αυτό αποκλείστηκε. Ο Μάικ Τζέιμς λοιπόν τελείωσε τη συνεργασία του με τη Μονακό, είναι ο παιχταράς καλύτερος παίχτης του EuroCup, αναδείχθηκε φέτος, φίλος του Σπανούλη, ήταν μαζί και στη Μονακό 4-5 χρόνια ήταν στη Μονακό ο Μάικ Τζέιμς και έκανε μια ανάρτηση που αποχαιρέτησε την Μονακό. Προτιμώ να θυμάμαι τα πράγματα που καταφέραμε και τους ανθρώπους που τα πετύχαμε μαζί,
Ήταν πέντε υπέροχα, τρελά, απρόβλεπτα, καταπληκτικά χρόνια και δεν θα τα αντάλλασα με τίποτα στον κόσμο. Και ο Mike James βγάζει μια φωτογραφία, έχει αναρτήσει και μια φωτογραφία στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Αυτός τέλος από τη Μονακό. Δεν νομίζω ότι μπορεί ο Άρης να τον πλησιάσει οικονομικά, δηλαδή. Δεν ξέρω αν μπορεί να τον πλησιάσει οικονομικά. Είναι πολλά τα λεφτά ο Mike James και νομίζω ότι θα επιδιώξει να πάει σε Ευρωλίγκα. Ήταν ο καλύτερος παίχτης της Ευρωλίγκας και νομίζω ότι αυτό δείχνει και την μεγάλη του κλάση σαν ποδοσφαιριστή, σαν μπασκεμπολίστα. Ο Mike James, ο οποίος είναι προσωπικός φίλος του Σπανούλη. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Το αφήνω έτσι στο τραπέζι της συζήτησης και αυτό.

Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά πρώτα. Από την Θεσσαλονίκη ξεκινάμε, από τον ΠΑΟΚ, όπου όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, οδεύει μεν. Η απόφαση μάλλον έχει πάρθει από πλευράς του ΠΑΟΚ για τη λύση συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκο, αλλά υπάρχει ένα αλλά, το οποίο προέκυψε σήμερα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου, με δεδομένο ότι υπάρχει μια πρόταση από την Σαουδική Αραβία, από ό,τι φαίνεται ο ίδιος, για την Al Sadd μιλάμε πάντα, δεν θέλει να πάει εκεί. Ή κάνει πως δεν θέλει να πάει εκεί. Και να πάρει την αποζημίωση των 3 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΠΑΟΚ, αν είναι δυνατόν. Εάν συμβαίνει αυτό, τότε είναι διπλά εκτεθειμένος ο Ρουμάνος προπονητής. Αν δηλαδή έχει βάλει στο στόχο του να πάρει τα 3 εκατομμύρια από τον ΠΑΟΚ και να πάρει άλλα 5 από την Σαουδική Αραβία, τότε νομίζω, γιατί θεωρεί ότι τελείωσε η καριέρα του στον ΠΑΟΚ και δεν θα ξανάρθει, λογικό είναι αυτό. Θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά αυτό είναι τραγικό λάθος του Λουτσέσκου, γιατί από τον ΠΑΟΚ έγινε μάγκας. Από τον ΠΑΟΚ έγινε μάγκας, κύριε Λουτσέσκου. Όταν σε πήρε ο ΠΑΟΚ, ήσουν στη Μέτρια Ξάνθη και σε έκανε προπονητή. Σε έδωσε τα πολύ ωραία του λεφτά ο Σαββίδης, έκανε τις πολύ μεγάλες μεταγραφές, θωράκισε την ομάδα βοηθώντας στο να αλλάξει η κατάσταση στην ΕΠΟ και να παίζουν οι διαιτητές 50 ρίσχοι και σε έκανε προπονητή. Η μεγαλύτερη ομάδα που έχει προπονήσει ποτέ ο Λουτσέσκου είναι ο ΠΑΟΚ. Και εάν το κάνει αυτό στον ΠΑΟΚ, θα είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα στη δική του καριέρα και έναντι των ανθρώπων του ΠΑΟΚ και ειδικά του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος του στάθηκε πολύ δυνατά δίπλα του. Αν συμβαίνει αυτό, δηλαδή, κάτσε τώρα να δεις τι γίνεται. Δούλεψες τόσα χρόνια στον ΠΑΟΚ, πήρες τόσα εκατομμύρια, είσαι ο πιο πετυχημένος προπονητής βάσει τίτλων, γιατί σε βοήθησε η διοίκηση με τα λεφτά που έριξε και με τη θωράκιση της ομάδος, και από εκεί και πέρα έχασες και τίτλους από δικά σου λάθη και από λάθη όλων και των παιχτών και των πάντων και ενδεχομένως και της διοίκησης. Αλλά τώρα πας να γίνεις μάγκας εσύ από την όλη αυτή η ιστορία. Και όταν σου λέω, ΠΑΟΚ, ότι κάπου πρέπει να τελειώσει αυτή η συνεργασία, γιατί θέλω να αλλάξω λίγο το σκηνικό, θέλω να αλλάξω λίγο την οτροπία, θέλω να αλλάξω λίγο τα πάντα, εκεί πατάς πόδι και λες, όχι, δεν φεύγω, θέλω να μείνω στον ΠΑΟΚ για άλλη μια χρονιά, επίτηδες, για να πάρεις την αποζημίωση. Εκεί που δεν σε θέλουνε, Ρασβάν Λουτσέσκου. Λάθος. Και άρα θα έχουμε εξελίξεις. Αυτά που σας λέω δεν τα ακούσετε πουθενά αλλού, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Σήμερα προέκυψε αυτό. Ο Λουτσέσκου έστειλε κάτι μηνυματάκια. Μίλησαν και με δημοσιογράφους γενικότερα για να περάσουν τα μηνύματα του Λουτσέσκου ότι δεν φεύγει, ότι θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ για να ολοκληρώσει το έργο του. Ποιο έργο? 2 χρόνια δεν έχει πάρει τίποτα και τον προηγούμενο χρόνο οι παίχτες το πήρανε. 4 νίκες απανωτές μετά την ισοπαλία με τη Λαμία. Η ομάδα δεν βλεπότανε μέχρι τη Λαμία. Τι να λέμε τώρα. Και είχε το καλύτερο εμψυχολικό τα τελευταία 2 χρόνια. Ειδικά πέρσι είχε το καλύτερο εμψυχολικό όλων των εποχών για τον ΠΑΟΚ. Για να λέμε αλήθειες. Και μέχρι το Γενάρη τα πήγαινε μια χαρά. Μέχρι το Γενάρη, Φλεβάρη τα πήγαινε μια χαρά. Και σε ενδεκάδες και σε όλα. Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο κλάταρε η ομάδα. Δεν έχει ευθύνη ο προπονητής. Εγώ δεν λέω ότι ήταν απροπόνητη. Εγώ δεν λέω ότι ξεζούμισε στο ΜΕΙΤΕ, ξεζούμισε στον Τάισον, γιατί δεν έβαζε τους άλλους και έβαζε συνέχεια αυτόν. Με τα άσπρα χώματα έπαιζε Τάισον. Μέχρι και ο Κωνσταντέλιας μια φορά που έπαιξε, θλάση έπαθε με τον Πασεραϊκό. Όταν ήταν 5-0 το σκορ. 5-1, 4-1. Κάπου και τον κρατούσε μέσα. Δεν γίνονται αυτά. Κάποια πράγματα πρέπει να τα δείτε διαφορετικά. Και κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ πρέπει να αλλάξει. Και από τη στιγμή που, γιατί βλέπω και κάτι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ γενικότερα, ας πούμε, γράφουνε κάτι του πληκτρολογίου ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ, έτσι. Γιατί να κάνει αυτό, γιατί εκείνο, γιατί τώρα τόσες αλλαγές, γιατί φταίει. Καλά, ρε, εσείς δεν λέγατε, άλλαξε τα όλα. Εσείς δεν βγαίνατε και λέγατε στο Σαββίδι, άλλαξε τα άλλα, διώξτε τους όλους και τέτοια τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα ξαφνικά που πάει να τα αλλάξει όλα, του λέτε μην τα αλλάζει, να μην τα αλλάξει. Ή να σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Εάν δεν αλλάξουν όλα στον ΠΑΟΚ, θα έχεις μία από τα ίδια. 4-2-3-1, αμυντικό χάφο με ΙΤΕ δίπλα ο Σντόεφ, δίπλα ο Ζαφίρης και παίζω δεν παίζω κλπ. Και μπροστά ο Τάισον 39-40 χρονών, πράγματι με την πατερίτσα θα είναι μετά. Και όλα τα σχετικά, αφού είναι έτσι είναι, δεν μπορεί κάτι άλλο να κάνει. Φαίνεται. Πού είναι ο Μύθου,
Πού είναι ο Χατσίδης που έπαιξε εξαιτίας του τραυματισμού του Ζίβκοβιτς, δεν θα έπαιζε ποτέ. Πού είναι οι άλλοι παίκτες, οι πιτσιρικάδες που φύγαν δεξιά και αριστερά. Πού είναι η Ακαδημία, η καλύτερη Ακαδημία. Και εγώ δεν λέω να παίζουν τα παιδιά της Ακαδημίας. Εγώ λέω να πάει ο Σαββίδης να κάνει τέσσερις παιχταράδες, να πάρει τέσσερις παιχταράδες. Οπωσδήποτε πρέπει να πάρεις δύο στόπερ, ό,τι και να λέμε τώρα, να αλλάξει το σκηνικό. Πρέπει να πάρεις ένα αριστερό μπακ. Εάν ισχύει αυτό που γράφει η Bild, ότι χάθηκε ο Γιαννούλης, που δεν το πιστεύω ότι χάθηκε ο Γιαννούλης. Εάν ισχύει λοιπόν αυτό που γράφει η Bild, πρέπει να πάρεις αριστερό μπακ άλλο. Έδωσε 4 εκατομμύρια στην Augsburg, δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα για την προσφορά του ΠΑΟΚ. Πρέπει να πάρεις χαφ οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε χαφ πρέπει να πάρεις και οπωσδήποτε να πάρεις δύο αριστερά εξτρέμ και center for. Έχεις 7 παίχτες να πάρεις. Από τους 7 παίχτες, οι 4 ο center for, ο ένας χαφ, ο εξτρέμ ο ένας, 3 και ένας stopper πρέπει να είναι εμβέλειας Champions League. Αυτοί οι 4 πρέπει να είναι εμβέλειας Champions League. Για να πεις ότι έχω μια ομάδα που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και να είναι αναπληρωματικοί οι άλλοι. Αλλά άμα πας στο ίδιο επίπεδο που είχε γίνει το 19, σας θυμίζω, όταν ο ΠΑΟΚ πήρε τον Double, γιατί εδώ ήμασταν πριν από 7 χρόνια. Το 19 λοιπόν, τότε ο κύριος Λουτσέσκου επέμενε να μείνουν ο Σάκχοφ και ο Κάνιας, αν το θυμάστε. Και έλεγε ο ΠΑΟΚ να αλλάξουμε κάτι coach τώρα, να πάρουμε ένα καλύτερο παίχτη, και πήρε τον Αουγκούστο. Να πάρουμε κάτι καλύτερο κλπ. Ο οποίος ο Αγκούστο ήταν παιχταράς κι αυτός. Όχι, ο άλλος επέμενε σε Σάκχοφ και Κάνιας. Και πήγε ο Σάκχοφ στην ΑΕΚ και ο Κάνιας στον Ιωνικό. Είχε πάει, θυμάμαι που είχε πάει. Κάποιο Ατρόμητο, Ιωνικό, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια ομάδα είχε πάει. Και φτάνει στο σημείο και λες, ρε φίλε, τι γίνεται, ας πούμε. Λέει η ομάδα, δεν σε θέλω. Εσύ λες, θέλω να μείνω. Μάλιστα, οκ, και αυτό. Άμα δεν σε θέλει όμως η ομάδα, βρείτε έναν τρόπο εκεί, γιατί από τον ΠΑΟΚ πέρασαν 100 προπονητές. Εσύ ήσουν στην Ξάνθη. Με όλο το συμπάθειο για την Ξάνθη, βέβαια, γιατί τη θεωρώ πολύ αξιοπρεπή ομάδα, και μάλιστα επί Πανόπουλου. Ήσουν εκεί όμως, ήταν μικρότερη και είναι μικρότερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Σε ήρθες εδώ, έγινες προπονητής υψηλού επίπεδου στον ΠΑΟΚ. Πήρες τίτλους κλπ. Με τη βοήθεια του Ιβάν Σαββίδη. Εντάξει τώρα, άμα ο ΠΑΟΚ θέλει και να αλλάξει, να κάνει κάτι, γιατί το φρενάρεις αυτό? Για να καταλάβουμε. Γιατί τους δημιουργείς θέμα, αφού έχουν πάρει μια απόφαση να τα αλλάξουν όλα. Βοήθα την κατάσταση, φύγε σαν φίλος. Ευχαριστώ πολύ, έφυγες. Μην περιμένεις να πάρεις τα 3. Εντάξει, ξέρεις, ας πούμε, καμιά φορά λες οι Ρουμάνοι ζητάνε τα λεφτά και είναι ντύλιγκερς τα λεφτά. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Γενικά, οι Ρουμάνοι. Αλλά εδώ τώρα δεν μιλάμε για θέμα οικονομικό, ας πούμε, κλπ. Εσύ οικονομικά θα έχεις λύσει τα προβλήματά σου. Εδώ μιλάμε για, είναι θέμα ιστεροφημίας. Βέβαια, υπάρχει και το θέμα ότι φεύγω σαν χαμένος, ιτημένος. Φεύγω αποτυχημένος. Δεν είσαι αποτυχημένος. Έχεις πάρει πρωταθλήματα, έχεις πάρει κύπελα. Κανένας από τον ΠΑΟΚ δεν θα πει ότι ο Λουτσέσκου φεύγει αποτυχημένος. Εντάξει, είχε δύο αποτυχημένες χρονιές. Okay, δεν φταίει μόνο ο Λουτσέσκου για τις αποτυχίες. Φταίνε όλοι. Φταίει και η διοίκηση, φταίνε και οι παίκτες. Όλοι φταίνε για τις αποτυχίες. Βεβαίως μπορεί να έχει μερίδιο ευθύνης, αλλά δεν θα σου πει κανένας, Λουτσέσκου, ότι είσαι αποτυχημένος στον ΠΑΟΚ. Έχεις πάρει τρία πρωταθλήματα για την ακρίβεια. Το ένα είναι κλεμμένο. Έχεις πάρει κύπελα. Άρα, γιατί να σου πει κάποιος ότι είσαι αποτυχημένος? Ίσα-ίσα, νομίζω ότι αν πάτε στο έλα εδώ φιλικά και λοιπά, θα είναι με αγκαλιά θα φύγεις. Τώρα ακούστε τι λένε. Εμείς τα λέμε όλα εδώ. Ότι ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με την ομάδα αυτή από τη Σαουδική Αραβία, την Al Sadd, όπως λέγεται η ομάδα αυτή, η οποία θέλει τον Λουτσέσκου. Και μάλιστα ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει για να πάρει και τα 3 εκατομμύρια από την Al Sadd, λένε. Γιατί λοιπόν λένε κάποιοι διοχετευμένη πληροφορία από πλευρά Λουτσέσκου να τα πάρει ο ΠΑΟΚ και να μην τα πάρει ο Λουτσέσκου τα 3 εκατομμύρια? Δηλαδή, οικονομικό είναι το θέμα. Έχεις τόσα εκατομμύρια. Αυτά που σας λέω εγώ εδώ στην εκπομπή δεν θα πει κανείς. Σάλια θα σας λένε. Σάλια. Η αλήθεια είναι αυτή. Και ο ΠΑΟΚ ψάχνεται αυτή τη στιγμή. Ο επίσημος ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ψάχνεται. Είναι να πατήσει το κουμπί και να αλλάξει τα πάντα. Και προπονητή έχουν έτοιμο και τα πάντα έχουν έτοιμα. Και περιμένουν τον Ιβάν Σαββίδη να τους δώσει το πράσινο φως για να προχωρήσουν τις διαδικασίες. Και έρχεται τώρα ο Λουτσέσκου και λέει: εγώ θέλω να μείνω, να μην πάω στην Al Sadd κλπ.
Όλοι λέγανε άλλαξε τα όλα, Ιβάν. Άλλαξε τα όλα. Και ξαφνικά τώρα γιατί προβληματίζονται με τις αλλαγές που πάνε να κάνουν. Μόνο έτσι ο ΠΑΟΚ μπορεί να γίνει, στον ΠΑΟΚ μπορεί να γίνει κάτι καλό. Να γίνουν όλα, να αλλάξουν όλα, να αλλάξουν πρόσωπα, να αλλάξουν πράγματα, καταστάσεις. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, από ό,τι πληροφορούμαστε, θα κάνει κάποιες τοποθετήσεις μόλις τελειώσουν όλα. Τότε θα μιλήσει για τον προγραμματισμό της, τότε θα μιλήσει για τους στόχους της, για τις φιλοδοξίες της, τι σκέφτεται, τι θα κάνει, τι θα ράνει κλπ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Μην ψάχνετε τίποτα άλλο. Τώρα από και πέρα, για την ανάρτηση της Bild, τη σημερινή, ότι ο Γιαννούλης δεν θα πάει στον ΠΑΟΚ, χάνεται κλπ. Δεν έχω πολύ μεγάλη βάση σε αυτά τα οποία γράφει Bild, γιατί πολλές φορές πετάει φωτοβολίδες γενικά και πολλά από αυτά είναι κουτσομπολίστικα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο για το θέμα και αν χαθεί ο συγκεκριμένος παίχτης, ο Γιαννούλης, γιατί ας πούμε η Augsburg ζητάει 5 εκατομμύρια και 6, ας τον πουλήσει κάπου αλλού. Τα 4 εκατομμύρια που έδωσε ο ΠΑΟΚ είναι εξωγήινο νούμερο για αριστερό μπακ. Δεν υπάρχει ποτέ στη γη. Στην Ελλάδα, ας πούμε, να δοθεί αυτά τα λεφτά. Και επίσης για τον Γιαννούλη, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, για τον ΠΑΟΚ θα είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή. Γιατί πολύ μεγάλη μεταγραφή? Γιατί στην αριστερή πλευρά μαζί με τον Μπάμπα θα κάνουν ένα καταπληκτικό δίδυμο. Αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ δηλαδή να κάνει. Αλλά όχι και 5 εκατομμύρια και 6. Με 5 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ πάει, παίρνει μια σεντρεφοράρα. Δύο παίρνει, όχι έναν. Δύο. Μια εξτρεμάρα με 2,5 εκατομμύρια και άλλη μια σεντρεφοράρα με άλλα 2,5. 5. Γιατί δεν τα δώσει να πάρει αριστερό μπακ? Γιατί δεν τα δώσει με αυτή τη λογική? Νομίζω ότι έτσι σκέφτονται στον ΠΑΟΚ, όπου ψηφίστηκε κορυφαίος παίχτης στη σεζόν για τον ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, μετά από ψηφοφορία φιλάθλων στην ιστοσελίδα της Super League. 28,66% ο Κωνσταντέλιας, 23,15% ο Ζίβκοβιτς, 10,62% ο Μιχαηλίδης τρίτος, ο Κένι τέταρτος 8,62%, ο Γιακουμάκης πέμπτος 8,32%, ο Τσιφτσής έκτος 5,31%, ο Τάισον έβδομος 6,41%, ο Γερεμέγεφ 8ος 2,61%, ο Μεϊτέ 2,51%, δέκατος ο Οσδόεφ με 1,68%, ενδέκατος ο Μπάμπα με 1,20% και δωδέκατος ο Κετζιόρα με 1,01%. Αυτή είναι η ψηφοφορία των φιλάθλων του διαγωνισμού της Player of the Club, έτσι λέγεται ο διαγωνισμός του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πρώτος ο Κωνσταντέλιας 28,66%, νομίζω δικαιολογημένο.

0: Τώρα που υπάρχει αυτό το θέμα με τον Λουτσέσκου, τι να πω τώρα για μεταγραφικά? Άντε πείτε μου εσείς. Δεν μπορώ να πω κάτι για μεταγραφικά. Θα πει κάποιος, ξέρεις? Κάποια πράγματα ξέρω. Δεν θα μπορέσω να μιλήσω όμως, γιατί τώρα πλέον έχει ανοίξει ένα άλλο θέμα μετά τις σημερινές εξελίξεις, το θέμα Λουτσέσκου και το ότι δεν φεύγω, θέλω να μείνω στον ΠΑΟΚ, που είπε, που δημιουργεί ένα πρόβλημα στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και πρέπει να το χειριστεί καταλλήλως ο ΠΑΟΚ. Και άρα βλέπω να πηγαίνει λίγο πιο πίσω η όλη ιστορία. Ίσως θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση ανάμεσα στον κύριο Σαββίδη και τον κύριο Λουτσέσκου, οι οποίοι έχουν να μιλήσουν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Από το παιχνίδι που έγινε στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό έχουν να μιλήσουν δυο τους. Δεν θέλει ο Σαββίδης να μιλήσει, γιατί θεωρεί ότι είναι αποτυχημένη η χρονιά και ότι έχει ευθύνη ο Λουτσέσκου, ο οποίος από τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο είδε την ομάδα ο κύριος Σαββίδης να κλατάρει. Εκλατάρει η ομάδα για λόγους που ξέρει ο Λουτσέσκου, αλλά δεν έχει πει ποτέ το τι ακριβώς έγινε, ούτε δικαιολόγησε από την όλη ιστορία. Καμία δικαιολογία, τίποτα, δεν μίλησε κανείς. Η ομάδα πήγαινε μια χαρά μέχρι τον Δεκέμβριο, μέχρι τον Φεβρουάριο, συγγνώμη, οργίαζε την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα. Και έρχεται ο Μάρτης, ο Απρίλης και ο Μάιος και παθαίνει ένα κλακάζ και ψάχνει να βρει, αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Είναι δυνατόν? Αυτόν τον ΠΑΟΚ βλέπαμε? Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, θα επιστρέψω στον ΠΑΟΚ, παιδιά. Θα επιστρέψω σε λίγο στον ΠΑΟΚ, γιατί έχω και άλλα θεματάκια να πω. Τώρα, από εκεί πέρα, επειδή ρωτάνε πολλοί φίλοι για τον Άρη κλπ. Ο Άρης, παιδιά, έχει δύο ήττες το τελευταίο διάστημα. Οι ήττες του Άρη είναι ότι του φύγανε δύο πρωτοκλασσάτα στελέχη της περσινής χρονιάς. Δεν το λέει κανείς αυτό. Ο Δημήτρης Σχετάκης, ο οποίος επί 4 χρόνια ήταν ο εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ Άρης, ο οποίος πήγε στον Ηρακλή και ανέλαβε τον ίδιο ρόλο στον Ηρακλή. Δημήτρης Σχετάκης έγινε εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ Ηρακλής Φούρνη Βενέτη και χτες έφυγε από τον Άρη ο Αγισίλαος Τουμαζάτος, ο οποίος ήταν οικονομικός διευθυντής της ΠΑΕ Άρης και πήγε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε ρόλο CEO. Δηλαδή αναβαθμισμένος πλήρως σχετικά με το ρόλο του στην ΠΑΕ Άρης. Διευθύνων σύμβουλος ουσιαστικά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για να τα πούμε διαφορετικά. Το ερώτημα λοιπόν τώρα είναι, θα πάρει άλλα στελέχη ο Άρης ή, για να δούμε σε βάθος τι γίνεται στην ομάδα, ή τέλος πάντων υπάρχει πρόβλημα γενικότερο και θα περιμένει ο Καρυπίδης τα λεφτά του D&D, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι δεν υπάρχει ρευστό για να γίνουν μεταγραφές, για να γίνουν πολλά πράγματα. Και μέσα σε όλα, επειδή εγώ δεν θέλω να μιλήσω για άλλους, τι λένε, τι κάνουν, τι γράφουν, τι οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι γελίο το να υπάρχει μια φωτογραφία που έχουν βγει αναμνηστικοί ο Μπέκαμ, ο Σιάο, η μάνα του Αντετοκούμπο, ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούμπο και ο αδερφός του, ο Θανάσης, και να, αυτή η φωτογραφία να λαμβάνεται ως προάγγελος ύπαρξης επενδυτή για την ΠΑΕ Άρης. Αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, πού τα λέτε αυτά, ρε, και ποιοι σας ακούνε? Και ποιοι σας διαβάζουν αυτά που λέτε? Και τι λένε αυτοί που σας διαβάζουν? Δεν σας φτύνουνε? Είναι δυνατόν μια φωτογραφία που βγήκανε όλοι αυτοί μαζί να την παίρνουν κάποιοι να λένε, να, ο Αντετοκούμπο που Σιάο ψήνει τον Μπέκαμ, που όπως έχει την Ίντερ Μαϊάμι, να πάρει και τον Άρη? Αν είναι δυνατόν? Αν είναι δυνατόν και τα λέτε αυτά στον κόσμο? Πραγματικά είναι ντροπή αυτό. Δηλαδή πραγματικά νομίζετε ότι απευθύνεστε σε καγκουρό φυσιολογικά? Και τα καγκουρό ρίχνουν κάτι μπουνιές κατά διαστήματα, άμα τους δείτε στους ζωολογικούς κήπους. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ λοιπόν έτσι πως είναι η κατάσταση, ο Άρης, η αλήθεια ποια είναι? Περιμένει τα λεφτά από τη μεταγραφή του D&D και ενδεχομένως να πουλήσει το Μωρόν, να πάρει κανένα τριάρι και τέσσερα του D&D, 7, για να κάνει τις μεταγραφές. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Πάω Ηρακλή, θα επιστρέψω και στον Άρη σε λίγο. Πάω Ηρακλή, τα κυριότερα λέω για να, και ουσιαστικά τους τίτλους αυτούς που θα ασχοληθώ μετά. Ο Ηρακλής, παιδιά, στον Ηρακλή συνέβη κάτι εκπληκτικό χτες. Τι συνέβη, το εκπληκτικότερο όλων? Όσοι είναι φίλοι του Ηρακλή θα με καταλάβουν αυτή τη στιγμή. Είναι η πρώτη χρονιά από το 2010, έχουμε 2026 τώρα, 16 χρόνια μετά δηλαδή, που ο Ηρακλής παίρνει άδεια, που ο Ηρακλής αδειοδοτείται. 16 χρόνια ο Ηρακλής ταλαιπωρείται και δεν έχει πάρει ποτέ άδεια. Δηλαδή τι λέμε, η άδεια τι είναι? Να μπορείς να κάνεις ελεύθερα μεταγραφές. Ο Ηρακλής πάντα είχε θέμα μεταγραφές μέχρι 25 ετών, κάποτε ήταν μέχρι 23, μέχρι 25 Έλληνες, 7 κλπ. Κοινοτικούς, όχι ξένους, έναν ξένο κλπ. Τα γνωστά αυτά και έναν άνω των 25 και τα γνωστά αυτά τα οποία έτρωγε στη μάπα. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, ο λαός του Ηρακλή, ο κόσμος του Ηρακλή, αγωνιούσε και έλεγε θα πάρει άδεια η ομάδα, ναι ή όχι. Και τώρα την άδεια την πήρε περίπατο. Ενώ η Καλαμάτα δεν την πήρε. Ο Ηρακλής πήρε περίπατο την άδεια γιατί μπήκε ο Μονεβασιώτης, τα έχει συντονίσει όλα, τα έχει νοικοκυρέψει όλα, τα έχει φτιάξει όλα κούκλα, πληρώνει τους πάντες, δεν μπορεί κανένας να μιλήσει, έχουν κάνει μόκο όλοι οι πάντες, έχει κερδίσει τα δικαστήρια με δικηγόρους που είναι δυνατοί και όχι της πλάκας και πήγε στην Επιτροπή Αδειοδοτήσεων και λέει βεβαίως κύριε, εννοείται αυτός ο φάκελος είναι φάκελος κόσμημα, παπ. Άδεια κατευθείαν. Μπορείτε να παίξετε κανονικά στο πρωτάθλημα. Κανονικότατα. Καλαμάτα όχι. Πάει σε δεύτερη συνάντηση η Καλαμάτα. Για να διορθώσει αρκετά πράγματα που τις εντοπίσανε. Και ο Μονεβασιώτης τα είχε όλα έτοιμα. Αυτά ρε Ηρακλήδες δεν τα βλέπουνε. Και δεν έχουν πάει την ομάδα αυτή τη στιγμή στα 4.000 διαρκείας. Είναι 2.000 περίπου τα διαρκείας. Βέβαια. Για να μην αδικούμε κανέναν, για αυτή την εποχή, Ιούνιο μήνα, 2.000 πουλημένα διαρκείας, δεν έχει καμιά ομάδα. Βέβαια κάποιοι δεν τα βγάλαν ακόμη, αλλά και να τα βγάζαν ακόμη, 2.000 τον Ιούνιο μήνα, αν εξαιρέσει τον ΠΑΟΚ που έχει περίπου 17, 15, 14, 22, ως, ανάλογα ό,τι χρονιά μπορείτε να βάλετε μέσα έχει και έχει τους προηγούμενους πάνε και ανανεώνουνε, πολύ, που ο ΠΑΟΚ θα έχει αυτή την δυνατότητα. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα η οποία να μπορεί μήνα Ιούνιο να πει ότι βγάζω τα διαρκείας και πουλάω 2.000. Αυτό σημαίνει τώρα τι για τους φίλους του Ηρακλή. Μόλις θα αρχίσουν και ανακοινώνονται οι μεταγραφές και δεν μιλάνε για τον Ισίνιε που είναι το μεγάλο όνομα ή για τον Τζέρμπιν που θέλουν να πάρουν και τον Τζέρμπιν από την Ιταλία που τις κινήσεις αυτές κάνει ο Ματσάρι. Και ήδη έχει κλείσει και φιλικό παιχνίδι με την Πολώνια 27 Εβδόμου. Δεν μιλάω για αυτούς. Μιλάω για τους παίκτες που θα ανακοινώσει. Το Μίτογλου, τον Αθανασιάδη, ενδεχομένως τον Τσιντότα. Θα έχει δύο τερματαράδες, Αθανασιάδη και Τσιντότα. Και οι δύο πάρα πολύ καλοί τερματοφυλάκες. Εάν κλείσει και ο Τσιντότας, ο Αθανασιάδης είναι κλεισμένος. Το Μίτογλου, το Σίμω Μίτογλου. Από τον Ατρόμητο, ο οποίος μένει ελεύθερος από τον Ατρόμητο και στον Ατρόμητο είχε συμβόλαιο 160.000 εκεί και ο Ηρακλής του δίνει 2.20. 60.000 παραπάνω. Έλα εδώ, αγόρι μου, πάρε 2.20. Παπ, έλα και στην πόλη σου. Γιατί είναι Σαλονικιός, είναι γιος του Δημήτρη Μίτογλου, του πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Και ο άλλος ο μπασκετμπολίστας φυσικά. Που χτες ήταν πρώτος παίχτης στο παιχνίδι Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, γιατί ο Τούρκος Αταμάν τον είχε ξεχάσει τα προηγούμενα παιχνίδια. Ο καλά, ο Αταμάν είναι για να φεύγει πίσω, αν τον κρατήσω για να κόμπλεις, θα είναι το έγκλημα των εγκλημάτων που θα κάνει κατά του εαυτού του. Αλλά τέλος πάντων, παρένθεση ήταν αυτή. Και τον Τολιόπουλο τον είχε έξω. Τολιόπουλος και Μίτογλου οργιάζουν. Άρα λοιπόν ο Μίτογλου και αυτός είναι μεταξύ των παιχτών που θέλει ο Ηρακλής να πάρει. Να τους φέρει στη Θεσσαλονίκη και ο Τσιντότας, όπως σας είπα, τρεις Έλληνες δηλαδή, τρία Ελληνόπουλα. Παίζει με 3-5-2 ο Ματσάρι και 3-4-3 το γυρίζει και 3-5-2 το πάει. Δηλαδή τα συστήματα του Ματσάρι, ας πούμε στην Νάπολη και στην Ίντερ, αλλά στην Νάπολη κυρίως, ήταν κάπως έτσι. Έτσι θέλει να παίξει και εδώ και θέλει δύο πλάγιους πάρα πολύ γρήγορους. Ο Ηρακλής, ξέρετε πόσους παίκτες πρέπει να πάρει? 20. 20 παίκτες. Πρέπει να πάρει ο Ηρακλής. Και αυτούς τους 20 παίκτες λένε ότι είναι πολύ κοντά για να τους κλείσουν. Ήδη έχουν κλείσει 10 από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Την άλλη εβδομάδα θα αρχίσουν να ανακοινώνουν και προσέξτε, γιατί δεν έχει κλείσει μέχρι τώρα ο Ηρακλής παίκτες. Λέει κάποιος, καλά, γιατί τους ανακοινώνουν? Μα δεν είχαν πάρει άδεια. Χτες την πήραν την άδεια. Χτες εγκρίθηκε. Από τη στιγμή που εγκρίθηκε λοιπόν, τώρα μπορούν να προχωρήσουν κανονικά. Άμα δεν έπαιρναν άδεια και έλεγε μέχρι 25 ετών. Αν και ήταν σίγουροι ότι ο φάκελος είναι πλήρης, καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται. Χτες λοιπόν που πήραν την άδεια επισήμως, από αύριο, μεθαύριο, Σαββατοκύριακο, θα δούμε και τις εξελίξεις των μεταγραφών της ΠΑΕ Ηρακλής Φούρνη Βενέτη. Α, αρχίζει και το Μουντιάλ, ρε. Σε Σήμερα 10 η ώρα το βράδυ το πρώτο παιχνίδι, πρεμιέρα και θα το δούμε κλπ. Όλα τα μάτς, μέχρι τα πιο πολλά μάτς είναι ξημερώματα. Εντάξει, λίγο δύσκολο να τα βλέπουμε. Εννοείται. Κάποια που είναι στη διάρκεια της ημέρας, όπως το σημερινό, όπως κάποια άλλα που είναι πάλι 10 η ώρα κλπ. Πιστεύω να τα δούμε. Μπορούμε να πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχω και μετά και θέμα. Έχω δυνατό για Σαββατοκύριακο, έχω και άλλα θεματάκια. Συνεχίζουμε κανονικά όπως κάθε μέρα. Η σκούπα θα γίνεται στην αρχή όλου του ρεπορτάζ. Τι γίνεται με ΠΑΟ, ΚΑΡ, Ηρακλή και γενικότερα στην πιάτσα και στο παρασκήνιο. Και θα παίρνετε και ρεπορτάζ δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε, Focus 103,6. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6. Focus 103.

0: news.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδό διαλεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για τα ποδοσφαιρικά, για τα μπασκετικά και όλα αυτά τα οποία θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε. Λοιπόν, να πω μόνο ότι έχει ένα πρόβλημα. Κάτι γίνεται. Αν μας ακούτε καλά, οκ. Okay. Διαφορετικά εγώ στα αυτιά μου είχε λίγο μια ομίχλη γενικότερα. Πιστεύω ότι θα διορθωθεί. Λοιπόν, να πω ότι εκτός από το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ και όλα τα σχετικά, υπάρχουν και άλλα πράγματα στον αθλητισμό και στη ζωή γενικότερα τα οποία πρέπει να αναδεικνύουμε. Έτσι λοιπόν, να πούμε ότι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη η τέταρτη γιορτή ζωής, μια πόλη, μια καρδιά, που διοργανώνει ο Σύλλογος Αγάπη Βασιλικής Κόμνου την Κυριακή 14 Ιουνίου με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αυτή την Κυριακή λοιπόν από τις 6:30 το απόγευμα έως τις 11 στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου στην Νέα Παραλία θα γίνει αυτή η εκδήλωση που έχει στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σημασία της άμεσης αντίδρασης σε περιστατικά καρδιακής ανακοπής, της εκπαίδευσης στην κάρπα και της ύπαρξης απεινιδωτών σε δημόσιους χώρους, σχολικές μονάδες και συλλόγους. Βέβαια, η Βασιλική Κόμνου έφυγε μέσα στο γήπεδο. Είναι πολύ γνωστό το θέμα σε όλη την κοινωνία της Θεσσαλονίκης και μια γυναίκα η οποία κάνει το δικό της αγώνα, η μητέρα της Βασιλικής Κόμνου, η Ελένη Τσόνη, είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κυρία Τσόνη.
1: Πολύ καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Παλεύουμε για το καλό της ελληνικής κοινωνίας.
0: Και μπράβο κιόλας, γιατί είστε απανοτά σε συνεχείς εκδηλώσεις προσπαθώντας να κρατήσετε.

0: αφήσετε όρθιο τον κόσμο και γενικότερα και την ψυχολογία και βοηθώντας στο να ακολουθήσουμε ένα άλλο τρόπο ζωής. Γιατί πολλοί είμαστε λίγο και χαβαλέδες γενικότερα. Άρα λοιπόν αυτό, ναι, τι θα γίνει την Κυριακή τώρα στην Νέα Παραλία?
1: Λοιπόν, στη Νέα Παραλία θα γίνει η τέταρτη γιορτή ζωής, η οποία θα είναι η μεγαλύτερη που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, η θερινή γιορτή. Καταρχήν να πω ότι ο Ιούνιος είναι ο μήνας της Βασιλικής, μιας και γεννήθηκε 23 Ιουνίου και έφυγε, κοιμήθηκε στις 1 Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν, κάθε χρόνο αυτός ο μήνας είναι μήνας γιορτής, μήνας αγάπης, συνεισφοράς, αλληλεγγύης. Και φέτος η γιορτή αυτή θα έχει ένα πολύ διαφορετικό χρώμα. Το αποτύπωμα θα είναι ότι θα γίνει μια δωρεά προς το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, η μηχανή του παιδιού. Είναι μια σημαντική προσφορά ζωής που έγινε πραγματικότητα χάρη στη στήριξη πολιτών, εθελοντών και χορηγών, με στόχο την ταχύτερη ανταπόκριση στα επίγοντα περιστατικά της πόλης μας και όχι μόνο. Είναι πραγματικά αυτή η δωρεά, αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη ότι η συλλογική προσφορά, κύριε Πετρουλάκη, μπορεί να μετατραπεί σε ουσιαστικό έργο και με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο μάλιστα. Άρα λοιπόν περισσότερη ταχύτητα, περισσότερη βοήθεια, περισσότερες ζωές που μπορούν να σωθούν. Αυτή η μηχανή ευχόμαστε πραγματικά να σώσει ζωές και να είναι δίπλα και στα παιδιά όταν χρειάζεται, αλλά και σε ενήλικες.
0: Βεβαίως. Κάνετε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θέλω επίσης να σας ρωτήσω, θα συνεχίσετε σε αυτές τις προσπάθειες μέσα στο καλοκαίρι, ετοιμάζετε κάτι ακόμη?
1: Τώρα είναι θέμα να διαβάζετε πραγματικά το μυαλό μου. Όντως ετοιμάζουμε κάτι, ακόμα όμως δεν θέλουμε να το ανακοινώσουμε. Τον τέλος Νοεμβρίου έρχεται η μεγάλη εκδήλωση που κάνουμε στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Καρδιά Εν Ρυθμό, αλλά μέχρι τότε κάτι άλλο ετοιμάζουμε. Πιστεύω να έχουμε πολύ σύντομα νέα.
0: Ναι.
1: Για την εκδήλωση τώρα για την Κυριακή, αν μου επιτρέπετε,
0: παρακαλώ,
1: να πω ότι θα ξεκινήσει 6,5 ώρα με κάποιες επιδείξεις από χορευτικά, ακροβατικά, ρυθμική. Θα έρθουν οι πρωταθλήτριες του Πανελληνίου της Ρυθμικής Γυμναστικής. Θα έχουμε συμπεριληπτική ομάδα, γιατί όλοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε μια τέτοια γιορτή ζωής. Στη συνέχεια θα μας τιμήσουν με τους δυναμικούς χορούς τους και την παρουσία τους ο χορευτικός σύλλογος Παρχάρ Ποντίων, όπου κάθε φορά μας τιμούνε. Και στη συνέχεια θα έχουν, βέβαια εκεί να σας πω ότι θα έχουν παράλληλα και άλλες δράσεις, δηλαδή τα παιδάκια θα μπορούν να κάνουν face painting, θα έχουμε μπαλονοκατασκευές, το δέντρο της ζωής, διάφορες άλλες δράσεις. Θα κάνουν κάρπα όποιος θέλει στις κούκλες, τα προπλάσματα, 3 λεπτά και όποιος ολοκληρώσει τα 3 λεπτά θα μπαίνει σε μία κλήρωση για να πάρει ένα δώρο από το σύλλογο. Το οποίο μπορεί να είναι είτε ένα αναμνηστικό είτε μία δωρεάν πιστοποίηση από το σύλλογο Αγάπη. Και στη συνέχεια μας κάνει την τιμή ο κύριος Άρης Μουγκοπέτρος, ο καλλιτέχνης που παίζει κλαρίνο και αυτή τη στιγμή θα κάνει την πρώτη δημόσια εμφάνισή του σε εμάς μετά από 2 χρόνια από το ατύχημά του, όπου το ατύχημα, αν θυμάστε και αν το θυμούνται οι ακροατές, του κόστισε 3 δάχτυλα και το 80% έχασε την όραση από το δεξί του μάτι.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά θα τον συνοδεύσουν, γιατί μόνο το κλαρίνο ναι μεν, αλλά θα τον συνοδεύσουν το φοβερό συγκρότημα τα Μοχαμπέτια, νεανικό συγκρότημα που παίζουν παραδοσιακά τραγούδια. Εκεί λοιπόν θα μπορούν να χορέψουν όποιος θέλει, θα έχουμε DJ και στις 9 η ώρα θα ξεκινήσει η τελετή της δωρεάς της μηχανής, η οποία θα βρίσκεται εκεί στο χώρο, θα μπορούν να την πάσουν οι συμπολίτες μας, να βγουν φωτογραφία, γιατί πραγματικά αυτό το μπράβο σε αυτούς ανήκει, σε όλους τους Έλληνες που πρόσφεραν από το δικό τους μετερίζει. Και μετά την τελετή θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί ένα drone show στον ουρανό, το οποίο πραγματικά θα αφήσει το αποτύπωμα της γιορτής ζωής και η καρδιά της Βασιλικής θα χτυπήσει στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Το περιμένω πώς και πώς.
0: Φοβερό.
1: Θα έρθει μια εταιρεία από Αθήνα, γιατί να πω ότι όλοι είναι εθελοντές, όλοι δίνουν ο καθένας από το δικό του κομμάτι, όπως και εσείς αυτή τη στιγμή που μας ανοίγετε την πόρτα και μας δίνετε την ευκαιρία να μας ακούσουν οι Θεσσαλονικείς και όχι μόνο. Αυτή η εταιρεία λοιπόν θα έρθει να προσφέρει αυτό το drone show στη Θεσσαλονίκη για την Βασιλική Και πραγματικά θα είναι πολύ συγκινητικό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και στη συνέχεια, βέβαια, δεν θα σταματήσει εκεί το πρόγραμμα. Μέχρι τις 11 θα έχουμε τραγούδι με τη Δέσποινα Λαγωνίδου και την Χριστίνα Τσοντίν, η οποία είναι μια κοπέλα από το The Voice. Και η Δέσποινα Λαγωνίδου θα έρθει επίσης από Αθήνα για αυτή την εκδήλωση.
0: Ο Μουγκοπέτρος είναι η πρώτη φορά που θα τραγουδήσει, θα παίξει, έτσι, ναι, μετά από
1: ναι,
0: το ατύχημα.
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά που θα κάνει δημόσια εμφάνιση μετά από το ατύχημά του. Και πραγματικά μπράβο του, γιατί αποτελεί επίσης ένα παράδειγμα ψυχικής δύναμης. Και θέλει πολύ να έρθει να χαρίσει σε αυτή τη βραδιά, με το δικό του τρόπο να περάσει το μήνυμα της δύναμης και της πίστης.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όταν κάποιος πραγματικά θέλει κάτι και αγωνιστεί, θα το πετύχει.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία, όλα να πάνε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, σας περιμένουμε να σας δούμε από κοντά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα χαρούμε να τα πούμε από κοντά. Γεια σας, καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Focus 103,6.

Όσοι μπορείτε λοιπόν, μπορείτε να πάτε όσοι θέλετε, όσοι μπορείτε. Την Κυριακή, επαναλαμβάνω, 6.30 έως 11 στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία. Εκεί ο Σύλλογος Αγάπη της Βασιλικής Κόμνου και ο Δήμος Θεσσαλονίκης που στηρίζει την τέταρτη γιορτή ζωής, μια πόλη, μια καρδιά. Ακούσατε την κυρία Τσόνη, η οποία μίλησε πριν από λίγο για το τι θα γίνει την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Είναι ωραία εκδήλωση, ευαισθητοποίηση πολιτών, κάρπα, ωραία όλα. Και βεβαίως και το σοου εκεί που θα γίνει μετά, τα ντρόουνς θα είναι εκπληκτικά. Αυτό μην το χάσετε, είναι καταπληκτικό.

Και επίσης μου στέλνουν και ένα μήνυμα ότι την Κυριακή, έχει, την Κυριακή 14 Ιουνίου, έχει μια γιορτή στη Νέα Παραλία στον Πρόεδρο Ζωγολόπουλου, αυτό που βγήκε σαν αφίσα, ευχαριστώ το φίλο τον Γιώργο που μου το στείλε, γιορτή ζωής, και λέει χαρακτηριστικά, έχει και ποντιακά, έχει διάφορες παραδοσιακές στολές κλπ. Χορεύουμε, ενωνόμαστε, προσφέρουμε μαζί για τη ζωή, εθελοντές, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικά προγράμματα κάρπα, εκπαιδευτικά παιχνίδια κάρπα, μαζί για τη ζωή, μαζί στην αγάπη. Εντάξει, ωραίο θα είναι, παιδιά, θα είναι πολύ ωραίο. Μπορείτε να πάτε, Ζογκολόπουλος, ομπρέλε Ζογκολόπουλου, Κυριακή, 6:30 το απόγευμα. Σύλλογος Αγάπη Βασιλικής Κόμνου, γιορτάζουμε τη ζωή, προσφέρουμε αγάπη. Don't miss it, όπως λέει χαρακτηριστικά. Δεν χάνετε.

Λοιπόν, δεν χάνετε και το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί με τον Κώστα Τουτσίδη. Εμείς θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα. Δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε ρεπορτάζ, έχουμε πολύ πράγμα. Έχουμε και πάλι παρασκήνιο, έχουμε πάλι δηλώσεις, έχουμε τα πάντα. Σε λίγο πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Εκλογές το 2027 με στόχο τη γαλάζια αυτοδυναμία έδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παράλληλα εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση. Ως επικίνδυνο και αλαζόνα πρωθυπουργό περιέγραψε από το φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο μεταξύ, με άρθρο σε τροπολογία που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τα περιφερειακά κανάλια, η κυβέρνηση προβαίνει στη σύσταση θέσης μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού εξωτερικών, ο οποίος θα παραμείνει στη θέση του ακόμα και σε περίπτωση παρέτησης της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να βολέψει άλλον ένα γαλάζιο βουλευτή σε Υπουργείο, ομολογεί επίσημα και με νόμο ότι δεν θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση και ζητά από την αντιπολίτευση να ψηφίσει από τώρα για να έχει ένα δικό της στέλεχο στον έλεγχο του Υπουργείου των Εξωτερικών, κάτι το οποίο είναι σκανδαλώδες, αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Λύση. Η ανέσχυντη κυβέρνηση είναι ικανή να φέρει νόμο για να καταστήσει ισόβιο πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη, τονίζει επίσης το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Παραιτήθηκε από τη θέση του Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μετά από τις τελευταίες εξελίξεις για το σκάνδαλο των πολεοδομιών, για το οποίο έχουν ήδη γίνει 6 συλλήψεις. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα που συνδέεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Στον ειδικό ανακριτή για θέματα τρομοκρατίας στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων απολογείται από το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς, που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα εναντίον Ισραηλινού στόχου. Σε αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 2,25% προχωρά σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σηματοδοτώντας την πρώτη αύξηση επιτοκίων στην Ευρωζώνη μετά από περισσότερο από 2,5 χρόνια. Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, καθώς θα χαρακτεί η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών της Ευρωζώνης για το 2027. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε Νταλίκα στην Εθνική Οδό Μουδανίων Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Λακώματος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η πυροσβεστική. Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο και για εκρήξεις και για επέκταση της φωτιάς και σε ένα γιοταχή. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματίες. Εδώ και αρκετή ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο έχει αποκατασταθεί πλήρως. Υπό έλεγχο τέθηκε νωρίτερα η φωτιά που τήληξε 2 τουριστικά σκάφη στο λιμάνι Γάιος Παξών και η οποία ξέσπασε περίπου στη 1:30 το μεσημέρι. Καθοριστική ήταν η συμβολή στην κατάσβεση του πυροσβεστικού πλοιάριου που αναχώρησε από την Ιγουμενίτσα προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση για να μην εξαπλωθεί η φωτιά και σε άλλα σκάφη. Στη διεθνή επικαιρότητα, εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξαπέλυσαν τα ξημερώματα νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις εναντίον στόχων στην ευρύτερη περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν ακόμη με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News. Διαπραγματεύονται μαζί μας για να γίνει συμφωνία, αλλά είναι υπερήφανοι, είπε, προσθέτοντας ωστόσο ότι ο ίδιος προτιμά την κατάληψη του νησιού Χαρκ, κόμβου των ενεργειακών υποδομών του Ιράν. Άμεση ήταν η αντίδραση των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, καθώς εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά περίπου 18 στόχων σε ολόκληρη την περιοχή, μεταξύ άλλων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία, με τον διοικητή των φρουρών της Επανάστασης να απειλεί τις ΗΠΑ ότι αν αποσταθεροποιήσουν το στενό του Ορμούς, η Τεχεράνη θα μετατρέψει ολόκληρη την περιοχή σε κόλαση. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα σφοδρή επίθεση εναντίον του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς για την Ισραηλινή ηγεσία και προειδοποιώντας για λογοδοσία για τα εγκλήματα, όπως είπε, στη Γάζα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα Επιρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές ώρες, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από τις μεσημβρινές ώρες, στην Ανατολική Στερεά και τις απογευματινές ώρες και στις σποράδες την Εύβοια τις βραδινές ώρες. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Ποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 26 με 29 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά, υπηρωτικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αύριο νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες, κατά διαστήματα ισχυρές. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 ως 5 μποφόρ και από το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά και τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
8: People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
10: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
11: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6. Για τον Ραϊκουάν Γκρέι που ρωτήσανε δύο φίλοι ακροατές, ναι, είναι ο πρώην παίχτης της ΑΕΚ, παιδιά. Αυτός είναι, μέχρι το 28 επέγραψε τον ΠΑΟΚ, είναι και αυτός παίχτης του ΠΑΟΚ, ένας forward, παίζει και power forward, παίζει και center. Δεν είναι 2-15, εντάξει, είναι ψηλό παιδί. Από εκεί πέρα στην ΑΕΚ τον είδατε, πιστεύω να τον είδατε. Είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει καλή αλτικότητα, δυνατό κορμί. Νομίζω ότι θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Δεν είμαι ειδικός για να μπορώ να μιλήσω με πολύ μεγάλη σιγουριά. Βλέποντας δημοσιογραφικά, εκτιμώντας την κατάστασή του, έχει ύψος 2-3. Δεν είναι και κοντός, δεν είναι και ψηλός. Αυτή είναι πραγματικότητα. Για power forward, για τεσάρι, νομίζω ότι στην ΑΕΚ κάνει καλή δουλειά. Έτσι, σας είπα ότι βγήκε και MVP της φάσης των 16 στο Basketball Champions League. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει.

0: Επειδή με ρωτάνε και οι φίλοι Καλαμαριώτες, είχα ένα μήνυμα στην πρώτη ώρα της εκπομπής, να πεις κάτι για τον Απόλλον Καλαμαριάς, θα πω βέβαια. Ο Απόλλον Καλαμαριάς, ο οποίος έχει τεχνικό διευθυντή πλέον τον Γιώργο Βαζάκα και γενικό αρχηγό τον, θα έχει μάλλον, τον Ανδρέα Μπονόβα, λένε όλοι προπονητής. Φυσιολογικά προπονητής δεν θα είναι ο προπονητής που ήταν στη διάρκεια της περσινής χρονιάς, ο οποίος βέβαια κατά την εκτίμησή μου τα πήγε πολύ καλά. Αλλά από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται, ο Στοϊνόβιτς θα συνεχίσει κάπου αλλού την προπονητική του καριέρα. Και αν ρωτάτε ποιος μπορεί να προπονητήσει, επειδή ακούστηκαν διάφορα ονόματα, μεταξύ αυτών ακούστηκε και το όνομα του κυρίου Απόστολου Χαραλαμπίδη, δεν παίζει αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή. Αυτός που παίζει για να είναι κοντά στον Απόλλωνα και ενδεχομένως έχουν γίνει και κάποιες συζητήσεις, κάποιες επαφές, είναι ο Σωκράτης Φριδόπουλος. Ο Φριδόπουλος, ο οποίος ήταν προπονητής στην ΑΕΚ και στον Ηρακλή και στην Παναχαϊκή, παλαιότερα την ανέβασε την Παναχαϊκή στη Β' Εθνική, στο Σούπερλιγκα 2, και στα Χανιά προσφάτως, έχει μιλήσει με τον κύριο Μπαλτίδη, τον κύριο Φώτη Μπαλτίδη, και είναι κοντά, δηλαδή συζητάνε, δεν έχει κλείσει όμως, αλλά ο Φριδόπουλος είναι ο προπονητής ο οποίος θέλει και να αναλάβει τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Αντιθέτως, να πω ότι στη Σούπερ Λίγκα 2 μια πολύ καλή κίνηση από πλευράς Πανθρακικού ήταν ότι πήγε ο Κώστας Γεωργιάδης εκεί, πρώην προπονητής Νίκης Βόλου, ο οποίος θα συνεχίσει το Πανθρακικό, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Με την Νίκη Βόλου έκανε πορεία πρωταθλητισμού, κατέληξε στη δεύτερη θέση βαθμολογίας πίσω από τον Ηρακλή, είχε 13 νίκες, 9 ισοπαλίες και 2 ήττες. Έτσι έκανε μια καλή πορεία, δεν βγήκε όμως, ο Ηρακλής ήταν πολύ καλύτερος και βγήκε κατηγορία ο Ηρακλής. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και για την συνέχεια των αποφάσεων για τη Super League 2, όπου από την Θεσσαλονίκη θα έχουμε τον ΠΑΟΚ Β' στη Super League 2 και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. ΠΑΟΚ Β' και Απόλλων Καλαμαριάς στη Super League 2. Αυτές θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα πάρουν μέρος κανονικά στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αυτές είναι οι αποφάσεις οι οποίες σας λέω ότι παίρνουν κάποιοι κλπ. Έτσι λοιπόν περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και για αυτό το πρωτάθλημα της Super League 2. Super League 2 θα δούμε και πότε θα γίνει η κλήρωση, θα δούμε τα πάντα εντός των επόμενων ημερών. Τώρα, στο μπάσκετ επικεντρώνεται το ενδιαφέρον των φιλάθλων του Άρη. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο, τέλος πάντων είναι εξανεμισμένο, έχει εξανεμιστεί, γιατί όλοι αναμένεται να πάνε την Κυριακή στην υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, κάτι για το οποίο ενημέρωσε τον κόσμο η ΚΑΕ Άρης, δεδομένου ότι την επόμενη μέρα Δευτέρα στις 12 ώρα το μεσημέρι στο Παλέντεσπορ, που είναι η συνέντευξη τύπου, δεν θα επιτραπεί να μπει ο κόσμος παρά μόνο οι διαπιστευμένοι. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση ο Άρης λέει ότι ο προπονητής μας θα έρθει την τάδε μέρα. Ελάτε όσοι μπορείτε εκεί, και αναμένονται χιλιάδες να πάνε. Θα μας τα πει καλύτερα ο Γιάννης Παντελίδης, ο συνάδελφος, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Πλέον έγιναν και μπασκετικοί οι ρεπόρτερ του Άρη. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα. Ό,τι μπορεί κάνει.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Πάντως, αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στον Άρη είναι στο μπάσκετ, για να τα λέμε όλα.
1: Ενδιαφέρον, ναι, γιατί γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει γενικώς μια ηρεμία, οπότε λογικό είναι το ενδιαφέρον όλο να μετατοπίζεται προς το μπάσκετ, όπου γίνονται πράγματα και δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν γίνονται. Και αναμένεται να γίνουν κι άλλα. Και ιδιαίτερα από την άφιξη του Σπανούλη και μετά, περιμένουμε να γίνουν κι άλλα πράγματα. Καταρχάς, να πούμε την Κυριακή, 7 η ώρα αναμένεται να φτάσει στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο Βασίλης Σπανούλης, 6 και 5 πετάει από Αθήνα, αλλά λογικά γύρω στις 7 θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα βρίσκεται πάρα πολλοί κόσμος, είναι δεδομένο αυτό, έχει κάνει σχετικό κάλεσμα για ο σύνδεσμος. Ο κόσμος ψάχνει ευκαιρίες, ψάχνει έτσι πράγματα, έτσι να ξεσπάσει λίγο και να αισθανθεί έτσι λίγο καλά, και η άφηξη του Σπανούλη σαφώς και αποτελεί μια πρώτη ευκαιρία για να περάσουν έτσι ένα μήνυμα οι φίλοι του Άρη. Τώρα τη Δευτέρα στις 12 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου της διοίκησης, της οποίας βέβαια θα ακολουθήσει και η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον και η τοποθέτηση της διοίκησης, διότι εντάξει, προφανώς τη δεδομένη στιγμή επισκιάζεται από το ότι θα γίνει την ίδια μέρα και λίγο αργότερα η παρουσίαση του Σπανούλη, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τους ακούσουμε, να δούμε, να αναλύσουν το πλάνο τους, να κάνουν καταρχάς έναν απολογισμό και στη συνέχεια να αναλύσουν το πλάνο τους, πώς θα κινηθεί η ομάδα και γενικά να αναφερθούν στην επόμενη μέρα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι και φυσικά αυτό που θα ακολουθήσει μετά, δηλαδή η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά ως προπονητής του Άρη. Λογικά, αν όχι τη Δευτέρα, από Τρίτη θα αρχίσουν και οι ανακοινώσεις των παικτών, όσων δηλαδή μπορούν να ανακοινωθούν, γιατί και κάποιοι παίκτες οι οποίοι έχουν κλείσει δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τις υποχρεώσεις με τις προηγούμενες ομάδες τους, όπως για παράδειγμα ο Δημητρίγεβιτς παίζει στον τελικό του γερμανικού πρωταθλήματος με την Bayern και ο Μπίρτς παίζει στον τελικό του τουρκικού πρωταθλήματος με την Φενέρ. Αυτοί δύο λογικά μετά θα ανακοινωθούν, αλλά έχουν κλείσει και άλλοι παίκτες. Έχει κλείσει ο Αμερικανός ο Λιντέλ, έχει κλείσει ο Χαραλαμπόπουλος. Έχουν γίνει δηλαδή κάποιες κινήσεις οι οποίες μπορούν να ανακοινωθούν και λογικά από Τρίτη θα αρχίσουν οι ανακοινώσεις και σε αυτό το κομμάτι. Και φυσικά μετά περιμένουμε να μάθουμε και τους επόμενους, γιατί εντάξει, ήδη έχει γίνει γνωστή μια πεντάδα παικτών που έχουν κλείσει τον Άρη, αλλά δεν τελειώνει εδώ το πράγμα.
0: Αυτή η πεντάδα είναι Χαραλαμπόπουλος, έτσι, ο πρώτος, είναι ο Λιντέλ, σωστά.
1: Σωστά, είναι ο Δημητρίγεβιτς,
0: ο οποίος δεν έχει τελειώσει ακόμη από εκεί. Είναι ακόμα ένας Έλληνας, αν κλείσει ο Τολιόπουλος, είναι αν του Τολιόπουλου, δεν έχει κλείσει.
1: Όχι, το Λιόπουλο τώρα είναι κάτι πολύ, πάει πολύ πίσω, με την έννοια του ότι θα πρέπει να τελειώσει πρώτα να τελειώσει υποχρεώσει με Παναθηναϊκό
0: και ναι.
1: Αν
0: και μετά
1: κάνει και άλλη μια εμφάνιση σαν αυτή που έκανε χθες, θεωρώ κομματάκι δύσκολο να μπορέσει.
0: Δεν νομίζω να τον αφήσει μετά, φυσιολογικά, έτσι είναι.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, γιατί χθες ήταν πάρα πολύ καλός, ήταν καθοριστικός, ήταν από το παίχτης κλειδί.
0: Ναι.
1: Όταν κάνει και άλλη τέτοια εμφάνιση, εντάξει, το βλέπω.
0: Έως απίθανο να τον αφήσει, γιατί μετά θα αρχίσουν να κράζουν και τον Παναθηναϊκό αν τον αφήσει φυσιολογικά.
1: Ναι, είναι όμως και άλλες υποθέσεις. Είναι του Αντετοκούμπο, του Κώστα, που περιμένουν στον Άρη να τελειώσει ο Ολυμπιακός με τους τελικούς για να κάτσει στο τραπέζι μαζί του για να συζητήσουν. Προφανώς ο Ολυμπιακός θα έχει κάποιες οικονομικές απαιτήσεις.
0: Του Μακ Κίσικ.
1: Δεν νομίζω ότι υφίσταται θέμα Μακίσικ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, μπορεί ο παίκτης να έχει προταθεί στον Άρη, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ο Άρης ψάχνει τέτοιο στυλ παίκτη.
0: Ναι.
1: Είναι και πάντα αυτό, επειδή λέγαμε αυτό προηγουμένως για τον Τολιόπουλο, δεν ξέρω αν ο Άρης θα βιαστεί να πάρει γκάρτ ή αν θα περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Τολιόπουλο.
0: Μοκόκα.
1: Και ο Μοκόκα, ο οποίος και αυτός λογικά ήταν ο πρώτος που θα ανακοινωθεί από την πεντάδα των παικτών που είπαμε. Mm-hmm. Έχει τελειώσει με την Μπουργκ.
0: Ο Μπίρτς. Μπουργκ
1: ανακοίνωσε και το τέλος συνεργασίας μαζί του. Οπότε λογικά ο Μοκόκα είναι ο πρώτος. Τώρα θα είναι τη Δευτέρα μετά τη συνέντευξη τύπου, την Τρίτη. Α, δούμε.
0: Για τον Μπίρτς τι λέμε.
1: Για τον Μπίρτ λέμε ότι περιμένουμε να τελειώσει με τη Φενέρ στους τελικούς που παίζει στην Τουρκία για να ανακοινωθεί μετά. Για αυτή η υπόθεση είναι τελειωμένη, τουλάχιστον αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ. Οπότε είναι υποχρεωμένοι στον Άρη να περιμένουν να τελειώσει τις υποχρεώσεις του και μετά να τον ανακοινώσουν. Εντάξει, νομίζω.
0: Άρα οι παίχτες που αυτή τη στιγμή είναι ο Χαραλαμπόπουλος, ο Λίντελ, ο Δημητρίγεβιτς, ο Κώστα Αντετοκούμπο, ο Μοκόκα και ο Μπίρτ. Φυσιολογικά. Και είναι σε αναμονή για τον αν τον δώσει τον Τολιόπουλο ο Παναθηναϊκός και ενδεχομένως και κάποιους άλλους που αυτή τη στιγμή δεν ακούστηκαν από πλευράς Σπανούλη.
1: Ναι, να κλείσουν και κάποιοι ξένοι ακόμη που απομένουν, γιατί ο Άρης λογικά επειδή την επόμενη χρονιά μάλλον θα αυξηθούν και οι ξένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα γίνουν 7 από 6 που είναι τώρα. Ο Άρης λογικά θα πάρει και άλλους ξένους και ενδεχομένως να φτάσει και τους 8 ξένους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στο EuroCup δεν υπάρχει περιορισμός. Οπότε από τη στιγμή που η επόμενη ξεκινάει με τον Άρη να έχει σαν στόχο τη διάκριση στη συγκεκριμένη διοργάνωση, εντάξει, είναι πάρα πολύ πιθανό να θελήσει να ενισχύσει επιπλέον το ξένο στην ομάδα.
0: Κάτι λέει για τον Justin Smith, Γιάννη. Γιατί τον παίχτη που ανήκει στην Χάπουελ.
1: Αλλά ναι, και αυτό το όνομα γράφτηκε. Δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον Άρη πάντως. Αλλά εντάξει, ίσως να είναι και τακτική αυτό. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι. Έχει ομάδα. ίσως να έχει κάποιες υποχρεώσεις ακόμη. Γενικά είναι που καταρχάς είναι πάρα πολλά τα ονόματα που έχουν γραφτεί και κάποια έτσι φτάνουν να αγγίζουν και τα όρια της υπερβολής. Έτσι. Και αυτό ήταν και ο λόγος που τις προηγούμενες ημέρες η ΚΑΕ Άρης έβγαλε μια ενόχληση προς τα έξω για περιπτώσεις όπως για παράδειγμα του James που
0: αποχαιρέτησε που σήμερα τη Μονακό.
1: Ναι, βέβαια σήμερα αυτός έφυγε από τη Μονακό. Έφυγε, αλλά ναι. Εντάξει, τώρα είναι μια περίπτωση που δεν νομίζω ότι ο Άρης θα κυνηγήσει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, γιατί φαντάζομαι ότι και ο παίχτης δύσκολα θα θελήσει να αγωνιστεί στο EuroCup, αν και τα ίδια λέγανε και για τον Σπανούλη, τα ίδια λένε και για κάποιους παίκτες που ενδεχομένως να ανακοινωθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά εντάξει, είναι μια περίπτωση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη για τον Άρη, που εντάξει, οικονομικά μπορεί να έχει τη δυνατότητα να καλύψει συμβόλαιο του συγκεκριμένου παίκτη, αλλά εντάξει, φαντάζομαι ότι θα επιθυμεί να συνεχίσει στην Ευρωλίγκα. Ναι. Γενικά όμως έχουν γίνει ωραία πράγματα και θα γίνουν κι άλλα μελλοντικά και πάνω απ' όλα αυτό που έλεγα για τη συνέντευξη τύπου, λογικά θα γίνουν και ανακοινώσεις για το Παλέ. Έτσι, να δούμε τι κινήσεις θα γίνουν εκεί, μάλλον τι κινήσεις έχουν γίνει, τι συμφωνίες υπάρχουν. Όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, ο Άρης θέλει να αυξήσει τη χωρητικότητα του Παλέ, να κάνει μια μήνυα ανακαίνιση και να βάλει και μια επιπλέον κερκίδα, έτσι, εκεί που το ότι τη στιγμή είναι κενό, έτσι, υπάρχει από κάτω το κλειστό και πρόθεση των ανθρώπων του Άρη είναι να μπει μια πτυσσόμενη κερκίδα εκεί πέρα για να εξυπηρετούν τη φίλη της ομάδας στους αγώνες. Εντάξει, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία περιμένουμε αρχικά να ανακοινωθούν και σταδιακά να υλοποιούνται.
0: Γιάννη, τώρα να πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο του Άρη, που εκεί το ενδιαφέρον βέβαια αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσο μεγάλο ή μικρό είναι, αλλά είναι πάντα ενδιαφέρον. Υπάρχει μια φωτογραφία που εμφανίστηκε ο Σιάο, ο Μπέκαμ και η Αντετοκούμπο και αυτή έχει γίνει ολόκληρο σύριαλ για το αν και κατά πόσο θα μπορεί να, δηλαδή μιλάμε για γελιότητες, αν μπορεί να έρθει επενδυτής στον Άρη από τον Μπέκαμ και από αυτά εδώ. Αυτά λίγο, δεν είναι λίγο καραγκιουζλίκια γενικότερα?
1: Κοίταξε να δεις. Το τι κάνει ο Σιάο και η οικογένεια Αντετοκούμπο είναι ένα θέμα. Τώρα πόσο μπορεί να συνδυαστεί η κοινή παρουσία τους και η συνάντηση με τον David Beckham, ο οποίος παρεμπιπτόντως είναι ιδιοκτήτης ομάδας ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ, στο MLS, μαζί με κάποιους ακόμα, έτσι, δεν είναι μόνος του, αλλά okay, θα πούμε ότι είναι ιδιοκτήτης. Αν όλα αυτά τώρα πώς μπορούν να συνδυαστούν με τον Άρη, δεν ξέρω τι να σου πω. Και εμένα μου φαίνεται υπερβολικό σαν κόνσεπτ ο Σιάο και από την Τοκούμπο να έκανε τον Μπέκαμ, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, και να του είπαν κοίταξε να δεις, έχουμε και μια ποδοσφαιρική ομάδα στην Ελλάδα, τον Άρη, που ψάχνει να βρει επενδυτή κτλ. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε ότι ο κόσμος προσπαθεί να πιαστεί από οπουδήποτε μπορεί. Και βλέποντας αυτή τη φωτογραφία, κάποιοι θεώρησαν ότι καλό είναι να απλέξουμε ένα σενάριο τέτοιου τύπου. Εντάξει, είναι λίγο υπερβολές όλα αυτά νομίζω. Δεν αποκλείω το να έγινε ας πούμε μια επαφή των ανθρώπων του Ερασιτέχνη από εδώ με τους ανθρώπους του ΣΥΑΟ και να του είπαν εσείς βρεθήκατε με τον Μπέκαμ, για κάντε μια ερώτηση μήπως ψάχνει κάτι, μήπως έχει κάποιον κτλ. Εντάξει, αυτό δεν θα το αποκλείσουμε, μπορεί και να έγινε, αλλά από αυτό μέχρι το να φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι ο Μπέκαμ παίρνει τον Άρη, εντάξει.
0: Έχει μια διαφορά.
1: Ναι.
0: Για πες μας λίγο, έχει τίποτε μεταγραφικό στον Άρη, στο ποδόσφαιρο?
1: Όχι, μεταγραφικό δεν υπάρχει κάτι. Γενικά υπάρχει, όπως έλεγα και προηγουμένως, μια στασιμότητα, μια ηρεμία σε ό,τι έχει να κάνει με την κοινοποίηση πραγμάτων. Δεν έχουν υπάρξει πολλές εξελίξεις από τότε που ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα στον Άρη. Από άποψη ρόστερ, το μόνο έτσι που βγήκε είναι ότι υπογράφει για 3 χρόνια ο Χόγκλα, ενεργοποιώντας ο Άρης τη ρήτρα συμφωνίας που είχε με την Γρανάδα. Αλλά από εκεί και πέρα είχαμε την αποχώρηση του Αθανασιάδη, που αρνήθηκε μάλλον την πρόταση ανανέωσης που του έκανε ο Άρης. Έχουμε τις αποχωρήσεις παιχτών όπως ο Πέρεθ, όπως ο Μισεουί που ήταν δανεικοί και δεν γίνεται κίνηση από τον Άρη να διατηρήσει το ρόστερ του. Μία άλλη εξέλιξη ήταν βεβαίως η ανανέωση του συμβολέου του Γρηγόριου και οι αποχωρήσεις των 2 στελεχών που υπήρξαν, του κ. Σχετάκη που μετακόμισε στον Ηρακλή και του κ. Τουμαλά, το οποίο χθες ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Γενικά υπάρχει μια έτσι αίσθηση, θα το πω περισσότερο, ότι γίνονται πράγματα, αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω, γιατί μάλλον δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη για να για να επικοινωνηθεί. Περιμένουμε, θα δούμε. Ο Άρης αρχίζει προετοιμασία αρχές Ιουλίου, 2-3 Ιουλίου κάπου εκεί. Περιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
0: Και επίσης, επειδή και τα λεφτά του Διαντή δεν ήρθαν ακόμη.
1: Ναι, εκεί είναι μια συμφωνία που είχε γίνει και περιμένει ένα καλό ποσό η διοίκηση από τους Σαουδάραβες στην Αλτιρίγια που ανέβηκε η κατηγορία, άρα θα πάρει τα δικαιώματα του Διαντή. Δεν έχει υπάρξει εξέλιξη, δεν έχει υπάρξει εξέλιξη μέχρι αυτή τη στιγμή. Προφανώς υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο πάνω στο οποίο μπορούν να κινηθούν οι Σαουδάραβες. Μάλλον φαίνεται ότι θέλουν να το εξαντλήσουν, δεν ξέρω. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί, δηλαδή δεν έχουν πέσει υπογραφές και πάνω απ' όλα δεν έχει πέσει το κασέρι που λέμε.
0: Ναι, τα λεφτά.
1: Τα λεφτά. Περιμένουμε. Γενικά, εντάξει, είναι λίγο κλισέ σαν λέξη, λίγο υπομονή, λίγο περιμένουμε, λίγο όλα αυτά, εντάξει, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο, δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχουν πράγματα και τα κρατάμε κρυφά, ναι, ναι, ναι. Δεν τα λέμε. Γενικά δεν υπάρχει κάτι, είναι λίγο ήρεμα τα πράγματα.
0: Πολύ ήρεμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα των 5:30 και επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα θέματα του Ηρακλή με τον Μάκη Ιωαννίδη και τον έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα Μάκη.
1: Καλησπέρα Νίκο. Ο Ηρακλής περιμένει την αδειοδότηση. Ουσιαστικά αύριο αναμένεται να ανάψει το πράσινο φως από την Επιτροπή Αδειοδότησης της Super League, που ταυτόχρονα ανάψει και το πράσινο φως για τις μεταγραφές. Τουλάχιστον αυτό λένε πληροφορίες και το λέει και η λογική, καθότι υπάρχουν αρκετοί παίχτες που ο Ηρακλής ήδη έχει συμφωνήσει και ίσως να έχει υπογράψει κιόλας μαζί τους και θα περιμένει πλέον την κατάλληλη στιγμή για να τους ανακοινώσει. Τώρα, από εκεί και πέρα, το κόλπο γκρόσο που ψάχνει ο Ηρακλής με την περίπτωση του Insigne έρχεται πλέον καθημερινά πληροφόρηση από την Ιταλία και κάνουν λόγο ότι το επόμενο δεκαήμερο θα είναι αυτό το οποίο θα κρίνει αρκετά. Όχι αρκετά, οριστικά θα ξεκαθαρίσει για το μέλλον του. Γενικά λένε οι Ιταλοί και δεν λένε μόνο για τον Ηρακλή. Καθότι υπάρχουν και κάποιες άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται. Μεταξύ αυτών είναι και η Πεσκάρα, και δεν νομίζω. Είναι και κάποιες άλλες Ιταλικές ομάδες και ομάδες από τον Αραβικό χώρο. Σαουδική Αραβία προφανώς, Κατάρ, δεν γνωρίζω από εκείνη τη μεριά. Υπάρχει αισιοδοξία συγκρατημένη στον Ηρακλή, αλλά και αν δεν γίνει και το συγκεκριμένο. Δεν χάθηκε ο κόσμος, έχουν λύσεις και θα ψάξουν να βρουν τους παίκτες που θα γεμίσουν το ρόστερ. Αυτά Νίκο σήμερα. Υπάρχει και μια είδηση που αφορά τον Παναγιώτη Βονεβασιώτη.
0: Ναι.
1: Επιχειρηματική, δεν έχει σχέση με Ηρακλή. Έγινε ο πρόεδρος της ΕΠΟΑΣ. Είναι η ένωση των καταστημάτων που εμπορεύονται Άρτο και Άρτο κυρίως. Μεταξύ αυτών πρόεδρος είναι ο κύριος Μονοβασιώτης πλέον και στα μέλη είναι και άλλα γνωστά πρόσωπα όπως για παράδειγμα ο Τέρκεν Λίς που το γνωρίζουμε πολύ καλά στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Άλλη μια έτσι επιχειρηματική διάκριση για τον πρόεδρο του Ηρακλή.
0: Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα θέματα του ΠΑΟΚ με έναν άνθρωπο ο οποίος κατά καιρούς μας δίνει τα φώτα του σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ήρεμα μιλάμε, μιλάμε ωραία, είναι άνθρωπος ποδοσφαίρου, ποδοσφαιράνθρωπος, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Κεφάλου του Βορρά με τίτλο στον ΠΑΟΚ το 76, κατάκτηση πρωταθλήματος, ο Θέμης Καπουσούζης που είναι μαζί μας. Θα πάμε να τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα Θέμη.
1: Καλησπέρα Νίκο, σε σένα και στους ακροάτες σου.
0: Τι κάνουμε, όλα καλά?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά είμαστε, Νίκο. Πολύ καλά.
0: Υπάρχουν εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, όπως τουλάχιστον άκουσες, βλέπεις κλπ. Εξελίξεις οι οποίες αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον τις επόμενες ημέρες και το βασικότερο όλων σήμερα είναι ότι έκανε πρόταση 4 εκατομμύρια ευρώ για τον Γιαννούλη. Μεγάλο νούμερο.
1: Ναι, αυτό είναι θεωρητικό για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ δεν σταματάει και συνεχίζει να θέλει να βελτιωθεί για την καινούργια χρονιά. Αυτό μου άρεσε εμένα, γιατί και ένα παραπάνω ο Γιαννούλης είναι δικός μας παίκτης, το ξέρουμε και έχουμε εμπιστοσύνη. Μακάρι να έρθει το παιδί.
0: Ναι, να πούμε το εξής, ότι έτσι όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, ο ΠΑΟΚ οδεύει σε ένα καλό δρόμο από ό,τι φαίνεται. Πάει δηλαδή στο να χτίσει λίγο την ομάδα. Αριστερό μπακ δεν είχε καλό μετά τον Μπάμπα. Και οι πληροφορίες μας λένε ότι τώρα ο επόμενος είναι και στόπερ που θα πάρει.
1: Πρέπει να πάρουμε και ένα στόπερ γιατί το χρειαζόμαστε. Δηλαδή φέτος ήμασταν ο Κιντζόρα με τον Μιχαλίδη. Πότε τα καταφέρναν, πότε όχι. Ο Λόμπρεν ήταν μεγάλη ηλικία, δεν μπόρεσε το παιδί να προσφέρει αυτά που περιμέναμε. Χρειάζεται και ένα στόπερ.
0: Και ένα στόπερ. Ένα στόπερ ή δύο?
1: Ένα το λιγότερο. Μακάρι να πάρει και δύο, θα είμαστε ακόμα πιο καλά, αλλά έναν θέλει οπωσδήποτε.
0: Ένα θέλει οπωσδήποτε. Να πω το εξής. Αυτό το θέμα του στόπερ, επειδή ο Λόβρεν έφυγε, τελείωσε, και επίσης και ο Βολιάκο δεν θα συνεχίσει τον ΠΑΟΚ. Άρα έχει μόνο δύο, τον Μιχαηλίδη και τον Κετζιόρα, οι οποίοι είναι και επιρρεπείς τραυματισμούς, ειδικά ο Μιχαηλίδης.
1: Πρέπει να πάρουμε δύο, Νίκο.
0: Δύο στόπερ.
1: Δηλαδή ο ένας θα πει να μπει στην δεκάδα και ο άλλος να είναι ανά πάση στιγμή έτοιμος να προσφέρει για αυτό το παιδί.
0: Ναι. Τώρα όμως αρχικά θα πάρουν έναν σίγουρα και δεν ξέρω αν θα πάρουν δεύτερο λίγο αργότερα ή αν θα πάνε στην προετοιμασία με τον Πιτσιρικά, τον Παταούλα, ο οποίος πήγε και πέρσι και ενδεχομένως με κάποιον άλλον, αλλά ή θα πάρουν κάποιο δανεικό. Οι πληροφορίες μας όμως, οι δικές μας λένε ότι θα αγοράσουν ένα στόπερ δεξιοπόδαρο έτοιμο και πάνε για αριστεροπόδαρο να πάρουν μετά, ο επόμενος θα είναι. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Τώρα θα δούμε. Αλλά Θέμη, ο ΠΑΟΚ τι άλλο θέλει εκτός από δύο στόπερ και ένα αριστερό μπακ?
1: Θέλουμε και στο κέντρο και στην επίθεση. Ο ΠΑΟΚ θέλει 6-7 παίκτες, να μην πω 8-9, να μπορούν να παίξουν στην ενδεκάδα. Και να είναι όχι μέτρη, να είναι πρωτοκλασάτη. Δηλαδή άτομα τα οποία θα έρθουν και θα πάρουν τη φανέλα να μπουν μέσα. Ναι. Για να δούμε και λίγο την ομάδα φρεσκαρισμένη. Δεν γίνεται με αλλαγές με τους ίδιους παίκτες. Κάποιοι μπορούν να δώσουν, το ταβάνι έχει φτάσει μια κορυφή και δεν μπορούν να δώσουν άλλο. Χρειάζεται μια ανανέωση. Ο ΠΑΟΚ να πάρει 6-7 παίκτες για την ενδεκάδα.
0: Ναι. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, αλλά υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο το οποίο το ανέφερα πριν από λίγο, της περίπτωσης αλλαγής προπονητή. Αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα. Πώς το βλέπεις εσύ?
1: Για να μην αδικούμε τον Λουτσέσκου, ο Λουτσέσκου για μένα πήρε στον ΠΑΟΚ δύο πρωταθλήματα, ένα μας κλέψανε, 4 κύπελλα, έχει προσφέρει πολλά. Εγώ αν ήμουν κλέψανε 4 κύπελλα, έχει προσφέρει πολλά.

0: μόνος του και να ζητήσει από το Σαββίδι ότι εγώ πρόσφερα αρκετά στον ΠΑΟΚ, θα είναι και για τον ΠΑΟΚ καλύτερα και για τον Λουτσέσκο καλύτερα. Γιατί άμα θα κάτσει στον ΠΑΟΚ και δεν γίνουν μεταγραφές, θα φύγει στη μέση χρονιάς. Από το πολύ το, επειδή γνωρίζω εγώ τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, είναι άρρωστοι άνθρωποι, με τα άσχημα αποτελέσματα θα έχει άσχημο και αποτέλεσμα και ο Λουτσέσκο. Θα την πληρώσει αυτός, όσο και να το στηρίζει ο Σαββίδης. Θα είναι καλύτερα να φύγει από μόνος του και να πει ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία.
1: Αυτό δεν το έχω ξανακούσει.
0: Άκουσα που είπες.
1: Αυτό, πραγματικά αυτή την άποψη δεν την έχω ξανακούσει. Είναι πολύ πρωτοποριακή και είναι και μήνυμα προς τον προπονητή. Δηλαδή, coach, ζήτα να φύγεις μόνος σου. Κάπως έτσι του λες.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ας έχει ένα συμβόλαιο. Είναι και για τον εαυτό του καλύτερα, γιατί είναι ένας επιτυχημένος προπονητής. Θα βρει ομάδα σίγουρα. Και διαβάζω ότι έχει πρόταση και από την Εθνική Ρουμανία και από τα Εμιράτα κάτω. Και οπότε δεν χάνει τίποτε ο Λουτσέσκου. Απλώς το συνδέει μια καλή φιλία με τον Σαββίδη και δεν πρέπει να φύγει από μόνος του, αλλά πρέπει να μιλήσει λίγο για το καλό του ΠΑΟΚ. Για μένα είναι να έρθει ένας καινούριος άνεμος με έναν καινούριο προπονητή. Μακάρι να μπορούσαμε να πάρουμε τον 26ο, γιατί έχει μια άβρα στους ΠΑΟΞΙΔΕΣ πολύ, το έχει δείξει αγωνιστικά ο άνθρωπος όταν έπαιζε. Αλλά το βλέπω λίγο δύσκολα.
1: Είναι, και με έναν καινούριο προπονητή. Εκτός εάν έρθει με λιγότερα χρήματα, δηλαδή 13 εκατομμύρια είναι το συμβόλαιό του. Δηλαδή θα έρθει με 2, εσύ θα πήγαινες.
0: Με 2 όχι, αλλά με 7-8 θα έρθει κουλουτούμπες θα κάνει.
1: Με 7-8 ναι, θα δώσει ο ΠΑΟΚ 7 εκατομμύρια για προπονητή.
0: Γιατί να μην δώσει. Έχει λεφτά, θα δώσει.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Και ο προπονητής. Λεφτά υπάρχουν. Ο προπονητής παίζει ένα πολύ σοβαρό ρόλο στην ομάδα και χρειαζόμαστε έναν σαν τον Κωσέισαο.
1: Αυτή όμως η τρέλα του Κωσέισαο, γιατί είναι και λίγο ψυχασθενής ο Κωσέισαο. Δηλαδή πάει, πήγε στη Μίλαν, σκοτωθήκανε κλπ. Εκεί έγινε χαμός. Θέλω να πω δηλαδή ότι όπου πάει, άμα δεν γίνουν τα δικά του, έχουμε μπερδέματα. Ενώ ο άλλος, ο Λουτσέσκου, δεν μιλούσε και πάρα πολύ εδώ που τα λέμε. Σε αυτά που γινόντουσαν στον ΠΑΟΚ, για να λέμε αλήθειες τώρα. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ θέλει έναν να είναι δυνατός, να μην καταλαβαίνει τίποτα, να μπορέσει να εψυχώσει και τους υπόλοιπους. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Ο Κωσέισαο πιστεύω είναι ο άνθρωπος που μπορεί να ξεσηκώσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ με την τρέλα που κουβαλάει μαζί. Μπορεί να τους ξεσηκώσει. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι πεσμένος από τη φετινή χρονιά και θέλει έναν σαν τον Κωσέισαο.
1: Θέλει σαν τον Κωσέισαο έναν. Μάλιστα. Άρα αυτό περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με τον Κωσέισαο, γιατί είναι πράγματι μέσα. Είναι βασικά στο Πόρτο Καράς αυτή την περίοδο, κάνει διακοπές. Αλλά οι πληροφορίες λένε ότι ο ΠΑΟΚ δεν πάει για Κωσέισαο. Ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει άλλο προπονητή σε περίπτωση που φύγει ο Λουτσέσκου. Αυτά λένε οι πληροφορίες που έχω εγώ. Και δεν είναι ο Κωσέισαο.
0: Σωστά. Για μένα είναι 50-50, Νίκο. Μπορεί να έρθει ένας άλλος προπονητής, αλλά μπορεί να έρθει και ο Κωσέισαο. Αν είναι το θέμα χρηματικό και θέλει να έρθει ο Κωσέισαο, ο Σαββίδης μπορεί να το λύσει το οικονομικό. Έχει τη δυνατότητα.
1: Ναι.
0: Και χρειάζεται ο ΠΑΟΚ ένα σαν τον Κωσέισαο αυτή τη στιγμή, γιατί το κλίμα είναι λίγο βαρύ στους φιλάθλους. Έχουν μια απογοήτευση από τη φετινή χρονιά, από τα αποτελέσματα τα τελευταία, και θέλει μια αναζωογόνηση. Αν θα έρθει ο Κωσέισαο στον ΠΑΟΚ, εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος πάλι θα, όπως και τώρα, στηρίζει την ομάδα, αλλά θα είναι πολύ πιο σίγουρος ότι έχει ένα προπονητή στον ΠΑΟΚ τον αγαπάει.
1: Άρα εσύ θέτεις ως βασικό θέμα το θέμα προπονητή, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, και τα άτομα αυτά που ήρθανε, γιατί διαφέρομαι και εγώ για τον ΠΑΟΚ, είναι σχετικά και ο Μάτος και ο Βερίνια. Ξέρουν ποια άτομα έχουν τρέλα γλυκιά με τον ΠΑΟΚ. Όπως ήταν ο Άγγελος Αναστασιάδης του φίλου μου, που αγαπάνε τον ΠΑΟΚ και θέλουν να προσφέρουν. Ένας άλλος προπονητής μπορεί να είναι καλός, αλλά δεν το ξέρουμε και δεν υπάρχει τόσο υπομονή φέτος, γιατί και φέτος, αν είναι η χρονιά άσχημη, δεν ξέρω κι εγώ, ο κόσμος, δηλαδή η Τούμπα θα είναι μισή από ό,τι ήταν πέρσι.
1: Άμα δεν κάνει μεταγραφές τώρα, άμα δεν πάρει ένα προπονητή καλό να εμπνεύσει τον κόσμο, και αν ας πούμε κυρίως μεταγραφές δεν κάνει, νομίζω τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Έτσι τη βλέπω τη δουλειά. Πολύ δύσκολα θα είναι. Τώρα τι θα γίνει, θα δούμε στην πορεία.
0: Και εγώ αυτό που μιλάω με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ καθημερινά, όλοι από τη φετινή πορεία είναι λίγο στεναχωρημένοι, απογοητευμένοι. Περιμένουν την καινούργια χρονιά κάτι το καινούργιο.
1: Λογικό.
0: Αν είναι πάλι με τα ίδια άτομα.

0: με τα ίδια πρόσωπα, τους ίδιους παίκτες να ξεκινήσουμε πάλι και με τον Λουτσέσκου στον πάγκο, θα είναι η χρονιά πολύ δύσκολη. Ναι. Πρέπει να κάνει κάτι ο Σερβίς. Ήδη έφερε ο Μάτος, αλλά ο Μάτος δεν παίζει μόνο. Θα παίξουν με μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Και αν θα μαθεί, δηλαδή και ο Λουτσέσκου κάτσει, εγώ πιστεύω με τις μεταγραφές δεν θα καταφέρει. Δηλαδή, αλλά και ο καινούργιος προπονητής που θα έρθει χρειάζεται πάλι μεταγραφές.
1: Εντάξει, αυτό θα το αποφασίσει βέβαια ο πρόεδρος, ο οποίος θα πάρει την τελική απόφαση για το αν θα μείνει ο Λουτσέσκου ή αν θα υπάρχει κάποιος άλλος προπονητής. Μάλλον αύριο μεθαύριο, μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή, ξέρω εγώ, θα έχει τελειώσει το θέμα, πιστεύω. Θα έχει πάρθει η απόφαση τελική, γιατί στις 22 του μηνός, τη μεθεπόμενη Δευτέρα, αρχίζει η προετοιμασία. Ήταν αρχής 18, πάει 22 τώρα προετοιμασία. Άρα ο προπονητής πρέπει να είναι εκεί κανονικά. Οι παίκτες πρέπει να είναι εκεί. Και σε ρωτάω στον προπονητή τώρα, πόσο υλικό πρέπει να είναι σε αυτή την έναρξη προετοιμασία. Δηλαδή, έχω μια ομάδα, έχω 22 παίκτες. Πρέπει να έχω το 90% των παιχτών στην προετοιμασία, το 95% και να έχω το κερασάκι στην τούρτα το τέλος Ιουλίου ή Αυγούστου. Τι πρέπει να γίνει?
0: Το σωστό είναι να έχει το 90%. Εάν θα έρθουν παίκτες τελευταία στιγμή, πάλι θα είναι δύσκολα για να μπολιάσει ο προπονητής μέσα στην ομάδα τους καινούριους παίκτες. Και καλοί παίκτες να είναι. Άρα πρέπει μέσα σε αυτή τη εβδομάδα ο ΠΑΟΚ να ξεκαθαρίσει πρώτο το θέμα του προπονητού και δεύτερο τις μεταγραφές.
1: Μάλιστα. Αυτή τη εβδομάδα τώρα, μέχρι την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Πρέπει να ξεκαθαρίσει.
0: Εγώ πιστεύω ότι το Σαββίδι, αυτοί που είναι δίπλα του, τον πληροφορούν σωστά, γιατί αγαπάνε τον ΠΑΟΚ και βλέπουν όλο το κλίμα πώς είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτά που λέω εγώ δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Βλέπω πώς είναι το κλίμα με τον κόσμο του ΠΑΟ.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είπα για τον Λουτσέσκου θα είναι και για τον εαυτό του καλά να σηκωθεί να φύγει.
1: Σωστό.
0: Και να γυρίσει μετά από χρόνια πάλι στον ΠΑΟ, πάλι φίλος με τον Σαββίδη. Δεν μπορεί να ξαναγυρίσει κάποια στιγμή γιατί πρόσφερε πολλά στον ΠΑΟ.
1: Αυτό είναι γεγονός και από την άλλη πλευρά όμως δεν μπορείς να ξέρεις τι σκέφτηκε ο προπονητής, έτσι. Είναι και εγωιστής και ο Λουτσέσκου.
0: Ναι.
1: Θα θεωρηθεί ήττα για τον Λουτσέσκου το να φύγει και αυτό το διάστημα. Θα θεωρηθεί ήττα, πιστεύω.
0: Ο Λουτσέσκου έχει προτάσεις. Μπορεί να ευχαριστήσει τον Σαββίδη και να σηκώνει να φύγει, να πάει σε μια είτε στην Εθνική Ρουμανία είτε στα Ημεράτα κάτω που έχει προτάσεις. Δεν θα μείνει άνεργος πάντως γιατί είναι ένας καλός προπονητής.
1: Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένουμε πράγματι με ενδιαφέρον τις εξελίξεις τώρα. Επειδή μιλήσαμε για παίχτες και λοιπά, υπάρχει και το θέμα του Γιακουμάκη, ο οποίος Γιακουμάκης είχε δοθεί δανεικό στον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι καλά την πήγε τη χρονιά, δεν πήγε πολύ άσχημα, είχε βέβαια κάτι τραυματισμούς. Ο ΠΑΟΚ τι πρέπει να κάνει τώρα με τον Γιακουμάκη? Ζητάει ο ΠΑΟΚ να τον πάρει μόνο δανεικό. Δεν ζητάει να δώσει 5 εκατομμύρια δεν θέλει να δώσει 5 εκατομμύρια στην Κρούζα Ζούλ για να τον αποκτήσει. Μπορεί να βρει άλλον παίχτη, ας πούμε, με ένα διάρρη 3 εκατομμύρια, πιστεύεις?
0: Μπορεί να βρει. Αλλά από τη στιγμή που θέλει και ο Γιακουμάκης να κάτσει στον ΠΑΟ, για μένα ο ΠΑΟ πρέπει να τον κρατήσει. Έδειξε το παιδί μια διάθεση ότι το ζει με τον ΠΑΟ, τον κόσμο του ΠΑΟ, έχει μια θέληση. Έστω και για ένα χρόνο ακόμα πρέπει να τον κρατήσει. Γιατί ο καινούριος που θα έρθει είναι 50-50. Δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι και στον ΠΑΟ καλός επειδή ήταν σε μια άλλη ομάδα. Και πολλοί παίκτες, Νίκο, στη σημερινή εποχή να πω ότι επαναπαύονται πάνω στα συμβόλαια. Κάνε συμβόλαιο και λέει τι 5 παιχνίδια θα κάνω, τι 15, τι 25. Είναι μία ή άλλη.
1: Ναι. Και επίσης εντωμεταξύ θα πρέπει να πω ότι ο Γιακουμάκης ερχόμενος εδώ πήρε 1,8 το χρόνο από τον ΠΑΟΚ, δεν είναι και λίγα λεφτά. 1,800.
0: Σωστά.
1: Και πήρε άλλο 1 εκατομμύριο από την Κρούζα Ζούλ, δηλαδή από πλευράς χρημάτων. Είναι καλά, δηλαδή κάνει κάτι συμβόλαια πολύ δυνατά ο Γιακουμάκης. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι το θέμα οικονομικό. Θα μου πει ένα παίχτη, παίζει μέχρι 34-35, πρέπει να κάνει την καβάντσα του γιατί μετά τελειώσαμε. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει κάνει την καβάντσα του ο Γιακουμάκης.
0: Ναι, σίγουρα δεν έχει κάνει και το παιδί και στον ΠΑΟΚ πρόσφερε πολλά. Εγώ είμαι ικανοποιημένος από το πάθος του, από τα γκολ που έβαλε. Εντάξει, είχε ένα τραυματισμό στο τέλος. Την καινούργια χρονιά, εγώ πιστεύω θα είναι πολύ καλό.
1: Ναι. Και επίσης υπάρχει και το θέμα, νομίζω είχαμε ξαναμιλήσει, αν θυμάμαι καλά, για το θέμα του Τάισον. Για το εάν και κατά πόσο ο Τάισον, και σε ρώτησα σαν προπονητή, Ο Τάισον είναι ένας παίκτης μυστήριος, σαν χαρακτήρας, θέλει να παίζει συνέχεια. Δηλαδή, πώς είναι τα παιδιά που πάνε στην Αλάνα και παίζουν, κάτι τέτοιο. Και άμα το βγάζει αλλαγή ο προπονητής, έστω και στο 85 αν το βγάλει αλλαγή, τρελαίνεται που το βγάζει αλλαγή 5 λεπτά. Θα μείνει ο Τάισον να παίζει 30 λεπτά ή θα τα κάνει έτσι τα αποδυτήρια και θα μπερδεύεται το θέμα.
0: Η παρουσία του Τάισον τόσα χρόνια για μένα είναι θετική.
1: Ναι.
0: Τώρα, άμα θα κάτσει, δεν είναι στην δεκάδα. Αυτό δεν πειράζει για μένα, γιατί θα είναι ένα στέλεχος μέσα στα παιδιά, μέσα στον προπονητή, με την εμπειρία του. Μπορεί να δίνει το καλό παράδειγμα και στους συμπαίκτες του και να κρατάει τα αποδυτήρια σε μια ισορροπία. Τώρα, για αλλαγή δεν το συζητάμε, μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Αν θα ξεκινάει όμως σε δεκάδα, όπως είπε Νίκο, και τον βγάζει, δικαιολογημένα τον βγάζει, γιατί εγώ πιστεύω δεν μπορεί να βγάλει και δύο ημίχρονα όπως θα βγάλει τον ημίχρονο. Θέλει παίκτες δυνατούς. Για ένα ημίχρονο είναι πολύ καλό ο Τάισον.
1: Ναι.
0: Το βοηθάει το σώμα του, η εμπειρία του, το ταλέντο του. Έδειξε ότι βοήθησε τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ.
1: Ένα ημίχρονο, για ένα ημίχρονο. Αρκεί να συμφωνήσει να παίζει με όποιον και θα είναι προπονητής. Κάτι άλλο θέλει να σε ρωτήσω. Ο ΠΑΟΚ έκανε μια προσπάθεια να προσεγγίσει και έκανε πρόταση στον Φερνάντο Σάντος για να αναλάβει σαν επικεφαλής από πάνω από το προπονητικό team το αγωνιστικό και να είναι ο συνδετικός χρήκος του αγωνιστικού με τον πρόεδρο. Κάτι σαν σύμβουλος του πρόεδρου επί αγωνιστικών θεμάτων. CEO, ας πούμε, του ΠΑΟΚ. Πώς το βλέπεις αυτό?
0: Εγώ δεν θα συμφωνήσω με τον αρχηγό του Σάντου σε αυτό το πόστο. Υπάρχουν νέα παιδιά όπως είναι ο Μάτος, όπως είναι ο Βερίνια. Πρέπει να τα δώσουν αρμοδιοίτες, να πιστέψουν σε αυτά τα παιδιά. Λόγω το πάθος που θα έχουν και το μέλλον μπροστά τους, θα προσφέρουν περισσότερο από το Σάντος. Ο Σάντος μπορεί να έχει μια εμπειρία. Αυτό δεν λέει για μένα τίποτε. Για μένα η γνώμη μου είναι να μην έρθει στον ΠΑΟΚ.
1: Δηλαδή λες να μείνει ο Μάτος με τον Βιερίνια, δεν χρειάζεται άλλος, αυτό λες?
0: Δεν χρειάζεται άλλος, όχι. Οι πολλοί μπερδεύονται. Δηλαδή θέλουμε άτομα ακέραια και σε θέσεις υπεύθυνες. Ο ένας θα έχει την ευθύνη, αυτός που θα κάνει τις μεταγραφές, αυτός που θα έχει τα αποδυτήρια σε κλειστό χώρο και να είναι ο ένας μέσα και ο άλλος απ' έξω. Ο Σάντος για μένα δεν μπορεί να προσφέρει όπως θα προσφέρουν τα δύο παιδιά αυτά που είναι πολύ πιο νέα.
1: Μάλιστα. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θες να τονίσεις και δεν σε ρώτησα σχετικά με το σημερινό ΠΑΟΚ ή αυτό που θα γίνει.
0: Ναι, αυτό που εισπράττω εγώ από τον κόσμο και εγώ το νιώθω, ότι η φετινή χρονιά μπορεί να δεν ήταν καλή για τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν πρέπει και η καινούργια χρονιά να πάει χαμένη με λίγο απ' όλα. Πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο ΠΑΟΚ και στις μεταγραφές και σε ανθρώπους που θα βάλει να είναι καλύτερη από πέρσι. Και αυτό για να γίνει πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές εσωτερικές, αλλά που να πιάσουν τόπο. Όχι κάνουμε αλλαγές για να κάνουμε αλλαγές ή μεταγραφές για να κάνουμε μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Αν πρόκειται να έρθουν παίκτες, σαν και αυτούς που έχουμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε μεταγραφές. Να πάρουν 4-5 πρωτοκλασσάτους. Να τους πληρώσουν κάτι παραπάνω, αλλά να μπουν στην ενδεκάδα.
1: Μάλιστα. Να είναι δηλαδή.
0: Βλέπω δηλαδή, αλλά έχει μονάδες. Εμείς, αν εξαιρέσουμε τώρα 3-4 άτομα που είναι, τα έχουμε πει και άλλη φορά, Νίκο, τον Ζήφκοβιτς, τον Κωνσταντέλια, τον Τάισον, τον Μεϊτέ, ας πούμε, με 4 άτομα ποιοτικούς παίκτες, δεν μπορείς να χτυπήσεις πρωτάθλημα.
1: Δεν μου λες, τον Οσδόεφ θα τον κρατούσες?
0: Για μένα όχι.
1: Όχι.
0: Θα τον άφηνα να φύγει με την προϋπόθεση ότι θα παίρναμε έναν καλύτερο.
1: Ναι, εντάξει,
0: δεν έχει σκοπό να πάρει καλύτερο ΠΑΟΚ, να τον κρατήσουμε.
1: Ναι, γιατί έκανε καλή χρονιά φέτος. Η καλύτερη του χρονιά ήταν. Αλλά παρόλα αυτά είναι ψιλοξεζουμισμένος κι αυτός. Όπως και ο Μπάμπα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δηλαδή ότι έπαιξε πολλά παιχνίδια. Και ο Μεϊτέ. Αυτοί είναι ξεζουμισμένοι. Δηλαδή τους ξεζούμισε, τους τέντωσε ο Λουτσέσκο. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς, Νίκο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε παίκτες. Και από την άλλη, Νίκο, να πω κάτι. Όπως βγάλαμε τον Κωνσταντέλια, τον Κουλιαράκη, το μύθο, θα πρέπει ο Ιβάν Σαββίδης να δώσει λίγο παοξίδικο αίμα στην ομάδα, παιδιά που είναι στις ακαδημίες, να κάθε χρόνο ένα-δυο παιδιά να μπολιάζονται μέσα στην ομάδα. Θα πρέπει δηλαδή να δώσει, όχι να κάνει κουμάντο τον προπονητή, να απαιτεί ότι μέσα στην ομάδα θέλω να υπάρχει και παοξίδικο αίμα. να υπάρχουν κάποιοι παίκτες από την Ακαδημία, γιατί οι Ακαδημίες κάθε χρόνο βγαίνουν πρώτες, δουλεύουν πολύ σωστά τα παιδιά εκεί. Δηλαδή στην ΚΑΠΑ 19 βγαίνουμε πρωταλλητές. Δεν βλέπουν όμως. Εντάξει, ο Μύθου τώρα λίγο μπήκε, το παιδί ο Χατσίδης λίγο μπήκε. Θα πρέπει να επιμένει πιο πολύ ο ΠΑΟΚ στα νέα παιδιά για να βγάλει δικά του παιδιά.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι σαφές. Θέμη, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε γιατί έχει μεταγραφές αυτά. Τώρα θα έχουμε μέσα στο καλοκαίρι. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακή στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Τουτσίδης. Εκλογές το 2027 με στόχο τη γαλάζια αυτοδυναμία, έδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παράλληλα εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση. Ως επικίνδυνο και αλαζόνα πρωθυπουργό περιέγραψε από το φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το πρόβλημα δεν είναι αν θα συνεργαστούν κάποια κόμματα μετά τις εκλογές, διότι η απάντηση βγαίνει αβίαστα και αποδεικνύει ότι ήδη συνεργάζεται η Νέα Δημοκρατία με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη εδώ και χρόνια, αφού ψηφίζουν τα ίδια νομοσχέδια. Άρα μετά τις εκλογές θα συνεργαστούν και κυβερνητικά, δηλαδή θα συγκυβερνήσουν, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Όταν είσαι κομπάρσος, το ίδιο στο κόμμα, αφού δεν ανήκεις σε αυτό, λες θίασο της αντιπολίτευσης όλους τους άλλους που δεν θέλουν να κυβερνήσουν αλλά να εξαντλήσουν την Ελλάδα. Και το λες την ώρα που εσύ έχεις δολοφονήσει με τα εγκληματικά λάθη σου τη χώρα. Δηλαδή, κύριε Πρωθυπουργέ, είστε εκτός τόπου και χρόνου, επισημαίνει παράλληλα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, όπως σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Παρετήθηκε από τη θέση του ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μετά και τις τελευταίες εξελίξεις για το σκάνδαλο των πολεοδομιών, για το οποίο έχουν ήδη γίνει 6 συλλήψεις. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα που συνδέεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Στον ειδικό ανακριτή για θέματα τρομοκρατίας στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων απολογείται από το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, μέλος της Χαμάς, που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα εναντίον Ισραηλινού στόχου. Σε αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 2,25% προχώρα σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σηματοδοτώντας την πρώτη αύξηση επιτοκίων στην Ευρωζώνη μετά από περισσότερο από 2,5 χρόνια. Κρίσιμη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, καθώς θα χαραχτεί η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών της Ευρωζώνης για το 2027. Υπόέλεγχο τέθηκε νωρίτερα η φωτιά που ξέσπασε περίπου στη 1:30 το μεσημέρι και τύλιξε στις φλόγες δύο τουριστικά σκάφη στο λιμάνι Γάιος των Παξών. Καθοριστική ήταν η συμβολή στην κατάσβεση πυροσβεστικού πλοιαρίου που αναχώρησε άμεσα από την Οικουμενίτσα προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση έτσι ώστε να μην εξαπλωθεί η φωτιά σε άλλα σκάφη. Στη διεθνή επικαιρότητα εύθραυστη η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξαπέλυσαν τα ξημερώματα νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις εναντίον στόχων στην ευρύτερη περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν ακόμη με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του που παραχώρησε στο Fox News. Διαπραγματεύονται μαζί μας για να γίνει συμφωνία, αλλά είναι υπερήφανοι, είπε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος προτιμά την κατάληψη του νησιού Χάργκ, κόμβου των ενεργειακών υποδομών του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν τα ξημερώματα κύμα πληγμάτων στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις εναντίον διαφόρων στόχων στην ευρύτερη περιοχή. Άμεση ήταν η αντίδραση των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, που επιτέθηκαν εναντίον περίπου 18 στόχων, μεταξύ άλλων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, την Ιορδανία, με τον διοικητή των φρουρών της Επανάστασης να απειλεί τις ΗΠΑ ότι αν αποσταθεροποιήσουν το στενό του Ορμούζ, η Τεχεράνη θα μετατρέψει ολόκληρη την περιοχή σε κόλαση. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν εξαπέλυσε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα σφοδρή επίθεση εναντίον του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς για την Ισραηλινή ηγεσία και προειδοποιώντας για λογοδοσία για τα εγκλήματα, όπως είπε, στη Γάζα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές ώρες, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από τις μεσημβρινές ώρες, στην Ανατολική Στερεά από τις απογευματινές ώρες και στις Σποράδες και την Εύβοια από τις βραδινές ώρες. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 26 με 29 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα Ανατολικά, Ηπειρωτικά και το Νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Απόγευμα Τινό Μαγκαζίνο.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζει τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
14: Καλημέρα από Βέρεια.
15: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
16: Καλημέρα από Καρδίτσα.
17: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
18: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
19: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ολυμπιακός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός.
7: Τιτάνιος.
8: Υπεύθυνος.
9: Φιλαλήθης.
10: Χαίρεο, χαίρε, ελευθεριά.
11: Σταγμένος.
12: Ωραία.
13: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
14: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
13: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το απογευματινό μαγκαζίνο είναι και σήμερα μαζί σας. Ξεκινάει εδώ στον Focus FM 103,6, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα. Η ενημέρωσή σας από τον Focus FM, ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε μαζί. Και πριν πάμε στα άλλα πολύ ενδιαφέροντα που έχουμε ετοιμάσει για τη σημερινή εκπομπή, ακούστε και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι η σύγχρονη λύση για τη μετακίνηση ονομάζεται DigiCar. Η DigiCar δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-A-Car και του Leasing, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και για επιχειρήσεις, με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα και στη βιώσιμη κινητικότητα. Με στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και άμεση εξυπηρέτηση. Η DigiCar σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει την αξιοπιστία, την οικονομία και την τεχνολογία αιχμής. Τώρα εσείς για περισσότερες πληροφορίες, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα digicar.gr. Τα μηνύματά σας μπορείτε να μας τα στέλνετε στο Viber στο 6907-483-484 για να τα διαβάζουμε στον αέρα. Επίσης, ενημερώνεστε όλη την ημέρα από τον Focus FM, από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες, ακούγοντας εκπομπές αλλά και τα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Αναλυτική ενημέρωση όμως μπορείτε να έχετε και πρέπει να το κάνετε πολλές φορές την ημέρα από την ιστοσελίδα μας, την οποία πρέπει να επισκέπτεστε. www.focusfm.gr, διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για ενημέρωση. Εκεί θα βρείτε ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά άλλα ενδιαφέροντα που θα διαβάσετε αλλού. Και βέβαια, μην ξεχνάτε ότι μέσα από την ιστοσελίδα μας και κυρίως όσοι είστε εκτός Θεσσαλονίκης στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και εκτός Ελλάδας οπουδήποτε στον κόσμο, ακούτε διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά όλο το 24ωρο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram είναι απλά τα πράγματα, όποιο και αν χρησιμοποιείτε, υπάρχει αντίστοιχη σελίδα του Focus. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε στην αναζήτηση στο κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης να γράψετε Focus FM 103,6 για να σε εμφανίσει αυτή τη σελίδα και να την ακολουθήσετε. Έτσι θα έχετε και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές. Και τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάτε και την εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα. Την κατεβάζετε πολύ εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν τα κινητά όλων μας. Για να κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές, μπαίνετε σε αυτή την πλατφόρμα που κατεβάζετε εφαρμογές, γράφετε στην αναζήτηση εκεί Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Αφού εμφανιστεί η εφαρμογή με το λογότυπο του Focus, πολύ απλά θα την κατεβάσετε στο κινητό σας δωρεάν και αυτό είναι όλο. Ο αγαπημένος σας σταθμός θα είναι κυριολεκτικά στην τσέπη σας όπου και αν είστε, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Και μέσα από αυτή την εφαρμογή ακούτε σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν είστε διαδικτυακά ζωντανά το πρόγραμμα και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο έτσι επικαιρότητα όπως κάνουμε κάθε μέρα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Χθες είχαμε τον κύριο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, να μιλάει στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, όπου παρουσίασε και τον κύριο Κυρανάκη ως νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Μεταξύ των άλλων που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, είπε ότι τέσσερις άξονες συγκροτούν, λέει, την ισχυρή Ελλάδα. Ακούστε τώρα, δυναμική οικονομία, λέει, ευημερούσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα και αποτελεσματική διπλωματία. Γιατί κουνάς το κεφάλι σου, Αλέξανδρε? Γελάει ο Γιαννόπουλος. Έτσι είναι. Λοιπόν, αυτά είπε. Λοιπόν, δυναμική οικονομία. Μάλιστα. Έτσι είναι, έτσι νομίζετε. Ευημερούσα κοινωνία. Η ευημερία τρέχει από τα μπατζάκια μας. Λοιπόν, θωρακισμένη άμυνα. Μάλιστα. Λοιπόν, και αποτελεσματική διπλωματία. Τώρα, αν σας καταλάβατε κάτι, τι να πω. Λοιπόν, αυτά είπε ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων και έκανε λόγο και για εκλογές το 2027, όπως είπε πάλι. Μάλιστα μίλησε και για αυτοδυναμία, λέει, για γαλάζια αυτοδυναμία, και επιτέθηκε στην αντιπολίτευση. Τώρα η επίθεση στην αντιπολίτευση, εντάξει, είναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι και αυτό, έτσι, καταλάβετε γιατί. Λοιπόν, για το θέμα δεν είναι το να φραστικά το να κάνεις, το να λες ότι επιτίθεσαι σε κάποιον, έτσι, και να λες διάφορα κτλ. Το θέμα είναι επί του πεδίου, όπως λέμε όταν υπάρχουν στρατιωτικές, έτσι, επιχειρήσεις, έτσι, επί του πεδίου τι γίνεται. Επί του πεδίου, όταν έρχονται τα νομοσχέδια στη Βουλή, τι ψηφίζει, ποιος στηρίζει, ποιον στηρίζει, αυτά μετράνε. Αυτά περιφτά είναι και η ουσία, δηλαδή, του πράγματος, διότι από αυτά εξαρτάται και το πώς πορεύεται η χώρα. Ωραία. Επομένως, ας κάτσουμε να δούμε λίγο, να παρακολουθούμε λίγο περισσότερο τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και βγάζουμε τα συμπεράσματά μας.

0: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου, χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως αλαζόνα πρωθυπουργό, περιγράφοντάς τον. Αντιδράσεις είχαμε γενικότερα έχουμε από την αντιπολίτευση, αλλά έκανε δηλώσεις σχετικά και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, που μίλησε για συνεργασία και για συγκυβέρνηση Μητσοτάκη Τσίπρα Ανδρουλάκη. Δεν είναι κάτι που λέει πρώτη φορά, βέβαια, έτσι. Τα έχει πει πολλές φορές στο παρελθόν και στο παρελθόν, αρκετά πιο πριν, αρκετά χρόνια πριν τα έλεγε, ότι θα συγκυβερνήσουν. Λοιπόν, και μάλιστα τώρα ακούστηκε αυτό το ωραίο, ότι υπάρχει κάτι, ότι σε μια τροπολογία, σε ένα άρθρο τροπολογία που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο αυτό για τα περιφερειακά κανάλια, η κυβέρνηση προβαίνει στη σύσταση θέσης μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού εξωτερικών, ο οποίος λέει θα παραμένει στη θέση του ακόμη και σε περίπτωση παρέτησης της κυβέρνησης. Αυτό τι δείχνει δηλαδή αμέσως. Ξέρετε, αυτές οι τροπολογίες περνάνε, κάνουν ένα νομοσχέδιο για κάτι άσχετο άλλο, το οποίο μπορεί και να θέλουν να το ψηφίσουν όλοι γιατί τυχαίνει να είναι καλό για την κοινωνία, λέμε, και μέσα περνάνε και δύο τροπολογίες άλλου είδους. Λοιπόν, και σε υποχρώνουν μετά να ψηφίσεις. Εν πάση περιπτώσει, αλλά εδώ τι λέει με αυτό, ότι θα υπάρχει ένας μόνιμος, λέει, υπηρεσιακός υπουργός εξωτερικών στη θέση του. Ακόμα και αν παραιτηθεί η κυβέρνηση δηλαδή και κυβερνούν κάποιοι άλλοι, αυτός θα είναι εκεί ο μόνιμος. Θα είναι δηλαδή ουσιαστικά ένας άνθρωπος, είναι σαν να ομολογεί η κυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο ότι, ξέρεις, δεν παίζει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές και θέλουμε έναν άνθρωπο εκεί. Λέμε τώρα, αυτό αντιλαμβάνεται κανείς. Τέλος πάντων, ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε δηλώσεις σχετικά, μίλησε για το ενδεχόμενο αυτό της συγκυβέρνησης Τσίπρα Μητσοτάκη Ανδρουλάκη. Σχολίασε τα όσα είπε χθες ο κ. Μητσοτάκης, μίλησε για το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, σχολίασε επίσης το θέμα με τις παραιτήσεις γενικών γραμματέων υπουργείων. Χθες είχαμε μία παραίτηση, σήμερα είχαμε και δεύτερη παραίτηση. Μία παραιτήθηκε ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Χθες ήταν ο γενικός γραμματέας χωρικού σχεδιασμού. Έτσι. Δύο γενικοί γραμματείς, όλοι φέρονται να έχουν κάποιο είδους σχέση δικά τους πρόσωπα και τα λοιπά με τους συλληφθέντες για το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Λοιπόν, τι γίνεται με τα σκάνδαλα? Πάλι κουνάει το κεφάλι του Γιαννόγλου. Έχεις απελπιστεί με αυτά που ακούς, ε? Εντάξει, τι να πεις, λογικό είναι, τι να πει και ο κόσμος. Λοιπόν, και επίσης κάνει λόγο στο τέλος στις δηλώσεις του και για το θέμα της λαθρομετανάστευσης ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Πάμε να τις ακούσουμε λίγο αυτές τις δηλώσεις.
1: Το πρόβλημα δεν είναι αν θα συνεργαστούν κάποια κόμματα μετά τις εκλογές, διότι η απάντηση βγαίνει αβίαστα και αποδεικνύει ότι ήδη συνεργάζεται η Νέα Δημοκρατία με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη εδώ και χρόνια, αφού ψηφίζουν τα ίδια νομοσχέδια. Άρα μετά τις εκλογές θα συνεργαστούν και κυβερνητικά. Δηλαδή θα συγκυβερνήσουν. Όταν είσαι κομπάτσο στο ίδιο σου το κόμμα, αφού δεν ανήκει σε αυτό, λες θίαστο της αντιπολίτευσης όλους τους άλλους που δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Και το λες την ώρα που εσύ έχεις δολοφονήσει με τα εγκληματικά λάθη τη χώρα. Δηλαδή, κύριε Πρωθυπουργέ, είστε εκτός τόπου και χρόνου. Για εμάς η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια μείζωνο σημασία επιλογή για το πολίτευμα, γι' αυτό και καταθέσαμε δεκάδες προτάσεις. Η σημαντικότερη επιλογή για το έθνος είναι αυτό που προτείνει η Ελληνική Λύση. Και αυτό είναι η συντακτική εθνοσυνέλευση, γιατί η μεταπολίτευση τελείωσε και πρέπει να κάνουμε το αυτονόητο. Μια νέα δημοκρατική αρχή με συντακτική εθνοσυνέλευση. Οι συνεχείς παραιτήσεις αποδεικνύουν ότι όποια πέτρα και να σηκώσεις, από κάτω θα βρεις γαλάζια κρίδα η οποία κατακλέβει τον Έλληνα. Η λύση δεν είναι απλά η παραίτηση. Είναι η δίμευση περιουσιών και τα λεφτά να πάνε στους Έλληνες από τους οποίους τα πήραν οι γαλάζιες ακρίδες. Όσο κυβερνάει ο κύριος Μητσοτάκης και έχει τις ίδιες απόψεις του κυρίου Τσίπρα και των υπολείπων κομμάτων περί πολυπολιτισμού και πολυφιλετισμού, η Ελλάδα θα γεμίζει με λαθρομετανάστες οι οποίοι θα δρουν και θα λειτουργούν ανεξέλεγκτα μαζί με τις ΜΚΟ. Μόνο η ελληνική λύση μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα αυτό.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
0: Αυτά είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Για να δούμε λίγο τα δικά σας μηνύματα. Την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο, την καλησπέρα μας στον Δημοσθένη εδώ που μας έστειλε μήνυμα. Η Μαρία από τις Σικές γράφει: είναι σχρόλο να κοροϊδεύει τον κόσμο κατά μου. Τραπιό ψεύτη πεθαίνει, γράφει. Δεν υπάρχουν κάποιοι, λέει, να τον φρενάρουν. Τώρα για το άλλο που λες, Μαρία μου, παρακάτω, ότι όλοι το ίδιο είναι. Όχι, δεν είναι όλοι το ίδιο. Έτσι, ξεκάθαρα. Εγώ είμαι προσωπική μου άποψη αυτή και τη λέω. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Λοιπόν, υπάρχουν και αυτοί που δεν είναι ίδιοι με τους άλλους. Αρκεί να ψάξουμε, να ερευνήσουμε, να δούμε, να μάθουμε για τον καθένα τι πρεσβεύει, τι πρόγραμμα έχει, έτσι. Να κάνουμε την έρευνα αγοράς που λέμε, πριν καταλήξουμε στην κάλπη να ρίξουμε την ψήφο μας. Σε αυτό θα διαφωνήσουμε, Μαρία μου. Λοιπόν, από εκεί πέρα ο καθένας κάνει την επιλογή του ανάλογα με την κρίση του και ανάλογα με το τι πιστεύει. Έτσι, εντάξει, οκ. Δεν έχουμε... από εκεί πέρα ο καθένας έχει το δικαίωμα να επιλέξει ό,τι αυτός του επιβάλλει η συνείδησή του και η κρίση του. Οκ, μέχρι εκεί. Αλλά εγώ θα πω και πάλι ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι όλοι το ίδιο. Τώρα το βέβαια το κακό εδώ, επειδή τα ακούω πολλές φορές αυτό. Και ξέρετε, το κακό με εμάς τους Έλληνες εδώ είναι ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουμε μάθει έτσι κάπως, δεν ξέρω, το ακούω πολλές φορές και έχουμε μάθει να ισοπεδώνουμε τα πράγματα. Αλλά δεν μπορείτε να βαριέσαι, όλοι το ίδιο είναι αυτό. Αυτό είναι που θέλουν κάποιοι να πετύχουν. Να μας κάνουν να λέμε δεν βαριέσαι, όλοι το ίδιο είναι, μπα δεν ασχολούμαι, ας πούμε. Αυτό τους εξυπηρετεί. Για να σε κάνουν να μην ασχολείσαι. Τόσο απλά. Για να λέμε ότι και να κάνω, όλοι το ίδιο είναι. Μην ασχολούμαι. Αυτό. Για να μπορούν αυτοί να επιβιώνουν. Όταν όμως είσαι ευσυνείδητος πολίτης, όταν όμως είσαι αυστηρός στην κρίση σου, ψάχνεις, μαθαίνεις, ερευνάς τα πράγματα πριν πας με υπευθυνότητα να κάνεις την επιλογή σου, τότε προφανώς και δεν τους εξυπηρετεί, γιατί πολύ απλά όταν κάτι δεν μας κάνει το αλλάζουμε. Ο Απόστολος μας γράφει εδώ: δεν είναι σωστό, λέει, να λέμε ότι όλοι το ίδιο όταν κάποιοι δεν δοκιμάστηκαν. Πολύ λογικό γι' αυτό, έτσι δεν είναι? Διότι κάποιοι κυβέρνησαν και κάποιοι κυβέρνησαν επί σειρά ετών τη χώρα και έχουν δοκιμαστεί και έχουν κρυφεί και δεύτερη και τρίτη φορά και τους δόθηκαν και τους ξαναδόθηκαν ευκαιρίες. Οκ. Okay. Υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν δοκιμαστεί. Έτσι. Λοιπόν, το θέμα είναι εμείς όταν έρχεται η ώρα πόσο υπεύθυνοι είμαστε στις επιλογές μας. Και το ξαναλέω και πάλι, δικαίωμα του καθενός να επιλέξει ό,τι θέλει. Κάτι μπορεί να τον εμποδίσει. Δημοκρατία έχουμε. Αλλά από εκεί και πέρα να είμαστε πιο υπεύθυνοι όλοι μας απέναντι στη χώρα. Και κατ' επέκταση μετά στους εαυτούς μας. Διότι αν πάει καλά η χώρα, όλοι κερδισμένοι θα βγούμε. Ξεκάθαρα πράγματα. Ο Ιωάννης λέει με το τσουβάλιασμα ότι όλοι είναι το ίδιο, ήρθε η αποχή που τους έφερε και η δεύτερη τετραετία στην εξουσία. Λοιπόν, έτσι είναι, Ιωάννη μου, και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη μπορεί να κάνουν κάποιοι, δεν μιλάω για τους σημερινούς μόνο, γενικότερα έτσι μπορεί. Λέω, όταν ο άλλος απέχει 60%, σου λέω, άλλος πάει να κάνω μπάνιο στη θάλασσα, δεν με ενδιαφέρουν οι εκλογές. Εντάξει. Αυτό τους εξυπηρετεί. Γι' αυτό λένε ότι είναι όλοι το ίδιο. Ψαχτείτε, να είστε ενημερωμένοι πολίτες, να είστε ευσυνείδητοι, να κάνετε αυστηρές επιλογές, αυστηρές κρίσεις. Έτσι. Όταν έρχεται ο X του Τσίδης, λέω το όνομά μου τώρα, να σας πει ότι ξέρετε είμαι εγώ, μάλιστα εσύ. Τι είσαι εσύ? Ποιο είναι το feedback που λέμε από πίσω? Τι έχεις? Έχεις εργαστεί στη ζωή σου? Ποιο είναι το υπόβαθρό σου, αδερφέ? Έτσι. Τι προτείνεις για τις λύσεις που θέλει η χώρα? Α, Β, Γ, δεν προτάσεις, όχι άναρθρες κραυγές. Προτάσεις. Λοιπόν, υπάρχει πρόγραμμα κοστολογημένο, έτσι συγκεκριμένο, με προτάσεις συγκεκριμένες, με αυτά. Λοιπόν, αν όλα πάνε καλά, κάνετε την επιλογή σας. Και όταν έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, λέτε στο κύριο αυτόν, έλα εδώ, όλα καλά πήγανε. Έκανες αυτά που είπες, μάλιστα. Έχεις δικαίωμα ίσως να ξαναπάρεις την ευκαιρία. Δεν τα έκανες, να περάσει ο επόμενος. Στη δική μου τη λογική τουλάχιστον έτσι είναι. Δεν ξέρω εσείς πώς σκέφτεστε, ο καθένας έχει δικαίωμα να σκέφτεται όπως θέλει. Το ίδιο λέει και ο φίλος μας ο Νίκος εδώ που έστειλε μήνυμα. Όλοι δεν είναι το ίδιο. Καλή δύναμη, λέει. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Λοιπόν, Επειδή όμως ο Γιαννόγλου εδώ και αυτός δεν είναι το ίδιο από ό,τι βλέπετε και μου κάνει νόημα ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και δεν μπορώ να του φέρω αντίρρηση, γιατί ξέρετε, αυτός διευθύνει εδώ τα κουμπάκια. Μου κλείνει το μικρόφωνο απότομα και πάει σε διαφημίσεις άμα θέλει και δεν με ρωτάει κιόλα. Λοιπόν, διαφημιστικά μηνύματα, δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Ό,τι μηνύματα έρχονται δικά σας θα τα διαβάζουμε στη συνέχεια. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και σε ελάχιστο χρόνο είμαστε και πάλι μαζί. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε στο 6907-483-484.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
6: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
7: Και

0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.

Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Εσείς μπορείτε πάντα να στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, έχουμε και δύο ουσιαστικά έτσι της τελευταίας στιγμής εξελίξεις, γιατί ζωντανή εκπομπή είναι, πρέπει να τα λέμε όλα. Έχουμε μεγάλη φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει σε τοποθεσία στην περιοχή της Κερατέας κάτω στην Αθήνα. Μεγάλη κινητοποίηση, όπως λένε πληροφορίες, της πυροσβεστικής και με ένα αέρια μέσα. Συγκεκριμένα η πυρκαγιά είναι σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης στην Κερατέα Αττικής. 50 πυροσβέστες για την ώρα με μία ομάδα πεζοπόρου, θελοντές, 13 οχήματα και 3 ελικόπτερα για την ώρα επιχειρούν. Προσπαθούν οι πυροσβέστες να περιορίσουν τη φωτιά να μην εξαπλωθεί. Δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές. Αυτή είναι η εξέλιξη μέχρι στιγμής. Προσπαθούν να ελέγξουν τη φωτιά να μην εξαπλωθεί και ελπίζουμε να τα καταφέρουν. Θα το παρακολουθούμε το θέμα και είτε μέσα από την εκπομπή είτε και στα δελτία ειδήσεων θα ενημερωθείτε. Έχουμε και μια εξέλιξη που έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς έχει σημάνει συναγερμός στο Αμερικανικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Πεντάγωνο όπως το λέμε συνήθως, για κάποιο θέμα που υπάρχει εκεί με επικίνδυνη ουσία. Έχουν κενωθεί, όπως λένε πληροφορίες, γραφεία, αποκλείστηκαν διάδρομοι στο εσωτερικό του κτηρίου, εκενώνονται άλλοι χώροι. Υπάρχει μια έτσι μεγάλη κινητοποίηση και μάλιστα κλήθηκε μια ειδική ομάδα αντιμετώπισης βιοχημικών απειλών η οποία μετέβει στο Πεντάγωνο προκειμένου να ερευνήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει πληροφόρηση ότι είναι πιθανό το περιστατικό να έχει να κάνει με άνθρακα. Δεν επιβεβαιώνεται όμως αυτό για την ώρα. Και όπως μεταδίδουν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία, 2-5 από τους ορόφους 2-5 στους διάδρομοι εκεί στο Πεντάγωνο έχουν αποκλειστεί, έχουν κλειδωθεί, όπως αναφέρουν το αμερικανικές πηγές, συγκεκριμένα και το CNN το μετέδωσε. Γίνεται και χρήση ακόμα αντιασφυξιογόνων μασκών και προστατευτικής ενδυμασίας για χημικά. Έτσι επιβάλλουν και τα πρωτόκολλα προστασίας βασικά, γι' αυτό γίνεται. Και υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση αυτή την ώρα. Θα το παρακολουθούμε και αυτό και αναλόγως θα σας ενημερώνουμε.

Λοιπόν, μια και λέγαμε τώρα έτσι για τα διεθνή, να δούμε λίγο και τη Μέση Ανατολή, γιατί έχει και αυτό εξέλιξη το θέμα. Η εκεχηρία ξεκάθαρα ευθραυστεί, το λέμε συνεχώς κάθε μέρα στην ενημέρωση που υπάρχει. Τα ξημερώματα υπήρχε νέο πλήγμα από το Ιράν, από τις Ηνωμένες Πολιτείες αρχικά στο Ιράν και από το Ιράν σε διάφορα σημεία, συγκεκριμένα σε 18 στόχους σε όλη την περιοχή του Περσικού κόλπου. Χτυπήθηκαν στόχοι στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ, στην Ιορδανία και μάλιστα ο διοικητής των φρουρών της Επανάστασης απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι αν αποσταθεροποιήσουν το στενό του Ορμούζ, η Τεχεράνη θα μετατρέψει, λέει, όλη την περιοχή σε κόλαση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη που έδωσε στο Fox News, το τηλεοπτικό δίκτυο, είπε ότι οι Ιρανοί συνεχίζουν να διαπραγματεύονται μαζί μας για να γίνει συμφωνία, αλλά είπε χαρακτηριστικά ότι είναι υπερήφανοι. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι προτιμάει την κατάληψη του νησιού Χάργ. Ξέρετε, είναι αυτό το νησί που είναι στα στενά του Ορμούζ, εκεί στα ανοιχτά μάλλον του Ιράν, το οποίο είναι κόμβος ενεργειακών υποδομών για το Ιράν. Από εκεί γίνονται οι φορτοεκφορτώσεις στα πλοία. Αυτό είπε ο Τραμπ ότι σχεδιάζουν οι Αμερικανοί να καταλάβουν, οι οποίοι, όπως είπαμε, τα ξημερώματα εξαπέλυσαν νέο κύμα πληγμάτων.

Και να πάμε και στη γειτονιά μας εδώ απέναντι, στους γείτονές μας, στην Τουρκία, όπου ο Ερντογάν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ισραήλ και κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με σκληρούς χαρακτηρισμούς. Μάλιστα προειδοποίησε ότι θα λογοδοτήσει, λέει ο Νετανιάχου, για τα εγκλήματα, όπως είπε, που γίνονται στη Γάζα. Ξέρουμε όλοι την σφοδρή αντιπαράθεση που υπάρχει μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ και, αν θέλετε, μεταξύ Ερντογάν και Νετανιάχου. Χθες ο Ερντογάν πάλι σε ομιλία του χρησιμοποίησε έτσι βαριά ρητορική απέναντι στο Ισραήλ. Το ίδιο έκανε και σήμερα. Βέβαια, όλα αυτά τα συζητήσαμε και χθες εδώ με τον στρατηγό αναποστρατεία, τον κύριο Καμπουρίδη, με τον οποίο αναλύσαμε και αυτό το θέμα, όπως και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν και με τη Μέση Ανατολή. Και το αναπτύξαμε το συγκεκριμένο θέμα, γιατί η Τουρκία φέρεται όπως φέρεται και απέναντι σε εμάς, βέβαια, με όλα αυτά που, με όλες αυτές τις προκλήσεις περί γαλάζιας πατρίδας και περί νομοσχεδίων τα οποία πήγαν για Οκτώβριο, και βέβαια και τη συμπεριφορά της απέναντι στο Ισραήλ, έτσι, για το τι ακριβώς ανησυχεί η Τουρκία. Λοιπόν, τα μηνύματά σας πάντα στο Viber στο 6907-483-484. Και νομίζω ότι έχουμε ένα δεκάλεπτο και παραπάνω. Μπορούμε να ανοίξουμε γραμμές λίγο, έτσι να σας ακούμε κιόλα. Να συζητάμε και μαζί. 2-31-0-506-76, 2-31-0-506-77. Οι γραμμές μας είναι ελεύθερες και ανοιχτές από εδώ και πέρα, μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Οπότε, αν κάποιος από εσάς θέλει να τηλεφωνήσει για αυτά που λέγαμε πριν και για αυτά που συζητάμε και αναλύουμε στην εκπομπή, για να τα πούμε μαζί στον αέρα, εδώ είμαστε. Ο Αλέξανδρος είναι σε ετοιμότητα, θα υποδέχεται τις γραμμές και θα τις προωθεί στο στούντιο. 2-31-0-506-76 και 2-31-0-506-77. Έχουμε γραμμή, μου λέει ο Αλέξανδρος. Ωραία, καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα. Έπεσε. Έπεσε, δεν πειράζει, ξανακαλέσει ο φίλος. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε ξανά γραμμή, δεν ακούγαμε τον φίλο ακροατή όποιος ήταν. Λοιπόν, το CNN μεταδίδει αυτή την ώρα ότι αυτό που σας λέγαμε με το Πεντάγωνο, ότι όροφοι και διάδρομοι μέσα στο Πεντάγωνο, μισό λεπτό παρακαλώ στη γραμμή, όροφοι και διάδρομοι κλειδώθηκαν και άλλοι εκενώνονται, αυτό που σας είπαμε και πριν, και μάλιστα ο εκπρόσωπος του Πεντάγωνου, τον οποίο επικαλείται το CNN, ο Σον Πάρνελ, επιβεβαίωσε, λέει, ότι τα συστήματα μέσα στο Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ εντόπισαν πρόβλημα ποιότητας του αέρα που απαιτεί να ληφθούν προληπτικά μέτρα για να προσδιοριστεί η σημασία του συμβάντος. Και εφαρμόζονται όλα τα τυπικά πρωτόκολλα, λέει, όπως προβλέπονται. Μάλιστα, αυτή είναι η εξέλιξη που μεταδίδει και το CNN αυτή την ώρα, οπότε το παρακολουθούμε το θέμα. Πάμε στη γραμμή, καλησπέρα. Έπεσε πάλι η γραμμή. Γιατί δεν κάνετε λίγο υπομονή? Γιατί δεν κάνετε υπομονή? Έλεγα κάτι στον αέρα. Λίγο υπομονή, σας δώσω το λόγο. Βιαστική μου είστε σήμερα.

Τώρα έχουμε και μια οικονομική εξέλιξη που αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπου μετά από αρκετό καιρό αυξάνεται το επιτόκιο κατά 0,25%. Σύμφωνα με την Κριστίν Λαγκάρντ, τη γνωστή και μη εξαιρεταία, ότι υπάρχουν αυξημένοι κίνδυνοι, λέει, τόσο στο μέτωπο της ανάπτυξης αλλά και του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, και αυτό οδήγησε στην ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξηθούν τα επιτόκια κατά 0,25%.

25%. Αυτό είπε η κυρία Λαγκάρτ σε συνέντευξη τύπου. Και η απόφαση αυτή, όπως τόνισε, εδράζεται στα τρία σενάρια που έχουν επεξεργαστεί οικονομολόγοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Υπάρχουν το δυσμενές σενάριο, το ακραίο σενάριο και το μετριοπαθές σενάριο. Τρία σενάρια πάντα βάζουν. Και αυτά τους οδήγησαν στην απόφαση να προχωρήσουν σε αυτή την αύξηση του επιτοκίου. Λέει η κυρία Λαγκάρτ ότι αν αυτό δεν συνέβαινε, μεσοπρόθεσμα ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη θα ξέφευγαν από τους αναθεωρημένους στόχους.

Να πάμε τώρα στον Παλαιστίνιο, αυτόν που απολογούταν σήμερα, τον γνωστό που δήλωσε κατ' ομολογίαν μέλος της Χαμάς, έτσι. Οδηγήθηκε στη φυλακή τελικά μετά την απολογία του. Ο συγκεκριμένος κατηγορείται ότι προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση εναντίον στόχου Ισραηλινών συμφερόντων, ενδεχομένως και στη χώρα μας θα γινόταν αυτή η επίθεση, δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να είχε στο μυαλό του, αλλά και η χώρα μας είναι μέσα στο παιχνίδι, στην Κρήτη άλλωστε συνελήφθη, αλλά ενδεχομένως να χτυπούσε και σε κάποιο άλλο σημείο στην Ευρώπη. Κατονόμασε, λένε οι πληροφορίες, πρόσωπα που τον στρατολόγησαν, όπως είπε, και ισχυρίστηκε ότι τον παγίδευσαν και τον εκβίασαν παρά τη θέλησή του, λέει, τον εκπαίδευσαν σε τρομοκρατικές πρακτικές. Τώρα, παρά τη θέλησή του κάποιος να πάει να εκπαιδευτεί ως τρομοκράτης, τέλος πάντων, έτσι είπε αυτός. Τι να πούμε. Ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τρομοκρατικές πράξεις, πραγματοποίηση ταξιδιού, λέει, για παρακολούθηση, εκπαίδευση για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς. Αυτά είναι που συμπεριλαμβάνει η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του. Ο δικηγόρος του, βέβαια, ο Έλληνας δικηγόρος του, ισχυρίστηκε ότι είναι το εξυλαστήριο θύμα στην υπόθεση αυτή ο πελάτης του και είπε ότι το αποδεικτικό υλικό είναι ισχνό και έχει πολλά κενά. Μάλιστα, αλλά προφανώς οι εισαγγελέας και ανακριτής είχαν διαφορετική άποψη και τον οδήγησαν στις φυλακές. Το ζήτημα είναι τώρα ότι με όλο αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας και στην υπόλοιπη Ευρώπη, με όλους αυτούς που έχουν παρισφρήσει με την παράνομη μετανάστευση και στη χώρα μας και σε ολόκληρη την Ευρώπη, άντε τώρα να ελέγξεις ποιος είναι ο σωστός και ποιος δεν είναι μέσα σε όλο αυτό που γίνεται. Και προφανώς, όπως αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων, έχουν πάρει άσυλο και έχουν παρισφρήσει στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη προφανώς και τέτοιου είδους στοιχεία. Και όσο η κατάσταση αυτή συνεχίζεται και όσο η παράνομη μετανάστευση συνεχίζεται και οι ροές αυξάνονται, γιατί αυτό συμβαίνει, αν δείτε κάτω στην Κρήτη τι γίνεται, πραγματικά έχει βουλιάξει το νησί, έτσι. Λοιπόν, όσο αυτό συμβαίνει και συνεχίζει να συμβαίνει, τόσο και οι κίνδυνοι θα μεγαλώνουν. Γιατί όταν κάποια στιγμή γιγαντωθεί αυτό το πράγμα ακόμη περισσότερο, θα είναι τελείως ανεξέλεγκτο.

Λοιπόν, επειδή μαγκαζίνο είμαστε και πρέπει να τα λέμε όλα, έχουμε και κάτι καλό σήμερα που ξεκινάει. Ο Γιαννόγλου τον βλέπω εδώ και ώρα, ψάχνεται. Παίζει στοίχημα, Αλέξανδρε. Ψηλά. Έτσι, όσο πατάει η γάτα. Λοιπόν, Μουντιάλ έχουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, έτσι. Με το πρώτο παιχνίδι στις 10 το βράδυ, ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το παιχνίδι, ναι. Που είναι ουσιαστικά η αυλαία έναρξης του παγκοσμίου κυπέλου που διεξάγεται στις ΗΠΑ εκεί και στο Μεξικό. Οι ποδοσφαιρόφιλοι όλου του πλανήτη από σήμερα θα είναι καρφωμένοι στις τηλεοράσεις κυριολεκτικά για να απολαύσουν αυτό το μοναδικό ποδοσφαιρικό θέαμα που μας δίνει το Μουντιάλ κάθε 4 χρόνια. Λοιπόν, οπότε είναι μια σημαντική μέρα για τους ποδοσφαιρόφιλους, έτσι.

0: Λοιπόν, εγώ θέλω κλείνοντας να σταθώ και σε ένα άλλο θέμα. Το βλέπω τώρα δημοσιευμένο στο voicenews.gr, αλλά είναι πραγματικά ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να σταθούμε λίγο. Οι συγκοινωνίες της Αθήνας κάτω, η Στασή, έτσι, που ουσιαστικά είναι οι σταθερές συγκοινωνίες, το τραμ, το μετρό, ο ηλεκτρικός κτλ. Φέτος, μετά από πολλά χρόνια που συμπεριφέρονταν διαφορετικά, για πρώτη φορά απαγόρευσαν την ανάρτηση αφισών στους σταθμούς του μετρό για τα περιβόητα αυτά Pride. Τα Pride, ξέρετε, ε? Λοιπόν, δεν δέχτηκαν δηλαδή να μπουν αφίσες μέσα στο μετρό και σε άλλα μέσα σταθερής συγκοινωνίας της Αθήνας για τα περιβόητα αυτά Pride. Και οι διοργανωτές βέβαια αυτών των εκδηλώσεων, να το πούμε, ξέδωσαν και αυτοί με τη σειρά τους έτσι, την ανακοίνωση διαμαρτυρίας τους. Τώρα αυτό εγώ που δεν μπορώ να καταλάβω και εδώ και τώρα, ειλικρινά πραγματικά δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί όλο αυτό μάλλον το καταλαβαίνουμε γιατί συμβαίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει που είναι το λάθος τώρα, έτσι. Κατά την άποψή μας πάντα και κατά την κρίση μας, δεν σημαίνει ότι όλοι μπορείτε να συμφωνείτε. Λοιπόν, δικαίωμα του καθενός είναι σε τελική ανάλυση να κάνει την όποια επιλογή θέλει στη ζωή του και να αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει και να κάνει ό,τι θέλει μέσα στο σπίτι του. Έτσι. Αυτό πραγματικά δεν μπορεί να κατανοήσει κανείς γιατί αυτό το πράγμα πρέπει να βγαίνει προς τα έξω δίκην μεγάλης γιορτής. Γιατί δεν να μαζευτούν 5, 10, 100, 1000, δεν ξέρω πώς είναι, 2000, δεν ξέρω. Λοιπόν, όλοι αυτοί και να βγουν μπροστά έξω και να πούνε εγώ είμαι αυτός και έχω κάνει αυτή την επιλογή, αυτόν τον προσανατολισμό, ας πούμε. Καλά κάνεις και είσαι στο σπίτι σου, να κάνεις ό,τι θες. Εμάς γιατί πρέπει να μας ενδιαφέρει τους υπόλοιπους, ας πούμε. Δεν είναι. Συμφωνείς, Αλέξανδρε? Λοιπόν, και γιατί αυτό το πράγμα να βγαίνει, ας πούμε, παράδειγμα, ένας γονιός με το παιδί του βόλτα και να βρίσκεται ξαφνικά το παιδί του μπροστά σε αυτή την κατάσταση και να πρέπει να εξηγήσει στο παιδί του τι είναι όλοι αυτοί που βγαίνουν εκεί και κάνουν αυτό. Λοιπόν, οπότε, λοιπόν, κάπου όπα που λέμε. Και επιτρέψτε μου να πω ότι στη σωστή κατεύθυνση είναι αυτό που αποφάσισε η Στασή, οι σταθερές συγκοινωνίες της Αθήνας, να μην προβάλλουν φέτος όλη αυτή την διοργάνωση. Από εκεί πέρα ο καθένας έχει δικαίωμα να είναι ό,τι θέλει, να αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει, να κάνει μέσα στο σπίτι του ό,τι θέλει και να φτιάξει τη ζωή του όπως θέλει. Δεν τον απαγορεύει κανείς σε καμία των περιπτώσεων. Ούτε χάνει τα δικαιώματά του ως πολίτης, ούτε είναι λιγότερος από τους άλλους ανθρώπους. Ίσοι είμαστε όλοι απέναντι σε όλα. Αλλά εντάξει, γιατί αυτό το πράγμα πραγματικά έχει ξεφύγει εντελώς, έτσι. Και κάπου πρέπει να συμμαζευτεί αυτή η κατάσταση. Κατά τη γνώμη μας πάντα. Βλέπω τώρα την Εύη και Αγιά που στέλνει ένα μήνυμα εδώ, λέει πώς περνάει η ώρα γρήγορα, Εύη μου, πώς περνάει η ώρα. Ήρθε η ώρα να βγεις εσύ στον αέρα. Λοιπόν, 7 και... ένα πρώτο λεπτό, άρα κάπου εδώ εμείς σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε για την ακρόαση και σήμερα και τα μηνύματά σας. Οι 2-3 βιαστικοί που πήρατε τηλέφωνο και την ώρα που μιλούσα και την ώρα και το κλείσατε, εντάξει, τι να πω. Ας περιμένατε λίγο, θα σας βγάζαμε στον αέρα και θα ακουγόσασταν. Να μην βιάζεστε τόσο πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την ακρόαση και για τα μηνύματά σας. Πρώτα Θεός, ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 6. Παραδίδω τη σκυτάλη στην Εύη Γιαγιά, κωδικός Εύη, και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus που θα ακολουθήσει. Στις 8 και στις 9 θα έχουμε δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόπουλο που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 7.

0: οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
4: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μου κάνετε? Όλο και καλύτερα ελπίζω. Και εγώ καλύτερα είμαι. Σας ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον σας για ακόμη μια φορά. Ευχαριστώ και τη Φρίντα μου. Την ευχαριστώ πολύ πολύ για τα περαστικά. Πάμε κατευθείαν σε ένα υπέροχο νέο. Υπέροχο νέο, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει γενικότερα διαφάνεια σε όλη αυτή την παράλογη ιστορία που ζήσαμε από το 20 έως και το 24. Σας έλεγα χθες για την πίεση που ασκείται στην Αμερική σε σχέση με τα εμβόλια κατά του κορονοϊού. Τώρα έχουμε εξελίξεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Γενικός Εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Αθανάσιος Ράντος, τάχθηκε υπέρ της μεγαλύτερης δημοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τις συμφωνίες δισεκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια εμβολίων, ουσιαστικά αμφισβητώντας τη λογική της περιορισμένης πρόσβασης σε κρίσιμα έγγραφα και πληροφορίες. Μαξίμου, ακούει? Καλησπέρα και στο Μαξίμου. Γεια σου, Πίπη, ο τακουστή. Πάμε στο θέμα μας όμως. Ο Αθανάσιος Ράντος, ο Γενικός Εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνουν εδώ και χρόνια οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Απέρριψε την ένσταση της Κομισιόν. Ξέρετε, δεν θέλουν να διερευνηθεί η υπόθεση των δισεκατομμυρίων που έφαγε η Ουρσουλά μαζί με τον Μπουρλά και εκείνα τα χαμένα SMS, θυμάστε. Και πλέον ο εισαγγελέας απαιτεί πλήρη διαφάνεια στις μαύρες συμβάσεις δισεκατομμυρίων για τα εμβόλια του κορονοϊού. Φυσικά αυτό το θέμα δεν περιορίζεται, να ξέρετε, στις Βρυξέλλες. Αγγίζει άμεσα τις κυβερνήσεις των κρατών μελών που στήριξαν τις ευρωπαϊκές επιλογές τότε, χωρίς να ζητήσουν διευκρινήσεις, εξηγήσεις, διαφάνεια, έλεγχο. Τώρα μάλλον έρχεται η ώρα ένας-ένας να λογοδοτεί και κάθε κατεργάρης να κάτσει στον πάγκο του. Και εμείς τι κάναμε πάλι? Σαν η ουρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απλά υπογράψαμε, συμφωνούμε, ούτε ελέγξαμε, εννοείται ούτε διαβάσαμε. Εδώ δεν διαβάζαμε μνημόνια, θα διαβάσουμε μια απάτη που εκ των προτέρων ήξερε και ο Κουραμπιές και η συμμορία ολόκληρη ότι επρόκειτο για απάτη. Μάλλον κάποιο κοκαλάκι γλύψανε. Όχι κάποιο, φαντάζομαι μεγάλο κοκαλάκι, για να μην ζητήσουν και να μην απαιτήσουν κανέναν έλεγχο για το περιεχόμενο αυτών των συμβάσεων που υπογράφηκαν τότε για τα θάνατη φόρα αυτά σκευάσματα. Γιατί να ξέρετε, μπορεί η Ούρσουλα και η παρέα της, αυτή η μη εκλεγμένη αλλά εκλεκτή των Βρυξελών, και η παρέα της να φάγανε δισεκατομμύρια από τις προμήθειες και από τις συμβάσεις, αλλά όλοι εμείς πληρώνουμε το κόστος. Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, καλά βάζω τώρα και την Ουγκάντα που είμαστε εμείς, δεύτερη Ουγκάντα, νούμερο 2, τη βάζω τώρα με τις χώρες της Ευρώπης, έτσι. Καλά λέμε τώρα, έτσι, θεωρητικά. Πώς γίνεται σαν χώρα με αξιοπρέπεια, ωραίο, ναι. Με αξιοπρέπεια να λέμε ναι σε όλα χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς κανέναν όρο, χωρίς τίποτα, απλά υπογράφουμε. Τώρα όμως, έστω και τυπικά, ο εισαγγελέας Αθανάσιος Ράντος αποφάσισε να ξαναφέρει στο προσκήνιο αυτά ακριβώς όλα τα ερωτήματα. Ποιος, πού, πότε, πόσα. Και φυσικά μετά έρχεται η ώρα της λογοδοσίας.
του κάθε αρχηγού της κάθε κυβέρνησης, του κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλά, αυτός εδώ ήδη με το που το έμαθε, γιατί το έμαθε, τα ξέρουμε, ο Κουραμπιές θα ρίξει μπόλικη την μπόλικη άχνη και πάλι θα εξαφανιστεί, θα κρυφτεί, δεν το συζητάω. Έχει βρει τρόπο ήδη να τη σκαπουλάρει. Είμαι 1000% σίγουρη. Αλλά έστω να την πληρώσουν οι από κάτω. Κάποιος να την πληρώσει. Κάποιος δεν πρέπει να πληρώσει. Το λέω και να τριχιάζω. Γιατί αυτούς τους έχω ικανούς να βάλω εμένα να πληρώσω. Κάπως έτσι αποδίδεται η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Άντε να δούμε τι θα γίνει. Πάντα ελπίζουμε. Και η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Πάμε τώρα σε θέματα υγείας. Τι σας έλεγα εγώ εδώ και αρκετά χρόνια για τα αντιλιακά? Όσοι ακούτε τις εκπομπές μου εδώ και 5 χρόνια σχεδόν, θα με έχετε ακούσει να λέω ότι ο καρκίνος του δέρματος εμφανίζεται κυρίως σε μη εκτεθειμένα στον ήλιο σημεία του σώματος. Πώς γίνεται αυτό? Ως επιτοπλίστων εμφανίζεται σε τέτοια σημεία που δεν εκτίθενται συνέχεια στην ηλιακή ακτινοβολία. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί μας είχαν πρίξει και τα βιβλία μας ότι ο ήλιος και η ηλιακή ακτινοβολία, ειδικά του καλοκαιριού, ευθύνεται για το μελάνωμα και για άλλου είδους καρκίνους του δέρματος. Τα πράγματα όμως δεν ήταν έτσι. Και θα έπρεπε και μόνο το ότι εμφανίζεται σε σημεία τα οποία δεν είναι ως επιτοπλίστων. Γιατί δεν εμφανίζεται στο πρόσωπο? Μέρα, όλη τη μέρα, 365 μέρες, ειδικά στην Ελλάδα, θα έπρεπε όλοι να έχουμε μελάνωμα στο πρόσωπο. Έτσι δεν είναι? Στο στέρνο? Έτσι δεν είναι? Στα χέρια? Έτσι δεν είναι? Αφού εκτίθενται συνέχεια στην ηλιακή ακτινοβολία. Είναι πάρα πολύ. Είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι που βάζουν και το χειμώνα αντιλιακό. Εντάξει, αυτοί τον έχουν κάψει τον εγκέφαλο εντελώς. Να μην κάνουν, λέει, ρητίδες από τον ήλιο. Κυρίως αυτή είναι η δικαιολογία. Μπλαστρακιάζονται μέρα νύχτα με πασαλιψατέξ, που τα λέω εγώ όλα αυτά, για να σωθούν από τις ρητίδες. Το να περπατάς, για παράδειγμα, με πατερίτσα στα 80, δεν είναι σημαντικό. Το σημαντικό είναι να περπατάς με πατερίτσα, αλλά να έχεις δέρμα τζιλάτο. Έτσι, παράνοια. Γιατί βλέπεις, η φυσική εξέλιξη του ανθρώπου δεν είναι να γερνάει. Η φυσική εξέλιξη είναι αυτό που έλεγε η συγχωρεμένη η Βουγιουκλάκη. Δεν θα γεράσω ποτέ. Πέθανε στα 62, νομίζω. 62 ήτανε. Δεν γέρασε. Είναι ευτυχία αυτό? Φυσικά και όχι. Ευτυχία είναι να τις βλέπεις τις ρητίδες και να λες, κοίτα, αυτή εμφανίστηκε τότε που εγώ έκανα το τάδε. Ή αυτό το απέκτησα τα τελευταία 10 χρόνια, που σημαίνει ότι ζω. Ζω και συνεχίζω να κάνω ρητίδες. Γιατί αυτή είναι η φυσική εξέλιξη του ανθρώπου. Έχω και κάποιους, όπως καταλαβαίνετε, στέλνουν μηνύματα την ώρα της εκπομπής. Τώρα τι να πω? Αυτοί φταίνε? Όχι βέβαια, εγώ φταίω που δεν έβαλα αθόρυβο. Ξεκάθαρα. Πάμε τώρα στη μελέτη που βρήκε σύνδεση χρήσης αντιλιακού, παρακαλώ, με δραματικά υψηλότερο κίνδυνο πολλαπλών καρκινωμάτων δέρματος. Μπλαστρακιαζόμαστε 50 χρόνια. Όχι εγώ, δεν παίζει ρόλο. Πολλοίς κόσμος. Ο περισσότερος κόσμος. Με αντιλιακά. Για να βγει μελέτη τώρα, μετά από 50 χρόνια χρήσης, να μας πει ότι βρέθηκε σύνδεση στη χρήση του αντιλιακού με υψηλότερο κίνδυνο πολλαπλών καρκίνων του δέρματος. Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε, λέμε στο χωριό. Σε αυτή την περίπτωση
λέμε δεν έχουν μυαλό. Ή μάλλον είναι θύματα, ξεκάθαρα, του καταναλωτισμού. Αγόρασε αντιλιακό για το σώμα, διαφορετικό για το πρόσωπο, διαφορετικό για τα μάτια. Ορίστε. Μελάνωμα συν 292%. Από τα αντιλιακά, ναι. Όχι από τον ήλιο. Καρκίνωμα βασικών κυττάρων. Συν 140%. Καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων. Συν 126%. Γιατί το αντιλιακό μπαίνει στο αίμα μας σε λιγότερο από 24 ώρες. Ο FDA το επιβεβαίωσε το 2019. Αυτό συμβαίνει όταν απλώνεις χημικά που διαταράσσουν ορμόνες και απορροφώνται γρήγορα σε όλο σου το σώμα. Ενώ ταυτόχρονα, όπως το έχουμε πει χιλιάδες φορές και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, μπλοκάρεις τη βιταμίνη D, μία από τις πιο από τις βασικές άμυνες του σώματος κατά του καρκίνου και υπέρ του ανοσοποιητικού. Εσύ την μπλοκάρεις. Βγαίνεις στον ήλιο και βάζεις αντιλιακό. Για να φτιάξεις, υποτίθεται, βιταμίνη D, έτσι. Αλλά βάζεις αντιλιακό. Μπαίνεις να κάνεις μπάνιο δηλαδή, φορώντας ολόσωμο διάβροχο. Τέλειο. Μυαλό. Φοβερό. Τώρα, τον Ιανουάριο του 2020, μια τυφεοποιημένη κλινική δοκιμή που δημοσιεύθηκε σε ιατρικό περιοδικό στο JAMA διαπίστωσε ότι 6 δραστικές χημικές ουσίες αντιλιακού, συμπεριλαμβανομένης της οξυβενζόνης και της αβοβενζόνης, απορροφώνται στην κυκλοφορία του αίματος μετά από μία μόνο εφαρμογή. Όχι μετά από χρόνια. Μετά από μία χρήση, οι συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν το όριο ασφαλείας του FDA κατά 180 έως 500 φορές. Είναι ανατριχιαστικό. Και το βγάζουν τώρα. 40-50 χρόνια μετά. Ο FDA δεν ανακάλεσε, μόνο εξέδωσε μια δήλωση. Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε αντιλιακό. Η οξυβενζόνη είναι ένας επιβεβαιωμένος ενδοκρινικός βλαβερός παράγοντας, μιμείται τα ιστρογόνα και διαπερνά και τον πλακουντιακό φραγμό. Έχει βρεθεί στο 97% των Αμερικανών που εξετάστηκαν. Βρίσκεται στο μητρικό γάλα, στο αμνιακό υγρό, βρίσκεται στα παιδιά σας πριν γεννηθούν. Ένας πρώην χημικός συσκευασμάτων, 11 χρόνια σε ένα κορυφαίο κατασκευαστή αντιλιακών, είπε: είχαμε δεδομένα εσωτερικής απορρόφησης μέχρι το 2014. Πλήρης διαδερμική διείσδυση εντός 26 λεπτών από την εφαρμογή. Γι' αυτό σου λέγανε βάλε αντιλιακό και μετά από μισή ώρα μπες στην παραλία, να απορροφηθεί. Οι ενώσεις δεν παραμένουν στο δέρμα, λέει ο ίδιος. Δεν σχεδιάστηκαν ποτέ γι' αυτό. Ο μηχανισμός χορήγησης είναι πανομοιότυπος με ένα φαρμακευτικό έμπλαστρο. Το γνωρίζαμε αυτό. Η στρατηγική μετριασμού δεν ήταν ποτέ η αναδιαμόρφωση. Ήταν η δημόσια ενημέρωση. Να διατηρείται η εφαρμογή από τον καταναλωτή. Τα περιθώρια κέρδους στα χημικά αντιλιακά είναι 1400% πάνω από το κόστος παραγωγής. Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Θα το ξαναπώ. Μεγάλη μπίζνα. Μεγάλη μπίζνα. Οι εναλλακτικές λύσεις ορυκτών κοστίζουν 4 φορές περισσότερο στην παραγωγή. Η απόφαση ήταν οικονομική. Σας είπαν ότι ο ήλιος προκαλεί καρκίνο. Αυτό που δεν σας είπαν είναι ότι η βιταμίνη D που παράγεται μόνο μέσω της άμεσης έκθεσης στον ήλιο είναι ο μοναδικός και πιο κρίσιμος ρυθμιστής της ανοσολογικής επιτήρησης έναντι των κακοήθων κυττάρων. Μία μεταανάλυση του 2023 μάλιστα επιβεβαίωσε το εξής. Η ανεπάρκεια βιταμίνης D σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του παχαίως εντέρου, του μαστού και του προστάτη κατά 30 με 60%. Μπλόκαραν το ένα πράγμα που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας σύστημα για να καταπολεμήσει τον καρκίνο.
Τη βιταμίνη D. Στη συνέχεια μας πούλησαν μια χημική ουσία που εισέρχεται στο αίμα μας και μιμείται τις ορμόνες. Τα ποσοστά μελανώματος έχουν αυξηθεί. Κάθεστε. Καθίστε, προσδεθείτε. Και ακούστε καλά. Τα ποσοστά μελανώματος έχουν αυξηθεί κατά 320% από το 1975, την ακριβή περίοδο που η χρήση αντιλιακού έγινε ευρέως διαδεδομένη. Φτιάχνανε πελατάκια, το καταλάβατε? Οι φαρμακευτικές φτιάχνανε πελατάκια. Τα φτιάξανε. Αύξηση 320%. Τώρα θα σου πουλήσουν το άλλο προϊόν που θα σε σώσει. Που δεν θα σε σώσει, γιατί ένα μελάνωμα δεν είναι και τόσο από ένα μελάνωμα δεν είναι και τόσο σίγουρο ότι μπορείς να σωθείς. Θέλει πολύ συγκεκριμένες να το πιάσεις στην αρχή, να είναι μικρό, να μην έχει προχωρήσει. Έχει πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να ξέρω ανθρώπους που έχουν θεραπευτεί από μελάνωμα. Πολύ συγκεκριμένες. Αλλιώς, ζήτω που καήκαμε. Το Πανεπιστήμιο McGill δήλωσε το εξής το 2023. Η χρήση αντιλιακού αυξάνεται, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με τα ποσοστά μελανώματος και καρκίνου του δέρματος. Δεν σας προστάτευσαν από τον καρκίνο. Αφαίρεσαν την άμυνά σας εναντίον του και σας χρέωσαν 15-20 ευρώ το μπουκάλι. Με 15 λεπτά άμεσου ήλιου καθημερινά, χωρίς κάλυμα, με χέρια και πρόσωπο εκτεθειμένα, το σώμα μας παράγει 10.000 με 20.000 διεθνείς μονάδες βιταμίνης D σε αυτό το χρονικό διάστημα. Την ποσότητα που μας πουλάνε σε χάπια επειδή μπλόκαραν τη δωρεάν έκδοση. Πάρε χάπι τώρα βιταμίνης D. Απορροφάτε και κάνει το ίδιο με το να βγει στον ήλιο? Όχι. Ποιος θα σας το πει? Πάρε βιταμίνη D. Δεν βγαίνεις λέει στον ήλιο, πάρε βιταμίνη D. Ποιος θα σας πει ότι η απορρόφηση δεν είναι η ίδια με το να βγει στον ήλιο? Εγώ σας το έχω πει χιλιάδες φορές. Δεν είναι το ίδιο να παίρνεις ένα χάπι από το να τρως και να παίρνεις βιταμίνες από λαχανικά και φρούτα. Δεν είναι το ίδιο να παίρνεις ένα χάπι από το να βγαίνεις στον ήλιο και να πηγαίνεις στη θάλασσα κτλ. Δεν αναπληρώνεται με τίποτα. Έτσι είναι φτιαγμένος ο ανθρώπινος οργανισμός. Να προσπαθεί ο κακομοίρης, ο ταλέπορος, να αποβάλει τα χημικά ή να μην τα απορροφά ούτως ώστε να διατηρεί την αυτονομία του. Άρα τι έκαναν όλοι αυτοί? Σας έκαναν να φοβάστε τον ήλιο για να μπορούν να σας πουλήσουν ένα ορμονικό διαταράκτη και να τον ονομάσουν προστασία. Γιατί ο ήλιος, βλέπεις, είναι δωρεάν. Γι' αυτό μας έμαθαν να φοβόμαστε τον ήλιο. Ο καρκίνος του δέρματος ήταν σχεδόν άγνωστος πριν από 60 χρόνια. Η μελανίνη μετατρέπει το ηλιακό φως σε βιταμίνη D, αλλά σκουραίνει το δέρμα μας σταδιακά με την έκθεση για να περιορίσει το υλικό έγκαυμα, γιατί η ένταση της περιόδους ακτινοβολίας αυξάνεται. Και αν πραγματικά στην τελική λειτουργούσαν τα αντιλιακά, γιατί να έχουμε 320% αύξηση των καρκίνων του δέρματος μετά το 1975? Πείτε μου! Πέστε μου κάτι λογικό! Κάποια λογική έχει? Όχι. Η επιστήμη χωρίς τη λογική δεν είναι επιστήμη. Είναι δόγμα. Ναι, ακριβώς. Χωρίς κριτική σκέψη, ακόμη και η επιστήμη μπορεί να μετατραπεί σε δόγμα. Όταν σταματάνε οι ερωτήσεις, η γνώση κινδυνεύει να γίνει δόγμα. Και όταν δεν μπαίνει η λογική και η αμφισβήτηση, που είναι η καρδιά και η ψυχή της επιστήμης, τότε η επιστήμη πάβει να είναι επιστήμη και πλησιάζει το δόγμα.
Πρέπει να ρωτάμε, πρέπει να ψάχνουμε, πρέπει να αμφισβητούμε, αλλά πρέπει να βάζουμε και τη λογική για να βγάζουμε το σωστό συμπέρασμα. Αλλά τι να πούμε τώρα. Μας διδάξανε μέσα στο καιρό της ψευτοπανδημίας ότι ό,τι παράλογο υπάρχει γύρω μας είναι λογικό. Μας τρέλαναν στην κυριολεξία. Να πλένετε τα ποδαράκια του κατοικιδίου σας μετά που θα το βγάλετε για κατούρημα, γιατί μπορεί να μεταφέρει τον κορονοϊό. Κανείς δεν σκέφτηκε. Δεν έβαλε τη λογική του να σκεφτεί. Ο κορονοϊός είναι στα πατώματα. Και κάτι άλλο. Μόνο αν ήταν κορονοϊός στα πατώματα και αν μεταφερόταν έτσι. Μόνο κορονοϊό έχουμε στα πατώματα. Δεν είχε άλλα μικρόβια. Τα άλλα μικρόβια δηλαδή είναι λιγότερο επικίνδυνα από τον κορονοϊό. Ή στα πόμολα. Θυμάστε το αντισηπτικό στα πόμολα. Αξέχαστο. Αξέχαστο. Τραγικό. Ψεκάζανε τις εκκλησίες, απολυμένανε τις εκκλησίες και τις εικόνες. Μην κολλήσουνε κορονοϊό οι επόμενοι εκκλησιαζόμενοι, οι οποίοι ήταν προφανώς τόσο πολύ χριστιανοί που φοβόντουσαν τον αόρατο εχθρό, επειδή το είπε η τηλεόραση. Αμ' εκείνο με τα κέρματα, ακόμη υπάρχουν ταμείες στα σούπερ μάρκετ, παρατηρήστε το, που φοράνε γάντια. Ναι, φοράνε γάντια. Ένα ολόκληρο οκτάωρο. Γιατί βλέπεις μετά από 20-25 χρόνια εργασίας στα σούπερ μάρκετ, ανακαλύψανε ότι τα χρήματα και κυρίως τα κέρματα έχουν μικρόβια. Αλλά εκείνη η εποχή ήταν μια εποχή που ζήσαμε, που όποιος μιλούσε με επιχειρήματα και επιστημονικά δεδομένα θεωρούνταν συνωμοσιολόγος και ψεκασμένος. Και όλοι όσοι ήμασταν και μιλούσαμε σωστά και λογικά θα έπρεπε να σωπαίνουμε για να μην προσβληθούν οι ηλίθιοι και οι αποβλακωμένοι. Ακριβώς έτσι. Αυτά ζήσαμε. Πάμε σε ένα διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους, τυφώνα, αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Focus FM από τους 103,6 διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη Κιαγιά με λατινικά. Πάμε τώρα λίγο στα νέα για το ερπετό, τον Bill Gates. Αρχίζουν και τους στριμώχνουν εντωμεταξύ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τους στριμώχνουν από παντού. Ντου από παντού, ναι, ξεκάθαρα. Ο Bill Gates έδωσε κατάθεση ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστήριξε ότι ο Έπστιν τον εκβίαζε για τις απιστίες του στη Μελίντα. Γνώριζε, λέει, προσωπικές πληροφορίες για εξωσυζυγικές σχέσεις που είχε κατά τη διάρκεια του γάμου του και επιχείρησε να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να τον πιέσει να διατηρήσει επαφή μαζί του. Κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις πως γίνεται ο θήτης θύμα. Και το αντίστροφο. Ο συνιδητής, συγγνώμη, της Microsoft δεν σκέφτηκε, ούτε η δικηγόρη του, δεν σκέφτηκε τίποτα πιο έξυπνο να πει. Φανταστείτε. Στην πολύ ωραία κατάθεσή του, παρακαλώ, χαρακτήρισε για ακόμη μια φορά τη σχέση του με τον Έπστιν σοβαρό σφάλμα κρίσης και δήλωσε ότι δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συναντηθεί μαζί του. Υποστήριξε μάλιστα ότι οι επαφές τους είχαν ως αντικείμενο φιλανθρωπικές και χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες και ότι δεν είχε γνώση των εγκληματικών δραστηριοτήτων του Έπστιν την περίοδο που διατηρούσαν επαφές. Πώς δεν είπε, βρισκόμασταν για μια παρτίδα σκάκι. Φοβερό, έτσι, φοβερό. Ο Γκέιτς δήλωσε ότι ο Έπστιν επιχείρησε να τον εκβιάσει όταν εκείνος άρχισε να απομακρύνεται από τον κύκλο του, χωρίς όμως, όπως είπε, να πετύχει το στόχο του. Εννοείται ότι δεν υπήρξε μάρτυρας πολλών παράνομων ενεργειών του Έπστιν. Εννοείται πως όλα με λιγάλα θα είναι στο τέλος, γιατί δεν μπορώ να το πιστέψω ότι θα πάει ο Γκέιτς φυλακή. Με τίποτα όμως. Όπως και ο Μπούρλα. Όπως και η Φόντερ Λάιεν. Τουλάχιστον να επιστρέψουν τα κλεψιμέικα πίσω οι δύο τελευταίοι. Με τον Γκέιτς όμως δύσκολο να καταδικαστεί. Τέλος πάντων, ο Τραμπ προχωράει, και αυτός έχει μανία, πραγματικά μανία τον έχει πιάσει, προχωράει να επιλύσει το μεταναστευτικό και υπέγραψε ένα καινούριο πακέτο χρηματοδότησης 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων, φανταστείτε, για την ενίσχυση της επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας και την ασφάλεια των Αμερικανικών συνόρων έως το 2029. Το νομοσχέδιο αυτό προβλέπει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την υπηρεσία. Τώρα πραγματικά διαβάζω για τον Ντόναλντ Τραμπ το τι κάνει και το πώς πολεμάει τους μετανάστες και το τι έχει πραγματικά μέχρι τώρα έχουν φτύσει αίμα εκεί πέρα και σκέφτομαι το Θανούλη. Το Θανούλη που θέλει να επιτάξει το παλιό κταίο εδώ πέρα, στο Ηράκλειο. Δηλαδή, πραγματικά, η μέρα με τη νύχτα. Πάμε λίγο στον Τραμπ για να σας εξηγήσω τι γίνεται εκεί και να καταλάβετε τι γίνεται εδώ. Τα ακριβώς αντίθετα. Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Τραμπ, η νέα χρηματοδότηση θα επιτρέψει τη μαζική επέκταση, λέει, των δυνατοτήτων επιβολής του νόμου, την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού. Εδώ λείπουν λιμενικοί, αλλά εδώ δεν προσλαμβάνονται λιμενικοί. Ναι. Την αύξηση των διαθέσιμων χώρων κράτησης και την ενίσχυση της επιτήρησης στα σύνορα. Ναι. Επίσης, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως ένα σημαντικό βήμα για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας. Θανούλη. Και την αποκατάσταση του ελέγχου των συνόρων. Θανούλη. Υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως κράτος χωρίς αποτελεσματική εφαρμογή της μεταναστευτικής νομοθεσίας, Θανούλη.
Τώρα, εμείς επειδή εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες πετάνε χαρταετό γενικότερα, θα φέρουν νομοσχέδιο, θα κάνουν πιο αυστηρούς νόμους, θα προσπαθήσουν να ενισχύσουν τις επιστροφές για όσους δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα φτιάξουν, θα δημιουργήσουν κέντρα επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς το παρόν από την Ελλάδα έχω να σας πω ότι επιστρέφονται ένας στους πέντε. Να σας το κάνω και σε απλή αριθμητική. Όχι σαν του Ανδρουλάκη την αριθμητική 7 και 5, 13. Κανονική αριθμητική. Στους 500 που μπαίνουν στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, κάθε διήμερο, θα επιστρέφουν οι 100. Έτσι δεν βγαίνει? Ένας στους 5. 10 στους 50, 100 στους 500. Επιστρέφουν 100. Ωραίο αστείο. Ούτε καν. Λένε όμως ότι επιστρέφει ένας στους 5. Πάμε τώρα σε μια διαρροή της Microsoft που αποκαλύπτει ένα σκοτεινό σχέδιο για να εθίσουν τους χρήστες στην τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί μην νομίζετε, ο Bill Gates μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή να απολογείται, τώρα που μιλάμε, αλλά τα σχέδιά τους προχωράνε κανονικά, έτσι μην νομίζετε. Δεν σταμάτησε τίποτα, δεν αναχαιτίστηκε τίποτα. Αυτός μπορεί να απολογείται, οι δουλειές όμως πάνε καλά, να ξέρετε. Ακούστε λοιπόν πως η Microsoft σχεδιάζει να αλλάξει τον τρόπο που θα δρά η τεχνητή νοημοσύνη στο μέλλον. Μια εξέλιξη που σύμφωνα με ένα άρθρο το οποίο διάβασα και σας μιλάω για αυτό, με βάση αυτό, η εξέλιξη αυτή δεν αφορά απλώς νέα τεχνολογικά εργαλεία, αλλά ένα ολόκληρο νέο τρόπο ζωής και εργασίας. Σύμφωνα λοιπόν με μερικά εσωτερικά έγγραφα, η Microsoft εργάζεται πάνω σε ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης με την κωδική ονομασία Project Lobster, καθώς και έναν ψηφιακό βοηθό που φέρεται να ονομάζεται Scout. Το σύστημα αυτό δεν παρουσιάζεται απλώς σαν μια εφαρμογή ή ένα πρόγραμμα, αλλά ως ένας προσωπικός ψηφιακός βοηθός που θα ενσωματωθεί βαθιά στην καθημερινότητα των χρηστών. Η ιδέα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα χρησιμοποιείται περιστασιακά, αλλά θα χρησιμοποιείται συνεχόμενα. Θα αναλαμβάνει εργασίες όπως η διαχείριση email, η οργάνωση ημερολογίου, ο προγραμματισμός συναντήσεων, ακόμη και η υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων μέσα στην εργασία. Και ο στόχος, σύμφωνα με την περιγραφή, είναι η πλήρης ενσωμάτωση της AI στην καθημερινή ροή της ζωής μας. Το σοβαρό βέβαια και επικίνδυνο θα έλεγα, είναι ότι δεν είναι οι δυνατότητες που θα έχει ένα τέτοιο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης στο μέλλον, αλλά ο τρόπος με τον οποίο περιγράφεται η στρατηγική ανάπτυξής του. Σε ένα εσωτερικό έγγραφο που έχει διαρρεύσει, γίνεται αναφορά σε ένα σχέδιο τριών σταδίων. Καθίστε, αναπαυτικά. Το πρώτο στάδιο περιγράφεται με μια λέξη που έχει προκαλέσει σε όλους σοκ. Εθισμός. Σύμφωνα με το έγγραφο, η αρχική φάση στοχεύει στο να κάνουν τους χρήστες να χρησιμοποιούν τη τεχνητή νοημοσύνη καθημερινά. Παιδιά, νομίζω το έχουν πετύχει. Πραγματικά, αλήθεια σας το λέω. Ήδη αυτό το στάδιο το περάσαμε. Θέλουν, λέει, να κάνουν τους χρήστες να χρησιμοποιούν καθημερινά την τεχνητή νοημοσύνη, να τη συμβουλευόμαστε συνεχώς και σταδιακά να τη θεωρούμε απαραίτητο εργαλείο για κάθε εργασία. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να δημιουργηθεί μια ισχυρή
συνήθεια χρήσης, ένας εθισμός που θα γίνει σχεδόν αυτόματη. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα πάντα με την περιγραφή του σχεδίου, η χρήση θα επεκτείνεται σταδιακά. Περισσότερες λειτουργίες, μεγαλύτερη ενσωμάτωση σε εφαρμογές, βαθύτερη σύνδεση με δεδομένα και εργαλεία εργασίας, μέχρι το σημείο όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος για σχεδόν κάθε ψηφιακή δραστηριότητα. Αλλά προσέξτε, η Microsoft δεν λέει ότι, δεν λέει ξεκάθαρα ότι πρέπει να το λέει στο έγγραφο, αλλά αν τους ρωτήσεις, προσπαθούν να το αποσαφηνίσουν ότι ο στόχος τους δεν είναι της τεχνητής νοημοσύνης του μέλλοντος, δεν είναι η δημιουργία εξάρτησης, αλλά η αύξηση της παραγωγικότητας. Ότι δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη σχεδιάζεται για να βοηθάει τους ανθρώπους να ολοκληρώνουν εργασίες πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά, με λιγότερη προσπάθεια, και όχι να τους εγκλωβίζει σε μια συνεχή χρήση, όχι να τους εθίσει η χρήση, όχι να τους εθίσει

μα αποπαραδέχονται ότι αυτός είναι ο σκοπός. Για να μπορούν να πληρώνονται από τις διαφημίσεις. Αν εσύ δεν βλέπεις, αν δεν παρακολουθείς τις διάφορες πλατφόρμες, αν δεν συμμετέχεις με την παρουσία σου στις διάφορες πλατφόρμες, δεν έχει νόημα, γιατί δεν θα πληρωθούν από διαφημίσεις. Άρα, ο σκοπός τους τόσα χρόνια ήταν να μας εθίσουν στην οθόνη. Να μας εθίσουν στην αλληλεπίδραση με την οθόνη ουσιαστικά. Όχι με φίλους στο Facebook. Τους περισσότερους δεν τους ξέρουμε, δεν τους έχουμε δει ποτέ από κοντά. Ποιος είναι ο σκοπός τους? Να παραμείνεις όσο περισσότερο γίνεται μπροστά σε μια οθόνη. Δηλαδή τώρα θα ήταν περίεργο να θέλουν να σε εθίσουν και στην τεχνητή νοημοσύνη? Σας λέω, πρέπει να βάζουμε τη λογική πάντα και να κάνουμε, να έχουμε κριτική σκέψη, να δούμε τι γινόταν μέχρι τώρα με τις άλλες πλατφόρμες και να δούμε αν αυτό τελικά είναι ψέμα ή αλήθεια, το ότι θα θέλουν να μας εθίσουν και στην τεχνητή νοημοσύνη. Φαντάζομαι το βρίσκεται λογικό όσοι με ακούτε και είναι λογικός συνειρμός. Γιατί να πιστέψω εγώ ότι δεν θέλει να εθιστώ στην τεχνητή νοημοσύνη? Δώσε επιχείρημα, θα τους έλεγα. Δώστε μου επιχείρημα. Αχαχαχαχα. Μπλέξαμε με σατανάδες. Και το χειρότερο είναι ότι όταν εθιστείς να χρησιμοποιείς συνεχώς ερωτήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, συγγνώμη, για να παίρνεις απαντήσεις, αυτό αυτομάτως σε αποβλακώνει. Δεν θα κάτσεις να σκεφτείς, να λειτουργήσεις χωρίς την έτοιμη, το έτοιμο, το μασημένο φαΐ. Έτσι δεν είναι? Και άρα, όταν αχρηστεύεται ένα όργανο του σώματός σου, ποιος φταίει μετά? Όταν αχρηστεύεις τον εγκέφαλό σου, ποιος φταίει μετά? Η τεχνητή νοημοσύνη ή εσύ? Ξεκάθαρα εσύ. Και όπως έχω ξαναπεί, τίθεται και ένα πολύ βασικό και κρίσιμο ερώτημα. Ποιος ελέγχει τελικά την τεχνητή νοημοσύνη? Αν λίγες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας της τεχνητής νοημοσύνης, τότε αποκτούν τεράστια επιρροή, όχι μόνο στην αγορά, αλλά και στην πληροφορία, στην παραγωγικότητα και στη ροή της γνώσης της κοινωνίας. Και φτάνουμε σε σημείο να μην μπορούμε να απαντήσουμε σε απλές... Μου έρχεται να γελάσω, πραγματικά γέλασα, αλλά είναι τραγικό. Σε ερώτηση που είδα στο διαδίκτυο, πόσο είναι το 25% του 100? Άκουσα 4, άκουσα 10 νομίζω. Το 25% του 100. Δηλαδή είναι τραγικό. Τα παιδιά του Ζεβεδαίου ποιον είχαν πατέρα? Δηλαδή αυτό μου θύμισε κατευθείαν. Και ένας που απάντησε 25 ήταν με ερώτηση. 25? Σου λέει βλακεία, λέω. Το 25% του 100. 25? Όχι ρε, 250. Ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή. Και σας έχω ακόμη χειρότερο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, ο Sam Altman, παρουσίασε ένα όραμα για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης που έχει ήδη προκαλέσει πολύ έντονες αντιδράσεις. Μίλησε στην σύνοδο, σε μια σύνοδο τέλος πάντων της BlackRock στην Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα εξελιχθεί, λέει, στο μέλλον. Έρχεται, δεν είναι μακριά. Μην νομίζετε. Σε μια υπηρεσία κοινής ωφέλειας, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό και το διαδίκτυο. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο μέλλον, οι χρήστες δεν θα πληρώνουν απλώς μια μηνιαία συνδρομή, αλλά θα χρεώνονται ανάλογα με τη χρήση. Δηλαδή με την ποσότητα νοημοσύνης που κατασκευάζουν.

0: χρόνου. Κοιτάξτε τώρα τι ωραίο, ε. Πρώτα σε εθίζει, μετά σε αποβλακώνεσαι από τον εθισμό και τις έτοιμες απαντήσεις και στο τέλος σε χρεώνει.
1: Τέλειο!
0: Μπίζνα, μεγάλη μπίζνα. Ακούστε τώρα πώς θα γίνεται. Η πρόσβαση στο μέλλον, στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, θα μετριέται μέσω ειδικών μονάδων χρήσης, ξέρετε, των λεγόμενων tokens. Κάθε ερώτημα, κάθε υπολογισμός ή μια σύνθετη εργασία που εκτελεί η τεχνητή νοημοσύνη, θα έχει αντίστοιχο κόστος, όπως ακριβώς συμβαίνει σήμερα με την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Για να γίνει πραγματικότητα αυτό το μοντέλο βέβαια, είπε, θα χρειαστούν τεράστιες επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων, υπολογιστικά συστήματα και ενεργειακές υποδομές. Η OpenAI και οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες σχεδιάζουν ήδη επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα χρόνια. Τώρα, αυτό το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης όταν θα εξελιχθεί έτσι, όπως το λέει, θα δώσει την ευκολία σε μεγάλες εταιρείες να πραγματοποιούν διάφορες εργασίες πολύ πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά, έτσι. Αλλά μήπως αυτό το σύστημα θα μπορούσε να συγκεντρώσει υπερβολική δύναμη στα χέρια των λίγων μεγάλων εταιριών που θα ελέγχουν την πρόσβαση σε μια τεχνολογία που επηρεάζει όλο και περισσότερο την εκπαίδευση, την εργασία, την υγεία και τελικά την καθημερινότητα. Τελικά και αυτή η πρόοδος θα ωφελήσει όλους ή θα ωφελήσει λίγους? Η απάντηση είναι το δεύτερο. Ξεκάθαρο. Και ποιοι τελικά θα καταστραφούν? Οι μικρές εταιρείες. Γιατί το πιο απλό να σας πω, όταν μια μεγάλη εταιρεία βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, δεν χρειάζεται και πολλούς εργαζομένους. Μια μικρή εταιρεία θα χρειαστεί πολλούς εργαζομένους για να φτάσει, συσσαγωγικά να φτάσει, τη μεγάλη εταιρεία, την απόδοση της μεγάλης εταιρείας. Και αφού θα πληρώνει, το προϊόν της θα είναι και πολύ πιο ακριβό από τις μεγάλες εταιρείες. Και άρα θα κλείσει. Είδατε πόσο όμορφα, βρε. Κλείνουνε μικρές επιχειρήσεις, μικρές εταιρείες και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ακόμη δεν έχω καταλάβει πραγματικά, γιατί λένε ότι πηγαίνουν σε άλλες θέσεις οι εργαζόμενοι των σούπερ μάρκετ, στα οποία έχουν τοποθετηθεί αυτόματα ταμεία που πηγαίνει ο πελάτης και ψωνίζει χωρίς να υπάρχει ταμείας και σκανάρει ο ίδιος τα προϊόντα του. Ακόμη δεν έχω καταλάβει πού ακριβώς πηγαίνουν και αν ανανεώνονται όλες οι συμβάσεις όλων των υπαλλήλων που δουλεύουν στα σούπερ μάρκετ. Γιατί μερικές μεγάλες αλυσίδες, και δεν μιλάω για την πιο γνωστή, μιλάω για άλλες αλυσίδες και του πουλιού το γάλα, δεν ξέρω. Ξέρω ότι το κέρδος το μετράνε πάνω από όλα. Και ότι αν μπορούσανε, θα απολύανε εργαζομένους, αφού πλέον έχουν μηχανήματα που ο πελάτης σκανάρει μόνος του τα προϊόντα. Είμαι σχεδόν βέβαιη δε ότι σιγά σιγά θα σταματήσουν να ανανεώνονται συμβάσεις υπαλλήλων. Θα το ρωτήσω και αυτό, γιατί έχω περιέργεια να μάθω τι ακριβώς γίνεται. Προς το παρόν λένε ότι τους πηγαίνουν σε άλλα πόστα. Πώς τους πηγαίνουν σε άλλα πόστα? Δηλαδή, λείπανε από τα άλλα πόστα? Και αν λείπανε, δεν τους συμπληρώνανε? Και αυτό δεν ξέρω, το πολεμάει η λογική μου πάλι κι αυτό. Γιατί αν ήθελες 3 στο μανάβικο και είχες 2 και τώρα πας και την ταμεία τη μεταφέρεις στο μανάβικο για παράδειγμα, μήπως είναι πλεονάζουσα Και άρα στον επόμενο τόνο η ώρα θα γράφει απόλυση. Λέω εγώ. Δεν ξέρω. Οφείλω να το σκέφτομαι κι αυτό. Έτσι θα γίνει όμως. Όσο περισσότερα μηχανήματα κάνουν αυτόματα και μόνα τους τη δουλειά και δεν χρειάζεται να πληρώνονται υπάλληλοι για να την κάνουν, τόσο θα αχρηστεύεται ο άνθρωπος. Κατά τα άλλα, η υγεία. Η υγεία πάνω απ' όλα. Και πώς λέει και το Βιζάν, το νέο συσταθέν κόμμα, τι λέει, αγάπη, ειρήνη στον κόσμο. Μου θυμίζει δηλώσεις εντωμεταξύ κάποιων Miss Cosmos, Miss Universe, Miss δεν ξέρω τι, σε καλλιστεία. Αγάπη μόνο, παιδιά. Παραμένετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Από αύριο, τελευταία μέρα Παρασκευή, θα τα πούμε την ίδια ώρα. Να είστε όλοι καλά, την αγάπη μου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 5 παρατέταρτο και όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, παρά τη γρήγορη εξέλιξη του συμβάντος, οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν την πυρκαγιά σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της. Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες στην περιοχή της Κερατέας, ούτε και υποδομές. Εκλογές το 2027 με στόχο την γαλάζια αυτοδυναμία έδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παράλληλα εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση. Ως επικίνδυνο και αλαζόνα πρωθυπουργό περιέγραψε από το Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το πρόβλημα δεν είναι αν θα συνεργαστούν κάποια κόμματα μετά τις εκλογές, διότι η απάντηση βγαίνει αβίαστα και αποδεικνύει ότι ήδη συνεργάζεται η Νέα Δημοκρατία με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη εδώ και χρόνια, αφού ψηφίζουν τα ίδια νομοσχέδια. Άρα μετά τις εκλογές θα συνεργαστούν και κυβερνητικά, δηλαδή θα συγκυβερνήσουν, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Όταν είσαι κομπάρσος το ίδιο στο κόμμα, αφού δεν ανήκει σε αυτό, λες θεία σου της αντιπολίτευσης όλους τους άλλους που δεν θέλουν να κυβερνήσουν αλλά να εξαντλήσουν την Ελλάδα. Και το λες την ώρα που εσύ έχεις δολοφονήσει με τα εγκληματικά λάθη σου τη χώρα. Δηλαδή, κύριε Πρωθυπουργέ, είστε εκτός τόπου και χρόνου, επισημαίνει παράλληλα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Παραιτήθηκε από τη θέση του Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μετά και τις τελευταίες εξελίξεις για το σκάνδαλο των πολεοδομιών, για το οποίο έχουν ήδη γίνει 6 συλλήψεις. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα που συνδέεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, μέλος της Χαμάς, που είναι κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση, η οποία είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Σε αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 2,25% προχωρά σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σηματοδοτώντας την πρώτη αύξηση επιτοκίων στην Ευρωζώνη μετά από περισσότερο από 2,5 χρόνια. Κρίσιμη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών της Ευρωζώνης για το 2027. Στη διεθνή επικαιρότητα έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Όροφοι και διάδρομοι μέσα στο Πεντάγωνο κλειδώθηκαν και άλλοι εκενώθηκαν αφού ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας για ενδεχόμενη απειλή. Ωστόσο, ύστερα από την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, προέκυψε πως η αναστάτωση ήταν αποτέλεσμα ενός λάθος συναγερμού. Εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Πέμπτης νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν. Άμεση ήταν η αντίδραση των φρουρών της Επανάστασης, καθώς εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον περίπου 18 στόχων σε όλη την περιοχή, μεταξύ των άλλων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Ο διοικητής τους απείλησε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι αν αποσταθεροποιήσουν το στενό του Ορμούζ, η Τεχεράνη θα μετατρέψει ολόκληρη την περιοχή σε κόλαση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μιλούν ακόμη με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News. Διαπραγματεύονται μαζί μας για να γίνει συμφωνία, αλλά είναι υπερήφανη, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι ο ίδιος προτιμά την κατάληψη του νησιού Χάργ, κόμβου των ενεργειακών υποδομών του Ιράν. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν εξαπέλυσε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα σφοδρή επίθεση εναντίον του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς για την Ισραηλινή ηγεσία και προειδοποιώντας για αλογοδοσία για τα εγκλήματα, όπως είπε, στη Γάζα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές ώρες, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από τις μεσημβρινές ώρες, στην Ανατολική Στερεά από τις απογευματινές ώρες, στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν το βράδυ με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ και από το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Πριν Λαλή στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6. Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καρυτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
12: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: People have repower. People have repower.
13: Power.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 4,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να θίγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχεις τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένης σημασίας. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά. Βεβαίως είναι. Αλλά δεν είναι το μόνο. Δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
2: Αχ, Θεέ μου, λέει εδώ ένας φίλος, λέει... Οπ. Λέει, καλησπέρα Αλέξανδρε Χαλέος, τι μου θύμισες τώρα, τηγανιτός με σκορδαλιά και χόρτα, πρέπει να κάνω μια επίσκεψη στα λαδάδικα. καλησπέρα λοιπόν, καλησπέρα Focus 103,6, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο και... Εντάξει, λοιπόν, καλησπέρα Αλέξανδρε. άκουγα προηγουμένως, θα ξεκινήσουμε αλλιώς δηλαδή. Άκουγα προηγουμένως την αγαπητή την Εύη την Κιαγιά και πολύ σωστά έθετε το ζήτημα της αυτού του εγγράφου που παρουσίασε, μάλλον διέρευσε από τη Microsoft, όπου παρουσίασε αυτό το όνομα Scout, πρόσκοπος, δηλαδή έναν πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης, πάντα ανοιχτό, βαθιά χωμένο μέσα στο Microsoft 365. Τώρα θα μου πείτε, γιατί ρε, και τι έγινε, μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα το θέτει πάρα πολύ σωστά. Και βεβαίως, ας πούμε, το ζήτημα της αλητείας φυσικά της ιστορίας με την του να προκαλέσουμε θυσμό. Να ξέρετε, πάνω στην λέξη εθισμός στηρίζεται ολόκληρο το σύστημα της διαχείρισης των ανθρώπων. Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι τίνει προς τον εθισμό, την επανάληψη, αυτό που του αρέσει. Αυτό είναι μελετημένο και δεν αφορά μόνο τη σύγχρονη εποχή. Αναντάν παπαντάν. Και δεν αναφερόμαστε μονάχα στο κάπνισμα ή μονάχα στα διάφορα είδη ναρκωτικών. Στην πραγματικότητα αποτελεί ένα βασικό στοιχείο, το οποίο βεβαίως με τη χρήση αυτή γίνεται μειονέκτημα. Εθισμός βέβαια είναι κάθετη, που έρχεται να το επαναλάβουμε ως πράξη, ακόμα και ασυνείδητα, επειδή μας αρέσει. Λοιπόν, και ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να κάνει πράγματα επειδή του αρέσει, γιατί έχει να αντιμετωπίσει τον θάνατο, τον πόνο, το ένα το άλλο. Πρέπει με κάποιον τρόπο να ξεχαστεί. Λοιπόν, είναι κλίση του ανθρώπου. Έτσι. Λοιπόν, και η εσωτερική γλώσσα λοιπόν μιλάει για ένα σχηματισμό συνήθειας, για τη διατήρηση, για την ένταση και για την εξάρτηση. Τώρα προσέξτε κάτι. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, αλλά δεν περιμένεις και τίποτα περισσότερο από τις εταιρείες που διαχειρίζονται ή που παράγουν αυτά τα προϊόντα που πλέον χρησιμοποιούν όλοι παντού άπαντα. Το Microsoft Office αποτελεί ένα βασικό το εργαλείο που χρησιμοποιείται παντού, δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, όλοι στο λάπτοπ κτλ. Λοιπόν, έχουν εθιστεί άνθρωποι, έχουν συνηθίσει, να μια άλλη λέξη, να χρησιμοποιούν λοιπόν το Microsoft Office. Πέρα λοιπόν από αυτή την αλήθεια υπάρχει κάτι πολύ βαθύτερο, και το οποίο θα πρέπει να το καταλάβουμε, και δεν ξέρω βέβαια αν τη γλιτώνουμε. Σας το λέω εντύμως αν τη γλιτώνουμε, γιατί υπάρχει ένα σύγχρονο φαινόμενο. Λες λοιπόν σε έναν υδραυλικό, πόσο θες να μου αλλάξεις τη βρύση, και σου λέει 50 ευρώ. Και λες 50 ευρώ το να μου αλλάξεις τη βρύση. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι είμαστε σε μια εποχή που ο ένας χρησιμοποιεί πλέον τον άλλον σαν χώρο εκμετάλλευσης. Και αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο σε οποιοδήποτε τομέα, και αν το δεις. Δεν αφορά βέβαια όλους τους ανθρώπους, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, και προφανώς όχι, αλλά τώρα εμείς στην Ελλάδα ζούμε, ζει με αυτόν τον τρόπο. Εναπόθεση της μιζέριας του στον άλλον, και ταυτόχρονα ο άλλος σαν ένα εργαλείο διατήρησης, συντήρησης του εαυτού σου. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν το εξής, ότι πρέπει να καταθέσετε ηλεκτρονικά σε κάποιο δημόσιο οργανισμό, σε κάποιο δικαστήριο, να κατοχυρώσετε ένα τραγούδι, ένα φιλοσοφικό δοκίμιο, και είστε υποχρεωμένοι να περάσετε μέσα από αυτό το εργαλείο, το Scout, και εκείνο αρνείται να σας αφήσει να γράψετε ορισμένες λέξεις. Αυτό δεν είναι λογοκρισία με την παλιά έννοια. Η παλιά λογοκρισία ήταν πάντα εκ των υστέρων. Έγραφες κάτι, μετά απαγορευόταν, σε δύο κάνε, γινόταν κατάσχεση, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, η πράξη της γραφής όμως έμενε ελεύθερη. Ακόμα και όταν στη διανομή επάνω ποινικοποιούνταν. Έβγαινε ένας δίσκος του Θοδωράκη, έβγαινε όμως. Και μετά λογοκρίνεται. Το απογραμμένο κείμενο γραφόταν, αντιγραφόταν με το χέρι, περνούσε δηλαδή τα σύνορα που λέει ο λόγος, αραμένο σε παλτό. Αυτό που έρχεται και που είναι το πιο επικίνδυνο από όλα, η χρήση δηλαδή ενός κειμενογράφου. Ποιος χρησιμοποιεί σήμερα γραφομηχανή? Κανένας. Η χρήση λοιπόν ενός κειμενογράφου, όπου συνοδεύεται με την χρήση ενός εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης. Θα σας πω κάτι, ότι σαφέστατα η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι που δεν είναι χωρίς, θα το λέγαμε, bias. Το αλγόριθμός της της ορίζει τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται να κάνει. Είναι μεροληπτική. Είναι μεροληπτική στις ιδέες, είναι μεροληπτική στις γνώμες, και αν δεν γνωρίζεις, όπως είναι ας πούμε ένα παιδί 15, 10, 12, 16 χρονών, τότε σαφέστατα όλα τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να το κατευθύνουν και να αποκτήσει γνώση, άποψη για τη ζωή, για τα πράγματα και την ιστορία, παντελώς διαφορετική αυτή που είναι. Να αλλοιώσει και να συνθέσει την πραγματικότητα, γιατί η αντίληψή μας για την πραγματικότητα συντίθεται μέσα από κάποιες σκέψεις, εικόνες, λέξεις, ιστορίες που ακούσαμε κτλ. είναι η πραγματικότητα στην πραγματικότητα. Αυτό που ονομάζουμε πραγματικότητα είναι μια ερμηνεία μας. Όπως ερμηνεύουμε ο καθένας με διαφορετικό τρόπο τις πράξεις, τα λόγια, τις λέξεις, τις συμπεριφορές διαφορετικών ανθρώπων. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που έρχεται είναι άλλου είδους μορφή. Ο λογοκριτής μετακομίζει από το γραφείο της λογοκρισίας στο σημείο της χάραξης, δηλαδή το σημείο που γράφεται μια λέξη. Δεν σου απαγορεύει τη λέξη, σου την κάνει άρρητη. Δεν υπάρχει χειρόγραφο να σώσεις, γιατί η απάντηση δεν προλαβαίνει να αποκτήσει υλική υπόσταση. Περνάς δηλαδή από την απαγόρευση στην αδυνατότητα, να το πούμε έτσι. Και αυτό βέβαια δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι το imprimatur της Εκκλησίας που ξαναγυρίζει το «ας τυπωθεί ουδέν κολλή», ένα προδημοσιευμένο σημείο ελέγχου που το κρατούσε ένα θεσμός με κάθε την δομή. Είπαμε, αρχαία ελληνική ή ελληνική σκέψη οριζόντιο, η δυτικοποίηση και της φιλοσοφίας και της οργάνωσης και της παιδείας και κάθετο. Από τον πρίγκιπα, το πρίσιμπος, οι αρχές προς τα κάτω. Λοιπόν, το ίντεξ αυτών των απαγορευμένων βιβλίων λοιπόν ξαναγεννιέται ως σαν blocklist του αυτόματου συμπληρωτή. Αυτό δηλαδή, ποιος είναι ο αυτόματος συμπληρωτής? Είναι το scout της Microsoft. Μόνο που τώρα κρατάει και το νομικό τμήμα μιας αμερικάνικης εταιρείας, δηλαδή το κρατάει το νομικό τμήμα μιας αμερικάνικης εταιρείας αντί της ρωμαϊκής κουρίας. Τρέχει με την ταχύτητα της πληροφόρησης και το όριο του ρητού του ορίζει μια αδιαφανής μεταβαλλόμενη πολιτική περιεχομένου που δεν λογοδοτεί σε κανέναν. Κοινώς, το τι θα κάνει το scout και τι δεν θα κάνει, όπως και οποιοδήποτε εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης σε αυτόν τον τρόπο το προσεγγίζουμε, είναι κάτι το οποίο εσύ δεν το ελέγχεις, όπως δεν ελέγχεις και το τι είναι ένα λάπτοπ. Μαθαίνεις πώς λειτουργεί, αλλά δεν μπορεί να του αλλάξεις τους τρόπους λειτουργίας το Microsoft, το Windows. Αυτά είναι. Έτσι, ναι, εκεί θα πας αριστερά, δεξιά, αυτόν. Πρόσεξε τώρα κάτι. Και έχει βάλει το εργαλείο, δεν σε σταματάει. Σε κατευθύνει. Δηλαδή, αυτό που αναφερόταν η Εύη η Κιαγιά είναι ότι υπησέρχεται στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου ένα εργαλείο κατεύθυνσης. Θα σου προτείνει, θα σου συμπληρώσει, θα σου στρώσει το κείμενο. Είναι η οδός της ελάχιστης αντίστασης που γίνεται η μόνη οδός, και ο άνθρωπος δεν το βιώνει ποτέ στην ουσία σε λογοκρισία, γιατί δεν χτυπάει πάνω σε ένα τοίχο. Γλιστράει πάνω στη φράση σου, στο κουμπώνει. Και εδώ είναι και ο πιο θανάσιμος κίνδυνος, ας πούμε, τα λέγαμε για τον ποιητή. Ο αυτόματος συμπληρωτής είναι εκπαιδευμένος σαν το μέσο όρο στην πιθανή συνέχεια. Η ποιήση όμως, η λογοτεχνία, για παράδειγμα, ας πάρουμε κάτι που υποτίθεται λειτουργεί μορφωτικά στον άνθρωπο, η λογοτεχνία. Λοιπόν, είναι εσχεμένη παραβίαση του αναμενόμενου, δηλαδή συνδυασμού. Η μεταφορά είναι λάθος κατηγορίας επίτηδες. Γράφω εγώ το λοιπόν σαν τραγούδι, φέτα ήλιος, φέτα φιλί. Για έναν ταξινομητή που βελτιστοποιεί τη ρευστότητα, αυτό είναι μια κακοσχηματισμένη πρόταση. Μια απόκληση και που δεν θα προταθεί ποτέ. Και αν θα τη δει, θα πάει να τη διορθώσει. Δεν χρειάζεται να σου απαγορεύσει κανείς μια συγκεκριμένη λέξη, αρκεί είτε να μην στην προτείνει ποτέ, ή σιγά σιγά να στην ατροφήσει. Ο θάνατος του λόγου δεν θα έρχεται λοιπόν από μια λίστα απαγορευμένων λέξεων, θα έρχεται ως παλιδρόμηση προς το κέντρο της κατανομής. Αντιποίηση, όχι με διάταγμα, αλλά με έλξη. Και αυτό είναι αυτό το κομμάτι της εθελοδουλείας που έχουμε πει για το Λαμποεσί. Είπαμε ότι ο Λαμποεσί είναι ένας άνθρωπος που έζησε το 1580 και μίλησε για την εθελοδουλεία. Είναι πολύ ενδιαφέρον τι έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος, γιατί δεν κοιτούσε τους αφέντες, κοιτούσε τους ανθρώπους και έλεγε: «Μα δεν είναι οι αφέντες που δημιουργούν τους δούλους. Είναι ήδη η ύπαρξη μέσα στον άνθρωπο μία αίσθηση ανάγκης δουλείας». Μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό σε κάποια άλλη στιγμή, η οποία τον ορίζει και καθορίζει και φτιάχνει και έναν αφέντη πάνω του. Λοιπόν, αυτό είναι τελειοποιημένο. Δεν χρειάζεται να σου δέσουν δηλαδή με μια αλυσίδα, αρκεί να σε απασχολήσουν με το χρώμα του περιλέμιου. Διαλέγεις το στυλ από τα προτινόμενα. Η ελευθερία σου είναι απόλυτη μέσα στο μενού και μηδενική έξω από το μενού. Η μαζική λοιπόν λογοκρισία είναι ορατή, άρα και αμφισβητήσιμη. Όλοι έβλεπαν το ίδιο μαυρισμένο βιβλίο, μπορούσαν να συγκριθούν και να οργανωθούν. Οι εξατομικευμένοι είναι αόρατοι. Γιατί όταν τυπωθεί ένα βιβλίο για να βγει και να τεθεί υπό λογοκρισία, είναι ένα ζήτημα που σας έλεγα προηγουμένως. Έχει τυπωθεί, τελείως, έφυγε, το απαγορεύουμε. στην εξατομίκευση που περνάνε όλα τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, κινητό, λάπτοπ, υπολογιστής, τάμπλετ, οποιαδήποτε μορφή οθόνης, είναι αόρατη. Ο καθένας παίρνει μια διαφορετική εντελώς πραγματικότητα σε ένα σύνολο επιτρεπτών λέξεων, αυτό που θα λέμε το δικό του στρογγύλο. Μα σου λέει, α, εξατομίκευσε τώρα. Σ' αρέσει αυτό το χρώμα. Σ' αρέσει εκείνο το χρώμα. Μα μήπως θέλεις το άλλο. Αυτά σου έχω να σου προσφέρω όμως. Και εδώ καταραίει και το ίδιο το έδαφος της συλλογικής αντίστασης. Ο κοινός κόσμος. Υπάρχει συλλογική αντίσταση στους ανθρώπους μόνο όταν υφίσταται για αυτούς ένας κοινός κόσμος. Και αυτός βεβαίως, η απουσία του κοινού κόσμου με την εξατομίκευση που έχουν φέρει τα συστήματα αυτά εδώ και τις επικινδυνότητες που κρύβουν μέσα στη χρήση τους, σημαίνει και ο θάνατος του Δήμου. Ποιο Δήμο? Όχι ο Δήμος που μαζεύει τα σκουπίδια, τις έννοιες του Δήμου, του κοινού. Το συνανήκει δηλαδή, που προϋποθέτει έναν κοινό κόσμο για να ανήκεις. Η εξατομίκευση είναι η περίφραξη αυτού του κοινού κόσμου. Το enclosure, αυτά που κάνανε οι Βρετανοί στις, και περιφράγανε την αγροτική γη, την κοινή αγροτική γη. Και ο καθένας βόσκει μόνος του σε ένα φραγμένο λιβάδι. Η τελειότερη μορφή αυτής της λογοκρασίας λοιπόν δεν είναι διαγραφή, είναι υποβάθμιση. Και δεν θα σου βγουν τη λέξη, απλά σε βυθίζουν και τη βυθίζουν την ίδια τόσο βαθιά που δεν την ξαναβρίσκεις. Και να πω ένα απλό, ψάχνεις να βρεις, ομό έχει λέξη, ψάχνεις να βρεις λέξεις που σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Από τη στιγμή που μπαίνεις στη διαδικασία να το κάνεις με ένα ηλεκτρονικό τρόπο, άνετα ένα σύστημα προμελετημένο, γιατί έτσι είναι φτιαγμένο, γιατί εσύ δεν το είδες, γιατί μέσα έχει τις λέξεις που επιτρέπονται και τις λέξεις που δεν επιτρέπονται, δεν πρόκειται να σου βγάλει ομώνυμες λέξεις ή κοινού περιεχομένου ή ομόχες λέξεις ή κτλ. Και φυσικά αυτό όλο γίνεται μέσα με εντολή και με μονοπόλιο. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι το συμπλήρωμα και όλα τα λέγαμε αυτό που λέγαμε χθες, ότι εξατομικεύεται η φυλάκιση του καθένας μέσα από τα προσωπικά του δεδομένα όταν πάει να πιάσει δουλειά. Πάμε στο δελτίο, μάλλον στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως πίσω.
3: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο. «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Fix κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Λοιπόν. Αυτά είναι τα πράγματα που δεν αφορά επιστημονική φαντασία. Άμα δει κάποιος ένα σύγχρονο τωρινό όπως βγαίνουν τα Microsoft Office και διαπιστώσει πόσα εργαλεία πάνω, ASA Writer, δηλαδή να σου γράψει ένα δοκίμιο, ChatGPT for MS Word, το Autopilot, το Ghost Writer, δηλαδή να γράψει κάποιος άλλος για σένα, το Cloud, το OpenDPL, δηλαδή αυτά είναι όλα τοποθετημένα μπροστά σου. Και επειδή ασχολούμαι με τη γραφή, να πω ότι γράφω τις εκπομπές, ετοιμάζω τα κείμενα, όλα αυτά εδώ, σας πληροφορώ, εντάξει, ότι είναι για έναν άνθρωπο που μπορεί να κουραστεί, ή του μπαίνει στο μυαλό να το κάνει, δεν τα χρησιμοποιώ, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά εύκολα μπορεί να, να γύρει προς αυτό. Τώρα, τίτλος εκπομπής είναι το σκάνδαλο της Πολωνίας, ο Γαλαίος λοιπόν, ο νεοδημοκράτικος. Θα πρέπει όμως να διευκρινίσω κάτι. Αυτό το καρχαριοειδές που το είχαμε παρουσίασει πριν από λίγες εβδομάδες σε αυτή εδώ στην εκπομπή που χαρτογραφήσαμε όλο το είδος των καρχαριοειδών τα οποία ζουν στη στεριά της ελληνικής Ηπείρου, εδώ στην Ηπειρωτική Ελλάδα δηλαδή. Ένα από αυτά ήταν και ο Γαλαίος, ο Πολεοδόμικος, ο Γαλαίος Πολεοδομίας. Θα πρέπει να πω όμως ότι αυτός ο μηχανισμός, ο συγκεκριμένος ή οι υπόλοιποι, γιατί τα σκάνδαλα με την Πολεοδομία κρατούν χρόνια. Μην ξεχνάτε ότι η μόνη πραγματική ανάπτυξη που έχει αυτός ο τόπος, και να καταλάβουμε και ποιο είναι το δομικό πρόβλημα όσον αφορά την ίδια μας την ικανότητα να επιβιώσουμε ως έθνος, ως κοινωνία, ως άνθρωποι, είναι ότι είναι η έγκυα πρόσοδος. Δηλαδή ό,τι υπήρχε χωραφάκι, σπιτάκι, το ένα τ' άλλο, το δώσαμε αντιπαροχές, φτιάξαμε αυτές τις πόλεις που δεν μπορούμε να ζήσουμε. Αλλά τι να κάνουμε, υποχρεωνόμαστε, συμμορφωνόμαστε. Λοιπόν, τον είχαμε ονομάσει λοιπόν αυτό εδώ, θα μπορούσε να είναι νεοδημοκράτικος, θα μπορούσε να είναι πασόκικος, θα μπορούσε να είναι σιριζάικος, δεν παίζει ρόλο. Θα μπορούσε να είναι πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, μπλε. Α, όπως είναι. Τώρα έτυχε αυτό το κομμάτι να αφορά τους συγκεκριμένους εμπλεκόμενους. Λοιπόν, και λέγαμε για το Γαλαίο της Πολωνίας, ζει στη λάσπη των οικοδομικών αδειών, λέει, και τρέφεται με τον Παξίση, ρε αδερφέ μου. Και γράψαμε τότε με τη βεβαιότητα του σατυρικού που δεν περιμένει επαλήθευση, δεν χρειάζεται μέγεθος, τον σκοτώνεις που λέει ο λόγος με ένα τσιγάρο, πάχος ενός τσιγάρου τέλος πάντων, αλλά αυτός μπορεί να σε σκοτώσει με χίλιες σφραγίδες. Και προσθέσαμε ότι αυτό το είδος, σε αντίθεση με τη λάμια του Ιωνίου, δεν απειλείται με τίποτα. Αναπαράγεται ελεύθερα, χωρίς κλειστή περίοδο, πλήρως προστατευόμενο από τον ίδιο τον νόμο που ο ίδιος το έγραψε. Και δεν πέρασε λοιπόν ούτε δύο εβδομάδες και ανέβηκε μόνος του στην επιφάνεια. Ας πάρουμε λιγάκι γιατί έχει ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι ενδιαφέρον έχει, γιατί κατανοούμε ότι η σύψη μας έχει πιάσει όλους τους αρμούς και όλη τη δομή μας. Και καλά θα κάνει ο καθένας να κοιτάξει και να φροντίσει σε ποιο βαθμό ο ίδιος συμμετέχει σε μια διαδικασία σύψης, είτε με τη σιωπή, είτε με την ανοχή, είτε με τη συμμετοχή. Λοιπόν, τώρα, αν είναι ξεκαθάρισμα, δεν είναι ξεκαθάρισμα, δεν έχει καμία σημασία. Το ζήτημα είναι ότι η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας μπήκε με έφοδο στα γραφεία Πολεοδομίας εκεί στη Βορειοανατολική Αττική και ο Γαλαίος έπαψε να είναι μεταφορά, δηλαδή να είναι πλάκα. Έγινε δικογραφία και είδηση. Και φυσικά δεν είναι ευχάριστο να επιβεβαιώνομαστε έτσι, αλλά θα μου πεις, είναι δυνατόν. Εδώ θα γράψω ένα τραγούδι, η μίζα της μιζός. Τέλος. Λοιπόν, είναι το είδος λοιπόν της δικαιώσης που δεν προτιμάμε να έχουμε. Το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, έχει δικαιωθεί αυτή η εκπομπή στον τρόπο που προσεγγίζει τα πράγματα. Αχ, Θεέ μου. Γιατί άλλο είναι η σάτυρα, ας πούμε, και άλλο είναι τέλος πάντων να έρχεται αυτό στην επιφάνεια. Δεν αφηγηθούμε λοιπόν, δεν θα πω για το μύθο, θα πούμε για το φάκελο. Στο κέντρο της υπόθεσης λοιπόν είναι ένα ζευγάρι που η δικογραφία περιγράφει ως αρχηγικό δίκτυμο της οργάνωσης. Ο άντρας εργαζόταν στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Κηφισιάς, η σύζυγός του υπηρετούσε ως γενική γραμματέα στο Δήμο Γαλατσίου και ταυτόχρονα προείδευε στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Προσέξτε κάτι, γιατί η δομή είναι απλωμένη σε πάρα πολλούς οργανισμούς. Και άρα, αυτό το λέω για τη Θεσσαλονίκη, κάτι έχω ακουστά. Λοιπόν, άρα είναι απλωμένο. Δεν αφορά κάτι που υπάρχει σε ένα σημείο, σε ένα δημόσιο π.χ. ή δημοτικό οργανισμό κάπου στη γωνία. Αυτά τα δίκτυα εμπλέκονται σε πολύ περισσότερους χώρους από ό,τι του ενός. Λοιπόν, καθόταν λοιπόν η τύψα στο όργανο που λύνει και δένει πολεοδομικές εμπλοκές και συνελήφθησαν και επ' αυτό φόρο. προφυλακίστηκαν 6 άνθρωποι. Το ζεύγος, ένας ιδιώτης αρχιτέκτονας που είχε τοποθετηθεί στο ίδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, η προϊσταμένη υπηρεσίας δόμησης του Αμαρουσίου, 2 στελέχη της υπηρεσίας δόμησης της Κηφισιάς και υπάρχουν άλλα 33 άτομα. Περισσότεροι είναι ιδιώτες διαμεσολαβητές, ενώ ο πρόεδρος του τεχνικού επιμελητηρίου ομολόγησε δημόσια ότι οι εμπλεκόμενοι ξεπερνούν τους 100. Πρόσεξε κάτι, γιατί ο πρόεδρος του τεχνικού επιμελητηρίου δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο και πολύ πιθανόν, εάν φυσικά φτάσει να το ψάξουν πραγματικά, μπορεί να είναι και αυτός εμπλεκόμενος. Λοιπόν, μιλούσαν με κώδικες, τακτοποιούσαν αυθαίρετα, εξέδιναν άδειες, μείωναν πρόστιμα, ξεκλείδωναν φαγγέλες και βγάζανε τα φραγκάκια τους. Τώρα, εδώ βέβαια είπα εγώ ότι είναι νεοδημοκράτικους. Τα γράφαμε το τραγούδι «Τα γαλάζια πλουκάμια». Γιατί μέχρι τώρα είχαμε μια αστυνομική, ας το πούμε έτσι, μορφής είδηση. Τώρα, η πολιτική είδηση είναι ποιοι βρίσκονται γύρω από το κοπάδι. Γιατί ο άνδρας του αρχηγικού ζεύγους είναι κουνιάδος του Ευθύμιου Μπακογιάννη, που επτάχρονος του Ευθύμιου Μπακογιάννη, που επτάχρονος

τώρα, έτσι. Αυτός ήταν από το 2019. Και αυτός υπήρξε υποψήφιος στην ίδια παράταξη. Γι' αυτό λέω ότι ο πρόεδρος του τεχνικού επιμελητηρίου, όταν αναφέρεται στους 100, περιλαμβάνει και τον εαυτό του ή όχι, δεν ξέρω. Λοιπόν, και υπήρξε λοιπόν ψήφιος με την ίδια παράταξη, μαζί με τους προφυλακισμένους. Και η κυβέρνηση βεβαίως τι λέει? Ανανέωση προσώπων. Κάποιοι γενικοί γραμματείς, λέει, είχαν παραμείνει για πολλά χρόνια στη θέση τους και είχε κλείσει ο κύκλος. Είχε κλείσει η εγκυμοσύνη. Λοιπόν, γλώσσα, παρετούνται, δεν λέει παρετούνται γιατί, παιδιά, συγγνώμη, η κυβέρνηση των Αρίστων που έχει βρωμήσει, Θεέ μου. Λοιπόν, λέει, έκλεισε ένας κύκλος. Η ευθύνη μετονομάζεται σε μια φυσιολογική φθορά, ρε παιδί μου. Πρέπει να αλλάξει ο γραμματέας, ο γενικός γραμματέας. Και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου ήδη προαγγείλει την τρίτη παρέτηση γενικού γραμματέα. Ακόμα δεν ξέρουμε ποιος είναι. Και πίσω από όλα στέκει ένας θεσμός που δεν είναι κυβερνητικός, μα είναι ο πιο πολιτικός από όλους. Το τεχνικό επιμελητήριο. Με πρόεδρο επί 11 χρόνια μέλος επιτροπής. Πολιτική Επιτροπή του Κυβερνώντος Κόμματος, βεβαίως, Νέα Δημοκρατία. Ένα επιμελητήριο που κατηγορείται ότι έχει υποκαταστήσει το κράτος, διαχειρίζεται εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε μελέτες, σε έργα, κρατάει το κλειδί που ανοίγει δουλειές για τους λίγους και εκλεκτούς, και μέσα στον Ιούνιο, μάλιστα, πρέπει να γίνουν παραλαβές τοπικών πολεοδομικών μελετών αξίας 350 εκατομμυρίων ευρώ. Όταν ο ίδιος μηχανισμός γράφει τους κανόνες, στελεχών της υπηρεσίας που τους εφαρμόζουν και πληρώνεται για να τους επιβλέπει, δεν έχουμε απλώς σύγκρουση συμφερόντων, έχουμε ταύτιση συμφερόντων. Προσέξτε τα ποσά. Τι να βάλει στον ΟΠΚΕΠΕ? Εκατοντάδες εκατομμύρια μέχρι κάποια δισεκατομμύρια. Τι να βάλει στο σκάνδαλο με τους συμβούλους, δηλαδή της εταιρείας συμβούλων, που από εκεί που έπαιρναν 10, 15, 20, 30 εκατομμύρια το 2017, σε δύο χρονιές πήρανε 1,5 δισεκατομμύριο. Και βασικά, πρώτη εμπλεκόμενη, η εταιρεία την οποία έχει ο πεθερός του κυρίου Μητσοτάκη. Ο πατέρας της Κανελοπούλου. Της Κανελοπούλου, της Σάκαρη. Λοιπόν, οπότε... Αντιλαμβάνεσαι, έχει λιμνάσει μέσα από αυτά τα προγράμματα, έχουν λιμνάσει σε χώρους ελεγχόμενους. Και φτάνω σε μια λεπτομέρεια που αξίζει, θα έλεγα, όσο όλη η υπόλοιπη δικογραφία. Ο διευθυντής Πολεοδομίας και Φυσιάς είχε καταγγελθεί από τους πολίτες. Ο δήμαρχος ζήτησε να φύγει από την υπηρεσία δόμησης και υπομετέθησε στη διεύθυνση απορριμμάτων. Γιατί δεν τον έστειλε στο σπίτι του? Γιατί δεν τον έδεσε διασυνδεσιμότητα? Ας σας πω κάτι. Και εδώ είναι κάτι πολύ βασικό. Είναι ότι έχει πάψει να υπάρχει μέσα στο δημοσιοπαλλητικό κώδικα η έννοια της τιμωρίας. Δηλαδή, μπορώ εγώ ως δημόσιος υπάλληλος να διαπράξω ένα τέτοιο είδους αδίκημα, να μην ελεγχθώ στο αν ισχύει ή όχι, να το κάνουμε αβαβά, και ακόμα και αν ελεγχθώ, δεν έχει δικαίωμα άλλος να με απολύσει. Αυτό βέβαια υποτίθεται γινόταν για να μην υπάρχουν διώξεις πολιτικές κτλ. Ναι, αλλά αυτό έχει φτάσει πλέον σε μια, πώς θα το λέγαμε, κακοφορμισμένη ασυλία που πλέον διαχέεται σε όλο το επίπεδο της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Λένε το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Αυτά εδώ τώρα, προσέξτε κάτι, και θέλω να με ακούσετε όσο περισσότερο γίνεται. Δεν είναι το πρόβλημα ο Μητσοτάκης. Ό,τι συζητάμε είναι αποτέλεσμα. Και αν δεν διορθώσουμε τις αφετηρίες αυτές, δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει η κατάσταση στην Ελλάδα. Εγκατακλείδη, το σκάνδαλο αυτό δεν είναι ένα ηθικό ατύχημα. Είναι ένας θεσμικός σχεδιασμός. Και οι θεσμικοί σχεδιασμοί που έχουν αλώσει κομβικούς τομείς της ελληνικής δημόσιας ζωής, όπως είναι για παράδειγμα
η δικαιοσύνη.

0: ή όπως είναι για παράδειγμα η πολεοδομία, ή όπως λένε για παράδειγμα η πυροσβεστική, ή όπως είναι για παράδειγμα η αστυνομία. Λοιπόν, είναι σχεδιασμός, ένα πειθαρχικό δίκαιο που εγγυάται στον υπάλληλο δεν έχει ποτέ να εφοβηθεί για την πόρτα της εξόδου, μόνο τη μισθολογική του κατηφόρα. Και αυτό φυσικά δεν τον αποτρέπει στο να κοστολογεί. Γιατί σου λέει, τι να πάρω τώρα, θα μου κόψουν 900 ευρώ και εγώ θα έχω βγάλει 300 χιλιάρικα. Το δεύτερο, αυτή η δικογραφία αποτελεί κύκλωμα και η πολιτική το βαφτίζει για ανανέωση. Αυτές του είδους τις πολιτικές αντιλήψεις και μεταφράσεις και επιχρήσεις τις έχουμε δει σε όλα τα πολιτικά κόμματα, είτε αφορά τη Νέα Δημοκρατία, είτε αφορά το Πασόκ παλαιότερα για όσους έχουν μνήμη, είτε αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η φύση του πολιτιακού και πολιτικού συστήματος και των ανθρώπων που το υπηρετούν, μόνο αυτό το είδος των ανθρώπων θα μπορούσαν να το υπηρετήσουν, που έχει φτάσει σε αυτή την κατάτια στην καθημερινή μας ζωή. Και τρίτον, υπάρχει ένας άξονας που διατρέχει όλη μας τη δουλειά. Η σχέση του πολίτη με μια υπηρεσία, βέβαια δεν είμαστε πολίτες. Είμαστε καταναλωτές. Όταν θα ξαναγίνουμε πολίτες, ίσως θα αποκτήσουμε και τη βάση του δικαιώματος, βάση που ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις μας. Ανταυτού λοιπόν στην πολεοδομία ισχύει το ο πολίτης ανήκει στον υπάλληλο σαν υποτελής και ο υπάλληλος ανήκει στον προστάτη του σαν πελάτης. Είναι κάθετη γραμμή που τρώει την οριζόντια. Αυτή η ιστορία με τις κάθετες γραμμές της εξουσίας από πάνω προς τα κάτω και της οριζόντιας, να ξέρω ότι τις επαναλαμβάνω για πολύ καιρό ακόμα. Στον ίδιο Δήμο της Κηφισιάς, 25 χρόνια πριν, ένας εργολάβος κατήγγειλε τότε τον Δήμαρχο, που είναι ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας, για να μην ξεχνάμε δηλαδή ότι ο κύριος Στασούλας υπηρέτησε εν μέσω πολλαπλών σκανδάλων τέτοιου είδους Δήμαρχος Κηφισιάς. Και σήμερα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δηλαδή, πόσο πιο ψηλά μπορεί να στοχεύσει ένας μέτριος, δημόσιος, εξαγορασμένος υπάλληλος ή αξιωματούχος. Προσέξτε κάτι λοιπόν. Ένας εργολάβος στον κατοικίλιο ότι ζήτησε 70 εκατομμύρια δραχμές για τον αποχαρακτηρισμό ενός οικοπαίδου. Και η Βουλή δεν είναι φυσικά καμία ασυλία. Ο εργολάβος έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η Ελλάδα καταδικάστηκε. Ο ίδιος ο Δήμος, στο ίδιο αντικείμενο. Απλώς έχει αλλάξει το νόμισμα. Από ευρώ, από δραχμή έγινε ευρώ. Και θα κλείσω λέγοντας το εξής για τις καρχαρίες της στεριάς. Όταν κανείς δεν χαρτογραφεί τα είδη της στεριάς, τρώγεται, ξέρετε ποιος? Πρώτος, ο χαρτογράφος. Εμείς σχεδιάσαμε έναν χάρτη, όχι από εμάς, αλλά από μια έφοδοση των εσωτερικών υποθέσεων, και είδαμε ότι ο γαλαίος, μόλις τον αγγίξει το δίχτυ, δεν πεθαίνει, μετατίθεται. Και αν αρνηθεί τη μετάθεση, προάγεται. Και μπορεί να φτάσει και πρόεδρος της Δημοκρατίας να γίνει. Λοιπόν, ας περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη, λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
2: Στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Εκλογές το 2027 με στόχο τη γαλάζια αυτοδυναμία έδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παράλληλα εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση. Ως επικίνδυνο και αλαζόνα πρωθυπουργό περιέγραψε από το φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το πρόβλημα δεν είναι αν θα συνεργαστούν κάποια κόμματα μετά τις εκλογές, διότι η απάντηση βγαίνει αβίαστα και αποδεικνύει ότι ήδη συνεργάζεται η Νέα Δημοκρατία με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη εδώ και χρόνια, αφού ψηφίζουν τα ίδια νομοσχέδια. Άρα μετά τις εκλογές θα συνεργαστούν και κυβερνητικά, δηλαδή θα συγκυβερνήσουν, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Όταν είσαι κομπάρσος, το ίδιο στο κόμμα, αφού δεν ανήκει σε αυτό, λες θείασο της αντιπολίτευσης όλους τους άλλους που δεν θέλουν να κυβερνήσουν αλλά να εξαντλήσουν την Ελλάδα. Και το λες την ώρα που εσύ έχεις δολοφονήσει με τα εγκληματικά λάθη σου τη χώρα. Δηλαδή, κύριε Πρωθυπουργέ, είστε εκτός τόπου και χρόνου, επισημαίνει παράλληλα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Παραιτήθηκε από τη θέση του Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Δασκάλου μετά και τις τελευταίες εξελίξεις για το σκάνδαλο των πολεοδομιών, για το οποίο έχουν ήδη γίνει 6 συλλήψεις. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα που συνδέεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, μέλος της Χαμάς, που είναι κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Σε αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 2,25% προχωράει σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σηματοδοτώντας την πρώτη αύξηση επιτοκίων στην Ευρωζώνη μετά από περισσότερο από 2,5 χρόνια. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών. Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών της Ευρωζώνης για το 2027. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κερατέα κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης. Δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Στη διεθνή επικαιρότητα έληξε ο συναγερμός που σήμανε στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Όροφοι και διάδρομοι μέσα στο Πεντάγωνο κλειδώθηκαν και άλλοι εκενώθηκαν αφού ενεργοποιήθηκε πρωτόκολλο ασφαλείας για ενδεχόμενη απειλή. Ωστόσο, ύστερα από την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, προέκυψε πως η αναστάτωση ήταν αποτέλεσμα ενός λάθος συναγερμού. Εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Πέμπτης νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν. Άμεση ήταν η αντίδραση των φρουρών της Επανάστασης, καθώς εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον περίπου 18 στόχων σε όλη την περιοχή, μεταξύ άλλων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Ο διοικητής τους απείλησε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι αν αποσταθεροποιήσουν το στενό του Ορμούζ, η Τεχεράνη θα μετατρέψει ολόκληρη την περιοχή σε κόλαση. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα σφοδρή επίθεση κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς για την Ισραηλινή ηγεσία και προειδοποιώντας για λογοδοσία για τα εγκλήματα, όπως είπε, στη Γάζα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία, από τις μεσημβρινές ώρες στην Ανατολική Στερεά και από τις απογευματινές ώρες στις Σποράδες και την Εύβοια. Από τις βραδινές ώρες, τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν το βράδυ με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα Ανατολικά, Ηπειρωτικά και το Νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και κατά διαστήματα ισχυρές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ και από το απόγευμα πρόσκαιρα θα φτάσουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 και στο Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
1: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Αχ, πίσω πάλι στο στούντιο Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και έχουμε μια εποχή που λατρεύει την νεότητα ως εικόνα και λαιλατεί τους νέους ως ανθρώπους. Θέλω να σκεφτούμε την εξής εικόνα. Έχουμε δύο γυναίκες μπροστά στον ίδιο καθρέφτη. Η μία είναι 10 χρονών, ένα παιδί δηλαδή. Στην ντουλάπα του μπάνιου της έχει ορό με ρετινόλι, αντιγυριαντική κρέμα ματιών, πρόγραμμα περιποίησης 10 βημάτων που τα έμαθα από ένα βίντεο. Και η άλλη είναι 60 ετών, έχει ραντεβού για μπότοξ την Πέμπτη, φοράει τα ρούχα της κόρης της και επαναλαμβάνει το σύνθημα της εποχής: τα 60 σήμερα είναι τα καινούρια 40. Δεν μου λες, τι έλεγε ο Ζαμπέτας? Ο 50ρης, τώρα είναι ο 60ρης. Σε λίγο καιρό θα είναι ο 70ρης, είναι τα 40. Τα 60 λοιπόν ήταν τα 40. Κοιτάζονται στον ίδιο καθρέφτη, δεν βλέπουν μία την άλλη, κι όμως είναι δεμένες. Η μικρή κοπέλα φοβάται κιόλας αυτό που αρνείται η μεγάλη. Η μία πληρώνει για να μην φτάσει εκεί που δεν έφτασε, και η άλλη πληρώνει για να γυρίσει εκεί που δεν ήταν ποτέ, έτσι όπως το θυμάται. Και ανάμεσά τους, αόρατος, στέκεται ο Ταμίας, ο διαμεσολαβητής. Γιατί κάποιος εισπράττει και από τις δύο. Και θα μιλήσουμε για αυτό το πράγμα, έτσι όπως σκεφτόμουν σήμερα την εποχή μας, τους ανθρώπους της και τα όσα εξωφρενικά στην πραγματικότητα συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας. Ο Κρόνος, λέει ο μύθος, κατάπινε τα παιδιά του ένα προς ένα για μία προφητεία. Έλεγε ότι ένα από αυτά θα τον εκθρόνιζε. Να σταθούμε σε αυτό. Τι ακριβώς φοβόταν, λέει ο Κρόνος? Όχι το παιδί, τη διαδοχή. Δηλαδή τον ίδιο το θάνατο. Γιατί η ύπαρξη ενός παιδιού για κάθε γονιό, αλλά και για κάθε εξουσία, είναι μια ανακοίνωση γραμμένη ευγενικά. Κάποτε θα φύγεις και τη θέση σου θα την πάρει αυτό. Όποιος δεν αντέχει να πεθάνει, δεν αντέχει και τον διάδοχο. Η αποδοχή του θανάτου και η αποδοχή της διαδοχής είναι το ίδιο μάθημα, και ο Κρόνος ήταν ο πρώτος που προσπάθησε να το κόψει. Ας κρατήσουμε λοιπόν το Κρόνο στο μυαλό μας, γιατί η εποχή μας έκανε την άρνηση του θανάτου ολόκληρη βιομηχανία, και μια κοινωνία έχει στήσει την οικονομία της πάνω στην άρνηση της φθοράς, καταβροχθίζει τους νέους της κατά ανάγκη. Όχι γιατί υπάρχει κακότητα, θα λέγαμε, αλλά από μια λογιστική ανάγκη. Κάθε ευρώ που πηγαίνει στην αναβολή του τέλους κάποιου ανθρώπου είναι ένα ευρώ που δεν πηγαίνει στην αρχή κάποιου άλλου. Έτσι όπως τα φτάσαμε και είναι τα πράγματα. Ας δούμε το σχήμα της εποχής λοιπόν, γιατί έχει μια συμμετρία σχεδόν γεωμετρική. Στο 10χρονο κορίτσι η αγορά δίνει το κουστούμι της ενηλικίωσης, το άγχος της φθοράς, την πειθαρχία του σώματος, την σεξουαλικοποιημένη εικόνα, την επιτέλεση όλου αυτού του πράγματος μπρος στο φακό. Σε ένα τριαντάρι και μία τριαντάρα τους αρνείται στην ουσία την ενηλικίωση. Δεν έχει χρήματα να αγοράσει τη στέγη. Αναβάλει το να κάνει μια οικογένεια. Η φωνή του δεν ακούγεται. Και η κληρονομιά με τους σημερινούς όρους μακροζωίας θα έρθει στα 60, όταν δεν θα χρειάζεται πια να χτίσει μια ζωή. Δεν θα μπορεί κιόλας. Όρισμος λοιπόν ως καταναλωτής, ο νέος άνθρωπος, ανήλικος ως πολίτης, είναι η συνταγή αυτού του συστήματος. Και στην κορυφή της πυραμίδας, ένας 60ρης ή μία 60ρα που φορούν το κουστούμι της νεότητας, το μπότοξ, το lifestyle, το νέο στην ψυχή, και κρατούν στην ουσία την ωριμότητα. Τι κρατούν? Τα κίνητα, τις θέσεις, την πολιτική βαρύτητα. Η μασκαράτα είναι τέλεια, και όσο δυσάρεστη και αν ακούγεται σε εμάς τους ενήλικες, και δεν λέω ότι όλοι οι γονείς και όλοι οι ενήλικες σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, δεν παίρνουμε τον κάθε ένα ξεχωριστά. Λέμε πάνω σε ποιο υλικό
στηρίζεται και λειτουργεί η κοινωνία μας. Και θα σας πω γρήγορα και εντάχει για να το καταλάβετε πώς συμμετέχουμε σε αυτό. Ζητάμε από τα παιδιά να οριμάσουν πριν από την ηλικία τους. Οδηγούμε τα παιδιά να μην ζήσουν ούτε την παιδικότητά τους, ούτε την εφηβεία τους. Τα έχουμε βάλει σε ένα θερμοκήπιο ταχείας ορίμανσης. Τα έχουμε κατεβάσει τον όριο ηλικίας για να ψηφίσουν στα 17, αύριο στα 16, μεθαύριο στα 15. Και νομιμοποιούμε με πάρα πολλούς τρόπους πάνω στα ανώριμα ακόμα και στο μυαλό και στα κορμιά. Δεν μιλάω για την ευφυΐα τους, γιατί η ευφυΐα δεν έχει σχέση με την οριμότητα. Ξέρω όριμους ανθρώπους που δεν είναι ευφυείς και ξέρω ανώριμα παιδιά τα οποία παθαίνεις πλάκα με την ευφυΐα που έχουν, αλλά είναι τελείως δύο διαφορετικά πράγματα. Ο καθένας λοιπόν φοράει τη μάσκα της ηλικίας του άλλου και η ουσία μένει ακριβώς εκεί που ήταν. Κανείς δεν επιτρέπεται σήμερα στην εποχή μας να είναι στην ηλικία του. Γιατί όποιος ζει ήσυχα στην ηλικία, το παιδί που παίζει, ο ενήλικας που χτίζει, ο γέροντας που παραδίδει, δεν αγοράζει τίποτα. Το σύστημα δεν το έχει ανάγκη αυτό. Γιατί δεν έχει να του πουλήσει τίποτα. Η γαλήνη δεν έχει τζίρο. Το εμπόρευμα λοιπόν δεν είναι η κρέμα ούτε η ένεση. Είναι η δυσφορία που έχει οικοδομήσει ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα η εποχή, το σύστημα απέναντι στο χρόνο σου. Και η δυσφορία για να πουλήσει πρέπει να εγκατασταθεί ταυτόχρονα σε όλες τις ηλικίες. Το φαινόμενο έχει καταγραφεί και έχει το όνομά του. Πόσοι από εσάς, ή μάλλον πόσες από εσάς, έχετε πάει στο Σεφόρα? Δεν θα εξετάσω την ιστορία του Σεφόρα γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Σεφόρα Kids, παιδιά του δημοτικού στους πάγους των Γαλλικών, με καράτια γεμάτα προϊόντα αντιγύρανσης για δέρμα που δεν έχει καν προλάβει. Είναι στον ανθό του. Και δεν είναι ούτε για να γελάσουμε, ούτε για να ηθικολογήσουμε. Ούτε για τα παιδιά, ούτε για τις μητέρες. Να πρέπει να κάνουμε το σωστό ερώτημα. Τι ακριβώς πουλήθηκε σε αυτό το παιδί? Γιατί δεν του πουλήθηκε κρέμα. Του πουλήθηκε ο φόβος της φθοράς πριν υπάρξει φθορά. Και του εγκαταστάθηκε μέσα του στην ψυχολογία του το τέλος της ύπαρξής του όταν αυτό είναι ακόμα στην αρχή του. Και έτσι κατορθώσαμε με τη συμμετοχή μας να κλαπεί το μόνο πράγμα που πραγματικά κατέχει ένα 10χρονο, 12χρονο, 15χρονο ή 8χρονο σήμερα. Η νεότητά του μαθαίνει να τρέμει στο μαράζι ότι δεν θα ζήσει ποτέ την άνθησή της. Δεν θα διανύσει καν ως προθεσμία. Και το βλέπουμε στα νεαρά πλάσματα όταν βγαίνουμε έξω στο δρόμο, όπου η επιθυμία τους για αυτή την ορίμανση και την ίδια στιγμή η ανησυχία τους για αυτή τη φθορά είναι εμφανής στον τρόπο που συμπεριφέρονται, στον τρόπο που ντύνονται, στον τρόπο που βάφονται, στον τρόπο που εκφράζονται, στον τρόπο που περπατούν στον δρόμο. Είναι άπειρες φορές, γιατί επιστρέφω από την παραλιακή, όπου τα παιδιά αυτά, είτε έχει πράσινο, γιατί στο κόκκινο εντάξει, έχει πράσινο και πηγαίνουν τα αυτοκίνητα. Εγώ δεν τρέχω, έτσι κι αλλιώς η μηχανή μου δεν είναι για να τρέξει, για να τρέξεις. Λοιπόν, και περνάνε με βήμα αργό, κρατώντας μαζικά, όχι ένα-δύο, τα κινητά, λες και βρίσκονται σε κάποιο άθλημα το οποίο έχει πάνω τίτλο «Θα με κόψει ή δεν θα με κόψει η διερχόμενη μηχανή ή διερχόμενο αυτοκίνητο». Και περνάνε μέσα σε μια συμπεριφορά σαν να είναι ζόμπι ομαδικά τους δρόμους, έτσι μέσα σκοτάδι. Κάποτε λοιπόν έκλεβαν τις ώρες της ημέρας, τώρα κλέβουν τη σειρά των ενηλικιών, σε εκτοπίζουν από το παρόν σου και σε εγκαθιστούν μόνιμα στη γωνία και στην αγωνία του επόμενου σταδίου.
Ο Κρόνος έχει εξυγχρονιστεί και δεν καταπίνει πια το παιδί, του καταπίνει την παιδικότητα και αφήνει ένα σώμα κυκλοφορεί που καταναλώνει. Και δεν χρειάζεται να υπάρχει πουθενά ένας σαδιστής που το σχεδίασε απαραίτητα. Φτάνει να υπάρχει η αθρηστική λογιστική χιλιάδων τμημάτων marketing που το καθένα απλώς επέκτηνε την αγορά προς τα νεότερα ηλικιακά κοινά, τρίμηνο το τρίμηνο, σκαλί το σκαλί προς τα κάτω. Το αποτέλεσμα είναι σαδιστικό και δεν έχει έναν δράστη, έχει πολλούς μετόχους. Και οι μέτοχοι είναι, για όσους που ασχολείστε με το χρηματιστήριο, είναι σωματωμένο στον τίτλο της μετοχής σας. Αν έχετε μία μετοχή της ΔΕΗ και περιμένετε να πάρετε, για παράδειγμα, το μέρισμά σας, να ξέρετε ότι ταυτόχρονα κρατάτε και είμαστε συνένοχοι. Εγώ δεν έχω μετοχή, θα λέω την αλήθεια έτσι. Λοιπόν, συνένοχοι σε όλο το έγκλημα που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή σήμερα στην Ελλάδα ή τα τελευταία 15 χρόνια. Γιατί μέσα στη μετοχή ενσωματώνεται όλη η διαδικασία υφαρπαγής του δημόσιου πλούτου. Το ίδιο και σε μια μετοχή του ΟΤΕ, που σήμερα πλέον μιλάει γερμανικά. Telekom. Deutsche Telekom. Πάει Κοσμοτέ και το ένα και το άλλο. Αργά, αργά, μεθοδικά. Γιατί έτσι εργάζεται και λειτουργεί το σύστημα. Αν έχετε μια μετοχή μιας άλλης εταιρείας, κοιτάξτε τα πεπραγμένα της και ποια είναι πραγματικά η δραστηριότητά της. Τι είναι αυτό που κλέβει από όλη την υπόλοιπη κοινωνία. Και αυτό το καταπληκτικό είναι που το σύστημα αποενοχοποιεί αυτή τη ρημαγμένη δράση μέσα από έναν τόσο απλό τρόπο. Τη διάθεση μετοχών. Τώρα, αν νομίζουμε ότι ο Κρόνος είναι μια μεταφορά, υπάρχει και στην κυριολεξία. Υπάρχει ο δισεκατομμυρίουχος, για παράδειγμα, τη Silicon Valley, ο Brian Johnson, ο διασημότερος αθανατιστής, θα λέγαμε, του πλανήτη, που συμπεριέλαβε στο πρόγραμμα αντιγύρασης της μεταγγίσης πλάσματος από τον έφηβο γιο του. Αυτά που λένε το αδενόχρωμα, επειδή αναφέρεται και ο Huxley σε αυτό, και περισσότερο έχω εμπιστοσύνη στο Huxley παρά στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίες. Δηλαδή, ένα υλικό που προκαλείται από την αδρεναλίνη, που η οποία προκαλείται πάνω στην κατάσταση τρόμου και έντασης στο νεανικό το αίμα, είναι σίγουρο ότι το νεανικό αίμα είναι εργαλείο αντιγύρανσης. Αυτό μπορεί να το δει κάποιος, δεν αποτελεί ούτε συνωμοσία ούτε μυθολογία. Μπορεί να το δείτε οπουδήποτε μέσα από τις διάφορες μελέτες που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Δεν αναφέρω μελέτες σε συνωμοσιολογικά site. Αναφέρομαι μελέτες οι οποίες είναι στο PubMed, στο Lancet, δηλαδή επίσημες και με peer reviewing. Δηλαδή τις έχουν ελέγξει κάποιοι άλλοι όσον αφορά την ορθότητα και τη σωστότητα αυτών των αποτελεσμάτων. Λοιπόν, πριν από αυτό, η εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες πουλούσε και πιθανόν να πουλάει σε ηλικιωμένους πελάτες μεταγγίσεις νεανικού αίματος, μέχρι που παρενέβησαν οι αρχές. Και θα σας πω κάτι, τον δεν ξέρω τον Ισπανό ζωγράφο, τον Γκόγια, μπορεί να το ξέρετε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζωγραφίζει περίπου την εποχή του Ναπολέοντα, 1800-1815. Υπάρχει μια διάσημη ζωγραφιά του στον τοίχο του σπιτιού του, τον Κρόνο, να κατασπαράζει τον γιο του. Ένας γέρος κουφός ζωγράφος που έβλεπε την Ισπανία να τρώει τα παιδιά της. Τώρα, να μην πούμε στην ιστορία τη σχέση πως τον Βουρβώνων, διότι η Ισπανική δυναστεία ήταν δυναστεία των Βουρβώνων, δηλαδή των Γάλλων βασιλιάδων, τέλος πάντων. Αν ζούσε σήμερα, δεν θα ζωγράφησε δόντια λοιπόν, θα ζωγράφησε ένα σωλήνα μετάγγισης. Και βεβαίως, ο ένοχος δεν βρίσκεται στο γέροντα. Γιατί η ίδια μηχανή που αρπάζει το παρόν των κοριτσιών εξορίζει τους γέροντες και τις γερόντισσες. Ας πούμε, μία φτωχή γιαγιά που αποτελεί το υλικό των συνταξιούχων στην Ελλάδα, με παίρνει για μας σύνταξη 500 ευρώ,
δεν καταλαμβάνει το χώρο κανενός. Σε εκείνη η εποχή πούλησε μια ολόκληρη ζωή με μια εντολή. Μη τολμήσεις και γεράσεις, γιατί έχεις να κακοπάθεις. Λοιπόν, οπότε η εποχή μας έχει αποκτήσει μια εξαιρετική ταχυδακτυλουργική ικανότητα. Μετέτρεψε τη μοίρα σε προσωπική αποτυχία. Γέρασες, δεν φρόντισες αρκετά, δεν επένδυσες στον εαυτό σου. Και η πίκρα μιας γερόντισσας δεν είναι ο χαρακτήρας, είναι το συνέστημα του ανθρώπου που τιμωρείται για κάτι που δεν ήταν στο χέρι του. Όπως είναι φυσιολογικό, οι άνθρωποι γερνάνε. Και τι κάνουμε στους γέροντες, για να καταλάβουμε τώρα πώς λειτουργούμε αυτές οι μεσαίες γενιές. Προσέξτε λοιπόν, τους στέλνουμε εξόρια. Πρέπει να σκεφτούμε γιατί η κουλτούρα αυτής της αιώνιας νεότητας χρειάζεται τις μονάδες φροντίδας, που δεν αφορά τη φροντίδα, αφορά την αορατότητα. Είμαστε μια κοινωνία που έχει σήμερα μετεξελιχθεί στο ότι ο γέρος πρέπει να είναι αόρατος. Και ή θα πεθάνει στη μοναξιά του ενός διαμερίσματος ή στη μονάδα μιας φροντίδας. Γιατί το γερασμένο σώμα είναι η ζωντανή διάψευση του εμπορεύματος. Κάθε ρητηριασμένο πρόσωπο στο δρόμο είναι αντιδιαφήμιση της αθανασίας που πουλιέται στη διπλανή βιτρίνα, και έχουμε γίνει συμμέτοχοι σε αυτό. Άρα το προϊόν που απέτυχε αποσύρεται από την κυκλοφορία. Και το προϊόν που απέτυχε είναι όλοι αυτοί οι γέροντες και οι γερόντισσες που περνάνε στην αορατότητα και στην ανυπαρξία πριν συμβεί η εξόδιος ακολουθίας του. Η κοινωνία που έκρυψε το θάνατο κρύβει αναγκαστικά και τους ετοιμοθάνατους, γιατί έτσι παράγει κατά χιλιάδες ακριβώς εκείνους τους θανάτους που δεν μαρτυρά κανείς. Και οι Ιάπωνες έχουν μια λέξη γι' αυτό. Λέγεται κοντοκούσι. Ο μοναχικός θάνατος που τον ανακαλύπτουν οι γείτονες από τη γειτονιά. Όμως η γερόντισσα και οι γέροντες, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, δεν ήταν πάντα κόστος. Στην παλιά την οριζόντια κοινότητα αυτής της γειτονιάς, την οριζόντια κοινότητα των Ελλήνων, των ανθρώπων, είχε μια λειτουργία. Ήταν η μνήμη του χωριού πρώτα απ' όλα. Ήταν η μαμή των εθήμων, ήταν η μυρολογίστρα, αυτή που ήξερε βότανα, αυτή που ήξερε τις γενεολογίες και αυτή που ήξερε και μπορούσε να αφηγηθεί τα παραμύθια, δηλαδή το ζωντανό αρχείο ενός τόπου. Ο ρόλος της ήταν η μετάβαση. Σήμερα τη μνήμη της δεν τη ρωτάει κανείς. Απαντάει στις μνήμες ο αλγόριθμος, γρηγορότερα και χωρίς να ζητήσει μάλιστα να του φτιάξουμε και ένα καφεδάκι. Κάτσε να πιούμε ένα καφεδάκι και να κουβεντιάσουμε. Δεν το λες αυτό στον αλγόριθμο. Όταν αφαιρέσει από το γύρος λοιπόν τη λειτουργία της παράδοσης, τη χρησιμότητα, αυτή που με όλους τους τρόπους και όλα τα μέσα αυτό το σύστημα έχει φροντίσει ή προσπαθεί να την εξαφανίσει, τι απομένει? Ένα λογιστικό σημείωμα. Δαπάνη συντάξεων, βάρος στο σύστημα, κρεβάτι σε μονάδα, και όπως γράφτηκε στο θέμα, το πρώτο θέμα στις τελευταίες πανελλήνες εξετάσεις στα ελληνικά, στην έκθεση, ότι οι γέροντες αποτελούν πρόβλημα παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας. Αν είναι δυνατόν, το δηλητήριο ήδη έχει χωθεί. Έχουμε χώσει στα νέα παιδιά τη φθορά, δηλαδή την αγωνία της φθοράς σε κάτι το οποίο ακόμα μεγενθύνει, μεγαλώνει, πολλαπλασιάζεται. Και την ίδια στιγμή έχει σηματοδοτήσει στο να στοχεύσει τους γέροντες. Και δεν είναι και καθόλου τυχαίο που την περίοδο του COVID αυτό που προκάλεσαν στην ακόμα μεγαλύτερο διχασμό ανάμεσα στους νέους και στους γέροντες, όχι τη μεσαία γενιά, τις μεσαίες γενιές,
Ότι δηλαδή οι νέοι χρεώνονται με τον θάνατο των γερόντων. Οπότε, η γεροντοκρατία της κορυφής και η γεροντοκρατία εξορία της βάσης είναι οι δύο όψεις της ίδιας χρεοκοπίας μιας κοινωνίας που δεν ξέρει πια σε τι χρησιμεύει το γύρας. Και γι' αυτό είτε αποθησαυρίζει είτε το πετάει. Υπάρχει μια αρχαία ιστορία που μοιάζει να δίνει τη λύση, αλλά πρέπει να την αξιολογήσουμε με πολύ διαφορετικό και σωστό τρόπο. Να διαβάσουμε προσοχή. Γιατί με την παραγνώρισή της και την παραανάγνωσή της χτίζεται ήδη ένας εφιάλτης. Ο Στράβωνας λοιπόν καταγράφει, ο αρχαίος γεωγράφος, τον Κίον Νόμιμον, δηλαδή στην Τζιά. Λέει η παράδοση ότι οι υπερήλικες έπιναν το κόνιο για να υπάρχει επαρκή τροφή για τους νεότερους. Έθιμο που γεννήθηκε, σημειώνει, μέσα σε μια πολιορκία που προκάλεσε λοιμό. Ο Βαλέριος Μάξιμος περιγράφει τέτοιο τελετουργικό τέλος της γερόντισσας στην Ιουλίδα, με κρασί, με αποχαιρετισμούς και με την κοινότητα γύρω της να την τιμά. Η ευγενής ανάγνωση είναι προφανής. Αντικρόνος, ο γέροντας που αντί να καταπιεί το μέλλον παραμερίζει γι' αυτό, αποδέχεται τον θάνατο ως ίσταση πράξη μετάβασης. Και μέσα στο πλαίσιο αυτής στέκει, ήταν πράξη μέσα στην κοινότητα που τον τιμούσε και δεν θα του είχε δώσει το ψωμί που εκείνος αρνιόταν. Γεννήθηκε από μια πραγματική σπάνη, τη σπανιότητα που προκάλεσε ένας λοιμός. Και ήταν δώρο μέσα στο συνανίκη. Αν μεταφέρουμε αυτό το έθιμο στη δική μας εποχή, μπορούμε να δούμε πώς διαστρέφεται. Η δική μας σπανιότητα, η σπανιότητα των αγαθών, δεν είναι πολιοργίας. Είναι απολαιλασία. Ο πλούτος υπάρχει και απλώς συσσωρεύεται αλλού. Σε μια τέτοια κοινωνία το να καλλιεργεί στον γέροντα το αίσθημα ότι περισσεύει δεν έχει να κάνει σε τίποτα με το κοίον νόμιμο. Είναι η αγορά αφού παρήγαγε το περίσσευμα ανθρώπων και βάζει τους περισσευούμενους να αυτοδιαγραφούν και το βαφτίζει αξιοπρέπεια ή με άλλα λόγια ευθανασία. Όπως είναι το MAID στον Καναδά ή τα αντίστοιχα που έχουν οι λειτουργήματα της ευθανασίας νόμιμα στο Βέλγιο ή στην Ολλανδία. Και πιθανόν και άλλο. Η συζήτηση λοιπόν δεν είναι θεωρητική. Οικονομολόγος Αμερικάνικου Πανεπιστημίου προκάλεσε διεθνή σάλο μιλώντας για την ομαδική έξοδο των γερόντων ως δημογραφική λύση. Αυτό δεν είναι αστείο. Όταν έρχονται στις πανεπιστημιακές σχολές και ακούγονται οι γνώμες, δεν θάβονται, όχι, βγαίνουν στην επιφάνεια και προκαλούν κιόλας σάλο, κάτι δεν πάει καλά. Και υπάρχει στον Ιαπωνικό κινηματογράφο η ταινία Plan 75, την ιστορία ενός κράτους που προσφέρει στον 70άρη κομψό, εθελοντικό, επιδοτούμενο τέλος. Η πρόταση της ΣΚΕΑ από το Plan 75 είναι όλη η απόσταση ανάμεσα στο δώρο και την απόρριψη του ελαττωματικού αποθέματος. Εκεί ο γέροντας έδινε ψωμί στους νέους ανθρώπους που τον έβλεπαν και το φρόντιζαν. Εδώ το σύστημα που του πήρε το ψωμί του προτείνει ευγενικά να μην το χρειάζεται πια. 2012, σε ένα διαμέρισμα της Νέας Υόρκης, πεθαίνει μια γυναίκα ολομόναχη που στα 25 της είχε γράψει ένα από τα πιο τολμηρά βιβλία του αιώνα, με το οποίο βέβαια εγώ διαφωνώ κάθετα. Τη διαλεκτική του σεξ ήταν η Σούλαμιθ Φάιρστον. Τη βρήκαν μέρες μετά και την πρόδωσε η σιωπή. Έζησε τελευταία της χρόνια σε αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε άνυδρη ζώνη. Χωρίς δεσμό, χωρίς κοινότητα, χωρίς κανέναν ιστό που να την κρατήσει όταν λύγησε. Να κρατήσουμε αυτή την εικόνα, γιατί δεν είναι πια μια περιγραφή ενός βιογραφικού, ας πούμε, δυστυχήματος. Γίνεται δημογραφική κατηγορία. Η άνυδη αυτή ζώνη επεκτείνεται και η εποχή τη χτίζει συστηματικά. Κλέβει από τα παιδιά το τώρα, από τους νέους τα θεμέλια, από τους γέροντες τη λειτουργία και από όλες τη σειρά των ηλικιών τη φυσική διαδοχή που κάνει τη ζωή να μοιάζει με ποτάμι
και όχι με ουρά αναμονής μπροστά σε κάποιο ταμείο. Και το ερώτημα για μένα στην απόψινή αυτή εκπομπή χωράει μόνο σε μία γραμμή και θα το αφήσω εδώ. Τι παθαίνει ο άνθρωπος όταν η ηλικία του πάψει να είναι σχέση? Εταίρο προσδιορισμού, ταυτότητας και γίνεται αγορά. Η απάντηση κυκλοφορεί ήδη ανάμεσά μας. Φοράει αντιγυρετική κρέμα στα 10 της και πεθαίνει αόρατη στα 80 της. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, πέρα από την κλοπή του χρόνου, την ίδια στιγμή, με τον πιο αισχρό και πέσχυντο τρόπο, γίνεται αυτό που μας κλέβουν από εμάς και πολιτήριο του. Τον χρόνο που μας κλέβουν, μας τον πουλάνε πίσω. Και εμείς περπατάμε αμέριμνοι σε όλη αυτή την πορεία. Αυτά σκεφτόμουν έτσι σήμερα μέσα από αυτό που έβλεπα. Τώρα έλεγα για τον χρόνο πριν, τον χρόνο και τον χρόνο. Η ιδιοκτησία του χρόνου περνάει, να ξέρετε, μέσα από την εξέλιξη των θρησκειών. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να το συζητήσουμε. Και έρχομαι σε αυτό το οποίο με έχει κάνει φοβερή εντύπωση ανάμεσα στ' όλα. Που δεν θα μιλώ ούτε για ακτίνες που διαβάζουν το μυαλό από δορυφόρους και τέτοιες ιστορίες, να ξέρετε, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Σε όλη την περίοδο λοιπόν του COVID, δεχόμενος συνεχώς πληροφορίες ή αποζητώντας συνεχώς πληροφορίες, διαπίστωσα ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν το κάνουν από κακή πρόθεση, το κάνουν μέσα από την αγωνία της εξήγησης του ανεξήγητου ή του φαινομενικά μπροστά του, δηλαδή φαίνεται μπροστά σου ότι κάτι συμβαίνει, και υπάρχει ένας μηχανισμός που παράγει ψευδείς ειδήσεις που βολεύουν, ας πούμε, τους τρόπους που θέλουμε να ερμηνεύσουμε τα πράγματα μέσα από μια επιστημονικοφάνεια. Π.χ. ιστορίες για το γραφένιο και το εμβόλιο. Είναι κάτι που θα το εξετάσουμε άλλη φορά. Λοιπόν, αυτές οι ιστορίες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και σας το λέω καθαρά ότι είναι παραμύθια. Διαπιστωμένα παραμύθια που κάνουν ακόμα κάτι προς το κακό. Εκθέτουνε εκείνον που τις αναπαράγει. Σίγουρα εκθέτουνε ένα δημοσιογράφο που τις αναπαράγει. Να ξέρω ότι την έχω πατήσει. Με κάτι που ήταν τόσο καταπληκτικά πλαστογραφημένο που δεν κατάλαβα. Και επειδή μου το έδωσε φίλος, όπα, λέω, δεν μπορεί. Μου το έδωσε εμπιστοσύνη άνθρωπο και έχει ψηφίσει. Λοιπόν, τέτοια παραμύθια είναι χρήσιμα, διότι όσο ψάχνεις το δορυφόρο πάνω από το κεφάλι σου, δεν κοιτάς το λογισμικό που είναι στην τσέπη σου. Και εδώ αφορά κάτι πολύ πιο ταπεινό και πολύ πιο επικίνδυνο. Για τους αισθητήρες που θα φορέσουμε μόνοι μας. Για ακουστικά που θα ακούνε όχι μόνο τι ακούμε, αλλά πώς αντιδρά ο εγκέφαλός μας μέσα σε αυτό που ακούμε. Για εργοδότες που, όπως θες είδαμε, μετρούν την προσοχή μας και τα κλικ μας. Και για μια χώρα όπως η Χιλή, και εδώ δείχνει τη ποιοτική διαφορά μεταξύ των κοινωνιών που έχουν κατακτήσει κάποια μορφή γνώσης μέσα από την πάλη τους για τη δημοκρατία, με τη φτωχή μας αντίληψη εδώ αναφέρομαι στη Χιλή, που είδε τι έρχεται και ύψωσε πρώτη και πριν από όλους συνταγματικό τείχος. Η ιστορία λοιπόν χωρίζεται σε 4 σταθμούς. Μια σκηνή στον Ταβός,
στον Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ένα βιβλίο και μια τεχνολογία που ήδη πωλείται και για ένα σύνταγμα. Πάμε με τη σειρά. Τον Ιανουάριο του 2023, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ της Ελβετίας, εκεί που συναντιούνται όσοι διαχειρίζονται τον πλούτο και τις τύχες αυτού του πλανήτη και φιλοδοξούν να είναι για πάντα διοικητές του, φεουδάρχες του κτλ. Στο βήμα ανεβαίνει μια καθηγήτρια δικαίου και φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Duke των Ηνωμένων Πολιτειών, η Νίτα Φαράχανη. Νίτα Φαράχανη. Ο τίτλος της ομιλίας της ακούγεται σαν διαφήμιση και στην πραγματικότητα είναι μια προειδοποίηση. Τι λέει? Είστε έτοιμοι για τη διαφάνεια του εγκεφάλου? Η Φαράχανη δεν ξεκινά με νούμερα, ξεκινά με μια μικρή ταινία κινούμενων σχεδίων. Μια εργαζόμενη κάθεται στο γραφείο της φορώντας ασύρματα ακουστικά, σαν αυτά που φοράμε όλοι, μόνο που αυτά τα ακουστικά καταγράφουν τα εγκεφαλικά της κύματα. Η εταιρεία βλέπει σε πραγματικό χρόνο πότε η προσοχή της κορυφώνεται και πότε πέφτει. Οι εργαζόμενοι αφαιρείται για λίγο, ονειροπολεί ένα συνάδελφο και κοκκινίζει, ελπίζοντας ότι το σύστημα δεν καταγράφει και αυτό το γεγονός. Στο τέλος της ταινίας, η εταιρεία ερευνάται για οικονομική απάτη. Οι αρχές ζητούν τα εγκεφαλικά δεδομένα όλων των εργαζομένων και ο συνάδελφος που ονειροπολούσε συλλαμβάνεται, διότι τα κύματα συγχρονίζονταν ύποπτα με τα στοιχεία της υπόθεσης. Φοβερό. Το ακροατήριο γελά αμήχανα. Και τότε η Φαράχανη λέει τη φράση κλειδί: τίποτα από όσα είδατε δεν είναι επιστημονική φαντασία. Η τεχνολογία των φορετών αισθητήρων εγκεφαλικής δραστηριότητας υπάρχει, πωλείται και ενσωματώνεται ήδη σε προϊόντα καθημερινής χρήσης. Αυτό που λείπει δεν είναι τεχνολογία. Αυτό που λείπει είναι το δίκαιο και η νομοθεσία. Εδώ γεννήθηκε μια παρεξήγηση που κάνει το γύρο του διαδικτύου μέχρι σήμερα. Το βίντεο της ομιλίας διαδόθηκε ως ομολογία. Να! Στον Davos παρουσιάζουν τα σχέδια που μας διαβάζουν τη σκέψη. Η αλήθεια είναι ακριβώς το αντίστροφο. Η Φαράχανη ανέβηκε στο βήμα επάνω και φώναξε: «Βάλτε φραγμούς τώρα, πριν οριμάσει η τεχνολογία». Δεν ήταν ο πολίτης. Ήταν μάρτυρας κατηγορίας. Το ότι το επέλεξαν να το καταθέσει μέσα στο σπίτι του κατηγορούμενου είναι ένα άλλο ενδιαφέρον ζήτημα, αλλά η κατάθεσή της ήταν κατάθεση κινδύνου και όχι διαφημιστικό φυλάδιο. 2 μήνες μετά τον Davos, το Μάρτιο του 2023, η Φαράχανη εκδίδει το βιβλίο της που αξίζει να το πάρει όποιος θέλει και ενδιαφέρεται για τα θέματα. Λέγεται The Battle of the Brain, η μάχη για τον εγκέφαλο. Υπερασπίζοντας το δικαίωμα να σκεφτόμαστε ελεύθερα την εποχή της νευροτεχνολογίας. Η κεντρική της έννοια είναι μία και αξίζει να τη συγκρατήσουμε. Λέγεται γνωστική ελευθερία. Το δικαίωμα του ανθρώπου στην αυτοδιάθεση του ίδιου του εγκεφάλου και των νοητικών του εμπειριών. Η Φαράχανη υποστηρίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ιδιωτικότητα και η ελευθερία της σκέψης, η αυτοδιάθεση, γράφτηκαν για έναν κόσμο όπου το εσωτερικό του κρανίου ήταν εξ ορισμού απαραβίαστο. Όχι επειδή το προστάτευε ο νόμος, αλλά δεν υπήρχε τρόπος για να παραβιαστεί ακόμα. Ήταν η σκέψη το τελευταίο καταφύγιο του δούλου, του ανακρινόμενου, του υπήκοου. Μπορούσαν να σου πάρουν τη γη, τη δουλειά, τη φωνή, τη σκέψη, δεν μπορούσαν ούτε να τη διαβάσουν, ούτε να την πάρουν. Και αυτή η σιωπηρή εγγύηση, όπως μας εξηγεί η Φαράχανη, καταραίει. Όχι επειδή μπορεί κάποιος να διαβάσει τη σκέψη σε απόσταση, αυτό ακόμα δεν μπορεί, και θα εξηγήσουμε αμέσως μετά γιατί, αλλά επειδή χτίζεται μία αγορά που θα μας πείσει να παραδώσουμε εθελοντικά τα δεδομένα του εγκεφάλου μας, όπως παραδώσαμε τη θέση μας, τις επαφές μας, τον ύπνο μας, το σφιγμό μας, μέσω
των αυτόματων ρολογιών, κινητών που έχουν εγκατεσταμένες τέτοιες είδους εφαρμογές. Και εδώ, αγαπητές μου και αγαπητοί μου, αναγνωρίζουμε ένα μοτίβο που το έχουμε ξανασυναντήσει αρκετές φορές αυτές τις μέρες. Ο Λαμπό εσύ. Έχω το βιβλίο του, μπορώ να το στείλω σε PDF σε όποιος θέλει να το διαβάσει. Έγραψε λοιπόν το 16ο αιώνα, 1580, για την εθελούσια δουλεία, την εθελοδουλεία. Ο τύραννος δεν χρειάζεται να σε αλυσοδέσει, αρκεί να σε πείσει να κρατάς μόνος σου την αλυσίδα. Και η νευροτεχνολογία δεν θα έρθει με στολή και βαριοπούλα. Θα έχει έρθει ή έρχεται ή βρίσκεται εδώ με τη συσκευασία προϊόντος, με έκπτωση γνωριμίας, με όρους χρήσης που θα αποδεχτούμε χωρίς να διαβάσουμε όπως συμβαίνει συνήθως και με μια ρήτρα στη σύμβαση εργασίας, δίπλα ακριβώς το αποδέχομαι. Τώρα, τι μπορεί και τι δεν μπορούν, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, να κάνουν αυτές τις τεχνολογίες. Να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Διότι ανάμεσα στο παραμύθι της τηλεπαθητικής του NSA και στην πραγματικότητα των φορητών αισθητήρων υπάρχει μια άβυσος. Κάποιος τα μπερδεύει, κάποιον υπηρετεί, θέλοντας και μη, γιατί οποιοδήποτε το κάνει υπηρετεί τη συσκόντηση. Τα ηλεκτρικά σήματα του εγκεφάλου είναι απειροελάχιστα, της τάξης των μικροβόλτ, που εξασθενούν δραματικά περνώντας από το κρανίο και το δέρμα. Γι' αυτό και το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, το γνωστό EEG, χρειάζεται ηλεκτρόδια σε επαφή με το κεφάλι. Από απόσταση, με ακτίνες, δορυφόρους, δεν διαβάζεται τίποτα. Αυτό δεν είναι απλώς ένας τεχνικός περιορισμός που θα ξεπεραστεί μέσα του χρόνου, είναι φυσική. Και ακόμα και με τα καλώδια κολλημένα πάνω σου, αυτό που βλέπει η μηχανή δεν είναι σκέψεις, είναι κυματόμορφες καταστάσεις. Η κόπωση, η εγρήγορση, η προσοχή που κορυφώνεται ή διαλύεται, η συναισθηματική φόρτιση. Αναγνώρισε το ότι κάτι που βλέπεις είναι οικείο. Όχι το ιστορικό σας μονόλογο, όχι τις αναμνήσεις, όχι το όνομα του ανθρώπου που αγαπάμε. Να μπεις μικρό το κακό. Λάθος, διότι ακριβώς αυτές οι ταπεινές καταστάσεις είναι το νόμισμα της εποχής μας. Σκεφτείτε τι έκτισε την οικονομία της προσοχής με ένα μόνο δεδομένο. Το που πατάει το δάχτυλο στην οθόνη. Τώρα φανταστείτε να δίνετε το ίδιο θερμόμετρο στο αυτό εδώ, την προσοχή σας κατευθείαν στην πηγή. Υπάρχει η εταιρεία SmartCap που πουλά ήδη γύσα και κορδέλες που παρακολουθούν την κόπωση οδηγών φορτηγών και χειριστών μηχανημάτων σε ορυχεία. Με το εύλογο επιχείρημα της ασφάλειας. Πάντα γίνεται με ένα εύλογο επιχείρημα. Υπάρχει αμερικανική Motiv και η καναδική Muse που πουλούν φορετά EEG στο εμπόριο εδώ και χρόνια. Και το 2018 υπάρχουν δημοσιογραφικές αναφορές για κινέζικα εργοστάσια και γραμμές παραγωγής που με κράνη μεσθητήρες παρακολουθούν τη συναισθηματική κατάσταση των εργατών. Και οι μεγάλοι κολοσσοί της τεχνολογίας έχουν καταθέσει ευρεσιτεχνίες για ακουστικά με ενσωματωμένα ηλεκτρόδια, διότι το αυτή, μάθαμε, είναι η εξαιρετική θέση για να ακούσεις και τον εγκέφαλο. Υπάρχει και η βαριά τεχνολογία με τα εφυτεύματα, όπως είναι η Neuralink του Musk και οι διευρευνητικές διεπαφές που επιτρέπουν σε παράλληλους ασθενείς να γράφουν με τη σκέψη. Εκεί η αποκωδικοποίηση πράγματι φτάνει βαθύτερα, αλλά απαιτεί χειρουργείο, συνένεση, εκτός πια αν σε πάρουν δια της βίας και στο καρφώσουν σε μια άλλη εποχή, ώρες εκπαίδευσης του αλγόριθμου πάνω στο συγκεκριμένο εγκέφαλο. Ακόμα και τα περίφημα πειράματα αποκωδικοποίησης του λόγου με μαγνητική τομογραφία χρειάζονται έναν θελοντή ξαπλωμένο ώρες μέσα σε ένα σαρωτή πολλών τόνων να συνεργάζεται ενεργά. Η μηχανή δεν μπορεί προς τιμήν να κλέψει τη σκέψη, τη διαπραγματεύεται προς το παρόν. Το συμπέρασμα τρίτου μέρους, λοιπόν, σε μία πρόταση. Κανείς δεν διαβάζει σήμερα τη σκέψη από μακριά. Αλλά χτίζεται νόμιμα και με τιμοκατάλογο η υποδομή που θα κάνει τα δεδομένα του εγκεφάλου μας με τη δική μας υπογραφή στο τιμολόγιο να είναι διαθέσιμα. Και τώρα πάμε στη Χιλή. Γιατί για μένα αυτό ήταν το ωραιότερο κομμάτι της ιστορίας. Διότι θα περίμενε κανείς η πρώτη θεσμική απάντηση για κάτι τέτοιο να έρχεται από τις Βρυξέλλες με τους κανονισμούς της, τις χιλιάδες σελίδες ή από την Ουάσιγκτον και δεν ήρθε από πουθενά, ήρθε από το Σαντιάγκο της Χιλής. Το 2021, δηλαδή
πριν από τον Νταβός και πριν από το βιβλίο της Φαραχάνη, η Χιλή έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που τροποποίησε το σύνταγμά της για να προστατεύει.

Ραφέλ Γιούστε, τον άνθρωπο που ίδρυσε το Nero Rights Foundation, δηλαδή το Ίδρυμα για τα Δικαιώματα της των νευρώνων μας, και διατύπωσε 5 προτινόμενα νευροδικαιώματα: την ψυχική ιδιωτικότητα, την προσωπική ταυτότητα, την ελεύθερη βούληση, τη δίκαιη πρόσβαση στη νοητική ενίσχυση και την προστασία από την αλγοριθμική μεροληψία. Για το είπαμε και πριν, οι αλγόριθμοι δεν είναι αμερόληπτοι, γράφονται από ανθρώπους. Και αυτό δεν έμεινε στα χαρτιά. Το 23, το ανώτατο δικαστήριο της Χιλής εκδίκασε την προσφυγή του ίδιου του Γιράντη κατά της Emotive, της εταιρείας που πουλά το φορητό EDG, με την εμπορική ονομασία Inside, δηλαδή μέσα. Ο γερασιαστής είχε αγοράσει συσκευή και ζήτησε πίσω τα εγκεφαλικά του δεδομένα. Και η εταιρεία τα κρατούσε στα διακομιστικά της κέντρα για ερευνητικούς σκοπούς. Το δικαστήριο τον δικαίωσε, διέταξε τη διαγραφή των δεδομένων και το αυστηρό έλεγχο της εταιρείας. Προσέξτε, δεν γίνονται το 2030, δεν γίνονται το 2040, δεν γίνονται το 2100, γίνονται το 2022, 23, 24, 25, 26. Και ήταν η πρώτη δικαστική απόφαση παγκοσμίως που αντιμετώπισε τα νευροδεδομένα ως ειδικά προστατευόμενη κατηγορία και όχι ακόμα ως ένα προϊόν χρήσης που ανήκει σε όποιον το συλλέγει. Στις πολιτείες των ΗΠΑ, πρώτο Κολοράντο και κατόπιν η Καλιφόρνια έχουν εντάξει τα νευρικά δεδομένα στην νομοθεσία περί ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Η συζήτηση λοιπόν της Φαραχανή πήγε να ανοίξει στον Ντάβος ό,τι ήδη έχει ανοίξει με πράξεις σε μια χώρα του λεγόμενου Νότου, Λατινικής Αμερικής. Η Χιλή, η χώρα εργαστήριο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν περάσει από μέσα από το σώμα τους και τη δικτατορία τους ακριβώς όλο το βίωμα των παιδιών του Σικάγου. Ήταν η χώρα εργαστήριο των ΗΠΑ, όπου τα παιδιά του Σικάγου, ο Φρίντμαν, που πάρα πολλοί δικοί μας οικονομολόγοι, καθηγητές πανεπιστημίου, τον δοξάζουν, όπως και ο υπουργός οικονομικών. Έτσι. Δοκίμασαν λοιπόν πάνω σε ένα ζωντανό κοινωνικό σώμα και υπό τη σκιά, τη σκιά των τεθωρακισμένων του Πινοσέτ, το νεοφιλελεύθερο πείραμα που εξελίχθη σε όλο τον πλανήτη και έφτασε με τα μνημόνια στο δικό μας σπίτι. Αυτή η χώρα λοιπόν που έμαθε στο πετσί της πάνω τι σημαίνει να σου πούν εμπιστεύσου την αγορά, είναι η πρώτη χώρα που νομοθέτησε πριν και όχι μετά και λέει: εμείς το έχουμε δει το έργο. Χτίστε ένα τείχος προτού να μπει ο εισβολέας. Αυτά έχω να σας πω και ελπίζω να ήταν εμπόλικα και χρήσιμα. Αύριο είναι η μέρα των ακροατριών και των ακροατών και ελπίζω να πάρετε τηλέφωνο, να σας ακούσω, γιατί ελπίζω να κατανοείτε ότι δεν είμαι υπέρ του μονολόγου. Θέλω να ακούω αυτά τα οποία λέτε, αυτά τα οποία σκέφτεστε, να τα μοιραζόμαστε δηλαδή και να τα συζητάμε κιόλας. Δεν είναι ντροπή να καλέσετε στο σταθμό, ακόμα και αν δεν το έχετε ξανακάνει ποτέ. Εγώ σας προσκαλώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6 και στο πριν λαλή στο μαύρο πρόβατο. Έχει άδεια σήμερα και ο Γιώργος. Είναι έξω. Α, ήρθε. Ωραία τότε. Για να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του Focus 103,6. Ακολουθεί η εκπομπή του με τον Γιώργο Σολεϊμέζογλου, Μουσικές Ανιχνεύσεις, και εμείς πάλι θα τα πούμε αύριο. Να ευχαριστήσω και τον άρχοντα εδώ του ήχου, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου, και από μένα λοιπόν καληνύχτα και καλή τύχη.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως

0: Ιταλός. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όασης.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιε λε παιδιά.
2: Σταγμένος.
6: Ωραία.
7: Πάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πιάνω.
12: Πιάνω.
11: Βάζω.
12: Βάζω.
11: Το κεφάλι.
12: Το κεφάλι.
11: Κατεβάζω.
12: Κατεβάζω.
11: Φτιάχνω τα χέρια μου.
12: Φτιάχνω τα χέρια.
11: Και σηκώνω ψηλά.
13: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
14: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
15: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
16: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
17: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
16: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
16: Focus 103,6.
3: Ο σταθμός της αλήθειας.
4: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
14: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
10: Λιοντάρι, λιοντάρι.
1: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
15: Γροθιά στο κατεστημένο.
8: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
2: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
6: Η αντικειμενική ενημέρωση.
11: Το Α και το Ω.
3: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
9: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
5: Μαχητές από τους ολίγους.
13: Αξιόπιστη ενημέρωση.
4: Φάρος της αλήθειας.
19: Παρηγοριά, ελπίδα.
14: Ευτυχώς
19: που υπάρχει.
14: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
17: People have the power. People have
0: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καθίστε αναπαυτικά, δυναμώστε το ραδιόφωνο σας και αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες. Ξεκινήσαμε. Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις, 10 και 15 μαζί μέχρι τις 11. Ξεκινήσαμε με Μαλέντε και Ρίτσαρντ Κιμ, και πίσω από το όνομα Μαλέντε κρύβεται ένας Γερμανός DJ και παραγωγός, ο Κρίστοφ Γκέτς. Το κομμάτι αυτό που ακούσαμε κυκλοφόρησε το 2002 μέσα από το εξαιρετικό άλμπουμ No Risk, No Funk. Συνεχίζουμε με Funk, συνεχίζουμε με το Mind Power, το οποίο είναι ένα κλασικό διαμάντι της δεκαετίας του 1973, από τον ονό της Soul, James Brown, το οποίο συμπεριλαμβανόταν στον εμβλητικό διπλό δίσκο The Payback. Στην αυθεντική ηχογράφηση, ο Brown συνοδευόταν από μια μυθική ομάδα μουσικών, όπως ο Wesley, ο Parker και ο Nolan. Εδώ έχουμε ελληνική επιρροή, ελληνική προσέγγιση από τον Έλληνα παραγωγό και πολιοργανίστα Γιώργο Φωτιάδη.

τον ήχο ο κύριος Καρυπίδης, τον οποίον ευχαριστώ πάρα πολύ, και ο Γιώργος Φωτιάδης. Ο Γιώργος έχει χτίσει έναν ζηλευτό κατάλογο από 5 ολοκληρωμένα άλμπουμ, κερδίζοντας επάξια τον τίτλο «Ο πιο σκληρά εργαζόμενος άνθρωπος στη φανκ» από τους συναδέλφους του. Έχει γυρίσει και τις 6 Ηπείρους με εμφανίσεις σε μυθικά φεστιβάλ όπως το Exit, το Club Nights σε ναούς της μουσικής, όπως το Space στην Ήμπιζα και το Fabric στο Λονδίνο. Και η μουσική του παίζεται μανιωδώς από το BBC1 και σήμερα από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλεμέζογλου, και πάμε στον πυρετό της funk, από Jay Glover, Dominic Glover και Gary James Crockett.

Είναι αλήθεια ότι έψαξα αρκετή ώρα για να βρω πληροφορίες για το συγκεκριμένο κομμάτι. Μπορεί οι πληροφορίες γύρω από την συγκεκριμένη κυκλοφορία να είναι δυσέβρετες, όμως τα ονόματα πίσω από το κομμάτι προδίδουν την εξαιρετική του ποιότητα. Dominic Glover, όπως είπαμε, Gary James, Crockett. Οι δύο είναι σπουδαίοι Βρετανοί μουσικοί, συνθέτες και παραγωγοί με τεράστια ιστορία στην acid jazz, funk και soul σκηνή, έχοντας συνεργαστεί με ιερά τέρατα της παγκόσμιας μουσικής όπως τους Incognito, Brand New Heavies και Dom Jones. Μαζί με τον Jay Glover ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα κομμάτι και δημιουργήθηκε το κομμάτι με έναν μοναδικό σκοπό, να φέρει τον αυθεντικό funk ήχο του χθες κατευθείαν στο σήμερα. Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις, και πάμε να ακούσουμε Thievery Corporation, έπαινος ο τίτλος, και του Thievery Corporation είχαμε την ευκαιρία αρκετές φορές εδώ στην πόλη να τους απολαύσουμε ζωντανά. Πάμε να τους ακούσουμε στο κομμάτι Χέρε Κρίσνα.

Drop, Garza, Eric Hilton, η απόλυτη μάγη της Chill Out Lounge και Down Tempo ηλεκτρονικής μουσικής. Και μέσα από τη δισκογραφική τους εταιρεία κατάφεραν να παντρέψουν την ηλεκτρονική μουσική με τον ακτιβισμό, την αντιπολεμική τους στάση και μια τεράστια αγάπη για τις παγκόσμιες κουλτούρες. Από τη Bossa Nova και το Trip Hop μέχρι τη Reggae και την Ινδική κλασική μουσική. Bryn Christopher, The Quest, με πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams στο ενεργητικό του και μια αστήρευτη λίστα από επιτυχίες, ο Bryn Christopher θεωρείται δικαίως το κρυφό όπλο της βρετανικής pop σκηνής. Πρόκειται για ένα σπάνιο συνθετικό και φωνητικό ταλέντο που κρύβεται πίσω από μερικά από τα μεγαλύτερα hits των τελευταίων ετών.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις, Bryn Christopher, The Quest, μια συγκλονιστική soul ερμηνεία η οποία παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αγαπημένα δείγματα της προσωπικής του δισκογραφίας. Κλείνουμε το πρώτο μέρος με μια διασκευή από σύρκο, Historia de un amor, το οποίο είναι ένα από τα πιο διάσημα σπαρακτικά μπολερό της ιστορίας της ισπανικής μουσικής. Γράφτηκε το πρωτότυπο το 1955 από τον Παναμέζο συνθέτη Κάρλος Ελέτα Αλμαράν, ο οποίος βρήκε τη θλιβερή έμπνευση μετά από τον πρόωρο χαμό της γυναίκας του αδελφού του. Πάμε στη διασκευή.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Δεύτερο μέρος εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις. Δεύτερο μέρος, ξεκίνημα με ένα μοναδικό υβρίδιο από jazz, electro, lounge και world στοιχεία. Gabin. Από Gabin. Το όνομα Gabin είναι ένας φόρος τιμής στον θρυλικό Γάλλο ηθοποιό Ζαν Gabin, γνωστό για τους μελαγχολικούς και εγκοητευτικούς ρόλους του στον κινηματογράφο δεκαετίας 30 και 40. Πίσω όμως από το μουσικό project κρύβονται δύο Ιταλοί καλλιτέχνες από τη Ρώμη με εντελώς διαφορετικό υπόβαθρο: Φίλιππο Κλάρι, ένας έμπειρος DJ της chill out σκηνής δεκαετίας 90, και ο Max Bottini, ένας καταξιωμένος jazz μπασίστας που έχει παίξει δίπλα σε ιερά τέρατα όπως John Scofield. Μουσικές Ανιχνεύσεις, Focus FM 103,6, και πάμε να ακούσουμε το αδύνατο, Impossible, Daniel Merriweather, με έντονες επιρροές από σπουδαίους καλλιτέχνες όπως ο Prince, ο Stevie Wonder και ο Jeff Buckley.

το συγκλονιστικό Impossible από τον Daniel Merriweather. Μια ερμηνεία γεμάτη ψυχή και ένταση που μας αγγίζει βαθιά και μας θυμίζει ότι μερικές φορές αξίζει να παλεύεις ακόμα και για όσα μοιάζουν εντελώς ακατόρθωτα. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε μια ελληνική υπογραφή σε ένα κομμάτι το οποίο είναι mashup. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα εκρηκτικό δημοφιλές ρετρό κομμάτι, του οποίου δημιουργός είναι ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας DJ και παραγωγός Ρόμπιν Σκουτέρης, ένας από τους πιο σημαντικούς και καταξιωμένους καλλιτέχνες στην παγκόσμια κοινότητα της pop dance μουσικής.

Είναι αλήθεια ότι για να βρεις τέτοια κομμάτια πρέπει να κάνεις καλές ανιχνεύσεις, μουσικές ανιχνεύσεις, εδώ στον Focus FM 103,6 κάθε βράδυ, λίγο μετά τις 10 και μέχρι τις 11. Από τη μία το Mercy από Duffy και από την άλλη το Rehab από την Amy Winehouse. Mercy Έλεος, Rehab Αποτοξίνωση, δύο τίτλοι που αν τους απομονώσεις από τον χορευτικό τους ρυθμό περιγράφουν μια βαθιά ανθρώπινη πάλι. Εμείς είχαμε μια εκρηκτική μουσική συνάντηση που ένωσε την γοητεία της δεκαετίας του 60 με το απόλυτο πάθος της νέου soul, χαρίζοντάς μας μια έντονη και απόλυτα ρυθμική ακουστική εμπειρία.

Google Mac, ένας ρυθμός γεμάτος μυστήριο και vintage γοητεία που μας κλείνει πονηρά το μάτι και μας προσκαλεί να χαθούμε στη μαγεία της νύχτας. And the living is easy. Guts. Ο Γάλλος παραγωγός και beatmaker Guts ξεκίνησε την καριέρα του κρυμμένος στα credits σπουδαίων hip-hop σχημάτων της πατρίδας του και όπως η Alliance Ethnic. Από το 2007 όμως αποφάσισε να ακολουθήσει solo πορεία. Το συγκεκριμένο κομμάτι που ακούμε είναι αγαπημένο για τον απίστευτο απαλό, χαλαρό σάμπλ από το Summertime του Billy Stewart, αποτελώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα low-tempo διαμάντια της παγκόσμιας hip-hop σκηνής.

Και η ζωή είναι εύκολη. Μια φράση υπόσχεση δανεισμένη από τους στίχους του θρυλικού Summer Time. Ένα κομμάτι το οποίο σε παραπέμπει έτσι σε εποχές όπως αυτή που διανύουμε. Ηλιόλουστες μέρες, groove συνέστημα, διάθεση που γλυκαίνει την ατμόσφαιρα και μας προσφέρει την απόλυτη μουσική απόδραση από την πίεση της καθημερινότητας. I like it like that. Μου αρέσει έτσι. Aaron Jerome Remix, Pete Rodriguez. Και ο Pete Rodriguez, ένας νεαρός Πουερτορικάνος, ζούσε στο Bronx και θεωρήθηκε ο πρωτοπόρος ενός νέου πολιτιστικού και μουσικού κινήματος που ξεσήκωνε τους χορευτές. Ο δρόμος για να στεφθεί βασιλιάς του Μπούγκαλου ήταν μακρύς. Όταν επέστρεψε από τη θητεία του στο Σώμα Πεζοναυτών το 1964, ίδρυσε τους Μανιφικά, την πρώτη του μπάντα με την οποία κυκλοφόρησε το άλμπουμ At Last. Ο δίσκος τον έκανε τρομερά διάσημο και άρχισε να εμφανίζεται σε δημοφιλή νυχτερινά κέντρα της Νέας Υόρκης. Την επόμενη χρονιά ηχογράφησε το δεύτερο άλμπουμ του, το The King of Boogaloo, ένα παρατσούκλι που θα τον συνόδευε σε όλη την εξαιρετικά επιτυχημένη καριέρα του.

σε remix το διαχρονικό I Like It Like That από τον Peter Rodriguez στην ξεσηκωτική εκδοχή του Aaron Jeromon. Ένας ύμνος στη χαρά της ζωής που μας πλημμυρίζει με θετική ενέργεια, ακαταμάχητο βέβαια ρυθμό και τη διάθεση να ζήσουμε την κάθε στιγμή ακριβώς όπως μας αρέσει. Κλείνουμε με μία Ελβετίδα, την Στέφανη Χάιντσμαν. Μετρά πάνω από 600 συναυλίες, αμέτρητα βραβεία και εκατομμύρια streams. Η Στέφανη είναι μία από τις πιο επιτυχημένες και αναγνωρίσιμες φωνές στον γερμανόφωνο μουσικό χώρο. Εδώ και 17 χρόνια καθυλώνει το κοινό με τα δυναμικά γεμάτα soul φωνητικά της και τις προσεγμένες αναμίξεις από pop, soul και funk στοιχεία. Και με αυτό το κομμάτι σας αποχαιρετώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 10. Στον ήχο ο μοναδικός Λεωνίδας Καρυπίδης. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Σοηλεμέζογλου. Και μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τζόρνταν με την αθλητική του εκπομπή.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς που υπάρχει.
23: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
24: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
25: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
26: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
25: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
26: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
25: Ω ναι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Αρρήμα μουτσάτσος!
28: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρεται από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει, δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Κάπου στο διάλογο ξέρετε ότι έχω και μηχανή.
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν οι εκπομπές σου μοιάζουν με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα να σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρίβα, μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
7: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα, 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω μες στη μικρή τους γειτονιά.

0: Κυριακή μέσα στη Καρυλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό πρωτάθλημα. Εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την Κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη Λευκό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σταβίδης να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγκολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρώτα τμήμα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην ντούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.
5: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103 και 6 λοιπόν εδώ και σήμερα έως και τις 2 μαζί. Πρεμιέρα για το Μουντιάλ, έτσι. Σήμερα πρώτη μέρα να πούμε. Βλέπουμε και ένα παιχνίδι εδώ στο γυαλί. Μεξικό, Νότιος Κορέα. 1-0 είναι στο 66ο λεπτό, είναι παρακαλώ. Και φυσικά παίζει από το 50 με 10 παίκτες η Νότιο Κορέα. Λέω Νότια Αφρική, συγγνώμη. Μπερδεύτηκα. 1-0, πολύ ωραία. Καλά ξεκινάμε, νομίζω ξαναπαίξαν αυτή κάποια στιγμή πρεμιέρα σε ένα Μουντιάλ. Δεν μπορώ να θυμηθώ.

Εν τω μεταξύ να πω ότι έψαχνα να τους βρω, αλλά δεν τους, στον πάγκο τους έχει. Αναπληρωματική είναι και ο Πινέδα και ο Σάντζες. Αυτή τη στιγμή γίνεται το 2-0. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή πανηγυρίζουν το δεύτερο γκολ οι Μεξικάνοι. 2-0 λοιπόν. Είναι και διοργανωτές, τι να κάνουμε. Λοιπόν, να πούμε για επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, έτσι, με τον γνωστό αριθμό του Viper 6907-483-484. Ωραία πράγματα και σήμερα θα πούμε, πολύ ωραία. Πολύ ωραίο γκολ, ρε φίλε, από δεξιά, το, από δεξιά σεντράρι, και ο φορ το 9 εκεί του Μεξικού, καρφωτή κεφαλιά. Τελείωσε κιόλας, θα πιστεύω. Καλύτερη ομάδα είναι. Λοιπόν, όπως είπαμε, αριθμός του Viber 6907-483-484. Κάθε μέρα ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Τα είπαμε και χθες, τα λέμε κάθε τρεις και λίγο. Οι θερμοκρασίες, κανονικά οι θερμοκρασίες. Και όχι μόνον.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι, ένα δίλεπτο, να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε έτσι να πούμε μερικά πράγματα. Σήμερα είπαμε πρεμιέρα του Μουντιάλ, θα έχουμε μέχρι τις 19 του άλλου μήνα. Έχουμε δηλαδή 39 μέρες περίπου, όχι 38. Γεμάτο καλοκαίρι θα έχουμε με μπαλίτσα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Arriba, muchachos!

Καλή εκπομπή, Τζόρνταν. Μάλλον τελειώνει, λέει, αύριο ο Νίκος Παπαδόπουλος στο ΑΠΟΕΛ, λέει Μιχάλης. Τελειώνει αύριο ο Νίκος Παπαδόπουλος στο ΑΠΟΕΛ. Τι να πω, τελειώνει. Τι να πω, λέει, ξέρω εγώ. Εδώ εμείς στον ΠΑΟΚ έχουμε άλλα θέματα. Εδώ έχουμε με τον Λουτσέσκο θέματα τώρα. Πάει να εξελιχθεί η όλη φάση, να πούμε, σε θρίλερ κανονικό, έτσι. Τα δεδομένα αλλάζουν πάντα, και φυσικά αν ισχύουν κάποια πράγματα που μαθαίνουμε, αυτά τα περί κουβέντας με το Κατάρ και ξέρω εγώ, ο Φούγιας που μιλούσε με ομάδα του από το Κατάρ και σχεδόν συμφωνήσανε για να τον πάει εκεί πέρα, και ξαφνικά ανακοινώνει ότι δεν θα φύγει, δεν θέλει να φύγει, άρα θέλει να κάτσει πάνω στο συμβόλο. Εντάξει, τώρα εγώ σας έχω πει ότι μόνο ο Λουτσέσκου πρέπει, μόνο ο Λουτσέσκου αν θέλει να φύγει φεύγει, έτσι. Ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλο, τον άφησε να πούμε να είναι προπονητής στον ΠΑΟΚ. Όταν όμως αρχίζεις και μιλάς και συζητάς με ομάδες άλλες, άρα αυτή η ομάδα από το Κατάρ πώς ήρθε, μόνη της ήρθε, άρα κάποιος την φώναξε να έρθει να μιλήσει και λοιπά, να πούμε. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ότι σχεδόν είχε συμφωνήσει, αλλά ξαφνικά, να πούμε, κάθεται πάνω στο συμβόλαιο και λέει όχι, δεν θα φύγω, θα τιμήσω, λέει, το συμβόλαιο. Τώρα πράγματα αυτά δεν είναι, φυσικά, εννοείται, ή φεύγεις ή κάθεσαι και το τιμάς. Αλλά μένα πάλι αυτά, πάλι και αυτά δεν με ενοχλούν. Με ενοχλούν κάποια άλλα, και φαντάζομαι κάποια άλλα πράγματα, να πούμε, έτσι. Αυτοί όλοι που τον είναι δίπλα και τους μιλάνε, ρε παιδί μου, και κάνουν τις κουβέντες εάν πρέπει να φύγει ή αν πρέπει να μείνει, γιατί δεν είναι σίγουρα μικρό παιδί για να έχει απόφαση, να πάρει απόφαση να πει φεύγω, πάω σε άλλη ομάδα, αφού έχει γίνει τέτοια ιστορία, να πούμε, στο σύλλογο, και αποτύχαμε και φέτος, γιατί αυτή είναι και η πραγματικότητα, έτσι. Και φέτος απέτυχε η ομάδα, όπως και πέρσι. Δύο χρονιές είναι αποτυχημένες όσον αφορά αγωνιστικά. Αλλά από εκεί και μετά, το να μιλήσω με μια ομάδα στο Κατάρ, γιατί εγώ πιστεύω είναι ο κορυφαίος προπονητής του ΠΑΟΚ στην ιστορία του ΠΑΟΚ, το έχει γράψει ιστορία, δεν λέμε τα ίδια και τα ίδια πάντα. Αλλά όταν κάθεσαι όμως και θα μου πεις τόσα και τόσα τον κάνανε, τόσα και τόσα το λένε, αλλά όταν κάθεσαι και μιλάς με ομάδα, συζητάς για το αν φύγεις ή κάνεις κλπ. Εντάξει, άρα στο πίσω μέρος του μυαλού έχεις και το άλλο, έτσι. Και αφού τα βρίσκεις όλα με μια ομάδα στο Κατάρ, τι ξαφνικά αλλάζεις γνώμη και λες όχι, θα τιμήσω το συμβόλαιο? Δηλαδή, αν έφευγες, δεν θα το έχεις τιμήσει το συμβόλαιο? Δεν θα το έχεις τιμήσει. Ναι, αλλά αφού ο κόσμος λέει, γκρινιάζει και κάνει και ξέρω εγώ, και υπάρχουν αμφισβητείες, και δεν λέω εγώ τώρα στην πλειοψηφία, ας είναι η μειοψηφία, έτσι. Τι κάνεις εκεί πέρα? Δεν πρέπει να σκεφτείς πρώτα πριν πάρεις την απόφαση? Δεν μ' αρέσουν αυτά όλα εμένα, και δεν μ' αρέσουν όχι μόνο αυτές οι αποφάσεις, δεν μ' αρέσουν και κάποιοι συγκεκριμένοι που είναι δίπλα του, έτσι, γιατί ακούγονται πολλά, και εκεί μετά αρχίζω εγώ να μην εμπιστεύομαι πλέον κανέναν, μα κανέναν.

Καλησπέρα, Ιορδάνη Μπαλίκαρο. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των πρωταθλητών, καλησπέρα σε καπετάνιο Γουλίπτε σα και στο εκλεκτό ακροατήριο με άποψη. Δημοσένη Πάουκ από το λιμάνι του Πάουκ. Μάλιστα, θυμάσαι το Μουντιάλ με τι Βουβουζέλε, λέει. Δεν το θυμάμαι, μπορεί να το θυμάμαι. Εάν ισχύει ότι έχει μιλήσει με ομάδα στο Κατάρ εκεί πέρα, λέω εγώ τώρα έτσι, εάν ισχύει ότι έχει μιλήσει, να ξέρετε είναι τελειωμένος μετά τον Πάουκ. Αν δεν φύγει αυτός, θα τον διώξει ο Πάουκ μετά. Τι να κάνει, περιμένει την αποζημίωση, 3 εκατομμύρια πόσα είναι. Για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά.

Καλά, οι άλλοι πάντα ψηφοφορία κάνουν και πάντα με το νου τους μπαϊράμια κάνουν, να πούμε. Το θέμα είναι τι κάνει ο μεγάλος. Θέλει, δεν θέλει, λέει ο άλλος, και εσύ να μην θέλεις, λέει, ένα ακόμα χρόνο, λέει, αν θα μείνει, λέει, θα πάρουν τον μπούλο και θα τον... Τι λέει, θα πάρει τον μπούλο και θα το βουλώσει κι εσύ. Τι λες, ρε, νούμερο, για πες μας. Θέλει, δεν θέλει, λέει, και εσύ να μην θέλεις, ένα ακόμη χρόνο, λέει, αν θα μείνει, θα πάρει, λέει, τον μπούλο και θα το βουλώσει κι εσύ. Πρέπει να είσαι πολλά, πολλά κιλά βλάξ για να γράψεις τέτοια πράγματα. Πολλά κιλά βλάξ πρέπει να σε φιλέ. Άλλος πληρώνει, άλλος αποφασίζει. Ό,τι θέλει κάνει, άμα δεν το διώχνει επί τόπου. Εμείς με το σύλλογο είμαστε, δεν είμαστε με κανέναν. Και με την εξήγηση τη σωστή, να το ξέρεις κι εδώ. Ο 24ο λεπτό, μάλλον μπήκαμε μόλις 85, 2-0 συνεχίζει το Μεξικό.

Ούτε σε ερασιτεχνικές ομάδες δεν γίνονται αυτά, λέει ο φίλος μου Χρυσός. Τι καραγκιοζλίκια είναι αυτά, λέει, που γίνονται στον ΠΑΟΚ. Γελάει άλλος ο κόσμος μαζί μας, λέει. Δεν είναι, λέει, σοβαρά πράγματα αυτά που γίνονται. Μάλιστα. Κοίταξε, τα συμφέροντα είναι πολλά, φίλε, και πολύ φοβάμαι. Δεν θέλω να σκέψω με άλλα πράγματα, έτσι. Σοβαρότερα πράγματα. Μετά θα πάνε τα μυαλά μου σε άλλες υποθέσεις, θα υποπτεύω με άλλα πράγματα και λοιπά, να πούμε. Εντάξει, θα τα λέμε όλα.

Ο Μουρίνιος στη Ρεάλ Μαδρίτης, να ξέρετε, πάει και αυτός, τον πήρε η Ρεάλ. Δεν περίμενε και αυτός λίγο, ρε παιδί, να τον πάρουμε εμείς, Κάνουμε και την πλακίτσα μας λίγο.

Δεύτερη κόκκινη έφαγε η Νότια Αφρική. Ποιος ήταν αυτός τώρα? Εντάξει. Τα παιδιά είναι, παίζουν λίγο σκληρά, τι να κάνουμε.

0: Είναι μεγάλο πράγμα όταν έχεις μια ομάδα να είναι, να είναι συμπαγές όλος ο σύλλογος, έτσι, από πάνω από τη διοίκηση μέχρι κάτω, να μην υπάρχουν διαρροές, να μην υπάρχουν τα άτομα που θα έχεις να είναι εμπιστοσύνης, να είναι δοκιμασμένα, να είναι δηλαδή, να έχουν περάσει εξετάσεις στο κομμάτι αυτό, έτσι, αποδεδειγμένα, γιατί μετά μπορεί να φας και μια μαγιά, να πούμε, κανένα τρύπημα και χωρίς να το πάρεις χαμπάρι. Ξέρω τι λέω εγώ, θέλει πολύ προσοχή, γι' αυτό πολλές φορές επιμένουμε, η στελέχωση είναι μεγάλο πράγμα, έτσι, πάνω απ' όλα είναι αυτό, γιατί ό,τι και ομάδα να κάνεις, αν κάνεις ομαδάρα, όσο και ομαδάρα να κάνεις, αν δεν έχεις καλά στελέχη στην ομάδα, μπορεί να πούμε να μην κάνεις τίποτα ποτέ, έτσι, στο παρελθόν τουλάχιστον εμείς τα έχουμε δει. Τι βλέπουμε, κι άλλη κόκκινη τώρα, κάτσε να δούμε. Καθυστερείς τώρα, βλέπω τον διαιτή, το χέρι στην τσέπη, δεν το κρατάνε το χέρι αυτή να μην βγάλει την τσέπη, κόκκινη κάρτα, ποιος είναι? Καρτάκια είναι ο μαγκάς, τον παραδέχομαι. Παίκτης του Μεξικού είναι, αλλά να δούμε ποιος είναι. Για να δω τη φάση πάλι. Τρέχει. Ω, κόκκινη καραμπινάτη, βέβαια. Στην ψύχρα πάει, πω. Κόκκινη καραμπινάτη είναι, δίκαιος είναι ο διαιτής. Τον κόβει την μπάλα εκεί πέρα. Στην ψύχρα μόνος του κατεβαίνει ο 20 του Νότιο Αφρικής. Στην ψύχρα πάει. Τι τον κάνεις εκεί το φάλε? Τι τον κάνεις ρε φίλε εκεί πέρα? Στο 92 είσαι εκεί και τον κάνεις φάλε στο 91-92. Τι δουλειά έχεις εκεί ρε φίλε? 7 λεπτά καθυστερεί. Τι θα κάνεις, σε πάρει το παιχνίδι, σε σοφαρίσει? Τι σε κάνει ρε φίλε? Έχει δείξει το μαξί 7 λεπτά καθυστερήσει και είναι στο 92. Και πάει αυτός έξω από την περιοχή και το σταματάει, να πούμε, αντιαθλητικό. Ο Μόντες είναι. Ο παίκτης του Μεξικού είναι ο Μόντες. Είχαμε έναν ακορατή καλό εδώ, το Μόντι, εμείς. Τον Αλβανό τον χάσαμε. Ο Μπαγάσας που βρίσκεται. Εμφανίζεται κάπου. Πάω λοιπόν έξω από την περιοχή, στη γραμμή της περιοχής από δεξιά, όπως ανεβαίνει, να πούμε, Νότιος Αφρική. Για να δούμε. 4 λεπτό διανύουμε. Ας ο Μεράν για αυτοί να το χτυπήσουνε. Άκου να δεις τι γίνεται. Μιλάμε για πεντακάθαρο, Παουλ, έτσι δεν χρειάζεται αμφισβήτηση. Πρέπει να του έδωσε κόκκινη κάρτα, γιατί την έκανε, πήγε να κάνει, εντάξει, πήγε μπλόφα, πήγα να κάνω, αλλά η κόκκινη κάρτα, παιδιά, την έδωσε γιατί πίστεψε ότι θα ήταν σε θέση για γκόλ ο παίκτης εκεί της Νότιος Αφρική. Για να δούμε τώρα, μπροστά είναι η Αφρική. Δεν βιάζονται, δεν το κοιτάνε το πιο οργανωμένα να το πάνε παρά να κερδίσουν το χρόνο. Ωραία, αλλάζουν την μπάλα, για να δούμε. Τους μάτιαξα, άου την μπάλα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα εμείς, να προλάβουμε τουλάχιστον στο τελείωμα. Focus FM 103 και 6. Να ανοίξουμε και γραμμές 23 10 500 676 και 500 677. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή, τελείωσε το παιχνίδι 2-0 τελικά, έτσι, με 10 παίκτες έμεινε στο τέλος το Μεξικό, με 9 μείνανε οι Νότιο-Αφρικάνοι και πάμε για άλλα που λέμε. 23-10-500-676 και 23-10-500-677 οι γραμμές. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Ιορδάνη.
0: Καλώς σωνα.
1: Τι έγινε, πώς πάει?
0: Καλά πάει. Πώς να πάει, να ξεκίνησε και το Μουντιάλ.
1: Αυτά δεν... Σ' άκουγα.
0: Αυτά δεν έλεγες εχθές?
1: Τι νόμιζες? Εσύ καλά δεν θυμάσαι το Μουντιάλ με τις Μπουβουζέλες στην Νότια Αφρική το 10, αν θυμάμαι καλά?
0: Ναι, το θυμήθηκα τώρα που το πες. Τώρα το θυμήθηκα, ναι.
1: Έλα ρε εσύ, κάθεσες τηλεόραση να δω τους αγώνες και δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ, ρε, από τη Βουβουζέλα. Νομίζω παίζει και η Εθνική Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Τι ήταν αυτό? Ήταν το πιο ενοχλητικό παιχνίδι, διοργάνωση με τις Βουβουζέλες. Και κάποια στιγμή λέγανε οι δημοσιογράφοι τότε, εκείνη την εποχή, αυτά πρέπει να απαγορευτούν οι Βουβουζέλες. Κάνει πολύ φασάρια και οι σπορκάστες δεν μπορούσαν να κάνουν ανταπόκριση.
0: Ναι.
1: Όπως τι θυμήθηκα, λες. Τώρα εντάξει, δεν θυμάμαι τώρα ποιες χώρες παίζανε.
0: Δεν πειράζει λόγω, άμα δεν θυμάστε, μήπως θα γίνει.
1: Εντάξει, δεν ασχολούμαι εγώ με το ποδόσφαιρο, αν και καθόμουν και έβλεπα. Τώρα δεν ασχολήθηκα, σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, άμα έχεις χρόνο να ασχολείσαι.
1: Εντάξει. Απλώς και εγώ τρέχω. Δεν προλαβαίνω να ακούσω τις εκπομπές στο Focus και να αναγκάζομαι και κάνω το κόλπο αυτό που σου είπα.
0: Ναι.
1: Ψυχογράφο και εκεί που την άφησα την εκπομπή, όσο σπίτι ξέρω εγώ, τσακ, ακούω εκεί που την άφησα. Συνήθως είμαι σε ακούστηκε και ακούω, αλλά όταν είμαι στο τρέξιμο δεν αναγκαστικά την αφήνω.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει τώρα στο Μουντιάλ, τώρα μεγάλη οργάνωση που διάβασα λίγο στο ίντερνετ τώρα. 39 χώρες από τις 48. 12 όμιλοι, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Αυτά, Ιορδάνη.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκι. Για χαρά, για χαρά. Έλα, φίλε.
2: Γεια σου, Ιορδάνη.
0: Γεια σου, ρε μάγκα.
2: Όλης Κιλκής, Λαμπομπονέρα.
0: Γεια σου, φιλαράκι. Τι κάνεις?
2: Μας έλειψες, ρε φίλε, παντού και στη Βέρεια πήγες, μόνο σε Κιλκής δεν έρχεσαι.
0: Θα έρθω, ρε, σε λίγες μέρες έρθουμε και μη στεναχωριέσαι.
2: Λοιπόν,
0: θα
2: έρθω στο
0: εκεί στο μαγαζί.
2: Θα χαιρετήσουμε τον Γιώργο του Παναγιωτήδη, θα με πεις.
0: Άστο κοινό να το δώσω εγώ, αφού θα έρθω εγώ, ρε φίλε.
2: Κάθε φορά έτσι μου λες.
0: Όχι, σε λίγες μέρες. Ναι, την άλλη εβδομάδα, πιθανόν το Σάββατο, το άλλο.
2: Το άλλο?
0: Ναι.
2: Άντε, θα σε περιμένουμε.
0: Βέβαια, εννοείται.
2: Γιατί σε πήρα τώρα, δεν ξέρω αν το ανέφερες, αλλά έπαθα σοκ. Είδα λίγο τους πουθενάδες. Δεν ξέρω αν είδες τι είπε ο Ιουρά.
0: Τι είπε?
2: Του πουθενά. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Λέει, μπορείς, λέει, εσύ Τζόρνταν, σκιστούλη για την ακρίβεια σε λέει αυτός. Λοιπόν, μπορείς να πας, λέει, στο Λαμπομπονέρα. Για πάνε, λέει.
0: Γιατί πρέπει με τρένο να πάω εκεί πέρα, με τι?
2: Άμα πας, λέει, ναι. Άμα πας, λέει, 500 ευρώ, λέει, σου δίνω, και άμα πας άλλα 200, άμα βγάλεις και φωτογραφία. Είναι τρελός αυτός.
0: Όχι.
2: Εμείς θα περιμένουμε πώς και πώς να έρθεις εκεί πέρα.
0: Όχι, είναι τρελός, είναι χαζός. Τέτοιος βλάξ, πρώτη φορά είδα τέτοιον βλάξ.
2: Ωραία, να το αρθείς, θα βγάλουμε φωτογραφία, την ανεβάσεις και να πας να του ζητήσεις τα λεφτά. Να δούμε,
0: και μόλις
2: είναι μόνο στα λόγια.
0: Και μόλις σου τα πάρω τα λεφτά θα τα δώσουμε σε μια οικογένεια έτσι φτωχιά, να πούμε, να περάσει λίγο καλά. Έτσι είναι.
2: Αυτό εσύ ξέρεις, ό,τι γουστάει.
0: Έτσι πρέπει, βέβαια.
2: Οι μαγκές αυτές που λέει στον αέρα έτσι για ενθουσιασμό, να τις κάνει και πράξη μετά μόλις ανεβάσεις φωτογραφία, έτσι δεν είναι, ρε Τζόρνταν?
0: Τόλι, τέτοιον βλάξ πρώτη φορά είδα. Μιλάμε για βλάξ κανονικών.
2: Μα τι να πω πραγματικά.
0: Αλλά τι να περιμένεις από έναν τύπο όταν για ίνδαλμά του έχει έναν ψευταρά.
2: Σωστό.
0: Κατάλαβες.
2: Σωστό. Γιατί όμως να μην μπορείς να έρθεις στο Λαμπομπονέρα, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Άντε,
2: γιατί να μην μπορείς να έρθεις.
0: Άντε ντε.
2: Όλοι σ' αγαπάνε στον Κίκης.
0: Εννοείται.
2: Έλα Χριστέ και Παναγία.
0: Εν τω μεταξύ, προθέσεις μια μέρα μίλησα με τον Τριαντάφυλλο.
2: Ναι, χθες μαζί μας βλέπαμε τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Και τον έχω ένα φίλο τώρα που εκεί, τέλος πάντων, δεν θέλω να σε πω στον αέρα ποιο είναι. Και ναι, τον έδωσα. Πήγε ένα φιλαράκι μου καλό στον Buenos Aires τις προάλλες και έκατσε καμιά δεκαριά μέρες, με τη δουλειά του πήγε. Λοιπόν, και όταν γύρισε το παιδί, μου φέρε, τι μου φέρε, ξέρεις? Ένα σουβενίρ. Τι ήταν αυτό? Ένα μαγνητάκι, το οποίο είχε το γήπεδο της Μπόκα, το Λαμπομπονέρα.
2: Ωραίο.
0: Αν μόλις το είδα, θυμήθηκα από τον Τριαντάφυλλο. Λέω, το δώσω τον Τριαντάφυλλο, ρε φίλε. Αυτό είναι original, από εκεί κάτω είναι, δεν είναι, κατάλαβες?
2: Ναι, βέβαια.
0: Και το έδωσα το φιλαράκι μου, θα το δώσει τον Τριαντάφυλλο. Μπορεί να το δώσει κιόλας.
2: Θα τον δω αύριο, θα ρωτήσω.
0: Άμα δεν το δεις, θα το δώσει. Αυτές τις μέρες θα πάει από εκεί πέρα, να μην το δώσει.
2: Ωραία. Πάντως ήθελα να στο πω, Ρέζορ, δηλαδή, βρες το στιγμιότυπο, το ανέβασε ο Χατζηνάκος μέσα στο. Θα πάθεις πλάκα, λέει 700-500 λέει και 200 λέει.
0: Μιλάμε για χαζό άνθρωπο τώρα, τι ψάχνει.
2: Δηλαδή τα λένε και δεν τρέπονται για ενθουσιασμό, που όλοι σε περιμένουν πώς και πώς να έρθεις στον κλικ. Δηλαδή, γιατί 100 φορές έχεις έρθει, δεν κατάλαβα.
0: Χίλιες, τι 100, χίλιες.
2: Χίλιες, εντάξει, θέλω να πω.
0: Το Κιλκίς με έχει καψούρα, ρε, αγάπη μεγάλη, ρε. Τι λες τώρα?
2: Βέβαια, ρε Τζόρνταν, πλάκα κάνεις τώρα. Άκου τι λέει ο άνθρωπος, ρε, για να πω. Δες το βιντεάκι.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ, χάρηκα.
0: Έγινε, και εγώ χάρηκα, να είσαι καλά, και εγώ χάρηκα.
2: Να είσαι καλά, γεια σου.
0: Άμα δεν υπήρχαν οι χαζοί, οι έξυπνοι δεν μπορούσαν να την βγάλουν καλά, τι νομίζετε? Άμα δεν υπήρχαν οι μπουταλάδες, οι έξυπνοι δεν την βγάζανε, ρε παιδιά. Και ο πονηρός που λέμε πονηρός καμιά φορά από τους πονηρός, πονηρός τι είναι? Πονηρός δεν είναι έξυπνος. Ένας βλάκας που κάνει τον έξυπνο είναι ο πονηρός. Τίποτα. Αλλιώς άμα ήταν έξυπνος θα τον λέγανε έξυπνο, δεν θα τον λέγανε πονηρό. Αλλά είπα εγώ του Χατζηνάκου, δώσω μια εκπομπή ρε εσύ, Βασίλη, να κάνει κινήσεις στη νοηματική. Εκεί τα καταφέρνει. Κουράει τα δάχτυλα και τον Καραγκιόζη να πούμε. Ασόβαρη και αστεία λέει ΠΑΕ. Αυτό δείχνει λέει ότι όλη η κατάσταση ή τον κρατάς και βγαίνεις λέει και δηλώνεις, ή τον στηρίζεις ή τον διώνεις και πας παρακάτω. Δίνουμε λέει τροφή να μας κοροϊδεύουν οι άλλοι. Κρίμα λέει, μάλιστα. Κοίταξε φίλε, εγώ πονηρεύομαι άλλα πράγματα πλέον. Είναι αυτό που λέω, δεν πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη το ένα μάτι στο άλλο. Και πονηρεύουμε άλλα πράγματα, γιατί αν αληθεύουν αυτά που υποπτεύουμε, που έχω ακούσει και τέτοια πράγματα, έτσι, είναι εχωμένοι και κάποιοι άλλοι εκεί πέρα στα ραντεβού που κάνανε, να πούμε, και λοιπά, κάποιοι από αλλού δηλαδή, που δεν έχουν καμία σχέση με την ΠΑΕ, τότε μετά θα γίνω πάρα πολύ πονηρός και μετά θα, όχι πονηρός, θα αρχίσω να πούμε με ξανά μανά, να πούμε θα είμαστε σε εγκρήγορση και θα λέμε να πούμε βομβαρδισμός με πράγματα απίστευτα, έτσι. Κάτσε να μάθω πρώτα καλά και μετά θα δούμε τι μέλη γενέστε που λέμε. Καλημέρα Ιορδάν, καλή εκπομπή λέει σε όλους. Γεια σου Αντουνάκη, την αγάπη μου εκεί στη Βέρεια. Αν και την είδαμε από κοντά σήμερα, καλά ήταν. Μια χαρά είστε ρε μπαγάσα εκεί πέρα, μια χαρά. Στη φύση μέσα είστε. Ψήνει βέβαια, καλά είναι. Ζέστη μεγάλη, αλλά είστε καλά. Γεια σου Ιορδάνη, χαιρετώ λέει και τα φιλαράκια Γιάννη και Μπαμπίκο λέει. Σταύρος Γλυφάδα, βέβαια. Αυτοί θα γίνουν οι καλύτεροι φίλοι, να ξέρεις. Στην αρχή, φίλος γίνεσαι, καλός, πολύ καλός φίλος, όταν μαλώσεις. Μαλώνεις πρώτα και μετά γίνεσαι φίλος. Αν δεν μαλώσεις με ένα φίλο, δεν είσαι ποτέ φίλος, να ξέρετε. Καλησπέρα Ιορδάνη, ό,τι είναι να γίνει με τον Λουτσέσκο θα γίνει λέει. Βαγγέλης Ελβετία, βέβαια. Έτσι είναι. Εγώ έμαθα στη ζωή να μην στεναχωριέμαι για δύο πράγματα. Για πράγματα που δεν γίνονται, γιατί να στεναχωριέμαι, αφού δεν γίνονται. Και για πράγματα που γίνονται. Αφού γίνονται, δεν υπάρχει στεναχωριά. Όλα με τα λεφτά είναι. Πληρώνεις και το τελειώνεις το θέμα. Καλησπέρα φίλε Τζόρνταν λέει, είμαι ο Κώστας από Μπίλεφελντ. Ο ΠΑΟΚ δεν πεθαίνει. Αν φύγει ο Λουτσέσκου έχουμε λέει τον ηγέτη Ιβάν Σαββίδη. Ζήτω ΠΑΟΚ, ζήτω φίλος μου Τζόρνταν, ζήτω η Καστοριά η πατρίδα μου, ζήτω ο Φούρνος η Βαντίδη, ζήτω η Σάλκε. Βέβαια, είσαι ωραίος. Τζόρνταν χειρότερος βλαχοπαοξής, λέει, από την ουρά του πουθενά δεν υπάρχει. Ηρωνεύεται την ομάδα μαζί με τους αντιπαοξίδες, λέει, που κάνει εκπομπές, λέει, ηρωνεύεται, λέει, τον Ιβάν τα πάντα. Ναι, τα κάνει αυτά, ξέρετε γιατί τα κάνει? Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν τον κόβει, είναι βλάξ. Και δεύτερος, ο λόγος είναι θέλει να τα έχει καλά με τους αντί, για να του λένε μπράβο, τι ωραία τα λες. Μιλάμε για βλάξ τώρα. Αλλά είναι ένα από τα γελάδια που τα χορεύει ο Γελαδάρης, να ξέρετε. Ο άλλος ο Γελαδάρης πάλι έχει μάσει 10 γελάδια, τα παρακαλάει να τον κάνουν, να τον δώσουν μπριμπουάρ, να τον κάνουν donate για να τα παίζει στα καζίνα. Απίστευτα πράγματα, παιδιά. Και κάνει και τον έξυπνο. Γεια σου Τζόρντα, Βαγγέλης από Κέντ της Αγγλίας. Αγαπάμε τον Γιάννη, λέει, και μία από τις καλύτερες φρίχτρες όλων των εποχών της Βορείου Ελλάδος, λέει, τον κύριο Μπάμπη. Δεν πιστεύω να ειρωνεύεσαι κι εσύ, δεν πιστεύω, γιατί κάποιοι τον ειρωνεύτηκαν. Και όμως ο Μπάμπης σφύριζε πάντα με σκοπό να πούμε το 50-50. Καμιά φορά βέβαια το ρεβίθι μέσα κόλλαγε, αλλά δεν πειράζει. Κόλλαγε και δεν μπορούσε να σφυρίξει.

Γεια σου Κοκακόλα, γεια σου Τζόρνταν, λέει τόση ανάγκη έχει, λέει, την αποζημίωση Λουτσέσκου, δεν μ' αρέσει, λέει, το φέρσιμο του. Να ξέρεις, αν ισχύουν όλα αυτά, δεν είναι, είναι κάτι άλλο. Κάτι άλλο και δεν θέλω να είναι αυτό που πονηρεύουμε, έτσι. Δεν θέλω να είναι αυτό που πονηρεύουμε, μετά θα έχουμε άλλα. Μετά θα αρχίσω να μιλάω κι εγώ με ονόματα να πούμε και θα έχουμε άλλα.

Ο Μπαμπίκος είναι μια. Ήταν από τους πρώτους διαιτητές, λέει, στην Ελλάδα. Στην σωστή τοποθέτηση της φάης κάθε αγώνα. Ναι, ήταν ωραίος ο Μπαγάσας. Καταρχήν ήταν κοντούλης και γρήγορος. Ήταν εξτρέμ της διαιτησίας, αλλά έξω από τις γραμμές. Όχι από μέσα, ήταν έξω αυτός. Και ο Μπαγάσας έτρεχε πολύ και ήθελε να είναι κοντά στη φάση, να μην, βέβαια. Και λάθη να κάνε, τον αγαπάγανε. Δεν τον κάνα που σλούκι το ρίχνανε, βέβαια, αλλά εντάξει, μέχρι εκεί.

0: Πάντως στον ΠΑΟΚ το καλύτερο είναι, παιδιά, μέχρι στιγμής που είσαι εσύ. Είναι τα δύο παιδιά αυτά τα, που αγαπάνε την ομάδα, έτσι. Έχουν δώσει εξετάσεις, την πονάνε την ομάδα. Έχουν τεχνογνωσία. Μιλάω για τον Βιερίνια και για τον Λέο Μάτος. Ότι καλύτερο πιστεύω, πρώτα απ' όλα ξέρεις ότι δεν θα σε προδώσουν. Έτσι. Είναι παιδιά της ομάδος. Είναι παιδιά που, τι να πω, τα φάγανε στα μούτρα, να πούμε, όσο ήταν στον ΠΑΟΚ, έτσι. Και για τον Βιερίνια και για τον Μάτος. Παιδιά με πάθος. Παίζανε με πάθος, τα οποία, να πούμε, αγαπήθηκαν για αυτό όλο που προσφέρανε από όλο τον κόσμο, από όλο τον λαό, έτσι. Γιατί αυτό το ζούσανε, αυτό που παίζανε, το ζούσανε, και όχι μόνο το ζούσανε, θέλανε να το κερδίσουνε. Δηλαδή, δεν μιλάω εγώ τώρα για την ποιότητα των ποδοσφαιριστών, αυτό είναι άλλο κομμάτι και είναι δεδομένο, έτσι, των παιδιών σαν ποδοσφαιριστές. Αυτά είναι δεδομένα. Μιλάω για τον τρόπο τον οποίο παθιαζόντουσαν μέσα στο γήπεδο και τον τρόπο που αντιμετώπιζαν κάθε αγώνα τον αντίπαλο και όχι μόνο. Δεν ξεχάσω εγώ τώρα τη θέση που έπαιρνε ο Μάτος από δεξί μπακ που ήταν και είχε όλη τη γραμμή. Μπορούσε να γίνει center forward, μπορούσε να γίνει αριστερό extreme, μπορούσε να έρθει από πίσω με κεφαλιά να σκοράρει. Δηλαδή και έβαλε και στα στημένα και έβαλε και πολλά γκολ, ρε παιδιά. Έτσι. Ο Μάτος, σαν μπακ δηλαδή, ήταν απίστευτος. Έλα, φίλος.
1: Πού είσαι?
0: Εσύ πού είσαι, τι έπαθες, πεσμένος εγώ.
1: Τι πεσμένο, δηλαδή, τι πρέπει να κάνω, να βλέπω στο ταβάνι
0: πάνω. Δεν σε βλέπω ζωηρό, πεσμένος είσαι.
1: Καθόλου πεσμένο.
0: Φωνητικά.
1: Καφέ πίνω.
0: Καφέ πίνω. Πάλι το ίδιο ελληνικό, κρύο και τέτοια.
1: Κρύο, ελληνικό, δεν υπάρχει φίδηση. Δεν αλλάζω καφέ εγώ. Το καλοκαίρι.
0: Μήπως αυτό σου πειράζει ο καφέ σε... Όχι στην υγεία σου.
1: Τι?
0: Στη σκέψη, ρε παιδί μου, σε πειράζει. Δεν μπορεί να σκεφτεί.
1: Ναι. Πού το κατάλαβες αυτό εσύ?
0: Λέω, γιατί κάποια φορά δεν ξέρω, σε βλέπω να μην, είσαι μες στο θέμα. Καμιά φορά.
1: Να μην είμαι μες στο θέμα, ναι. Κάποια φορά.
0: Ναι, λέω, μήπως σε πειράζει ο καφές, ας πούμε.
1: Όχι, παιδί, δεν με πειράζει ο καφές.
0: Που τον πίνεις έτσι στυλ, δηλαδή. Άβραστο και...
1: Ναι, και λέω, το χτυπάω κρύο νερό, το χτυπάω μέσα και τελείωσε.
0: Αυτό είναι.
1: Εκεί ναι, είναι. Με πειράζει αυτό τώρα.
0: Ναι, πρέπει να σε πειράζει.
1: Μάλλον. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Είπες, άρχισε το Μουντιάλ.
0: Ναι, δύο, το είδες.
1: Ναι, το είδα, Μεξικό, Νότια Αφρική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα δύο ομάδα του Μεξικό, ναι, έτσι την κόβω. Πιστεύω θα περπατήσει πολύ το Μεξικό.
0: Αυτός τους έβαλε, καθόλου.
1: Ποιος?
0: Τον Πινέδα και τον δικό μας ο Σάντζες τους έβαλε.
1: Τον Πινέδα τον έβαλε, το δικό σου τον έβαλε.
0: Πότε τον έβαλε τον Πινέδα?
1: Τον έβαλε στο 80 κάπου εκεί.
0: Α, εκεί, τελευταία. Για καθυστέρηση τον έβαλε.
1: Με καθυστέρηση. Το δικό σου τον έβαλε τον πάγκο που πέρα να...
0: Το δικό μας τον έχει, για τα δύσκολα παιχνίδια, τον ξεκουράζει.
1: Γιατί δικό σου παίχτης είναι αυτός?
0: Ναι, τον έχει που έπαιξε τον πάγκο.
1: Πώς λέγεται?
0: Σάντζες.
1: Ναι, πώς ξέρω ότι θα φύγει από τον πάγκο αυτός?
0: Πώς θα φύγει?
1: Πώς θα φύγει?
0: Πώς θα φύγει από τον...
1: Άκουσα, δεν ξέρω αν λέει, άκουσα τώρα,
0: ναι,
1: ότι πουλάτε τον Σάντζες.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι, δεν είναι δανεικός, τον πήρατε μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Ότι πουλάτε τον Σάντζες, δεν ξέρω, 5 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι τώρα το ποσό.
0: Ναι.
1: Για να δώσετε κάπου αλλού λεφτά. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο θυμάμαι, το διάβασα.
0: Διάβασε και ένα εξίδικο site.
1: Εξίδικο site.
0: Ναι, αυτά μόνο εκεί τα γράφουνε. Πουθενά άλλο.
1: Μόνο εξίδικα τα γράφουνε.
0: Ναι, τα εξίδικα που είναι.
1: Παοξίδικα,
0: που είναι αναξιόπιστα, α πούμε, μόνο αυτή εκεί.
1: Αναξιόπιστα.
0: Δεν το πάω, τα site είναι. Βγήκε ένα site τη Άγγελ χθε.
1: Ναι, ένα site, ναι.
0: Και το διάβασα που λες και τι έγραφε.
1: Τι έγραφε?
0: Ο ΠΑΟΚ είναι ευνοούμενος της χώρας, λέει, γιατί γλίτωσε, λέει, 40 εκατομμύρια. Τότε με τα χρέη που πλήρωσε ο Σαββίδης, πλήρωσε, λέει, 11 και γλίτωσε.
1: Καλά,
0: λέει,
1: είπε, γιατί δεν είπε καλά?
0: Όχι, ψέματα είπε.
1: Γιατί?
0: Πολλά ψέματα.
1: Δώσε πόσα, 10-11 εκατομμύρια.
0: Πρώτα απ' όλα ήταν 33 όλα μαζί, όλα.
1: 33, σαν να μην πέφτει.
0: Ναι, δεύτερον.
1: Πώς έδωσε ο ΠΑΟΚ?
0: Δεύτερον, δεν ήταν αυτά χρέη.
1: Τι ήταν?
0: Αυτά ήταν πρόστιμα.
1: Ναι, παγωμένο μου.
0: Πρόστιμα και
1: προσαυξήσεις. Μισό λεπτό, ρε.
0: Περίμενε λίγο, ρε, να μιλήσω και θα απαντήσεις. Πρόστιμα και προσαυξήσεις.
1: Ναι.
0: Ναι. Και επειδή ήταν αυτά απίστευτα τα νούμερα. Έκανε, έκανε ο ΠΑΟΚ προσφυγή.
1: Στα
0: διοικητικά δικαστήρια.
1: Ναι.
0: Για να ξεκαθαρίσει αυτή την υπόθεση. Θεωρεί, θεώρησε ότι αυτά τα λεφτά δεν ισχύουν, δεν πρέπει να είναι, είναι υπέρογκα. Και τα παγώσαν αυτά και πήγαιναν στα δικαστήρια. Έτσι είναι τα παγωμένα γέννη.
1: Πόσα χρόνια ήταν παγωμένα αυτά.
0: Περιμέναμε τις δίκες, φίλε. Δεν φταίει ο ΠΑΟΚ αυτό.
1: Ναι, πόσα χρόνια γνωρίζει, πόσα χρόνια ήταν παγωμένα.
0: Καμιά 6-7.
1: Α, πλήρως και ψηλιάτικα δηλαδή.
0: Ηρωνεύεσαι μάλλον.
1: Τι ηρωνεύουμε.
0: Και δεν λέει αυτό το site.
1: Μισό λεπτό,
0: και δεν λέει αυτό το site ότι τη ΣΑΕΚ τα κανόνια ήταν 300 τόσα εκατομμύρια που έριξε κανόνια στην Ελλάδα. Εσύ δεν ακούς.
1: Σε ρωτάω. Έχουν παγώσει σε άλλη ομάδα λεφτά.
0: Μα ο, μα ο ΠΑΟΚ πήγε ρε φίλε να κάνει στα δικαστήρια να δικαιωθεί.
1: Και πώς έδωσε ο ΠΑΟΚ.
0: Μα πήγε να δικαιωθεί και περιμέναμε να μου τα γίνουν τα δικαστήρια. Γι' αυτό, γι' αυτό ήταν τα... Φυσικά.
1: Αλλά είστε ευνοούμενοι στο κάτω φύση.
0: Πώς είμαστε ευνοούμενοι ρε. Άμα πας δηλαδή στα δικαστήρια ευνοούμενος είσαι.
1: Και εσύ με πήγες στα δικαστήρια δεν είναι, για το κρεμμένο. Άμα το πας έτσι.
0: Ρε εσύ για τα χρέη μιλάμε τώρα.
1: Και για τα χρέη μιλάμε.
0: Δεν σε λόγω σε πειράζει ο καφές. Δεν πρέπει να τον πίνεις έτσι.
1: Όχι πίνω, δεν με πειράζει καθόλου.
0: Μα άλλα σε λέω, άλλα με λες. Και δεν σε, δε σε πειράζει ένα που έριξες 300 τόσα εκατομμύρια τόγκα στην Ελλάδα.
1: Άστινα,
0: για τον ΠΑΟΚ.
1: Α, για τον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, το site τι έγραφε, λέω τη site, το site.
1: Μάλιστα. Και πόσα έδωσε ο ΠΑΟΚ?
0: 11.
1: 11. Τα υπόλοιπα που είναι.
0: Δεν υπάρχουν υπόλοιπα, ρε. Αρχικό. Μα δεν υπάρχουν υπόλοιπα. Αν υπήρχαν, θα τα δίνε.
1: Έτσι λες εσύ.
0: Ρε, εσύ ψηφίστηκε νόμος, καταλαβαίνεις. Ελληνικά μιλάμε.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, ψηφίστηκε νόμος.
1: Ψηφίστηκε νόμος.
0: Βέβαια. Όποιος έδινε το εφάπαξ ποσό. Έφευγαν οι προσαυξίες και οι...
1: Συγγνώμη ρε τώρα, συγγνώμη λίγο. Ήταν τόσα χρόνια παγωμένα.
0: Άντε πάλι.
1: Δηλαδή περιμένατε να βγει ένας νόμος για να ρυθμίσετε.
0: Όχι, περιμέναμε τα δικαστήρια.
1: Αρπάξατε την ευκαιρία δηλαδή.
0: Ναι, ήρθε ο νόμος και την άρπαξε την ευκαιρία.
1: Αρπάξατε την ευκαιρία. Α, μπράβο, πολύ ο φίλος μας εγώ.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, γιατί να δεν έχω να πω τίποτα.
0: Τι να πεις, 350 εκατομμύρια κανούν έριξε στην Ελλάδα, τι να πεις.
1: Ποιος εγώ?
0: Η ΑΕΚ, όχι εσύ.
1: Να. Το παλατάκι πώς λέγεται, κρατικό ή παλατάκι, να ξέρω.
0: 305 εκατομμύρια, Γιάννη, ξέρεις τι είναι.
1: Απάντησε την ερώτησή μου που σου λέω.
0: Το οικόπεδο είναι του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, το κτίσμα τίνος είναι.
0: Το κάνει η πολιτεία.
1: Άντε, ευνοούμενος στην πολιτεία είσαι και εσύ, μην μιλάς.
0: Τι, από, ποιος ευνοούμενος?
1: Εκείς.
0: Εσύ έφαγες όλο τον αγλέωρα.
1: Ρε άσε τώρα, άλλο λέω.
0: Και εγώ έφαγα δύο ψίχουλα. Ποιος είναι ευνοούμενος?
1: Είσαι και εσύ ευνοούμενος στην πολιτεία, τελείωσε.
0: Ναι. Ναι, ενοχοποιείς και εμένα, ε.
1: Εσένα τι, σαν τώρα σε ενοχοποιείς.
0: Σαν ΠΑΟΚ, ρε, σαν ΠΑΟΚ, λέω, τι σαν το ένα.
1: Σαν ΠΑΟΚ, γιατί δεν είναι έτσι.
0: Πώς είναι έτσι. Ο ένας έφαγε 500 εκατομμύρια και ο άλλος έφαγε, να πούμε, του κάνανε ένα γήπεδο.
1: Πόσο κάνει το γήπεδο, πόσο κοστίζει.
0: Όταν το έκανε ο ΠΑΟΚ τότε.
1: Ναι, πόσο κοστίζει.
0: Πόσο να φτιάνε, ρε.
1: Πόσο κάνει.
0: Πόσο, ξέρω εγώ.
1: Ένα εκατομμύριο κάνει.
0: Όχι, όχι, ένα.
1: Πόσο,
0: ένα, όχι, αλλά ξέρω εγώ, κάνα 15-20 τότε.
1: 15.
0: Και πολλά είπα. Και πολλά είπα.
1: Τζάμπα το κτίσετε, θέλω. Τζάμπα το κτίσετε. Το κόπεδο που ήταν δικό σας, δεν ξέρω. Αλλά το κτίριο τζάμπα το κτίσετε. Από την πολιτεία. Ευνοούμενοι είστε.
0: Εσείς κάνατε όλο τον προποτσίδικο τζάμπα.
1: Δεν τζόρτα. Εδώ πέρα δεν είχατε κόσμο να παίξει τη μέση τζούμπα και πώς βγήκατε και τα εισιτήρια μετά την προηγούμενη μέρα.
0: Πώς?
1: Για απάντησε μου τώρα.
0: Τι πράγμα?
1: Σε ένα παιχνίδι δεν μπορώ να θυμηθώ.
0: Ναι, ας σε πω εγώ.
1: Γράμπεζε χωρίς φιλάθλου.
0: Πάω ΚΑΕΚ ήτανε, σε εκείνο το παιχνίδι ήτανε.
1: Ναι.
0: Που κλέψατε.
1: Πώς τυπώθηκαν τα εισιτήρια και είχε κόσμο μετά τώρα.
0: Τα εισιτήρια δεν τυπώνονται, βρε, Γιάννη. Τα εισιτήρια, δεν υπάρχουν εισιτήρια. Τα εισιτήρια που ξέρεις πότε έκαναν, τα όλα είναι ηλεκτρονικά πλέον.
1: Εγώ ξέρω θα έπαιζε με χωρίς κόσμο.
0: Ναι, αλλά στο εφετείο δικαιώθηκε ο ΠΑΟΚ. Τι θα έπαιζα με εγώ.
1: Α, στο εφετείο δικαιώθηκε.
0: Φυσικά, δεν κατάλαβα, ναι.
1: Και εμείς στο δικαστήριο δικαιωθήκαμε στο κρεμμένο.
0: Δηλαδή ο δικαστής είπε μπράβο, χαλάλη που έκλειψε το πρωτάθλημα. Αυτός είπε.
1: Εσύ δεν πιστεύεις στη δικαιοσύνη. Τώρα πιστεύεις στη δικαιοσύνη.
0: Πώς δικαιώθηκες εσύ, ρε φίλε, για πες μας.
1: Εσύ δεν έχω πιστεύει στη δικαιοσύνη.
0: Εγώ δεν την έχω φυσικά.
1: Τώρα για το εφετείο που λες για το εισιτήριο, το εφετείο μια χαρά στα
0: εισιτήρια. Ρε τι σχέση έχουν τα εισιτήρια, ρε, τώρα με αυτό.
1: Ένα παράδειγμα σε λέω,
0: ρε. Ο ΠΑΟΚ έφαγε αφαίρεση. Ρε εσύ, Γιάννη, άκου λίγο. Άκου λίγο. Στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, που δεν έγινε, Πέφτει ένα χαρτί και χτυπάει στο πέτο του εκείνου του Μασκαρά, όπως το λέγανε εκείνου του προπονητή του
1: Ολυμπιακού. Ναι, το θυμάμαι, ναι.
0: Ναι. Και αυτός πιάνει τα φρύδια του και πέφτει κάτω.
1: Ναι, όπως ο δικός σας, ο... μέσα στον Παναθηναϊκό που έφερε το μπουκάλι.
0: Εκείνον το, το σκίσαν το κεφάλι, βρε. Το ίδιο είναι ρόλο.
1: Έλα, βρε, σκίσαν το κεφάλι.
0: Αφού έφαγε ράματα, βρε. Πήγε ο γιατρός, τον έραψε. Το μπουκάλι έπεσε στο κεφάλι, δεν το είδες.
1: Γιατί γεμάτο ήταν.
0: Φυσικά, το κουτί ήταν γεμάτο. Το κουτί, άμα σε βρει στο κεφάλι.
1: Κάτι, εκείνο... κουτί ήταν ή μπουκαλάκι.
0: Κουτί μπύρας ήταν.
1: Κουτί μπύρας ήταν.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Και του. Να σε πω τη φάση με τον Ολυμπιακό.
1: Όχι, εγώ ξέρω ότι θα παίζετε χωρίς.
0: Περίμενε λίγο να σου πω, περίμενε. Ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και δεν ξεκινάει ποτέ.
1: Δεν ξεκινάει ποτέ.
0: Δεν ξεκινήσει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα.
1: Ναι.
0: Και παίρνει ο Ολυμπιακός 3 βαθμούς στα χαρτιά το παιχνίδι.
1: Ολυμπιακός, ναι.
0: Ναι. Και ο ΠΑΟΚ τρώει μείον 3.
1: Ναι, και χωρίς κόσμο να παίξει.
0: Και χωρίς κόσμο, πρόσεξε τώρα.
1: Πώς έπαιξε
0: τα μικρά. Περίμενε λίγο, ρε φίλε. Περίμενε. Πώς είναι δυνατόν τώρα ένα παιχνίδι που δεν παίχτηκε να χάσει, να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ γιατί δεν παίχτηκε το παιχνίδι, αλλά τους βαθμούς να τους πάρει ο Ολυμπιακός και να αφαιρεθούν από τον ΠΑΟΚ 3 βαθμούς.
1: Ποιος το έκανε αυτό, ποιος, το δικαστήριο.
0: Η δικαιοσύνη, η τίμια που λες εσύ.
1: Ναι. Τα πιστεύουμε στη δικαιοσύνη. Προσέξτε πώς είπε για τη δικαιοσύνη.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, έρχεται μετά το εφετείο και βάζει τάξη στην ατιμία που έκανε η προηγούμενη. Στην αδικία, μάλλον όχι, τη μία αδικία.
1: Και παίξει τον κόσμο, δηλαδή.
0: Καλά, ρε Γιάννη. Έκανε κάτι ο ΠΑΟΚ, δηλαδή. Γιατί να παίξει με κόσμο,
1: δηλαδή. Έχει ανοίξει καμιά φορά η ομάδα σου Κυριακή Τράπεζα.
0: Κυριακή Τράπεζα να ανοίξει η ομάδα μου.
1: Ναι, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, την άνοιξε.
1: Πότε, ποιος ανοίγει η Κυριακή Τράπεζα, για πες.
0: Και άμα ανοίγει η Κυριακή Τράπεζα, καθαρίστρια. Πάει η Κυριακή, ανοίγει, σκουπίζει.
1: Α, γι' αυτό την άνοιξε την Τράπεζα.
0: Και τι έγινε άμα άνοιξε η Κυριακή Τράπεζα, έγινε κάτι.
1: Κυριακή Τράπεζα ανοίγει, ανάζε.
0: Και τι
1: πάλι
0: έγινε.
1: Πάλι ευνοούμενος.
0: Ναι, τι έκανε και είναι ευνοούμενος. Αφού δεν ξέρεις το αποτέλεσμα, ρε Γιάννη, πώς μιλάς.
1: Όχι, πήγε καθαρίσε, καθάρισε.
0: Όχι, άνοιξε τράπεζα Κυριακή, για ποιο λόγο θυμάσαι.
1: Δεν με νοιάζει, εγώ Κυριακή έχεις ακούσει να ανοίξει
0: τράπεζα. Πρόσεξε λίγο, πρόσεξε.
1: Εγώ άλλο σε ρωτώ.
0: Πρόσεξε λίγο, πρόσεξε. Όταν ρίχνεις μορφή κάπου, θα αιτιολογείς πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρεις το λόγο γιατί έγινε.
1: Καταρχήν σε ρωτάω, Κυριακή Τράπεζα ανοίγει κανένα.
0: Άκουσε με λίγο.
1: Τι άκουσε.
0: Για να το λες αυτό, πρέπει να ξέρεις τι ακολούθησε μετά.
1: Τι άπεσαι μου,
0: εσύ το γνωρίζεις.
1: Όχι.
0: Τότε τι το λες.
1: Εγώ γνωρίζω ότι ανοίξει η Κυριακή Τράπεζα. Αυτό με ενδιαφέρει.
0: Άκου λίγο.
1: Δεν θέλω να ακούσεις, θα πάμε στο πρόγραμμα.
0: Άκου λίγο, όχι. Θα ακούσεις εσύ για να ακούσει ο κόσμος. Γιατί πέταξες μια μπαρούβα τώρα.
1: Όχι,
0: και ορίτε. Άκου λίγο.
1: Όχι, δεν είσαι ευνοούμενος.
0: Μαζεύει τα χαρτιά ο ΠΑΟΚ για να παίξει στην Ευρώπη. Έχει βγει στην Ευρώπη ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να παίξει στην Ευρώπη. Λοιπόν. Και ήθελε 2 εκατομμύρια ευρώ εγγυητική.
1: Μάλιστα.
0: Α, μπράβο. Η ημερομηνία, η ημερομηνία ήταν μέχρι την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Μέχρι την Παρασκευή, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Τη Δευτέρα άλλαζε η ημερομηνία. Θα είχε χαθεί η ημερομηνία, δεν μπορούσε να παίξει Ευρώπη ο ΠΑΟ.
1: Ωραία, κατάλαβα.
0: Και ανοίγουν την τράπεζα την Κυριακή, λοιπόν, για να κάνουν την εγγυητική.
1: Πώς ανοίξαν την τράπεζα, μπορεί να μπεις.
0: Για να κάνουν την εγγυητική με ημερομηνία της Παρασκευής. Πρόσεξε τώρα.
1: Όχι, όχι, πες μου πώς ανοίξαν την τράπεζα.
0: Πρόσεξε Κυριακή. Λίγο, πρόσεξε. Με ημερομηνία.
1: Αυτό με ενδιαφέρει εμένα.
0: Αυτό σε λέω το σύνορα, δεν καταλαβαίνεις.
1: Μια πες μου, πώς ανοίξαν την τράπεζα και εκεί, πού πήρα τη τηλέφωνο και ανοίξει τράπεζα.
0: Περίμενε, έβρε να σε πω, ρε.
1: Άντε, μου φαίνεται ότι έφαγε πολύ τζατζίκη η Βέρεια.
0: Αλλά δεν έγινε τίποτα, τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ.
1: Τι δεν έγινε τίποτα.
0: Έχασε την Ευρώπη, δεν έγινε κάτι που ανοίξει τράπεζα.
1: Ποιο έχασε την Ευρώπη.
0: Ο ΠΑΟΚ, είδε που δεν ξέρει, είσαι νύχτα.
1: Έχασε την Ευρώπη.
0: Βέβαια.
1: Εγώ και, θέλω να με πεις.
0: Και πήρε τη θέση του ο Ατρόμητος.
1: Ο Ατρόμητος.
0: Είδες που δεν τα γνωρίζεις.
1: Εγώ θέλω να με πεις άλλο τώρα.
0: Μην εκτίθεσαι.
1: Μπορείς να με απαντήσεις αυτό που με ενδιαφέρει.
0: Τι.
1: Πώς ανοίξει η Κυριακή Τράπεζα, για πες.
0: Τι πώς άνοιξε η τράπεζα. Ο διευθυντής πήγε εκεί πέρα, την άνοιξε. Τι πιο
1: πώς. Αλλά πήραν τηλέφωνο από την ΠΑΕ και να ανοίξει η τράπεζα.
0: Ναι, βέβαια. Αλλά δεν μέτρησε. Απέτυχε το.
1: Αυτό με ενδιαφέρει. Πήρε τηλέφωνο στο διευθυντή και ανοίξε την τράπεζα. Και το πάω.
0: Πώς γίνεται ο δικηγόρος του κράτους να χάσει το δρόμο για τα δικαστήρια, για πες μου.
1: Στην Αθήνα, εσύ χάνεις εκεί σε πολύ δρόμο.
0: Χάνει, πολύ χάνει. Όπως χάθηκαν και τα 350 εκατομμύρια.
1: Έλα, εντάξει τώρα, εντάξει.
0: Τι εντάξει, ρε. Που ρίξατε κανόνια στη χώρα όλη να.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν. Δεν συμβαίνουν αυτά.
1: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Μπάμπη Κωνσταντινίδη.
0: Για ποιο λόγο.
1: Για χθες
0: δεν
1: που τον νόμισα.
0: Δεν σε λέω, σε πειράζει ο καφές, μην τον πίνεις έτσι.
1: Στο τηλέφωνο ραδιοφωνικά.
0: Ο καφές πειράζει.
1: Γιατί κακό είναι που λέω, ζητάω συγγνώμη.
0: Όχι, καλό είναι, αλλά κακό είναι να πούμε όταν μια μέρα τα λες και την άλλη του ζητά συγγνώμη. Ο καφές είναι παρενέργεια σε βγάζει.
1: Τώρα θα ψάλω σε λίγο. Να ζητήσω συγγνώμη τον κύριο Μπάμπη Κωνσταντινίδη, πιστεύω να γίνει δεκτή η συγγνώμη μου.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Εγώ άμα,
1: είμαι... ακόμα θα σε
0: εγώ άμα είμαι Μπάμπη, δεν θα δεχτώ τη συγγνώμη σου.
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί για να ζητήσει συγγνώμη, άρα δείχνεις μεταμέλεια. Δεν θα το ξανακάνεις.
1: Ε, δεν θα το ξανακάνω τώρα.
0: Ε, από εσύ το ξανακάνεις.
1: Ε, παρασύρθηκα εδώ. Λοιπόν, τώρα για το πάω για προπονητή, ακόμα δεν είπε τίποτα πάω για προπονητή. Μάλλον θα συνεχίσει με Λουτσέσκου.
0: Όχι. Θα φύγει ο Λουτσέσκου.
1: Θα φύγει ο Λουτσέσκου.
0: Ναι.
1: Εγώ το θέλω να κάνω αυτό.
0: Όχι, όχι. Εγώ θα κάνω το χατήρι σου, θα τον διώξω με τον Λουτσέσκου.
1: Μην μιλάς ειρωνικά, ρε τότε.
0: Όχι, ειλικρινά μιλάω, θα φύγει.
1: Γιατί θα φύγει?
0: Έτσι, ρε, έτσι θέλει ο Πάουκ.
1: Άκουσε τώρα, άκουσε.
0: Θα φύγει, ρε, σου λέω εγώ. Τελείωσε.
1: Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Όταν δεν τον θέλουν μερικοί άνθρωποι στο Πάουκ και τον διώχνουν, πάνε στο Κατάρ, πάνε εκεί, πάνε εδώ. Αλλιώ αυτό με το ζόρι μπορεί να κάτσει. Εγώ δεν θα βγάλω.
0: Όχι, όχι, θα φύγει. Θα
1: το,
0: θα το διώξει ο Σαβίδης, τελείωσε.
1: Αλλά ακόμα αυτή η ηρωνία που λες.
0: Σοβαρά μιλάω, ρε φίλε.
1: Λοιπόν.
0: Σοβαρά μιλάω.
1: Ναι.
0: Εγώ το...
1: Σήμερα σε είδα ένα βίντεο στη Βέρεια.
0: Ναι.
1: Με τον Μουρτζίδα καθόσουνα.
0: Ναι, το Στέριο, το φίλο μου.
1: Στο Στέριο, εκεί στην Αντένα, πώς είναι εκεί.
0: Όχι Στέριο, Στέριο. Βλάχος είναι.
1: Τι είπα εγώ, άμα πω Στέριο, τι σημαίνει.
0: Στέριος είναι Θρακιώτης.
1: Ο Στέριος τι.
0: Στέριος. Βλάχος.
1: Το Στέριο τι σημαίνει?
0: Ρε εσύ, οι Βλάχοι το Στέριο το λένε Στέριο.
1: Στέριο.
0: Ναι. Και οι Θρακιώτες...
1: Οι Θρακιώτες το λένε Στέριο.
0: Ε, ναι, δεν τα ξέρεις αυτά.
1: Όχι.
0: Ε, τι κάνεις, Γιάννη?
1: Εδώ Στέριος, εκεί Στέριος, αυτό το τραγούδι λες.
0: Αμάν Στέριο λένε οι Θρακιώτες.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Θέλω να σε πω κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Έστειλες κάπου κάτι?
0: Τι εννοείς?
1: Ρωτάω, έστειλες σήμερα κάπου κάτι?
0: Δεν κατάλαβα. Κάνε το Λιάννα λίγο.
1: Θα το πω τώρα εγώ, ναι. Να καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Και άμα θέλεις απάντα. Υπάρχουν κανονικοί φίλοι και όχι μετασιών.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Ρε.
0: Α, μήνυμα, ναι.
1: Ναι, τι σημαίνει αυτό? Για παιδί μου, εξήγησε το κάτω χωριάτικα.
0: Α, δεν είναι, για σένα και τέτοια δεν είναι, μην τη σκέφτεσαι τέτοια. Για άλλο βάζω, οι έξυπνοι το πιάσαν εκεί.
1: Το πιάσαν.
0: Δεν είπα κανονικοί φίλοι.
1: Αυτοί είναι οι κανονικοί φίλοι και υπάρχουν και μετασιώνικοι.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν κατάλαβες.
1: Τέλος πάντων, αυτό δικό σου θέμα
0: είναι. Ο ένας, το όνομα του είναι συγκεκριμένο, το οποίο είναι, λέω, ο Γνήσιος. Η άλλη είναι η μετασιών, κατάλαβες.
1: Δεν με το κύριο Μουρτζίδα, δεν καθώς είναι.
0: Ναι, ήταν κι άλλοι, δεν ήταν μόνο ο Στέριος.
1: Και κάποιος, πώς είναι, Παπαδόπουλος, πώς δεν κόταν.
0: Α, μπράβο, ο Γνήσιος.
1: Ποιος είναι ο κύριος Παπαδόπουλος?
0: Ένας φίλος μου, καλός.
1: Τέλος πάντων, μπορεί λάθος να το κατάλαβα, συγγνώμη.
0: Ε, σίγουρα λάθος το καταλάβεις.
1: Πάντα λάθος το καταλαβαίνω εγώ.
0: Πάντως η μέρα σήμερα σε παραδέχομαι, είναι η μέρα που ζητάς συγγνώμη, ρε, σε παραδέχομαι.
1: Εγώ πάντα ζητάω συγγνώμη όταν είμαι λάθος, φίλε.
0: Εγώ την κάνω δεκτή, να ξέρεις.
1: Τι, τη συγγνώμη.
0: Ε, βέβαια.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Τώρα θα φύγει, Λουτσέσκου, τώρα να αλήθεια να πεις.
0: Θα φύγει, ναι.
1: Και τι θα κάνεις εσύ, Λουτσέσκου?
0: Θα πάρουμε άλλον, ρε, φίλε.
1: Ναι, τι θα κάνεις άμα φύγει, Λουτσέσκου?
0: Τίποτα, εγώ πάω και με τίποτα.
1: Ο προπονηταράς. Αυτός ο προπονηταράς
0: είναι.
1: Που πήρε double. Εκτός αν μην βουλάς ειρωνία τώρα.
0: Ρε, δεν είναι προπονηταράς, δεν πήρε double.
1: Γιατί μόνο ο Λουτσέσκου πήρε double.
0: Πήρε double.
1: Πήρε, ναι.
0: Είναι προπονηταράς.
1: Γιατί άλλος πήρε double.
0: Αλλά εμένα δεν μ' αρέσαν αυτά εδώ τα τελευταία.
1: Ποια?
0: Αυτά εδώ που γίνονται τα τελευταία δεν μ' αρέσουν.
1: Ότι?
0: Αυτά που γίνονται τώρα, συμφώνησα με το Κατάρ και σταματάω και μετά δεν φεύγω και ξέρω εγώ, δεν μ' αρέσουν. Κάτι άλλο γίνεται, δεν μ' αρέσουν.
1: Δεν το δω. Ή φύγε ή κάτσε. Ή Κατάρ τώρα και τι Μαυριτανία και τι τέτοιο.
0: Ο Ρασβάν τελείωσε από τον Πάουξ. Το λέω εγώ, το ξέρεις.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα κάτσει τότε.
0: Ο Ρασβάν τελείωσε, εγώ μιλάω τώρα.
1: Εσύ μιλάς έτσι. Ναι. Α, αφού μιλάς εσύ, ας εμπιστέψεις με τότε.
0: Όταν μιλάει ο Τζόρνταν είναι.
1: Τα ξέρεις όλα, εντάξει. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Αυτά τότε θα είμαι στα ακουστήρια, αγόρι μου.
0: Μάλιστα.
1: Και θα είμαι στα ακουστήρια και πάλι ζητάω συγγνώμη από τον κύριο Μπάμπη Κωνσταντινίδη.
0: Ναι. Εγώ αυτά που σε είπα τώρα δεν είναι πλάκα, είναι σοβαρά.
1: Ποια μου είπες?
0: Αυτά για τον Ρασβάν.
1: Εγώ τότε τώρα μου πουλάς ειρωνία μου φαίνεται.
0: Όχι καθόλου, σε μιλάω ειλικρινά.
1: Εντάξει τώρα, να σε πιστέψω.
0: Ε, βέβαια.
1: Εγώ ήθελα να κάτι να πάτε τον Ρίσπαλιάρης κι άλλες από την ΑΕΚ. Αλλά άμα πήγε.
0: Σε είπα τώρα, άλλη είναι η λογή.
1: Τέλο πάντων, κάνω πλάκα, εντάξει τώρα.
0: Ναι, άλλη είναι η λογή.
1: Πάμε στα κουτίδια τώρα.
0: Οκ, okay, τα λέμε.
1: Έγινε, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Έγινε για χαρά. Καλημέρα Τζόρνταν, σε όλο το φόκου ζήτω Τζόρνταν, ζήτω τα τέσσερα ιερά γράμματα, ζήτω Ιβάν Σαββίδη στο τον Αγελαδάρη, λέει, μόνο για μπιφτέκια, λέει, είναι να διαφημίζει, λέει. Ένα τραγούδι, λέω Τζόρνταν, λέει, ένα τραγούδι, αν κάνω, λέει, άτακτη ζωή, σαν κελαρίου, κουματάρα ρε φίλε, αν κάνω άτακτη ζωή, σαν κελαρίου, αν κάνω άτακτη ζωή, σαν κελαρίου, κουματάρα. Έλα φίλε μου.
2: Καλημέρα Τζόρνταν.
0: Καλώσονα, καλώσονα.
2: Εδώ, στον αγώνα, τελευταία βάρδια πριν τις διακοπές.
0: Άρα και εσύ θες ένα τραγούδι, το τελευταίο βράδυ μου απόψε τον περνάω, καλό είναι.
2: Όχι, για τραγουδάκι, θα σύνταγα το «Θα φύγω απόψε» από Αντωνιάδη.
0: Θα φύγω απόψε από πού?
2: Χρήστος Αντωνιάδης, έτσι λέγεται το τραγούδι.
0: Μάλιστα, εντάξει.
2: Άμα μπορούμε να
0: το βάλουμε. Θα φύγω απόψε Αντωνιάδης, Χρήστος, μάλιστα. Για πες.
2: Και 90% σήμερα.
0: Τι λες.
2: Εντάξει. Έχει κίνηση αυτές τις μέρες, έχει διάφορα δρόμενα. Έχει φεστιβάλ χάμπουργκερ. Έχει.
0: Κάτσε λίγο. Φεστιβάλ χάμπουργκερ, τι γίνεται δηλαδή.
2: Έχει διάφορες. Έχουν τέτοιο. Έξω από το σταθμό έχουν περίπτερα διάφορα μπεργκεράδικα από όλη τη Φιλανδία. Ναι. Και πάει κόσμος και δοκιμάζει.
0: Κούτρα, τζάμπα.
2: Όχι κούτρα, τα πληρώνεις. Τα πληρώνεις.
0: Μάλιστα.
2: Και αύριο, αύριο είναι η μέρα του Ελσίνκη, 12 Ιουνίου.
0: Γιορτάζει.
2: Και γιορτάζει, ναι. Και τι άλλο. Α, και το Σαββατοκύριακο έχει και καρναβάλι σάμπα.
0: Αχα, τι λες.
2: Έχει διάφορα αυτές τις μέρες. Και Κυριακή έρχομαι Θεσσαλονίκη.
0: Κυριακή πετάς, και,
2: Κυριακή πετάω, ναι. Φτάνω, απόγευμα φτάνω.
0: Μάλιστα.
2: Στη Θεσσαλονίκη και, από τη, και Δευτέρα θα πούμε και από κοντά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Έγινε φίλε μου.
0: Έγινε, έγινε. Καλύτερα. Όλα καλά να πάνε γύρω. Όλα, όλα.
2: Θα τα πούμε. Τσάω.
0: Έγινε. Αύριο λέει είναι η μέρα του Ελσίνκη. Η γιορτή γιορτάζει. Για να είναι γιορτή, για να γιορτάζει, άρα ιδρύθηκε τότε, έτσι, απελευθερώθηκε, ιδρύθηκε, κάτι τέτοιο.

Ιορδάνη, και εμένα ο νους μου πηγαίνει, λέει, κάπου. Δεν μπορεί, λέει, ο ΠΑΟΚ να κλάταρει ξαφνικά. Λέει, υπάρχουν κάποιοι, λέει, μέσα στη διοίκηση που πολεμάνε, λέει, τον Ιβάν. Και ποιος, για να δεν κάνουν, λέει, τους εκβιασμούς. Βασίλης Βλονδίνος, ζήτω ο Ιβάν, ζήτω ο Τζόρνταν, ζήτω ο Ιορδάνης, ζήτω και ο Γεωργιάδης. Αχ, φιλαράκι μου. Επίσης, λέει, καλά είπες πως ο άβραστος καφές πειράζει, λέει, τα κύτταρα της σκέψης. Ο Πινέδα δεν έπαιξε καθόλου, λέει. Και το παλατάκι κόστησε 10 δις, λέει, δραχμές, περίπου 29 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, ήταν με δραχμές τότε. Και μετά νομίζω. Όχι, τι νομίζεις, με δραχμές έχεις δίκιο. Πολύ δίκιο. Το 2000 ήταν. Ξεκίνησε με δραχμές. Αλλά εγώ τα είπα πάνω κάτω με ευρώ. Λέω καμιά δεκαριά εκατομμύρια ευρώ. Άρα στήχησε το 30 εκατομμύρια ευρώ, μάλιστα. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ τώρα αυτά που πονηρεύομαι εκεί πέρα στον ΠΑΟΚ να πούμε, άστα λίγο να πούμε, να μην είναι αυτά. Γιατί άμα είναι αυτά, μεγάλο πράγμα να πούμε, η στελέχωση να είναι άτομα απολύτου εμπιστοσύνης, έτσι. Δηλαδή να είναι ορκισμένοι, που λέμε.

Καλησπέρα, Τζόνα. Εγώ πιστεύω, λέει, ότι ο Ιβάν ξέρει, λέει, τι κάνει. Δεν είναι, λέει, τίποτα, ούτε ύπνο ούτε αυτά. Ναι, τα καλύτερα έρχονται, λέει, άσε να φωνάζουν, υπομονή και θα δούμε. Το άμα φύγει ο Λουτσέσκου, οκ, λέει, αλλά ο Ιβάν, άμα φύγει, θα έχουμε θέμα, λέει. Μόνο πάω. Καλά, εννοείται. Εγώ πολύ φοβάμαι, μην τον πολεμάνε τον Ιβάν αλλιώ. Δηλαδή, καταλάβατε τι θέλω να πω. Θα τα βρω αυτά όμως, μη στεναχωριέστε, όλα θα τα βρω. Κολλάει στον εγκέφαλο, λέει, το κατακάθι του ελληνικού καφέ. Ωραίος. Γεια σου, Γιάννη. Ο Γιάννης τα λέει για τον Γιάννη αυτά. Καλημέρα, Λύριε Ιορδάνη, λέει, την καλημέρα μου σε όλη την παρέα. Γιάννη, ο Πινέδα δεν μπήκε, λέει, αλλαγή. Στον πάγκο ήταν, λέει, και οι δυο. Ο Ντάργου είναι το φιλαράκι μας, ο Αεξής είναι Γιάννη. Πήγες να μας τη φέρεις, να μας δουλέψεις, να πούμε, αλλά δεν έπιασε, να ξέρεις. Ο Πινέδα ήταν στον πάγκο, Γιαννάκο. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε όσα και να ήταν, λέει. Άλλες ομάδες σβήνουν την ομάδα, λέει, Βαγγέλη Σερβιδιά. Εκείνη η υπόθεση, επειδή πολλοί δεν γνωρίζουν, να τους πω ότι τα παγωμένα χρέη είναι παγωμένα, δεν είναι ξεχρεωμένα. Τα παγώσανε γιατί ήταν στα δικαστήρια. Δεν, δηλαδή, με το που λέμε παγωμένα, τι εννοείται, δηλαδή, ρίχνετε μορφή επί παγωμένα, τι. Δεν είναι ξεχρεωμένα. Πήγανε στα δικαστήρια, άρα εκεί το κομμάτι του χρόνου, τρεις υποθέσεις ήταν εκείνα εκεί, τα παγωμένα. Το ένα ήταν, να πούμε, σε ευρώ ήταν τώρα. Νομίζω ήταν το ένα κομμάτι ήταν 1,5 εκατομμύριο. Το άλλο ήταν, ξέρω εγώ, 4 πόσο ήταν. Λοιπόν, και τα τρία μαζί ήταν 1800 τόσο, το αρχικό κεφάλαιο δηλαδή που λέμε. Και γίνανε, να πούμε, 30 εκατομμύρια αυτά. 33-32 κάπου εκεί. Εμένα μου είχαν πει τότε από τον ΠΑΟΚ, τις παρτίδες που είχαμε τον Θανάση του Κατσαρί, τότε τον Αριστέχνη, μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, εμείς θα μπαίναμε στον νόμο του Ορφανού, το οποίο ήταν με δόσεις κλπ. Αλλά επειδή μας είχε υποσχεθεί, λέει, ο τότε πρωθυπουργός, ο Σαμαράς, τότε ήταν πρωθυπουργός ο Σαμαράς, ότι θα γίνει μια νομοθετική ρύθμιση, λέει, μας το επιβάλλει, λέει, από την, πώς το λέγανε εκείνο, στην Ευρώπη, το Δουνουτού, όχι το Δουνουτού, το άλλο, πώς το λένε, αυτοί που κάναν τα κουμάντα, ρε παιδί μου, που δίναν τα λεφτά εδώ πέρα, να πούμε, για να πληρώνουμε εδώ τα πανωτόκια και, τους, και τα αυτά. Από την Ευρώπη μας είπανε, το ταμείο αυτό της Ευρώπης, μωρέ, τέλος πάντων, μου είπε, λέει, ο Σαμαράς προσωπικά, ότι θα περιμένουμε τώρα ένα ok, λέει, από την Ευρώπη, να κάνουμε, λέει, να περάσουμε μια ρύθμιση η οποία, πρόεδρε, λέει, θα είναι πολύ ευνοϊκή και θα επωφεληθεί, λέει, η μισή Ελλάδα τουλάχιστον από τη ρύθμιση. Ήταν αυτή που έκανε ο Τσίπρας μετά. Λοιπόν, και περιμέναμε, λέει, τη ρύθμιση. Περιμέναμε. Και γι' αυτό, λέει, αλλιώς θα μπαίναμε στο νόμο του Ορφανού. Ο νόμος του Ορφανού ήταν για κάποιες δόσεις. Δεν θυμάμαι πόσες ζωές. 60 δόσεις ήταν τότε, 100 δόσεις, δεν ξέρω πού ήταν. Και έμπαινες μέσα και πλήρωνες όλα τα λεφτά αυτά που σε έβγαλε η εφορία, έτσι.

Και εφόσον δεν έγινε, περίμεναν τη ρύθμιση αυτήν, δεν μπήκαν στο νόμο του Ουρπανού, παγώσανε τα χρέη, περιμένανε να εκδικαστούν οι υποθέσεις, να πάνε δηλαδή στα δικαστήρια, να εκδικαστεί και οι τρεις υποθέσεις, τρία κομμάτια ήτανε, για να δούνε πόσο θα πέσει. Ήταν στάνταρ ότι θα πέσει αυτό το 33 εκατομμύρια. Μπορεί να γινόταν, ξέρω εγώ, 16, 17. Λοιπόν, και περιμένανε. Με το που βγαίνει ο Τσίπρας, κάποια στιγμή το 15 ήταν, πότε ήταν να πούμε, το περπατάνε αυτοί, το πιέσαν κιόλας και του κάνει τη ρύθμιση. Νομοθετική ρύθμιση, έτσι την περάσανε, η οποία ήταν για τα ασφαλιστικά ταμεία, για το ΙΚΑ, για το ΤΕΒΕ, για όλα τα ταμεία του, ήταν ανεξάρτητα, τώρα είναι ένα.

Ούτε παιδί μου 20.000 ευρώ παράδειγμα. Με τους στόκους με τα αυτά πήγανε 33. Αν είχε πήγαινε τα πλήρωνε μετρητές, οι 20.000 καθάριζε και τελείωνε. Έπαιρνε και το χαρτί ότι ξόπλησε και τελείωνε. Λοιπόν, αν πλήρωνε σε μέχρι 100 δόσεις ήταν αυτό, αν πλήρωνε ξέρω εγώ σε 100 δόσεις, φεύγανε τα μισά, η μισή τόκη και οι προσαυξίες. Δηλαδή τα 20 χιλιάρκα μπορεί να γινόντουσαν, πόσο ήταν, 33 ήταν όλα μαζί, τα 6,5, θα γινόταν 26,5. Αν τα πιάνε ξέρω εγώ σε 72 δόσεις θα γινόταν λίγο πιο λίγο. Αν τα πιάνε σε 60 δόσεις ακόμα λίγο πιο λίγο. Αν τα πιάνε σε 48, σε 36 και ούτω καθεξής, έτσι πήγαινε αναλογικά. Και άμα πήγαινε σε φάπαξ, πλήρωνε στο αρχικό κεφάλαιο και καθαρίζεις. Έτσι εκμεταλλεύτηκε αυτόν τον νόμο ο Σαββίδης, ο ΠΑΟΚ αν θέλετε, και πήγε καθάρισε, έδωσε 11 εκατομμύρια σχεδόν το αρχικό κεφάλαιο και γλίτωσε τα άλλα 22. Αυτή ήταν η δουλειά. Λοιπόν, και εκμεταλλεύτηκε τον νόμο και έγινε αυτή όλη η ιστορία. Ξεπαγώσαν τα χρέη, την ιστορία αυτήν. Λοιπόν, είχε δώσει εντολή στους δικηγόρους κανένα δίμηνο πριν, γιατί αυτά θέλουν τον χρόνο τους, έτσι. Δεν είναι πατάς το κουμπί και ξεπαγώνουν. Τα θέλει νομικά πράγματα να πούμε με τους δικηγόρους μου, αυτά να τα δουλέψουν, να τα κάνουν, να τραβήξουν τις προσφυγές, να κάνουν τα χιλιαδιό είναι εκεί πέρα. Και το κάνανε να πούμε και σε ένα δίμηνο μέσα ξεπαγώσανε τα χρέη και το βγάλαν το ποσό ακριβώς πόσο είναι. Κόβει την επιταγή ο Σαββίδης και πάει να πούμε και πίνει ένα κρύο τσάι, όπως είπε, 11 εκατομμυρίων ευρώ, έτσι είχε πει την ημέρα. Και απάλαξε τον ΠΑΟΚ από τα χρέη. Τα χρέη τα οποία τον είχαν εχμάλωτο τον ΠΑΟΚ, έτσι. Δεν μπορείς να κουνηθεί. Άμα είσαι χρεωμένος, πού να πας, φίλε. Όλοι σε έχουν να πούμε, έτσι, εκεί οι ομάδες Αθήνας, πού να γλιτώεις. Ιορδάν, καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή. Μόνο ΠΑΟΚ, λέει. Και καλή συνέχεια. Μόνο ΠΑΟΚ, βέβαια.

Καλησπέρα Τζορδάνα από το Ασπρόμαυρο Αγρίνιο, λέει Νίκος. Τώρα που ακούγεται λέει ότι θα φύγει ο Λουτσέσκου, όλοι οι άλλοι, Γάβρη Παναθηναϊκή λέει και Αεκτσίδες, τον λένε προπονηταρά λέει. Πριν ήταν λέει Λαμόγιο και Μυρωδιάς. Ναι, τώρα είναι προπονηταρά βέβαια, το ξέρουμε. Είναι όπως το υποκρισία του ανθρώπου όταν πεθαίνει. Ή τι καλός άνθρωπος ήταν. Εν τω μεταξύ ζωή και ήταν όλοι να τον πνίξουν, να τον πάνε να πούμε, να τον κάνουν, να τον χλεβάσουν, να τον κάνουν. Αλλά μόλις πεθαίνει λένε τι καλός άνθρωπος ήταν. Εγώ δεν είδα κανένα πεθαίνει και οι άλλοι να λένε πω τι λαμόγιο ήταν αυτό. Τζόρταν ενημέρωσε τον κύριο Γιάννη, λέει ότι double πήρανε λέει κι άλλοι. Άιτο όμως λέει μόνο Λουτσέσκου πήρε, ναι. Άιτο πρωτάθλημα, ναι. Γεια σου Τζόρταν, Γιάννης από Αδελαίδα, λέει Αυστραλίας. Εάν θυμάσαι πριν λίγες μέρες σου είχα γράψει ότι δεν ήσουν να λέει ενημερωμένος. Ο Λουτσέσκου είναι παρελθόν. Γεια στον Μπαμπίκο λέει και στον Παντελή λέει στον Ντάργουιν. Ντάργουιν είναι αυτό. Α, στον Παντελή στον Ντάργουιν, μάλιστα, ναι. Τον Παντελάκο, ναι. Το γράψε στα ξένα ρε φίλε και μας μπέρδεψες εσύ Γιάννη. Καλημέρα από Ελσίνκη λέει ο Ελσίνκη. Αύριο 12 έκτου λέει το Ελσίνκη γιορτάζει λέει την ίδρυσή του, η οποία είναι το 1550. Πω, πω, πω.

0: Γεια σου, Βαγγέλα, την αγάπη μου. Κανένα πίνεδα δεν έπαιξε, λέει. Όλο παραπληροφόρηση είναι, λέει, αυτή η χαρτινή. Δεν ήξερε αυτό, πλάκα έκανε ο Γιάννης. Γεια σου, Τζόρνταν, λέει. Χαρά την υπομονή που έχεις, λέει. Γιάννης και Μπάπης σκάνε το γάιδαρο, ναι. Έλα, φίλε.
1: Έλα, Τζόρνταν, καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Πρώτη φορά περνώ.
0: Καλώς ορίσες.
1: Σε χάρηκα εκεί με τον Μπουρτζίλα.
0: Δεν βαριέσαι, ναι.
1: Είσαι λέοντας τις ρωτούς και δίνεις απαντήσεις...
0: Αυτά που λέμε.
1: To the point. Λοιπόν, εγώ από Νέα Σμύρνη, παίρνω Πανιόνιος είμαι.
0: Μα ωραία, πολύ ωραία. Για πες.
1: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση τώρα με εσύ που είσαι ειδικός, ρε παιδάκι, με έχεις γνωριμίσει στα παρασκήνια. Τι πιστεύεις, ο Πανιόνιος θα ανέβει φέτος?
0: Φέτος πώς θα ανέβει, γιατί να ανέβει? Δεν θα γίνει αναδιάρθρωση?
1: Τι?
0: Για αναδιάρθρωση μιλάς και τέτοια?
1: Όχι, ρε, να ανέβει από τη Β' Εθνική του χρόνου είναι άλλο.
0: Α, γιατί, άμα θα δούμε τώρα, δεν ξέρω τώρα τι ρόστερ έχει. Θα δούμε και τις άλλες. Είναι πολύ νωρίς.
1: Οι Σέρες θα ανεβούν εκεί πέρα, είναι τσιμπανάκος, Βοσνιάδης και ένα κομμάτι.
0: Ναι, θα ανέβουν, πιθανόν θα ανέβουν. Γιατί θα βάλει και λεφτά, έμαθα.
1: Εντάξει, ο Πανιόνιος βάζει λεφτά. Πήρε Μάναλη, πήρε Πέτα, πήρε Μούργο. Ναι. Για την κατηγορία είναι καλή. Πήρε Φεράτο προπονητή.
0: Δεν γνωρίζω, θα σε γελάσω τώρα για να είμαι ειλικρινής, να μην λέμε ότι να είναι. Πιστεύω είναι φαβορή, αλλά πρέπει να τη δούμε και την ομάδα λίγο, έτσι.
1: Εντάξει, μέχρι στιγμής έχει πάρει καλά ονόματα.
0: Ναι.
1: Λέω πως τα ξέρεις εκεί, γιατί...
0: Πολύ νωρίς είναι ακόμα για αυτά, πάρα πολύ νωρίς.
1: Εντάξει, γιατί δεν νομίζω να ανεβούν τα δύο ομάδες του θεωρητικά του ΠΑΟΚ. Θεωρητικά ξέρεις ότι του Βορρά ή Νίκη Βόλου και αυτά. Δεν μπορεί να ανεβούν δύο ομάδες, μία δω.
0: Μπα, δεν μπορεί, Νίκη Βόλου δεν μπορεί, όχι.
1: Ναι.
0: Ο Πασεραϊκός είναι φαβορή από εδώ, γιατί θα χώσουν και λεφτά, έμαθα εγώ.
1: Χώνουν. Εντάξει, ναι. Ο Πανιόνιος είπε πολύ δυνατά.
0: Κοίταξε, μπορώ να σου πω εγώ γύρω στο Σεπτέμβρη. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, κατάλαβες τι θέλω τώρα.
1: Μετράω την άποψή σου.
0: Ναι, μην εκτεθούμε τώρα.
1: Εντάξει, πάντως θα σου κάνω μια παρατήρηση. Περίμενα να σου καλύτερα στιλιστικά.
0: Α, ξέρεις τι γίνεται.
1: Με την μπλούζα και αυτά.
0: Άκου λίγο, δεν γνωρίζει ο κόσμος. Μια χαρά είναι η μπλούζα.
1: Εντάξει.
0: Δεν γνωρίζει ο κόσμος. Νομίζουν ήταν ελερωμένη η μπλούζα, πρόσεξε να δεις. Από τον ιδρώτα και από αυτά. Δεν γνωρίζει. Λες να είμαι τόσο κορόιδο να πάω έτσι εγώ.
1: Δεν ξέρω, φίλε. Ναι. Βάλε ένα πουκάμισο, ξέρω εγώ.
0: Γιατί να βάλω πουκάμισο, ρε.
1: Ξέρω εγώ. Μια πόλο πλούσα εκεί, μια ωραία ράλφη.
0: Έχω, ρε. Μη στεναχωρία. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, ρε. Δεν υπάρχει, ρε. Εντάξει.
1: Ναι, τώρα για τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, ρε, φίλε. Ξέρεις τι προβλέπω. Mm. Δεν ξέρω τι παίζει. Η γνώμη μου είναι τον ΠΑΟΚ, εγώ το συμπαθώ σαν ομάδα. Δηλαδή από τις ομάδες της πόλης, της Θεσσαλονίκης, συμπαθώ και πολύ τον ΠΑΟΚ. Mm. Τον Άρη, okay, εντάξει, τις Ριές δεν πολύ. Είναι πολύ κόμπλεξ κύμα μας. Βέβαια δεν έχω πρόβλημα από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ εκτός μου είναι το ΠΟΚ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Βλέπω, ρε φίλε, ότι πραγματικά. Τι να σου πω. Ξέρεις κάτι. Μια ομάδα σοβαρή όπως είναι ο ΠΑΟΚ που στοχεύει σε παραδοσιασμό, πρέπει οι αποφάσεις να παίρνονται με γρήγορα.
0: Άκου τι γίνεται τώρα. Καταλαβαίνω εγώ την απορία σου.
1: Ναι.
0: Και μπορώ να σου πω γενικά, όχι ειδικά, γιατί πρέπει να τα μάθω όλα καλά και μετά να τα πω εγώ. Εγώ τα λέω, ξέρω, βομβαρδίζω, δεν καταλαβαίνω.
1: Εγώ τσάρταν, κοίταξε να δεις, δεν θα πάω εδώ, δεν με ενδιαφέρουν τα τόσο, πάω κουβέντα κάνουμε, αλλά ναι. Πιστεύω ότι, δεν ξέρω, ούτε είμαι υπέρ του Μυστακίδη, ούτε υπέρ του Σαββίδη, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Αλλά βλέπω να πούμε αυτοί οι δύο τώρα, ο Μάτρος και ο Βιερίνια, ναι με τις σημαίες του ΠΑΟΚ, της ιστορίας, αλλά εμένα μου μοιάζει σαν να έχεις δύο φαφοράκιδες, κλιματοφράστες, πάω να τους δίνεις ένα 50 ευρώ πάνω στο τμήμα, θα ξαναβγούνε, δεν ξέρω, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.
0: Για αυτά τα παιδιά δεν λες τώρα.
1: Ναι, προσωπικότητες είναι, αλλά πιστεύω ότι είναι σαν να, πώς το πω ρε φίλε, σαν να βάζεις δύο αυτοφοράκιδες, εσύ να είσαι εξαφανισμένος σαν διοκτήτης, για τους δικούς σου λόγους, έτσι, δεν σου λέω ότι δεν δέχεται πόλεμο, έτσι, να λέμε όλα, και να απογραφάνω τους κανονισμούς, καταλαβαίνεις.
0: Δεν είναι έτσι. Εγώ καταλαβαίνω πως το λες, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα, να ξέρεις.
1: Χωρίς να προσβολείς, έτσι, μην παρεξηγηθώ.
0: Όχι, κατάλαβα, δεν είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει άλλους λόγους ο κύριος Σαββίδης που δεν είναι εδώ.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Okay. Δεν μασάει από κάτι για να μην είναι εδώ. Άλλοι είναι οι λόγοι. Είναι δική του η λόγη, δεν μπορώ από κάτι.
1: Τέλος πάντων, για να το κλείσω.
0: Αλλά αυτά τα παιδιά είναι, ρε φίλε, μεγάλες προσωπικότητες.
1: Και... Δεν διαφωνώ σου λέω, αλλά η κοινή πιάτσα και αυτό που βλέπω, που εισπράττει ο μέσος παγκοσμίως, είναι σαν να έχεις βάλει τώρα δύο αυτοφοράκιδες.
0: Γιατί να είναι αυτοφοράκιδες ο Λεωμάτος, ο οποίος είναι με τρομερή προσωπικότητα.
1: Δεν διαφωνώ βρε Ιορδάνη, πώς φαίνεται παρά έξω σε κάποιον τρίτο, κατάλαβες το λέω. Να απορροφάνε τους κραδασμούς, ας πούμε, επειδή είναι σημαίε του ΠΑΟΚ και επειδή έχουν προσφέρει.
0: Μα αυτοί πρέπει να δουλέψουν που γνωρίζουν το αντικείμενο.
1: Σωστή η κίνησή τους.
0: Ναι, αυτό.
1: Απλά έχει και άλλο συμβολισμό. Τώρα για μένα σου λέω και κλείνω ότι μια ομάδα που υποτίθεται είναι σοβαρή και πάει για προγραμματισμό, πρέπει αποφάσεις, τελείωσε το πρωτάθλημα. Τελείωσε το κύπελο. Απέτυχες 100 χρόνια. Απέτυχες.
0: Ναι.
1: Ομολογημένα.
0: Βέβαια, και φέτος και πέρσι, όχι, έτσι είναι.
1: Εγώ σου λέω για φέτος που υπήρχαν και προσδοκίες λόγω των 100 χρόνων και
0: ναι, κατέρευσε η ομάδα, αλήθεια είναι. Τι να λέμε
1: τώρα. Και έχεις και την ομάδα να πάρεις τον τάμπλ, έτσι.
0: Ναι, και κατέρευσε η ομάδα, αλήθεια είναι.
1: Ναι, έπρεπε ρε φίλε να το διώξεις τότε. Ή λες το κατάω, μαθαίνω από τα λάθη μου, χώνω φράγκα και πάω του
0: χρόνου.
1: Τόσα πολλά γίνανε
0: από πέρσι τέτοιο καιρό ξεκίνησαν. Τόσα πολλά. Που τα βάζεις τώρα τα μοντάρεις και λες να δούμε ακριβώς τι φταίει πιο πολύ, καταλάβες.
1: Ναι. Εντάξει, βέβαια το πρωτάθλημα έχει τελειώσει εδώ και κανένα μήνα, έτσι. Δεν ξέρω, 3 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πάρε μετά από μια εβδομάδα την απόφαση, μετά από 10 μέρες. Πάρ' την έστω μέχρι τέλος Μαΐου, καταλάβες.
0: Πρόσεξε λίγο. Ναι. Μέχρι να φύγει υπήρχαν τα αυτά για να μείνει. Το άμα φύγει το διώξει ο Σαββίδης είναι γιατί θα έχει μάθει κάτι άλλα πράγματα. Καταλάβες.
1: Τι να σου πω.
0: Ναι.
1: Πάντως, κοίταξε να δεις. Σε 10 μέρες νομίζω δεν αρχίζει κάπου προετοιμασία ο ΠΑΟΚ.
0: Τόσο, 18-19 κάπου εκεί. Ναι.
1: Νομίζω 22 πήγε Δευτέρα.
0: Ναι, η πρώτη, ναι. Τόσο.
1: Ναι. Πρέπει ρε φίλε τώρα ό,τι κάνεις. Γιατί και να φύγει ο Λουτσέσκου πρέπει να βρει κάποιον να αντικαταστάτη, έτσι.
0: Τώρα τι λες εσύ, τώρα αυτοί σε μια μέρα δεν βρίσκουνε, μπαμ. Με τα λεφτά είναι όλα, μη στεναχωριέσαι.
1: Εντάξει, okay. Απλά βλέπω ότι δεν ξέρω.
0: Θα του στοιχήσει κανένα τάλιρο παραπάνω όλη η κατάσταση ή θα την άκρη τη βρίσκει ο Σαββίδης, δεν υπάρχει θέμα.
1: Δεν ξέρω, βλέπω όμως και δυστοκία στα κεφάλαια, πολύ δυστοκία.
0: Τώρα δηλαδή άμα πει κάποιον προηγούμενο τεχνικό διευθυντή παράδειγμα ή μια γνωριμία πιο προηγούμενη να τον βοηθήσουν σε έναν προπονητή για τον βοηθό, σε 24 ώρες βρήκανε.
1: Καλά, εντάξει, δεν είναι να μείνει και κεφάλαιο από προπονητή.
0: Όχι ότι να είναι, για προπονητάρα λέμε τώρα, έτσι. Μπορούν να βρουν, δεν είναι.
1: Βέβαια, κοίταξε να δει. Ο Κωνσταϊσάου, ας πούμε, που τέτοιο έχει ψιλόκασε. Εδώ δεν μπορεί. Ιορδάνη, τώρα να μιλήσουμε.
0: Τα έχω πει εχθές αυτά. Ναι.
1: Εδώ δεν μπορεί να κλείσει το Γιαννούλη με 5 εκατομμύρια, ρε φίλε.
0: Γιατί να τον δώσει 5 εκατομμύρια του Γιαννούλη.
1: Εδώ υποτίθεται ότι του έκανε μια προσφορά στα 4.
0: Ναι.
1: Και δεν. Δηλαδή,
0: όχι του Γιαννούλη, την ομάδα πρέπει να το πληρώσει.
1: Στην ομάδα πρέπει να δώσει το τάλιρο.
0: Γιατί να δώσει, για μπακ τώρα να πληρώσει μια ομάδα 4 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, πολλά λεφτά δεν είναι.
1: Είναι ρε, ναι. Σε τόσο μου πιέσει ο Γιαννούλης να φύγει.
0: Δηλαδή για ένα center for άμα πάει να αγοράσεις από μια ομάδα, πόσο πρέπει να πληρώσει.
1: Κοίταξε να δεις, επειδή άμα μιλάς τώρα, ναι, πρέπει να δώσει τουλάχιστον για να πάρεις ένα καλό center for κανονή.
0: Ναι, ένα μπεκτάρα.
1: 8 εκατομμύρια.
0: Είδες λοιπόν.
1: Για γκολτζή τώρα μιλάμε. Ναι. Έτσι.
0: Δεν τα δίνω καλύτερα εκεί παρά να δώσω σε πακ, λέω εγώ.
1: Ναι, εντάξει, okay, ναι, υπάρχει και αυτή η λογική. Σίγουρα.
0: Μάλιστα. Νέα Σμύρνη είσαι εσύ, από τη Νέα Σμύρνη.
1: Από Νέα Σμύρνη.
0: Από την πλατεία που λέμε. Από την πλατεία που λέμε.
1: Πλατεία. Πανιονάρα, μια ζωή.
0: Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία.
1: Να ανεβούμε πρέπει.
0: Μακάρι, φίλε. Ιστορική ομάδα. Έτσι, μπράβο.
1: Εδώ είναι κάτι Κηφισιές και κάτι Βόλη.
0: Ναι ρε φίλε. Και κάτι Κολοκοτρονίτσια.
1: Και κάτι Κολοκοτρονίτσια. Έτσι. Πάντως εδώ σου μεγάλη απάντηση σήμερα στους επικριτές σου.
0: Άμα αρχίσω και εξηγέμε έτσι θα εξαφανιστούν όλοι τους αυτοί ρε φίλε.
1: Και στο προηγούμενο τηλέφωνο που δεν κατάλαβα τον Λίτζο Παπαδόπουλο έλεγε όσο στον Παπαδόπουλο από την Βέρεια και
0: ναι,
1: το...
0: δεν κατάλαβε.
1: Την βρά του πουθενά.
0: Ναι, ναι. Αυτός είναι ο γνήσιος λόγοι οι πουθενάδες. Έτσι.
1: Ο fake.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έγινε
0: φιλαράκι, να είσαι καλά.
1: Έγινε λέοντα τις βρετούς, χάρηκα πολύ.
0: Να είσαι καλά φιλαράκι, να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα Focus FM 103 και 6. Επιστρέφουμε σε λίγο να συνεχίσουμε λοιπόν την εκπομπή.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του Καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Please, I'm a banker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Άρε μου, τι άλλο πρεμιέρα σήμερα. Γουστάρουμε τώρα ένα μήνα γεμάτο έτσι, παιχνίδια. Πάμε στον κόσμο. Έλα, φιλός.
2: Καλημέρα, Τζόρνταν.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός πλήρωσε χρέη, η ΑΕΚ πλήρωσε χρέη, ο Παναθηναϊκός πλήρωσε χρέη.
1: Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε, ναι.
2: Πλήρωσε.
1: Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε.
2: Πλήρωσε με ποιανού υπογραφή.
1: Τώρα με τα μνημόνια που έκανε ο Αλαφούζος πλήρωνε, πλήρωσε. Οι άλλοι δεν πλήρωσαν.
2: Ναι. Όταν ήρθε να κάνει το Φούντογλου, ποιος τον κράτησε.
1: Περίμενε λίγο. Για άλλο είναι τα χρέη, άλλο είναι η άδεια που δεν μπορούσε να πάρει για να...
2: Αυτό θα έπεφτε και κάτω από τα χρέη ήταν, που θα πάρει την άδεια. Από τι ήταν.
1: Πρόσεξε λίγο. Άδεια όταν δεν παίρνεις, υπήρχε ο κανονισμός να πέσεις. Έτσι έπεσε ο Ηρακλής. Και το εκείνο χρόνο τον αλλάξαν τον κανονισμό, δεν μπορούσε να γίνει απαρτία. Εσύ τα γνωρίζεις, για μια που το είπες, για να τα μάθει και ο κόσμος. Έπρεπε να γίνει απαρτία λοιπόν, τα 3 τέταρτα της Super League, 16 ήταν οι ομάδες τότε, να μαζευτούν, οι 12 δηλαδή να μαζευτούν, για να ψηφίσουν την αλλαγή του νόμου. Δεν μπορούσαν να μαζευτούν, δεν μαζευόντουσαν. 7, 8 έτσι πήγαιναν εκεί. Και όταν έδωσε την τρίτη φορά εντολή ο Σαββίδης, κατέβηκαν οι ομάδες υπόλοιπες και ψηφίσανε να μην γίνει απαρτία και ψηφίσαν και σώθηκε. Ο Παναθηναϊκός. Αλλάξαν τον νόμο δηλαδή για να σου δει ο Παναθηναϊκός.
2: Ωραία. Η ουσία είναι μία ότι είτε πληρώνοντας είτε όχι χρειάστηκε παρέμβαση του μέγιστου Ιβάν,
1: ναι,
2: να την γλιτώσει ο Παναθηναϊκός.
1: Έγινε. Έτσι είναι.
2: Έτσι. Η άλλη, η μία φυσικά το πλήρωσε, έφασε τις στόγκες και γυροβολούσε να πούμε στα χώματα, στα χωράφια της Αθήνας, της Αττικής.
1: Πρόσεχε τώρα.
2: Και δεν τα πλήρωσε κιόλα.
1: Μια ανωτελεία, πρόσεχε λίγο. Η ΑΕΚ μπορεί να έπεσε στη Β' και στη Γ' Εθνική, δεν ξεχρέωσε όμως. Έπεσε για να αλλάξει αφημί. Γύρισε με άλλο αφημί. Τα χρέη είναι χρέη. Επειδή έπεσε Γ' Εθνική, δεν σημαίνει ότι ξεχρέωσε. Να το ξέρεις αυτό. Ναι.
2: Λοιπόν, για να αποκτήσει το αρχικό της πρόεδρος, για να είναι η πραγματική ΑΕΚ, η ορίζοντα να πλένει και αυτή, και όχι η Μαϊμού, λοιπόν, πρέπει να γίνει. Να πληρωθούν τα χρέη της και να αποκτήσει ένα αφημί που να ανήκει στην πραγματική ΑΕΚ. Αυτή είναι μια νεότερη ΑΕΚ με καινούργια αφημί. Μια καινούργια ΑΕΚ δηλαδή.
1: Το παλιό το αφημί ισχύει. Άμα μπει στα χρέη δηλαδή της χώρας του μεγαλοφιλέτης, θα δει την ΑΕΚ μέσα να πούμε πόσα εκατομμύρια.
2: Η πραγματική ΑΕΚ.
1: Αυτή που ήταν η ΑΕΚ να πούμε, ναι, τα χρέη που χρέωσαν την ομάδα και το αφημί. Αυτοί πέσανε για να πάρουν άλλο αφημί. Αλλά τα χρέη δεν σβήσαν τα χρέη. Δεν σημαίνει ότι επειδή πήγε. Γιατί ακούω καμιά φορά λέει ο άλλος, εγώ λέει ξεχρέωσα. Λέει έπεσα γάμα εθνική. Δεν ξεχρέωσες, φιλαράκι. Πώς ξεχρέωσες. Επειδή έπεσες γάμα εθνική, νομίζεις ξεχρέωσες. Δεν ξεχρέωσες. Απλώς άλλαξες αφημί. Έγινες άλλη σύσταση πάει. Γι' αυτό λέγεται ΑΕΧ 2014, δεν λένε.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί λένε 2014, γιατί άλλαξε το αφημί τότε.
2: Μπράβο.
1: Ο Ολυμπιακός, λοιπόν. Ολυμπιακός παρεμπιπτόντος. Στην αρχή πλήρωσε κάτι τα χρέη και λοιπά. Μετά ένα
2: πολύ λίγα.
1: Πολύ λίγα. Μετά ένα κομμάτι, θυμάμαι, είχε βγει εκείνος ο πολιτευτής, ποιος ήταν από τον Πειραιά, που λέει, έλα ρε τόσα εκατομμύρια Ολυμπιακοί να βάλουμε όλοι από ένα χιλιάρκο, λέει, να το ξεχρώσουμε. Το θυμάσαι?
2: Ναι, και το βάλανε, τρέξανε.
1: Όχι ρε, ένα κομμάτι πλήρωσε, ένα μέρος. Ναι.
2: Έλα ρε Τζόρνταν.
1: Μόνο ο Παναθηναϊκός πλήρωσε όμως, να ξέρεις.
2: Λοιπόν. Πλήρωσε ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να την γλιτώσει με την ψηφοφορία.
1: Όχι, ο Αλαφούζος μετά που ανέλαβε, σιγά σιγά μείωσε τα χρέη, δεν ξέρω τώρα άμα ξοφλήσαν, πάντως τα καθάρισε να πούμε σε μεγάλο βαθμό.
2: Μια σαραντάρα ακόμα χρωστάει.
1: Μπορεί, δεν ξέρω.
2: Το πω εγώ. Ναι. Λοιπόν, κάπου εκεί γύρω είναι. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει κιόλας στη φινάλε. Εγώ ήθελα να τονίσω και να πω ότι πρεπούζουμε καλά τα ελεύθερα σε σχολημένος ο Πάνωσης, αλλά εγώ θα σου πω μια αλήθεια, Τζόρνταν.
1: Ναι.
2: Παρατήρησε στο στίχο, είναι η δουλειά μου, φίλε και στο λέω, έτσι.
1: Ναι, ναι, το ξέρω.
2: Παρατήρησε στο στίχο μέσα τι αποφεύγει ο συγχωρεμένος, η Αλεπού.
1: Ο Πανούσης.
2: Ναι.
1: Τι?
2: Δεν αναφέρει πουθενά το γάβρο. Ο Γαβράκιας. Γάβρος ήταν. Πουθενά. Και εγώ μπορώ άνετα στο στίχο που τραγουδούσε και που λέει Βούλγαροι, Βούλγαροι, Βούλγαροι βαζέλες. Μπορούσε άνετα μέσα να πει και ο Γαβρος Γαβρέλες. Την πάση περιπτώσει το απέφυγε. Αναφέρεται στον Παναθηναϊκό στην άκρη του ΠΑΟΚ.
1: Δεν νομίζω να το έκανε. Μπορεί να μην ταιριάζει το τραγούδι στο στίχο σου.
2: Πα. Γιόρταν, παπάδες κάνεις. Όταν είσαι στιχουργός, παπάδες κάνεις.
1: Μπορεί, εντάξει.
2: Τα
1: μπορεί.
2: Πάντα. Βέβαια, φίλε. Στο λέω γιατί δεν το έχει παρατηρήσει κανένας. Εγώ το άκουγα εδώ και καιρό. Από παλιά δηλαδή. Επειδή το είχε βγάλει.
1: Ναι.
2: Δεν το παγάσα, λέω. Όταν είσαι χωρεμένος που ήταν διάνοια ούτως ή άλλως.
1: Ναι, επειδή τον είχα ακομπλεξάριστο, δεν θέλω να πιστεύω ότι δεν το κάνει και αυτό το λόγο.
2: Να μην ψάξεις την Αθήνα που ακομπλεξάριστο, φίλε. Απλά ρίξε αυτή την ταπέλα εδώ πάνω στους Βορειοαδίτες, στους Έλληνες, οι οποίοι είναι αγνοί, όπως το λένε, φίλε, ναι, και δεν έχουν την πονηράδα.
1: Αγνοί μπουταλάδες, έτσι είναι.
2: Την κουτοπονηράδα που έχουν αυτοί εκεί κάτω και το κόμπλεξ, φίλε, που πάει και έρχεται του θανάτου. 33 χρόνια έφαγα στην Παπαφιλιππία, πήγαινε και γύρισε από εκεί με οικογένεια και εγγόνια, καταλαβαίνεις, σου λέω.
1: Ναι, ναι.
2: Κατάλαβες. Βέβαια, αυτή είναι η πραγματικότητα, μην ψάχνεις. Καταρχήν πάρα από τους πολιτικούς που είναι άνθρωποι του πνεύματος, ξέρουν γράμματα, διοικούν τη χώρα, δες πώς λειτουργούν για τη Μακεδονία. Απλά είναι τα πράγματα. Θα το έκανε ένας κομπλεξικός, θα το έκανε ένας ο οποίος είχε μέσα του μισέρια και κακία, δεν θα το κάνει.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό αυτή είναι η νοοτροπία του υδροκέφαλου κράτους των Αθηνών. Δεν υπάρχει ελληνικό κράτος. Αυτή είναι. Προσπαθεί να κάνει ένα γήπεδο και ακούει και τους άλλους πέρε φουκαράδες. Καλά σας λέει ο Νίκολας Φουκαράδες. Του λέει για τον Πάκα, αλλά εγώ το λέω για τον κόσμο. Πολλές φορές πιάνονται, τι να σε πω. Ρε πού ζεις ρε αγόρι μου, δεν το έχεις πάρει χαπάρι αυτός ο άνθρωπος, σου χάλασε τη σούπα για τα καλά. Ο Ιβάνος Αβίδης τους έχει τάραξει αυτά τα νερά, όσο γέννηλοι, όχι πήρε τα λιμάνια, όχι πήρε το νερό. Θα έχει ανάγκη αυτός Αβίδης, ρε μεγάλε. Είχε ανάγκη την Κουπιστοροκός να έρθει να επενδύσει εδώ. Έλληνας και πατριώτης και ήθηκε πόντιος πάνω απ' όλα με 150 κιλά κάκαλα και καρδιά τραντέλαινα. Και ήρθε εδώ να επενδύσει, να βοηθήσει την Ελλάδα, πως και το έκανε κιόλα. Και αγάπησε τον ΠΑΟΚ κάποια στιγμή, αν δώσει δέος και μιλήσουμε, θα σου πω πώς ήρθε ο Ιβάνος Αβίδης στον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν ξέρω την πραγματικότητα, φίλε. Στην πει ο Μοσχοβίτης με στοιχεία το πώς ήρθε ο Ιβάνος Αβίδης στον ΠΑΟΚ. Πώς μοιήθηκε αυτός ο άνθρωπος και από ποιον. Κατάλαβες. Εν πάση περιπτώσει και βγαίνουν τώρα και λένε θα πάρει και προπονητή και αν μείνει ο Λουτσέσκου καλός να μείνει δεν μας ενδιαφέρει.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει. Αλλάξαν τα δεδομένα.
2: Ναι. Εγώ, Τζόρνταν, δεν θα το παίξω προφήτης ούτε μα.
1: Είναι τελειωμένος από τον ΠΑΟΚ. Σου λέω εγώ πιο πολύ καψούρα, ξέρεις τώρα έτσι, αλλά είναι...
2: Ναι, ναι, όχι, κοίταξε ναι. Να σε πω κάτι, όμως αυτός ο άνθρωπος ήταν, να του πούμε τα τουρκικά και το δίκαιο του να μην το φάμε. Πέρα από τα λάθη που έκανε στις αιμονές του, πρέπει να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα χρόνια που ήταν εδώ πέρα ήταν μόνος του. Αυτός μιλούσε, αυτός έκανε τα πάντα.
1: Αν ισχύουν κάτι τελευταία που έχω κάνει, άστο τώρα δεν είναι... Κατάλαβες άλλο.
2: Ναι, καλά, όχι, χρειάζεται να το πεις, καταλαβαίνω.
1: Ναι.
2: Η ουσία είναι, ας πούμε, ότι εντάξει, ό,τι έκανε, εγώ, φίλε, είχα κάποια θέματα, γιατί το ποδόσφαιρο είναι η ίδια μου η ζωή, φίλε, πέρα από την οικογένεια και το θεωρητικά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, μαζί με τη δουλειά που κάνω. Είναι κάτι που σε...
1: Χάνεσαι, σήμα δεν έχεις. Χάνεσαι, Μοσχοβίτη. Συγγνώμη, εντάξει, δεν το κάνω.
2: Τώρα θα σε βρω τώρα.
1: Τώρα εντάξει, ακούω τώρα, εντάξει.
2: Ναι, μπράβο, από εδώ και πέρα θα έχω πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να κοντολογήσει να πω ότι έκανε ό,τι έκανε πρόσφερε. Έχω το λεωμάτιο, όπως είπες και το Βιερίνια. Σε καμία των περιπτώσεων δεν πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά είναι άδεια μύρια ή ακατοίκητοι. Οι παοξίδες είναι φουλ και το δείξανε και όλα και με πράξεις. Ειδικά ο Βιερίνια και εντάξει, και ο λεωμάτιο στο πεδίο τυχεί. Πάντως στην ψυχή του, θυμάσαι για το πνευματολογικό και το...
1: Πώς δεν θυμάμαι, τι λες τώρα, το Μάτους δεν θυμάμαι.
2: Άντε να μην πω τέλος πάντων, λοιπόν, και σκύλια σαν να τον κερδίσουν πάνω το κόπο στον Ευαθμό, πετάει την κανονιά, ο Βιέννη έρχεται ο Μάτους εκεί με την κεφαλιά και... εκείνο το παιχνίδι το ξεχάσω τώρα.
1: Ποιο παιχνίδι λες, δεν το άκουσα.
2: Πάνε το υλικό σπάπ,
1: ναι, το ανατροπή που έγινε, ναι, θυμάμαι, ναι. Τον κόλλο. Έξω από την περιοχή του Βιερίνια, λε τον κόλλο εκείνο, βέβαια. Το θυμάμαι.
2: Κάτω από το κέντρο σχεδόν βασίζε. Ναι. Διάμεσα κέντρο και περιοχή ήταν το σπίτι.
1: Ναι, το θυμάμαι.
2: Και τρελάει και ο σπίκερ, λέω. Να τα λε, ρε παιδιά, να σα πονάει. Έντυλο, τα λε, σα πονάει. Ο Κωνσταντέρα Τζόρνταν μου δεν κάνει για τόσο συμμαθητέ τη εθνική, κατάλαβε. Όχι, είναι έτσι, είναι αλλιώ. Εκεί με κατά θέλει ο κανένα πιστεύει. Αυτό είναι. Αυτή είναι η Αθήνα, ρε παιδιά. Το κόμπλεξ πάει και έρχεται. Σε ανέφερα, άφησα τελευταίο τον Κωνσταντίνα για να καταλάβει μια ίδια παντού για το στολέ στα μούτρα. Κατά μούτρα, ρε φίλε.
1: Μάλιστα.
2: Γαλουχήθηκα και μεγάλωσε εκεί κάτι με όλη την οτροπία αυτών, ναι. Αλλά είμαι, φίλε, ψυχή και σώμα τη Μακεδόνα. Την αγάπη μου, ρε Τζόρνταν.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Και εσύ να είσαι καλά, για χαρά, γεια. Έλα, φίλο. Παρακαλώ. Έλα. Τίποτα. Κόβεις.

0: Έλα, φίλε μου.
1: Έλα, Τζόγκα.
0: Έλα.
1: Έλα, ρε. Με πήρε ο ύπνος που καταπέζε, άκουγα και ήθελα να σε ακούγω και πιο μόλις να σε πάρω.
0: Σε πήρε ο ύπνος και πώς μ' ακούγες από ρε, κοιμόσουν και μ' ακούγες.
1: Άκουγα λίγο, ρε, παιδί, με κάμε. Πήρε κόρα που είπε για Κολουσέκου, άλλα σιγά δεδομένα πριν 5 λεπτά ξύπνησα.
0: Άρε, μπαγάσα. Μόλις αλλάξαν τα δεδομένα ξύπνησες, ε.
1: Όχι, ρε, Τζόγκα, να σε μου κόρα. Ναι, για Κολουσέκου, Κοτσιλικά, που είχα πολύ μακάμα μία κόλμα με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πρώτα απ' όλα καλησπέρα του ακροακύριου και όλου του ακροακύριου.
0: Καλημέρα, λέει ο κόσμος. Μια μισή ώρα πάει.
1: Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, καλή αυριανή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Γιώργα μου.
0: Έλα.
1: Είναι κρίμα που κοφεώ μία εβδομάδα πριν την προετοιμασία να μην ξέρουν κομπάω τι κάνουνε. Και υπερτιμώνει ο Σύρος Σαββίδη με κοπιτελείο του. Τι κοκαλέ που ράνει Κολουσέκου και Κονιέκου τον περίμενε. Και άλλα κακά δεδομένα και άλλα κακά δεδομένα. Πριν ένα μήνα έπρεπε να είχαν μια πάλι από ό,τι θέλουν να κάνουν τον ΠΑΟ. Κόρα από μια προετοιμασία με ποιο θα πάρει προπονητή.
0: Μην αγχώνεσαι.
1: Τι μη αγχώνομαι.
0: Μην αγχώνεσαι.
1: Κάτι καλοκαίρι, καλή και καλή.
0: Άσε να αγχώνονται άλλοι γι' αυτό. Μην αγχώνεσαι εσύ.
1: Εγώ, ναι. Να σου πω κάτι. Είμαι βλάκα που ασχολούμαι. Και ο κόκκμο που αγαπάει κομπάου και αγώνεσαι και τρελαίνεσαι, μυαλό δεν έχουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Αυτή μια γάλα τη δουλειά που κάνουνε, εμείς γιατί να τρελαινόμαστε. Γιατί να μην αμαλώνω εγώ με σένα, με τον άλλο, με κοφή, κάτι κοχάμε για κοχάμε για να κουπάω.
0: Ο Γιάννης βγήκε και είπε ζήτησε συγγνώμη για εχθές, λέει.
1: Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο Γιάννης.
0: Κοιμόσουνας, δεν το
1: συγγνώμη Τζόρκα, να κακό φορέ συγγνώμη δείτε και κακό συγγνώμη, πολύ καλύτερα πράγματα κάνει.
0: Το ίδιο, έτσι τον είπα και εγώ, δεν αντιδεχτεί λέω γιατί πάντα τα ίδια κάνεις.
1: Να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις.
1: Τι με πήρασε εσύ το βράδυ.
0: Τι.
1: Εγώ χέρι είμαι ο Πάτρου Κουκατινίδη, είμαι επώνυμο, είμαι κοχόλο του Ποδοκέρα από Κοδοκαένα. Δεν μπορούν να βγαίνουν ανώνυμα κάποιοι ακροατές σου που βγήκε εσύ ο άλλο.
0: Δεν ξέρω ποιος ήταν, παπί. Δεν γνωρίζω ποιος ήταν.
1: Ναι, να κονέκω δεκαετία. Πρώτα απ' όλα έλεγε χαγωμάδε και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν.
0: Όχι, δεν έβρισε το παιδί, εντάξει. Έκανε...
1: Ναι, το παιδί έλεγε πράγματα τα οποία εγώ δεν έχω κάνει.
0: Εντάξει.
1: Έλεγε πράγματα τα οποία πάω καφενείο, λέει και μιλάω για Κολουσέκου και κάνω τεράνο. Εγώ δεν βγαίνω από το σπίτι μου και δεν έχω λογαριασμό με τι κάνω.
0: Μέχρι.
1: Και καλωσελικέ εδώ μέσα υπάρχουν πολλοί.
0: Ναι.
1: Κοπρόκο πόμου πάρα πολύ που έχουν εκλεδάσει εγώ. Μέχρι και πρέπει να τρέπονται. ο Παντελή παιδιά, άκουνα.
0: Βάει πάρα, βάει πάρα.
1: Τι άλλα για τα δεδομένα, για πες μου ρε Σιούκα, γιατί εγώ έμεινα...
0: Εγώ πιστεύω πλέον τα αλλάξαν τα δεδομένα. Πάπη, ο Λουτσέσκου δεν έχει μέλος στον ΠΑΟΚ, τελείωσε.
1: Εγώ ξέρεις τι πιστεύω, ότι άμα ήταν. Και εγώ έχω πει και στην πριν δύο τρεις μέρες, γιατί δεν βγαίνει πάει πάγου να διαψεύσει τα σενάρια και να πει ο Λουσέκου είναι προπονητή που πάω και προχωράμε.
0: Αφού θα τον τελειώσουν, τι θα πει ότι είναι προπονητής.
1: Πριν δύο τρεις μέρες που σε κοίπα.
0: Α.
1: Και μου λέει, δεν γίνονται αυτά, δεν διαφέρονται και δεν
0: είναι ήτανε άλλα, ήτανε άλλα τότε τα δεδομένα.
1: Δηλαδή τα δεδομένα που πάω κάθε μέρα λάβουνε. Ναι.
0: Εάν μαθαίνεις νέα διάφορα, μπορεί.
1: Εγώ κοβράει πει κάτι. Και πρέπει να έχει για να μάθω κάτι.
0: Μπάπη, τώρα να μην τα ξαναλέω. Πέρασε η ώρα, κατάλαβες. Είναι κάποια ναι. Πράγματα τα οποία πρέπει να τα μάθω στάνταρ για να τα πω.
1: Ναι.
0: Με ονόματα.
1: Και εκεί δεν ξέρει πράγματα.
0: Ξέρω μια χαρά. Άσε να τα μάθω στάνταρ να μου.
1: Αλλά δεν μπορεί να τα πει, γιατί δεν έχουν ανακοινώσει εκεί.
0: Όχι να τα ανακοινώσουν, να τα τεκμηριώσω καλά.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ σε είπα, είναι αμαρτία μία εβδομάδα πριν την προετοιμασία να είμαστε καλεπορημένοι. Όλοι. Σε πιο πολύ ο κόσμο που πάω.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω εγώ τώρα τι γίνεται, αλλά τι να πω τώρα. Δηλαδή να πας προετοιμασία με προπονητή και να τον διώξεις μετά.
1: Ρε Τζόρκα, από τη μια κονιμνή και πήρε προκαλιάκα σε κύπελα. Και μερικές μέρες πριν την προετοιμασία τον διώχνει.
0: Αυτό λέω, άμα μάθεις και μερικά πράγματα λίγες μέρες πριν, τι κάνεις.
1: Αυτό δεν λένε. Αυτά έπρεπε να κάνει την καταρρίκη με κάποιο τελικό που κυπέλου. Όχι του κυπέλου.
0: Εσύ μιλάς για... Εσύ μιλάς στα αγωνιστικά μόνο, ρε Παπέ. Εγώ λέω γενικά έχει και άλλα πράγματα.
1: Έχει άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Τι να πω. Εγώ σήμερα λίγο έχει που μπήκα μέσα στο ίντερνετ και διάβασα ο Γεωμάκος και ο Φερίνακο, θέλω κορουσέκου και πάω. Κομμό που διάβασα.
0: Αυτά είναι δικά του παιδιά, ρε, εννοείται.
1: Ναι. Και λογικό είναι να το θέλουνε. Αλλά αυτοί δεν μπορούν να στρίνουνε τι να κάνει ο Σαββίδη και ο Κάλλη Σαββίδη.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Και κάπου διάβασα μη διανοητή ο Γιώργος Σαββίδη και κάνει τον πάω κάνω κάκο. Και ακούω το διάβασα. Κάπου λέει εσύ, καλά είναι αυτοί με κάπου 5 μέρες.
0: Ναι, σωστό.
1: Καταλαβέ.
0: Ναι.
1: Ενώ πριν το όνομα Γιώργου Σαββίδη τα λένε αλλά το έλεγε.
0: Έτσι.
1: Λογικό άμα είναι να γίνει κάτι θα γίνει μέχρι το Χαρακοκύρα Κοκοπολί γιατί με κάθε κουμπέρνει πλέον. Και ό,τι να κάνουν από εδώ και πέρα, λοιπόν, εγώ είναι προκοπική μου άποψη αναλαμβάνω την ευθύνη αυτού που θα σου πω κόρα, λοιπόν, είναι υπεύθυνη το κακό χεριασμό που κάνουν αυτή τη στιγμή μέχρι τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Θα δούμε. Θα το δούμε αυτό.
1: Είναι υπεύθυνη. Από τον πρόεδρο μέχρι και τον τελευταίο.
0: Θα το δούμε ακόμα δεν είναι. Ναι. Θα το δούμε λέω αυτό ακόμα δεν είναι.
1: Ναι αλλά υποθετικά ακόμα αν και αν φύγει ο Λουτσέσκου και δεν έχουν και προπονητή ή και πάρουν και προπονητή και κάνουν μεταγραφέ λοιπόν η προκειμενική αρχίδη και η ομάδα θα πάει μισή. Η ομάδα πάει διαλυμένη την προετοιμασία. Τι να κάνουμε τώρα. Οι άλλοι ενισχύονται και οι άλλοι προετοιμάζονται για να κάνουν προετοιμασία και ο ΠΑΟΚ είναι ανοργάνωτο και όλα. Επομένως τι κόγω να βάλω εγώ τώρα με το μυαλό μου το κόγω και να περιμένω τι.
0: Ναι.
1: Τον άφηγο να κάνουμε καγραδέ και να έχω αποκλειστεί από την Ευρώπη παράδειγμα. Τι κόγω να βάλω με το μυαλό μου προκαλεί μου τι. Η εικόνα είναι αυτή η στιγμή ο Πάκου να κυβέρνει το καράβι. Και δεν φταίω ούτε εσύ, ούτε εγώ, η διοίκη καθαρά φταίει. Η διοίκη. Εντάξει, άμα έκανε ο Καβίδη την Ελλάδα και έμεινε στην Ελλάδα, έκανε το Βενετικά. Τώρα έχει τελεχώ και όλο τα γραφεία, έκανε αλλαγέ, έκανε, πήρε και τεχνικό διευθυντή. Και κολλάμε το προπονητή και κολλάμε το σχεδιασμό και κολλάμε εκεί. Όχι ρε, καμιά ρεσκανική ομάδα δεν κάνει κάτι. Πάω και είπα η μαγική ομάδα. Άντε να σοβαρευτεί. Αυτοί που είναι υπέρ να σοβαρευτούν και να παίρνουν από πάλι γρήγορα. Κούρακαν. Καμιά λάμα πονάνε. Εμείς πάω και είναι εκεί καμιά παίρνουμε που κάνει μαγαζιά εκεί καμιά κατέκαιρα γράμματα. Και κρινιάζουμε και ρεσκανική κρινιάζουμε και κοσέρουν όλοι. Γιατί επιτέλους έχουμε ένα παιδική που είναι δίπλα από πάγου οικονομικά και δεν χρωστάμε πουθενά και έχουμε αλλάξει τη ροή του ελληνικού ποδοσφαίρου με κουεσκοδέου και με καβάρ που κάνει ο κύριο Σαββίδη και έχει αλλάξει το επίπεδο του ελληνικού και πάρα πολύ καλό ρυθμό και πάρα καλό επίπεδο λοιπόν και διαχειριστικά και οργανωτικά και με την ΕΠΟ λοιπόν. Αλλά όχι να κάνεις να ταλαιπωριόμαστε κουρά για αυτά τα γράμματα.
0: Μάλιστα.
1: Και να είμαστε καλά δυο φορά κάθε μέρα να ακούμε κανένα νέο κουπάω και να περιμένουμε εκεί την απόλυση του Λουτσέσκου από ώρα σε ώρα, από λεπτό σε λεπτό. Ομάδα δεν θα μου κάνεις εμένα. Θα σου κάνω και κουπάω. Θα κάνετε αυτά που πρέπει. Τι μα τυραννάτε με την ψυχή μα τι παίρνετε. Καλό βράδυ Σούρκα.
0: Έγινε, γεια σου Παμπίκου, γεια. Είπα να μην σε διακόψω τώρα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6, 23 10 506 76 και 23 10 506 77 γραμμές. Σε λίγο πάλι μαζί.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, Focus FM 103.6. Οι γραμμές ανοιχτές, 2310-506-76 και 506-77. Δώσε κόσμο, παρακαλώ. Έλα φίλε. Έλα. Τι, δεν βγαίνει, δεν μπορεί.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γιατί ρε Μπάμπη, λέει, θα πάει διαλυμένη η ομάδα. Λέει, κάτσε ρε φίλε, 10 μέρες ακόμη έχουμε, λέει, χαλαρώστε λίγο. Θα διαλύσει η ομάδα, πει, θα φύγει, λέει ο Λουτσέσκου. Αυτό το ΠΑΟΚ, λέει, έχουμε στο μυαλό μας. Ένας Λουτσέσκου ήταν 100 χρόνια ΠΑΟΚ. Όχι ρε, εντάξει, δεν είπαμε αυτό. Θα μείνει λίγο πίσω. αν πας χωρίς προπονητή τώρα, προετοιμασία δεν πάει να κάνεις. Μένεις λίγο πίσω, να πούμε, στο χρονοδιάγραμμα. Εν τω μεταξύ είναι και δύσκολη χρονιά, διότι το εισιτήριο του ευρωπαϊκού που πήρες εξεκινείς νωρίς, στενεύουν τα περιθώρια εκεί. Άρα ο χρόνος σφίγγει, πρέπει να κάνεις μεταγραφές, πρέπει να πας προετοιμασία, πρέπει όλα αυτά πρέπει να τα προλάβεις. Πώς θα γίνουνε? Άμα δεν κάνεις μεταγραφές στην προετοιμασία, τι θα παίξεις, πώς θα παίξεις? Έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια τον άλλο μήνα.

0: Έλα, φίλος.
1: Καλησπέρα, Ζόρδαν.
0: Καλώς ήρθα.
1: Τι κάνεις, φίλε μου?
0: Καλά, φιλαράκι. Εσύ?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Μιχάλης από Κυλικής, ΠΑΟΚ.
0: Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου.
1: Ζόρδαν, θέλω να σου πω ότι σε ακούω χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και ιντερνετικά σε βλέπω. Πριν από ό,τι φορά τηλέφωνο.
0: Καλά έκανες.
1: Και εννοείται ότι κάθε βράδυ,
0: ναι,
1: σε βάζω δίπλα μου, σε ακούω, να συνεχτήσω, ξέρω εγώ, αλλά δεν είχα ποτέ, ξέρεις, να σου πω τηλέφωνο, ρε φίλε.
0: Τι δεν έχεις, μονάδες?
1: Τι μονάδες, βέβαια, να σου πω τηλέφωνο, δεν το έχω, ρε φίλε, δεν το έχω με την ομιλία.
0: Καλά, μήπως τι θέλει, τέχνη θέλει, ρε φίλε. Παίρνεις μια απόφαση και παίρνεις ένα τηλέφωνο.
1: Εννοείται. Είσαι και τεμέτερον.
0: Άντε, μπράβο, έτσι, μπράβο.
1: Κάτι πολύ βασικό.
0: Βέβαια. Μες στην πόλη είσαι, μέσω Κυλικής?
1: Όχι, όχι, δίπλα στο χωριό. Με έπαιξε και μπάλα πολλά χρόνια. Πέρσι σταμάτησα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα με τον ΠΑΟΚ, αυτό με τον Λουτσέσκου.
0: Είναι τελείωση η κατάσταση.
1: Είναι ντεμή.
0: Τι ντεμή?
1: Εννοώ ότι πιστεύω ότι περισσότερο ο κόσμος, ο λαός του ΠΑΟΚ, ότι δεν θέλει να φύγει ο Λουτσέσκου.
0: Θα φύγει ο Λουτσέσκου, να ξέρεις.
1: Να. Να.
0: Θα φύγει γιατί. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να πω και μερικά πράγματα, αλλά αν κάποια πράγματα, να πούμε, αληθεύουνε, θα φύγει.
1: Και όταν εμείς κοιτάμε τα τέσσερα πράγματα, τα τέσσερα γράμματα, συγγνώμη.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τα δύο τελευταία χρόνια, οι χρονιές είναι αποτυχία, έτσι?
1: Να, ισχύει.
0: Άντε, μπράβο. Και φέτος που είχε την καλύτερη ομάδα, αυτό, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, να λέμε την αλήθεια, κατέρευσε η ομάδα, δεν μπόρεσε.
1: Έτσι. Ναι, ναι.
0: Και δεν πήρε αυτή η ομάδα, δίκησε τον εαυτό της, δεν πήρε κάτι, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι. Ισχύει.
0: Και έχεις τον Γιάννη τώρα και σε λέει δίκαια, δεν το πήρα. Δεν μπορεί να καταλάβει τον λέω.
1: Ο Γιάννης θα λέει.
0: Βρε, το γουσάρω εγώ, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει τον λέω τώρα, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, άμα θυμηθώ και το κλεμμένο τώρα. Ο άλλος έβγαινε ο διαιτητής, εκείνος έβγαινε σε εκπομπές και πώς να το κάνω, λέει, τώρα, λέει, πώς να το αλλάξω, λέει. Τι να αλλάξει την απόφαση? Έχουν μπει γκολ τέτοια.
0: Άσε, γίνανε πολλά, εντάξει, και γίνανε πολλά. Πάρα πολλά.
1: Γιωδάνη, έπαιξες μπάλα. Ξέρω ότι έχεις παίξει μπάλα, το ξέρω.
0: Γίνανε πολλά. Αργυρούπολη είσαι?
1: Όχι, όχι. Τώρα σπάω το χωριό.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Μην το λες. Δεν χρειάζεται.
1: Δίπλα στην Κυλική είμαι, ακριβώς δίπλα είμαι.
0: Μάλιστα. Πήρα χαμπάρι.
1: Σου λέω, έχω παίξει πολλά χρόνια μπάλα και γενικά εδώ με ξέρουν όλοι στον νομό. Δεν. Άστο. Άλλη φορά θα στείλω μήνυμα.
0: Από εκεί που είναι ο πρόεδρος ο καινούριος?
1: Όχι. Καμία σχέση. Όχι.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Τζόρτα μου, έλα. Είμαι φάσου πολύ μεγάλο, να ξέρεις, και ο πατέρας μου δεν ακούει ραδιόφωνο. Όταν βάζω, γουστάει να ακούει εσένα, να ξέρεις, αλήθεια σου λέω.
0: Δεν αργέσαι. Ωραία.
1: Να είσαι καλά.
0: Πας μέσα στο Κυλικής, πηγαίνεις μέσα?
1: Εννοείται, ρε, δίπλα σου λέω, είμαι, ρε, δίπλα είμαι.
0: Εκεί όταν πας, πού πηγαίνεις, ας πούμε, για να πιεις ένα καφέ, ξέρω εγώ?
1: Τι είμαι για καφετέρειες?
0: Δεν ξέρω, σε καφετέρειες πας, σε καφενεία πας, σε τι στέκια πας, πόρ καφέ, σε τι πας?
1: Peaceful καφέ. Καφενεία, πες μου.
0: Καφενεία.
1: Είμαι κτηνοτρόφος.
0: Αχα.
1: Έχω ζώα, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Στο Κυλικής μέσα πού, πλατεία Ειρήνης, πού?
0: Ναι, στα κάπου μαγαζιά.
1: Στο Πατράλι, πού να σε μιλήσω?
0: Κατάλαβα, εντάξει. Γιατί να μιλήσεις, δίμιουσε κακό είναι.
1: Βρε, διαφήμισε αυτά με.
0: Όχι, εντάξει.
1: Μπράβο. Τώρα θα σε ξαναπάω, τι έχω να ξέρεις.
0: Έγινε, υγεία να υπάρχει και όποτε θέλεις.
1: Να είσαι καλά και εσύ, να είσαι καλά, αδερφέ.
0: Όποτε θέλεις, έγινε. Να είσαι καλά, για χαρά. Και να προσέχεις τα ζωντανά, βέβαια. Σαν παιδιά να τα έχεις εκεί πέρα. Θα τα αγαπάς να σε αγαπάνε αυτά, έτσι πάει. Τζόρνταν, εγώ η γνώμη μου είναι, λέει, αλλάζει σελίδα η ομάδα και έχω υπομονή και χαλαλίζω μία χρονιά για να οργανωθεί μια ομάδα, λέει, σε σύγχρονες ποδοσφαιρικές ιδέες. Δεν είναι χαλαλίζω μία χρονιά, δεν χάνεται τίποτα. Απλώς είναι τώρα κάποια πράγματα που πρέπει να ξεπεραστούν. Είναι μεγάλο κομμάτι. Πρέπει να ξεπεραστούν και δεν είναι μόνο εκείνο. Πρέπει να μπορείς να αντισταθείς, να αμυνθείς και στον πόλεμο που σου γίνεται, έτσι, γιατί γίνεται και πόλεμος. Τον ΠΑΟΚ τον έχουν σε διπλό πόλεμο, τον έχουν, έτσι, δηλαδή σε δύο μέτωπα πολεμάει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο ποδοσφαιρικός, πολεμάει σε δύο μέτωπα. Τώρα, όποιος καταλαβαίνει τι λέω, δεν του φταίει μόνο το σύστημα, και άλλα του φταίνε. Έλα, φίλε μου.
2: Δεν μου λες, Τζόρδα.
0: Παρακαλώ.
2: Λίγο μιλούσε με ένα φίλο από την Κυλκίες. Κύριο εδώ που μιλούσε πριν λίγο.
0: Ναι.
2: Πώς το είπες αυτό.
0: Ποιο?
2: Ότι ο Γιάννης δεν καταλαβαίνει, έπαιξε ο ΠΑΟΚ μπάλα καλύτερη.
0: Ναι. Δεν καταλαβαίνει γιατί πως πήρε το πρωτάθλημα.
2: Για κάτω χωριάτικα, ρε Τζόρδα, να καταλάβω λίγο.
0: Χωριάτικα το είπα, το κάνω πιο λιούτικα, δεν γίνεται.
2: Λευκαζιώτικα κάτω, να το καταλάβω.
0: Λέω, ρε παιδί
2: μου. Έπαιξε μπάλα ο ΠΑΟΚ και πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ.
0: Λέω, ρε παιδί μου, αυτή η ομάδα αδίκησε τον εαυτό της, δεν πήρε τίποτα. Ενώ είχε την καλύτερη ομάδα και έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο, δεν πήρε τίποτα.
2: Μέχρι πότε είχε την καλύτερη ομάδα τώρα, πάλι σε ρωτάω.
0: Είπαμε τα ίδια και δεν τα καταλαβαίνω.
2: Δεν τώρα, μισό λεπτό λίγο.
0: Κατέρευσε η ομάδα, είπαμε. Το είπαμε αυτό.
2: Κατέρευσε η ομάδα.
0: Ναι. Όταν τραυματίζεται η μισή ομάδα και όταν υπάρχουν όλα αυτά τα υπόλοιπα.
2: Αυτά, τότε,
0: τα έχουμε πει.
2: Το παθαίνουν κάθε ομάδα. Δεν τα παθαίνουν.
0: Σε τέτοιο βαθμό δεν τα παθαίνουν όλες οι ομάδες. Η δικιά σου η ομάδα, ας πούμε, είχε 3 μήνες τραυματίες, 6 και 7 παίκτες κάθε φορά, δεν είχε?
2: Όχι, δεν είχε, Τζόρδαν. Α, δει τώρα, μισό λεπτό τώρα. Στα play-off. Εντάξει, σε ρωτάω,
0: Ό,τι και να πεις, έχεις δίκιο, από τη στιγμή που κατέρευσε ο ΠΑΟΚ σου λόγο τώρα. Εσύ πες ό,τι θέλεις τώρα. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Γι' αυτό το λέω.
2: Τα σίγα στη σειρά. Και φάγατε σφαλιά, ρε
0: αυτό, άκουσε με λίγο τώρα. Εγώ πάλι άλλα λέω, εσύ άλλα μου λες. Δεν θα καταλάβεις ποτέ αυτό που λέω.
2: Γιατί να μην καταλαβαίνουμε αυτό
0: το. Μα αφού πίνεις καφέ σκέτο, ρε, χτυπημένο, δεν το βράζεις και του καφέ. Δεν σου λέω εγώ για αυτό γίνεται αυτό.
2: Θα το βράσω από αύριο. Θα καταλαβαίνουμε.
0: Άμα το βράζεις και τα αφήσεις και κρυώσει, μετά θα. Σε καλύτερη αυτή θα είμαστε. Και κρυώσει, μετά θα. Σε καλύτερη αυτή θα είμαστε.

0: Τα Γιάννη Πλατεία με πήγε
1: τους Σαμπού και τον... Όταν φύγει ο Λουτσέσκο, όταν φύγει ο Λουτσέσκο, μετά θα τα πεις, όχι,
0: Εξαρτάται. Αν πρέπει
1: να τα πεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να στο κάνω διαφορετικά να το πω. Το φταίξιμο που θα φύγει θα είναι η διοίκηση ή ο Λουτσέσκο.
0: Εγώ εχθές, Γιάννη, είπα κάτι. Εάν μείνει ο Λουτσέσκο,
1: ναι,
0: ή εάν φύγει, από αυτόν εξαρτάται.
1: Α, από αυτόν εξαρτάται αν μείνει ή αν φύγει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 99,9% θα φύγει σίγουρα επειδή εξαρτάται από αυτόν.
0: 100% εξαρτάται από αυτόν.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: άρα, εάν, από αυτόν εξαρτάται.
0: Εάν δεν φύγει, κάποια στιγμή θα τον διώξει ο ΠΑΟΚ και θα τον αποζημιώσει.
1: Ναι, τώρα
0: αλλά πάλι από αυτόν εξαρτάται αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Δεν θυσί ότι θα φύγει, δεν θα πάρει αποζημίωση αυτός.
0: Αυτό λέμε, ρε φίλε. Εάν δεν πάει σε άλλη ομάδα να δουλέψει για να πληρώσει άλλη ομάδα αυτά εδώ που δικαιούται από τον ΠΑΟΚ τη ρήτρα κλπ.
1: Ναι.
0: Που δεν θέλει, ενώ συμφώνησε, έμαθα, με το Κατάρ και ξαφνικά, ναι, τα άλλαξε. Αυτός δεν φταίει. Αυτός δεν είναι υπεύθυνος.
1: Δηλαδή.
0: Ή ποιος δεν φταίει. Δηλαδή, άμα συμφώνησες μια με το Κατάρ.
1: Ναι.
0: Ποιος συμφώνησε, εγώ συμφώνησα.
1: Δηλαδή αυτό που έκανε δεν ήταν σωστό ο Λουτσέσκου στην ΠΑΕ ΠΑΟ.
0: Ρε εσύ, όταν μιλάς με μια άλλη ομάδα και συμφωνείς.
1: Ναι.
0: Ποιος, μόνη της ήρθε η άλλη ομάδα εδώ και μίλησε. Ποιος τη φώναξε.
1: Κάποιος το φώναξε, μιλήσανε εκεί
0: πέρα. Ο ίδιος δεν μίλησε, ο ίδιος δεν συμφώνησε.
1: Ο ίδιος μίλησε, ναι.
0: Άρα ποιος φταίει, εγώ φταίω.
1: Δείχνεις δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, την ευθύνη στο Λουτσέσκου.
0: Μα όταν είσαι υπεύθυνος για το αν μείνεις ή αν φύγεις, πού να τη ρίξω την ευθύνη.
1: Υπάρχει περίπτωση, Τζόρνταν, ο κύριος Σαββίδης να πει, να σε δώσω τόσα λεπτά, κάτσε, θα κάτσεις.
0: Δεν νομίζω να το κάνει αυτό.
1: Δεν νομίζεις,
0: Όχι. Δεν υπάρχει.
1: Να καταλάβω κάτι, Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Σαββίδης, αυτό που έμαθε που έκανε ο Λουτσέσκου, τον πείραξε πολύ.
0: Αυτό δεν είναι... Άλλα πράγματα είναι.
1: Άλλα πράγματα είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ρε Τζόρνταν, να κοιμηθώ έτσι κατά φύγει ο Λουτσέσκου και μια τελευταία ερώτηση.
0: Ναι,
1: μήπως φταίει η ΑΕΚ που θα φύγει ο Λουτσέσκου.
0: Και άλλη χαρά πήρες που θα φύγει ο Λουτσέσκου, μπαγάσα,
1: Εγώ τον ήθελα τον Λουτσέσκου, Τζόρνταν.
0: Τον ήθελες, Είσαι μαζόχα δηλαδή.
1: Απάντησε μου λίγο, μήπως φταίει και η ΑΕΚ που φεύγει ο Λουτσέσκου.
0: Όχι, εσάς δεν σας λογαριάζει κανένας. Τι να, η ΑΕΚ σε τι να φταίει.
1: Μα πήρε το ποτάσμα έστω.
0: Α, καμία σχέση.
1: Α, δεν έχει σχέση αυτό.
0: Όχι. Και είπαμε, και ακόμα και γι' αυτό ο Λουτσέσκου ευθύνεται.
1: Ακόμα και γι' αυτό ο Λουτσέσκου
0: ευθύνεται. Ναι, ο Λουτσέσκου είχε την καλύτερη ομάδα. Εσύ πήρες όμως το ποτάσμα. Ποιος ευθύνεται.
1: Ο Λουτσέσκου ευθύνεται.
0: Με αυτό λέμε. Τώρα αρχίζει, καταλαβαίνει σιγά σιγά αυτά που λέω. Αύριο θα πιείς, ναι, καφέ, θα τον βράσεις, θα τον κρυώσεις και μετά τον πιείς.
1: Ναι, ξέρεις πως θα κοιμηθώ σήμερα, Τζόρνταν.
0: Σαν πουλάκι, ξέρω.
1: Σαν πουλάκι ευτυχισμένος. Θα φύγει ο αυτός ο κύριος, ο προπονητής του Λουτσέσκου και δεν θα ακούω το κλέψανε.
0: Πώς θα τα ακούσα, από μένα θα τα ακούσα αυτά.
1: Δεν φεύγεις εσύ από το φόκο, θα τελειώνουμε.
0: Όχι, θα τα ακούσα αυτά.
1: Τον Τζόρνταν. Η καλημέρα μου, Τζόρνταν.
0: Γεια χαρά, γεια.

Τζόρνταν, σ' αγαπάμε να ξέρεις, μου λέει, και μόνο που σηκώθηκαν από το τραπέζι όλοι, λέει, έδειξες ποιος είσαι, λέει. Παλιός φίλος ο Στεριός. Όσο για το δάσκαλο, τρώγεται, λέει, με τα ρούχα του, λέει, γι' αυτό έμεινε, λέει, τον παγάσα, τη λέει, ρε. Μόνο που πήγα εκεί πέρα σηκώθηκαν όλοι όρθιοι, ρε μπαγάσα, με το που έσκασα εκεί, πάψους θα όρθιοι όλοι, βέβαια.

Είναι όταν σηκώνεται ο άλλος, οι άλλοι δηλαδή, όταν πας κάπου και σηκώνονται, είναι δείγμα σεβασμού. Είναι μεγάλα πράγματα αυτά. Είναι, δηλαδή, είναι εκτίμηση, είναι δείγμα σεβασμού.

Για ποιον μιλάς τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε, 179. Άρα, Τζόρνα, λέει, συγγνώμη, τώρα, αλλά θα βρίσκω αυτόν. Για ποιον μιλάς τώρα, κι άστα σε μένα, τα πω εγώ μετά, μη στεναχωριέσαι.

Πάντως θα έχουμε μεγάλες εξελίξεις. Είναι θέμα πλέον ωρών, να μην πω και ημερών πολλών. Έτσι κάνα δύο μέρες βαριά μέχρι τη Δευτέρα τελειωμένη η κατάσταση θα είναι. Θα δούμε πράγματα να πούμε και εξελίξεις οι οποίες θα την πάρει την απόφαση ο μεγάλος και θα τις δούμε, έτσι. Περιμένουμε και άλλη στελέχωση βέβαια, αλλά νομίζω γίνανε αρκετά πράγματα χθες και σήμερα και τα οποία τα αποτελέσματα θα φανούν αυτές τις μέρες που έρχονται, έτσι.

Γεια σου Βασιλάκη. Ό,τι να γίνει θα γίνει, μη στεναχωριέστε. Θα έρθω. Την άλλη εβδομάδα κάποια μέρα θα πάω και εκεί στο Κυλκής βέβαια. Μάλλον πρώτο ο Θεός το Σάββατο θα είναι το άλλο. Έχουμε πολύ καιρό να πάμε και εκεί. Και πολύ κόσμο να πούμε, ο οποίος πρέπει να τον δούμε. Θα το ανακοινώσω φυσικά, θα το πω.

Για το μετρό, το μετρό θα ανοίξει τέλος του Ιούλη μάλλον, η επέκταση προς Καλαμαριά εκεί πέρα. Άρα θα πάμε πάλι 1,5 μήνα, μας είπανε για 3 εβδομάδες στην αρχή και από ό,τι βλέπω θα πάει 2 μήνες. Ωραία, ας είναι και 2 μήνες, αρκεί να ανοίξει να πούμε, να γίνει και η άλλη επέκταση. Ας είναι και άλλα 2-3 χρόνια μετά να γίνει και από εδώ μερικά δυτικά. Βλέπετε κίνηση τώρα στην πόλη μέσα όταν δεν λειτουργεί το μετρό, ε. Τι γίνεται, ένα μπάχαλο είναι. Τώρα θα μου πεις, άμα ανοίξει και η προέκταση προς Καλαμαριά, δηλαδή η επέκταση αν θέλετε της Καλαμαριάς, μετά ακόμα πιο λιγότερα αυτοκίνητα θα περπατάνε μες στην πόλη, γιατί θα βολεύει από κι άλλος. Έτσι θα κατεβαίνει από το σπίτι, θα μπαίνει κάτω στο σταθμό και θα έρχεται στο κέντρο. Αλλά θέλει και επέκταση και δυτικά θέλει. Η μισή πόλη, τι μισή πόλη, η περισσότερη πόλη δεν έχει μετρό.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουμε και σήμερα. Αύριο και αύριο μέρα είναι. Και τι μέρα, Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδος. Πιθανόν να έχουμε και εξελίξεις και αύριο. Ό,τι είναι θα τα πούμε πάντως. Ο 659 λέει καλό βράδυ, λέει, και καλό ξημέρωμα, Τζόρνταν. Ευχαριστούμε, μάλιστα. Και εγώ ευχαριστώ σε όλους. Αμοιβαία είναι αυτά. Λοιπόν, αυτά και σήμερα. Focus FM λοιπόν 103 και 6. Εμείς θα τα πούμε αύριο το βράδυ λίγο μετά τις 11, εδώ συντονισμένοι κανονικά. Υγεία να υπάρχει, να προσέχετε και τα λέμε αύριο.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Γουστάρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
5: ρεαλιστής,
6: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
7: φιλαλήθης,
0: χαίρε!

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.